Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή. Ή από εδώ. Μιλάμε για εγγύηση, μιλάμε για μαρμαροκολόνα, μιλάμε για τον Γιώργο Γιαννίση στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής και τι γίνεται, λέει, με τα μεταλλάδικα τραγούδια. Λέει τόσο χαρά με την ΑΕΚ, δεν έχει να κάνει. Δεν χαμπαριάζει από τέτοια πράγματα ο Γιαννίσης, από προκρίσεις, από αποκλεισμούς κτλ. Είναι σε μια άλλη διάσταση ο Γιώργος Γιαννίσης τώρα. Τι να λέμε. Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας.

χαιρετώ, λέει, τους πελάτες σήμερα με τέτοια ευγένεια, με τέτοιο χαμόγελο που σίγουρα θα νομίζουν πως έκανα σεξ χθες το βράδυ. Λέει, πού να ήξερα. Σε μία ώρα με πανηγυρισμούς ξεκινάει η δεύτερη ώρα με τα πανηγύρια, με τρίπιο κέντρο, πάμε στην Τσεχία, γυμνή, και μετά λίγο θα ρίχνουμε στον Ίστρο που δεν φταίει. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ξεκινάνε τα μάτς στα ελληνικά από τις 8 η ώρα Brand PAOK για το Conference League, 8 η ώρα από Open Hybrid. Το παιχνίδι της Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό είναι επίσης στις 8 η ώρα ζωντανά από τον Sky και μία ώρα αργότερα αρχίζει το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα στην Σόφια, 9 η ώρα. Ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2, εννοείται ότι υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη και για τα τρία παιχνίδια από τον Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, και ξεκινάμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει με το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού στην Νορβηγία. Ο Αλέσιο Λύση θέλει να παρουσιάσει, να πάρει από αυτό το πρώτο παιχνίδι τη σοβαρότητα που έδειξε στην πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την Μπραν, δεν κατάφερε να προηγηθεί. Κατάφερε όμως να σοβαρευτεί όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε ότι μοναδικός στόχος είναι το θετικό αποτέλεσμα, μοναδικός στόχος είναι η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά την ομάδα να ανέβει από όλη αυτή την τρικυμία που έχει υποστεί τον τελευταίο καιρό.

τιμωρημένο ο Ζίφκοβιτς. Πέρα λοιπόν του Ζίφκοβιτς, εκτός παραμένουν οι Μέιτε και Ντεσπότοφ, όπως και ο Μαντί Καμαρά που έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω επιβάρυνσης.

Αντίθετα, η Μπραν έχει να υποδεχθεί και άλλους παίκτες, οι οποίοι της έλειψαν στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα προέρχεται και από άνετη πρόκριση στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου Νορβηγίας μετά το υπέρ της 4-0 στην έδρα της Φίλιγκεν. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι μόλις το δεύτερο στα 19 τελευταία μάτς της Μπραν, στα οποία δεν δέχτηκε γκολ.

Μαρία, είναι κάποιος λέει που πιστεύει ότι ενώ υπάρχουν τηλεοράσεις εν έτη 2026 και τα μάτς είναι σε ελεύθερη τηλεόραση, θα ακούσει τα μάτς από το ραδιόφωνο. Αγαπητέ, συμπληροφορώ ότι όχι μόνο υπάρχουν πάρα πολλοί που, εντάξει, μπορεί να μην έχουν εκείνη τη στιγμή του αγώνα πρόσβαση σε τηλεόραση, μπορεί να βρίσκονται στον δρόμο, να είναι, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί που επιλέγουν να βάλουν την τηλεόραση και να ακούσουν την περιγραφή από το ραδιόφωνο. Γιατί ο καθένας έχει τα γούρια του, ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του, τέλος πάντων, ο καθένας έχει και τα γούστα του και δεν θα ανακατευθούμε εμείς σε αυτά.

Λοιπόν, την ίδια ώρα με τον ΠΑΟΚ παίζει και ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, 8 η ώρα το βράδυ με την Χράντιτς Κράλοβε. Ζωντανά τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, φυσικά ενημέρωση από το sportpavlefm.gr και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM 94,6, γιατί ο Βαγγέλης Νερατζιάς είναι ήδη εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει να διαχειριστεί το 2-2 του πρώτου αγώνα, έχοντας στο μυαλό του και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό. Ξέρει λοιπόν ακριβώς για τι πράγμα είναι ικανός ο Παναθηναϊκός και ελπίζει να στηριχθεί σε αυτό. Ο Νίστρουπς ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου στάθηκε και στην ανάγκη του Παναθηναϊκού να μην παίξει παθητικά, ειδικά όπως έγινε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του πρώτου παιχνιδιού και ήρθε η ισοφάριση. Αν φτάσουμε το επίπεδό μας, λέει, για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Και ίσως δίνει μια αρκετά σημαντική λύση στην άμυνα για τον Ίστρουπ. Ενώ θυμίζουμε ότι εκτός παραμένουν Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Ίγκανσον και Παντελίδης. Και από την άλλη, εκτός αποστολής έμεινε ο Τουμπά που βρίσκεται και στην έξοδο από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, ο Νίστρουπ θα πάει σε σχήμα ανάλογο με του πρώτου αγώνα. Το επικρατέστερο είναι να πάει λοιπόν με 4-4-2 και με μόνη αλλαγή του, τον Κάτρι αντί του Τσάπρα. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάει με τριάδα τον Κάτρι, τρίτο στόπερ, και τον Πελίστρι να παίρνει όλη την πλευρά δεξιά, αλλά το πρώτο σενάριο είναι το επικρατέστερο, σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, επαναλαμβάνω, αλλά ξέρουμε ότι και ο Νίστρουπ, όπως και κάθε προπονητής, μπορεί να έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του και να κρύβει εκπλήξεις.

Ορίστε, ο Νίκος από τα Βρυλίσια λέει: εγώ χθες λέει Μέγκα και Μαραθιανό. Κάποιος άλλος λέει: η ραδιοφωνική μετάδοση έχει μια μικρή ραδιοφωνική διαφορά με τη τηλεοπτική. Μόνο μας όχι στο κάνω αυτό που λες. Παιδιά, και γιατί ανακατευόμαστε στα γούστα του καθενός, δεν έχω καταλάβει. Τι, εσένα σε πειράζει. Συγγνώμη, να και η χαρά από το Μαρούσι. Ακριβώς αυτό έκανα χθες. Ραδιόφωνο και τηλεόραση. Πες τα Μαρία και εγώ τηλεόραση και περιγραφή Μάραθ. Λέει ο Κώστας από τα Πετράλωνα. Πάρα πολλά μηνύματα ήρθανε γι' αυτό και έχουν δώσει πολλές απαντήσεις για το ότι, για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να ακούει ραδιόφωνο. Πες στον ακροατή ότι στα νοσοκομεία ακούνε τον αγώνα οι άρρωστοι και αισθάνονται καλύτερα. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης και επιλέγουν το ραδιόφωνο. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα. Είμαι ο Άγγελος, DJ. Σας ακούω καθημερινά από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός. Έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα παίχτηκε η καλύτερη μουσική ever. Φίλε, εκεί είναι 9 και 21. Μόλις. Μείνε συντονισμένος. Μείνε να δεις τι σου έχει για μετά ο Γιαννίσης.

Ναι, Νίκο, έρχονται τα μηνύματα κανονικά. Στο Live 24, παιδιά, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα μπανεράκι κόκκινο που λέει ραδιόφωνο. Το πατάτε και από εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα, την αντίστοιχη φόρμα για να στείλετε τα μηνύματα. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα μέσω Instagram στο λογαριασμό μας ή από εδώ τους από εκεί ή στο προσωπικό μου λογαριασμό, Μαρία Ζεφυράτου. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα και στο Γιαννήσι, βεβαίως. Είναι ανοιχτός γενικά και σε προτάσεις και σε μηνύματα. Και να είστε ευπρεπείς και να είστε και ευγενικοί, έτσι, μην έχουμε άλλα. Και από πού αλλού και από το Messenger, από το Facebook.

Καλημέρα στον Πάνο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας λέει. Τρομερή ποιότητα ο Μάγερ. Από το πρώτο λεπτό νιώθαμε σίγουροι για την πρόκριση. Μια ξέχαστη βραδιά και έχει στείλει και μια αντίστοιχη φωτογραφία από το γήπεδο χθες. Καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Τη Φανουρόπιτα λέει τη φτιάχνεις πριν το μάτς ή μετά για τα περαιτέρω. Καλημέρα, συγχαρητήρια λέει και σε όλες τις συγχαρητήρια και σε όλες τις γλώσσες. Ρε Χριστό, δηλαδή τώρα τι ερασιτεχνισμοί είναι αυτοί. Εννοείται ότι τη φτιάχνεις πριν τη φανουρόπιτα. Μετά να σου φανουρώσει τι.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως, καλημέρα, έτσι, τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, έχει παίξει επικό ξύλο, επικό, δηλαδή κλωτσομπουνίδια, έχουν φύγει δηλαδή, πάρα πολύ στο παιχνίδι της Λιόν με την Φενέρμπαχτσε στο τέλος του αγώνα. Δεν το πήρανε και πάρα πολύ καλά τους πανηγυρισμούς του Γκεντουζή. Πήγανε, του ζητήσαν το λογαριασμό, μετά του είπανε άρπαξε μερικές να τις έχεις να τις θυμάσαι. Αποκλειστικό λέει από το Λέπουρα, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, χτύπα ξύλο, θα διώξουνε το Λύση και αμέσως θα προσλάβουν τον Γιώργο τον Γιάννηση. Δεν τον αφήνουμε ρε παιδιά, εδώ πέρα τον έχουμε κλειστό συμβόλαιο δεκαετές, πλάκα κάνετε.

Ορίστε κι άλλος, και εγώ λέει πάντα από τηλεόραση, ειδικά γιατί έχουμε να ακούμε και τη Λόξανα, να ακούμε το Μαραθιανό Αντιτον λοιπόν. Και άλλοι φίλοι του, φανατικοί οπαδοί του Μαραθιανού, λέει, και του Τζόρμπα και του Τάσου βεβαίως. Ναι, ταβερνόξυλο ήταν, ναι. Πολύ προκλητικός ο παίκτης. Δεν το βλέπε να του έρχεται όμως. Τώρα, και τώρα μπορεί να μην βλέπει. Μπορεί το ένα μάτι να είναι κλειστό.

Καλημέρα στο Γιάννη από Σάντερλαντ. Επιτέλους θα δούμε, λέει, πάλι την Έκαρα να κουνέσει εντόνι. Καλημέρα, Παναγιώτης από Νορβηγία. Ο Φώτης από Πετρούπολη, Παναθηναϊκός, θέλει να του αφιερώσουμε το Eye of the Tiger. Οκ, okay, το αφιερώνουμε. Καλημέρα στο Μανώλη από Ρόδο. Το ραδιόφωνο έχει τη δική του γλύκα, λέει. Προσωπικά μου φαίνεται τα παιδικά μου χρόνια και τη φωνή του κυρίου Κατσαρού. Καλημέρα από Βρυξέλλες. Η ΑΕΚ χθες ήταν ελλειπτικά απαράδεκτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιος ρωτάει αν το Ασταδιάλ είναι ευγενικό. Όχι για εσάς, λέμε τώρα. Ναι. Περνάει. Από εμένα περνάει. Ποια είναι η γνώμη σου, λέει, για το συμβάν στο Λιόν Φενέρμπαχτσε? Ποια θέλετε να είναι η γνώμη, ρε παιδιά, όταν έχει πέσει ξύλο σε έναν αγωνιστικό χώρο? Εντάξει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Okay, προφανώς και η χαρά ενός παίκτη που έχει περάσει το Champions League είναι μεγάλη. Αλλά εκείνη την ώρα που η παλμή είναι στα 350, όχι μόνο η δική σου, αλλά και των αντιπάλων που έχουν και την πίκρα τους, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το ισορροπήσεις όλο αυτό και να σκεφτείς καθαρά. Συμβαίνουν και αυτό. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά, αλλά συμβαίνουν.

Ο Καρίνεν λέει είναι τρομερό εργαλείο. Ένα τέτοιο θέλουμε στο Παναθηναϊκό. Να παίζει πίσω από τα 500 οχταροδεκάρια που έχουμε και να σκουπίζει τα πάντα. Αλήθεια είναι αυτό. Εκπληκτικός ήταν χθες. Το λέγαμε και πριν. Είχε 97% ποσοστό επιτυχία στις πάσεις. Εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό και τελεία. Και δεν εξηγεί τίποτε άλλο.

Λοιπόν, να πούμε και για το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφια. Στις 9 η ώρα το βράδυ, θυμίζουμε, Κοσμοτέ Sport 2 και εννοείται Big Win Sport FM 94,6. Ένα μεγάλο προβάδισμα έχει ο Όφη μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Παρ' όλα αυτά, ο Χρήστος Κόντης θέλει να κρατήσει έτσι χαμηλά την μπάλα. Θέλει να πάρει μια άνετη πρόκριση, να μην λαχταρίσει. Θυμάται πολύ καλά ότι και η Τσέσκα είχε δημιουργήσει τις ευκαιρίες της στην πρώτη αναμέτρηση και ξέρει ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Αγωνιστικά απουσία για την ομάδα του Όφη θα είναι ο Ισέκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, τέθηκε εκτός αποστολής. Η διαφορά με την Τσέσκα είναι ότι έχουν ήδη 12 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Όφη βρίσκεται μόλις στο ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεών του. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι διατηρεί το προβάδισμα. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση σύνδεση με το Sky και τα λέμε σε λιγάκι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Γιαννίσης στην ηχοληψία. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Σωτήρης Σταμπάκου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για το ένα λεπτό που αφιέρωσες να πεις το ρεπορτάζ του Όφη. Σας πονάει όλους. Μαράκι, σε πονάει ακόμα το Super Cup και εσένα και το σταθμό σας. Εντάξει, φίλε, όσο καλά μας ξέρεις, τι να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω μπορείς να πεις για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά που μπορείς να αναφέρεις είναι οι δηλώσεις και το πλάνο του προπονητή για ένα παιχνίδι που θα γίνει και οι απουσίες που μπορεί ενδεχομένως να έχει μια ομάδα. Δηλαδή, πες μου, τι άλλο θέλεις να πω για αυτό το παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Και εγώ εδώ είμαι και να ξέρεις, όχι, καθόλου δεν με πονάει Όφη και ίσα-ίσα έχουμε και φίλους που θέλουμε να πηγαίνει πολύ καλά η ομάδα. Αλλά εντάξει, ό,τι καταλαβαίνει παιδιά ο καθένας, δεν πειράζει.

Κάποιος λέει, θα ήθελα να δω μια φορά μια καλή τιμωρία, λέει, και στις δύο πλευρές, π.χ. ο Γκεντουζή λέει να φάει σε πρώτο βαθμό 6 με 8 αγωνιστικές. 6 με 8 αγωνιστικές να φάει ένας άνθρωπος για μια προκλητική συμπεριφορά, δηλαδή δεν έβγαλε και πολύ βόλο να φάει καμιά εκατοστή ανθρώπους. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Και η έδρα της Λιόν 3 αγωνιστικές. 3 αγωνιστικές η Λιόν, 6 με 8 αγωνιστικές ο παίκτης. Ξέρω εγώ. Ναι, καλό θα ήταν κάποιος να είναι λίγο παραδειγματικές οι τιμωρίες και χωρίς εφέσεις, αλλά νομίζω ότι ξέρω εγώ, το πήγες λίγο στα άκρα. Θα χρειαστεί ένα γκολ, λέει, για να αποκριθεί, ίσως και δύο. Καλό θα ήταν, έτσι, για να έχει και το κεφάλι του ήσυχο και για να μην ταλαιπωρηθεί κυρίως, να προηγηθεί εάν γίνεται ή τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει. Ένας λόγος για να ακούς ραδιόφωνο είναι και ο Γιαννίσης. Εντάξει, παιδιά, το σκάουτινγκ που κάνει εδώ πέρα το ραδιόφωνο τώρα, ποιος ριμπάλτα και βλακίες.

Κάποιος λέει μπράβο στην ΑΕΚ, αλλά δεν σκότωσε και κανένα θηρίο. Παιδιά, το σημαντικό είναι να έχεις και λίγη τύχη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε εκκληρωθεί με έναν σαφώς πιο δύσκολο αντίπαλο σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις και τύχη και να σου πέφτει ένας λιγότερο δυνατός αντίπαλος προκειμένου να πας στο μεγάλο στόχο που είναι η League Face. Δεν ξέρω, δηλαδή εσάς θα σας χαλούσε αν η ομάδα σας έπεφτε με ένα λιγότερο καλό αντίπαλο σε αυτή τη φάση, ούτως ώστε να προκριθεί σε μια μεγάλη φάση και εκεί να αντιμετωπίσει τα θύρια, αυτό που λέγαμε πριν, να κληρωθείς με τους πιο καλούς. Διότι σε αυτή τη χρονική περίοδο το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Η Λεύσκη ήταν πολύ πιο δεμένη ομάδα. Φαίνονταν ομάδα που είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Είναι μια περίεργη φάση τώρα η περίοδος του Αυγούστου, ούτως ώστε να παίξει κοροναγράμματα ολόκληρη τη χρονιά. Δεν πειράζει λοιπόν, ας πέφτεις με τα χώματα στα προκριματικά και μετά ας παίζεις με τα θηρία. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ. Μαρία, παίξε την οφόρα 0-2 τελικό απόψε. Δεν έχουμε και το φίλο που έπαιξε τις κάλτσες του χθες, φίλε. Δεν μπορείς να δανειστείς τίποτα κάλτσες, να παίξει για κανέναν άλλον. Στηρίζουμε όμως, Σοφία, εννοείται.

Κάποιος λέει και είναι η Μέγκεν και η Μπράγκη Τσέχη, λέει δεν είναι θηρία, αλλά βλέπεις τι γίνεται. Το λέτε αυτό στους εκτζίδες. Με την ΝΟΑ, αλήθεια τώρα.

Θοδωρή, που μου λες ότι είμαι πολύ έμπειρη για να μπαίνω σε κάθε μέρα σε αντιπαρέθεση, τέλος πάντων, ήθελα να αναφέρω αυτό το μήνυμα για τον Όφη, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτού του είδους η αντιμετώπιση από φίλους του Όφη, ότι έχει πρόβλημα ο σταθμός, ας πούμε, ή ότι έχουμε πρόβλημα εμείς με τον Όφη. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί. Ρε Μαρία, για την Άγκλη θα πείτε τίποτα ή θα αλλάξω σταθμό. Άντε και άλλαξε σταθμό. Και τι θα βάλει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, πού ήσουν εσύ που μιλούσα μια μισή ώρα εδώ για την ΑΕΚ. Πού ήσουν, πες μας. Πες μας, δηλαδή, εσύ ξυπνάς 9 και 20 και λες, όπα, τώρα θα ανοίξω Big Wings Sport FM και η Ζαφυρά του θα πει για την ΑΕΚ. Jukebox. Insert coin to continue.

Καλημέρα και στον Ηλία. Μου λέει για τον Ολυμπιακό, θα πεις τίποτα? Εντάξει, τι να πούμε για την ομάδα που έχει ασφαλίσει πρώτη από όλους τη συμμετοχή της σε φάση, σε league phase φάση, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρώτη από όλους. Ήσυχη. Κάποιος με ρωτάει αν ζήγησα τον Τσουβέλα πριν πάει διακοπές, έτσι λέει από περιέργεια. Γιατί είναι, παιδιά, ο Γιώβιτς είναι να του ζυγίσω, να δω αν θα περάσει τα εργομετρικά

Καλημέρα από Ικαρία, μουσικάρες λέει. Καλημέρα Μαρία, εγώ θέλω ρεάλ, όπως και να έχει. Μπράβο στην Έκαρα χθες, άλλο ένα masterclass από Νίκολιτς. Τι θα γίνει Μαρία για Πανετολικά, θα πεις τίποτα? Άντε πια, καλημέρα φιλιά από Καλαμάτα. Ναι, έχασα το σποτάκι με Μαραθιανό, δεν έπαιξα ακόμη, έχει παίξει τόσες φορές. Οπ, και σφύριξα κιόλας. Λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα το παίξει μετά το δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο ειδήσεων, εδώ και λίγο πριν την εκπομπή του Βάιου με τον Μιχάλη, θα ξαναπαίξει. Και αύριο τέτοια ώρα, ελπίζουμε όλοι να έρχονται μηνύματα τύπου τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Τζόρμπα, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Βαγγέλη, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Όφη, τι έγινε. Αύριο τέτοια ώρα, τέτοια μηνύματα θέλω να έρθουνε.

την ίδια μέρα, ευτυχώς, σε δύο διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Το ένα είναι η παράσταση του Τσούβη στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center, έτσι, το οποίο είναι και sold out. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Μην αρχίσετε τώρα, γιατί ξέρω ότι θα τα αρχίσει. Μόλις πλησιάζει ο καιρός, έλα Τσούβη, έχεις να δώσει καμιά πρόσκληση. Έλα Τσούβη, δεν πρόλαβα. Τσούβη, δεν ήξερα. Τσούβη, με είχαν κλεισμένο σε ένα κελί κτλ. Αυτό είναι το ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Και είπαμε, είναι sold out. Το άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, 12 Σεπτεμβρίου. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στα 30 χρόνια της δισκογραφικής του καριέρας. Την έχουμε ακολουθήσει αυτή την καριέρα βήμα προς βήμα. Τίποτα, Γιάννη, δεν αναφέρομαι σε σένα. Λοιπόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός ένας άνθρωπος που τον έχει στηρίξει τόσο πολύ στην καριέρα του. Δεν θα είμαι εγώ, όχι, δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα είναι ο Θαναϊλάκης επίσης, θα είναι μια άλλη μεγάλη παιχτούρα του ποδοσφαίρου, θα είναι ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Ναι, ο Ροναλντίνιο θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξει τον Αντώνη Ρέμο σε αυτή τη μεγάλη συναυλία του την επετειακή. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει και το sabbatical του, σαν την έχει δει λίγο έτσι η Pep Guardiola. Θα απέχει λίγο από τη νύχτα για κάνα δύο χρόνια. Ελπίζουμε στον χρόνο πάνω να αλλάξει γνώμη. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο θα ταξιδέψει στη χώρα μας και θα απολαύσει από κοντά τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο θυμίζουμε ότι διατηρούν χρόνια φιλία. Οπότε περιμένω κι εγώ τώρα από Αλέξανδρο Τσουβέλα να απαντήσει σε αυτό και να φέρει Ζλάταν. Το λιγότερο να φέρει Ζλάταν. Αυτό.

Λοιπόν, για την Οδύσσια δεν έχω να πω ακόμα κάτι, αλλά θα έχω να πω από αύριο, γιατί σήμερα θα πάω να το δω. Σήμερα. Εντάξει. Σήμερα θα πάω να δω πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Επειδή έχουμε και τα παιχνίδια, πολύ νωρίς, δηλαδή σχεδόν μεσημέρι. Οπότε, Τάσο μου, μην ανησυχείς και γι' αυτό θα έχουμε να μιλήσουμε.

Σωστό, Τσούβι. Θα φέρει μοντέρο, ρε Μαρία, λέει ο Μίτσος Πεταλίδη Μεσσηνίας. Ναι, το βλέπω, λέει και ο σταθμός σας που παίζετε μόνο ξένα. Φίλε, δεν είσαι παλιός εσύ. Δεν είσαι παλιός για να τα λες αυτά. Δεν είσαι παλιός εσύ. Άστο.

Καλημέρα στη Μαρία. Η Ακαραχθές λέει μας πήγε στα ουράνια τόσο που σήμερα θα τη βγάλουμε με αυγά τηγανιτά. Μέχρι εκεί φτάνω. Μπράβο. Απέχει η Μαρία, τέλος αυτό. Αυγά τηγανιτά και αν σας αρέσουν. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αν και Παναθηναϊκός, θα πάω στο Brand Pauk. Μπράβο. Παναγιώτης από τον Μπέργκεν Νορβηγίας και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τρομερό, λέει κόλλημα οι ροκάδες, το έχω ξαναγράψει. Οι μόνοι που στέλνουν μηνύματα για μουσικάρες όταν παίζει ροκ. Όχι, δεν συμφωνώ, Αντώνη. Κάποια στιγμή όταν

βάζουμε ας πούμε και κυρίως 90s, 20s, τέτοια, ή και 80s, γίνεται ο κακός χαμός. Καλά, δεν συζητάμε, αν βάλουμε κανένα Πασκάλι Τερζή, τι γίνεται. Εντάξει.

20 ημέρες διακοπές λέει και μέλλοναν σε Ελέα. 9. Πρόκριση ήχθες Εκάρα, μεγάλη όμορφη καλημέρα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο Τζουβέλας λέει θα φέρει Κλαρίνα, δεν θέλει ονόματα. Είναι δυνατόν λέει αναφέρθηκες πρώτα στον Τζούβι και μετά σε Ροναλντίνιο και Ρέμο. Εντάξει παιδιά, ναι, ναι, πρώτα στις φίρμες. Τόση πολύ αγάπη λέει και αυτός λέει γυρνάει στα πανηγύρια και εσύ κάθεσαι εδώ να βγάζεις λέει κάθε μέρα το φίδι από την τρύπα. Παιδιά, άμα έχεις άδεια, έχεις άδεια, τι να κάνουμε τώρα. Περιμένετε να επιστρέψει την Τετάρτη και θα σας πω εγώ ποιος θα γίνει μπιμπιπ την Παρασκευή.

Λοιπόν, το Football Meets Data μέσω προσωμιωτή κληρώσεων έτρεξε 2.000 διαφορετικές προσωμιώσεις με την υπάρχουσα σύνθεση των POTS και υπολόγισε τις πιθανότητες της ΑΕΚ να κληρωθεί με κάθε μία από τις διαθέσιμες ομάδες. Λοιπόν, στο POT 1, που βρίσκονται και τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης, η ΑΕΚ έχει 26% πιθανότητες να συναντήσει την Ίντερ, που ήταν και μία από τις προτιμήσεις μου, αυτές που είπα νωρίτερα, την Paris Saint-Germain με 24% ή την Bayern Monaco που έχει επίσης το ίδιο ποσοστό. Real Barcelona εμφανίζεται στο 22%, Atletico, Liverpool, Arsenal στο 21%, η City βάση του προσωμιωτή έχει 19% πιθανότητες και είναι και η χαμηλότερη πιθανότητα μεταξύ των ομάδων του πρώτου POT. Λοιπόν, στο δεύτερο POT η Ρώμα του Κουλιεράκη έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ με 25%. Η Dortmund, που τη θέλει και ο Ρώτα για Καρέτσα Κωνσταντέλια, είναι στο 24%. Το ίδιο ποσοστό έχει και η Aston Villa. Στη συνέχεια βρίσκονται η Eindhoven, Bridge και Betis με 22%. Ακολουθεί η Manchester United και Porto με 21% και η Sporting του Ιωαννίδη και Βαγιανίδη βρίσκεται στο 20%. Και στο POT 3 υπάρχει επίσης μια ομάδα που τραβάει τα βλέμματα, είναι η Νάπολη και έχει πιθανότητες 23% να κληρωθεί με την ΑΕΚ. Η Λειψία σύμφωνα με το Football Meets Data έχει το υψηλότερο ποσοστό που είναι το 25%, ενώ Bodo Glimt που αναφέρει και ένας ακροάτης εδώ είναι στο 23%. Villarreal, Feyenoord και Lille 22%, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk 21%, Γαλατά 20%. Και στο τελευταίο POT η LASK, την οποία θυμίζουμε ότι παίζει ο Ljubicic, και η LANS εμφανίζονται ως οι πιθανότερες υποψήφιες της ΑΕΚ με 26%, η Σαμπάχ και η Σλάβια Πράγας με 25%. Με το ίδιο ποσοστό βρίσκεται η Viking, ενώ η Κόμο του Δουβίκα, η Στουτγκάρδη και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχουν 24%.

Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, θα διαβάσω και κάτι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου. Υπάρχουν δύο παιχνίδια που η UEFA εντός εισαγωγικών απαγορεύει να γίνουν στην League Phase του Champions League. Και ποια είναι αυτά? Λοιπόν, θυμίζουμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα γίνεται η κλήρωση για τη League Phase του Champions League. Υπάρχει ένας νέος κανονισμός της UEFA, τον οποίο, εντάξει, δεν είναι ευρέως γνωστός, έχει βάλει όμως ορισμένους περιορισμούς στην κλήρωση. Αυτό τουλάχιστον για την ώρα αφορά 4 από τις 36 ομάδες που θα αγωνιστούν φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το έκανε γνωστό και η Liverpool μέσω των social media. Ο κανονισμός αναφέρει ότι μία ομάδα δεν μπορεί να φιλοξενήσει έναν αντίπαλο στην έδρα της, εφόσον οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί εκεί δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια στην ίδια φάση της διοργάνωσης. Και η Liverpool μιλάει για τη Real Madrid, έτσι. Αναφέρονται στις αναμετρήσεις με τη Real Madrid, την οποία αποδέχτηκαν στο Anfield τις δύο προηγούμενες χρονιές στη League Phase. Υπάρχει όμως ένα ακόμα ζευγάρι που επηρεάζεται από το συγκεκριμένο κανονισμό και αφορά τις Inter και Arsenal. Οι Νερατζούροι υποδέχτηκαν τους κανονιέριδες στο Μιλάνο το 24 και το 26 στην αντίστοιχη φάση του Champions League. Προσοχή, δεν απαγορεύει η UEFA τις συγκεκριμένες ομάδες να κληρωθούν μεταξύ τους. Απλά σε περίπτωση που βγει από την κληρωτίδα το συγκεκριμένο ζευγάρι, θα γίνει η αλλαγή της έδρας. Δηλαδή, αν βγει το ζευγάρι Inter, Arsenal και Liverpool, Real, αυτόματα οι αγώνες θα γίνουν Arsenal, Inter και Real, Liverpool.

0: Αυτό ήταν λοιπόν, το σφύριξε ο Γιαννίσης. Δεν είμαστε και για χόρταση, παιδιά. Αύριο πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάμε καλοκαιρινή γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Γιώργος Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματα και για την παρέα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά και αμέσως μετά πρεσάρισμα. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Άντε, ψυχραιμία.
2: Και εγώ να προσέχω τη λόγια της κανέλης, μην πω και με καλή
3: κουβέντα. Άντε τώρα, αφού σε κρυφογάμπτω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club με τον Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Κώστα Μιαούλη στην επιμέλεια παραγωγής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, τα email σας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα, όπως ίσως ήδη κάποιοι από σας ξέρετε, και οι υπόλοιποι είναι καιρός να το μάθετε, δεν είναι μέρα μηνυμάτων, είναι μέρα μουσικού αφιερώματος. Η σημερινή εκπομπή θα είναι μουσική και θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ ξεχωριστό group της δεκαετίας του 80 και πολύ αγαπητό, τους Smiths, με τους οποίους θα ταξιδέψουμε το επόμενο διώρο. Λοιπόν, οι Smiths, μερικά βασικά. Smiths για αρχάριους που λέμε. Λοιπόν, Smiths, όταν λέμε Smiths, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά υπήρξε μαζί για 5 χρόνια, από το 1982 μέχρι το 1987, οπότε και διαλύθηκε, δηλαδή μιλάμε για μια πενταετία στην πραγματικότητα, η επιρροή ωστόσο του οποίου ήταν ιδιαιτέρως δυσανάλογη των μόλις 5 ετών που συνυπήρχαν στη σκηνή και στο στούντιο. Οι Smiths βγάλανε 4 δίσκους, όλους και όλους, τον ομώνυμο το 1984, το The Smiths, το Meet is Murder την επόμενη χρονιά, το 85, το The Queen is Dead το 1986 και το Strange Ways Here We Come το 1987. Έχουν μόνο 4 άλμπουμ, αλλά επειδή έγιναν τόσο δημοφιλείς και επειδή ήταν και λίγο μυστηρή τύπη και επειδή και ο κόσμος τους αγάπησε, είναι ένα από τα group που έχουν βάλει περισσότερα compilation albums από τη δίσκους. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά compilation, best αυτά, best of, best από εκεί, best κλπ. Οπότε βρίσκει Smiths με πάρα πολλούς τρόπους. Το

Ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι ώρα να βάζουμε, πώς το λένε, μουσικές ταμπέλες, είναι λίγο βαρετό νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει από indie rock μέχρι post-punk, μέχρι alternative rock ή ό,τι άλλο θες, δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ταμπέλα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε για τους Smiths ήταν ότι ήταν κοινή η θέληση των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος ότι πρέπει να φτιάξουν κάτι το οποίο μουσικά να πηγαίνει κόντρα στη φάση της εποχής, η οποία φάση της εποχής στις αρχές των 80's ήταν τα synthesizer. Οπότε σου λέει, εμείς θα πάμε κόντρα synthesizer, θα βγάλουμε έναν άλλο ήχο. Έτσι ξεκινήσανε οι τέσσερις, οι δύο ξεκινήσαν στην αρχή, οι οποίοι δύο είναι βέβαιως και οι ηθήνοντες νόες του συγκροτήματος και πιο ταλαντούχοι, εν πάση περιπτώσει, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος μπορεί να μου έκανε και μήνυση ακούγοντας να λέω το όνομά του, το συχαίνεται το όνομά του, το Στίβεν ειδικά. Οπότε είχε αποφασίσει από την αρχή ότι εμένα ο κόσμος θα με ξέρει ως Μόρισεϊ και έτσι τον ξέρει. Σημαντικότητα καν ως Μόρισεϊ, ως Μόζ τον ξέρει, ή Μόζερ, έτσι αναφέρεται με τα δύο του ψευδόνυμα. Η μικρή μουσική, κιθαριστική ιδιοφυΐα που λέγεται Τζόνι Μαρ, ο οποίος έκανε φωνητικά, εντάξει, κιθάρες βασικά, φωνητικά, πιάνο, keyboards, φσαρμόνικα, ό,τι θέλετε. Ο Άντι Ρούρκ στο μπάσο και ο Μάικ Τζόις στα τύμπανα, είναι τα τέσσερα μέλη των Smiths. Παιδιά από το Μάντσεστερ, όλοι, αλλά όλοι, περιέργως πώς, Ιρλανδικής καταγωγής. Όλοι και οι τέσσερις. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Smiths, αυτοί ήταν οι Smiths, οι οποίοι υπήρξαν στο συγκρότημα από τον Μάιο του 82 στον Ιούλιο του 87. Μάλιστα είναι τρομερό, το τελευταίο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 87, ενώ οι Smiths είχαν ήδη διαλυθεί. Είναι και αυτό ένα από τα μικρά παράξενα της ιστορίας. Πριν μπούμε τώρα στα κομμάτια, θέλω να πω και έτσι δύο πραγματάκια ακόμα. Για όσους κυρίως δεν έχετε επαφή με τη μουσική τους και το σκέφτεστε αν πρέπει να ακούσετε, να κάτσετε τώρα, να κάτσετε να ακούσετε εδώ τα κομμάτια και αν θα σας αρέσουν. Η φάση των Smiths, όπως λέει και το όνομα τους, το όνομα The Smiths, πώς το πήραν τώρα, The Smiths τι είναι? Είναι σαν να έβγαινε ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο θα ονομαζόταν οι Παπαδόπουλοι. Κάπως έτσι. Το Smith είναι το πιο κοινό επίθετο στην Αγγλία και ο Morrissey το διάλεξε επίτηδες διότι, όπως είπε, απλά ήταν το πιο κοινό όνομα. Είναι πάρα πολύ κοινό και πίστευε ο Morrissey, έτσι έλεγε, ότι πρέπει αυτό που λέμε ο καθημερινός άνθρωπος να δείξει πλέον το πρόσωπό του. Είχαν και άλλο ένα λόγο οι Smiths για να ονομαστούν Smiths. Ήταν μια εποχή, ξέρετε, αυτές στις αρχές της δεκαετίας του 80, που κυκλοφορούσαν αρκετά flamboyant, που λέμε και στο χωριό μου, ονόματα συγκροτημάτων. Δηλαδή κυκλοφορούσαν, ας πούμε, Depeche Mode. Είναι ένα όνομα κάπως εντυπωσιακό. Κυκλοφορούσαν Σπαντάου Μπαλέ, ψαγμενιά, ψαγμένα ονόματα. Κυκλοφορούσαν συγκροτημάτα με πολύ υπερβολικά ονόματα, όπως η OMD για παράδειγμα. Orchestral Maneuvers in the Dark. Εντάξει, οκ, okay, εμείς θα είμαστε Smiths. Εντάξει, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Απλά, θα είμαστε πολύ απλά οι Παπαδόπουλοι. Λοιπόν, και έτσι πήγε η φάση και αυτό το ακολούθησε και στους στίχους του ο Μόρισε, που ήταν στιχουργός του συγκροτήματος. Οι στίχοι του Μόρισε γενικώς γράφουν για τις εμπειρίες καθημερινών ανθρώπων, τις εμπειρίες τους, κυρίως βεβαίως με συγκεκριμένα πράγματα όπως την απόρριψη, το θάνατο, την απόγνωση, τέτοια πράγματα. Είναι μελαγχολική η στίχη του Μόρισε, είναι αλήθεια, αλλά έχουν και βάθος. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια πια, γιατί ξέρετε, αλλιώς ακούς τους Smiths όταν είσαι μικρός και αλλιώς έτσι σε παίρνουν στην αγκαλιά τους και μεγαλώνοντας τους ακούς λίγο πιο ψύχρεμα, θα έλεγα ότι ο Μόρισε μάλλον δεν είναι ένας ιδιοφυής στιχουργός τελικά. Σίγουρα όμως είναι ένας στιχουργός με τους στίχους του οποίου ταυτίζεσαι. Μπορείς πολύ εύκολα να ταυτιστείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν θα αναφερθώ καθόλου.

όλους στις τιμές και τα βραβεία που έχουν λάβει οι Smiths, τις λίστες στις οποίες είναι μέσα με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το Rock and Roll Hall of Fame και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο ότι είχαν πολύ μεγάλη επιρροή σε κατοπινούς τους, τους Oasis, τους Blair, τους Stone Roses, τους Pulp πάρα πολύ. Οι Suede πήραν το όνομά τους από το Suedehead, που δεν ήταν το Smiths βέβαια ο τραγούδι, το Suedehead, και κρίμα που δεν θα τα ακούσουμε κιόλας, είναι από τον πρώτο solo δίσκο του Morrissey. Μπάσχετος είχαν πολύ μεγάλη επιρροή, όπως και οι ίδιοι ήταν επηρεασμένοι, βεβαίως αντίστοιχα από άλλους και από άλλες μουσικές, των 60's κυρίως. Και κοινές λογοτεχνικές ρίζες επίσης και κοινές λογοτεχνικές αγάπες Morrissey Marr, ένα πράγμα που ένωσε τους δυο τους. Οι Smiths δώσαν το τελευταίο τους live στις 12 Δεκεμβρίου του 86, από τότε έχουν να παίξουν ζωντανά στο Brixton Academy του Λονδίνου. Έκτοτε τους έχουν γίνει μυθικές προτάσεις, και όχι μία, αρκετά περισσότερες μυθικές προτάσεις να κάνουν έστω μία συναυλία, τις έχουν αρνηθεί όλες. Δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε μαζί. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά έτσι για μία μικρή εισαγωγή, γιατί πολύ σας κούρασα και είναι καιρός να ακούσουμε μουσική. Το κομμάτι το οποίο ακούμε τώρα από κάτω, το χαλί, είναι το πρώτο του single, το οποίο βγήκε το Μάιο του 83, λέγεται Hunting Love. Δεν ήταν επιτυχημένο, δεν πήγε καλά, ευτυχώς δεν τους αποθάρρυνε, δεν πήγε καλά, και δεν θα τα ακούσουμε όλα, θα τα ακούμε έτσι τιμή Σένεκεν να παίζει από κάτω στα ενδιάμεσα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ξερούς Smiths, λίγο χρονολογικά για να ακολουθήσουμε και τη δική τους μουσική πορεία. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του σίγγλ, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια, το This Charming Man. Σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983. Ένα περίεργο τραγούδι με λίγο αρχαϊκή γλώσσα και αρκετά λόγιους στίχους, θα έλεγα. Μια ωραία ιστορία, παρόλα αυτά, σε πρώτο πρόσωπο, με ένα πρωταγωνιστή, το οποίο τρυπάει το λάστιχο του ποδηλάτου του, βρίσκεται κάπου στην εξοχή σε ένα απομονωμένο μέρος και περνάει ένας γοητευτικός άντρας με ένα αυτοκίνητο πολυτελείας που τον βοηθάει, τέλος πάντων θέλει να τον πάρει μαζί του κτλ. Και φλερτάρουν στη διαδρομή, και εν πάση περιπτώσει μην σας το αποκαλύψω όλα, ας πάμε να τα ακούσουμε.

Ιανουάριος 1984 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Smiths, το ομώνυμο, το The Smiths, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι What Difference Does It Make, το οποίο θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι απευθείας αντιγραμμένος από τον χαρακτήρα με το όνομα Ray Smith από την νουβέλα του Jack Kerouac, The Dharma Bums, ο οποίος συνεχώς μέσα στο βιβλίο λέει What Difference Does It Make. Γράφει συνεχώς ο Kerouac για τον ήρωά του. Είναι ένα τραγούδι, τέλος πάντων, απόρριψης, ας το πούμε, από έναν φίλο σου όταν αυτός μαθαίνει ένα μυστικό για σένα. Ο Μόρισε λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία, μετά από χρόνια το ξεφούρνησε και είπε ότι, εντάξει, κοιτάξτε, μουσικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, αλλά η στίχη του, εντάξει, είναι λίγο Σάιμον Λεμπόν, έτσι είπε ο Μόρισε, είναι λίγο Duran Duran η στίχη. Δεν του άρεσαν. Αυτός τους έγραψε μεν, αλλά δεν του άρεσαν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.

Θα κλείσουμε το ημίωρο με ένα ακόμα σίγκλ από τον Μάιο του 84. Το οποίο λέγεται το εξής. Όταν ήταν μικρός ο Μωρίς είχε γράψει σε ένα από τα ημερολόγια τα οποία κρατούσε. Όταν λέει ήμουν άνεργος, δεν είχα δουλειά, μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά ότι ήμουν καταθλιπτικός, μπορούσα να αντιληφθώ την κατάθλιψή μου. Αλλά λέει και όταν βρήκα δουλειά, μετά συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα καταθλιπτικός. Οπότε δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε έγραψε το Heaven knows I'm miserable now, το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο κλείνουμε το ημίωρο.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπήκαμε στο Sport FM 94,6. Το σημερινό Fight Up είναι αφιερωμένο στους Smiths. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο είναι single από τον Αύγουστο του 84, το William Is Really Nothing, το οποίο πολύ απλά, όπως είχε πει ο Μόρισε, εντάξει, πιστεύω ότι έπρεπε κάποτε μια αντρική φωνή να απευθυνθεί στους άντρες και να τους πει ότι ο γάμος είναι απλό χάσιμο χρόνο. Αυτό. Θα έχει καμία αξία. Και αυτό έτσι βγήκε πολύ απλά αυτό το τραγούδι. Όπως πολύ απλό είναι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι B-side στο William It Was Really Nothing. Άρα μιλάμε για την ίδια εποχή, Αύγουστος του 1984. Ένα τραγούδι στο οποίο ζητάει απεγνωσμένα λίγη τύχη ο Μόρισε, ή όπως το έχει περιγράψει ο ίδιος καλύτερα, ένα μικρό τραγούδι, ένα τραγουδάκι που είναι σαν μια σύντομη αλλά ευθεία ωραία μπουνιά στο πρόσωπο.

Λοιπόν, επειδή εκείνο το σύγκλο, το William Goslin, ήταν σπουδαίο, παίξαμε αυτό, παίξαμε τον B-side του και θα παίξουμε και το άλλο B-side του. Και αλίμονα δεν παίζαμε το άλλο B-side του. Δηλαδή, το επόμενο τραγούδι είναι σίγουρα μέσα στα τρία πιο αγαπητά τραγούδια των Smiths, σίγουρα μέσα στα τρία πιο διαχρονικά τραγούδια των Smiths. Ένα πολύ σύνθετο μουσικά τραγούδι, ιδιαιτέρως σύνθετο. Μπορείτε να διαβάσετε εξαιρετικές μουσικές αναλύσεις, ειδικά όσοι έχετε τις γνώσεις πάνω στη δημιουργία της μουσικής του εν λόγω τραγουδιού. Ένα ύμνος, θα έλεγα, των ανθρώπων που νιώθουν κοινωνικά αποξενωμένοι. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να ξεπεράσει την ντροπαλοσύνη του, η οποία τον παραλύει, και να βρει ένα σύντροφο, ας το πούμε έτσι. Ένα τραγούδι με λίγους στίχους, αλλά τόσο πολύ δυνατούς, όπως το πρώτο, το κουπλέ με το οποίο ξεκινάει, το οποίο λέει, θα σου το πω πριν το ακούσουμε. Λέει, είμαι ο γιος και ο κληρονόμος μιας ντροπαλοσύνης η οποία είναι εγκληματικά χυδαία. Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος, τίποτα συγκεκριμένο.

Είχε πει ο Τζόνι Μάρ για αυτό το τραγούδι. Όπως έχει περάσει σε αρκετά πράγματα και θεματάκια από τους Stones. Ότι ήθελα, παιδί μου, να φτιάξω ένα τραγούδι, έτσι να μερικά που φτιάχνουν οι Stones, που ακούς την εισαγωγή και ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Ένα τέτοιο θέλω να κάνω. Να ακούς την εισαγωγή και να ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Όπως είναι, τραγούδι μας το ή όπως είναι, ξέρω εγώ, το Λέιλα, ας πούμε. Ήθελα να κάνει ένα τέτοιο ο Μάρ και το έφτιαξε. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Φεύγουμε το 84, πάμε στο 85, στον Απρίλιο του 85. Έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος των Smiths, το Meet is Murder, πλέον. Η εικόνα τους πλέον έχει εγκαθιδρυθεί. Να πούμε, υπάρχουν ήδη όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία. Δηλαδή, οι live εμφανίσεις με τον Μόρις, ο οποίος έχει τις γλαδιόλες στην κολότσεπη και τις βγάζει και τις ανεμίζει. Μια αλαζονία που υπάρχει γενικώς στα βλέμματα των μελών της μπάντας. Μια ανδρόγινη εικόνα επίσης, για την οποία δεν ήταν σύμφωνοι, πρέπει να πούμε. Δεν ήταν σύμφωνα όλα τα μέλη του γκρουπ για αυτή έτσι, τη λίγο ανδρόγινη εικόνα, η οποία έβγαινε, εν πάση περιπτώσει, προχωράνε. Εντάξει, το προχωράνε.

για την καταπίεση των παιδιών από τους δασκάλους. Την καταπίεση των παιδιών από ανθρώπους που δεν σέβονται την ανεξαρτησία τους ή ακόμα αν θέλετε και την απλή περιέργεια των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα. Ο Μόρισε μάλιστα ο ίδιος είχε προσωπικό παράδειγμα, είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη ότι κάποτε στο σχολείο είχε κινδυνεύσει να αποβληθεί, διότι όταν τον ρώτησε ο δάσκαλος ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, ο Μόρισε του απάντησε το λεξικό και δεν του άρεσε του δασκάλου αυτή η απάντηση και ήθελε να τον αποβάλει. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ όλα συνοψίζονται στο υπέροχο κουπλεδάκι, το οποίο λέει ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι αυτό το οποίο παίρνεις εάν δεν ρωτήσεις, και ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι επίσης αυτό που παίρνεις εάν ρωτήσεις.

Λοιπόν, και μετά τη μεγάλη φανκιά με τον τίτλο Barbarism Begins at Home, έτσι λέγονταν το τραγούδι που ακούσαμε, τσουράμε λίγο παρακάτω στο 85, φτάνουμε στο Σεπτέμβριο, άλλο ένα single σημαντικό, ένα τραγούδι το οποίο το 2003 ο Μόρις είπε ότι είναι το αγαπημένο του. Αυτό είχε πει τότε, εντάξει, από το, έκτοτε μπορεί να έχει αλλάξει άποψη, αλλά δεν έχει σημασία, το 2003 το θεωρούσε το αγαπημένο του τραγούδι. Το τραγούδι αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο promotional video που γυρίσανε επίσης οι Smiths, γιατί δεν γουστάραν καθόλου να κάνουν promotional video, αλλά εκείνη τέλος πάντων έφτασε πια και το πλήρωμα του χρόνου που υπέκυψε και να κάνουμε ένα promotional video, και το κάνανε γι' αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, για το αγόρι με το αγκάθι στα πλευρά του, το οποίο αγκάθι βεβαίως είναι μεταφορικό και έχει αποσαφινιστεί μέσα στα χρόνια ότι στο τραγούδι αυτό ο Μόρισε γράφει για την μουσική βιομηχανία, ουσιαστικά αυτή είναι το αγκάθι που πονάει το Μόρισε, η οποία μουσική βιομηχανία, όπως λέει ο ίδιος, δεν πίστεψε ποτέ, δεν μας πίστεψε ποτέ, δεν πίστεψε αυτά που γράφαμε, ήθελε να μας πετάξει εκτός, δεν παίζαν τους δίσκους μας, και λέει φτάνω σε μια φάση που σκέφτομαι και τώρα που είμαστε γνωστοί, αν δεν μας πιστέψουν και τώρα, πότε θα μας πιστέψουν, δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Οπότε γράφει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα, όμως έτσι πήγαν κάπως μοιρασμένα τα πράγματα, καθώς αυτή την πρώτη ώρα καλύψαμε τους δύο πρώτους δίσκους, την πρώτη διετία, ας το πούμε, το 84 και το 85, των Smiths, ενώ στην δεύτερη ώρα θα καλύψουμε τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το The Queen is Dead δηλαδή και το Strange Ways Here We Come, τα καλύτερα και ωριμότερα άλμπουμ τους, σίγουρα σε σχέση με τα πρώτα δύο, και την καλύτερη και ωριμότερη φάση τους, θα λέγαμε. Οπότε έτσι βγήκε καλά, πήγε μία ώρα και μία ώρα περίπου, για να τα μοιράσουμε όπως τους πρέπει. Διαβάσω 2-3 μηνύματα, γιατί νομίζω ότι θα προλάβουμε. Έχετε στείλει πολλά ωραία έτσι, πράγματα, πρέπει να πω. Όπως οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί τύπου πώς ξεπέσαμε από τέτοιους στίχους σε τραγούδια που δεν τα θυμάται κανείς σήμερα μετά από 5 λεπτά. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Ο άλλος φίλος λέει ότι εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρισε που λειτουργεί ως μουσικό όργανο, οι ίδιοι Smiths μεγαλούργησαν στο στίχο και σαρκασμός και σοβαρή κριτική και χιούμορ και ευαισθησία. Αυτό το χιούμορ, με αυτό το χιούμορ, πρέπει να σας πω που αναφέρει εδώ ο φίλος, θα ξεκινήσουμε και την επόμενη ώρα ακούγοντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια τους, νομίζω μακράν το πιο χιουμοριστικό, τους πιο χιουμοριστικούς στίχους που έχει γράψει ο Μόρισε, αλλά επειδή αυτό το τραγούδι και αυτό μάλλον αξίζει τη δική του εισαγωγή, θα την έχει όπως του πρέπει, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα του Fight Club στους Smiths.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει το Σάββατο στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Δεύτερο μέρος αφιερώματος του Fight Club στους Smiths. Μπαίνουμε στο 1986. Το Μάιο της χρονιάς αυτής, ως B-side στο Money Changes Everything, κυκλοφορεί ένα από τα γνωστότερα τραγούδια των Smiths, το Big Mouth Strikes Again, στο οποίο λοιπόν τραγούδι ο Μόρισε ψαχνότανε, ήθελε να γράψει κάτι για το πόσο του την έχει σπάσει ο μουσικός τύπος της εποχής. Αυτό ήθελε να γράψει, του την έσπαγε πάρα πολύ ο μουσικός τύπος, ήθελε να γράψει κάτι γι' αυτό, σκέφτηκε διάφορους τρόπους για να το γράψει, κατέληξε ότι πρέπει να αναφερθεί σε αυτό χιουμοριστικά. Να γράψει στίχους χιουμοριστικούς, να γράψει κάτι σαν παροδία, ας το πούμε έτσι, περίπου σαν παροδία. Τελικά αυτό κάνει, γιατί εκείνη την εποχή, όπως έλεγε και ο ίδιος, λέει, ήμασταν σε μια φάση που ό,τι και να έκανα δεν μου βγαίνει καλά. Ακόμα λέει και αν πήγαινα να σώσω ένα γατάκι από πνιγμό, θα λέγανε το κακοποίησα. Οπότε εντάξει, τι να κάνω, ας πούμε, ό,τι και αν έκανα μου τη λέγανε. Οπότε το βγάζει όλο αυτό στο χαρτί και γράφει το πιο χιουμοριστικό τραγούδι που έχουν γράψει ποτέ οι Smiths, το Big Mouth Strikes Again. Με διάφορες υπέροχες λέξεις μέσα, πομπόδες εκφράσεις κτλ. Και νομίζω το έχω πει και παλιότερα, αλλά αξίζει τον κόπο. Νομίζω πρέπει να είναι το μοναδικό τραγούδι

Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το The Queen's Dead. Το κατά γενική ομολογία αρτιότερο και καλύτερο άλμπουμ των Smiths. Κλασικό με το μαύρο εξώφυλλο, τον Alain Delon στο εξώφυλλο ξάπλα. Από το οποίο θα ακούσουμε το ομώνυμο, το The Queen is Dead δηλαδή, το οποίο κάποιος θα λέει ότι για τους στίχους που γράφει ο Μόρισε, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερος δεικτικοί, θα περιμένουμε να είναι ίσως ένα πιο επιθετικό τραγούδι. Ο Μόρισε ούτως ή άλλως έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές εναντίον της μοναρχίας, όπως και εναντίον της Θάτσερ, παρέλειψε να το πω πριν, για του θατσερισμού γενικότερα, έτσι και εναντίον της μοναρχίας, κάτι το οποίο το συναντάμε και αργότερα. Βεβαίως και σε άλλα τραγούδια, στο Aris Blood English Heart, ας πούμε, έτσι μου έρχεται ένα στο μυαλό, είναι μια θεματική δηλαδή που τον απασχολεί. Εκεί λοιπόν σκέφτεται τα ίδια πράγματα το 1986, του φαίνεται η μοναρχία και η βασίλισσα της Αγγλίας ένα πράγμα επιβεβλημένο, όχι ιδιαίτερος χρήσιμο, το χαρακτηρίζει αστείο, ότι είναι αστείο η μοναρχία, και γράφει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ωραίο, ίσως όχι όσο δεικτικό θα το έπρεπε ή όσο δεικτικό θα περίμενες από τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, εξαιρετικό.

παραμένουμε στο The Queen is Dead. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Τρία θα ακούσουμε συνολικά από το, από το συγκεκριμένο. Ίσως και όχι τρία, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν έχει τόση σημασία αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι των Smiths αρκετά ξεχωριστό. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματεύεται την ανθρώπινη φύση, τη θνητότητα. Ένα τραγούδι στο οποίο ο αφηγητής περπατάει σε ένα νεκροταφείο και εκφράζει τη στενοχώρια του για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με την αγάπη που είχαν, με το μίσος, με τα πάθος, όλοι αυτοί έχουν πεθάνει, και λέει ο Μόρις, είναι πάρα πολύ άδικο αυτό και θα ήθελα να κλάψω. Βασικά ένα πράγμα το οποίο το έκανε ο Μόρις στα νιάτα του, δηλαδή πήγαινε σε τέτοια μέρη. Τέλος πάντων, ένα αρκετά έτσι βαθύ τραγούδι και με αρκετά έτσι παράπλευρα νοήματα, με Oscar Wilde μέσα, με διάφορα. Ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησαν γενικώς οι κριτικοί. Μυστήριο και μοναδικό.

Εντάξει, ακούσατε. Είχε Kids μέσα, είχε Yates, είχε Oscar Wilde, στο κόλλημα του Μόρισε. Όπως και ο James Dean, βεβαίως, έτσι. Όπως γνωρίζετε, Smith, ο James Dean, μεγάλο κόλλημα του Μόρισε, ο οποίος πέθανε κιόλας νέος. Γενικώς την έχει φάθει την πέτρια ο Μόρισε από μικρός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παραμένουμε στο The Queen's Dead και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο. Και όταν συμβαίνει το εξής. Είπαν αρκετοί στα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία του άλμπουμ ότι αυτό συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Some Girls Are Bigger Than Others, δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο δίσκο. Δεν έχει. Και μάλλον το βάλανε, είπανε, διότι επειδή είναι βαρύ γενικό το The Queen's Dead, ήθελαν κάτι για να το ελάφρυνε στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια υποκειμενική άποψη, απλώς την αναφέρω. Ωστόσο, το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του ένα παράδοξο. Και είναι ένα παράδοξο γιατί. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι με υπέροχη μουσική, η οποία αυτή η υπέροχη μουσική είναι ντυμένη με παράδοξους στίχους. Η στίχη του Some Girls Are Bigger Than Others είναι παράδοξη. Λες, δηλαδή, ακούς τραγούδι και λες, σε αυτή τη μουσική άξιζαν καλύτερη στίχη. Και είναι αλήθεια, μάλλον τις άξιζαν καλύτερη στίχη. Ο Τζόνι Μαρ είχε πει ότι, εντάξει, παρέδωσα τη μουσική στο Μόρισε και όταν μας το έφερε μετά με τους στίχους και τον τίτλο, περίπου δεν πιστεύαμε, ας πούμε, ότι είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή λίγο το υποδέχτηκαν λίγο παγωμένα. Όπως επίσης ο Μόρισε που ρωτήθηκε αργότερα τι είναι αυτό το τραγούδι, δηλαδή γιατί έγραψε αυτό το τραγούδι, τι είναι αυτό. Η πιο πιστική εξήγηση που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, τι να σας πω, συνειδητοποιώ ένα τραγούδι που έγραψε 26 του, έτσι, ο Μόρισε ήταν 26 ετών. Τι να πω, συνειδητοποιώ κάποια πράγματα για τις γυναίκες που δεν τα είχα συνειδητοποιήσει παλιότερα και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την... για το ότι συνειδητοποιώ ότι οι περιφέρειες, τα περιγράμματα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτό, δηλαδή, πάρα πολύ απλά και με τρελαίνει το γεγονός ότι πέρασε 26 χρόνια της ζωής μου χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι τα περιγράμματα και οι περιφέρειες των ανθρώπων είναι διαφορετικά και με τρέλαινε αυτό το πράγμα και έγραψα αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, πολλά σας είπα και εγώ, πάμε να τα ακούσουμε.

Πηγαίνοντας προς το τέλος του ημιώρου και πριν πάμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, κάνω μια μικρή εισαγωγή για το τραγούδι με το οποίο θα μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι το Panic, είναι single το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 86. Ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι, τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, το οποίο ξεκινάει με εικόνες house σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Καρλάιλ και άλλες. Και καταλήγει σε προτροπές τύπου κάψτε την δισκοτέκ, κρεμάστε τον DJ κτλ. Κατά βάση είναι, όπως εξήγησε ο Μωρίς, έκφραζε θλίψη και απίστευτη πραγματικότητα για τότε κατάσταση της pop μουσικής βιομηχανίας, η οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν μου λέει τίποτα για τη ζωή μου, οπότε θα να γράψω αυτό. Τα ραδιόφωνα της εποχής το υποδέχθηκαν με αμφιθυμία, πρέπει να πω, και στα περιοδικά της εποχής η αναφορά στο Panic συνοδευόταν συνήθως με τις λέξεις rock τρομοκρατία. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάτε από το τελευταίο ημίωρο. Κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στους Smiths μπαίνει στην τελική του ευθεία με το panic το οποίο ακούσαμε. Παραμένουμε στο 1986. Άλλο ένα single από τα πολύ γνωστά τραγούδια των Smiths, το Sweet and Tender Hooligan, του οποίου οι στίχοι περιγράφουν την, πώς να πούμε, την σαρκαστική προτροπή του Morrissey προς τους δικαστές να δείξουν επιείκεια προς έναν χούλιγκαν, του οποίου το μέρος παίρνει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, διότι όπως επαναλαμβάνεται έτσι συχνά μέσα στο τραγούδι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ξανακάνει, φυσικά και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Οι τρεις τελείες, έπαιγαν τρεις τελείες στον προφορικό λόγο, ναι, δεν θα το ξανακάνει, μέχρι βεβαίως την επόμενη φορά.

Τον Αύγουστο του 1987 κυκλοφορούν ένα σίγγλι οι Smiths. Πριν όμως σας μιλήσω γι' αυτό, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ότι το B-side του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι ένα cover ενός τραγουδιού της Celia Black, μιας τραγουδίστρας από το Liverpool, με τίτλο Work is a Four Letter Word. Ο Johnny Marr λοιπόν δεν ήθελε με τίποτα να ηχογραφήσει μπάντα αυτό το τραγουδί, δεν το γούσταρε, το μισούσε για την ακρίβεια, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, και κατά τον ίδιο ήταν η τελευταία, ήταν στα γόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Johnny Marr είπε ότι εγώ δεν γουστάρω οι Smiths να παίζουν, να ηχογραφούν τραγούδια της Celia Black, τέλος, φεύγω για διακοπές. Και έφυγε για διακοπές στο LA και ουσιαστικά αυτή ήταν η αρχή του τέλους των Smiths. Οπότε το αναφέρω ως ένα σημαντικό χρονικά αλλά και πρακτικά σημείο για την πάντα. Φυσικά εκεί ξεκίνησε πια η αντίστροφη πορεία που οδήγησε πολύ λίγο καιρό αργότερα στη διάλυσή τους. Λοιπόν, το single λοιπόν ήταν το Girlfriend Είναι Κόμμα, το οποίο Girlfriend Είναι Κόμμα μέχρι και σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο το αν ο Μόρισε μιλάει για κάποια φίλη του η οποία πέρασε μια τέτοια περιπέτεια και στο τραγούδι μιλάει για το πόσο πολύ, πώς αισθανόταν κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος, ή εάν χρησιμοποιεί το γνωστό του σαρκασμό και εδώ. Δεν μπορείς να το πεις 100% αυτό το πράγμα. Παρά αυτό το τραγούδι ήταν τόσο δύσκολο να το ακούσεις, που γενικώς στην Αγγλία τα ραδιόφωνα δεν το παίξαν πολύ. Και μόνο για το συγκεκριμένο τραγούδι, πρέπει να πούμε, ο Μόρισε δεν πειράχτηκε, το κατανόησε, είπε ότι όντως, κοιτάξτε, τέτοια τραγούδια είναι αλήθεια, δεν πρέπει να σου αρέσουν, είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά και δεν θα έπρεπε να παίζονται πολύ στα ραδιόφωνα. Εντάξει, έχει παιχτεί και σήμερα θα παιχτεί άλλη μια φορά.

Λοιπόν, πάμε στο 1900. Όχι μάλλον πάμε, είμαστε στο 1987, πάμε στο Δεκέμβριο του 1987, όπου κυκλοφορεί το single το οποίο τόσο μόρισε όσο και ο Τζόνι Μαρ έχουν υποδείξει όταν το ζητήθηκε ως το καλύτερο τραγούδι των Σμίθς. Προσέξτε, όχι το πιο αγαπημένο τους, αλλά το καλύτερο τραγούδι των Σμίθς. Ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος νομίζω

Φτάνουμε στο τέλος. Άλλο ένα κομμάτι έμεινε. Και υποθέτω ότι ξέρετε ποιο είναι. Είναι και η μόνη έτσι χρονική ατασταλία που έκανα, διότι τα πήγα

κατά τα λοιπά κανονικά με τη χρονική του σειρά. Ωστόσο, το τραγούδι που θα κλείσουμε, ένα τραγούδι που ράστηκε κάπου μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 1985. Η εταιρεία ήθελε να είναι το πρόμο σίγγλ του The Queen is Dead. Η μπάντα είπε όχι και μέχρι σήμερα υποστηρίζω ότι καλά έκανε. Και ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως σίγγλ πλέον τον Οκτώβριο του 1992. 7 χρόνια μετά, δηλαδή, αρκετά μετά, έως πολύ μετά, θα έλεγε κάποιος. Ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι μάλλον για το οποίο ο Τζόνι Μαρ είπε ότι αυτό, λέει, το τραγούδι δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει ύμνος. Αλλά όταν το παίξαμε πρώτη φορά, λέει, σε live, με το που τελείωσε, σκεφτόμουν ότι αυτό είναι το πιο υπέροχο τραγούδι που έχω ακούσει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μιλάει, λέει πολλά για το There's a light that never goes out. Ένα τραγούδι στο οποίο έχουμε την ευτυχία να συναντήσουμε ένα αριστουργηματικό τέριασμα μουσικής και στίχων. Ένα τραγούδι το οποίο, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα από τα 10 ωραιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών.

Λοιπόν, αυτά ήταν 17 τραγούδια των Smiths. Basic Smiths και μόνο Smiths. Όχι Μόρισε. Και μαχάζουμε και να ακούσουμε άλλα πολύ ωραία τραγούδια, όπως το Sweathead, το Every Day is Like Sunday, το First of the Gang to Die, ξέρω, το Let Me Kiss You, το You Have Killed Me. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτά ανήκουν στη solo καριέρα του Μόρισε. Σήμερα η εκπομπή ήταν μόνο Smiths και τίποτα άλλο. Όπως επίσης δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε κάθε αφιέρωμα να κάνουμε και περαιτέρω πολιτικές αναφορές, και επειδή μιλάμε για τους Smiths, δεν και καλά να μιλήσουμε για τις ακροδεξιές θλιβερότητες του Μόρισε τα τελευταία χρόνια. Ας μείνουμε στους Smiths και κυρίως για όσους από εσάς δεν τους είχατε πολύ ακούσει, ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή να αποτελέσει ένα μικρό έτσι μουσικό εφαλτήριο για να ξαναπιάσετε, τους ξαναπιάσετε, να τους ξαναψάξετε, να δείτε λίγο καλύτερα, γιατί νομίζω ότι είναι από τα μικρά μουσικά θαύματα των ATC Smiths, και ένα συγκρότημα έτσι για να το έχεις μαζί σου στη ζωή σου και να ακούς σε διάφορες χρονικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές, μυστήριες στιγμές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, χωρίς τον οποίο τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Ευχαριστήσω τον Κώστα Μιαούλη, επίσης ακροάτης των Smiths, όσο και αν δεν το μπορεί κάποιοι να μην το πιστεύουν. Να ξέρετε τι, επειδή δεν μιλάμε, επειδή λέμε για συγκεκριμένα πράγματα, μην νομίζετε. Οι άνθρωποι έχουν παρελθόν. Παρελθόν πάει βαθιά, πάει κάτω. Κάτω εκεί που βρίσκεις νερό και πιο κάτω. Εκεί πηγαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει το Σάββατο στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
5: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
6: Επιτέλους Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ταμπόρδα 0-1. Ο φάουλ από δεξιά. Ο Τέσσερς μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
4: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλτο να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τέσσερις.
6: Τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Η Τσέχη είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σιγελντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
4: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μπιούν Sport FM 94,6, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και επιτέλους φτάσαμε στο τέλος των προκριματικών. Φίλε Γιώργο, την ψυχή μας έβγαλαν και φέτος αυτά τα προκριματικά. Εντάξει, στο στούντιο Στέφανος Χωριανόπουλος. Στο μικρόφωνο Στέφανος Χωριανόπουλος. Μαζί με το φίλο μου, τον Γιώργο Γιαννίση, στα Dex εκεί πέρα να αλλάζει μουσικάρες εδώ πέρα. Θα τα έχουμε όλα. Απολογισμός λοιπόν στα προκριματικά. Τέσσερις ομάδες στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Ικανοποιητικό, θα πω εγώ, δεν είναι το τέλειο, γιατί μας τα χάλασε λίγο πάω στο τέλος. Αλλά θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Σταθούμε όμως στο σημαντικό ότι για ακόμα μια χρονιά θα έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Συνολικά έχουμε μπροστά μας ακριβώς 30 ευρωπαϊκά παιχνίδια, minimum, για τις ελληνικές ομάδες. Και το σημαντικότερο, ο δρόμος πλέον για τη δεκάδα, για να μπει η Ελλάδα στη δεκάδα του UEFA Ranking, είναι ορθάνυχτος.

Καλημέρα στον Αλέξα από την Πάφο. Καλημέρα και στον επόπτη της Ασφάλτου, ο οποίος μας λέει καλημέρα με ένα ανέκδοτο. Μέρος στο οποίο μπορείς να αποταμιεύσεις χρήματα, αλλά και να γεννήσεις. Φίλε Γιώργο, μπορείς να μαντέψεις, όχι, ταμεευτήριο. Επόπτης της Ασφάλτου. Έτσι, για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε όμως σε μια σειρά όλα. Και τη βαθμολογία της UEFA και το ranking της Ελλάδας. Να δούμε τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού, του Όφη στο Europa League. Υπενθυμίζω ότι δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους στη League Phase. Να δούμε τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Και γενικότερα τι σημαίνει αυτή η παρουσία των τεσσάρων ομάδων στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι χθες είχαμε την κλήρωση της ΑΕΚ στο Champions League. Έχουμε γίνει γνωστή η αντίπαλή της. Σε μια έτσι πρώτη ανάγνωση, η Real Madrid θα έρθει. Και ακόμη μια φορά στην Ελλάδα, πέρυσι είχε έρθει στο Καραϊσκάκης, φέτος θα έρθει στην All Win Arena. Εντάξει, τυχεροί και οι φίλοι της ΑΕΚ που θα δουν αυτά τα αστέρια στο γήπεδό τους. Η ΑΕΚ θα πάει επίσης στο Manchester να παίξει με τη City, θα υποδεχθεί τη Ρώμα, του Γκασπερίνη και του Κουλιεράκη, θα πάει στο Dortmund, λέει Γιώργο, να παίξει με Κωνσταντέλια, με Καρέτσα. Εντάξει, αυτό θα είναι φοβερό ταξίδι στο Dortmund. Και δεν είναι και πολύ μεγάλο το γήπεδο της Dortmund, δηλαδή θα κάνουν οι φιλάθλοι της ΑΕΚ φοβερή εξέδρα. Φαντάζομαι ότι θα τους δοθούν και αρκετά εισιτήρια. Λίγο πάνω από το 5% δίνει UEFA. Καλημέρα στο Μιχάλη από το Κορυδαλό. Καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Πάμε όμως να δούμε κατευθείαν τις 36 ομάδες του Europa League. Δεν χρειάζεται να απολογώ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ. Επενθυμίσω εδώ. Ενώ ο Όφη είναι στο τέταρτο γκρουπ. Επενθυμίζω. Οι ομάδες παίρνουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Αν δεν έχει σημασία σε ποιο γκρουπ ανήκουν, ούτως ή άλλως θα κληρωθούν με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Sociedad, Marseille και Ολυμπιακό. Δεύτερο γκρουπ, Ferencváros, Victoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Dynamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Ren Anderlecht. Τρίτο γκρουπ, Sturm Graz, Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sutherland, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Ομόνια, Θέλτα. Και τέταρτο γκρουπ, όπου είναι και ο φάρα μας, Hoffenheim, Besiktas, Torrense, Χάπελ, Μπερσεβάνα, Μέχεν, Λίλεστρομ, Λεύσκη, Σόφιας, Αραράτ και Όφη. Να δω, Μίλαν ή Γιουβέντους στο Παγκρίτιο. Θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Θα τους κεράσουν εκεί πέρα τσικουδιές νους, Ούντας, χαμός θα γίνει.

Λοιπόν, έχουν όρεξη για ανέκδοτα οι φίλοι εδώ πέρα. Ο Παύλος από Μαρούσι, 21. Παύλος 21 από Μαρούσι. Ρωτάει, γιατί ο Νόε πήρε τρεις ζέρβες μαζί του. Για να έχει μια ρεζέρβα. Δεν γελάσες πολύ. Δεν σου άρεσε. Λοιπόν, η κλήρωση του Ολυμπιακού και το OFF είναι στις 2. Στο Μονακό εννοείται. Θα βγουν αυτές οι 36 ομάδες στην κλήρωση εκεί. Κλασικά με μπαλάκια, αλλά λίγο έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Πρέπει να πατάνε. Γίνονται και ηλεκτρονικά πάρα πολλά. Υπενθυμίζω δεν μπορούν να συγκρουστούν Ολυμπιακός και OFF στη League Face. Τέταρτο γκρουπ εδώ βλέπω και ένα ημέχιν. Αν την ήθελα για τον Ολυμπιακό να πάρει έτσι μια εκδίκηση η ομάδα του Μεντιλίμπαντ κόντρα στους Ολλανδούς. Εντάξει, είναι πέρα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι σίγουρα στα μέτρα του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει όλα τα φόντα να χτυπήσει και οχτάδα. Να δούμε βέβαια και την κλήρωση πρώτα. Και ο Όφι νομίζω ότι είναι κάποιες ομάδες και αυτού νου στα μέτρα. Δηλαδή έχει την Τζέλια στο τρίτο γκρουπ. Έχει επίσης τη Στουρμ Γκρατς. Και το τέταρτο έχει αρκετά καλές ομάδες που θα τέριαζαν στην ομάδα του Κόντι. Και στο δεύτερο γκρουπ. Δηλαδή έχει την Σπάρτα Πράγας. Εντάξει, είναι δεύτερη δυστυχία, αλλά δεν είναι το φόβητρο. Όπως επίσης και η Φέρεντς Βάρος. Είναι παραδοσιακές δυνάμεις, αλλά ποιοτικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Καλημέρα στο Δημήτρη από Χαβούζα. Καλημέρα και στο Γιούφτα Τζάζ, ο οποίος λέει και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Για ελάτε, κύριε Μπαπέ, για ελάτε, κύριε Βινίσιους, στην Όλουιν Αρένα. Όπω χαμό θα γίνει. Γενικά, όσοι βρεθούν σε αυτό το match μέσα στην Όλουιν Αρένα, θα είναι φανταστική και η ατμόσφαιρα. Αλλά αυτό το, όταν θα τραγουδήσουν όλοι μαζί τον ύμνο με τη Ρεάλ μέσα, νομίζω ότι θα είναι μια στιγμή την οποία θα την απολαύσουν όλοι όσοι βρεθούν. Καλημέρα, που είναι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης είχε πάει για μετάδοση στην Τσεχία χθες, γι' αυτό και έλειπε χθες, και ήταν ο Σταύρος μαζί σας. Σήμερα είμαι εγώ, θα επιστρέψει. Νομίζω σήμερα θα επιστρέψει από Τσεχία ο Βαγγέλης. Από Δευτέρα θα είστε κανονικά μαζί. Όσον αφορά την επικοινωνία, θα έχουμε γραμμές από τις 6.30 και μετά. Μπορείτε να καλέσετε και θα συνομιλήσουμε για ό,τι έγινε χθες. Ωραία πράγματα θα πούμε. Δεν νομίζω κάποιος να έχει παράπονο, δηλαδή προκρίσεις. Μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, νομίζω δικαιωματικά έμειναν απ' έξω από αυτή. Δικαιωματικά θα έχουν παράπονο. Δυστυχώς έμειναν απ' έξω από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εντάξει. Αλλά η μέρα νομίζω ότι είναι κάπως γιορτινή για τους υπόλοιπους. Μπαίνουν στην κλήρωση σήμερα. Πούμε τώρα και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, του οποίου η κλήρωση είναι μία ώρα αργότερα. Όχι, λάθος, είναι και αυτοί οι δύο. Απλά είναι λίγο αργότερα από την κλήρωση του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ. Έχουμε 6 γκρουπ δυναμικότητας, υπενθυμίζω, στο Conference League. Τώρα μπαίνω να διαβάσω και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Έχει 6 αγωνιστικές, υπενθυμίζω εγώ, το Conference League, και όχι 8, όπως έχει League Face του Europa League και του Champions League. Επομένως, ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Και έχουμε και λέμε, από το πρώτο, Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπενχάγη. Γιώργο, έχεις κάποια προτίμηση? Όχι. Εμένα θα μ' άρεσε να δω πάλι ένα Άγιαξ Παναθηναϊκός. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά ένα Άγιαξ Παναθηναϊκός στην Ολλανδία πάντα έχει την έγκλη του. Δεν νομίζω ότι τρομάζει κάποια ομάδα τόσο πολύ. Δηλαδή, και ακόμα και η Αταλάντα δεν είναι η Αταλάντα του Κασπερίνη. Παραμένει μια φοβερή ομάδα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η ομαδάρα του Κασπερίνη, η οποία πέταγε πεντάρες, εξάρες, είχε φτάσει μέχρι τελικό του Γιώργου και το είχε κατακτήσει με χάτρικ του Λούκμαν. Η Κοπενχάγη επίσης, πρώην ομάδα του Νίστρουπ, είναι μια καλή επιλογή από το πρώτο γκρουπ. Δεν θα λέγω ότι πρέπει να λέμε ότι χρειάζεται να αποφύγει κάποια ομάδα από εδώ Παναθηναϊκός. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Μίδιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Πάφος, Μπράιτον και Παναθηναϊκός. Θα έχει πλάκα να κληρωθεί με την Μπράιτον, του Κοστούλα και του Τζίμα. Αν και ίσως η Μπράιτον είναι η ισχυρότερη ομάδα του conference, έτσι όπως τους βλέπω εδώ πέρα. Θα δούμε. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, Χετάφε, Λουγκάνο, Κουόπιο, Τβέντε, Λίνκολν και Μπόρατς. Τέταρτο γκρουπ, Σεντρού ήταν η Μπραν που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ χθες, Χάρτς, Καϊρά, Τράμπζονσπορ, Ρίγα. Πέμπτο γκρουπ, Χάιντουκ, Γιάμπλονετς, Νόρτζελαντ, Άρχους, Ίντερ Δεσκάλδες. Είναι η πρώτη ομάδα από την Ανδώρα, Ίντερ Δεσκάλδες, που μπαίνει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι φίλοι της ΑΕΚ, ό,τι θυμούνται, είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια, όταν αποκλείστηκε από την ΝΟΑ. Η πρώτη ομάδα που είχε αντιμετωπίσει τότε σε αυτά τα προκριματικά η ΑΕΚ ήταν η Ίντερ Δεσκάλδες. Είχε έρθει 4-3 στην Όλουιν Αρένα και 0-3 εκτός έδρας. Πολύ αδύναμη ομάδα. Όλα αυτά κατάφερε και κάπως βρήκε τον τρόπο της και χώθηκε στο conference. Και η Κραϊόβα στο πέμπτο γκρουπ. Και έκτο και τελευταίο γκρουπ η Τούνη Τσέσικα Σόφιας, η οποία αποκλείστηκε από τον Όφη. Η Ζαλγκύρης Κάουνας, η Μιάλμπη, η Ιμπέρια και η Εγνάτη από την Αλβανία. Υπενθυμίζω, 2 η ώρα η κλήρωση. League Fay για να μάθουν αντιπάλους Όφη και Ολυμπιακός στη League Fay στην Europa League και ο Παναθηναϊκός στη League Fay του Conference League.

Ρωτάνε εδώ οι φίλοι που είναι ο Μαστροβάγκος, να πούμε για την πρόκληση της τριφυλάρας μας. Ποιος είστε εσείς, καλέ κύριε? Λοιπόν, είμαι ο Στέφανος Χωριανόπουλος, στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Γιώργος Γιαννίσης. Ο Μαστροβάγκος πήγε Τσεχία. Είχε να κάνει την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού για τον Big Wins for FM 94,6. Και νομίζω ότι θα την ακούσετε πολλάκι σήμερα. Έχει φτιαχτεί και το ανάλογο σποτάκι για την πρόκληση. Νομίζω είναι και Βαγγέλης το σποτάκι και Τάσος, έτσι. Μαζί του είναι και ο Τάσος. Ο Νικολογιάννης ήταν χθες στην περιγραφή. Καλημέρα, παιδιά. Καλό που σου κού. Συγκλονιστικό όταν μπόρδα, λέει ένας φίλος. Μόνο αυτός έπαιξε με ψυχή. Κι άλλοι έπαιξαν με ψυχή. Αλλά ναι, ο Ταμπόρδα ήταν σε αυτό το τομέα συγκλονιστικό. Αν και δεν βοήθησε τόσο πολύ σε αγωνιστικό επίπεδο, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, έκανε αρκετά λάθος το πρώτο μήχρονο. Αλλά η ψυχή που έβγαλε ο Ταμπόρδα δεν υπάρχει. Σε όλο το μάτς, ενώ έχει καταπονηθεί τόσο πολύ, έτρεχε μέχρι τελευταίο λεπτό.

Λοιπόν, αρχικά τι μουσικάρες παίζεις. 6:26 το πρωί. Ήρθε και ο καφέ σου, φαντάζομαι τώρα. Ακόμα καλή. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τη βαθμολογία της UEFA. Ό,τι λέω μπορείτε να μπείτε στο Sport FM, στο site του Sport FM και να τα διαβάσετε αναλυτικά. Διαβάζω εδώ πέρα ότι η Πολωνία είχε τη χειρότερη δυνατή βραδιά, γιατί οι δύο ομάδες της, η Ράκοφ και η Γκόρνικ, αποκλείστηκαν γενικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και άφησαν την Πολωνία με μόλις 2 εκπροσώπους. Αυτή τη στιγμή η Πολωνία είναι 10η στη βαθμολογία της UEFA και η διαφορά μας με τους Πολωνούς είναι μόλις τους 1313 βαθμούς. Να κάνω σωστά τις πράξεις, ναι, καλά τις έκανα. Και όπως καταλαβαίνετε, η ψαλίδα θα κλείνει κάθε αγωνιστική με τους βαθμούς που θα προσθέτουν οι 4 εκπρόσωποι μας. Όλο και θα σου πλησιάζουμε. 4 εκπροσώπους έχει και η Τσεχία. Έχει τη Σλάβια Πράγας στο Champions League. Έχει η Βικτόρια Πλιζέν και Σπάρτα Πράγας στο Europa League. Και έχει την Jablonec στο Conference. Αλλά ο δρόμος, όπως είπαμε, είναι ορθάνυχτος για δεκάδα.

Φοβερή υποδοχή ηρών στο αεροδρόμιο τα ξημερώματα για τους παίκτες του ΟΦΗ. Εντάξει, έγραψε ιστορία στη Σόφια ΟΦΗ και εννοείται ο κόσμος του ρώτησε να υποδεχθεί την αποστολή όπως την αξίζει. Μπείτε στο site του Sport FM να δείτε φοβερά βιντεάκια. Μιλάμε για απίστευτο ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει όχι μόνο αυτή η ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ, γιατί είναι πολύ σύντομη ακόμα και θα γίνει πολύ πολύ μεγαλύτερη. Να παίξει 8 ματσάρες ΟΦΗ, να δούμε και τη κλήρωση το μεσημέρι. Αλλά γενικότερα από το κύπελο μέχρι το Super Cup υπάρχει αυτή η αύρα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, η οποία ενισχύεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή με κάθε μάτς του ΟΦΗ, αντί να πέφτει, αυτός ο ενθουσιασμός όλο και μεγαλώνει. Μπορείτε να μπείτε στο site του Sport FM και να δείτε βιντεάκια που έχει καταγράψει ο σταθμός. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, όπως μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, και επιστρέφουμε. Από τις 18:30 και μετά, επενθυμίζω, μπορείτε να καλέσετε. Ανοίγουμε γραμμές. Μικρό break και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε επίγειο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα μπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν από αμέλεια στην κάτω Μονοκαρία Ιστιαίας και στην περιοχή Δίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κοροναίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντετ Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τζέσσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8.45. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Μη βρω το χτυπάς τις γάντρες, τη δουλειά κάνει τους.
5: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Wins for FM
6: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
5: Νίκος Ράλης
6: και Μανώλης Μουσουράκης
5: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
6: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
5: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
6: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
5: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
6: After Review στο Big Wins for FM 94,6. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλουστη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
8: Τρίτη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
8: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
7: Δευτέρα, είπα.
8: Ναι.
7: Παναγιά μου. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα.
8: Μου λες Σταυρόπουλος μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι, ρε, με έχετε τρελάνει.
7: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
8: Πονεμένες καρδιές.
7: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
8: Πετρίδη είπε.
7: Ναι, έχω
8: αυτό μας μπέρδεψε.
7: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
9: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
7: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλους τη.
8: Πριν τη σήμερα, φίλε.

Επιστρέψαμε, επίγονη Sport FM 94,6. Στέφανος Χωριανόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Όπως ακούσατε, ο Καραλής χθες πέταξε στα 6:20 στο Diamond League της Ζυρίχης. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Απίστευτη εμφάνιση από τον Έλληνα επικοντιστή. Εντάξει, ο Ντουπλάτης έκανε τα δικά του. Αλλά καμία σημασία δεν έχει αυτό. Ο Καραλής αυτή τη στιγμή στα 6:20, εντάξει, ήταν ήδη είχε ήδη το δεύτερο καλύτερο άλμα όλων των εποχών, αλλά συνεχίζει και εξελίσσεται. Δηλαδή, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει στο σημείο να παλέψει για το χρυσό με το Ντουπλάτης. Αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αποθεώθηκε από όλο τον κόσμο, αποθεώθηκε και από τον Ντουπλάτης. Πολύ ωραία κόντρα. Πολύ ωραία. Έχει πλέον πάνω από 25 αγώνες με άλματα άνω των 6 μέτρων. Είναι σφραγίδα του αθλητή Καραλή που έχει περάσει στο επίπεδο όχι απλά των μεγάλων του αθλήματος, του δεύτερου κορυφαίου όλων των εποχών.

0: Όπως με ενημερώνει ο φίλος ο Γιώργος Αγιαννίσης, έχουμε ήδη κάποιους ακροατές να περιμένουν. Οπότε πάμε κατευθείαν σε αυτούς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παναγιώτης, Παναθηναϊκός.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Λίγα πράγματα για τα χθεσινά. Προκρίσεις πολύ καλές για όλες τις ομάδες. Εγώ προσωπικά χαίρομαι όταν είναι, μακάρι να ήταν και ο ΠΑΟΚ στις 5, να είχαμε 5 στα 5, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη βαθμολογία και συνέχεια εντάξει, και η δικιά μας η ομάδα κάποια στιγμή όταν κατακτήσει το πρωτάθλημα θα είναι για το Champions League, θα είναι καλύτερη η κλήρωσή της και το ranking της εννοείται. Τα μπόρδα φοβερός χθες. Τέσσερις δεν το συζητάω, έλειψε πολύ πέρυσι και φάνηκε και η διαφορά χθες κατευθείαν. Τετέι, εντάξει το παιδί τι να πω, έχει δώσει τα πάντα. Πολύ καλός επίσης. Απλά φάνηκε ότι εντάξει, ήταν λίγο κουρασμένος και αυτό με την ασθένεια που είχε με την μονοπυρήνωση τον πήγε λίγο πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης. Αλλά νομίζω ότι ήταν καλύτερος γενικά από τον Αθηναϊκός και από τις τρεις ομάδες και ότι η δίκαια πήρε την πρόκριση.
0: 100%.
1: Και από ό,τι είδα και το πότ, έτσι όπως το είδαμε τους αντιπάλους, θεωρητικά σε δυναμικότητα είμαστε τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί, οπότε μόνο ας πούμε λίγο την Brighton ψιλοφοβάμαι, όπως πέρυσι η Crystal Palace, εντάξει, γιατί μιλάμε για άλλες δυναμικότητες, Premier League, αυτή είναι η διαφορά νομίζω. Αλλά πιστεύω και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχει βλέψεις για οχτάδα και στο Conference και στο Europa.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Αυτά ήθελα να πω εγώ.
0: Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγιώτη. Και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν βλέψεις για 8. Αλλά πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι, Όρμη?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ, το όνομά σου?
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ναι.
2: Έχω ξαναακούσει. Είσαι ο αντικαταστάτης του Βαγγέλη, τον Ράζ για σήμερα. Έτσι.
0: Για σήμερα. Είχε πάει στην Τυχεία ο Βαγγέλης.
2: Ο Γιώργος είμαι εγώ, ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Από την Αθήνα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα λίγο σε πήρα για να κλέψουμε λίγο χρόνο να μου πεις για Ολυμπιακό. Τώρα είναι μέρο Παναθηναϊκού βέβαια. Αλλά ήθελα να σου πω, ξέρεις καθόλου με τα γραφικά τι γίνεται, έχεις ασχοληθεί με το ρεπορτάζ?
0: Ο Πέντερσεν ήρθε χθες στην Ελλάδα, δεξιός μπακ, ο οδηγός.
2: Ναι, το ξέρω, το έχω μάθει. Λέω για αυτούς τους τρεις τώρα εδώ και 2-3 μέρες που ακούμε, ας πούμε για Βάργας, όχι Βάργας, ένας, πώς λέγεται να δεις τώρα.
0: Για ποιον λες? Για το Βάργας ακούγεται, για το αριστερό άκρο.
2: Ναι, και είναι και ένας άλλος ας πούμε που απομακρύνεται από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ο Πουέρτα είχε ακουστεί για τον άξονα.
2: Είναι δύσκολη λέει, η περίπτωση.
0: Ναι, οι Ιταλοί είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα για Φρέντρουπ, τον μέσο της Τζένοα. Είναι ένα δημοσίευμα από την Ιταλία.
2: Και ο Άλβαρες δεν είναι?
0: Και είναι και ο Άλβαρες, ναι. Νεότερα από
2: αυτά. Αυτοί οι τρεις παίζουν τώρα τελευταία έντονα, ας πούμε. Έστω έναν τους τρεις, μακάρι να τον πάρει, ρε παιδί μου.
0: Χρειάζεται να χάθει ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί πλησιάζουν οι μέρες τώρα σε ούτε εβδομάδα δεν είναι, που τελειώνουν, δεν είναι. Δηλαδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θέλει παραπάνω από τρεις παίκτες. Δεν είναι μόνο τρεις, θέλει και σε άλλες θέσεις.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει εστιάσει βέβαια.
2: Δεν είναι
0: στο
2: μόνο
0: κέντρο.
2: Στα χαβ, δηλαδή θέλει και εξτρέμ, θέλει και μπακ. Μη σου πω ότι θέλει και ένα σεντερφόρ ακόμα.
0: Σεντερφόρ έχει τον Ελκαμπή, πήρε.
2: Παίκτες και δεν ακούγεται τίποτα ακόμα, δεν ξέρω. Όλες οι διαπραγματεύσεις είναι και δεν τζουλάει το πράγμα.
0: Θα δούμε.
2: Μακάρι. Αν θα φύγει κάτι θα το πούνε στο Νικολακόπουλος, δεν το λέει το μεσημέρι.
0: Ναι, και ο Νικολακόπουλος και ο Τσανάκας. Είμαστε συντονισμένοι στο Big News Sport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έλα, χαιρετώ, Στεφάνε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.

0: το άδικο. Ξαφνικά ξεπετάγεται όθη, παίρνει το Super Cup από την ΑΕΚ και είναι και πέμπτος στη... και πέρασε για 5-0 από τη Γκάρικη. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ και πώς το βλέπεις και πώς τη βλέπεις την όλη φάση αυτή δηλαδή.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το project του όθη με όλους αυτούς τους Έλληνες. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το χτίζει εδώ και κάποια χρόνια. Δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή,
0: έχει επενδύσει
1: πάρα πολλά στις ακαδημίες του. Δηλαδή και χθες μπήκαν στο γήπεδο ο Θεοδοσουλάκης με τον Αποστολάκη και συνδυάστηκαν για το δεύτερο γκολ. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έκανε ένα. Μάζεψε ό,τι καλύτερο σε Έλληνα μπορούσε να βρει στην αγορά και χωρίς να σπαταλήσει και να δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα.
0: Ακριβώς, έτσι πρώτα. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι και ο διαιτητής που έπρεπε χθες στο Παναθηναϊκό ήταν κάκιστος, έτσι.
1: Ήταν πάρα πολύ κάκος.
0: Εκτός από το πέναλτι που έδωσε, που δεν το είδε καν και αυτό δηλαδή. Πήγε το απόρδα και του έκανε το χέρι, ότι τράβασε τον πάνω να το δεις γιατί είχε γίνει κάτι. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος, είναι επικίνδυνο να παίξει παιχνίδι αυτός μεγάλος.
1: Συμφωνώ.
0: Το κοινάξει στον αέρα.
1: Πολύ κοντά ήταν με τις κάρτες που έδινε.
0: Πρώτα απ' όλα μοίρασε τις κάρτες στον Παναθηναϊκό στην αρχή, τις κάρτες και τέλος του παιχνίδι. Δηλαδή χαζές κάρτες, κίτρινες κάρτες. Δεν τις δίνει αυτές τις κάρτες. Mm-hmm. Γιατί κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα ο Κάτρης. Γιατί δηλαδή εντάξει, ένα δευτερόλεπτο και του δίνει κίτρινη κάρτα έτσι. Τέλος πάντων, πρέπει να προσέχει λίγο η ομοσπονδία εκεί και η UEFA πώς είναι που κανονίζει οι διαιτητές. Να προσέχει ποιες βάζει και πώς τις βάζει. Και σε τι παιχνίδια. Λοιπόν, πάω κλειστικός άτυχος. Όχι άτυχος. Κύρωσε το παιχνίδι στην Τούμπα. Δεν το καθάρισε εκεί και πήγε εκεί μέσα και δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα. Νομίζω ότι πληρώνει και λίγο την απουσία του Κωνσταντέλια.
1: 100%.
0: 100%.
1: 100%.
0: 100%. Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορούσε και να φύγει και να μείνει και ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Δεν...
0: Ναι. Οκ. Αυτά να βγει σε κανένας άλλος. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Καλημέρα.

Ας διαβάσουμε κάποιο μήνυμα μέχρι να πάρει κάποιος άλλος φίλος. Λοιπόν, κλήρωση για Όφη. Βασικά, μάχημη κλήρωση για Όφη, όπως λέει ο φίλος. Μπενφίκα μέσα, Μίλαν έξω, Ερυθρό Αστέρα μέσα. Ερυθρό Αστέρας, όχι, δεν είναι στην Ευρώπη, αποκλείστηκε. Σέλτικ έξω, Χόφενχάιμ μέσα, Πάλας έξω, Τωρέντς έξω και Μπεσίκτας μέσα. Γιατί όχι, ένα σαν σύρο εκδρομή πριν κρεμιστεί αξίζει για τον Όφη, λέει ένα άλλο φίλο, εννοείται. Και Σέλτικ, ωραία εμπειρία. Η Σέλτικ έχει φοβερό γήπεδο. Είναι απίστευτη εμπειρία. Και ο παδί τη δημιουργούν καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τα Ντόρτμουντ ΑΕΚ και Ντόρτμουντ Άρσεναλ θα τα δουν σε όλη την Ελλάδα, λέει ένα φίλο. Και στην Ευρώπη. Μη σου πω. Πολύ, πολύ ωραία μάτς, ειδικά το Ντόρτμουντ Άρσεναλ με μάχη Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Μετζόλι. Θα είναι απίστευτο. Ένας φίλος Παναθηναϊκός, ο Κώστας από Λαγωνής, λέει ότι πρόκριση με Μαρσέη, πρόκριση με Λανς, πρόκριση με Χράντετς. Είναι 30 ετών και νιώθει 50. Μάλιστα. Εντάξει, ένας άλλος στέκεται δεν στέκεται στην πρόκριση του Παναθηναϊκού. Λέει στην οχτάδα του πρωταθλήματος μπορεί ο Παναθηναϊκός και όχι του Conference. Ότι δεν νομίζω ότι με αυτή την ομάδα μπορεί να περάσει καν τον Όφη στο πρωτάθλημα. Εντάξει. Υπερβολικός ο φίλος. 100%. Όφη. Να ξεπενθυμίζω ότι είναι έτοιμη ομάδα από πέρυσι. Έχει βάλει δύο παίκτες, τρεις παίκτες, γιατί μπήκε και ο Νικολάου χθες. Έχει τον Μπουχαλάκη, έχει τον Αϊτόρ, έχει τον Σιέλη και ο Νικολάου μπήκε χθες. Νέες μεταγραφές, όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι με πέρυσι. Έτοιμη ομάδα είναι, με κάποιες προσαρμογές από τον Κόντι. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν και το πλάνο του Κόντι και πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις στο παιχνίδι. Δηλαδή πήγε Όφη και έπαιξε δύο ευρωπαϊκά μάτς, δεν δέχτηκε γκολ κόντρα

0: Τσέσκα Σόφιας, η οποία έχει ρίξει συνολικά σε δύο μάτς 4 κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο πράγμα. Δείξει ότι είναι έτοιμος. Ακόμα και για το Europa League, θα πω εγώ. Να δούμε για την κλήρωση. Σας ευχηθούμε να έχει μια καλή κλήρωση. Και θα δούμε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σεζόν να έχετε. Καλημέρα και στον Γιάννη. Ο Γιάννης δεν είναι?
0: Είναι ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, ο Γιάννης, οκ. Okay. Καλημέρα. Και όλα καλά πήγανε χτες, όλα χτες από τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και αυτό πέναλτι τώρα αυτό που έδωσε στη...
0: Ναι, από τα replay ήταν λίγο περίεργο.
1: Ναι, ήταν λίγο παράξενο, ξέρω εγώ, τέλος πάντων είναι να μην γίνει, να μην συμβαίνουν αυτά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την κλήρωση. Mm-hmm. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Καταρχήν, τελευταία φορά που είχα παίξει με τη Real ήταν το 3-3 και το 2-2.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν στο σπίτι μας. Δηλαδή πριν 30 χρόνια. Από εκεί. 22-25.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί τα όλα τα άλλα ήταν στο ΆΚΑ. Τώρα θα ξαναπαίξουμε στο σπίτι μας. Και ένα σημαντικό που δεν σκεφτήκατε, που δεν είπατε, εντάξει, θα μου πεις, εγώ είμαι Αγγλίδη, γι' αυτό και το σκέφτηκα κατευθείαν. Ότι θα παίξει ο Γιώβιτς με την παλιά του ομάδα.
0: Mm-hmm. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του.
1: Πιστεύω ότι είναι μεγάλο πάτημα και ενδιαφέρον για το Γιώβιτς.
0: Σίγουρα. Και όχι μόνο για το Γιώβιτς, και για τους Ισπανούς. Ξέρεις, δηλαδή και χθες έκανα ένα ολόκληρο αφιέρωμα στην ΑΕΚ για τον Γιώβιτς, ότι επέστρεψε στο Champions League με ηγέτη τον Γιώβιτς. Τον περιμένουν και αυτοί.
1: Ναι, σωστό, καλά το λες. Ναι.
0: Τον περιμένουν και αυτοί να το δουν. Ναι. Ναι.
1: Το διαβάζουν. Και να σου πω κάτι. Και γιατί να μην πάει και η ΑΕΚ στις 8, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο για την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, αλλά όλα γίνονται. Αφού όλα γίνονται και έτσι όπως έχουν γίνει και τώρα με τους ομίλους και αυτά, είναι ένα καλό διάδρομο. Κατάλαβε, ένα καλό αυτό να περάσει. Καλά, βλέποντας και κάνοντας, δεν είναι, αλλά απλά βλέπω μια ΑΕΚ που μέχρι παιδί μου ξαφνιάσει ευχάριστα. Mm-hmm. Γιατί πολλοί το ξεχνάνε ότι είναι το τρίτο παιχνίδι. Σωστά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι το τρίτο παιχνίδι, παιδιά. Και είναι η πρώτη σεζόν, ξέρω εγώ, περίοδο που Γιώβιτς, Βάρκας ξεκινήσαν κανονικά την προετοιμασία. Mm-hmm. Με την ομάδα.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Μεγάλο ρόλο, φίλε. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Συν οι προσθήκες που ήρθανε, δηλαδή είναι απίστευτος ο τύπος. Γιατί ακούω και το κλείνουμε, ακούω παιδί μου αυτό το. Συγγνώμη αν θα το πω, είναι λίγο καραμέλα το. Ξέρεις και καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίχτες, αυτό και α και ο και η. Δηλαδή πολλή δικαιολογία. Στην ΑΕΚ γιατί δεν έχει γίνει αυτό? Δύο φορές, δύο, όχι μία, δύο. Με καινούργιο προπονητή, καινούργιοι παίχτες και το πήρε το πρωτάθλημα. Όχι μία, δύο. Mm-hmm. Άρα πιστεύω ότι θέλει πιο πολύ δουλειά. Δηλαδή είναι να πετύχεις και στον προπονητή και στον κότσο, αλλά είναι και πώς σου τα μεταφέρει και ο άλλος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Επίσης.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Και να τα λέμε. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που

0: μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
3: buysellcyprus.com. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
4: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Χαλαρώνεις την παραλία?
10: Στο μπαλκόνι?
9: Στο αεροπλάνο?
10: Τι λείπει?
9: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
10: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
9: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
10: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα αδερφιά. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Παρασκευή 28 του μήνα. Εδώ στην πρώτη πάσα, την τελευταία για αυτή τη βδομάδα. Καλώς σας βρίσκουμε και ελπίζω να είστε χαρούμενοι, τουλάχιστον όσοι είδατε τις ομάδες σας χτες να προχωρούν. Όσοι είδατε Ομόνια και Πάφο, έστω και αν δεν τις υποστηρίζετε τις δύο αυτές συγκεκριμένες ομάδες, αλλά χαρήκατε με τις επιτυχίες τους τις χτεσινές βραδινές. Οι οποίες με έναν τρόπο μας κρατούν στην κανονικότητα ως κυπριακό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν να χάσουμε από αυτές τις δύο ομάδες, ούτε από την Δύναμο ούτε από την Druiden. Όχι ότι είναι ίσα ίσα που φάνηκε ότι είναι δυσκολοκατάβλητες, ειδικά η Δύναμο. Αλλά από την αρχή είχαμε πει ότι αυτές τις ομάδες πρέπει να τις περνάς, να παίρνεις τα ωφέλη που έχεις να πάρεις και να προχωράς παρακάτω με ήσυχο το κεφάλι σου. Και αυτό έκανα χτες και η Ομόνια και η Πάφος. Η μεν Ομόνια πιο άνετα, με τον Μάστερ Διονύ να απολαμβάνει τις προσωπικής μου στήριξης και να την μετουσιώνει σε μεγάλη εμφάνιση με ένα τρομερό hat-trick. Άμα στηρίζει τον παίχτη από την αρχή, θα έρθει και ο παίχτης κάποια στιγμή τη στήριξή σου αυτή να την κάνει πράξη. Αν, όπως κάποιοι άλλοι, λέω τώρα όνομα και μη χωριό, αποφάσισαν ότι ο Διονύης δεν κάνει, ας έρθουν σήμερα εδώ, θα ανοίξουμε το μικρόφωνο 7:30-8:25 να ακούσουμε την άποψή του. Σκόραρε και ο Παναγιώτου, 4 έγραψε ο Πίνακας απέναντι στην Druiden, η οποία, όπως είπα ήδη, καμία ομαδούλα της σειράς δεν είναι. Και έχουμε και πρόκριση για την Ομόνια και οικονομικά ωφέλη και συνεχίζουμε. Και πάει και ο Διονύ, από ό,τι διάβαζα εδώ στο 24 Sports. Έφυγε άλλον άλλον, μακάρι να είναι όλα καλά. Γιατί γεννούσε και η γυναίκα του, ήταν έτοιμη να φέρει στον κόσμο το παιδί τους. Έφυγε από το γασιπί άλλον άλλον. Όλα να πάνε καλά. Και από την άλλη, η Πάφος, η οποία ζορίστηκε, μάλλον αγχώθηκε περισσότερο από ό,τι έπρεπε, αλλά ευτυχώς δεν λύγησε. Το μόνο που κατάφερε ήταν να βάλει λίγο δύσκολα στον εαυτό της και ειδικά εκεί στο τέλος της του δευτέρου ημιχρόνου, που ενώ κρατούσε σκορ ισοφαρίζεται. Και άμα πας παρακάτω, όλα μπορούν να συμβούν. Με ψυχολογικά πλεονεκτήματα, με. Σε έναν αγώνα που γενικότερα ήταν πάρα πολύ νευρικός, ευτυχώς δεν έγινε το κάτι άλλο. Αποκαταστάθηκε και εκεί η κανονικότητα. Με ένα γκολ στην παράταση, το οποίο ήταν υπέρ αρκετό. Για να συνεχίσει ξανά στο League Face η Πάφος, απολαμβάνοντας και αυτή τα οικονομικά ωφέλη αυτής της διάκρισης και της συνέχειας, σε ένα μάτς το οποίο από την αρχή ξεκίνησε με πάρα πολύ περίεργα, πάρα πολύ, ξέρω εγώ, τσαμπουκαλίδικα να το πω, δεν ξέρω, πολλά νεύρα, πολλή ένταση από τον πάγκο, ειδικά των Αλβανών. Με κάθε σφύριγμα μας σηκωνόντουσαν να μπουν όλοι μέσα, σαν, ξέρω εγώ, δεκάχρονα που η δασκάλα δείξει το συμμαθητή τους, ας πούμε. Λίγο ψυχραιμία το πράγμα, ξέρω εγώ.

Έχουμε κληρώσεις σήμερα, όπου Ομόνια και Πάφος θα μάθουν αντιπάλους. Η πρωταθλήτρια περιμένει 8 για την League Phase, 2 από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Άρα έχουμε 8 ακόμα αγώνες έτσι κι αλλιώς, 4 εντός, 4 εκτός, 4-4. Η League Phase που αρχίζει, αν δεν κάνω λάθος, 16 του Σεπτέμβρη και θα μας πάει μέχρι το τέλος του Γενάρη της νέας χρονιάς του 2027. Το αυτό ισχύει και για την Πάφο. Η πρόκριση επί των Αλβανών την έστειλε να μάθει σήμερα στις 2 η ώρα η κλήρωση, το πρόγραμμα και τις αντιπάλους, τους αντιπάλους. Οι εκπομπές εδώ στο Sport FM 95 βεβαίως θα σας μεταδώσουν οτιδήποτε προκύψει, όλα όσα θα προκύψουν. Αλλά και για την ώρα, αν έχετε πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθετε τι και πώς πάει ο χάρτης, τόσο για την Ομόνια όσο και για την Πάφο, μπορείτε να μπείτε στο 24 Sports. Δύο ωραία ξεκαθαρισμένα θεματάκια για τους πιθανούς αντιπάλους και της μιας και της άλλης κυπριακής ομάδας. Για να μπείτε λίγο στο κλίμα.

0: κληρώσεις που έμαθε για χθες η ΑΕΚ Αθηνών για τη League Phase του Champions League και προέκυψαν, και αν δεν προέκυψαν, παιχνιδάρες. Από τη μία η Real Madrid, την οποία θα φιλοξενήσει στην Νέα Φιλαδέλφια, τη Manchester City που θα αντιμετωπίσει εκτός. Μετά έχουμε Dortmund με Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Μιλάμε τώρα. Είχε πει ο Ρότα ότι ήθελε να παίξει μαζί τους και κάτσε, νομίζω. Μετά πάει η Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Λονδίνο, σε ουδέτερο γήπεδο, ενώ θα φιλοξενήσει τη Γαλατά Σαράι. Και τέλος, δύο ακόμα ωραίες αποστολές. Θα παίξει με την Κόμο, που είναι ο Δουβίκας εκεί και ο Φάμπρεγκας. Και τη Λίντσερ του Ιούμπισιτς. Άρα έχει να παίξει με μεγαθύρια η ΑΕΚ Αθηνών. Ενώ θετική ήταν και η συνέχεια για δύο από τις τρεις ομάδες της Ελλάδας που έπαιζαν χτες. Τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, τα κατάφερε ο Όφη, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Τα δημητριακά της Μπραντ συνεχίζουν. Πες και να πεις τσούκου τσούκου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Τα κατάφεραν οι Νορβηγοί, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Εκτός διοργανώσεων ο ΠΑΟΚ, που είναι ένα ακόμα πλήγμα, αλλά πάω και αυτό θα βρει τον τρόπο να ανασυνταχθεί έχοντας ενώπιόν του πρωτάθλημα και κύπελο. Καλημέρα, καλημέρα στους ανατολικούς. Πρώτος και καλύτερος κόβει και σήμερα το νήμα ο πράσινος κυνηγός στα μηνύματα, σε περίπτωση που είχατε αγωνία. Μου εύχεται καλή εκπομπή και σήμερα, ευχαριστώ. Πολύ καλή Ομόνια Ψες. Προχωράμε για άλλη μια χρονιά σε Ευρωπαϊκό Όμιλο και τώρα πρωτάθλημα σημειώνει. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Ισχύει απόλυτα, η Ομόνια ήταν πάρα πολύ καλή χτες. Είχαμε πει ότι είχε βελτιωθεί και στο προηγούμενο της παιχνίδι. Δείχνει, έδειξε χθες ακόμα μεγαλύτερα σημάδια βεβαίως βελτίωσης. Αλλά είπαμε, το θέμα είναι να στηρίζεις το σωστό επιθετικό και να μην τον αφήνεις να επηρεάζεται από τις κασάνδρες γύρω γύρω. Έτσι και εμείς στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή, αγαπητέ πράσινη κυνηγέ, τον Διονύ. Να τώρα ο Διονύης που αυτή τη στήριξη την κάνει πράξη. Βρίσκει δίχτυα το παιδί με κλειστά μάτια. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, φίλος 525. Η γνώμη μου είναι ότι η Πάφος θα παίζει καλύτερα γιατί βασικοί παίχτες κλειδιά Σουνί, Γκολντάρ, Κορέιρα είναι κουρασμένοι και η Πάφος έβαλε 2 γκολ στην παράταση. Όχι ένα, 4-2 το σκορ. Ναι, 2 γκολ, sorry. 2 γκολ, ξέχασα και το δεύτερο. Και ο 4-31, πράσινες καλημέρες, 29 άρα σήμερα.

0: Λοιπόν, θα πάμε να διαβάσουμε και τον τύπο. Να κάνουμε και τις βόλτες μας, τη βόλτα μας από τις εφημερίδες. Εννοείται όλα όσα έγιναν χτες κυριαρχούν. Πάμε να δούμε.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Goal News. Είμαι ο Τζούνης και είμαι Ταύρος. Hat-trick του Γάλλου Φορ. Έπιασε τη Σεντ Ρούιντεν από τα κέρατά του. Η Ομόνια βρίσκεται στη League Face του Europa. 4-2. Δηλώσεις Χένρινγκ Μπέρκ. Σημαντική επιτυχία. Παρότι το όνειρο ήταν το Champions League, σαφέστατα ικανοποιημένος από την πρόκληση της ομάδας του. Παρουσιάστηκε ο τεχνικός της Ομόνιας, τονίζοντας τη βελτίωση αλλά και τη σημασία της συνέχειας στο πρωτάθλημα. Στην πρώτη σελίδα, κάτω θέμα μικρότερο, ξέρει τον πύχη και πώς θα νικήσει τον Αποέλ. Ο λόγος για την ΑΕΚ και το Ρούμπεν Σεγιές που εμφανίστηκε αποφασισμένος για την επίτευξη των μεγάλων στόχων της ομάδας. Εγκαμαλέου ο Κλειδαράς, μεγάλο θέμα στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας για την ΠΑΦΟ. Ο Καμερουνέζος επιθετικός βοήθησε τα μέγιστα να ανοίξει πύλη της ευρωπαϊκής διάκρισης. Τέσσερα, δύο στην παράταση. Σε άλλα θέματα, Ομόνια Ραδίπο ναούν πρώτο πυλών. Ομόνια 29 Μαΐου κάνει δικό της τον Ζόχο. Και προχωράμε παρακάτω.

0: Κόσμος των σπορ.
1: Παράσταση πρόκρισης από τον Διονύ. Ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε και χατρίκ και η Ομόνια κέρδισε τη Σεντρουίντεν 4-2. Σήμερα μαθαίνει αντιπάλους στη League Face του Europa. Δεινοπάθησε αλλά τρεις τελείες. Η Πάφος FC κέρδισε στην ημίωρη παράταση την Δυναμό με 4-2 και πήρε την πρόκριση που ήθελε στη League Face του Conference. Τιτανομαχίες του Champions League, κορυφαία ζευγαρώματα, Arsenal Real Madrid's, Παρί Manchester City, Barcelona Παρί, Manchester United Bayern, Bayern Arsenal και πάει λέγοντας. Θέμα ΑΕΚ, ο Ρούμπεν Σεγιές ανέλησε την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία. Θέμα ΑΕΛ, υπάρχει πίστη και αισιοδοξία για καλή αρχή. Ανόρθωση, δουλειά για να διορθωθούν λάθη και οι αδυναμίες. Από ΕΛ μεγάλωσε η ανάγκη για νέες μεταγραφές. Νέα Σαλαμίνα έρχεται το πρώτο ραντεβού και ο στόχος είναι ένας. Και με αυτά τα θέματα ολοκληρώνουμε και από τον κόσμο των σπορ.

Προχωρούμε με εφημερίδα Super Sport. Ψυχάρες, ενιαίο το πρώτο σέλιδο σήμερα. Ομόνια Druiden 4-2, Πάφος Δυναμό City 2-2, 4-2 στο τέλος. Η ανατροπή που έψαχνε η Ομόνια στο Γάσιπι μετά την ήττα του πρώτου αγώνα ήρθε με επιβλητικό τρόπο και πέρασε στην League Face του Europa. Τον δύσκολο δρόμο διάλεξε η Πάφος κόντρα στην Δύναμο City που προέβαλε ισχυρή αντίσταση αλλά είχε τα ψυχικά αποθέματα και κέρδισε στην παράταση. Ξεκινάει από σήμερα το φετινό πρωτάθλημα κατά τα άλλα με 2 αναμετρήσεις. Κάτσε να δω, είναι Ύψωνας με την Ομόνια 29ης το 1 και Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα το άλλο. Ο Σέγγες έθεσε τους στόχους για την ΑΕΚ λέοντας ο Αντωνίου σε ρυθμούς πρεμιέρας κινείται η ανόρθωση. Και τελευταία σελίδα, πράσινο θρίλερ 130 λεπτών για τον Παναθηναϊκό. Θα βουλιάξουν στα εκατομμύρια, αδιανόητα τα χρήματα του Champions League, 8 αντίπαλοι για την ΑΕΚ. Ευρώπη γιοκ για ΠΑΟΚ, ήττα του δικεφάλου του Βορρά με 3-2 από την Μπραντ και αποκλεισμός, άξιος εκπρόσωπος Όφη. Και κλείνουμε με το γήπεδο του Πολίτη. Βραδιά όνειρο με Killer Διονύ. Η Ομόνια πάτησε τους Βέλγους και πέταξε στη League Face του Europa. Το έκανε ξανά η Πάφος. Τρίτη σερή χρονιά θα αγωνιστεί σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Πρόκριση για 2 από τους 3 με 2 νίκες. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa. Στη League Face του Conference θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός. Εκτός Ευρώπης έμεινε ο ΠΑΟΚ. Κλήρωση πρόκληση για την ΑΕΚ, League Face του Champions League. Δεύτερη σελίδα, άλλο θέμα μεγάλο. Ο Ρούμπεν Σέγγες φάνηκε κατά την παρουσίασή του να γνωρίζει πολλά για την ΑΕΚ, πανέτοιμος για να πετύχει ο γενικότερος τίτλος. Δανεικός της Σιβασπόρ, ο Κλίντον Ντουοντού, τον έδωσε αλλά μόνο προσωρινά από τον Απόλλωνα. Είχαμε και μπάσκετ χτες μέσα σε όλα με ιδανική αρχή από την Εθνική Αδρών η οποία επικράτησε 77-72 της Αυστρίας. Έχουμε, είπαμε, και ξεκίνημα στο πρωτάθλημα σήμερα με 2 αγώνες. Και επέστρεψε στην Κύπρο για την ΑΕΛ ο Ευαγόρας Αντωνίου. Αυτά και με τις σημερινές αθλητικές εφημερίδες.

Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στον υπερμέγιστο Καραλή που και χτες πέταξε στα 6-20. Να μην τα αφήνουμε να περνάνε αυτά, έστω χωρίς ένα μπράβο. Άλλη μια μεγάλη μάχη μεταξύ του Καραλή και του Ντουμπλάντης. Κάποιοι λένε και μπορεί να μην έχουν και άδικο ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας στην ιστορία του αγωνίσματος. Πρώτη φορά μέσα στον ίδιο αγωνιστικό χώρο δύο επικοντιστές πέρασαν τα 6-20, οπότε... Ανεβασμένος ο πύχης στα αθλητικά μας, γενικότερα μιλώντας.

Λοιπόν, είπαμε στις 2 μαθαίνει αντίπαλο και η Ομόνια και η Παφός. Οι κληρώσεις είναι μαζί. Η Ομόνια είναι στο λεγόμενο POT 3 δυναμικότητας και περιμένει να μάθει τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει. Είπαμε 4 εντός, 4 εκτός. Σε αντίθεση με το Champions League βέβαια και το Europa, η League Phase του Conference είναι 6 αγωνιστικών και όχι 8. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει αυτή η φάση, λίγο αργότερα, σχεδόν μήνα. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας για την Πάφο. Εδώ η κάθε ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία ομάδα από κάθε γκρουπ. 6 αγώνες είπαμε. Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν και εδώ μεγάλα ονόματα. Ονόματα με ιστορία. Άγιαξ, ας πούμε. Αταλάντα βλέπω εδώ. Παναθηναϊκός και Πάφος συγκατοικούν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.

Θα τα μάθουμε όλα αυτά σήμερα και θα χαρτογραφήσουμε ως ειδικοί που είμαστε τη συνέχεια. Και θα σας πούμε με κάθε βεβαιότητα το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλώσεις του Σαπίντο, θέλω να διαπρέψουμε σε όλες τις διοργανώσεις. Είχαμε κάνει αρκετά για την νίκη, είχαμε ευκαιρίες. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι, καλή ομάδα η Δυναμό. Όμως μετά δείξαμε πνεύμα, εφόσον ισοφαριστήκαμε στο τέλος, δείξαμε πνεύμα για υπομονή στην παράταση και αυτό ήταν το κλειδί για να πάρουμε την πρόκριση. Θα τα δούμε όλα πιο αναλυτικά. Με δηλώσεις και από τον Μπέρκ και από τον Πίντο. Και από τον προπονητή της Ομόνιας, είπε γι' αυτό στα δικά του, έτσι ολοκληρώνοντας το πακέτο που μας έδειξαν οι Αλβανοί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά. Δεύτερο ημίωρο στη σημερινή πρώτη πάσα. Και έχω τη μεγάλη χαρά, τιμή και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε να καλωσορίσω στο στούντιο τον Ανδρέα Γιωργαλά.
1: Καλημέρα Μιχάλη Τσικαλά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σου, την επιβλητική εμφάνιση. Συγχαρητήρια.
0: Συγγνώμη, ήταν να πάμε κάτι να πάθουμε, Celtic.
1: Να πάθετε Celtic, ποιοι τα έλεγαν αυτά. Οι κακοπροαίρετοι τα έλεγαν αυτά. Συγχαρητήρια και μπράβο Μιχάλη Τσικαλά.
0: Και σε σένα Ανδρέα Γιωργαλά, διότι...
1: για τη στήριξη στον Διονύν.
0: We trust, είπες.
1: Και η εμπιστοσύνη που του έδειξες έφερε ένα αποτέλεσμα.
0: Κοίτα Ανδρέα μου, ο Διονύης είναι ένας παίχτης ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ήρθε εγώ τον πήρα από τις φτερουγές μου. Ξεχώρισε για πάρα πολλά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις. Happy. Σήμερα είσαι. Δεν μπορεί να μην είσαι.
1: Είμαι.
0: Επιβλητική εμφάνιση.
1: Είμαι.
0: Ναι.
1: Ήταν η εμφάνιση που
0: περίμενες.
1: Συζητούσαμε, που περιμέναμε πότε θα αρχίσει να ξεκλειδώνει η Ομόνοια του Μπέρκ. Ήταν η εμφάνιση η οποία έδειξε πρώτα στοιχεία στο Βέλγιο η Ομόνοια. Mm-hmm. Έχασε όμως, δηλαδή το έβαζες και αυτό. Δηλαδή ήμουν καλός, αλλά έχασα. Ναι. Άρα λοιπόν περίμενε μια εμφάνιση που λογικά θα ερχόταν εκτός έδρας σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, τα μέσα έξω. Mm-hmm. Ναι, νομίζω ήταν ξεκλείδωσαν κάποιοι παίχτες, δηλαδή Εβάντρο, τον έβλεπες δηλαδή θύμισαν τον Εβάντρο που περίμενες ή που αναμένεις ότι θα είναι. Δηλαδή με το που έπιανε την μπάλα έβλεπε γήπεδο, έβλεπε Ντιονύ, τον έβλεπε ο Ντιονύ.
0: Κοιταζόντουσαν καλά-καλά.
1: Ταπ, τέλος.
0: Και τα υπόλοιπα ήταν εύκολα να γίνουν. Ο Ντιονύ, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι όλα καλά, γιατί πήγε, έφυγε και άρον-άρον, γεννούσε γυναίκα του.
1: Α, ναι.
0: Εχθές.
1: Το έχασα αυτό.
0: 24 σπορτς.
1: Έλα ρε, μπράβο.
0: Οπότε έφυγε να πάει στο μευτήριο λίγο βιαστικά από το Γάσιπι χτες. Θα δούμε αν... γέννησε η γυναίκα και είναι όλα.
1: Σε δουλειά το έκαμε, δεν μπορεί να πάει.
0: Ναι, εντάξει, τι να τον κρατήσει, να του πει μπράβο, θα σου πει εντάξει, και μην τα λες μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άστε.
1: Θα τα πούμε.
0: Κατά τα άλλα.
1: Πάφος.
0: Αγχωτική.
1: Ναι, μας άγχωσε. Μας έδωσε φυσικά το δικαίωμα να τη δούμε λίγο μετά την Ομόνοια, έτσι να την παρακολουθήσουμε. Αλλά...
0: με την παράταση εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν
0: να μην
1: πηγαίναμε. Δηλαδή να τους καθάριζαν τους Αλβανούς, τους δύναμους.
0: Ναι.
1: Να τους έστελε στη City και να τελειώνουμε. Τους έστειλε τελικά.
0: Μας βγήκε λίγο το αμάν τώρα τι γίνεται. Γιατί άμα πας παράταση, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ευτυχώς.
1: Έπιασε πάνω στο πόδι του Παπ. Του έριξε έναν ντούβλο.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ότι το έπιασε ο τερματοφύλακας, να σου πω αλήθεια.
0: Ναι, φάνηκε ότι κάτι.
1: Λέω. Άτερε Πάφος, λέω.
0: Ναι, δύο δευτερόλεπτα εκεί.
1: Μέχρι να την είδα μέσα στο πλεχτό, αναπαυόταν στο πλεχτό.
0: Ισχύει.
1: Των Αλβανών. Άρα μια χαρά. Μια ομάδα Europa, μια ομάδα Conference.
0: Και η ζωή συνεχίζεται.
1: Και το πρωτάθλημα.
0: Ξεκινά. Μάλιστα. Και από Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Αχώθηκε κι αυτός. Αλλά εντάξει, λογικό είναι. Ακόμα στρώνεται το παιχνίδι εκεί, θα δείξει. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Τσούκου τσούκου Ιμπράν.
1: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ νομίζω γενικότερα δεν θα τα καταφέρει φέτος. Ναι. Νωρίς μεν, αλλά έδειξε στοιχεία ομάδας που.
0: Δυσκολεύεται.
1: Ναι, που δυσκολεύεται, που έχει, κάποιες ελλείψεις.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω.
0: Πληρώνει το Κωνσταντέλια.
1: Εντάξει, όμως. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Όταν έχεις έναν Κωνσταντέλια που ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα θα σου φύγει.
0: Ναι, θα έπρεπε.
1: Δεν πρέπει να είναι το επίκεντρο. Σίγουρα χάνεις τον πιο ποιοτικό σου παίχτη, τον καλύτερο σου παίχτη. Αλλά τα σύνολα δεν πρέπει να βασίζονται ή να αποδιοργανώνονται, να το πω καλύτερα, όταν χάσουν έναν παίχτη.
0: Σωστό. Τραγουδάρα λέει ο 184, μόνο Ομόνοια, καλημέρες. Προφανώς είναι για τους Maiden. Και ο ΠΑΟΚ χωρίς πάθος, χωρίς τακτική. Παίχτες που δεν ξέρουν τι να κάνουν μέσα στο γήπεδο, έχει θέμα προπονητή. Παίχτες έχει. Μπορεί να είναι και αυτό το θέμα.
1: Λες δεν μπορεί να πει κανείς. Του λύσει τη συνεργασία, αν του λύσει.
0: Λύσε με, να πάω να με δέσει άλλος. Προς το παρόν, αυτό που έχει να κάνει κάποιος άλλος, δηλαδή εγώ, είναι να σε ταξιδέψω και σήμερα, Αντρέα μου, να μην σε βάλω ακόμα στα βαθιά. Μέχρι να συσταριστείς κι εσύ, σήμερα που είναι Παρασκευή 28 του Αυγούστου, τελευταία μας εκπομπή κοινή. Από Δευτέρα τα πράγματα αλλάζουν. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Δεν
1: είμαι. Όχι, αλλάζουν. Αφού δέχτηκα.
0: Τι να κάνω, να έρθω από τα 7 ξημερώματα πάλι Δευτέρα.
1: Όχι, δεν θα έρθεις.
0: 5.30 ώρα πάρκαρα.
1: Καλά, αν το δεν τσουφτεί η εκπομπή.
0: Και πρόσεξε, δεν πάρκαρα έξω από τον όμιλο εδώ.
1: Πού το άφησες?
0: Ερχόμουν από τον όμιλο και έλεγα, με έπιασε μια στιγμή αυτογνωσία. Πού πας?
1: Τελικά πού πήγες?
0: Τελικά πού πας, ρε φίλε. Και σταμάτησα έξω από το Μακάριο, χαμηλά. Έζησα τη μηχανή.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Yeah,
0: νωρίς τώρα. Δεν είχε
1: βγει. Ρε, περίεργε. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι λέω τώρα. Μήπως να μην πάω. Καθόλου. Να μην ανοίξω καθόλου μικρόφωνο.
1: Είσαι έτοιμος για επανάσταση.
0: Ναι, να μην πάω καθόλου.
1: Τελικά η επανάσταση έμεινε στο Μακάριο.
0: Τελικά λέω δεν πάω. Ήρθα μέχρι εδώ, έβλεπα τον όμιλο από μακριά. Λέω γι' αυτό το καημένο το στούντιο. Να το αφήσω μόνο του. Μια στιγμή στην άλλη.
1: Αν νιώθει μοναξιέ.
0: Να σηκωθεί ο άλλο 7 παρα 5. Πού το διάλειμμα?
1: Πού το, τι ώρα, πού είναι, γιατί δεν αγκώτησε καλά.
0: Και ήρθα. Αλλά όντω πέρασα μια έτσι στιγμή. Τι κάνει τώρα, πού πα?
1: Ήταν μια στιγμή παραφροσύνη.
0: Ναι, τι χτυπιέσαι, α πούμε. Ναι. Τέλο πάντων, θε στιγμούλα, ήταν και πέρασε.
1: Θε να συζητήσουμε μετά. Θε να συζητήσει με έναν ειδικό.
0: Δεν χρειάζεται. Και εμένα τη στιγμούλα μου πίσω ποιο θα μου φέρει που λέει ο.
1: Το ταξίδι στον χρόνο.
0: Το ταξίδι στον χρόνο. Για πάμε.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα και προσιτά διδάκτρα.
0: Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή 28 Αυγούστου γιορτάζει ο Άγιος Μωυσής. Επίσης γιορτάζει και ο Εζεϊκίας. Δυσκολόβρε τα ονόματα, δεν θα είναι και τα πιο συνηθισμένα. Πάντως χρόνια πολλά σε όσους εορτάζετε σήμερα, είτε τη γιορτή σας, είτε τα γενέθλιά σας, είτε την αγάπη σας, είτε τον έρωτά σας, είτε οτιδήποτε άλλο. Ξεκινάμε το 1749, γεννιέται ο Γκέτε. Έλα μωρέ και ο Γκέτε, τι έγραψε ας πούμε.
1: Ένα τι θέση ένεβες?
0: Ο Γκέτε τώρα, τον είχε βάλει ο Μπέκεμπάουερ να παίξει
1: δεξί
0: κάτι.
1: Ήταν δεξίς ο πισωφύλακας.
0: Ψαχνόταν μέσα στο χώρο. Λέει πήγαινε εξαγόνι μου. Δεν είσαι εσύ για αυτά. Πήγε έγραψε το Φάουστ.
1: Α, μόνο.
0: Καλύτερα πήγε. Πρώτοι Έλληνες το 1829 πατάνε το πόδι τους στην Αυστραλία. Επρόκειτο για ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους που έτσι και αλλιώς χρησιμοποιούσαν την αποικία της Αυστραλίας ως μια τεράστια φυλακή. Το 1917 συλλαμβάνονται 10 σουφραζέτες επειδή είχαν πολιορκήσει το λευκό οίκο, υπερασπιζόμενες τα δικαιώματά τους. Το 1946 γεννιέται ο τραγουδιστής Πασχάλης Αρβανιτίδης.
1: Το στιγμίο λάθος.
0: Μάρα,

0: έρχονται και καταργούνται οι φάκελοι των πολιτικών φρονημάτων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τέλος οι διακοπές στα νησιά. Με κυβερνητικά έξοδα εννοώ. Πλέον μπορούσαν όλοι να πάνε στα νησιά της αρεσκίας τους χωρίς να τους κυνηγάει κάποιος από πίσω.
1: Ναι, λέμε τώρα.
0: Λέμε τώρα.
1: Τώρα εμείς.
0: Εντάξει, όχι αμέσως. Πέρασα λίγο
1: στο δηλαδή, είσαι μέχρι το 89 ναι. Ήσου φαγγελωμένος.
0: Μέχρι το 89 πήγαινε ο Αντρέας ο Γυρογκαλάς, ας πούμε, και έλεγε θέλω δουλειά. Α, να σε δω,
1: Αντρέα. Ένα λεπτάκι να ανοίξουμε. Μισό λεπτό να δούμε. Ένα λεπτάκι να σε σκανάρουμε.
0: Ένα λεπτό να τσεκάρω κάτι θέλω, δεν είναι τίποτα.
1: Ρε, όταν το κράτος.
0: Τα προσόντα τα έχεις.
1: Ναι, όταν το κράτος είναι οργανωμένο.
0: Ναι, ρε.
1: Υπάρχει μια τάξη.
0: Πραγματικά. Θα μπορούσαν να τα έχουν πιάσει όλα αυτά τα φακελώματα, να τα βάλουν μέσα σε. Να τα κάνουν word documents, αρχεία, να τα περάσουν μέσα στα αρχεία του κράτους, να ξέρουμε ότι οι πολίτες πώς είναι. Τι τα κάνανε, τα κάψανε.
1: Δεν ξέρω, κάτι που χαρακτηρίζει όμως το ελληνικό κράτος, η οργάνωση.
0: Απίστευτο. 1991 φεύγει ο Αλέκος Σακελάριος από τη ζωή.
1: Έλα.
0: Τουρου, τουρου, τουρου, τουρου.
1: Σκηνοθέτης να πούμε και σεναριόγραφος.
0: Μεγάλος, μεγάλων επιτυχιών. 1994 πρώτη παρέλαση ομοφιλοφίλων στην Ιαπωνία. Mm. 2001 ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ανακοινώνει ότι 3 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν υπέρ της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Τις θυμάστε τις μέρες εκείνες?
1: Θυμάμαι, ναι,
0: το, λάβρα, το λάβαρο της Αγίας Λαύρας που υψώθηκε στο Σύνταγμα,
1: το
0: Αντρέα.
1: Θυμάμαι, Μιχάλη, τα θυμάμαι.
0: Μιλάμε τώρα και το 2005 ο τυφώνας Κατρίνα φτάνει στις ακτές της Λουιζιάννα. Μα και είχαμε και κάτι άλλο στα Ιμαλάια πάλι, ρε φίλε. Τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
0: Αλλά δεν σε βάλουμε στο.
1: Ναι, να το συζητήσουμε μετά.
0: Και έτσι με αυτόν τον ευχάριστο τόνο ολοκληρώνεται και σήμερα το ταξίδι στον χρόνο, το οποίο σας προσφέρει με όλη του την καρδιά το City Unity College.

0: Και έχω σταματήσει τη μηχανή που λες. Ησυχία γύρω-γύρω.
1: Α, συνεχίζουμε, ναι. Ναι,
0: ησυχία γύρω-γύρω. Δεν περνάει κανείς.
1: Ψυχίζω,
0: δεν περνάει έτσι η ώρα. Κάτι πουλάκια πετάξαν πάνω από το χτίριο εκεί.
1: Πουλάκια είναι και ασκελαϊδούν, πουλάκια είναι και ας λένε.
0: Δεν τους είπα κάτι. Δεν τα ρώτηξα τα πετούμενα του ουρανού. Μα πού πάτε, βρε πουλιά. Πού πάτε, περιστέρια. Δεν είπα τίποτα.
1: Ήταν περιστέρια όμως.
0: Κάτι πετούμενο ήταν.
1: Εντάξει, ρε Μιχάλη, συγγνώμη.
0: Τι να ήταν, χταπόδια. Κάτι θα ήταν. Πετούμενο. Και λέω τώρα κέρδισε η Ομόνια. Ο παίχτης μου έβαλε 3 γκολ.
1: Παίχτης σου. Τέλος. Καταχωρήθηκε παίχτης σου.
0: Θα πάω να του πω να βαφτίσω το παιδί.
1: Χτες σε σκέφτηκα.
0: Τι ώρα?
1: Την ώρα που κάρφωνε το τρίτο.
0: Okay. Στα δύο πρώτα δεν με σκέφτηκε.
1: Όχι. Στο τρίτο λέω. Ποιος τον ακούει το τσίγαλα αύριο. Ποιος τον πιάνει το τσίγαλα αύριο.
0: Ναι. Λέω κέρδισε Πάφος. Πού να πάω? Να μην πάω. Να μην ανοίξω μικρόφωνα. Να μην στηρίξω.
1: Και μετά σκέφτηκε τον Όφη και ήρθες.
0: Όχι, τον Όφη τον είχα μέσα μου. Λέω εντάξει, οκ. Okay. Περάσαμε. Αφού έβλεπα Πάφο περισσότερο, άκουγα λίγο Sport FM Ελλάδος. Μετά το άλλαξα. Για να βλέπω και λίγο τι γίνεται στη Σόφια. Εντάξει. Εκεί στο 79-80 άρχισαν και φεύγαν οι Σοφιανοί. Πάνε σπίτι τους.
1: Ένα βρουγκίνηση.
0: Ναι, δεν έχω να δω κάτι άλλο.
1: Μην αργήσουν.
0: Ναι. Οπότε τώρα θα δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Σήμερα το μεσημέρι κλείωση.
1: Σε ποιο ποτ είμαστε?
0: Είστε στο δεύτερο εσείς.
1: Ή στο τρίτο?
0: Στο δεύτερο νομίζω είστε ως Ομόνια. Άικ, πώς σου φαίνεται? Manchester City, Real Madrid. Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Στο ποτ 3 η Ομόνια.
0: Στο ποτ 3 η Ομόνια, μάλιστα. Mm-hmm. Στο ποτ 3 η Ομόνια για τα 8 παιχνίδια τα οποία θα παίξει η Ευρώπη, Αντρέα μου. Πολλά. Στο conference παίζουν 6.
1: Να σου πω. Και καλά κάνουν. Ωραίες οι ευρωπαϊκές βραδιές.
0: Τις θέλουμε. Δεν κουράζεται η ομάδα.
1: Καθόλου.
0: Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους. Εγώ αυτά φοβάμαι.
1: Ρε. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε κάποια φάση ναι, μπορεί και να ξεμένεις, αποδυνάμεις. Αλλά αυτά τα παιχνίδια, αυτές οι εμπειρίες που ζεις σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, ξεκινώντας από το conference μέχρι το Champions League.
0: Ναι.
1: Δεν συγκρίνονται με τίποτα άλλο.
0: Σωστό. Κάνεις τον κόσμο σου ευτυχισμένο, έρχονται ομαδάρες, βλέπεις παιχνιδάρες, γι' αυτό παίζεις όλη τη χρονιά το πρωτάθλημα άλλωστε. Σωστό.
1: Έρχονται χρήματα.
0: Σωστό.
1: Επίσης.
0: Σωστό. Οπότε περιμένετε να μάθετε σήμερα τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει η Ομόνια, 2 από κάθε γκρουπ δυναμικότητα.

0: Τέσσερις εντός, τέσσερις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Και αντιστοίχως, όπως προείπαμε και για την Πάφο, έξι συνολικά αγώνες θα βρεθεί απέναντι σε μία ομάδα από κάθε γκρουπ. 36 ομάδες συμμετέχουν στο League Phase του Conference. Και όλο αυτό το υπέροχο μενού θα εξελιχθεί σήμερα. Και έχουμε League Phase από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Ιανουαρίου του 27 για το Champions League. Και επαναλαμβάνω, Αντρέα, Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, Manchester City εκτός, Dortmund.
1: Ήθελε τους,
0: θα το βρεθούν στο δρόμο τους. Φιλαδέλφια θα κατέβει η Ρώμα του Κουλιεράκη. Ακόμα ένα τρελό ευρωπαϊκό όνομα. Μετά θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, λόγω του ότι πολέμου και τα λοιπά. Ενώ θα φιλοξενήσει τη Γαλατά Σαράι και θα ολοκληρώσει με Κόμο του Δουβίκα και Φιλαδέλφια, Νέα Φιλαδέλφια με τη Λίντσερ.
1: Σου πω έτσι, όπως τα είπες, ενώ όπως στους τίτλους της ταινίας που τελειώνει και βλέπεις το, όπου βλέπεις πάντα ένα ελληνικό όνομα.
0: Στο τέλος, ναι.
1: Ναι.
0: Μπομπ Κοφίδης, ας πούμε.
1: Ναι, ο Έλληνας, ναι, λες.
0: Ναι, ναι, ναι, Δουβίκας, Κόμο. Άκου τώρα, τι ωραία.
1: Δηλαδή, ναι. Σπουδαίο αυτό που τώρα που είδαμε.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Που είδαμε ομάδες που
0: έχουν Έλληνες μέσα σε όλα,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι, ναι,
0: τα επίπεδα.
1: Ναι, ναι, μέσα σε όλα.
0: Μέσα σε όλα. Εν τω μεταξύ βγήκαν και άλλα ευρωπαϊκά, αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Arsenal Real, ωραία μάτς.
1: Έχουμε τους.
0: Μπαρτσελώνα Manchester City, ωραία μάτς. Να πούμε και ένα μπράβο στην Μπαρτσελώνα που ακύρωσε το camp. Εδέησε.
1: Επιτέλους.
0: Εδέησε να πάρει στροφές.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω απορίες τώρα.
0: Για το camp.
1: Όχι. Α. Τώρα ο Καρούσος τι ομάδα θα είναι.
0: Θα ξαναγίνει η Μπαρτσελώνα.
1: Ξαναγίνεις.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, οκ.
1: Ένα ξαντλή στην αυστηρότητα.
0: Ένα 48ωρο με 72ωρο, ξέρω εγώ, 48.
1: Οι επόμενες 48 ώρες είναι,
0: ναι,
1: κρίσιμες.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως στις ταινίες.
0: Έτσι, ναι, και όπως το COVID. Βράζει η κοινότητα, οι επόμενες 48 ώρες κρίσιμες. Θυμάσαι που.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, μετά το 48 ώρα, Αντρέα μου, και αφού έχεις πιει τα κατάλληλα υγρά.
1: Ενυδατώνεσαι,
0: ξέρω εγώ, ξαναπανέρχεσαι, λες τώρα. Εντάξει, υπερβολικός ήμουν. Αγαπώ Μπαρτσελόνα.
1: Αγαπώ.
0: Ναι.
1: Σόλον Μπαρτς.
0: Πήρανε τη.
1: Σόλον Μπαρτς.
0: Ναι. Με σκέουν κλαμπ.
1: Ναι. Por favor. Πήρανε. Αυτό ξέρω από εσά.
0: Ναι,
1: ναι, κάτι άλλο.
0: Θουμπιθαρέτα.
1: Mm-hmm.
0: Καλό παίχτη. Πήρανε την απόφαση.
1: Βγήκε το Θουμπιθαρέτα, ρε παιδί.
0: Να μην κάνουν το κάμπ.
1: Όχι.
0: Είναι που ξύπνησα πρωί και κάτσα στο μαγάριο. Θυμόμουν διάφορου. Μπουντραγένιο.
1: Πα.
0: Θουμπιθαρέτα. Ούγκο Σάντσε.
1: Δεν.
0: Ούγκο Σάντσε στη Ρεάλ, ρε φίλε.
1: Μεξικανός. Ναι.
0: Παναγία. Μεγάλες μορφές. Βαλτεράμα.
1: Βαλτεράμα.
0: Δεν ξέρω, αγάπη. Δεν ξέρω γιατί το σκέφτηκα. Κάπου τον είδα τελευταία. Νομίζω μου ζήτησε το Facebook να του πω ποιος είναι. Αν είναι δυνατόν.
1: Του είπες.
0: Με ρώτησε το Facebook ποιος είναι ο Βαλτεράμα. Μου λέει, το ξέρεις. Do you know him?
1: Έστειλε σου friend request.
0: Όχι.
1: Κάποιον έτοιμα, άλλο για μήνυμα.
0: Αν σου πω από που έχω friend request, μπορείς να μου το εξηγήσεις.
1: Πες και θα το συζητήσουμε. Έχουμε 5-6 λεπτά.
0: Διονύση Σαββόπουλος.
1: Τώρα ή πάγιο.
0: Δεν ξέρω. Ήρθε ένα friend request χθες προχθές.
1: Χθες προχθές.
0: Διονύση Σαββόπουλος. Δεν το άνοιξα. Είδα μόνο το όνομα. Διονύση Σαββόπουλος has sent you a friend request.
1: Και στα προχθές.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Λέει προχθές Σαββόπουλος, σήμερα σταμάτησες στο Μακάριον και, και στο χαζόσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο χαζόσουν τι θα κάνεις με τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Πάτα έναν accept.
0: Να στο πατήσω. Διόν.
1: Πάτα έναν accept. Σήκω και πάτα το.
0: Παίρνει ευθυνή. Κατάλαβα. Μπορεί να μου έρθει άλλο μετά. Μπορεί να μου έρθει ο Κρόιφ, ας πούμε, να μου πει: Ωπ, σε θέλω. Πού με θες, μεγάλο. Τι σχέση έχω εγώ με σένα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά με τον Σαββόπουλο, αν θέλει ο Διονύσης να πείτε, να τα πείτε, να τα πείτε.
0: Εσκιάχτηκα, ρε φίλε. Λέω τώρα τι θέλει ο Διονύσης και με ενοχλεί από το υπερπέραν. Γιατί μου στέλνει friend request. Δεν άνοιξα καν να δω αν είναι το επίσημο.
1: Μπορεί να θέλει να σου πει κάτι.
0: Να μου δώσει κανένα προγνωστικό για τη League Face που έρχεται.
1: Όχι, εγώ βλέπω κάτι πιο ριζικό. Έλα, Μιχάλη.
0: Το χάλι μου.
1: Έλα, Μιχάλη μου.
0: Πού να πάω, έχεις Διονύση μου.
1: Έχεις το χάλι σου, έλα, Μιχάλη μου.
0: Α, έλα κοντά μας εννοείς.
1: Έλα, πα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, και να το κάνει με friend request.
1: Ναι, ρε, πλέον έτσι γίνονται.
0: Ας έρθει αυτό προσώπο, καλέ. Τόσο κουρασμένος είναι.
1: Πρόσωπα, αυτά τα social media δεν είναι για να.
0: Ναι.
1: Κόβουν κάθε για να πηγαίνεις πάνω.
0: Για να κόβουν κάθε επικοινωνία τελικά. Τέλος πάντων. Δεν το πατάω. Θα το αφήσω να δω. Θα το αφήσω να το σκεφτώ 2-3 μέρες και μετά.
1: Τες έβλεπα την. Έβλεπα την Ομόνοια.
0: Τι έφαγες?
1: Είχε σουβλάκι νέχτες.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, είχε Ομόνοια σουβλάκι.
0: Εντάξει, δικαιολογείται.
1: Και βλέπω, βγαίνει η πρώτη κάθετη στον Τίονη. Και κάνει το εκατοστάρι έτσι.
0: Αεράτος.
1: Αφήνει και λίγο πίσω τον αμυντικό. Όχι λίγο, σε εκείνη την περίπτωση τον άφησε πολύ.
0: Ναι.
1: Ήμουν με ένα φίλο, το βλέπαμε. Ωραία.
0: Είπες τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επειδή εντάξει, είναι μιλή. Σηκώνω το χέρι υποδικά ψηλά.
0: Δεν ναι.
1: Μιλήσαμε τα καλύτερα λόγια για τον Τιόνι. Εκνεύρισε με κορδέλα του σε κάποια φάση. Έπιασα και μηνύματα αγάπη στο κινητό.
0: Αγάπη προ αυτά που έλεγε.
1: Ναι.
0: Για τον
1: με αγάπησαν αρκετοί χθε. Ναι. Και του λέω, ρε. Τελικά εγρήγορο.
0: Α. Ήταν ερώτηση κρίσεως.
1: Ναι, ήταν. Προσπαθώ να καταλάβω αν είναι.
0: Δεν ήταν αυτό που ήθελες να ρωτήσεις.
1: Ήταν
0: τελικά βλέπω καλά.
1: Ήταν ο αμυντικός αργός, ήταν ο Ντιονί γρήγορος. Ήταν η πρώτη φάση έτσι που προσπαθούσε να καταλάβεις το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μετά ρε Μιχαλή, πού να καταλάβω αν είναι γρήγορος αργός.
0: Είχε βάλει τρία γκολ.
1: Πάρε τρία, πήγαινε σπίτι σου Ιωργαλά.
0: Ναι.
1: Που σε εκνευρίζα με την κορδέλα. Μάλιστα. Και ήθελε.
0: Τελείωσε το σουβλάκι σου, φάει το σουβλάκι σου.
1: Φάει σουβλάκι Γιώργαλα.
0: Ναι. Και έλεγε μέσα σου πω αύριο τη γαλά θα με κάνει σκόνη.
1: Ναι,
0: αύριο είναι να με
1: ναι, λιανίσει. Στο τρίτον αυτόν είπα.
0: Αύριο θα με λιανίσει. Ρε να μας πελάνετε πρωί ο Σαββόπλος, δεν πέθανε.
1: Ναι ρε.
0: Ποιος σας το είπε.
1: Αυτό λέμε.
0: Ποιος σας το ναι αυτό λέμε. Καλημέρα, το χειρότερο σαν Παναθηναϊκός δεν είναι ότι χάρηκα όσο έπρεπε την πρόκριση, αλλά από το 1-2 και μετά με στη σκέψη μου ήταν μόνο τώρα θα μας σοφαρίσουν. Και το ακόμα πιο τραγικό έγινε και πότε έγινε. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο φετινός Παναθηναϊκός είναι λες και πατάει σε πάγο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά.
1: Τον περιμένεις ανά πάσα στιγμή.
0: Ανά πάσα στιγμή να γίνει το μπαμ. Εχθές ένας φίλος είπε την καλύτερη κουβέντα για τον Διονύ και παπάς και τατάς.
1: Ναι, στείλα μου το εχθές.
0: Ναι.
1: Στείλα μου για άλλα χαριτωμένα εχθές. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω.
0: Το βράδυ εννοείς.
1: Ναι, μου έστελα. Ναι. Ρε, δεν σταματούσα σου λέω.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ήταν το fat trick.
0: Κάνε ένα best of να μας τα πεις, έτσι, για αφιέρωμα. Μετά το διάλειμμα. Για να εξηλωθείς και εσύ, να σε ακούσει και ο Διονύ ότι εντάξει ρε φίλε, γύρισες. Πλέον στηρίζεις. Να χαρεί κι αυτός. Οπότε πάμε για διάλειμμα, αδέρφια, η ώρα πλησιάζει 8 και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας, προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο, από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
10: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης, με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
9: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
10: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
11: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
12: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά? Τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες? Πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT? Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
15: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Friday.
1: Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Πρώτη Πάσα.
2: Παρασκευάρα.
1: Καλημέρα, boys. Μα τι είναι αυτό το νησιωτικό blues τραγούδι που μας βάλατε? Είναι από το group, ονομάζεται Manita Rock. Manita Rock, όπως το ακούτε. Είναι μια μπάντα
2: Manita Rock, έχει σχέση με...
1: Μανιτάρια και το rock.
2: Όχι,
1: μανιτάρια που φύονται στην περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας και τις rock επιρροές που είχαν τα μέλη του συγκροτήματος. Ναι. Και τα οποία τέλος πάντων έχουν μια τεράστια έφεση στις διασκευές, αλλά έχουν και πρωτότυπα τραγούδια όπως αυτό, το οποίο ονομάζεται Κλαψό Δέντρο και είναι το δέντρο που ακουμπούσαν ως τελευταία επαφή με τον τόπο τους, εκείνοι που ξενιτεύονταν. Η τελευταία εικόνα που έβλεπαν από την γη που τους γέννησε, καθώς κατευθύνονταν προς την γη που θα τους υποδεχόταν. Αν σας αρέσει, ψάξτε τους, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι.
2: Είναι όντως, το παίρνουμε σε σέρια από χθες.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Κιντίκι...
1: Μπορούμε. Ό,τι μπορούμε.
2: Ό,τι μέχρι που μπορούμε, μέχρι να.
1: Ό,τι μπορούμε μέχρι.
2: Ναι, να ξασαλώσουμε λίγο σήμερα.
1: Και αυτό είναι.
2: Δευτέρα, τα τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάγια μέσα της καλά.
1: Δεν πειράζει, κύριε Αντρέα μου, δεν πειράζει. Αγάπη μόνο. Λοιπόν, Αντρέα, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο τώρα αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ώρα. Τι έχεις να μας πεις?
2: Ναι, να τα πούμε, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά και στα δικά μας, ενώ στη συνέχεια για τα παιχνίδια που είδαμε χθες, για το προάθλημα που ξεκινάει, άρα να δώσουμε έτσι... κάποιες σημαντικές ειδήσεις.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς έχουμε την τεραστία διαστάσεω καταστροφική εγκατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε την Τετάρτη το Βόρειο Νεπάλ, με τον απολογισμό των χαμένων ζώων, απίστευτο, των ανθρώπων που απίστευτο χάθηκαν, να τρομάζει. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Mm-hmm. Ήταν ο νεότερος απολογισμός. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι ένας αριθμός που θα ανεβαίνει.
1: Με τις εικόνες που είδαμε, ναι. Το περιμένεις.
2: Γιατί έχουμε δει τις εικόνες. Έχουμε επίσης έναν αριθμό τρομακτικών και σε αγνοούμενους. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε κοντά στα 1400 άτομα. Που αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε τέτοιες καταστροφές, είτε μιλάμε για σεισμούς είτε για πλημμύρες, αυτός ο αριθμός δεν είναι καθόλου καλός όταν μιλάς για άτομα τα οποία αγνοούνται. Mm-hmm. Βγήκαν επίσης κάποια βίντεο χθες που έδειχναν το πώς ήρθε η καταστροφή, εικόνες και σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή την ώρα που συνέβαινε, και ήταν, ξέρεις, ώσπου έρχονταν νέες εικόνες και τις παρακολουθείς και τις δουλεύεις.
1: Ναι,
2: τρομακτικό από όλες τις άποψεις.
1: Διάβαζα και το πρωί ότι έχει και 100 εργάτες εγκλωβισμένους, φαίνεται, σε ορυχείο, οι οποίοι μετά από όλη αυτή την κατολίσθηση και την πλημμύρα εγκλωβίστηκαν. Να, όπου δούλευαν. Και άλλες προσπάθειες.
2: Και άντε τώρα, μέσα σε αυτόν το χάος, να στήσεις ακόμη μια επιχείρηση διάσωσης. Ελπίζουμε για τους εργάτες να πάνε όλα καλά. Να έρθουμε έτσι σιγά σιγά στα δικά μας. Ουσιαστικά χθες ήταν η πρώτη φορά, Μιχάλη Τσικαλά, που μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο Nestor στον αυτοκινητόδρομο. Να πούμε ότι το σχέδιο το συγκεκριμένο έχει να κάνει με τη μετακίνηση οχημάτων.
1: Μετά το ατύχημα που έγινε, εννοείς?
2: Ναι,
1: είχαμε ένα ατύχημα.
2: Ακριβώς. Είχαμε ένα ατύχημα με την ενημέρωση να φτάνει κοντά μας, κοντά στις 5, ότι στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λάρνακα, στο ύψος του Πέρα Χωριού, υπήρξε σύγκρουση μεταξύ φορτηγού και οχήματος σαλούν, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα και των δύο κατευθύνσεων. Ναι.
1: Κάτι που πήγε για ώρες πάλι.
2: Πάλι πήγε για ώρες, ναι. Κοίτα, επειδή θέλω να είμαστε έτσι λίγο καλά να τα λέμε.
1: Να τα λέμε, όχι, απλά δεν το είπα για κάτι.
2: Όχι, το λέω προσθέτως αυτό που είπες. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις είδαμε να περνούν και 24 ώρα.
1: Ναι. Και, να, προηγούμενη
2: είναι,
1: φορά,
2: και
1: ναι,
2: να είναι τα φορτηγά ακόμη στο δρόμο και να είναι επιχείρηση. Και... να πούμε ότι κοντά στις 9 είχαμε ενημέρωση ότι.
1: Ναι.
2: Άνοιξε ο δρόμος, μετά ήρθαν οι ενημερώσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχει ανοίξει, όχι ανοίξει ο δρόμος, και ο δρόμος άνοιξε λόγω του ότι μπήκε έτσι σε εφαρμογή για πρώτη φορά τον Νέστορ. Ναι. Φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω ότι και φορά με φορά θα το βρίσκουν και θα γίνονται και καλύτερα τα αντανακλαστικά, γιατί δεν γίνεται. Θυμάσαι τι έγινε και την προτελευταία φορά, πόσο κόσμος έμεινε εγκλωβισμένος στον αυτοκίνητο.
1: Για ώρες, παιδιά, χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, χωρίς διέξοδο, μέσα στη ζέστη.
2: Μέσα στη ζέστα.
1: Χρειάζονται αντανακλαστικά και να έχεις ένα σχέδιο, πρώτο σχέδιο δράσης, ας πούμε, για να το
2: οποίο θα βελτιώνεις. Και το οποίο θα γίνεται φορά με φορά καλύτερο, πιο καλά αντανακλαστικά, πιο γρήγορη η μετακίνηση οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο, ειδικά στους αυτοκινητόδρομους που έχει αρκετά οχήματα.
1: Και δεν υπάρχει διαφυγή και εγκλωβίζεται ο κόσμος. Και
2: μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι, δηλαδή, νομίζω λίγο πολύ όλους μας έχει τύχει να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν έτσι κάτι που είδαμε χθες. Θα είμαστε εδώ, θα βλέπουμε τον Νέστορα πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί σωστά. Και εδώ θα είμαστε, αχρίαστος να είναι δηλαδή ο σχέδιο. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι ξανά θα το δούμε, άρα ας είμαστε έτσι να περιμένουμε να δούμε πώς θα κινείται. Πάμε παρακάτω, να πούμε ότι αρχίζουν... αρχίζει να αλλάζει ο καιρός. Είπαμε ότι θα μπαίναμε σε μια διαταραχή από βόρεια. Βόρεια διαταραχή αυτή είναι, Μιχάλη.
1: Βόρεια. Έρχεται
2: από βόρεια η διαταραχή. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα είμαστε, από σήμερα και μέσα στο Σαββατοκυριακό θα είμαστε λίγο διαταραγμένοι μαζί με την, αφού μας έρχεται. Να πούμε ότι σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα έχουμε νεφώσεις με μονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά, άρα επηρεάζονται αρκετές περιοχές. Ναι. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει.
1: Άιντε.
2: Ναι. Μέχρι τα 5 μέχρι τα 5 μποφόρια στα προσύνεμα. Και αύριο. Α, και απόψε μπορεί να έχουμε βροχές, παιδιά.
1: Άντε ρε φίλε, και απόψε. Ναι, είπαμε για
2: το βραδάκι το περνάμε έτσι. Αλλά και απόψε θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, όπως λέει εδώ η μετεωρολογική, που ενδεχομένως να φέρουν βροχές. Σάββατο με συννεφιά θα τη βγάλουμε, με βροχές και τοπικές καταιγίδες.
1: Άντε.
2: Πάλι ανοιχτή η χαλαζόπτωση ως ενδεχόμενο. Και τα φαινόμενα αύριο αναμένουμε να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.
1: Άιντε, Σαββατοκύριακο είναι.
2: Σάββατο.
1: Τελευταίο αυτό. Του Αυγούστου. Τι θέμε τώρα δηλαδή.
2: Βρόχα. Άστον να τα κάνει να μην προκαλέσει προβλήματα όμως. Δεν θέλουμε χαλάζει. Και από τη στιγμή που οι Δήμοι και οι κοινότητες έχουν τη συγκεκριμένη ενημέρωση.
1: Ναι.
2: Για παρατεταμένα και έντονα φαινόμενα, καλό θα ήταν να βγάλουν τον κόσμο τους έξω, να δουν λίγο τα φρεάτια, να δουν λίγο τι γίνεται.
1: Ναι, προληπτικά.
2: Δεν χρειάζεται τώρα να, κατάλαβες, να κολυμπήσουμε σε κεντρικούς δρόμους. Κυριακή.
1: Κάναμε τα μπάνια μας.
2: Κυριακή μένουμε έτσι πάλι μετά το μεσημέρι με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα. Κυρίως Σωτρόδος. Και τη Δευτέρα παραμένει έτσι το σκηνικό με νεφώσεις στα ορεινά. Δεν αποκλείεται να δώσουμε μεμονωμένες βροχές το απόγευμα. Άρα καλά είναι να τα κάνεις στα ορεινά. Χτύπα ξύλο δεν είχαμε. Πέρα από αυτήν τη μεγάλη πυρκαγιά στο πεδίο πολλής, δεν είχαμε νομίζω άλλη τόσο μεγάλη φέτος ή όπως έχουμε κάθε χρόνο. Άστον να βρέξει, να φύγει και το καλοκαίρι, να μην έχουμε θέματα. Και το Σάββατο θα έχουμε αισθητή πτώση. Άρα θα ντυθούμε φθινοπορεινά το Σάββατο.
1: Αυτές τις ξαφνικές αλλαγές, δηλαδή παίζει η ομάδα με σύστημα 3-5-2-1 και ξαφνικά το γυρνάμε σε 4-4-2. Μα δεν είμαστε ζογκλέρνα μέσα.
2: Δεν σε θέλω να είσαι τόσο ιδιοτρόπος όμως
1: Παρασκευή. Είμαι τώρα ιδιοτρόπος.
2: Είσαι ιδιοτροπικός. Όπως τον καιρό μας.
1: Δες το 2-56. Να μην κάνουμε σούβλες δηλαδή αύριο νύχτα. Ορίστε. Χαλάει το προγραμματισμό του κόσμου. Πήρε άλλο το κρέα του να πάει να φάει.
2: Λοιπόν, και με αυτά μπορούμε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Δεν πάω, ρε.
2: Α, σήμερα... ο επαναστάτης.
1: Τα έχεις όλα, τις έχεις όλες.
2: Νομίζω.
1: Είσαι καλυμμένος, εντάξει, πάμε.
0: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Πάμε.
2: Ξεκινάμε με πολίτες σήμερα. SOS Λεμεσού για τη θαλάσσια ρύπανση. 10 εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Καμιά ξεκάθαρη απάντηση. Η ευρεία σύσκεψη για τη θαλάσσια ρύπανση στη Λεμεσό ανέδειξε πλήθος πιθανών πηγών, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε σαφή υπεύθυνο. Οι τοπικές αρχές ζητούν απαντήσεις και αποτελεσματικούς ελέγχους. Κυπριακό, υποδοκιμασία το momentum, αναφέρει εδώ ο πολίτης, και φεύγουμε πηγαίνοντας στο φιλελεύθερο. Με 610 εκατομμύρια τα αλλάζει όλα ο Σταύρος Μαλάς. Αποκαλύπτουμε το πλάνο 12ετίας για την χτινοτροφία. Πόσα κοστίζει η επιστροφή στα σχολεία, οι τιμές των σχολικών ειδών. Πολύ μεγάλο εύρος έχουν οι τιμές, όπως αναφέρει εδώ το δημοσίευμα. Και με αυτόν το θέμα πάμε στην αλήθεια. Τα τηλεφωνήματα γύρισαν μπούμεραγκ. Η Λευκοσία διαψεύδει μέσω ανώνυμων πηγών στο ΚΙΠΕ ότι ζήτησε από πρεσβείες να απέχουν από την ενημέρωση ΔΑΝΑ. Παραδέχεται όμως παρέμβαση στις πρεσβείες. Τσουνάμι λάσπης κατάπιε τον Νεπάλ, κατέρευσε παγετώνας και εξαπέλυσε φωνικό κύμα μπάγου, λάσπης και βράχων. Τελειώνουμε με τη Χαραυγή. Από τα λόγια στην πράξη, οι συναντήσεις των δύο ηγετών να ξεκλειδώσουν την προοπτική για ουσιαστική πρόοδο. Σχολικές τσάντες μέχρι και 209 ευρώ. Επικίνδυνα σχολικά είδη για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών, άρα προσεκτικά και με τις τιμές, αλλά και με την ποιότητα θα προσθέσω εγώ.

0: Είναι τα μανιταρό, κρίτσι καλά. Έσπασες μας τώρα. Μη στέκεστε στα ονόματα. Ένα από, όσοι είστε του heavy metal και τα λοιπά, ένα από τα πιο ωραία.
1: Ρε πιάσε, πιο... πιάσε τη δεύτερη ανάγνωση.
0: Και πιο, ναι.
1: Ξέρω. Τον έστειλες άλλο ναι, 4-40.
0: Αλλά ονομάζεται Hippo Tractor. Και οι άνθρωποι παίζουν τα μαλλιά τους. Οπότε αφήστε το. Πάτε στη δεύτερη ανάγνωση κατευθείαν. Πάμε να αναγνώσουμε και τις δηλώσεις. Τι είδες, τι είπε ο Μπέρκ μετά το τέλος. Το όνειρο ήταν το Champions League, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Mm-hmm. Δήλωσε ο προπονητής της Ομόνιας μετά την εμφάνιση. Έπρεπε να παλέψουμε πολύ για να φτάσουμε εδώ και σίγουρα το Europa είναι καλύτερο από το Conference. Αν και το όνειρο ήταν το Champions League, δεν το καταφέραμε, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Τώρα κοιτάμε το πρωτάθλημα, πρώτο μάτς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θεωρεί ότι θα είναι καλό τεστ για τους παίχτες και μια μεγάλη πρόκληση να κερδίσουμε και το πρωτάθλημα. Θέλουμε φυσικά. Πέρυσι τα καταφέραμε να συνδυάσουμε Ευρώπη και πρωτάθλημα πολύ επιτυχημένα. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε και φέτος. Όμως η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι πολύ πολύ σημαντική για εμάς. Και θέμα Γιάννη Κουσούλου. Αναγκαστικά. Αποχώρησε δακρυσμένο στο τέλος.
1: Ναι, τα δάκρυα φαινόταν ότι παραπέμπουν.
0: Σε γεια σας.
1: Εντάξει, μας είπε ο Μπέρκ ότι νομίζω ήταν πολύ χαρούμενος για την πρόκριση.
0: Αλλά κάτι άλλο πρέπει να είναι βαθύτερο.
1: Μάλλον ναι. Ναι, το βλέπουμε όλοι να συμβαίνει. Είπε ότι το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό, άρα άφησε το παράθυρο το μεταγραφικό και όχι μόνο ανοιχτό. Αν φύγει κάποιος θα πρέπει να έρθει κάποιος άλλος. Αν βρεθεί αντικαταστάτης, συγγνώμη, ίσως αποχωρήσει. Έδωσε τα στοιχεία που του αρέσουν στον Κούσουλον, ότι είναι χρόνια στην Ομόνια, ότι είναι δυνατή παρουσία στα αποδυτήρια. Και θα δούμε τι θα κάνουμε, είπε. Άρα, πέρα από το αγωνιστικό, πολλά και ενδιαφέροντα και στην περιραίουσα για την Ομόνια.
0: Στόχος στο πρωτάθλημα, ξεκάθαρο.
1: Ποιος είναι.
0: Ξεκάθαρο.
1: Μα το πρωτάθλημα είναι αυτό που θα σου δώσει.
0: Καθαρό, ναι.
1: Το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Συνέχεια και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά.
1: Που θα φέρει, είναι αυτό που χαίρεσαι περισσότερο ως οπαδός.
0: Όχι, εγώ μου αρέσει να τα βάζουμε έτσι τα πράγματα στη θέση τους από την αρχή, να ξέρουμε πού στεκόμαστε.
1: Μα δεν νομίζω να έχει κάποιον προπονητή που θα σου πει.
0: Μπορούσε να σου στρογγυλέψει πολύ. Θα δούμε, ξεκινάει τώρα. Ακόμα μην είμαστε βιαστικοί, δεν θέλουμε τον τίτλο του φαβορή, τέτοια πράγματα.
1: Δεν είναι από αυτούς.
0: Είναι
1: αυτά που ξέρει και σε αυτά που θέλει να σου πει, θα σου τα πει.
0: Ναι.
1: Σε κάτι άλλο σου λέει μπορεί και να, μπορεί και όχι.
0: Όχι, το νιώθε και το πε. Ναι. Του βγήκε εύκολα. Και ο Σάπι το ικανοποιημένος από την άλλη. Είχαμε κάνει αρκετά για την νίκη, είχαμε ευκαιρίες, θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι. Καλή ομάδα, δυναμό. Ισοφαριστήκαμε στο τέλος, όμως δείξαμε πνεύμα για υπομονή στην παράταση και αυτό ήταν το κλειδί. Με τους τραυματισμούς είπε ότι είναι τελευταίο καιρό ήμασταν αρκετά άτυχοι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όσοι αγωνίστηκαν έδωσαν το 100%. Θα ήταν καλύτερο να μην είχαμε τόσους τραυματισμούς, ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε ακόμα καλύτερα. Παθιασμένος και ο ίδιος, έφυγε σε κάποια φάση, Αντρέα. Πήγε μπροστά στον κόσμο, φώναζε: άντε, ξεσηκωθείτε, τελειώνετε. Έφυγε το. Και μετά απολογούντας στους διαιτητές που έφυγε από το τετράγωνο.
1: Τα κάνει.
0: Ναι. Τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο, δεν τα παρατάνε ούτε αυτοί όπως και η ομάδα. Είμαι χαρούμενος που εκπροσωπώ τον κόσμο και την πόλη της Πάφου. Και για το επικείμενο παιχνίδι. Είναι σε 2 μέρες, είναι δύσκολο, θα παλέψουμε να το κερδίσουμε. Στόχος να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ξεκάθαρος και ο Σαπίντο. Πάμε εκεί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μπήκαν τα,
1: ο επόμενος.
0: Τα λόγατα μπήκαν στη σειρά.
1: Έτσι.
0: Οπότε ναι, ξεκινήσαμε καλά. Τον τέτοιο στενοχώρησαμε να πάρει. Τον προπονητή της Dynamo City.
1: Ναι, δεν πειράζει. Θα το ξεπεράσουμε.
0: Είναι, λέει, ότι χειρότερο έχω συναντήσει στην καριέρα μου. Τον καημένο τώρα. Στενοχωρημένο θα φύγει από την Κύπρο. Ουδέποτε έχω δει, λέει, στην Ευρώπη τέτοιο. Όχι, περίμενε. Υπεύθυνη ασφαλείας συμπεριφέροντας σαν οπαδί και έπιαναν με τα χέρια τα μέλη του επιτελείου. Προσπαθώντας να σας βάλουν να κάτσετε στις θέσεις σας. Μα κάθε τρεις και λίγο ήταν κυρία.
1: Πώς τους έπιαναν με τα χέρια, είπε.
0: Πώς να τους πιάσουν.
1: Με τα πόδια, χέρια-πόδια.
0: Είναι το 5ο μου παιχνίδι στα play-off και αυτό είναι το επίπεδο της οργάνωσης. Ουδέποτε έχω δει στην Ευρώπη τέτοια διατησία. Α, πάμε αλλού. Το πρώτο γκολ ήταν φάουλ, ο παίχτης μας είχε ματώσει. Τα πράγματα που είναι εδώ είναι του χαμηλότερου επίπεδου που έχω συναντήσει στην καριέρα μου. Μάνα μου, ρε. Ας του πάρει κάποιος ένα σεφταλί με αυτά το αεροδρομίο.
1: Ναι. Ενώ όταν τα 50 ευρώ βάλω μέσα στα αποδυτήρια. Επίπεδο.
0: Συλλότατο. Μπορώ να τα αποδείξω όλα αν θέλετε. Θα στείλουμε βίντεο στην UEFA με τα πάντα.
1: Α, στείλετε.
0: Ακόμη και μόσα συνέβησαν έξω από το παιχνίδι. Εγώ λέω να βγούμε εμείς έξω από το στούντιο, Αντρέα μου. Εντάξει. Και να έρθουμε σιγά σιγά με την ησυχία μας να αναλύσουμε τα όσα είδαμε χθες βράδυ. Να θέσουμε κι εμείς τους στόχους μας για τη νέα χρονιά, αν θέλεις.
1: Αποφυγή της διαβάθμισης.
0: Δευτέρα έρχεται. Εννοώ γενικότερα μιλώντας και για το στούντιό μας εδώ και για το.
1: Ναι, αυτόν είπα.
0: Αποφυγή της διαβάθμισης και είναι για μας. Ξέρω, αδερφέ, αν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Χρειάζεται πολλά πράγματα. Θα δούμε. Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
9: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
10: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός.
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Γιατί
1: μας έριξες πολύ. Τραγουδάρα, αλλά όχι.
0: Δεν είσαι καλά νομίζω.
1: Όχι τώρα. Όχι τώρα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έτοιμοι να μπούμε στα βαθιά.
1: Τι τραγουδάρα.
0: Τι είδαμε, Αντρέα μου, χτες.
1: Διασκευή, ρε.
0: Διασκευή, Χαρακίρι for the Sky.
1: Άστο.

0: πίσω, άκου. Back vocal.
1: Ναι, ναι.
0: Από την Αυστραλία τα παιδιά.
1: Μπράβο ρε παιδιά, ωραίοι.
0: Υπέροχοι.
1: Ωραίοι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε τι είδαμε χθες, Αντρέα.
1: Για να δούμε τι είδαμε, ας δούμε τι είδαμε. Θα δούμε τι είδαμε.
0: Είδαμε μια...
1: Ξεκινήσεις εσύ από Πάφο, από Λεμεσόμερκες ή από Λευκοσία.
0: Είδα μια Πάφο η οποία ήταν όχι όσο νευρική θα ήθελα να είναι, όσο με ένταση θα ήθελα να είναι, μάλλον και ο προπονητής της. Μπήκε έτσι κάπως λίγο πιο χαλαρά, να το πω. Σε ένα μάτς το οποίο ήταν κακό, ενώ είχε πολλή ένταση, πολλά χτυπήματα, πολλές έτσι αντεγκλήσεις, ήταν και ο πάγκος των Αλβανών που σηκωνόταν από την αρχή και έκανε διάφορα. Και στο 8, πρώτη επίθεση της Δυναμό, δεύτερη, γκολ. Και κάπου εκεί λες, εντάξει, οκ, okay, πού είναι ο τίτλος του φαβορί, πού είναι η Πάφος που ξέρουμε, η Πάφος που μάθαμε, η οποία μπαίνει μέσα και πνίγει τον αντίπαλο, εκείνο το παιχνίδι, το ολοκληρωτικό τέλος πάντων. Ευτυχώς δεν πήγε για πολλή ώρα. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα για να μην με διακόπτω και σε διακόπτω.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Ευτυχώς ήταν ο Σεμά κοντά-κοντά. Έγινε ένα λάθος διώξιμο από την άμυνα της Δυναμό σε κόρνερ και ευτυχώς μπήκε τον γκολ για την ισοφάριση και κάπου εκεί λες, εντάξει, τώρα να το φέρουμε στα ίσα το παιχνίδι. Άρχισε η Πάφος να ανεβαίνει, ανέβασε στροφές, άρχισαν να μπαίνουν πιο δυνατά μέσα στις φάσεις και να κρατάνε μπάλα, ξέρεις, να δίνεις στον αντίπαλο ότι δεν του δίνω χώρο, δεν του δίνω το δικαίωμα τέλος πάντων, ελέγχοντας το ρυθμό του αγώνα. Έχασε ο Λέλε, με ο φώναζα Λέλε, Λέλε μόνος μου. Ένα γύρισμα εκεί πέρα, δεν θυμάμαι ποιος του το έκανε, στο 40 περίπου, ο Μπρούνο. Γυρνάει στο Λέλε, ανοιχτή περιοχή. Είναι αυτά τα γκολ που με νευριάζω πολύ άμα τα χάνουν οι επιθετικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είσαι μόνος σου, ρε φίλε. Είναι η εστία απέναντί σου. Είναι 11 μέτρα. Είναι πόσα μέτρα ύψος. Πάλτη μέσα.
1: Χιγκερά ο Χρήστου χθες. Έτσι.
0: Πάλτη μέσα. Πόσο τη
1: εκεί που λες θα τελειώσει το παιχνίδι.
0: Εγώ θα το τελειώνα. Δεν μπορώ να μην το πω.
1: Έθα ο τελειώνες, ρε Θείο. Ρε Θείο, έθα ο τελειώνες. Αν ήμουν εγώ.
0: Ναι, αν ήμουν
1: που
0: εγώ.
1: Καθώς με τα πατατάκια και το τσάι στον καναπέν και εσύ θα το τελειώνες.
0: Μια αλλαγή στη φαινεφάνιση χρειαζόταν. Βάλε με μέσα να το τελειώσει. Πήγε μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
1: Εντάξει, φαντάζομαι οι Αλβανοί ήθελαν να πάρουν το παιχνίδι
0: πολύ
1: σε δύναμη, ναι, σε ένταση, να αποδείξει.
0: Πόλεμο νεύρων.
1: Ναι, όταν είσαι το outsider,
0: ναι,
1: θες να το πάρεις εκεί, ναι, να αποδιοργανώσεις τον αντίπαλο σου και ό,τι κερδίσεις. Ευτυχώς δεν κερδίσαν τίποτα.
0: Ναι.
1: Πέρα από κάποιες εντυπώσεις ίσως για,
0: ναι,
1: το που έφτασαν και με το. Πόσον το προσπάθησα.
0: Δεν φαινόταν. Θα έδινα περισσότερο το ότι είναι σκληροτράχυλοι, ας πούμε, ας την πούμε έτσι, πολύ επίοικος. Ανορθόδοξο ποδόσφαιρο παίζανε. Αλλά τέλος πάντων και με το δεύτερο γκολ που μπήκε εκεί πέρα, εντάξει, άρχισε να δημιουργείται μια κατάσταση. Ευτυχώς μέχρι το 80, στο 78, ο Πάφος πήρε το προβάδισμα. Και έρχεται το 87. Τακ!
1: Πάρτο.
0: Πάρτο. Και κάπου εκεί αφήνω και το τόστ, αφήνω και το τσάι.
1: Άντε.
0: Και λέω τώρα, είμαι εγώ τώρα να προετοιμάζομαι για παράταση.
1: Γύρισα εγώ στην παράταση. Αν ήθελες, έπρεπε να το μιλήσουμε.
0: Ναι. Και αν η παράταση με πάει σε πέναλτι.
1: Αν μπήκες, έκανες τα overthinking, ναι, σου εσύ.
0: Ναι, και λέω τώρα να σηκωθώ το πρωί μετά. Θα είμαι έτοιμος, φρεσκαδούρα, θα πάμε από εδώ, από εκεί. Αλλά ευτυχώς μπήκες και εσύ στην παράταση και τα είδες. Η Πάφος ήταν η ομάδα της παράτασης. Βρήκε όλες τις ευκαιρίες που έπρεπε να βρει.
1: Το τελείωσε εν τον Καλέου.
0: Ναι.
1: Με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
0: Εγκαμαλέου.
1: Ήμουν κοντά.
0: Αυτό το
1: ήμουν κοντά. Ωραίο σουτ, ξέρω έτσι.
0: Πάρτο, να τελειώνουμε.
1: Μου αρέσουν αυτά.
0: Ήταν statement. Ναι. Από την. Πώς το λένε, το ύψος που έπρεπε, την ένταση που έπρεπε. Πάρτο, να μην έχει καμία αμφιβολία, θα μπει γκόλεφλε. Και μπήκε.
1: Θα προσπαθήσει ο τερματοφύλακας, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Είναι αυτά τα.
0: Ναι. Θα κάνει την κίνησή του, αλλά δεν. Και στο 120 ο Άντερσον απλά σφράγισε την νίκη της ομάδας, η οποία ήρθε απλά με λίγο περισσότερο άγχος από ό,τι έπρεπε. Κατά τα άλλα, η Πάφος είναι και αυτή η ομάδα σαπίντο. Το βλέπεις δηλαδή, έχει τα στοιχεία της δύναμης κτλ.
1: Το βλέπεις όμως.
0: Αλλά αρχίζει και χάνει εκείνο το στοιχείο που σου είπα. Ότι δεν μπαίνεις μέσα. Θυμάσαι που έμπαινες και πνιγότανε ο αντίπαλος.
1: Να σου πω στοιχεία που δεν βλέπω από την προηγούμενη. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό ή κακό αυτό
0: μετάλλαξε,
1: που θα πω.
0: Αλλάζει λίγο,
1: ναι, ναι, ως και αγράφηση θα το κάνουμε. Συγχαρητήρια να βγει στην Πάφο.
0: Βεβαίω.
1: Αρχικά να πω ότι εντάξει, δεν είδα, έβλεπα Ομόνοια, αλλά από αυτά που είδα έτσι και διάβασα, αντιλαμβάνομαι ότι και είναι γενική αρχή εννοώ αυτό που θα πω, ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια, ένα βήμα πριν League Phase Ευρωπαϊκής, ναι, διοργάνωσης, έστω και αν είσαι το φαβορί, αν

0: ότι σε κάποια σημεία ψάχνεται. Επίσης, αυτό που θα έλεγα από το Σαπίντο είναι ότι στο ΑΠΟΕΛ ήταν πιο σφιχτή ομάδα του.
1: Ναι.
0: Ενώ με την ΠΑΦΟ
1: ακόμα να φτάσει εκεί.
0: Βλέπεις ότι δέχεται πιο εύκολα γκολ.
1: Αλλά νομίζω αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά εκείνα τα χαρακτηριστικά. Σιγά σιγά όμως. Δηλαδή δεν το βλέπουμε ακόμα, αλλά αν το δεις καλά το παιχνίδι, εγώ το βλέπα ότι έμοιαζε σε κάποιες.
0: Να το πω διαφορετικά, βλέπεις περισσότερο την ΠΑΦΟ με Σαπίντο, ενώ μας έδειξε ο ένας προπονητής που προσέχει πάρα πολύ την άμυνα του, ναι, στην πρώτη του παρουσία μετά στο ΑΠΟΕΛ και τα σχετικά. Βλέπεις ένα Σαπίντο στην ΠΑΦΟ να ρίχνει βάρος στην επιθετικότητα της ομάδας του. Δηλαδή ίσως να εστίασε, να αντιλαμβάνεται ότι εκεί είναι η δύναμη μου ως ομάδα, ρε παιδί μου. Εκεί θέλω να εστιάσω. Ή είναι αυτό που λέμε αρχές της χρονιάς, μοντάρονται ακόμα οι ομάδες και περιμένουμε να βρει η ΠΑΦΟΣ αν θα βρει αυτή την ισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας.
1: Εντάξει. Πήρε αυτό που ήθελε. Δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε, το πήρε. Το χάρηκαν οι παίχτες, να το χαρούν και οι φίλοι της ομάδας.
0: Ναι, το χάρηκαν πάρα πολύ οι παίχτες, οι εικόνες που είδαμε έτσι, που έβλεπα, γιατί σου είπα, γύριζα την παράταση και έβλεπα ΠΑΦΟ.
1: Ξεσπάσανε, ρε φίλε, γιατί τους έφυγε το άγχος.
0: Ο Ντράγκομιρ, πολύ καλός στα χορευτικά του. Έχει το ρυθμό, τον έβλεπα έτσι στο τέλος. Πήγαινε εδώ στην κεφαλαία στην κερκίδα.
1: Θα το χάρηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Ο Νταβίτ, ναι,
1: ήταν εκεί.
0: Ναι. Ο Νταβίτ Λουίς. Σε κάποια φάση τον έβλεπα να βγάζει selfie με τον κόσμο, να δίνει το χέρι του εκεί.
1: Με για το μαλλί, να πούμε.
0: Η κόμη, ωραία.
1: Με για τον κόμη.
0: Η κόμη.
1: Και αυτά είναι φαγούρα, λέει, φέρνουν, αλλά τέλος πάντων. Ξέρουν καλύτερα αυτοί που το κάνουν.
0: Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είμαι σε θέση. Δεν θα καταφέρω από εδώ και πέρα να κάνω το μαλλί του Ντάβιτ Λουίς.
1: Όχι, δεν θα
0: μπορούσα. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα.
1: Ναι.
0: Πλέον πάμε για άλλα.
1: Σωστό. Το πόδι του, ρε, το κερατά, ρε.
0: Ρε, μιλά πιο καλά, ρε.
1: Ρε, ξεκινάει το μάτς.
0: Ναι.
1: Και πάει στη σέντρα και έχει σηκωμένο το σορτσάκι τύπου. Το κάνει και ο Χριστάρας.
0: Ναι, αυτόν το. Ναι, το κάνει και ο Νταβίτ.
1: Το διπλώνει λίγο. Ρε, το πόδι του. Δύο φορές το πόδι του αντιπάλου που περίμενε να ρίξουμε το νόμισμα. Τι πράγμα, ρε, φίλε.
0: Μα για να παίζει.
1: Παγκοσμίου επίπεδου.
0: Ναι, για να παίζει. Για να έπαιξε σε τέτοιον επίπεδο και να συνεχίζει να είναι σε καλή κατάσταση, σημαίνει ότι κάτι κάνει σωστά ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι. Άκουγα και Sport FM 95 και τον κύριο Σάββα Κοσάρη που είχε και τις μεταδόσεις από GACP και ΑΜΕΓΑ και εγώ τουλάχιστον τον περίπατο του Διονύ τον άκουγα.
0: Εγώ τον έβλεπα. Εσύ και τον απολάμβανα. Ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένη η Ομόνια στο πώς θα χτυπήσει τους Βέλγους. Και είχε και 2-3 παίχτες ανεβασμένους σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια. Με πρώτον τον Ευάντρο που ήταν καταλυτικός χθες.
1: Καλύτερος από την προηγούμενη φορά.
0: Όχι μόνο καλύτερος, ήταν παράγοντας χ. Ναι, έχουμε το hat-trick του Ντιονί που δεν
1: παίρνα
0: παρατήρητο, ούτε μπορείς να πεις ότι ήταν κάποιος άλλος ο πολύτιμότερος.
1: Ναι.
0: Όμως ο Ευάντρο σε αρκετές περιπτώσεις και φαινόταν από την σχετικά νωρίς μέσα στο παιχνίδι, ήταν αυτός ο Ευάντρο για να σου δώσω να καταλάβεις που βλέπαμε την περσινή χρονιά που όποτε έκλεινε κεντρικά, έβλεπε γήπεδο και θα σου έβγαζε την γλυκιά μπαγιά εκεί που έπρεπε, την ώρα που έπρεπε. Δηλαδή, σήκωνε κεφάλι, έβλεπε, έβγαζε μπαγιά. Η Ομόνια χτύπησε από νωρίς τους Βέλγους στην πλάτη της άμυνας. Φαινόταν ότι είχαν πρόβλημα εκεί. Κατάφερε το 2-0, παπ-παπ, μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω.
1: Ήταν κοντά τα διαστήματα, θύμισε μου, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω ήταν κοντά.
1: Κοντά, ναι. Εκεί είναι που χάνεις την μπάλα, αν είσαι ο αντίπαλος. Λες τώρα, εντάξει, οκ.
0: Ναι, αλλά οι Βέλγοι έδειξαν και είναι αυτό που λέμε για αυτού του επίπεδου τα παιχνίδια. Δηλαδή, όταν είσαι ένα βήμα πριν να μπεις σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η οποιαδήποτε στιγμή χαλαρότητας ή κατεβάζω ρυθμό θα σου στοιχήσει. Και αυτό στοίχησε της Ομόνιας. Δηλαδή έδειξαν ότι θέλουν

0: να βγάλουν αντίδραση οι Βέλγοι. Mm-hmm. Έχασαν κάποιες ευκαιρίες.
1: Μα δεν ήταν καθόλου ομάδα της σειράς το Ντρούιντεν. Μιλάμε, το έλεγες και εσύ, όταν ξεκινούσαμε να συζητάμε για το πρώτο καν πρώτο παιχνίδι. Ότι παιδιά, εντάξει, είναι Βέλγιο, είναι αυτή η σκέψη, αυτή η σχολή. Εντάξει,
0: δεν είναι, αλλά είναι εντάξει, θέμα, δεν είναι ήταν... σχολή ποδοσφαίρου η οποία οφείλεις να τη σεβαστείς και να την προσέξεις. Αγιώς θα σου κάνει τη ζημιά. Και σε μια φάση κάνει το λάθος ο Κουλιμπαλί, λάθος πάνω στο λάθος, δηλαδή δεν δικαιώθηκε ναι, ναι. την μπάλα, λάθος πάνω στο λάθος, πέναρτη και εκεί τους ξαναβάζεις μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Εκεί που θέλω να σου πω 2-0 λες θα το βρει η Ομόνοια ναι. στην έδρα της, θα το ελέξει το παιχνίδι, για, mm-hmm. θα μεταφέρει την πίεση. Σχετικά νωρίς ήρθε και βρήκε γκολ από το πέναρτη η Σεντρουίτ.
1: Μάλιστα.
0: Όμως
1: αναζωπηρώνεται το μάτς.
0: Όμως η Ομόνοια μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έβλεπες ότι άρχισε και κέρδιζε και πάλι έδαφος, mm-hmm. άρχισε, γινόταν πάλι επιθετική, και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό που έβλεπες από την περσινή Ομόνοια σε επίπεδο αυτοματισμών, σε επίπεδο να αρχίσουν οι παίχτες να ξέρουν ναι. τι κάνει ο καθένας μέσα στο γήπεδο, άρχισες να το βλέπεις. Δηλαδή άρχισες να βγαίνουν να θυμίζει κάποια στοιχεία Μπέρκ
1: okay.
0: η ομάδα. Και στο δεύτερο ημίχρονο εντάξει, πραγματοποίησε έτσι μια καλή εμφάνιση η Ομόνοια στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά Ευάντρο Σερβίριν, Διονύ.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Σκοράρι. Ξανά έχουμε γκολ από Διονύ.
0: Εκεί έχουμε το hat-trick.
1: Ποιο από τα τρία ήταν το ωραιότερο του?
0: Το τρίτο.
1: Το τελευταίο.
0: Εντάξει, και το δεύτερο ήταν ωραίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πώς τελείωσε με την πρώτη, πιάνοντας το βήμα της μόντων τερματοφύλακαν, είναι αυτά τα γκολτα σε τερφορίσια που Λάξτε, σου αρέσουν.
1: Πέρα από την
0: Αλλά
1: πλάκα.
0: Σε επίπεδο εντυπωσιακού, νομίζω ήταν το βολέ του στο τρίτο γκολ. Στο 50 νομίζω όταν του έβγαλε την Παγιάνο ο Ευάντρου.
1: Έχουμε δύο back-to-back ματσάκια που ο Διονύ πρωταγωνιστεί. Και στο προηγούμενο.
0: Γιατί, στο προηγούμενο
1: δεν
0: γιατί...
1: έβαλε γκολ στο προηγούμενο.
0: Όχι στο
1: προηγούμενο.
0: Με τη Λίνκ. Με τη Λίνκ.
1: Και εχθές. Τώρα ναι. πέρα από ό,τι έχουμε πει, θεωρείς ότι γεμίζει τα παπούτσια? Είναι στον δρόμο.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να μην ποδοσφαιριστή τον οποίο ο οποίος
1: τώρα
0: έβαλε,
1: τον βλέπουμε. Εντάξει, ναι, εντάξει, απλά λέω,
0: σου δώσε την πρόκριση να τον αντιμετωπίσεις με την απαξίωση που αντιμετωπίστηκε μόλις τον είδες.
1: Ναι, αλλάζει το κλίμα.
0: Το γυρίζει αυτός ναι. ουσιαστικά.
1: Αλλά μέσα σου αρχίζει και σε πείθει ότι ναι, φίλε. Τελικά,
0: ρε, χθες να σου πω, ρε. Πέρα από τα τρία γκολ μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Ναι, γενικά εικόνα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση σε κάποια σημεία.
1: Ο Διονύς μας.
0: Σε κάποια σημεία. Mm-hmm. Δεν είδα ποιος ήταν, γι' αυτό
1: ναι,
0: να ανοίξα.
1: Κλείσε, κλείσε την πόρτα.
0: Η εκρηκτικότητά του.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν το περίμενα. Ναι. Σε κάποιες φάσεις βγήκαν κάποιες καθέτες και τον έβλεπες ότι παπ.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ δεν το έβλεπες αυτό okay. στα πρώτα του παιχνίδια, ήταν ανέτοιμος, φαινόταν ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Είχε περισσότερα κιλά, φαινόταν.
1: Σε καλύτερη κατάσταση τώρα.
0: Φαίνεται ότι είμαι, ναι. εντάξει, ναι, να πω εγώ, αφού φαίνεται, βγάζει.
1: Ναι, εγώ ρωτάω τι είδες, μάτι, φίλε, ρωτάω τι είδες.
0: Φαίνεται
1: ναι.
0: ότι είναι σε πιο καλή κατάσταση, ναι. ότι δούλεψε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Okay. Και εντάξει, εντάμε που φτάνεις όμως το συμπέρασμα ότι κάποιες φορές κάπου όπα.
1: Όπου, κάπου,
0: ναι, κάπου όπα με τη μουρμούρα, κάπου όπα με το. Έχασες τον πρώτο σου στόχο, βάζεις κάτω ότι θα μπορούσε η Ομόνοια να ήταν πιο έτοιμη και με κάποιες κινήσεις λίγο πιο νωρίς να περνούσε εν Καϊράτ. Ναι, το βάζεις κάτω, το αξιολογείς, το κρίνεις, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι αυτά που λέγαμε προημερών.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεις την Ομόνοια σε ένα παιχνίδι στο Γιβραλτάρ να μην είναι όπως πρέπει, να το πεις, αλλά ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σου πρέπει να αντιληφθείς ότι ρε γίνεται τούτη ομάδα που την είδα πέρσι

0: έστω για αν έχασε τρεις, εγώ θα πω, βασικούς. Δηλαδή η Μασούρα, Μαέ, Σεμέδο, που είναι οι τρεις βασικοί που έχασε.
1: Ισχύει.
0: Να αλλάξει τόσο Ισχύει. Πολύ κάτι. Κάπου θα το βρει, κάπως θα το βρει.
1: Και αρχίζει.
0: Και αρχίζει, φαίνεται. Σιγά, ότι, σιγά. Ναι, φαίνεται ότι αρχίζει να το βρίσκει.
1: Καλημέρα, εν τω μεταξύ ο Μαδάρα Λίνκον ανέτρεψε το 0-2 και κατάφερε να περάσει με 0-3 στην παράταση.
2: Οκ. Okay.
0: Γιατί να πω μια κούρπα.
1: Για τον Διονύ.
0: Γιατί τι είπα.
1: Τίποτα. Ήσουν από τους πρώτους που στήριξες τον κύριο Διονύ.
0: Με εκνεύρισε η Κορδέλα. Ναι.
1: Εχθές όμως όχι.
0: Δεν φορούσε.
1: Α, δεν φορούσε χθες.
0: Όχι, άλλαξε. Μετά το, νομίζω μετά το παιχνίδι
1: που. Okay.
0: Με την Κορδέλα, ναι, το άλλαξε την κόμη.
1: Μα η Κορδέλα δεν ήταν για την κόμη, για να τον βοηθάει λίγο.
0: Ναι,
1: να τον,
0: τα...
1: τον κρατάει κάπως. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα που πέρασαν και οι δύο και τελείωσαν τα προκριματικά, να μας εξηγήσει κανείς γιατί Πάφος παίζει Κυριακή και Ομόνια Δευτέρα. Παιδιά, δεν το ξέρω. Θα δούμε αν μπορεί να τα απαντήσει μεταφέροντας το ερώτημά σας παρακάτω. Και μπορεί να μας είπε ο Ανδρέας για βροχές και καταιγίδες που έρχονται το Σαββατοκύριακο αυτό, αλλά δεν θα ήταν τέλειο να μπορείτε να σκέφτεστε τις επόμενες σας εξορμήσεις χωρίς να σκέφτεσαι τα καύσιμα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη κλήρωση Σεπτεμβρίου από τη Cita Rewards. Μπορείς να διεκδικήσετε και εσείς μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Και για καύσιμα και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Οπότε μπαίνετε τώρα και κατεβάζετε το My Cita App. Εξαργυρώνετε τα star σας στο Rewards και μπαίνετε στην κλήρωση. Με τούτα και με εκείνα η ώρα πλησιάζει 9. Καλημέρα, Ελένη.
0: Καλημέρα, Ελένη μας.
1: Πώς είστε, Ελένη?
3: Καλά.
1: Α,
3: καλά.
1: Όχι και
0: καλά,
1: τόσο.
0: Καλά, καλά.
1: Θα πάμε για πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Στο διάλειμμά μας, τραγούδι του Ανδρέα και θα επιστρέψουμε με όλη τη δόξα, την τιμή και τη χάρη που μας έχει δώσει ο καλός Θεός. Τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Σπουδαία βραδιά για το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς Ομόνια και Πάφος πανηγύρισαν την πρόκρισή του στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα, επικρατώντας με 4-2 τη Central Eden και τη Dynamo City. Η κλήρωση για τη League Phase του Europa League θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2 στο Μονακό, ενώ έπειτα θα ακολουθήσει η κλήρωση του Conference. Στο τριτόν γκρουπ δυναμικότητα συμμετέχει η Ομόνια στο Europa, ενώ η Πάφος βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ στο Conference League. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Διονύ που πέτυχε hat-trick, η Ομόνια κατάφερε να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα, επικρατώντας με 4-2 τη Central Eden. Αποφασισμένοι παρουσιάστηκαν από την αρχή της αναμέτρησης οι πράσινοι που είχαν σε εκπληκτική βραδιά το Γάλλο Center for. Δίκτυα βρήκε και ο Νικόλας Παναγιωτού. Έπρεπε να παλέψουμε πολύ για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ποιότητα και την πρόκριση, ανέφερε ο Μπέρκ. Συγκινημένος στο τέλος της αναμέτρησης ο Ιωάννης Κούσουλος, για το μέλλον του οποίου αναμένονται σύντομα εξελίξεις. Αν βρεθεί αντικαταστάτης, ίσως να αποχωρήσει, επισήμανε ο Νορβηγός τεχνικός. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της μεταγραφής του Καμίνσκι, πολύ κοντά στην Ομόνια 29 Μαΐου, βρίσκεται ο Ουζόχο. Αγχώθηκε, αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει την πρόκρισή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για τρίτη σερή σεζόν η Πάφος. Η ομάδα του Σαπίντο χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να επικρατήσει στην παράταση με 4-2 της Dynamo City. Σέμα Ιωάννου, Ενκαμαλέου και Άντερσον, οι σκόρερ για τους γαλάζιους. Όσοι έπαιξαν σήμερα έδωσαν το 100% τους, δείξαμε υπομονή και αυτό ήταν το κλειδί για την πρόκριση, δήλωσε ο Σαπίντο. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της σεζόν 2026-2027 για τη Cyprus League by Stoiximan. Στις 7 η Ενή Ύψωνα υποδέχεται στο Αμόχωστο στην Ομόνια 29 Μαΐου, ενώ στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ εν ώψη της αυριανής μεταξύ τους αναμέτρησης στην Αρένα. Το ντεπούτο του στον πάγκο της ομάδας της Λάρνακας θα πραγματοποιήσει ο Ρούμπεν Σεγιές, κανονικά υπολογίζεται ο Μιραμόν. Νικηφόρο αποτέλεσμα ψάχνει στην πρεμιέρα του ΑΠΟΕΛ. Σύντομα αναμένεται η επισημοποίηση της παραχώρησης του Ντιέκο Ρόσα στην Καραμπάχ. Πλάνο χωρίς τους Βαν Άλβες, Λουκουμπάρ και Νκάουσταντ καταστρώνει ο Ράτσκοφ για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει σήμερα η κατάσταση των Παζέ, Νίκολιτς και Ελαλάτσι. Λύσεις παρά τις απουσίες καλείται να βρει ο Λοσάδα ενώ ψιάρι. Δεν υπολογίζονται Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ, δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρικές. Καθοριστικές οι επόμενες προπονήσεις σχετικά με την ετοιμότητα του Κονσεϊσάου στην ΑΕΛ εν ώψη ανόρθωσης, εκτός ο Ζωκέ. Πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Αρτηματά και Στέφανο Χαραλάμπους, καταστρώνει ο Ελ Μαέστρο στην Κυρία. Νικηφόρα άρχισε τις επίσημες της υποχρεώσεις η εθνική μας ομάδα που επικράτησε με 77-72 της Αυστρίας για το δεύτερο προκριματικό του EuroBasket 2029.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έγραψε ιστορία στην Βουλγαρία ο Όφη που επικράτησε με 2-0 της Τσεσεκά Σόφιας και με συνολικό σκορ 5-0 κλείδωσε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Δραματική πρόκριση στη League Phase του Conference για τον Παναθηναϊκό που άντεξε την πίεση και επικράτησε στην παράταση της Χράντετς Κράλοβε με 2-1. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Τέσσερς που ευστόχησε από την Άσπρη Βούλα στο 125. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ που ιτήθηκε στην Νορβηγία με 3-2 από την Μπραν και μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για πρώτη φορά μετά το 2022. Τους 8 αντιπάλους της για τη League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει εντός έδρας της Real, Ρώμα, Γαλατά και Λάσκ, ενώ εκτός θα αγωνιστεί κόντρα στις Manchester City, Dortmund, Shakhtar και Como. Εκπληκτικός ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη που σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα. Για τη Λα Λίγκα, Μπαρσελόνα, Αθλέτικ Μπιλπάο 2-0 και Θέλτα Βίκο Σασούνα 1-2. Με 2-0 επικράτησε η Chelsea της Λούτον για το League Cup Αγγλίας, άνετα στον τρίτο γύρο και η Φούλαμ που κέρδισε με 3-0 τη Wimbledon. Στη Τσέλσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, καθώς προκύπτει συμφωνία με την Άστον Βίλα για την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Με δηλώσεις του, ο CEO της Ατλέτικο απέκλεισε το ενδεχόμενο πώλησης του Άλβαρες στην Μπαρσελόνα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Crystal Palace υποδέχεται την Manchester City στις 10 για το γερμανικό πρωτάθλημα στις 9 και

0: 30 η Μπάγερ αντιμετωπίζει τη Στουτκάρντι. Για τη Σέρι Α, Μίλαν Βενέτσια στις 9:45, την ίδια ώρα για τη Λίγκ 1, Λίλ Παρί. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Μουντο Μπάσκετ 2027, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Ουκρανία στη Ρήγα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
6: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
5: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
7: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
8: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
13: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε.
1: Πέραστε γάστο Βασίλη, να πούμε. Είχε τον ταλαιπωρεί μια πνευμονία με αποτέλεσμα να γυρώσει για αρκετές συναυλίες.
0: Ισχύει.
1: Τα περαστικά μας και να πούμε ότι με αυτό το τραγούδι
0: ναι.
1: και επίσημα πλέον
0: ναι.
1: ξεκινάμε το πρωτάθλημα.

0: πρωτάθλημα. Δεν θα ξεκινήσουμε αυτήν την εβδομάδα το πρωτάθλημα των προβλέψεων. Δόθηκε από τη διοργανώτρια αρχή περίοδος χάριτος μίας εβδομάδας, ώστε να κάνουμε τη μελέτη μας με τον Μιχάλη Τσίκαλα, να πάρουμε μια πρώτη έτσι, γεύση από τις ομάδες. Άλλη εβδομάδα θα μας έχετε εδώ σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς, ναι, και ναι, τους ναι. Τρεις. Μίλα ρε πιο καλά ρε, μίλα ρε όμορφα ρε. Είμαστε φίλοι ρε.
1: Σίγουρα.
2: Προσοχή στο γορίλα.
1: Προσοχή στο γορίλα. Γενικά λέω τώρα.
0: Ναι, εσύ να τους προσέχεις. Γιατί από σήμερα πρωί ξεκινήσαμε λίγο περίεργα. Μετά τη στάση σου εδώ στο Μακάριο. Τσίκαλα, ξεκινάμε ρε, καλή μας αρχή.
1: Καλή αρχή να ευχηθούμε. Όλα να πάνε καλά. Οι ομάδες μας δεν είναι σε φάση που θα δούμε πολλά, πιστεύω.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ακόμα μουδιασμένες. Συγγνώμη που ακούγεται η εφημερίδα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά. Θα είναι μουδιασμένες, είναι Αύγουστος, ακόμα δεν θα δώσουν το 100%. Είναι τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά μιας μεγάλης αγωνιστικής περίοδου, η οποία ξεκινάει σήμερα στις 7 με τον Ύψον απέναντι στην Ομόνια 29, με τους φίλους της Ομόνιας 29 Μαΐου να στέλνουν από το πρωί τα περιχαρή τους μηνύματα. Χαίρετε ο κόσμος.
0: Χαίρετε ρε, μα αυτό είναι το ωραίο.
1: Και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα είναι τα δύο μάτς που ανοίγουν σήμερα το μενού, την αγωνιστική. Οπότε όλα καλά, ξεκινάμε. Σάββατο ΑΕΚ από ΕΛ, αφού τα είπα, και Άρης Απόλλων 7 και 8 η ώρα αντίστοιχα. Κυριακή ΑΕΛ Ανόρθωση Καρμιώτης Απάφος 7 και 8 αντίστοιχα. Και κλείνουμε την Δευτέρα με Ομόνια Λευκωσίας Ομόνια Ραδίπου 8 η ώρα. Αυτό είναι το μενού.
0: Ωραία ματσάκια.
1: Ξεκινάμε δυναμικά.
0: Με ντέρπι, ξεκινάμε με παιχνίδια τα οποία... Ναι. Έχουν το ενδιαφέρον τους ως προς το κομμάτι του να δούμε
1: τι περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι, ναι. Πού είναι οι ομάδες. Ναι. Δηλαδή από τα κλασικά τα ντέρπι, ρε παιδί μου, περιμένεις ή από τα ντέρπι περιμένεις έτσι μια. Να δεις πράγματα, να δεις ποιος θα επιβληθεί ποιου. Αλλά υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία ας πούμε σήμερα, ας πούμε, θέλω να δω την Νέα Σαλαμίνα πώς έρχεται.
1: Ξανά.
0: Ναι.
1: Πώς επανέρχεσαι, ας πούμε. Πώς κάνεις το
0: πώς δούλεψαν, ναι. Τι έκαναν. Θέλεις να δεις Ομόνια Νικοστής, να δεις, ναι. Πού πατά.
1: Ναι. Σίγουρα. Και Ολυμπιακό θες να δεις. Γιατί να μην.
0: Όχι, θα πήγαινα και σε αυτούς, γιατί αυτοί τους είδαμε από τα πέρσι.
1: Ναι.
0: Και τον Ύψωναν και τον Ολυμπιακό. Ήταν ομάδες που είχαν πολλά σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, ειδικά ο Ολυμπιακός σε κάποιες περιπτώσεις κέρδισε τις εντυπώσεις. Mm-hmm. Μας έκανε να.
1: Φωνέα στο γιγάντον πέρσι.
0: Να τον σχολιάζουμε, ναι. Να κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια με ομάδες της Εξάδας.
1: Και μετά.
0: Κάπου το χάναμε, κάπου τον βρίσκαμε. Έτσι. Τελικά κατάφεραν και οι δύο να μείνουν, να κερδίσουν την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία.
1: Σωστό.
0: Ενώ η Έννη και ο Ολυμπιακός.
1: Σωστό.
0: Και λίγο πολύ και η Έννη σε αυτά τα επίπεδα κινήθηκε. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις έλεγες είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλά να δείξει. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έβγαζαν κάποια στοιχεία πάρα πολύ καλά.
1: Σωστό, το θυμάμαι.
0: Άρα λοιπόν, πώς θα είναι αυτές οι ομάδες, πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να κάτσουμε να τους παρακολουθήσουμε σήμερα. Αυτή η προσμονή για αρκετούς, ενώ που δεν είχαν ευρωπαϊκά παιχνίδια οι ομάδες τους, τελειώνει.
1: Ναι.
0: Είναι από τα πιο ωραία συναισθήματα, νομίζω, για όσους ασχολούμαστε με ποδόσφαιρον τούτον το.
1: Να η πρεμιέρα, ομάδες, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα έχουμε...
1: Και μετά μπαίνουμε στα βαθιά αμέσως.
0: Ναι.
1: Σάββατο. Με δύο ντέρμπι. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και Άρης Απόλλων. Πολλά χι βλέπω εδώ, δεν ξέρω.
0: Α, ρε, άρχισες να...
1: Δεν ξέρω.
0: Κουκλάκι μου ζωγραφιστό.
1: Μίλα όμορφα είπαμε.
0: Κουκλάκι μου ζωγραφιστό σε είπα.
1: Πληρώνουμε προστήματα. Μπαίνουμε στα βαθιά.
0: Βλέπεις τα χί σου, Τσίκαλα.
1: Καλά και αν τα βλέπω, δεν σημαίνει ότι τα παίζω.
0: Το δες.
1: Δεν το παίξεις. Γιατί.
0: Ρε, το παιχνίδι στη Λάρνακα έχει, νομίζω, για εμένα το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να δω την ΑΕΚ με νέον προπονητή. Θέλω να δω την ΑΕΚ με μεταγραφές που έγιναν τελευταία στιγμή για να καταφέρει, βλέποντας ότι ήθελε ενίσχυση και έκανε κάποιες μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Mm-hmm. Δεν ήταν καλή στα ευρωπαϊκά της, δεν ήταν καλή στα φιλικά της η ΑΕΚ. Mm-hmm. Άρα εδώ περιμένεις ότι θα βγάλει αντίδραση. Ήταν καθαρά θέμα Γκαμορανέζη, είναι θέμα ποιοτικών, είναι νωρίς, είναι πρώτη αγωνιστική μόλις, αλλά είναι τα πρώτα στοιχεία που περιμένουμε να δούμε.
1: Κάποια πρώτα δεδομένα θα τα δούμε, κάποιες πρώτες απαντήσεις θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Επίσης από ΕΛ, επίσης το ΑΠΟΕΛ, συγγνώμη, έπιασα ένα μήνυμα.
1: Ναι, εντάξει, αυτοί οι φίλοι και οι συγγενείς που στέλνουν μηνύματα.
0: Για το κουκλάκι των ζωγραφιστών.
1: Ναι, δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε. Δεν με έχει δει γι' αυτό προφανώς.
0: Ναι, δεν ξέρει τι βλέπω κάθε πρωί. Γιατί είμαι τόσο ευτυχισμένος άνθρωπος. Επειδή βλέπω Τσικαλά κάθε πρωί.
1: Αφήστε τους.
0: Το λοιπόν, από την άλλη το ΑΠΟΕΛ, είπα πάρα πολλές φορές ότι μου άρεσε το πώς κινήθηκε στη μεταγραφική.
1: Ναι.
0: Άρα το μου άρεσε είναι διαφορετικό, το βγαίνει στο γήπεδο ο σωστός μεταγραφικός σχεδιασμός είναι άλλο.
1: Καινούργια αρχή,
0: ναι,
1: σε πολλά επίπεδα.
0: Φεύγεις από τη θεωρία μας στην πράξη.
1: Ναι, οπότε... Και εγώ περιμένω να δω το ΑΠΟΕΛ, που εντάξει, είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη σε ένα ντέρμπι, για να μπει όλο αυτό το θετικό κλίμα που έχει η ομάδα το τελευταίο διάστημα, με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα,
0: με τον κόσμο να έρχεται κοντά,
1: με τον κόσμο να είναι κοντά κτλ. Ξεκινώντας πιθανότατα με νίκη, με πιθανή νίκη, ανοίγεις έτσι πάρα πολύ καλά την αυλαία. Γεγονός βέβαια το οποίο ισχύει και για την ΑΕΚ, που μέχρι τελευταία στιγμή έτρεχε να κλείσει τον προπονητή τον οποίο θεωρούσε ο Τσάβι Ρόκα ότι ταιριάζει. Τον βρήκε τρεις μέρες πριν το πρώτο ντέρμπι.
0: Μα μίλησε, είπε ότι θα, στο πρώτο παιχνίδι μην περιμένετε ότι θα ακολουθήσουμε τις βασικές αρχές.
1: Βέβαια, εντάξει. Πού να προλάβει να μεταδώσει, πώς το λένε, φιλοσοφία και πάει λέγοντας.
0: Φιλοσοφία δεν μπορεί, ψυχολογία μπορεί.
1: Ψυχολογία όμως, ναι, δεν.
0: Και περιμένουμε να δούμε. Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού, πάμε Λεμεσό Μεριές.
1: Ναι.
0: Ο Άρης σε μια μεταβατική περίοδο, μια περίοδο, ένα πλάνο το οποίο δεν μας έχουν συνηθίσει οι ομάδες μας. Mm-hmm. Δηλαδή και να το δηλώνουν. Ο Άρης κινήθηκε σε υψηλά στάνταρ απόδοση τα προηγούμενα χρόνια μας. Ήταν μια έκπληξη για όσους ασχολούμαστε με ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Έγινε μια από τις νέες δυνάμεις. Το σχολιάζαμε και ήρθε φέτος και σου λέει: κοίτα, θα ακολουθήσω.
1: Άλλο,
0: ανανεώνω την ομάδα. Έφερε πίσω τον προπονητή του, γιατί πιστεύει ότι αυτός μπορεί να ανταποκριθεί προφανώς σε αυτό το project. Σου είπε: ανανεώνω την ομάδα και δίνω έναν ορίζοντα πενταετίας. Αν δεν κάνω λάθος, όπως το είπε. Περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα πάει σε ορίζοντα πενταετίας ο Άρης. Δηλαδή, περιμένεις να δεις. Ρε, μπας και έφερε τα παιχτρόνια της πρώτης χρονιάς που δεν ξέραμε κανένα,
1: ναι,
0: ακούγαμε κάτι και ονόματα
1: πάμε, ναι,
0: και τους βλέπαμε να κατεβαίνουν.
1: Ναι. Έχει αυτό το στοιχείο το ερωτηματικό μέσα.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Φυσικά μπορεί να είναι και μια κατάσταση η οποία χρόνο με χρόνο, παιχνίδι με παιχνίδι, να βλέπεις τον Άρη να κερδίζει κάποια πράγματα και να ουσιαστικά να εφαρμόζει το πλάνο του. Ο Απόλλωνας... τον είδαμε, το ξέρουμε, μας άρεσε.
1: Από πέρυσι με φορά.
0: Ναι. Στα πρώτα του ευρωπαϊκά έδειξε ότι είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη, με κάποιους ποδοσφαιριστές να είναι πολύ ανεβασμένοι. Βλέπε Μπράντον Τόμας, βλέπε ο Μαλακίδης έκανε κάποια πάρα πολύ καλά παιχνίδια.
1: Πολύ καλά.
0: Και περιμένεις να δεις τον Απόλλωνα να μπαίνει. Νομίζω η εκτίμησή μου είναι ότι θα συνεχίσει από εκεί που τον αφήσαμε στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
1: Άξι, ομάδα του προπονητή, έτσι, ομάδα Λουσάδα. Αναμένουν οι φίλοι και δικαίως του Απόλλωνα ακόμα μια πολύ καλή πορεία ανάλογη της περσινής, διότι είναι βαριά η κληρονομιά η περσινή.
0: Mm-hmm.
1: Να παίρνει μια ομάδα όπως τον Απόλλωνα η οποία ψαχνόταν και να την πηγαίνει τρένο, γιατί αυτό έγινε.
0: Να σου πω τη μόνη μου επιφύλαξη με τον Απόλλωνα,
1: ναι,
0: ότι θέλω να τον βλέπω να αρχίζει να παίρνει σε, ειδικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια που θεωρούνται ντέρπι προκρίσεων, ουσία. Δηλαδή, στην πρόκριση είπαμε ένα ναι με ένα αλλά. Στον τελικό είπαμε ένα ναι με ένα αλλά. Πρέπει αυτή η ομάδα του Λοσάδα, πέρα από το καλό ποδόσφαιρο, το επιθετικό που μας αρέσει και γουστάρουμε, να αρχίσει να βάζει και κινησμό στο παιχνίδι της.
1: Ναι, αλλά τον είχε νομίζω τον κινησμό σε όλη την πορεία του πρωταθλητισμού που έκανε πέρυσι. Όχι. Δεν είχε ναι μεν αλλά.
0: Όχι, δεν είχε κινησμό. Είχε μια αποτελεσματικότητα. Δυναμική, ναι, είχε μια επιθετικότητα που της έβγαινε.
1: Ναι.
0: Όμως όταν ήρθαν κάποια κρίσιμα,
1: δύο παιχνίδια κρίσιμα,
0: κάποια σταυροδρόμια, είδες ότι ίσως θα μπορούσε με τον τρόπο που έγινε, δηλαδή και το τελευταίο της ευρωπαϊκό, αν ήταν λίγο πιο κοινική ως ομάδα, να κατάφερνε παραπάνω πράγματα. Άρα, το
1: σημειώνω
0: στοιχείο,
1: βέβαια ότι η Μπραν πέταξε πάω και έξω, έτσι.
0: Μα δεν λέμε ότι έπαιζε δηλαδή με το σκορποχώρινο ο
1: Απόλλωνας
0: και τα κατάφερε. Απλά λέω πώς έχασε ο Απόλλωνας εκείνη την πρόκληση.
1: Που το κρατούσε, έτσι. Δηλαδή ήταν στα πόδια του κανονικά. Ισχύει αυτό που λες. Κάποια στιγμή χρειάζεται να είσαι πιο κοινικός. Πολύ πιο κοινικός, να πνίγεις τα πράγματα, να μην αφήνεις κανένα περιθώριο. Άρης νομίζω έχει και την επόμενη αγωνιστική εντός έδρας παιχνίδι. Ξεκινάει με, κάτσε να δω, Άρης, με Ομόνια την επόμενη αγωνιστική. Ρε κούκλε σου μιλάω, μη μηδιάς τώρα. Δεν ακούγεται ωραίο, κατάλαβες. Λοιπόν, θα πάμε για διάλειμμα και να επιστρέψουμε συνεχίζοντας τη βόλτα μας στο Κυπριακό Πρωτάθλημα που ξεκινά σήμερα με τα υπόλοιπα ζευγάρια της Κυριακής και την Δευτέρα που έχει παίζει Ομόνια. Η ώρα πλησιάζει και μισή, πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας και ερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
2: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο εκπομπής πρώτη πάσα. Τελευταία για αυτή την εβδομάδα, κλείνει ένας κύκλος ωραίων εκπομπών. Κλείνει ένας μακρύς κύκλος ο οποίος άνοιξε...
1: Ποιο δίδυμο προτιμάς να κάνεις
0: Αυγούστου.
1: Ποιο δίδυμο προτιμάς να κάνεις εκπομπή.
0: Τι εννοείς, με ποιο δίδυμο.
1: Ναι, έλειψα εγώ, έκανες με Λογίδη.
0: Έλειψε ο Λουγίδης.
1: Ήδης, κάνεις μαζί μου.
0: Με τον Λούι.
1: Με τον Λούι προτιμάς, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο.
0: Με τον Μάκε.
1: Με τον Μάκε.
0: Με τον Μάκε.
1: Τι διπλωμάτης.
0: Τι διπλωμάτης.
1: Τι διπλωμάτης.
0: Όχι, μια χαρά είστε όλοι, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας. Εσείς έχετε πρόβλημα μαζί μου.
1: Εντάξει. Να το κοιτάξεις.
0: Και πρέπει να το ξεπεράσετε.
1: Να το κοιτάξεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει για τα δύο πρώτα ζευγάρια, τέσσερα πρώτα παιχνίδια, συγγνώμη, Παρασκευής και Σαββάτου.
1: Εγώ δεν βλέπω στα Σαββατιάτικα, έτσι για να αρχίζουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε κλίμα. Στα Σαββατιάτικα είπες ότι βλέπεις τα χί σου.
0: Ναι.
1: Δεν τα βλέπω.
0: Δεν σε ρώτησα.
1: Δεν τα βλέπω.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν θα παίξουμε. Θα δείξει πώς θα πάει.
1: Βλέπω ότι θα είναι παιχνίδια με νικητή.
0: Mm-hmm. Και τα δυο.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Έχει φαβορή, δηλαδή.
1: Στο ΑΕΚ από ΕΛ δεν ξέρω. Στο Απόλλων Άρης. Άρης Απόλλων. Βλέπω φαβορή τον Απόλλωνα σε επίπεδο ότι έπαιξε και επίσημα παιχνίδια. Okay. Με αυτήν την έννοια τον βλέπω ως φαβορή τον Απόλλωνα. Μα και δεν μπορείς να πεις. Πώς θα ορίσουμε το φαβορή.
0: Καλά, ακόμα δεν είδαμε τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα δεν είδαμε. Κυριακή, ΑΕΛ ανόρθωση.
1: Mm-hmm.
0: Η ΑΕΛ περιμένεις να τη δεις, εσύ μου είπες.
1: Ναι, φέτος. Είναι μαζί με το ΑΠΟΕΛ οι ομάδες που θέλω να δω.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω αν η ΑΕΛ έχτισε σύνολο εξάδας αρχικά. Μετά την πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκαν προσδοκίες οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώθηκαν. Mm-hmm. Με μια ομάδα περσινή η οποία είχε σημαντικές ελλείψεις και σε επίπεδο εντεκάδας αλλά και βάθους. Ποιοτικά,
0: ναι.
1: Περιμένω να δω φέτος αν έγιναν, ξέρεις, όταν είσαι η πρώτη σου χρονιά, όταν έρχεσαι από χρονιές που δεν ήταν καλές,
0: mm-hmm.
1: είναι η αναγνωριστική σου.
0: Σίγουρα.
1: Άρα η δεύτερη, ανεβάζεις τον πύχη, περιμένεις να δεις, περιμένεις να δείξει ότι η ομάδα θα δείξει κάποια πράγματα περισσότερα. Έχει έναν προπονητή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα, είναι mm-hmm. από τις ομάδες που συνεχίζουν με τον ίδιο προπονητή από την περσινή χρονιά. Αυτόν πάντα το βάζω ως πλεονέκτημα μιας mm-hmm. ομάδας. Άρα ναι, αυτόν έδειξαν κάποια καλά στοιχεία, κάποιοι παίχτες της ΑΕΛ στα φιλικά, όπως για παράδειγμα ο επιθετικός με τις ενέργειες του αλλά και με τα γκολ που έβαλε στα φιλικά. Άρα ναι.
0: Θα τους μάθουμε τους καινούργιους παιδιά. Καινούργιοι παλιοί θα μας έρθουν όλοι. Περιμένετε να εξοικειωθούμε με τα ονόματα. Και τελευταίος ήταν ο Αντωνίου.
1: Mm-hmm.
0: Ευαγόρας Αντωνίου, 23 χρονών. Τελευταία προστίκη.
1: Καθαρά επιλογή προπονητή.
0: Ναι.
1: Τον είχε στην Ομόνια Ραδίπου.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια επιλογή η Μάρτινς. Τον θέλει, τον πιστεύει.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω έκανε και καλή χρονιά, να δεν κάνω λάθος, ο Ευαγόρας με τον Μάρτινς.
0: Okay. Γνωρίζονται.
1: Γνωρίζονται. Από την άλλη, είναι ανόρθωση, δεν έχει μεταγραφές. Δεν είχε κάτι.
0: Ναι.
1: Μια νέα αρχή σε διοικητικό επίπεδο. Έπιασαν δουλειά, δείχνουν σε αυτά που μπορούν να κάνουν ότι θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί στο αγωνιστικό δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά, ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, mm-hmm. πέρα από τον προπονητή, το Μαέστρο, που μας έκανε εντύπωση το βιογραφικό του, θυμάσαι τότε.
0: Mm-hmm.
1: Το...
0: Mm-hmm.
1: Πλέον πρέπει να δούμε πόσο μαέστρος είναι σε αυτήν την κατάσταση, τη δύσκολη στην οποία είναι φέτος η ανόρθωση.
0: Πραγματικά η ανόρθωση φέτος θα είναι σε μια κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο δύσκολη όσο η περσινή ή ακόμα πιο δύσκολη. Πραγματικά δεν.
1: Καλύτερη δεν τη βλέπεις?
0: Δεν την ξέρω αν θα είναι καλύτερη.
1: Δηλαδή να ανέβουν κάποιοι παίχτες, να δείξουν πέντε πράγματα περισσότερα, με τον προπονητή το συγκεκριμένο να αποδώσουν. Εντάξει, για εμένα είναι το απομακρυσμένο σενάριο αυτό.
0: Αυτό που λες,
1: ναι.
0: Εντάξει, για να όταν, είμαστε ρεαλιστές.
1: Ναι, όταν ο ανταγωνισμός έχει ενισχυθεί.
0: Έτσι, έτσι. Να ακούσουμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Συνεχίζουμε.
1: Τι έπαθε, Σίμων. Είναι η Καρμιώτισσα μετά με την Πάφο την Κυριακή.
0: Μάλιστα. 8 η ώρα.
1: Άγνωστη εντελώς η Καρμιώτισσα. Μια ομάδα η οποία θα παλέψει για παραμονή.
0: Ερωτηματικό ως προς το τι θα παρουσιάσει.
1: Ναι. Επηρεασμένη Πάφος από τα πολλά χιλιόμετρα που έκοψαν οι παίχτες της σε 90 λεπτό και παράταση. Με την καταπώνηση, την ένταση, το παιχνίδι όπως το είπες και εσύ, όπως το σκιαγράφησες, με πολύ δύναμη και ένταση.
0: Το θετικό είναι ότι δεν παίζεις με υψηλών εντάσεων παιχνίδι την Κυριακή.
1: Ναι,
0: θεωρητικά μιλώντας.
1: Ναι, αλλά αν εδώ μπαίναμε, αν ήταν η επόμενη εβδομάδα που θα κάνουμε τις προβλέψεις.
0: Άιντε.
1: Λέω τώρα, δεν θα δεσμευτούμε. Λέω τώρα εγώ. Μπορεί να ήταν το παιχνίδι που θα έβλεπα ίσως και την έκπληξη της πρεμιέρας.
0: Άντε. Για χ.
1: Ναι.
0: Τι θα το παίζεις.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν έχουμε φαβορί, φυσικά και έχουμε
0: καλά,
1: φαβορί.
0: Σίγουρα.
1: Ξεκάθαρο η Πάφος.
0: Αλλά βλέπεις να έχει επηρεαστεί τόσο πολύ η Πάφος από την κούραση.
1: Θα είναι ένας παράγοντας.
0: Έδωσε χτες.
1: Είναι Κυριακή το παιχνίδι. Έδωσε. Δηλαδή μέχρι να τεϊκιώσεις, να φέρεις, να αποθεραπευτείς, να καταλάβεις τι σου γίνεται,
0: ναι.
1: Πρέπει να μπεις σε ένα διαφορετικό είδους παιχνίδι, διαφορετικών εντάσεων, διαφορετικής νοοτροπίας, διαφορετικής ψυχολογίας. Οι μεταβάσεις αυτές κάποτε είναι επικίνδυνες, ειδικά όταν ο νεοφώτιστος μπαίνει και στο πρώτο του παιχνίδι. Έτσι. Με τον ενθουσιασμό.
0: Θα δούμε. Ευτυχώς δεν έχεις να κάνεις προβλέψεις. Ευτυχώς δεν έχεις να κάνεις πρόβλεψη.
1: Ευτυχώς που δεν.
0: Δηλαδή, άστο την άλλη εβδομάδα.
1: Γιατί πιστεύω, αν έβλεπα εδώ έκπληξη, μπορεί και να είχαν από την. Εσύ θα πήγαινες.
0: Θα ξεκινούσαμε ένα 0.
1: Θα πήγαινες με ένα διπλό εδώ και κάπου εδώ θα το χάνα.
0: Ναι. Και πάμε μέχρι τη Δευτέρα που παίζει η Ομόνια.
1: Παίζουν οι Ομόνιας. Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίππου. Και η Ομόνια με παιχνίδι στα πόδια της Πέμπτη, εντάξει, το παίρνει η Δευτέρα, υπάρχει χρόνος πλέον, το είδαμε αυτόν ότι και είναι και στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Όμως έχει απέναντί της, από αυτά που είδαμε τις προηγούμενες χρονιές, ένα σκληρό γκαρίδι.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα είναι, πώς θα παρουσιαστεί, νομίζω εξαρτάται πάρα πολύ από την Ομόνια. Απλά σου είπα, δηλαδή στα παιχνίδια που έχουμε ξεκάθαρο φαβορί, όπως είναι η Καρμιώτισσα με την Πάφον, η Ομόνια με την Ομόνια Ραδίππου, εδώ περιμένεις να δεις αν θα υπάρξει το κομμάτι της έκπληξης. Δηλαδή πόσο καλές είναι η Ομόνια Ραδίππου, μπορεί να ευνηδιάσει, μπορεί να βάλει δύσκολα. Άρα είναι αυτά τα στοιχεία που περιμένω να δω.
0: Αλλά έχουμε φαβορί και εδώ.
1: Ναι, έχουμε.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε φαβορί και εδώ.
1: Το λοιπόν, να περάσουμε σιγά σιγά και σε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Πιο κάτω ο φίλος μας έστειλε ότι οι μουσικές μας επιλογές είναι για πρωταθλητισμό, τώρα που λείπει ο κύριος Λογίδης. Μήπως να το επεκτείνουμε την άδεια. Ναι, αλλά είμαστε αθλητική εκπομπή, δεν είμαστε μουσική.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να το δούμε λίγο. Δείξε του κυρίου το παιχνίδι για τους 16 ΑΕΚ Crystal Palace που εσφάξαν την ΑΕΚ, μας λέει ο
0: 406. Okay.
1: Ο 180 μας λέει Jovetic, έκλεισε στην ΑΕΛ.
0: Έκλεισε στην ΑΕΛ.
1: Έτσι λέει.
0: Άλλο λέει. Έφυγε από την ΑΕΚ ο Jovetic και πήγε.
1: Ο Jovetic.
0: Ο Jovetic.

0: Στα έλεγα. Τσι καλά.
1: Εγώ.
0: Εσύ
1: είπα,
0: τώρα στα
1: είπα εγώ, στα έλεγα ποτέ.
0: Στα έλεγα. Εγώ το λες παραφρασμένα. Το λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν διάβασα κάτι για είτε υπομορφή πληροφοριών για Γιόβετιτ στην ΑΕΛ. Αλλά ναι, αν θυμηθούμε τότε που έφυγε από Ομόνια, είπε ότι θα ήθελε να συνεχίσει η Κύπρο. Του αρέσει η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Πολλοί τον έστελναν προς Λεμεσό μεριές, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η ομάδα. Περιμένουμε να δούμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έμειναν και πολλές μέρες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα αγορίνες μου. Καλημέρα αγορίνα, ο Γιάννος μας. Να πούμε περαστικά στους Αλβανούς. Είναι δύσκολο να πονάς, καταλαβαίνουμε. Μήνυμα συμπαράστασης από τον Γιάννο στους Αλβανούς.
1: Το λέμε, το μεταφέρουμε.
0: Πάμε παρακάτω. Κουμπάρε Γιορκαλά.
1: Όπα.
0: Όπα. 171.
1: Όπα.
0: Αψά γεμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου μάθω να μελετάς τους παίχτες.
1: Όπα, για το Διονύ Παέθο. Ναι.
0: Ρε, να σταματήσεις. Ω, σήμερα.
1: Πέ.
0: Να έρθει ο άλλος κουρτισμένος τη Δευτέρα.
1: Μα γιατί, άδεια ήτανε. Το κούρτισμα που είναι.
0: Α, έβλεπεις.
1: Α, έβλεπω.
0: Δεν βλέπεις.
1: Όχι, είμαι αλλού. Πάλι.
0: Όχι τώρα.
1: Α, τι, παλιότερα.
0: Από τα ψές.
1: Από τα ψές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν.
1: Α, για τον Διονύ. Οκ.
0: Μπαίνεις Google και πατάς το όνομα του παίχτη και γράφεις. FM.
1: Και στέρεο.
0: Ω, 26 λέει.
1: Α.
0: Και βλέπεις όλα τα στοιχεία, αν είναι γρήγορος, αν έχει τεχνική, είναι τα πάντα. Δεν πέφτει έξω. Λοιπόν, αλλές ψέματα.
1: Ο σωστός ο σκάουτερ σου δώσε το πώς κάνει σκάουτινγκ. Μπες να τσεκάρεις.
0: Κουμπάρε 171.
1: Μπες να τσεκάρεις να δεις.
0: Ο φίλος 997 μας δίνει έτσι μια λογική εξήγηση, ότι πιστεύει ότι είναι λόγω του Super Cup που είναι την Πέπτη, ίσως αποφάσισε ότι θέλει πιο πολύ χρόνο για να προετοιμαστεί το Super Cup από την Ομόνια που ζήτησαν να παίξουν Κυριακή.
1: Okay.
0: Θα έχει
1: προβλέψεων για το Όφι Ομόνια στα ευρωπαϊκά. Μα ποιο Όφι Ομόνια?
0: Στο Ομόνια Όφι.
1: Στο Europa, Ομόνια Όφι.
0: Ναι, το βλέπουν να συμβαίνει. Το βλέπουν να συμβαίνει.
1: Σας παρακαλώ, αλλάξτε ραδιοφωνική συχνότητα.
0: Και θα γίνεις πάρα πολύ τοξικό σε μια τέτοια περίπτωση και δεν θα είσαι διαχειρίσιμος.
1: Δεν θα παίξουμε. Δεν θα έρθω καν εδώ. Δεν θα υπάρχει εκπομπή.
0: Και σταματάτε να πειράζετε τον Μπακασέτα. Άστε τον να έρθει Κύπρο. Σταματήστε να πειράζετε τον Μπακασέτα μας.
1: Δεν του κάναμε τίποτα. Να πάει όπου θέλει. Θέλει πολλά λεφτά.
0: Ο πράσινος Παναθηναϊκός ταξιτζής, ναι, μας δίνει κάποια θέματα να ενημερώσουμε τους τεχνικούς μας. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Όλοι γάσιποι, όλοι ερυθρόλευκα αδέρφια. 436, ο φίλος της Σαλαμίνας. Πράσινος κυνηγός, ως άλλος προπονητής της Dynamo City, προσπαθεί να δυναμητήσει το κλίμα. Πολλά βλέπουμε και δεν... Πολλά βλέπουμε και δεν μιλάμε. Μην επηρεάζεις τον παίχτη μου. Είμαστε ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας. Παρεπιπτόντος, Μιχάλη, καλός προορισμός στο Ηράκλειο για την Ομόνια. Αν έρθει, θα είναι ενδιαφέρον μάτς.
1: Άλλος. Σταματήστε να γίνετε αυτού στην γλίτσα του Τσοπάνι.
0: Στο Europa, Ομόνια Όφη θα το θέλατε.
1: Άλλος. Ρε, είστε καλά. Είσαι καλά.
0: Πας καλά.
1: Τι είναι αυτά που λέτε πρωί-πρωί?
0: Γιατί να μην θέλουμε, ρε Μιχάλη.
1: Δεν θέλουμε, ρε φιλέ. Ομόνια, Λευκοσία, Ηράκλειο, πάσε ό,τι ώρα θέλεις, ρε φιλέ. Διακοπές, το Νατάλο, άστο τώρα.
0: Τι ωραία να,
1: άστο τώρα.
0: Έχουμε... Πάμε αλλού. Θα πάμε παρέα να το δούμε στην Κρήτη, ρε.
1: Πάμε αλλού, ρε φιλέ, τώρα. Πάμε αλλού.
0: Και αφήσουμε τον Λογίδη μόνο του.
1: Έχει άλλους προορισμούς. Καλά, εντάξει, να σου πω, περίμενε τώρα. Πλάκα, περιμένεις να παίξει Ομόνια, Ηράκλειο και να μην πάω.
0: Να πάμε παρέα.
1: Δεν γίνεται.
0: Έχεις τόπο να με φιλοξενήσεις.
1: Να κάνει τούμπες μέσα, δα. Πραγματικά.
0: Άκου, γράψε εδώ μου.
1: Ναι, λες, ρε, θα φύγω αμέσως. Πάω να δω τη μάνα μου.
0: Καλά, εμένα θα πάρεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Άντε, ρε. Συνάδελφος να σου πει.
1: Εσύ με πήρες σε πολλά παιχνίδια της Ομονίας.
0: Γιατί πήγα.
1: Α, δεν πήγε, σωστό.
0: ο κότσος της καρδιάς μας, καλημέρα. Εγκαλώσω Ντιόνι σήμερα. Ούτε κορδέλα να άκουσα, ούτε τίποτε. Αχ, Θεέ μου και Χριστέ μου.
1: Τι είναι όμως, προκατηλημένη. Δηλαδή, είπε και εσύ κάτι με μια κορδέλα, α πούμε, και το

0: Το δέσαμε σκηνή κορδόνι.
1: Τους αφήνω γιατί είπα ότι άστε τον να δούμε πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν είμαι.
2: Δεν είπες και εσύ άστε τον να δούμε.
1: Είπα, θα βρω τις εκπομπές.
2: Του πήρες το σκάλπ λίγο. Του πήρες λίγο την ψυχολογία.
1: Τη μέρα με την Κουαρτέλα, Μιχάλη. Αλλά θέλω να τους ρωτήσω όλους αυτούς που είναι τετράγωνοι, που είναι τόσο, κατάλαβες, ορθολογιστές.
2: Ναι, okay.
1: Με αυτήν την έννοια. Αν είχαν η ομάδα σας και βλέπατε τον Διονύ στην κατάσταση που ήταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα σας προκαλούσε εκνευρισμό, ναι ή όχι?
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Κάτι?
1: Ναι, ναι.
2: Καονιστείτε. Πάμε. Εντάξει, τέλος, η σεμνή.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν θα σας προκαλούσε ένα εκνευρισμό, αγόρια μου καλά. Απαντήστε. Είσαι μέσα σε αυτήν την κατηγορία.
2: Γιατί? Εγώ στήριξα. Είναι θέμα της ομάδας, κύριε Αντρέα. Δεν είναι θέμα του επιθετικού. Εσύ τον επιθετικό έβγαλες προς τα έξω. Τον απομόνωσες. Τον έβαλες στη γωνιά γιατί είπες.
1: Σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο.
2: Και η κορδέλα σου δεν μου είστε συμπαθείς. Αυτό είπες.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Τώρα με ρωτάς αν θα έχανε η ομάδα μου. Μα χάνει η ομάδα. Δεν χάνει ο επιθετικός. Είναι λάθος το ερώτημα. Βλέπεις πόσο προκατηλημένος είσαι.
1: Ντροπή σου.
2: Ντροπή σου εσένα.
1: Η πέτρα του Ρωμιού λογικά πιο πάνω. Ο αγώνας της Καρμιώτης σας με Μπάφο θα γίνει στο Στέγιος Κυριακίδης, μας ενημερώνει.
2: Okay.
1: Πάμε παρακάτω. Ρε Αντρίκο με πάθε Τσάβη Ρόκα. Σε θέλεις προπονητή για προβλέψεις? Ναι, θέλω.
2: Δεν θέλει, παιδιά.
1: Δεν θέλω.
2: Μα δεν θέλει τίποτα για κάτι το οποίο δεν θα γίνει.
1: Θα γίνει.
2: Έλα, σε
1: σταμάτα.
2: Παρακαλώ, είπαμε. Δεν τραβάω φέτος.
1: Τρία ποντάκια σίγουρα με όφη. Ποπ, 761. Τι αν αυτό. Παίξουμε μαζί,
2: τι είναι,
1: σου λέει.
2: Τι είναι αυτό.
1: Τρία ποντάκια τα έχουμε εμείς.
2: Okay. Τρία ποντάκια, εντάξει. Σημειώνεται.
1: Η άποψη του 821 ριζοσπαστική τη βρίσκω. Ωραίες μουσικές, όχι σε αυτό. Η Πάφος ένα μαύρο χάλι. Ο Πίντο δεν θα φάει Βασιλόπιτ. Αυτό είναι ριζοσπαστικό για εμένα.
2: Το γράφουμε, το γράφουμε. Τα θυμόμαστε αυτά.
1: 821, θα θυμάστε το 1821.
2: Ναι, ναι, ναι, τα θυμόμαστε. Καταγράφονται.
1: 949 δεν θα φάει Βασιλόπιτ, ήταν ο Πίντο.
2: Ναι.
1: Θα είσαστε εντάλλως, ήταν τα φακέλους, κάψετε εσείς το 89 που βλέπαμε στο ταξίδι των
2: πολιτικών φρονημάτων.
1: Ναι, εμείς θα δημιουργήσουμε.
2: Τι?
1: Προβλέψεων.
2: Ναι, και θα τους βάζουμε μέσα.
1: Ας φακελώνουν.
2: Έναν.
1: Mm-hmm. Δεν είναι χάλι μαύρον η Πάφος. Διαφωνώ, έτσι πάνω στη συζήτηση για να το πούμε. Μια Πάφος με πολλά σκαμπανεβάσματα, ναι, το βλέπεις και μέσα στο παιχνίδι της. Ότι μπορεί να σου ανεβάσει στροφές σε κάποια ανάλυση και σε κάποιες άλλες να δεις μια νοχελικότητα, ένα blackout.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτόν το βλέπω. Όμως ποιος μας λέει ότι δεν θα το βρει ο Πίντο, ας πούμε.
2: Άστο,
1: την ισορροπία. Νομίζω. Δεν λέω ότι θα το βρει, αλλά γιατί όχι. Τελικά με την εμφάνιση της Πάφου χτες είναι ακόμα το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το πρωτάθλημα, ρωτάει ο 953. Είπαμε εμείς. Δώσαμε φαβορί για πρωτάθλημα εμείς.
2: Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο, παιδιά.
1: Morning, lads.
2: Morning.
1: Ο Λέλε και ναι, καλανή μαγεία.
2: Σε θυμήθηκα χτες το βράδυ με το Λέλε να κυνηγάει τα περιστέρια. Λέω, πού είναι αυτό, δεν θυμάμαι τον όνομα.
1: Ο 686 είναι ο Λάτς.
2: Αλλά θυμόμουν το Λάτς για το Λέλε, ο Λέλε. Λέω, πού είναι το παλικάρι τώρα. Ρε Λέλε. Τέλος πάντων, πάλι καλά που γίνανε όλα όπως έπρεπε.
1: Η άλλη ομάδα από την Αλβανία πέρασε στους ομίλους απλά για το ρέκορντ.
2: Okay. Να το πούμε στον προπονητή της Δύναμο, να χαρεί. Τι φωνάζεις, αφού οι άλλοι περάσαν.
1: Δεν θα είναι διπλό το χτύπημα όμως.
2: Αν το κάνουμε κάτι τέτοιο, ναι.
1: Σου λέει αποκλείστηκα, περνάνε και οι άλλοι.
2: Και μου το λες κιόλας. Τι θέλει.
1: Και μου το χτυπάς, είναι σαν εσένα.
2: Ώστε έτσι ποτέ δεν με συμπάθησες, έστω και λίγο δηλαδή.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο Πάνικ είμαι.
1: Χαρήκαμε για την κοινωνία.
0: Εκαπακώαμεν την πρόκριση η Πάφος.
1: Γεγονός.
0: Εκαπακώεται την.
1: Ναι. Από τις 7 το πρωί το
0: Πάνικ.
1: Good job, Πάνικ.
0: Ναι.
1: Τραγουδάρα.
0: Ποιος σε πάτησε.
1: Κανένας εδώ. Bell Jam. Κάτσε να δούμε αν προκύπτει κάτι άλλο. Με φόρα για τη 15η θέση Κύπρος. Γεγονός που απορρέει από τη φετινή πορεία στα προκριματικά των ευρωπαϊκών ομάδων. Και ο λόγος βέβαια για το UEFA Ranking. Έχουμε ένα μαξιλάρι απέναντι στην Ελβετία. Ο 15η θέση είναι ο στόχος. Η Κύπρος πρόσθεσε 500 βαθμούς. Η Ελβετία μόλις 250.
0: Καλά να πάθει.
1: Καλά να πάθει. Και εμείς συνεχίζουμε. Όπως και η Ελβετή με δύο ομάδες, η Τούν στο Europa League και η Λουγκάνο στο Conference για τους Ελβετούς. Γεγονός που σημαίνει πως η μάχη για την 15η θέση είναι ορθάνυχτη, αλλά έχουμε ένα προβάδισμα. 34.000 βαθμούς εμείς, χοντρικά 193, και η Ελβετία στη 16η θέση με 30.200. Οπότε έχουμε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Και αυτά είναι τα θετικά αποτελέσματα, σύν όλα τα υπόλοιπα, των όσων έγιναν χτες. Επίσης διαβάζω τελευταία νέα εδώ. Κοντά στην Κηφισιά ο Κούσουλος. Προχωρημένες επαφές με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Σύμφωνα και με δημοσιεύματα στην Ελλάδα, μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ στο 24 Sports. Ο αρχηγός της Ομόνιας αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να αποχωρήσει από το τριφύλι.
0: Έρθε Εφραίμ Γεωργιούς στο στούντιο.
1: Πες το
2: Εφραίμ. Τελευταίο, Λάντο Νόρις. Τελειώνουμε, γιατί ακούσα συχνά πυκνά να συζητάτε.
1: Τι είναι, στη φεύγει από το Μακλάρεν.
2: Δόξα
1: σε ο Θεός.
2: Όχι, όχι,
1: τον διώχνουνε.
2: Είναι ο καλύτερος οδηγός φέτος. Που...
1: Κάτι έπαθε το μικρόφωνο σας εκεί, δεν ακούγεστε καλά. Δεν ακούγεστε καλά, παιδιά, δεν ακούγεστε. Το ήρθε εδώ μέσα στο στούντιο.
0: Ναι, μας πει Λάντο Νόρις. Καταλάβεις, έκαναν πιο εμφανίσεις καλές, δεν μας πει Λάντο Νόρις.
1: Απολογούμαστε, αγαπητοί φίλοι. Για το
0: δεν το περίμεναμε, νόμιζα με θα μας έδινε είδηση.
1: Για το incident αυτό, απολογούμαστε.
0: Παιδιά, καλή μηρεμιέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς η τριάδα Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος επιστρέφει κανονικά στη ροή του προγράμματος τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Εδώ θα είμαστε με Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλάν και Ανδρέα Γιώργαλάν. Την αγάπη μας και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Άντε γεια σας παιδιά, να είστε καλά.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της Citavision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Citavision. Ένα με σένα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Σπουδαία βραδιά για το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς Ομόνια και Πάφος πανηγύρισαν την πρόκρισή του στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα, επικρατώντας με 4-2 τη Σεντ Ρούιτεν και τη Dynamo City. Η κλήρωση για τη League Phase του Europa League θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2 στο Μονακό, ενώ έπειτα θα ακολουθήσει η κλήρωση του Conference. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητα συμμετέχει η Ομόνια στο Europa, ενώ η Πάφος βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα στο Conference League. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντιονί που πέτυχε hat trick, η Ομόνια κατάφερε να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα, επικρατώντας με 4-2 τη Σεντ Ρούιτεν. Αποφασισμένοι παρουσιάστηκαν από την αρχή της αναμέτρησης οι πράσινοι, που είχαν σε εκπληκτική βραδιά τον Γάλλο Σέντερφορ. Δίκτυα βρήκε και ο Νικόλας Παναγιωτού. Έπρεπε να παλέψουμε πολύ για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ποιότητα και την πρόκριση, ανέφερε ο Μπέρκ. Συγκινημένος στο τέλος της αναμέτρησης, ο Ιωάννης Κούσουλος, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Κηφισιά. Αν βρεθεί αντικαταστάτης, ίσως αποχωρήσει, επισήμανε ο Νορβηγός τεχνικός. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της μεταγραφής του Καμίνσκι. Πολύ κοντά στην Ομόνια 29 Μαΐου βρίσκεται ο Ζωχό. Αγχώθηκε, αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει την πρόκρισή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για τρίτη σερή σεζόν. Η Πάφος, η ομάδα του Σαπίντο, χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να επικρατήσει στην παράταση με 4-2 της Dynamo City. Σέμα Ιωάννου, Ενκαμαλέου και Άντερσον, οι σκόρερ για τους γαλαζιούς. Όσοι έπαιξαν σήμερα έδωσαν το 100% τους, δείξαμε υπομονή και αυτό ήταν το κλειδί για την πρόκριση, δήλωσε ο Σαπίντο. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της σεζόν 2026-2027 για τη Cyprus League by Stoiximan. Στις 7 η Ενίψωνα υποδέχεται στο αμόχωστο στην Ομόνια 29 Μαΐου, ενώ στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Citavision. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία του ΣΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ εν όψη της αυριανής μεταξύ τους αναμέτρησης στην Αρένα. Τον ντεπούτο του στον πάγκο της ομάδας της Λάρνακας θα πραγματοποιήσει ο Ρούμπεν Σεγιές, κανονικά υπολογίζεται ο Μίραμον. Νικηφορά αποτέλεσμα στον ντεπούτο του Νίκου Παπαδόπουλου ψάχνει το ΑΠΟΕΛ. Σύντομα αναμένεται η επισημοποίηση της παραχώρησης του Ντιέκο Ρώσα στην Καραμπάχ ως δανεικό. Πλάνο χωρίς τους Βαν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ καταστρώνει ο Ράτσκοφ για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει σήμερα η κατάσταση των Παζέ, Νίκολιτς και Λαλατσί. Λύσεις παρά τις απουσίες καλείται να βρει ο Λοσάδα ενώ ψιάρι. Δεν υπολογίζονται Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ, δύσκολα θα προλάβουν η Κβίτα και Ροντρίγκες. Καθοριστικές οι επόμενες προπονήσεις σχετικά με την ετοιμότητα του Κονσεϊσάου στην ΑΕΛ εν όψη ανόρθωσης, εκτός ο Ζωγέ. Πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους αρτηματά και Στέφανο Χαραλάμπους, καταστρώνει ο Ελ Μαέστρος την κυρία. Νικηφορά άρχισε τις επίσημες της υποχρεώσεις η εθνική μας ομάδα που επικράτησε με 77-72 της Αυστρίας για το δεύτερο προκριματικό του EuroBasket 2029.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έγραψε ιστορία στην Βουλγαρία ο Όφη που επικράτησε με 2-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και με συνολικό σκορ 5-0 κλείδωσε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Δραματική πρόκριση στη League Phase του Conference για τον Παναθηναϊκό που άντεξε στην πίεση και επικράτησε στην παράταση της Χράντετς Χράλοβε με 2-1. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Ντέσσερς που ευστόχησε από την Άσπρη Βούλα στο 125. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ που ιτήθηκε στη Νορβηγία με 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για πρώτη φορά μετά το 2022. Τους 8 αντιπάλους της για τη League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει εντός έδρας της Real, Ρώμα, Γαλατά και Λάσκ, ενώ εκτός έδρας θα αγωνιστεί κόντρα στις Manchester City, Dortmund, Shakhtar και Como. Εκπληκτικός ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη που σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα. Για τη Λαλίγκα χθες, Μπαρσελόνα, Αθλέτικ Μπιλπάο 2-0 και Θέλτα Βίγκο Σασούνα 1-2. Με 2-0 επικράτησε η Chelsea της Λούτον για το League Cup Αγγλίας, άνετα στον τρίτο γύρο και η Φούλαμ που κέρδισε με 3-0 τη Wimbledon. Στη Chelsea θα συνεχίσει την καριέρα του ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, καθώς προκύπτει συμφωνία με την Aston Villa για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Με δηλώσεις του, ο CEO της Ατλέτικο απέκλεισε το ενδεχόμενο πώλησης του Άλβαρες στην Μπαρσελόνα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Crystal Palace υποδέχεται την Manchester City στις 10. Για το γερμανικό πρωτάθλημα στις 9.30, η Bayer αντιμετωπίζει τη Στουτκάρτη. Για τη Serie A, Milan Βενέτσια στις 9.45, την ίδια ώρα για τη League One, Lille Paris. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Mundo Basket 2027, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στις 7 την Ουκρανία στη Ρήγα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Σχολείο. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
13: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
14: Είσαι λάτρης της γυμναστικής. Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
15: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνει παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Δύο ομάδες, η Ομόνια και η Πάφος, θα είναι φέτος οι εκπρόσωποι της Κύπρου στην Link Face των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, η κλήρωση της οποίας θα γίνει σήμερα στις 2 το μεσημέρι. Αρχικά για το Europa και ακολούθως για το Conference League. Η Ομόνια νίκησε με το εμφαντικό 4-2 την Century 10 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τιονί, ο οποίος σημείωσε hat-trick και συνεχίζει στο Europa League. Η Πάφος πιο δύσκολα από ό,τι ενδεχομένως να αναμενόταν, τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Dynamo City, κατάφερε όμως να επικρατήσει με 4-2 στην παράταση. Ήταν 2-2 το αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια και να βρίσκεται και αυτή σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην προκειμένη περίπτωση του Conference. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τις δύο αυτές ομάδες. Έχουμε και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα σήμερα. Ανοίγει αυλαία με δύο αγώνες και θα πάμε να θυμηθούμε το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει και ντέρπι και γενικότερα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 28 Αυγούστου θα έχουμε δύο αγώνες. 7 η ώρα είναι το Κράσαβα Ένωση Νέων Ύψωνα Ομόνια 29 Μαΐου στο Αμόχωστος. Στις 8 το Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα στο Γασιπί. Πάμε αύριο Σάββατο, άλλα δύο παιχνίδια, τον Ντέρπι στη Λάρνακα, ανάμεσα στην ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ στις 7 η ώρα και στις 8 το Λεμεσιανό Ντέρπι μεταξύ του Άρη και του Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή στις 7 η ώρα η ΑΕΛ φιλοξενεί την Ανόρθωση, επίσης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και η Καρνιώρισσα αγωνίζεται με την ΠΑΦΟ. Το παιχνίδι αυτό διεξάγεται στο Στέγιος Κυριακίδης. Είναι τυπικά γηπεδούχος εκεί η Καρμιόρισσα και θα δούμε τι θα γίνει με το Τσίριον και γενικότερα με κάποια άλλα στάδια. Λοιπόν, και την Δευτέρα θα πέσει η αυλαία, 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση στις 8 η ώρα στο Γασιπί ανάμεσα στην Ομόνια και την Ομόνια Αραδίπου.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου για να μας δώσει όλο τον απόϊχο και από τον χθεσινό αγώνα. Θα τα πούμε και γενικότερα για οποιαδήποτε άλλα θέματα προκύπτουν. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, η Ομόνια κατάφερε να πάρει το ζητούμενο. Ήταν και αποτελεσματική, ήταν και αρκετά καλή η εμφάνισή της. Και επιβλήθηκε με αυτό το 4-2 της Century 10. Συνεχίζει λοιπόν Γιώργο στο Europa Link, στην Link Phase, που ήταν και ο δεύτερος στόχος, όπως είπε χθες και ο κύριος Μπέρκ, μετά που δεν τα κατάφερε στο Champions League.
1: Ναι, ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από την Ομονία, η οποία συνεχίζει να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό, νομίζω ότι όπως έβλεπε το παιχνίδι, δεν μπορούσε να σκεφτεί πως η Ομόνια μπορούσε να χάσει αυτή την πρόκριση. Ήταν πολύ ανώτερη ως ομάδα σε σχέση με τους Βέλγους, έστω και αν καρδιοκτύπησε έτσι λίγο προς το τέλος. Είχε τον Πιονί σε μια πραγματικά μεγάλη βραδιά. Έτσι έγινε μια πολύ ξεχωριστή μέρα για τον ίδιο χθες, αφού όταν έγινε αλλαγή έφυγε τρέχοντας για την κλινική για να αφού γεννούσε η γυναίκα του. Πέτυχε hat-trick με μια ασίστα, στο πούμε, του Ποτνόρ, ο οποίος έδωσε την παγιά για, από την οποία προήλθε το πέναλτι, και δύο φοβερές ασίστ από τον Εβάντρο. Νομίζω το τρίτο γκολ του Ντιονί είναι δείγμα και της ποιότητας του Στέλλα, της εκτελεστικής του ικανότητας. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές νομίζω ανεβάζει τις τροφές η Ομόνια, δείχνει καλά πράγματα. Οι νέοι παίκτες σιγά σιγά κουμπώνουν περισσότερο, ειδικά ο Ντιονί και ο Ντουβέρ νομίζω ότι αρχίσαν να δένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τους συμπαίκτες τους και να δείχνουν πολύ καλά πράγματα, και νομίζω ότι μόνο θετικά έχουμε να κρατήσουμε από την χθεσινή αναμέτρηση. Ναι. Και φύζεις τα θετικά, δεν μπορώ να μην πω μια καλή κουβέντα για τον Εβάντρο, ο οποίος άρχισε να θυμίζει τον ποδοσφαιριστή τον οποίο θαυμάσαμε κατά την περσινή σεζόν.
0: Mm-hmm. Ναι, το χρειαζόταν και ο ίδιος, το χρειαζόταν και η Ομόνια, γιατί είναι ένας καθοριστικός, είναι παίχτης βαρόμετρων όπως λέμε. Και προφανώς το δικό του ανέβασμα βοήθησε και για τα υπόλοιπα που είδαμε χθες, Γιώργο. Γενικά εξελίχθηκε καλά η βραδιά για τους πράσινους. Εντάξει, υπήρξαν και κάποιες αμυντικές αδράνειες, γιατί είναι μια ομάδα η Century 10 που μπορεί να μην είναι φόβητρο. Είναι μια ομάδα όμως που τερμάτισε τρίτη πέρσι στο Βέλγιο. Της λείπει η ευρωπαϊκή εμπειρία και έχω την εντύπωση ότι φάνηκε. Όμως έδειξε αρκετές επιθετικές αρετές. Δημιούργησε τόσες τελικές όσο και η Ομόνια, θυμίζω χθες.
1: Ναι, εντάξει, απλά η Ομόνια ήταν πιο ουσιαστικές οι τελικές της. Ναι. Σε σχέση και με το...
0: Είχε και δύο-τρεις καλές επεμβάσεις ο Φαμπιάνο.
1: Ακριβώς. Εντάξει, νομίζω και η Ομόνια είχε και άλλες χαμένες ευκαιρίες.
0: Ναι, όχι, δεν λέω ότι ήταν το ίδιο. Απλώς θέλω να πω ότι επιθετικά είναι καλή ομάδα αυτή.
1: Είναι καλή ομάδα. Ειδικά και είναι καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι κυρίως μεσοπιθετικά.
0: Το πρόβλημα τους ήταν πίσω, που είχαν πολλά θέματα εκεί. Ναι.
1: Ακριβώς, πίσω είχαν αρκετά θέματα. Νιώθω ότι και αυτή η ομάδα της έλειπε και η συνοχή, θα έλεγα. Μετά και την αλλαγή προπονητή που είχαν, είχαν και αυτοί αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους. Και γενικά όλα αυτά βοήθησαν και την Ομόνια για να αντιμετωπίσει τους Βέλγους. Τους χτύπησε πάνω στα δυνατά τους σημεία. Όντως ήταν μια ομάδα που έφτιαξε προϋποθέσεις. Όμως νομίζω ότι η Ομόνια ήταν η ομάδα που έφτιαξε τις πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες, πολύ πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες θα έλεγα. Και έτσι για λίγο Στέλλα νομίζω ότι και από την εικόνα του πρώτου αγώνα αδικείτο η Ομόνια από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Και σε γενικές γραμμές πήρε μια πολύ πανάξια πρόκριση και έδειξε και μέσα στο γήπεδο ότι ήταν καλύτερη ομάδα από τη Σεντρούιντε. Και να πούμε ότι είναι και πολύ τιμητικό για μια κυπριακή ομάδα να βγάζει εκτός την τρίτη ομάδα του Βελγίου και με πιστικό τρόπο. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα απέκλεισε ομάδα του Βελγίου. Θυμίζω ότι απέκλεισε και την Γκάντι στο παρελθόν, είχε κερδίσει και την Αντβέρπ, η οποία στη συνέχεια την απέκλεισε. Σε γενικές γραμμές είναι κάποια αποτελέσματα που δείχνουν ότι η Ομόνια συνεχίζει να μεγαλώνει ευρωπαϊκά και να καθιερώνεται ως μια πολύ καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Mm-hmm.
0: Ναι, και έχει την δυνατότητα τώρα να αναμετρηθεί σε πιο ψηλό επίπεδο, ενώ με ομάδες στο Europa League, που κακά τα ψέματα, αν κοιτάξει κανείς ποιες βρίσκονται εκεί, σίγουρα είναι πολύ πιο ψηλού επίπεδου σε σχέση με το Conference. Και θα δώσει και παραπάνω αγώνες εκεί, είναι 8 οι αγωνιστικές.
1: Ακριβώς, είναι 8 οι αγώνες. Μάλιστα το πρώτο παιχνίδι στέλνε και αρκετά σύντομα, 16-17 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη αγωνιστική του Europa League. Θυμίζουμε ότι είναι σήμερα στις 2 η κλήρωση. Αν κοιτάξει πρώτος, ειδικά το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με ομάδες όπως η Leverkusen, η Μπεφίκα, η Juventus, η Μίλαν, η Λιόν, ο Ολυμπιακός Πειραιός, η Sociedad, είναι κάποιες από τις ομάδες, Marseille, Alkmaar, είναι ομάδες που είναι ένα μικρό τσάπιος με κατά κάποιον τρόπο το Europa League. Θα αναμετρηθεί με δύο από αυτές τις ομάδες που έχουν αναφερθεί από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το επίπεδο είναι πολύ ψηλό και σίγουρα η Ομόνοια θα έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει ευρωπαϊκά, να πάρει περισσότερες ευκαιρίες, να φωνάξει το όνομά της στην Ευρώπη, να γίνει ακόμη πιο γνωστή και φυσικά το κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ μεγάλο. Και πλέον, Στέλλα, επειδή νομίζω ότι γενικά γίναμε και εμείς πιο έμπειροι βλέποντας τις πορείες των ομάδων μας στην Ευρώπη, είναι πολύ μεγάλο το στίχημα για την Ομόνοια να καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτά τα 8 δύσκολα παιχνίδια με υψηλές εντάσεις και την ίδια ώρα να είναι σταθερή στο πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο αυτό για τις ομάδες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Ομόνοια και εδώ θα είμαστε να βλέπουμε πώς θα είναι η προσπάθεια των πράσινων στη συνέχεια.
0: Mm-hmm. Για να κλείσουμε, Γιώργο, με την κλήρωση, είναι πούμε ότι θα πάρει δύο αντιπάλους από το κάθε έναν από τα 4 γκρουπ δυναμικότητας η Ομόνοια. Βασικά θα έχει 8 διαφορετικούς αντιπάλους. Mm-hmm. 4 ομάδες θα τις παίξει εντός έδρας και 4 εκτός. Και νομίζω πάμε μέσα στο Γενάρη για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα,
1: 28 Ιανουάρι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Μέχρι τον Δεκέμβριο, Στέλλα, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, η Ομόνοια θα δώσει τα 6 παιχνίδια από τα 8 για το Europa League. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο γεμάτο θα είναι το πρόγραμμα από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι ουσιαστικά τις αρχές Δεκεμβρίου. Ναι. Είναι πολύ γεμάτο και εντόνο και θα έχει ακόμη δύο παιχνίδια μέσα στον Ιανουάριο.
0: Mm-hmm. Και το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Απλώς βγαίνει μια σειρά αγώνων τώρα, τα μέσα και τα έξω, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι θα είναι με αυτήν τη σειρά. Αυτό θα το καθορίσει η UEFA τις επόμενες μέρες. Νομίζω μέχρι αύριο μεθαύριο θα τα ανακοινώσουν, έτσι. Αυτό
1: μέσα
0: συνεχίζει.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γνωρίζει ο κόσμος ακριβώς που θα δώσει τα εντός, που θα δώσει τα εκτός, τις ημερομηνίες και όλα για να μπορέσει και ο κόσμος μέσα στη σειρά του να προγραμματιστεί. Δηλαδή αντιλαμβάνεται, Στέλλα, θα υπάρχουν και πολλοί εμπορικοί αντιπάλοι και σίγουρα ο κόσμος της Ομόνοιας θα θέλει να προγραμματίσει και τις εξορμήσεις του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια άλλα θέματα, Γιώργο. Καταρχήν, με την περίπτωση του Κουσουλουτίσχη, ήταν και ο ίδιος πάρα πολύ συγκινημένος χθες. Ήταν λες και αποχαιρετούσε τον κόσμο της Ομόνοιας. Οπότε, τι προκύπτει για αυτό το θέμα, για να το μεταφέρουμε.
1: Εντάξει, να πούμε αρχικά ότι είναι σε πολύ προχωρημένο βαθμό οι επαφές του Κουσουλού με την Κηφισιά. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία έχει επαφές ο Κουσουλός. Τώρα, όσον αφορά το αν θα αποχωρήσει ή όχι, νομίζω ότι η δήλωση του κυρίου Μπέρκ τα λέει όλα. Αν βρεθεί αντικαταστάσεις, λέει ίσως αποχωρήσει. Νομίζω ότι έχουμε μάθει το πώς μιλά ο κύριος Μπέρκ και το τι κρύβεται, σε εισαγωγικά κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Ουσιαστικά αυτό που μας είπε ο κύριος Μπέρκ είναι ότι ο Κούσουλος θα αποχωρήσει όταν έρθει ο αντικαταστάτης του Κούσουλου για την μεσαία γραμμή. Και αυτό θα γίνει. Το είχαμε μεταφέρει και χθες. Ότι θα γίνει, θα αποκτήσει άλλον ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή Ομόνοια. Οπότε θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να τρέξουν εξελίξεις για τον Κούσουλο και για τον ΧΑΠ που θα αντικαταστήσει τον αρχηγό της Ομόνοιας. Είναι μια παρόμοια περίπτωση με αυτήν του Ζόκο, που η Ομόνοια περίμενε να βρει τον αντικαταστάτη του Ζόκο για να τον αφήσει ουσιαστικά να φύγει. Και αυτή είναι η άλλη εξέλιξη που αφορά το ρεπορτάζ της Ομόνοιας. δεν τον καλύπτει να βρίσκεται από χτες στην Κύπρο όπως αποκαλύψαμε χτες εδώ στον Sport FM. Σήμερα θα ολοκληρώσει τα ιατρικά του Στέλλα Βανίσκη και θα, όταν κλείσει με αυτόν τον κύκλο των εξετάσεων, θα προχωρήσουν στις σχετικές ανακοινώσεις και θα ακολουθήσει η παραχώρηση του ζώχου, η αποχώρηση.
0: Η αποχώρηση του, ναι. Αποχώρηση. Για την Ομόνια 29 Μαΐου. Αυτός είναι ο προορισμός, ο επόμενος για τον Ζόχο. Θέλει να παραμείνει στην Κύπρο, το έχουμε ξαναπεί, γιατί θέλει να αγωνίζεται και να πάρει την κυπριακή υπηκότητα, εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είπαμε για τον Ζόχο, για τον Κούσουλον. Να προσθέσω απλώς, Γιώργο, ότι του δίνει έναν πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, από ό,τι γνωρίζω, η Κηφισιά, διαιτές. Και είναι και αυτόν ένα κίνητρο για τον κάθε ποδοσφαιριστή, οπότε είναι ένα συνδυασμός. Και για τον Κουλυμπαλή έχουν έρθει 7-8 μηνύματα, να σου πω. Για το τι συμβαίνει, δεν συμμετείχε στους πανηγυρισμούς εχθές, ρωτάει ο κόσμος αν φεύγει. Έχεις να μας πεις κάτι?
1: Εντάξει, το που ενημερώθηκα τουλάχιστον πριν από μια ώρα περίπου είναι ότι δεν υπάρχει επίσημα τουλάχιστον κάτι νεότερο. Τώρα, αυτά που βλέπει ο κόσμος είναι αυτά που βλέπουμε και εμείς. Δηλαδή, ότι απουσιάζεται από τη φωτογραφία το πανηγυρισμό στα αποδυτήρια και ότι ενδεχομένως τους πανηγυρισμούς μετά το τέλος του αγώνα να μην ήταν τόσο εύθερμος όπως ήταν στις άλλες περιπτώσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία βλέπουμε εμείς, βλέπει ο κόσμος. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, ας το πούμε, για παραχώρησή του. Είναι πιθανόν να επανέλθει η ομάδα από τη Ρωσία. Αν δεν επανέλθει, ο Κουλυμπαλή θα πρέπει να ζήσει με αυτή την εξέλιξη και το ίδιο και η Ομόνη. Χθες το παιχνίδι νομίζω ότι ήταν λίγο πιο κάτω από τα στάνταρ που τον είχαμε συζητήσει.
0: Ναι, ήταν επηρεασμένος από την όλη κατάσταση, φαινόταν και φάνηκε περισσότερο στη φάση νικιού του πέναλτη.
1: Ναι, φάνηκε ότι είμαι επηρεασμένος σε κάποιο βαθμό, εντάξει δεν ήταν και τραγικός, αλλά ήταν πίσω από τα επίπεδα που τον είχαμε συνηθίσει. Εάν δεν έρθει πρόταση και αν δεν αποχωρήσει, θα πρέπει και αυτός να ζήσει με αυτήν την εξέλιξη και να πει σιγά σιγά
0: το... Για τον ίδιο η πρόταση είναι όχι καλή, πάρα πολύ καλή. Για την Ομόνια δεν επανήλθε η ομάδα αυτή για να δώσει τουλάχιστον να πλησιάσει τέλος πάντων έναν ποσό το οποίο έχει τοποθετήσει εκεί οι ομόνες οι συζητήσεις για να μπορέσει να παραχωρήσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, θα προκύψει κάτι διαφορετικό. Είπαμε και χθες ξανά ότι σε περίπτωση που φύγει ο Κουλυμπαλή θα πάρουν άλλον κεντρικό αμυντικό. Με ρωτού ξανά και για τη μεσαία γραμμή και προφανώς είναι σε συζητήσεις για να πάρουν παίχτη εξαροχτάρι.
1: Ναι, είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως και, ναι. Και έχει σχέση και με την περίπτωση του Κόσουλου αλλά και με την κατάσταση του Άιτινγκ που είναι αυτή που γνωρίζουμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι. Ο Άιτινγκ για την ώρα είναι εκτός και δεν γνωρίζουμε αν θα επανέλθει και πότε, ναι.
1: Ακριβώς. Ούτε στην Ομόνια γνωρίζουν αν θα επανέλθει και πότε. Είναι κάτι το οποίο βλέπουν, το μελετούν και θα δουν και αυτοί τα επόμενα τους βήματα. Αλλά είναι δεδομένο πλέον ότι η Ομόνια ψάχνει ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Αυτό είπε και ο κύριος Μπέρκου αναφερόμενος στον Κούτσουλο, αλλά αντιλαμβάνεται τέλος ότι το ένα πράγμα, η υπόθεση του Κούτσουλου έχει σχέση και με τον Άιτινγκ. Έχω πει και χθες ότι ο Άιτινγκ δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής που συμπλήρωνε το ρόστερ, ήταν θεωρητικά το νούμερο ένα στη μεσαία γραμμή ή αν θέλεις ο πιο ακριβό πληρωμένος της μεσαίας γραμμής. Συνεπώς σε τέτοιες περιπτώσεις οι ομάδες που οφείλουν να βρίσκουν αντικαταστάτη για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ένα ρολίστα στη μεσαία γραμμή, να τον αντικαταστήσει, γιατί είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα που ακολουθεί. Δεν μπορεί για παράδειγμα η Ομόνια να δίνει με τον Παναγιώτη Ανδρέου και τον Μάριτς για κάποιες λύσεις πιο νέα ποδοσφαιριστών στη μεσαία γραμμή. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ενισχυθεί στον χώρο του κλίντου.
0: Λοιπόν, πόσες θέσεις για ξένους έμεινα, ρωτάει ο 967 και κλείνουμε, Γιώργο.
1: Έχει μείνει μία θέση και νύχτα. Ο Καμίσκι θα πάρει τη θέση του Ζόχο και μένει μία θέση και την οποία θα πάρει για παράδειγμα ο Μπακασέτας. Το λέω για παράδειγμα, τώρα για να αντιληφθεί ο κόσμος. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξει κάποια αποχώρηση ή διαγραφή ποδοσφαιριστή από τον κατάλογο για να γίνει περαιτέρω ενίσχυση και αντιλαμβάνεται, Στέλλα, το είπαμε και προηγουμένως.
0: Και μπορούν και παίχτες καταλόγου Β, ανεξάρτητα.
1: σίγουρα μπορούν και παίχτες κατά του COVID, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει και περαιτέρω είτε διατραφή είτε αποχωρήσει ποδοσφαιριστή για να έρθει ο παίχτης στην μεσαία γραμμή.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Αν υπάρχει οτιδήποτε, εννοείται θα τα ξαναπούμε. Καλόν υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Ο 340 μου λέει για το Λωμάκι πάλι το ίδιο το θέμα και για γελία πρόταση προς την Ομόνια. Ο 046 για να παίχτην από τη Γαλλία για την Ομόνια λέει. Θα το δω, θα δω αν υπάρχει κάτι να σας πω. Τα υπόλοιπα τα έχουμε απαντήσει. Πάμε να ακούσουμε τα γκολ της Ομόνιας χθες και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια μετά το διάλειμμα.
2: Διονύ παίρνει φόρα, εκτελεί και σκοράρει 1-0 για την Ομόνια. Ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα με τον Λοΐς Διονύ. Ο Γάλλος σκορ για δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Σκοράρει για το τριζίλι και βάζει εξαιρετική κάθετη για Διονύ. Ευκαιρία για το 2-0 και το Βενιχέντη. Το Βενιχέντη ο Λοΐς Διονύ προβάδισμα πρόκριση για την Ομόνια με τον Σταύρο Βιστόν. Σκορ ολόκο Λοΐς Διονύ. Δύο τέρματα το 16 και το 29. Εξαιρετική κάθετη από τον Εβάντρο. Και το 2-0 διπλασιάζει τον κόλπο του Διονύη, διπλασιάζει και ένα τέρμα της Ομόνιας. Προβάδισμα πρόκριση για τους πράσινους στη League Face του Europa League. Πάει μπάλα για Διονύη, ευκαιρία και τρίτο γκολ. Χατ-τρικ από τον Λοΐς Διονύη, πανηγυρίζει ξανά προβάδισμα για την Ομόνια με το τρίτο τέρμα του Γαλλουγκόν. Πολύ ωραίο σκύπημα. Δεύτερη ασίστ από τον Εβάντρο στον Γαλλό. Και τρίτο τέρμα, hat-trick, βάζει την ομάδα ξανά σε τροχιά πρόκριση στη League Face του UEFA Europa League. Γίνεται το 4-1 με τον Τάντοβιτς, ο Νικόλας Παναγιώτου είναι μετά από εκτέλεση κόρνερ του Εβάντρο. Ο Κοκούμπο έδιωξε με γροφιές επιχείρηση ο Ανδρέας Χρήστου, ένα βολέ, κόντραρε σε αμυντικούς. Στη συνέχεια και ο Ανδρέου και ο Νικόλας Παναγιώτου εκεί από κοντά. Τελικά ο Κύπριος αμυντικός από πολύ κοντά στείλε την μπάλα στα δίκτυα. Ήταν και Κουλυμπαλή στη φάση. Πλέον η Ομόνια βρίσκεται στη League Face του Europa League.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
5: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
4: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
6: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
7: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
13: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
14: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Τα είπαμε προηγουμένως για την Ομόνια, για την Πάφο. Θα έχουμε αργότερα μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή, τον Χάρη Θεοχάρους. Θα έχει μια συνάντηση τώρα, οπότε θα είναι αργότερα μαζί μας μετά τις 11. Και εμείς θα πάμε, είναι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή για να δώσουμε ρεπορτάζ για το ΑΠΟΕΛ. Ο Νεκτάρης Πεντεβίνος, εκπρόσωπος τύπου. Γεια σου Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Γεια σας φίλε μου, καλημέρα και στους ακροατές σου, καλημέρα.
0: Μάλιστα, αρχίζει το πρωτάθλημα. Φτάσαμε σε αυτόν τον σημείο, δηλαδή καμιά φορά λες πώς έπηγε ολόκληρο καλοκαίρι, αλλά είμαστε τέλος Αυγούστου και αρχίζει και το πρωτάθλημα και πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι, δεν είναι? Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός, θέλω να πω.
1: Στην αρχή όταν είναι δύο μήνες χωρίς ποδοσφαιρική δράση, λες πώς θα περάσουν αυτοί οι δύο μήνες. Εντάξει, το καλό μας είναι ότι υπήρχε δράση φέτος, ενώ εκτός Κυπρού. Από εκεί και πέρα, η πραγματικότητα είναι πως βρισκόμαστε πλέον στο κατόφλι της έναρξης αγωνιστικής περίοδου. Μα όχι στο κατόφλι, ανοίγει απόψε, σωστά, με
0: έτσι,
1: δύο αγώνες.
0: Δύο παιχνίδια, ναι.
1: Η πρεμιέρα, άρα πλέον τα ψέματα τέλειωσα. Τώρα μετρούν οι βαθμοί και μετράει η πραγματικότητα. Γιατί κακά τα ψέματα. Άλλο είναι τα φιλικά προετοιμασίας, όπου είτε κερδίζεις είτε χάσεις, αυτό που ισχύει ως προτεραιότητα είναι καθαρά το τι βλέπει ο προπονητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ τώρα μετρούν οι βαθμοί και όταν μετρούν οι βαθμοί, τότε τα πάντα κρίνονται από τους βαθμούς και όχι από το οτιδήποτε άλλο σε σχέση με την αγωνιστική εξέλιξη μιας ομάδας. Και εμείς σήμερα θα ολοκληρώσουμε την προετοιμασία μας με προπόνηση το απόγευμα, εν ώψη, όπως αντιλαμβάνεσαι, μιας πολύ δύσκολης εξόδου, μιας από τις πιο δύσκολες που υπάρχουν για κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα, το να επισκέφτεσαι το ΑΕΚ Αρένα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αναγνωρίζουμε και το υψηλό εμπόδιο και τις ικανότητες της αντιπάλου μας, όμως ο στόχος μας είναι να πάμε στη Λάμνακα και να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο, έναν πρόσωπο που έχουμε δείξει σε πολύ μεγάλα διαστήματα των φιλικών προετοιμασίας. Έχουμε εμπίστη στην ομάδα μας, βλέπουμε την δουλειά των ποδοσφαιριστών, βλέπουμε την αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή να εξάγεται μέσα από την εικόνα των παιχνιδιών. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία είναι διάτρητα σε πάρα πολύ κόσμο. Και ελπίζουμε ότι θα τα εξαργυρώσουμε με βαθμούς αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί βγαίνει και από τα μηνύματα που παίρνουμε και από τον κόσμο και γενικότερα. Έχει βγάλει υπάρχει μια αισιόδοξη εικόνα όσον αφορά στο ΑΠΟΕΛ. Φυσικά υπάρχει και προοπτική, διότι είναι ανοιχτό ακόμη και το μεταγραφικό παράθυρο, ενώ για να προσθέσει και κάποιες άλλες μονάδες που ίσως να δώσουν και παραπάνω ποιότητα ή και κάποιες άλλες επιλογές στον προπονητή. Συνεπώς, όπως είναι αυτή τη στιγμή όμως τα δεδομένα, ναι, είναι ένα θετικό πρόσημο η παρουσία, η εικόνα της ομάδας μέχρι στιγμής, συν την προοπτική που έχω αναφέρει και προηγουμένως, Νεκτάρη. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Εντάξει, κοίτα, αν το δεις λίγο πιο γενικά, επειδή έχουμε και πολύ δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, αντιλαμβάνεσαι ότι η ομάδα, όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Παπαδόπουλος, δεν μπορεί να θεωρείται απόλυτα έτοιμη. Επίσης, προσθέτω και ακόμα μια παράμετρο που είναι ότι δεν είναι και η ομάδα μας δεν έχει κλείσει το ρόστερ από την άποψη του ότι εκκρεμεί το μεταγραφικό παράθυρο μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη και υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω προσθήκες. Άρα ναι, την εικόνα του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το κλείσιμο του ρόστερ θα τη μάθουμε μετά τις 9 του Σεπτέμβρη. Την εικόνα του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με την αγωνιστική του δυνατότητα θα τη μάθουμε σε βάθος χρόνου, όπως ισχύει βεβαίως για όλες τις ομάδες. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες ομάδες, και επέτρεψε μου, γιατί έπρεπε να το πω από την αρχή αυτό, να δώσουμε συγχαρητήρια στις δύο κυπριακές ομάδες που έχουν προκληθεί στο League Phase του Europa League και του Conference League. Αυτές οι ομάδες, όπως και η ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε αύριο, η ΑΕΚ, είναι πιο μπροστά σε προετοιμασία από τον ΑΠΟΕΛ. Έχουν ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς την προετοιμασία τους. Ασχέτως αν πιστεύουν οι ίδιες αν είναι πλήρως προετοιμασμένες ή όχι, σαφώς είναι πιο προετοιμασμένες σε σχέση με το βάθος της προετοιμασίας από τον ΑΠΟΕΛ. Άρα η αλήθεια είναι, Στέλλα, πως αυτή τη στιγμή θα ξεκινάω πρωτάθλημα, το μόνο που μετρά γενικότερα είναι αν καταφέρεις να πάρεις τους βαθμούς ανεξαρτήτως αν θα θέλξεις με την απόδοση σου ή όχι.
0: Ναι. Αυτό θα έρθει και μέσα από τα παιχνίδια, αλλά είναι σημαντικό όντως, ναι, να πετυχαίνεις να παίρνεις τις νίκες. Και είναι και αυτοπεποίθηση που παίρνει ο κάθε ποδοσφαιριστής και η ομάδα γενικότερα. Όσον αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, θα έχετε κάποιες απουσίες, ναι, αύριο στον αγώνα εννοώ με την ΑΕΚ.
1: Εκεί θα έχουμε τις μόνιμες τραυματίες που είναι ο Κέρος, ο Παναγιώτης Παλετσής και ο Ντανιέλ Μαντσίνη. Επίσης δεν μπορούμε, όπως γνωρίζετε, να εγγράψουμε ποδοσφαιριστή. Ο Όλιβερ Ζελένικα βρίσκεται στην Κύπρο. Ο Όλιβερ Ζελένικα έχει περάσει από όλα τα διαδικαστικά, συμμετέχει πλέον στις προπονήσεις από την πρώτη μέρα που ήρθε στην Κύπρο. Όμως δεν μπορεί να εγγραφεί λόγω του απαγορευτικού των μεταγραφών. Όταν αυτό αντιμετωπιστεί, τότε θα μπορέσουμε να τον εγγράψουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι στη διάθεση του προπονήτη.
0: Μάλιστα. Αυτό το θέμα με το εμπάρκο.
1: Όπως επίσης, συγγνώμη να σας το πω, γιατί υπάρχει και η εκκρεμότητα του Diego Rosa. Όπως μπορώ να αναφέρω, υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή για τον Diego Rosa για να παραχωρηθεί ο δανεικός της ομάδας του Αζερβαϊτζάν. Περιμένουμε να ολοκληρώσει.

0: κόσμος πλήρως. Όταν, όταν δημιουργείς μια ομάδα η οποία πρέπει να είναι πλήρως στο 1000% προσιλωμένη στον στόχο, αν υπάρχει οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής που σκέφτεται ένα άλλο ενδεχόμενο και την ίδια ώρα έρχεται μια πρόταση που είναι στη θέρουσα για, για την ομάδα, τότε θα προσθέσεις όλα αυτά τα στοιχεία για να πάρεις μια απόφαση. Σαφώς και ο, ο Ντιέκο, όταν ήρθε αυτή η πρόταση από το Αζερπαϊτζάν, είχε ως σκέψη μέσα στο μυαλό του το ενδεχόμενο να φύγει. Θα πάει εκεί. Αν όλα ολοκληρωθούν, καλώς, και θα προχωρήσει ο οργανισμός. Αν δεν ολοκληρωθούν, θα έρθει πίσω και δεν είναι ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Το πράγμα είναι πολύ απλά στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Μάλιστα, για το εμπάρκο γίνονται προσπάθειες που βρισκόνται σε ποιο σημείο εννοώ.
0: Δεν υπάρχει κανένα προσπάθεια. Είναι θέμα εξέβρεσης του ποσού έτσι ώστε να καλυφθεί το απαγορευτικό και να αποσυρθεί.
1: Εννοείς πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό. Δεν γίνεται διακανονισμός.
0: Όχι, όταν σου επιβάλλεται απαγορευτικό μεταγραφών, τότε αναφέρεται σε πλήρη συμβιβασμό του ποσού.
1: Για ποιον ποσό μιλάμε, να θέλεις να μας πεις.
0: Να κάνουμε προσπαθήσαμε να κάνουμε διακανονισμό, αλλά δεν,
1: δεν το αποδέχθηκε.
0: Δεν υπάρχει μια επιθυμία από πλευρά του ποδοσφαιριστή. Γι' αυτόν τον λόγο η FIFA αποφάσισε να τοποθετήσει το απαγορευτικό.
1: Ναι, μάλιστα. Μιλάμε για έναν ποσό 700.000, γιατί κάπου το είχα διαβάσει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, αυτό το ποσό που αναφέρεις ήταν το σύνολο των οφειλών. Ναι. Έχει πληρωθεί πάνω από το μισό. Μιλάμε για έναν ποσό που υπερβαίνει ελάχιστα 400.000.
1: Ναι. Την απάντηση είναι από την UEFA για αυτό το θέμα, για την νέα εταιρεία, πότε την περιμένετε?
0: Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έρθει εντός της επόμενης εβδομάδας.
1: Ναι. Έχετε κάποιες ενδείξεις, οτιδήποτε βγαίνει κάτι σε σχέση με αυτό το θέμα?
0: Όχι, δεν υπάρχουν ενδείξεις. Υπάρχει μόνο το γράμμα και το τι θα γράφει στενά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό. Είναι όταν υπάρχει κάτι το οποίο διέπεται από νομικούς όρους, από κανονιστικούς όρους, από ρυθμιστικούς όρους, τότε δεν υπάρχουν ενδείξεις. Υπάρχει το τι γράφει κάθε λέξη. Αυτό είναι που περιμένουμε.
1: Να. Μάλιστα. Για το θέμα με τον Μπάρακ, είναι ένα δημοσίευμα και στον Call News. Θέλετε να τοποθετηθείτε, ο ποδοσφαιριστής που ήρθε, δεν έμεινε τελικά στην ομάδα λόγω ιατρικών κτλ.?
0: Δεν ξέρω γιατί αναφέρεσαι γιατί ιατρικά. Εγώ μπορώ να σου πω τι συνέβη. Είχαμε έρθει σε καταστροφή.
1: Έτσι είχαμε διαβάσει τότε. Γι' αυτό δεν προχώρησε. Τέλος πάντων.
0: Όχι, διαβάζω κάθε μέρα. Τέλα μου, sorry.
1: Γι' αυτό το ανέφερα. Εννοώ, δεν το.
0: Κοίτα. Είχαμε έρθει σε καταστροφή συμφωνία με τον Αντώνη Μπαράκ. Γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν η πρώτη μας επιλογή για τη θέση. Όταν τα κατεργάμε στο συμβόλαιο, δεν τα βρήκαμε όπως επιθυμούσαμε. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι παραλαμβάνω. Γι' αυτό προχωρήσαμε παρακάτω, αφού υπήρχαν με τα δεδομένα της εποχής συγκεκριμένες θέσεις που έπρεπε να άμεσα ανακαλυφθούν. Για να συνεχίσει η ομάδα την προετοιμασία της. Γιατί θυμίζω ότι αποκτήθηκε ο Τζούρσης, ο οποίος πήγε άμεσα στην Ολλανδία. Σας θυμίζω. Ναι. Αυτό ισχύει και τίποτα περισσότερο και σαφώς διαψεύδω την αναφορά ότι ο ποδοσφαιριστής κινείται νομικά εναντίον του ΑΠΟΕΛ.
1: Για το θέμα περαιτέρω ενίσχυσης, τι μπορείς να μας πεις, πόσες μεταγραφές ακόμη υπολογίζετε?
0: Λέω ότι αν υπάρξει ποδοσφαιριστής ο οποίος θα συνάδει με την ανάγκη της ομάδας, την αγωνιστική φιλοσοφία, όπως την γνωρίζει ο προπονητής μας και την δουλεύει στις προπονήσεις και είναι μέσα στο οικονομικό πλαίσιο της ομάδας, τότε υπάρχει ενδεχόμενο να αποκτηθεί, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα αρκετές μέρες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου και έχουμε σήμερα 28, είναι 3 και 9, σχεδόν 2 εβδομάδες ακόμα. Επίσης βρισκόμαστε σε έναν πολύ κρίσιμο τριήμερο σε σχέση με τις μεταγραφικές περιόδους και το κλείσιμο του σε άλλες χώρες. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα δημιουργήσει κάποια άλλα δεδομένα.
1: Κάποιες αγορές θα αποκλειστούν.
0: Ναι, ίσως. Ακριβώς. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δημιουργεί και την ανάγκη κάποιων ποδοσφαιριστών να ρίξουν ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις.

0: απαιτήσεις τους. Άρα από αυτήν την άποψη το ενδεχόμενο της μεταγραφικής προσθήκης θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη.
1: Και επίσης, όπως διαβάζω, έχει και οικονομικό όφελος το ΑΠΟΕΛ από την πρόκριση της Φερεντσβάρος λόγω της μεταγραφής του κόρπου.
0: Κοίτα, στη συμφωνία που είχαμε κάνει με την Φερεντσβάρος υπήρχε μια πρόνοια που αναφερόταν σε κάποια μπόνους που μπορεί να προέκυπταν λόγω των προκρίσεων της Φερεντσβάρος για τα επόμενα 3 χρόνια. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, πέρα από του οικονομικού μέρους σε σχέση με την άμεση καταβολή λεφτών, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει εισόδημα και σε βάθος χρόνου. Και αυτό ισχύει, ναι, όπως ισχύει γιατί ερωτήθηκα και αν διατηρούμε ποσοστό μεταπόλυσης σε σχέση με ενδεχόμενο μιας άλλης πώλησης από τη Φερεντσβάρος προς τρίτη ομάδα. Ο ΑΠΟΕΛ διατηρεί ένα ποσοστό γύρω στο 10% σε σχέση με το ποσό που θα πάρει η ομάδα της Φερεντσβάρος αφαιρώντας τα λεφτά που έχει ήδη πληρώσει για το κόρπο. Γιατί πολλές φορές κάνουν απλά μαθηματικά όσοι υπολογίζουν τις μεταπολύσεις και τα ποσοστά, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι καμία ομάδα όταν βάζει τέτοιες συμφωνίες δεν βάζει και όρο ότι αφαιρείται το ποσό που έχει πληρώσει από τις συμφωνίες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ένα τελευταίο μήνυμα να θέλεις για τον κόσμο. Παρεμπιπτόντως έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, ήταν αναμενόμενο άλλωστε, ήταν πάρα πολύ λίγα για την αρένα.
0: Μακάρι να είχαμε τα τριπλάσια. Δυστυχώς αυτό το θέμα με τον περιορισμό των εισιτηρίων στα εκτός έδρας παιχνίδια, ειδικά στα ντέρπι, μας δημιουργεί ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σε σχέση και με τη διαχείριση τους, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ποτέ δεν θα αφήσεις ικανοποιημένο τον κόσμο σου. Και όταν μιλούμε για μια ομάδα όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ, με τόσο μεγάλο αντισημητικά κόσμο, το να έχεις 800 εισιτήρια δεν καλύπτει, δεν ξέρω τι μπορεί να καλύψει, τι ανάγκες μπορεί να καλύψει. Δυστυχώς τώρα βρισκόμαστε στην πρεμιέρα ενός νέου πρωταθλήματος Στέλλα για να επαναλαμβάνουμε τον εαυτό μας σε σχέση με το τι έχουμε αναφέρει τις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ποτέ καμία ομάδα με κόσμο δεν θα μένει ικανοποιημένη με τέτοιο αριθμό εισιτηρίων.
1: Το έχουμε ξαναπεί, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Για την ώρα δεν φαίνεται πάντως. Άσε που έχουμε και θέματα με τα γήπεδα τώρα και να δούμε τι θα γίνει.
0: Μα κάθε χρόνο είναι χειρότερα που γίνεται. Γίνεται καλύτερα.
1: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως και το ΓΑΣΥΠΗ έχει θέμα. Επί την ίδρα σας και εσάς. Και να δούμε από εβδομάδα τι θα αποφασίσει. Ναι, πες μου.
0: Σε τι αναφέρεσαι.
1: Για το γήπεδο λέω, για το ΓΑΣΥΠΗ που έχει κάποια θέματα και υπάρχει και μια συνεδρία της αρχής αδειοδότησης σταδίων από εβδομάδας. Να δούμε αν θα προκύψει κάτι διαφορετικό.
0: Σε αυτά, ωραία, είναι θέμα του ΓΑΣΥΠΗ γιατί έχει τοποθετηθεί το ίδιο το ΓΑΣΥΠΗ. Το θεωρώ και λίγο αστιότητα αυτό που συμβαίνει.
1: Νοείς να μένουμε την τελευταία ώρα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα τελευταίας ώρας. Όταν επικαλείται θέματα ασφαλείας και την ίδια ώρα έχει κάνει, δεν ξέρω πόσους ευρωπαϊκούς αγώνες έχει παίξει η Ομόνοια μέχρι στιγμής.
1: Τρεις νομίζω.
0: Με πάνω από 10.000 κόσμο ανά αγώνα, τώρα δεν μπορεί να λες ότι σε δύο μέρες δεν σε αδειοδοτώ γιατί κρίνω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο και πριν από δύο μέρες γίνονται ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Τι να πω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλόν υπόλοιπο.
0: Γεια σας. Καλώς Σάββατο, Κυριάκο. Καλή πρεμιέρα.
1: Επίσης. Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ανδρέας Βεντούρης είναι έτοιμος εδώ μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Μάλιστα. Η ΑΕΚ πώς ολοκληρώνει, Ανδρέα, την προετοιμασία της για το παιχνίδι αύριο κόντρα στο ΑΠΟΕΛ, ένα ντέρπι.
2: Με απογευματινή προπόνηση.
1: Ναι. Και πριν μας πεις και τα αγωνιστικά, απλώς ήθελα να προσθέσω και θα μας πεις και στη συνέχεια, επειδή θα έχει και νέο προπονητή η ΑΕΚ, θα κάνει και τον τεπούτο του αύριο, πώς σου φάνηκε. Έτσι, σε γενικές γραμμές, η παρουσία του χθες και τα όσα ανέφερε ο ίδιος στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Σε ακούμε.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ρουμπέν Σεγιές, έτσι μάθαμε και το σωστά πώς θα προφέρουμε το όνομα τεμπόριμο του. Έδειξε προπονητής ο οποίος θα λέγω ότι έχει αυτοπεποίθηση από την άποψη ότι παρότι βρίσκεται μόλις δύο μέρες, η σημερινή προπόνηση θα είναι η τρίτη του, δεν το χρησιμοποίησε σαν δικαιολογία και μάλιστα το είπε και ο ίδιος ότι μπορεί να βρίσκομαι πολύ μικρό χρονικό διάστημα εδώ, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Δεν το χρησιμοποίησε καθόλου δικαιολογία. Το δεύτερο, όταν τον είχαμε ρωτήσει ποιο είναι το κίνητρό του και οι φιλοδοξίες του, είπε ότι αγαπώ το ποδόσφαιρο, έβλεπα την ΑΕΚ και στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Αυτό που θέλω εγώ από την πλευρά μου είναι να ξεκινάει η ομάδα να επιδιώκει να πάρει την νίκη και σε κάθε παιχνίδι και να τερματίσουμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του. Είναι τα δύο που κράτησα περισσότερο, θα έλεγα, από τις χθεσινές τοποθετήσεις του. Είπε χαρακτηριστικό ότι ξέρουμε όλοι σε αυτό το δωμάτιο τι θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος της χρονιάς και προσδοκούμε ότι το μέλλον θα φέρει αυτό που όλοι επιθυμούμε.
1: Δήλωσε και ικανοποιημένος από το ρόστερ που είχε αντί.
2: Ναι, ότι είναι ολοκληρωμένο σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι ολοκληρωμένο 100% ακόμα, γιατί είναι γνωστό ότι ο Τσάβι Ρόκα ψάχνεται για την αποκτήση ενός τερματοφύλακα. Είπε ότι διανύουμε τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου, το εξετάζουμε. Είμαι λίγες μέρες στην ομάδα, δεν αποτελεί όμως αυτό δικαιολογία. Και έστειλε και το μήνυμα του στον κόσμο ότι θα δίνει η ομάδα τα πάντα σε κάθε παιχνίδι και τους θέλει δίπλα στην ομάδα αρχής γερωμένης από το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που επιτίθεται με σωστό τρόπο, να έχει την κατοχή της μπάλας, να είναι επιθετική, να είναι συμπαγής ανασταλτικά. Συνοπτικά, αυτές ήταν οι δηλώσεις του.
1: Και ότι δεν μπορούμε να από αυτήν την πρώτη αγωνιστική να δούμε την εικόνα της ομάδας. Ναι, θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι να περάσει και ο ίδιος εννοούσε τη δικιά του φιλοσοφία.
2: Τη δικιά του φιλοσοφία, ναι. Είναι λογικό. Από την πλευρά του Τσάβι Ρόκα είπε ότι ο Ρούμπερτ Σεγγιές είναι ένας προπονητής που έχει το προφίλ για να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Είναι νεαρός, φιλόδοξος, έχει την πλήρη στήριξη από την πλευρά μας. Αυτές ήταν έτσι συνοπτικά οι δηλώσεις του Ρουμπέν Σεγγιές που έκανε δύο προπονήσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, Στέλλα, σήμερα το απόγευμα θα είναι η τελευταία με την οποία θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για τον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Επί της ουσίας δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Ο Μιραμόν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εναπόκειται βεβαίως τον Σεγγιές αν θα τον πάρει στην αποστολή. Θεωρώ ότι θα είναι στην αποστολή ο Ισπανός. Δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών. Συνεπώς έχει όλες τις επιλογές στην διάθεσή του. Τώρα περί ενδεκάδας είναι αδύνατο να αντιλαμβάνεται ο καθένας να πούμε το οτιδήποτε από τη στιγμή που δεν υπάρχει έστω και ένα μικρό δείγμα των σκέψεων του, των προθέσεων του. Δεν ήταν στον πάγκο έστω σε κάποιο φιλικό για να γνωρίζουμε. Το μόνο που ξέρουμε ότι ένας προπονητής που επιλέγει το 4-3-3 ή 4-2-3-1 εν πάση περιπτώσει. Με αυτό το σχηματισμό αναμένεται να δούμε και την ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι με τα ΑΠΟΕΛ. Τώρα όσον αφορά τα πρόσωπα, νομίζω ότι είναι ενώφελο να πούμε το οτιδήποτε από τη στιγμή που δεν έχουμε καν δείγμα. Ο ίδιος καλά-καλά τώρα μαθαίνει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών του, χαριτολογώντας.
1: Ναι. Εντάξει, αναφέρθηκε και στους ανθρώπους που ήταν ήδη εκεί αυτό το διάστημα μετά την αποχώρηση του Καμορανέζη. Οπότε με βάση και την δικιά του τακτική είναι εκεί, τα όσα έχουν δουλέψει τις προηγούμενες μέρες, Ανδρέα, θα πάει η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, είναι λογικό, δηλαδή δεν θα επιχειρήσει μέσα σε ένα τρίμερο να αλλάξει τα πάντα. Είναι πολύ φυσιολογικό, οπότε θα το βοηθήσει προφανώς και ο Ινιάκη Αστίθ που είχε αναλάβει την ομάδα μετά την αποχώρηση του Μαύρου Καμορανέζη. Ο Αστίθ μένει. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και χθες την πρόσληψη του Ισπανού Βιθένσι Λαβέρτ για τη θέση του βοηθού προπονητή αναλυτή. Καθώς αποχώρησε ο αναλυτής ο νεόφυτος Χαραλάμπους που θα συνεχίσει σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και επίσης ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της κοινής συνενέση με τον Κέβιν Κομάρ, ο οποίος αποτελεί και
1: επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ. Δεν μας το θυμίζεις προχθές, δεν θα το θυμάμαι.
2: Δεν θα το θυμάσαι.
1: Ότι ήταν εκεί ακόμα.
2: Δεν θα τον θυμούν, ήταν οι περισσότεροι έτσι κι αλλιώς. Εγώ τον είχα πει γιατί τόσοι άλλος προπονείται μαζί με την ομάδα. Εν πάση περιπτώσει βρέθηκε η λύση για τον τερματισμό του συμβολαίου του, δόθηκε προφανώς μια αποζημίωση. Και αποχώρησε και απέμειναν ακόμη δύο ποδοσφαιριστές, ο Ρούπιο και ο Γκούρφινγκελ. Που είναι και οι πιο δύσκολες περιπτώσεις και οι πιο δύσκολες από κάθε πλευρά και από πλευρά
1: της ομάδας. Κάτι για τον Ναούμ και την.
2: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από την Ομόνια Ραδίπου. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Ομόνια Ραδίπου. Εγώ ανέφερα τους δύο προαναφερθέντες για το γεγονός ότι δεν υπολογίζονται, είναι εκτός πλάνων. Η Ομόνια Ραδίπου εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον Γιώργο Ναούμ, για να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. και θα ξεκαθαρίσει το θέμα του μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το ότι υπάρχει ένας προπονητής ίσως να καθυστερήσει λίγο το συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό το πήρα από την ερχόμενη εβδομάδα, και θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες μέρες αν τελικά θα δοθεί δανεικό στην Ομόνια Ραδίπ. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Ναούμ επί Μαύρο Καμαρανέτζη δεν υπολογιζόταν, ήταν ξεκάθαρο αυτό, δεν είχε αγωνιστεί, δηλαδή το τελευταίο φιλικό που αγωνίστηκε ήταν με τον ΠΑΟΚ, το δεύτερο φιλικό. Στην Ολλανδία. Δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα άλλο. Δεν
1: χωρίς
2: έπαιξε
1: να έχει
2: ούτε
1: πρόβλημα.
2: Όχι, είχε ένα μικρό πρόβλημα, είχε ένα πολύ μικρό. 3-4 μέρες είχε μείνει εκτός, αλλά δεν είναι δικαιολογία. Έχει περάσει τόσο καιρό. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Με τον Μαύρο Καμορανέζη, θα σου έλεγα, ήταν δεδομένη η αποχώρηση του. Το αφήνω ανοιχτό, θα ξεκαθαρίσει στην ερχόμενη εβδομάδα. Είναι δεδομένο πάντως το ενδιαφέρον. Ήταν πολύ κοντά στο να πάει στην Ομόνια Ραδίπου. Ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Έγινε, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Για τον φίλο του 931 που μου λέει για την Ομόνια 29 Μαΐου, είπαμε ότι θα πάρει τον Ουζόχο. Είναι δεδομένη αυτή η προσθήκη στο ρόστερ. Και θα πάρουν επίσης μέσον και επιθετικό. Πάμε στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Ομόνια και Πάφος πανηγύρισαν χθες την πρόκρισή του στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα και περιμένουν σήμερα να μάθουν αντιπάλους για το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Η κλήρωση για τη League Phase του Europa League θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2 στο Μονακό, ενώ έπειτα θα ακολουθήσει η κλήρωση του Conference League. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητα συμμετέχει η Ομόνια στο Europa, ενώ η Πάφος βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα στο Conference League. Μεγάλη ικανοποίηση στην Ομόνια για τη χθεσινή εμφάνιση και την πρόκριση στο Europa League. Σε προχωρημένες επαφές με την Κηφισιά βρίσκεται ο Ιωάννης Κούσουλος, που θα παραχωρηθεί εφόσον βρεθεί αντικαταστάτης του στη μεσαία γραμμή. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της μεταγραφής του Καμίνσκι. Στην Ομόνια 29 Μαΐου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ουζόχο. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ντάσου Πακασέτα. Το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ είναι μια από τις πιο δύσκολες εξόδους στο πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά έχουμε πίστη στην ομάδα μας, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεβίνος, ο οποίος επισήμανε πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω προσθήκες στο ρόστερ. Ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρίνων διέψευσε τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο πως ο Αντωνίν Παράκ κινείται νομικά κατά του ΑΠΟΕΛ. Τα διαδικαστικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ρώσα στην Καραμπάχ, ενώ ψιά ΑΕΚ δεν υπολογίζονται οι Μαντσίνη, Πιέρος και Κατριτσής, όπως και ο Ζελένικα, ο οποίος δεν έχει ακόμη εγγραφή λόγω του μεταγραφικού εμπάρκου. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της σεζόν 2026-2027 για τη Cyprus League by Stoiximan. Στις 7 η Ενή Ύψωνα υποδέχεται στο Αμόχωστο στην Ομόνια 29 Μαΐου, ενώ στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στην αρένα. Τον τεπούτο του στον πάγκο της ομάδας της Λάρνακας θα πραγματοποιήσει ο Ρούμπεν Σεγιές. Κανονικά υπολογίζεται ο Μιραμόν, ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιώργου Ναούμ επέδειξε η Ομόνια Ραδιπού. Πλάνο χωρίς τους Βανάλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ καταστρώνει ο Ράτσκοφ για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει σήμερα η κατάσταση των Παζέ, Νίκολιτς και Ελαλατσί. Λύσεις παρά τις απουσίες καλείται να βρει ο Λοσάδα ενώ ψιάρι. Δεν υπολογίζονται Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ, δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρίγκες. Καθοριστικές οι επόμενες προπονήσεις σχετικά με την ετοιμότητα του Κονσεϊσάου στην ΑΕΛ εν ώψη ανόρθωσης εκτός ο Ζογκέ. Πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Αρτηματά και Στέφανο Χαραλάμπους καταστρώνει ο Ελ Μαέστρο στην Κυρία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κληρώσεις του Europa και του Conference League αναμένουν σήμερα Όφη και Παναθηναϊκός. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας βρίσκεται ο Όφη στην κλήρωση του Europa League. Στο δεύτερο γκρουπ η Πράσινη στο Conference. Εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για πρώτη φορά μετά το 2022 έμεινε ο ΠΑΟΚ. Τους 8 αντιπάλους της για τη League Phase του Champions League έμαθε χθες η ΑΕΚ, που θα αντιμετωπίσει εντός έδρας της Real, Ρώμα, Γαλατά και Λάσκ, ενώ εκτός έδρας θα αγωνιστεί κόντρα στις Manchester City, Dortmund, Shakhtar και Como. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες ο Δανός μπακ Μάρκους Πέντερσεν, ούτως ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στο πλάνο η απόκτηση half και extreme. Στη Chelsea θα συνεχίσει την καριέρα του ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, καθώς προκύπτει συμφωνία με την Άστον Βίλα για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Με δηλώσεις του, ο CEO της Ατλέτικο απέκλεισε το ενδεχόμενο πώλησης του Άλβαρες στην Μπαρσελόνα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Crystal Palace υποδέχεται την Manchester City στις 10. Για το γερμανικό πρωτάθλημα στις 9.30, η Bayer αντιμετωπίζει τη Stuttgart. Για τη Serie A, Milan Venezia στις 9.45. Την ίδια ώρα για τη League One, Lille Paris. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga, Santander Elche στις 8 και Deportivo Alavés Villarreal στις 10.30. για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Mundo Basket 2027, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Ουκρανία στη Ριγά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Χαλαρώνεις την παραλία.
4: Στο μπαλκόνι.
3: Στο αεροπλάνο.
4: Τι λείπει.
3: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
3: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
13: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι προτέξει και ζεμπόπεδοι μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
14: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
15: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
16: Ψυχραιμία.

0: premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
5: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας Κάνε Παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Και εμείς πάμε λέμεσο. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, ο Φανούρης Κωνσταντίνου. Γεια σου Φανούρης, χαιρετώ, καλημέρα.
6: Καλό πρωινό στους ακροατές.
5: Μάλιστα. Έτοιμος ο Απόλλωνας για την μάχη του πρωταθλήματος, για τον μαραθώνιο?
6: Να προσπαθήσουμε να εξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το έτοιμος ή το τι θα πετύχεις, το καταδεικνύει ο κάθε ερχόμενος Μάγιος που έρχεται. Άρα είναι ένας πολύ δύσκολος μαραθώνιος με πολλές ομάδες με τους ίδιους ακριβούς στόχους. Φέτος διακυβεύονται αρκετά στον θεσμό του πρωταθλήματος με 4 ομάδες απευθείας να εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό εισιτήριο και 2 για το Champions League. Άρα αντιλαμβάνεται θα γίνουν μεγάλες μάχες σε ό,τι αφορά τον θεσμό του πρωταθλήματος και τις ευκαιρίες να συγχαρώ και την Ομόνια και την Πάφο για τις σπουδαίες προκρίσεις που πέτυχαν χθες βράδυ.
5: Και μακάρι να ήταν και άλλες οι ομάδες μας, και ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ δυστυχώς. Πιο ανταγωνιστικό μου φαίνεται πως θα είναι το νέο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω κοιτάζοντας και λίγο την ενίσχυση που έχει γίνει. Στη θεωρία πάντοτε φυσικά όλα αυτά, θα δούμε και στην πράξη.
6: Θεωρώ ότι οι μεγάλες ομάδες είναι πιο ανταγωνιστικές. Κάποια φιλικά παιχνίδια που είδαμε πιο μικρές ομάδες.
5: Τα ίδια επίπεδα.
6: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι πιο χαμηλό το επίπεδο.
5: Ναι.
6: Θα δούμε όμως.
5: Μάλιστα. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Γιατί καθρέφτης είναι πάντα το γήπεδο και εκεί θα μπορούμε να κρίνουμε περισσότερη ακρίβεια, εννοώ, και να βγάλουμε και πιο ακριβή συμπεράσματα. Όσον αφορά στον Απόλλωνα, πώς κύλησε Φανούρη αυτό το διάστημα που δεν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχατε δώσει φιλικό. Οπότε, τι να περιμένουμε τώρα με την επανέναρξη?
6: Διπλές προπονήσεις την εβδομάδα που ακολούθησε το αποκλεισμό. Είχαμε το φιλικό παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα και την τελευταία εβδομάδα είναι κάπως διαφορετικό το πρόγραμμα. Είναι εβδομαδιαίος κύκλος αγώνα. Άρα, αντιλαμβάνεστε, είναι περισσότερο στον τακτικό τομέα η προπόνηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν περισσότερο στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.
5: Μάλιστα. Το παιχνίδι με τον Άρη πώς το περιμένετε αύριο στο ΑΜΕΓΑ?
6: Παραδοσιακό ντέρπι με τον Άρη. Δύσκολο παιχνίδι. Ακόμη και ο Άρης πριν εισέλθει στην νέα ποδοσφαιρική εποχή του μας έβαζε δύσκολα. Πολύ περισσότερα τώρα. Άρα προμηνείται για μας ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι αύριο στις 8.
5: Ναι. Μάλιστα. Ο Απόλλωνας θα πάει με κάποιες απουσίες από ό,τι καταλαβαίνω. Οι δύο είναι υποχρεωτικές, γιατί είναι οι κόκκινες κάρτες από τον τελικό του κυπέλου. Αν μπορείς να μας πεις κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα.
6: Θα χάσουν τα πρώτα δύο παιχνίδια της περίοδου οι Μπράντον Τόμας και ο Γκάιταν Βάισμπεκ. Αγώνα δρόμου κάνει ο Γκάρι Ροντρίγκες και ο Ιώζεφ Βίδαμ. Και θα δούμε στην τελευταία προπόνηση στις 5 και 45 κατά πόσο είναι σε θέση να είναι στην αποστολή.
5: Περιμένουν και με ανυπομονησία θα έλεγα και οι φίλοι της ομάδας. Παρεπιπτόντως έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που είχατε, ήταν και λίγα στη διάθεσή σας. Περιμένουν να δουν πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα τώρα εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος, όπου είπαμε η στόχη είναι ψηλή και σημαντική. Ναι.
6: Δεν σου έχω ακούσει, ξαναλέω, μου στέλνω.
5: Ναι. Λέω για τον κόσμο που περιμένει με ανυπομονησία την ομάδα τώρα, στην επανέναρξη των υποχρεώσεών της, με τον Απόλλωνα να έχει φυσικά πάρα πολύ ψηλούς στόχους στο πρωτάθλημα φέτος.
6: Ναι. Έχουμε εξαντλήσει τα 1.600 εισιτήρια που μας αντιστοιχούσαν. Από εκεί πέρα, η στόχη εννοείται ότι είναι μεγάλη. Υπάρχουν ομάδες.

0: όμως για να είμαστε και ειλικρινοί με πολλαπλάσιο μπάτζετ από τα δικά μας, αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά όταν είσαι Απόλλωνας και αισθάνεσαι και δυνατός και έχουμε και καλή ομάδα, εμείς θα παλέψουμε κόντρα στις πιθανότητες. Αισθανόμαστε ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας για να διεκδικήσουμε και τους τίτλους.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω για κάποια παιδιά που είχαν, ενώ από τα νέα σας αποκτήματα, έχουν πει και αυτοί για τα καλά πλέον, έτσι, δηλαδή είναι πανέτοιμοι όλοι φαντάζομαι.
0: Εντάξει, είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητα στο Ασόρο, κερδίζει έδαφος ο ΟΥΚΠΟ, άρχισε δηλαδή ειδικό πρόγραμμα ατομικό στον Κότσον, είναι στο Κορώστη καθημερινά και κάνει το τροχάδι του.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει τώρα αυτόν, εννοείς, θα επανέλθει κάποια στιγμή?
0: Ποδοσφαιριστής είναι κανονικά εγγεγραμμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Αν και εφόσον είναι έτοιμος, σε κάποια στιγμή εννοεί ότι θα ενταχθεί στην ομάδα.
1: Δηλαδή ιατρικά, Φανούρη, έχει πάρει το OK για να συμμετέχει στις προπονήσεις και είναι θέμα ετοιμότητας πλέον.
0: Είναι, πήρε το OK από τους γιατρούς που τον είχαν εγχειρήσει.
1: Ναι.
0: Στην Αγγλία μιλάμε για κορυφαίους παγκοσμίου επίπεδου καρδιολόγους και χειρούργους. Από εκεί πέρα δείχνει ο οργανισμός του ποδοσφαιριστή όταν ανταποκρίνεται. Κάνει καθημερινά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο αυξάνει και τις αποστάσεις κάθε μέρα με 7 και 8 χιλιόμετρα. Άρα εντάξει, θέλει χρόνο όμως. Θέλει κάποιες εβδομάδες για να επουλώσει και το πρόβλημα στο στέρνο και γενικότερα να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση.
1: Έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς ο Απόλλωνας στο ξεκίνημα.
0: Όλες οι ομάδες έχουν δύσκολο. Ναι. Εμείς έχουμε 4, αν δεύτερα άλλοι έχουν 3.
1: Ναι.
0: Δεν διαφέρει σε κάτι.
1: Πες μου, σε είχα ξαναρωτήσει, ήταν δεδομένη απάντηση, αλλά επειδή έρχονται κάποια άλλα μηνύματα, υπάρχει σκέψη αφού είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο για περαιτέρω ενίσχυση?
0: Όχι, όχι. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές νεαροί που θα έρθουν από την Λιγηρία.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Το έχουμε ολοκληρώσει.
1: Μάλιστα. Ο Ντιουντού έχετε ανακοινώσει και χθες, έχει παραχωρηθεί στη Σύμβαση.
0: Ο Ντιουντού ανανέωσε τη μεταξύ μας συνεργασία μέχρι το 28. Και από εκεί πέρα έχει παραχωρηθεί δανεικός της Σίβασπορ. Του δίνεται μια ευκαιρία είτε να επιστρέψει σαφώς πολύ πιο έτοιμος αγωνιζόμενος σε ένα καλό πρωτάθλημα. Ήταν και εφόσον τα καταφέρει και ικανοποιήσει τους ηθήνοντες της τελευταίας ομάδας να πάρει μεταγραφή.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά νομίζω. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Απλώς να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει ρήτρα.
1: Ναι, ενώ σε περίπτωση είναι που θέλει να τον κρατήσει η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι, ναι, αλλά εκεί θα διαπραγματευτεί από όλα με διαφορετικούς όρους για τον ίδιο.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Θα πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γενικός Διευθυντής, ο Χάρης Θεοχάρους. Σε χαιρετώ, Χάρη. Συγχαρητήρια κιόλας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, θα έλεγα να είμαστε ακροατές. Ευχαριστώ.
1: Πιο δύσκολα θα έλεγα από ό,τι ενδεχομένως να περιμέναμε. Επικράτησε τελικά η ΠΑΦΟ στην παράταση.
2: Εμείς δεν περιμέναμε εύκολα.
1: Εντάξει, αρχικά όταν έγινε η κλήρωση νομίζω ότι περιμέναμε πιο εύκολο έργο να έχει η ΠΑΦΟΣ. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι που έχω την εντύπωση πως ήταν καλύτερη η ομάδα σας σε σχέση με το χθεσινό. Αλλά εντάξει, το σημαντικό είναι το ότι κατάφερε να πετύχει το στόχο της.
2: Ακριβώς. Και στα δύο παιχνίδια νομίζω ότι ήταν καλύτεροι. Ίσως
1: ναι, σίγουρα ήταν
2: καλύτεροι
1: από τον αντίπαλο.
2: Πολύ καλύτερες εμφανίσεις στο ΑΜΕΓΑ από τη χθεσινή. Αυτό το δέχομαι.
1: Και με πιο δύσκολους αντιπάλους έχω την εντύπωση.
2: Και με πιο δύσκολους αντιπάλους. Όμως όταν έχουμε και την ταμπέλα που νομίζω για πρώτη φορά την είχαμε τα 3 χρόνια που αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη, του φαβορεί, δυσκολεύουν και πιο πολύ τα πράγματα. Και θεωρώ ότι παίζανε μια ομάδα η οποία έπαιζε στα όρια της, στα όρια της δύναμης, ακόμα και αντιαθλητικού, προκαλούσε και
1: ήταν
2: πολύ, πολύ καλή ομάδα.
1: Από ποιον, δηλαδή πώς πηγάζει αυτή η ένταση που είχε δημιουργηθεί, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι και χθες και τα λοιπά, δηλαδή από πού προήλθε όλο αυτό το σκηνικό?
2: σε αυτό πρόκειται από τα εσωτερικά μιας ομάδας και νομίζω ότι είδατε και το βίντεο που κυκλοφόρησε μετά τον αγώνα με την Άουτα της συγκεκριμένης ομάδας, που μοίραζε λεφτά ο προπονητής της, ο πρόεδρος της, και φώναζε στα αποδυτήρια. Οπότε αυτό δημιουργά αυτή την ένταση και περνά και στον αγωνιστικό χώρο και στους ποδοσφαιριστές. Και ειδικά στο πρώτο γκολ, όταν ολόκληρος ο πάγκος πέρασε από το δικό μας πάγκο για να πανηγυρίσει, νομίζω ήταν πράγματα που πρώτη φορά τα βλέπω σε ευρωπαϊκό αγώνα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ προκλητικό εκείνη.
2: Αυτό πρώτη φορά βλέπω σε ευρωπαϊκό αγώνα που είπε ο προπονητής τους ότι είδε πράγματα για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αυτό το έχει ξαναδεί, διότι εμείς δεν το ξαναείδαμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι. Ήταν και αυτό στις δηλώσεις του εντονός. Τέλος πάντων, έχει φύγει αυτή η αντίπαλος. Το ζητούμενο, νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς, Χάρη, είναι να μπορέσει να διορθώσει κιόλας κάποια πράγματα η ομάδα. Να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη στη συνέχεια, αν υπάρχει αυτή η προοπτική.
2: Συμφωνούμε, όμως μην ξεχνάτε ότι δεν είναι εύκολο τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Είδαμε ποιες ομάδες μένουν έξω, Στέλλα. Και από την άλλη, πολύ σημαντικό ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρισκόμαστε σε όμιλο του League Phase. Και είχαμε και πάρα πολλούς τραυματισμούς για μια χρονιά η οποία πρώτη φορά θυμάμαι την ΠΑΦΟ να έχει τόσους πολλούς μαζεμένους τραυματισμούς και ατυχίες. Και δεν είναι θέμα μήκων τραυματισμών, είναι και χτυπήματα και πολλά και διάφορα. Οπότε είναι ένα θέμα και αυτό και θεωρώ ότι όταν θα έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεση του προπονητή θα είμαστε ακόμα καλύτερη ομάδα.
1: Mm-hmm. Ναι. Αυτό ξέρει καλύτερα, βλέπει, κρίνει και θα αποφασίσει για το αν θα διορθώσει κάποια πράγματα μέσω του υφιστάμενου ρόστερ ή θα γίνουν και κάποιες άλλες προσθήκες.
2: Προσθήκες θα γίνουν μόνο αν βρεθεί κάτι καλύτερο. Εάν ποδοσφαιριστές που είναι στην αγορά είναι ενδιαφέρον περιπτώσεις και είναι στο οικονομικό πλαίσια της ομάδας και μπορούν να κάνουν τη διαφορά, τότε θα προχωρήσουμε σε κάποια προσθήκη. Όμως δεν θα κάνουμε μεταγραφή για χάρη της μεταγραφής. Υπάρχει ένα πολύ καλό ρόστερ, αρκετοί ποδοσφαιριστές, είδαμε πόσοι έμειναν έξω χθες. Και θεωρώ ότι ο ρόστερ είναι αρκετά καλό. Από εκεί και πέρα, παραπάνω. Εάν βρεθεί κάτι καλό, τότε δεν θα διστάσουμε να μπολιάσουμε την ομάδα με έναν καλό ποδοσφαιριστή σε οποιαδήποτε θέση και αν είναι αυτό.
1: Μάλιστα, πάνω σε δύο βαρούς τραυματίες, ο Νταβίτ Λουίς και ο Ντράκο Μυρίτα στην ενδεκάδα, που ήταν τραυματίες ενώ το προηγούμενο διάστημα.
2: Είδατε που είπαμε πριν μερικές μέρες ότι δεν είναι σωστό να βγάζουμε γιατρικό ανακοινωθέν, διότι μπορεί να. Στο τέλος της ημέρας να βγούμε ψεύτες. Ο Νταβίτ Λουίς με φλάση έκανε αγώνα δρόμου. Υπολογίζαμε ότι θα αγωνιστεί δεν ξέρω πόση ώρα και τελικά έπαιξε 120 λεπτά, όπως δήλωσε και αυτός στο τέλος του παιχνιδιού. Αυτό λέμε με τους μικρούς τραυματισμούς. Οπότε ανεξαρτάται και από τον ποδοσφαιριστή και την κράτηση του και αν θα μπορεί να αγωνιστεί ακόμα και με πόνους.
1: Για κάποιους άλλους που έλειπαν, θέλεις να μας πεις κάτι?
2: Ξέλιπαν κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν 100% έτοιμοι και δεν θα μπορούσαν να βρίσκουν στην αποστολή. Δεν θέλουμε υποτροπές σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Θα έχουμε ένα πολύ μακρύ πρωτάθλημα, εκτός από το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Super Cup. Θα υπάρχουν και το League Phase με αρκετά παιχνίδια. Εύχομαι να πάμε και εκεί μακριά. Οπότε όσοι είναι έτοιμοι θα βρίσκουν σε αποστολή και υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν κληθούν να αγωνιστούν νομίζω ότι δείχνουν την ποιότητα τους. Με έναν παράδειγμα ένα Σέμα ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί σχεδόν καθόλου και χθες ήταν εξαιρετικός.
1: Ήταν και λίγο έκπληξη η συμπερίληψή του στην ενδεκάδα, όμως ανταποκρίθηκε να πετύχει ένα εξαιρετικό γκολ όπως και ο Νικμαλαίου στη συνέχεια.
2: Συμφωνούμε και είχαν και οι δύο σημαντική συμβολή στην νίκη της ομάδας.
1: Ναι. Και ο Ιωάννου πάρα πολύ καλή εμφάνιση.
2: Πολύ καλός και ο Νικόλης. Ναι.
1: Και περιμένετε την κλήρωση σήμερα, λίγο μετά τις δύο.
2: Σήμερα κλήρωση, ναι. Περιμένουμε την κλήρωση να δούμε πιθανή η αντιπάλη της ομάδας μας. Πολύ σημαντικό ότι ξεκινώντας πριν τρία χρόνια το ευρωπαϊκό μας ταξίδι βρισκόμασταν στο έκτο ποτ και δεν απαντώμε. Πρώτη τελευταία. εκεί στο έκτο ΠΟΤ. Τώρα αυτή τη στιγμή στο δεύτερο ΠΟΤ δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει αυτή η ομάδα και πόσο μακριά έχει πάει στην Ευρώπη.
1: Ναι, σύντομα ότι πήρατε σημαντικούς βαθμούς και πέρσι. Σας βοήθησε πάρα πολύ εκείνη η πορεία που κάνατε.
2: Ακριβώς. Και πέρσι και πρόπερσι, με τους 16 του conference.
1: Μάλιστα, και τα λέγαμε και εκτός αέρα χάρη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να διατηρείται σε αυτόν τον πολύ ψηλό επίπεδο να έχει κάθε χρόνο παρουσίες σε ευρωπαϊκούς ομίλους.
2: Πολύ, πολύ σημαντικό. Το είπαμε όπως είπες και εσύ εκτός αέρα.
1: Δεν είναι μόνο οι εμπειρίες, είναι γενικότερα.
2: Είναι πολλά πράγματα, Στέλλα. Είναι το οικονομικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι αυτό που είπες εσύ, να έχεις συνεχές παρουσίες στην Ευρώπη, για το exposure της ομάδας, για το να μεγαλώνει η ομάδα στην Ευρώπη, να ακούγεται. Και από την άλλη υπάρχει, είπαμε, ένα μεγάλο roster και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και το rotation και να δίνονται προς συμμετοχής για να έχεις και καλά αποδυτήρια. Είναι ένα κομμάτι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς, τους εσωτερικά της ομάδας. Οπότε είναι πολλά τα ωφέλη από αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, για το παιχνίδι με την Καρμιώτησα δεν είπαμε κάτι. Είναι η αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής. Και ακολούθως θα έχετε και παιχνίδι για το Super Cup.
2: Εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στην Κυριακή, Στέλλα. Ένα-ένα και μόλις τελειώσαμε χθες το παιχνίδι και την είσοδο στο League Phase. Περιμένουμε την κλήρωση, όπως έχεις πει και εσύ, εκεί κοντά στις 2. Και η προσοχή πλέον στρέφεται την Κυριακή στο παιχνίδι με την Καρμιώτησα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί το πρωτάθλημα. Πάντα κρύβει παγίδες η πρεμιέρα. Και πάμε με πάσα σοβαρότητα απέναντι στην Καρμιώτησα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
1: Μάλιστα. Σε ρώτησα για το Super Cup, γιατί με ρωτούν και εδώ, γιατί είναι τα εισιτήρια, λέει. Πότε θα τα βγάλετε?
2: Θα τα βγάλουμε πολύ σύντομα. Θα έχουν ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν την ερχόμενη όμως, Πέμπτη, θυμάμαι καλά, έτσι.
2: Την ερχόμενη Πέμπτη. Εγώ όμως θα τους καλούσα να βρίσκονται στο γήπεδο πρώτα την Κυριακή, που είναι αυτή τη στιγμή ο πιο σημαντικός αγώνας.
1: Και έγινε και διευθέρηση χάρη για την κεντρική κερκίδα εκεί, στο Στέγιος Κυριακίδης.
2: Ναι, θα βρίσκονται στην κεντρική κερκίδα οι οπαδοί της ΠΑΦΟ.
1: Μάλιστα. Ο Μπασουαμινά θα το δει δανεικός, με ρωτάει ένας άλλος, ενδιαφέρεται η ΑΕΛ.
2: Θα γνωρίζουν πολύ σύντομα με το τέλος της λίστας που θα κληθούμε να δώσουμε στην Ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας, και σεβόμαστε τον ποδοσφαιριστή και μπορεί να τον χρειαστούμε ανά πάσα στιγμή. Ένα παράδειγμα είναι το χθεσινό του Σέμα. Οπότε τη στιγμή που βρίσκεται στο ρόλο της ομάδας, το αντιμετωπίζουμε ως ποδοσφαιριστή της ομάδας.
1: Έκανες καλές τριπλές στο ποδοσφαιρό που αγωνιζόσουν?
2: Όχι ιδιαίτερες, αλλά
1: στην προηγουμένη είναι έκανες.
2: Στην προηγουμένη περίπτωση, δυστυχώς, ευτυχώς πρέπει να κάνουμε. Το είπαμε και μαζί, ότι για το θέμα λίστας, για το θέμα τραυματισμών, που δεν είναι χρόνο. Χρόνια τραυματισμοί όπως ήταν του Ζιάζα, έστω και δεν άρεσε κάποιος, γιατί είδα κάποια σχόλια, αυτή θα είναι η πολιτική της ομάδας, είτε κάποιος τους αρέσει είτε όχι. Αυτή είναι η πολιτική της ομάδας, τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο μήνυμα, ένας φίλος ρωτάει αν η ΠΑΦΟΣ όντως χρειάζεται ακόμη ένα center back και έναν αριστερό back.
2: Δεν είμαι ο αρμόδιος να αποφασίζει για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι καλύπτω τον ακροατή με το να πω ότι εάν δεν βρούμε κάτι καλύτερο, το λοιπόν σε ποδοσφαιριστή, που δεν είναι και εύκολο, διότι θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ πολύ καλό ρόστερ, δεν θα προχωρήσουμε σε μεταγραφή. Θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάζουμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στο προστάσιο της ΠΑΦΟΥ και να μην θεωρούμε τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή θα έρθει ή επίγεται να έρθει ότι είναι καλύτερος από αυτούς που έχουμε. Πρώτα πρέπει να χτιμήσουμε τους δικούς μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ πολύ καλό ρόστερ. Δεν θα διστάσουμε να μπολιάσουμε την ομάδα με ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έρθει και θα κάνει τη διαφορά.
1: Ωραία. Το κρατάμε αυτό και θα περιμένουμε και τα νεότερα στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Και θα πάμε να ακούσουμε τώρα και την περιγραφή των τερμάτων της ΠΑΦΟΥ από τον φίλο τον Γιαννάκη χθες βράδυ. Τα 4 γκολ λοιπόν που σημείωσε η ΠΑΦΟ στη χθεσινή αναμέτρηση με την Dynamo City.
3: Ένα-ένα διαμαρτύρονται υπάρχει παίκτης κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Η Πάφος ισοβαρίζει. Ένα και ένα προβόλο σούτ από τον Τσέμα. Όπως τι ωραίο γκολ. 1-1. Άμεση αντίδραση. Η Πάφος κάνει προβάδισμα. 2-1, η ονειρική βραδιά. Νικόλας Ιωάννου, όλο τον κόσμο ανήκει. Έφυγε όποιο βρήκε μπροστά του. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασπέ. Ο Νικόλας ο Ιωάννου στο 77ο λεπτό. Θέλει την παραστατήκτια. 2-1, ακούτε τον κόσμο.

0: κάνει τίποτα. Ο τερματοφύλακας ο Τέκια. Τι πάθος πετυχαίνει γκολ. 3-2. Μηγίνα στον Μπρούνο, Μπρούνο στον Άντερσον. Μεγάλη ευκαιρία γκολ και φύγανε. Κάτω χάνει. Επιστροφή στα δίχτυα. Γκολ. Κάπου εδώ. Τι πάθος. Είναι στο link page του Conference League. Όπως τι κάνει η Πάφος. Εκπληκτική. Και στο σημερινό παιχνίδι. Είναι πίστα τελευταία λεπτά. Η μπάλα στα δίχτυα. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής πετυχαίνει το τέταρτο γκολ. Όπως τι κάνει η Πάφος. Εκπληκτική. Ο Σαντβίτο χειροκροπεί. Ο κόσμος χειροκροπεί. Όλοι εσείς το ακούτε. 4-2. Η ομάδα της Επάφου με τον Άντερσον. Το πολέμησε εκεί. Κλαίει ο Άντερσον. Πώς να μην κλαίει. Όλος ο κόσμος είναι όρθιος. Όλος ο κόσμος είναι στο πόδι. 4-2 η ομάδα της Επάφου.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου». Ανέβα ψηλά. Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
9: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
10: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
9: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
10: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Σχολείο. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά? Τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες? Πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT? Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Πόρτο Λεόνε. Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land. some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και να σας πω ότι με την ευκαιρία της έναρξης του νέου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Χάρης Λεζίδης, έχει στείλει γραπτό μήνυμα. Λέει ότι η σημερινή έναρξη της Cyprus Link by Stoiximan ανοίγει την αυλαία της ποδοσφαιρικής περίοδου 26-27 με την προσδοκία για ένα ανταγωνιστικό και ποιοτικό πρωτάθλημα, στο οποίο η αγωνιστική δράση θα βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο. Η ΚΟΠ εργάστηκε το προηγούμενο διάστημα σε συνεργασία με τα σωματεία για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των διοργανώσεων. Προτεραιότητες μας παραμένουν η ομαλή διεξαγωγή τους, η ασφάλεια στα γήπεδα και η διαρκής αναβάθμιση σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένης και της διαιτησίας. Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου και οφείλουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ομοσπονδία, Σωματεία, Πολιτεία και Φίλαθλοι έχουμε κοινή ευθύνη να προστατεύσουμε το άθλημα. Με την ευκαιρία της νέας περίοδου εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια σε Ομόνια και Πάφο για τις προκρίσεις τους. Και αυτά έτσι σε γενικές γραμμές από το μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Δίνουμε συνέχεια με την ΑΕΛ. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου Νικόλας Λεβέντης. Γεια σου Νικόλα, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μάλιστα, ακούσαμε και το μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ. Περιμένουμε, έχουμε ψηλές προσδοκίες για το φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς και από τη δικιά σας πλευρά και για τη δικιά σας ομάδα.
1: Καταρχάς, να συγχαρούμε Ομόνια και Πάφο για τις προκρίσεις τους. Είναι πολύ σημαντικό κάθε χρόνο οι κυπριακές ομάδες να πηγαίνουν όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, γιατί στο τέλος της ημέρας επωφελούνται και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάμε έτσι την Κύπρο, το κυπριακό ποδόσφαιρο, όσο πιο ψηλά γίνεται στο ranking της UEFA. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν ψηλές προσδοκίες για το φετινό πρωτάθλημα. Θα συμφωνήσουμε σε αρκετά από όσα αναφέρει στο μήνυμα του Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα όλοι μας θα κριθούμε μέσα στο γήπεδο, και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Εμείς αυτό που ευχόμαστε είναι να ο κόσμος να απολαύσει θέαμα και να φεύγει από το γήπεδο χωρίς να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι. Και θυμίζω ότι φέτος θα βγάλουμε και 5 ομάδες στην Ευρώπη, οπότε αν είναι ακόμη έναν κίνητρο, χτιμάς Νικόλα, για τις ομάδες.
1: Σίγουρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, γι' αυτό λέμε ότι επωφελούνται όλες οι ομάδες με τις καλές πορείες των κυπριακών ομάδων που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε θα ήταν καλό να κρατήσουμε αυτές τις 5 ομάδες και γιατί όχι να μην τις αυξήσουμε σε βάθος χρόνου και να έχουμε έτσι ένα δυνατό κυπριακό ποδόσφαιρο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θεωρώ ότι για όλους μας είναι, για όλες τις ομάδες που έχουν θέσει σαν στόχο την είσοδο στην πρώτη εξάδα, είναι κίνητρο η Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την δική μας ομάδα, στόχος μας εννοείται είναι η είσοδος στην πρώτη εξάδα και η κατάκτηση του κυπέλλου, που ισοδυναμεί ουσιαστικά και με έξοδο στην Ευρώπη. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε μια καλή πορεία από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι φέτος έχουν τεθεί βάσεις για να το πετύχει αυτόν που λέτε η ΑΕΛ?
1: Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι έχουν έρθει στην ομάδα ποδοσφαιριστές με πολύ μεγαλύτερη ποιότητα και καλύτερες προσωπικότητες, να το πούμε. Και αυτό μας κάνει πολύ πιο αισιόδοξους στο ότι μπορούμε να επιτέλους να δούμε την ομάδα που ονειρευόμαστε και στο τέλος της ημέρας να πετύχουμε και τους στόχους μας. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Για μας φυσικά υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό της ομοιογένειας, γιατί κακά τα ψέματα, όταν φέρνεις 15 ποδοσφαιριστές καινούριους, τότε θα χρειαστεί χρόνος να βγάλεις στο γήπεδο αυτά που πρέπει. Όμως από την άλλη θα πρέπει εβδομάδα με εβδομάδα να κυνηγάμε τους 3 βαθμούς και παράλληλα να βελτιωνόμαστε και αγωνιστικά, ώστε μέχρι και τον Μάιο να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Ναι. Άρα είστε ικανοποιημένοι και από τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει και από το πώς έχει ενισχυθεί η ομάδα και από την προοπτική που δίνουν αυτές, έτσι?
1: Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις. Νομίζω έχουν δείξει και αρκετά δείγματα ποιότητας κάποιοι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι αυτή η ΑΕΛ δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες. Έχουν γίνει και κάποιες οικονομικές υπερβάσεις με κάποια συμβόλαια. Εννοείται στα επιτρεπτά όρια που μπορούμε ως ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα αυτό όλο μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι η ομάδα μας θα καταφέρει στο τέλος της χρονιάς να δείξει αυτά που πρέπει μέσα στο γήπεδο, πάνω απ' όλα να κάνει περήφανο τον κόσμο, πάνω απ' όλα να καταφέρει να ελκύσει τον κόσμο της ΑΕΛ που ίσως να κουβαλάει έτσι μια στεναχώρια τα τελευταία χρόνια για τις κακές πορείες. Θεωρώ ότι αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, να καταφέρουμε να δώσουμε στον κόσμο μας ό,τι μας δίνει και αυτός τόσα χρόνια. Από τη στιγμή που μας δίνει τη στήριξη και την αγάπη του, οφείλουμε και εμείς να του επιστρέψουμε αυτή τη χαρά μέσα

0: κύριο Μάρτινς και ευελπιστούμε ότι όσοι κληθούν να αγωνιστούν θα δώσουν όλες τις δυνάμεις ούτως ώστε να ξεκινήσουμε με νίκη το νέο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Κονσί Σάου, εάν υπάρχουν πιθανότητες για να προλάβει ή είναι δύσκολο.
0: Βεβαίως. Σήμερα θα προπονηθεί, θα δοκιμάσει να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς το απόγευμα και αν όλα πάνε καλά και δεν νιώσει οποιαδήποτε ενόχληση εκεί στο ισχύο που είχε τον τραυματισμό, τότε θα τεθεί κανονικά και αυτό στη διάθεση του κύριου Μάρτινς. Θυμίζω ότι υπάρχει και η αυριανή προπόνηση, οπότε θα μπορεί ο ποδοσφαιριστής με δύο προπονήσεις να είναι έτοιμος. Από εκεί και πέρα, το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι, εννοείται να αποκείται στο τεχνικό επιτελείο, το οποίο καλείται ουσιαστικά να επιλέξει τους καλύτερους, τους πιο έτοιμους αυτή την περίοδο για να αγωνιστούν στον Ντέρμπι απέναντι στην Ανόρθωση.
1: Ωραία. Να πούμε και κάτι για τη μεταγραφή του Βαγόρα Αντωνίου, προφανώς. Τον ανακοινώσατε χθες και είναι και αυτός έτοιμος, έτσι, και διαθέσιμος.
0: Ναι, ο Βαγόρας είσαι έτοιμος ουσιαστικά. Έκανε κανονικά την προετοιμασία στην ομάδα που ήταν. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, όχι μόνο γιατί όντως φάνηκε έτσι κάποιο κενό εκεί στην αμυντική γραμμή της ομάδας, αλλά πολύ περισσότερο γιατί είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής Κύπριος, διεθνής, ο οποίος έχει και την προοπτική να εξελιχθεί σε αυτό που ψάχνουμε, γιατί κακά τα ψέματα θα έπρεπε να ενισχύσουμε περισσότερο το κυπριακό στοιχείο, κάτι το οποίο και με τον Ευαγόρα Αντωνίου το κάνουμε. Είναι και γνώριμος του κύριου Μάρτινς από την κοινή του θητεία στην Ομόνοια Ραδίππου. Θεωρώ ότι έκανε πολύ καλά παιχνίδια με τον κύριο Μάρτινς, οπότε όλα αυτά τα στοιχεία συνδύνουν στο ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε έτσι να σταθεροποιήσουμε εκεί την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε να είναι υγιής. Είναι τριετές το συμβόλαιο που υπέγραψε, είναι μέχρι το 2029, κάτι που αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη που δείχνουμε στις συναλλαγές του ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα. Ο Μπασουαμίνα σας ενδιαφέρει, της ΠΑΦΟ ο παίχτης?
0: Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Θα πάρετε κάποιον άλλο για την επιθετική γραμμή?
0: Κοιτάξτε, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος θα δούμε. Ποτέ μίλες ποτέ. Σίγουρα ο κύριος Μάρτινς ό,τι ζήτησε το πήρε. Εάν θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούμε και στη συγκεκριμένη θέση περαιτέρω, τότε εννοείται θα το πράξουμε. Όμως όλα είναι στα χέρια του προπονητή μας, ο οποίος είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος για την διαχείριση του ρόστερ.
1: Μάλιστα. Για την προπόληση των εισιτηρίων για τον κόσμο περιμένετε αύριο?
0: Κοιτάξτε, η προπόληση των εισιτηρίων, ειδικά το τελευταίο 24ωρο, πάει εξαιρετικά. Έχει ανέβει κατακόρυφα και ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας. Είμαστε κοντά στις 3.000. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο κόσμος όσο πλησιάζουμε και στην έναρξη του πρωταθλήματος έτσι γίνεται πιο θερμός. Έχουμε ξεπεράσει τα 1.300 εισιτήρια σε προπόληση. Μιλάμε για τα μεμονωμένα εισιτήρια αγώνα, οπότε πέραν των 4.000 έχουν κλείσει θέση. Θεωρώ ότι θα έχουμε γύρω στις 5.000 κόσμου την Κυριακή. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ο κόσμος μας να μας στηρίξει, εννοείται να είναι δίπλα μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πάντοτε μέσα στα κόσμια πλαίσια όπως αρμόζει στην ιστορία της ΑΕΛ. Δεν χρειάζεται η οποιαδήποτε τιμωρία, έστω και ένα ευρώ για οποιοδήποτε ποτήρι μπορεί να πέσει μέσα στο γήπεδο κτλ. Να είμαστε προσεκτικοί, να προστατεύσουμε την ομάδα μας και πάνω απ' όλα να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Κάποιος θα κερδίζει, κάποιος θα χάζει. Εμείς ως οπαδοί της ΑΕΛ θα πρέπει να είμαστε σωστοί στη συμπεριφορά μας και να στηρίξουμε την ομάδα μας μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα. Ο 482 ρωτάει αν θα πάρετε και αριστερό μπακ. Έχει 3 χρόνια να πιάσει η ομάδα αριστερό μπακ, λέει η Νικόλα. Θέλει μια απάντηση.
0: Εκεί υπάρχει ο Μίνος Αβγεβίτς, υπάρχει ο Κύπρος Νεοφύτου, υπάρχει και ο νεαρός ο Κυριάκος Κυριάκου. Από εκεί και πέρα είναι απόφαση του κύριου Μάρτινς εάν θα προχωρήσουμε περαιτέρω ενίσχυση σε οποιαδήποτε θέση, όχι μόνο εκεί. Όμως δεν νομίζω προς το παρόν να ενισχυθούμε στη συγκεκριμένη θέση.
1: Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αυτά και για

την ΑΕΛ, φίλε μου 079. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Για Κέλλερ και για Σάββο και θα έρθουν πίσω. Άστο εκεί. Προχωράμε. Πού ξέρεις ότι αυτοί που ήρθαν φέτος δεν είναι σε αυτόν το επίπεδο, χωρίς να τους δούμε και να τους κρίνουμε στην πορεία. Νομίζω αυτό είναι το πιο σωστό. Για να έχουμε να μπορούμε να λέμε κιόλας. Μάλιστα, για τον Άρη και εν ώψη του αγώνα με τον Απόλλωνα, Βανάλβε, Σουλουκούμ, Μπάρκεν, Καούσταντ δεδομένα εκτός και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για Παζέ, Νικόλιτς και Ελ Αλάτσι. Για την ανόρθωση, που επίσης δεν είχαμε ρεπορτάζ σήμερα, ετοιμάζει πλάνον εκεί ο Ελ Μαέστρο, ο οποίος θα κάνει και το επίσημο του ντεπούτο, χωρίς να υπολογίζει σε αρτήματα και Στέφανο Χαραλάμπους, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Θυμίζω τις δύο αναμετρήσεις σήμερα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος για την πρώτη κατηγορία. 7 η ώρα η Ένωση Νέων Ύψων υποδέχεται στο Αμόχωστο στην Ομόνια 29 Μαΐου και στις 8 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΑΣΥΠΗ και τα δύο παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM τηλεοπτικά από την Citavision.

0: το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, είναι ο Ανδρέας Βιελάρης έτοιμος εδώ μαζί μας για το ένθετό μας, για τον 713 που με ρωτάει για τα season της Ομόνιας. Σίγουρα είναι πάνω από 9.500, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό. Έλα, Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Εντάξει, μέρα κληρώσω σήμερα μετά τους χθεσινούς επαναληπτικούς playoffs Europa Conference. Δύο από τις τρεις ελληνικές ομάδες τα κατάφεραν να προκριθούν. Ο Όφη που έπαιζε και με το μαξιλαράκι του Conference League αλλά και το πλεονέκτημα του 3-0 του πρώτου αγώνα. Όχι μόνο το υπερασπίστηκε, αλλά κέρδισαν και πάλι με 2-0 αυτήν τη φορά μέσα στην Βουλγαρία, την Τσέσεκα, και με πανηγυρικών τρόπων θα είναι σήμερα μαζί με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας στην κλήρωση του League Phase του Europa.
1: Για μια ομάδα που δεν είναι συνήθες να παίζει στην Ευρώπη, είναι εκτιμώ ότι ήταν εξαιρετική προσπάθεια.
2: Όντως ήταν εξαιρετική. Γενικότερα αξίζει πάρα πολύ καλά την σεζόν και με τον. Μπορεί να μην είναι σημαντικός για τους υπόλοιπους, αλλά για μια ομάδα όπως Όφη, ο τίτλος του Super Pack ακόμη απέναντι στην ΑΕΚ. Και φαίνεται ότι είναι και μια ομάδα που θα ψάξει το επόμενο διάστημα να ενισχύσει και άλλον το ρόστερ για να μπορέσει να ανταποκριθεί και στην πρόκληση του Europa και φυσικά στο διπλό ταμπλό με το πρωτάθλημα. Ο Όφη εννοείται ότι είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο. Φυσικά όλα αυτά έχουν σημασία από τη στιγμή που κάθε ομάδα στο Europa θα κληρωθεί να παίξει με δύο ομάδες από κάθε pot, από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε, δεν έκανε καλή εμφάνιση, αλλά το πάλεψε, βρέθηκε να χάνει 2-0, ισοφάρισε και τελικά χάσε με 3-2 από την Μπραντ μέσα στην Νορβηγία με ένα πέναλτι τουλάχιστον εύκολο, να μην πω ανύπαρκτο, τουλάχιστον εύκολο πέναλτι, το οποίο προκάλεσε κέντρες αντιδράσεις από πλευράς ΠΑΟΚ. Και έτσι μετά από χρόνια, νομίζω μετά από 4-5 χρόνια, ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι σε League Phase, η φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε με τον πλέον δραματικό τρόπο. Επανέλαβε τις κακές συνήθειες να δέχεται γκολ στο τέλος, τις καθυστερήσεις χθες του αγώνα, ενώ είχε σκορ πρόκρισης με γκολ του Ντέσερς από το 72. Στο 90-2 ισοφαρίστηκε και χρειάστηκε ένα πέναλτι και πάλι του Ντέσερς. Τις καθυστερήσεις, τη ημίωρη παράταση 125-126 για να πάρει την νίκη με 1-2 και να είναι σήμερα στην κλήρωση του Conference League. Φαντάζομαι τα είπε νωρίτερα, σε αντίθεση με το Europa, 6 παιχνίδια, 6 γκρουπ δυναμικότητας, μία αντίπαλος από κάθε pot για
1: 3 μέσα, 3 έξω.
2: Ακριβώς. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Εντάξει, για την ΑΕΚ θέση κλήρωση.
1: Αντιπάλους φωτιά.
2: Όντως, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο βατή η κλήρωση. Εντός έδρας θα παίξει με Ρεάλ, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και την ΛΑΣΚ. Και εκτός έδρας θα παίξει με Manchester City, με Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Είναι δύσκολο, θα χρειαστούν υπερβάσεις. Συνήθως εκεί ίσως 9 βαθμούς, 10 βαθμούς. Νομίζω πέρσι η Πάφος με 9 μήνες εκτός. Συνεχείας θα χρειαστεί σίγουρα να κάνει μια πορεία υπερβατική να θέλει να διεκδικήσει παρουσία στην πρώτη 24.
1: Πάντως δείχνει καλά στοιχεία η ΑΕΚ, δείχνει να είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τώρα θα τη δούμε και σε αυτόν το επίπεδο πώς μπορεί να αντεπεξέλθει.
2: Ναι,
1: αλλά εντάξει, είναι από τις ελληνικές ομάδες που ξεχωρίζουν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχει πολύ διαφορά από τις άλλες που ακολουθούν.
2: Συμφωνώ. Και οι κληρώσεις είναι και του Europa και του Conference. Λίγο μετά τις 2 θα σας ακούσουμε.
1: Αρχίζουμε από τις 2 για το Europa και πάμε.
2: Αμέσως μετά, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόταση από την UEFA. Μετά τις 2 θα γίνουν και οι δύο κληρώσεις.
1: Άρα στο Europa έχουμε την Ομόνια,
2: ναι,
1: τον Ολυμπιακό και τον Όφη.
2: Σωστά. Και Παναθηναϊκών, Πάφων.
1: Αυτές.
2: Τέλος, ναι.
1: Αυτές.
2: Ξεχνώ κάποια.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, θέλεις κάτι άλλο από τα χθεσινά
2: παιχνίδια? Από τα χθεσινά, όχι, εντάξει.
1: Με κάνει εντύπωση αυτόν το 5-1 που έχασε ο Ερυθρός Αστέρας.
2: Ναι, εντάξει, το σκόρ είδα.
1: Ήταν και η κοκκινή.
2: Είδα και εγώ, ναι.
1: Κέρδισε 3-0 στο πρώτο μήνυμα.
2: 3-0, ναι, ήταν σοκαριστικό για τους Σέρβους που εντάξει, έκανε και μια αλλαγή προπονητή.
1: Ο Λέιζου δεν έπαιξαν καθόλου.
2: Δεν έπαιξαν καθόλου χτες, όχι. Γενικότερα είχαμε κάποια μεγάλα σκόρ, κάποιες μεγάλες ανατροπές. Εντάξει. ήταν από τα αποτελέσματα που προκάλεσαν εσύ σίγουρα ο αποκλεισμός του Ερυθρού Αστέρ.
1: Ναι, και είχαμε και ισπανικό πρωτάθλημα. Θέλεις να μας πεις κάτι για την νίκη της Μπαρτσελόνα 2-0 απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλπάο?
2: Ναι, μια καλή εμφάνιση, όχι κάτι φοβερό.
1: Κατά διαστήματα ήταν.
2: Κατά διαστήματα, ναι, θα μπορούσε να κερδίσει πιο άνετα. Έχει κάποια δοκάρια, κάποιες ευκαιρίες. Το δεύτερο γκολ άρχισε να έρθει προς το τέλος, αλλά ήταν μια νίκη με 2-0. Θεωρώ και δίκαιη και χωρίς να κινδυνεύσει και ιδιαίτερα. Η Μπαρσελόνα ξαναπέζει Δευτέρα βράδυ εντός έδρας πάλι με τη Ράγιο. Κυριακή παίζει Ρεάλ με τη Μάλαγα. Εντάξει, έχουμε προαθλήματα που ξεκινάνε αυτήν την εβδομάδα. Ξεκινά το απόψε, ουσιαστικά ξεκινά το γερμανικό με τον Bayer Stuttgart. Υπάρχουν ωραία ντέρπι, ωραία παιχνίδια γενικότερα.
1: Έχουμε και Premier League.
2: Έχουμε όλα τα προαθλήματα που έχουν ξεκινήσει. Σήμερα έχουμε το Crystal Palace City. Η Arsenal παίζει την Δευτέρα βράδυ με την Aston Villa εκτός έδρας. Η Liverpool Nottingham Forest, Tottenham Newcastle, Chelsea Brighton, Manchester United Ipswich. Τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε και το Lille Paris Saint-Germain για το γαλλικό πρωτάθλημα. Έχουμε και Milan Venezia. Και στην Ισπανία δύο παιχνίδια, Σαντατέρ, Έλτσε και Αλαβές Βιγιαρεάλ. Θα τα πούμε από Δευτέρα έτσι αναλυτικά τα αποτελέσματα των από τον αγώνα.
1: Ωραία, και δύο συντονισμένοι εδώ για να παρακολουθήσουμε την κλήρωση των ευρωπαϊκών κυπέλων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Προσδοκία είναι να έχουμε ένα ανταγωνιστικό και ποιοτικό πρωτάθλημα. Προτεραιότητες μας παραμένουν η ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων, η ασφάλεια στα γήπεδα και η διαρκής αναβάθμιση σε όλους τους τομείς. Το μήνυμα του πρόεδρου της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, για την έναρξη του πρωταθλήματος. Αντιπάλους περιμένουν να μάθουν σήμερα Ομόνια και Πάφος για τη League Face του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Η κλήρωση για τη League Face του Europa League θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2 στο Μονακό, ενώ έπειτα θα ακολουθήσει η κλήρωση του Conference. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητα συμμετέχει η Ομόνια στο Europa, ενώ η Πάφος βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα στο Conference. Μεγάλη ικανοποίηση στην Ομόνια για τη χθεσινή εμφάνιση και την πρόκριση στο Europa League. Σε προχωρημένες επαφές με την Κηφισιά βρίσκεται ο Ιωάννης Κούσουλος, που θα παραχωρηθεί εφόσον βρεθεί αντικαταστάτης του στη μεσαία γραμμή. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της μεταγραφής του Καμίνσκι. Στην Ομόνια 29 Μαΐου θα συνεχίσει την καριέρα του Ουζόχο. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Τάσου Μπακασέτα. Δεν συμμετείχε στους πανηγυρισμούς ο Κουλυμπαλή, για τον οποίο δεν υπάρχει οποιαδήποτε νέα επίσημη κρούση στην Ομόνια. Εμείς περιμέναμε ότι θα ήταν δύσκολο το έργο μας. Είναι πολύ σημαντικό πως για τρίτη σερή χρονιά βρισκόμαστε σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Εοχάρους, μετά τη χθεσινή πρόκριση κόντρα στην Dynamo City. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Αν βρεθεί κάτι καλό, δεν θα διστάσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα, επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ. Η αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ είναι μία από τις πιο δύσκολες εξόδους στο πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά έχουμε πίστη στην ομάδα μας, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, ο οποίος επισήμανε πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απάντηση της UEFA για το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκιτρίνων διεύσευσε το ότι ο Αντωνίν Παράκ κινείται νομικά κατά του ΑΠΟΕΛ. Τα διαδικαστικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ρώσα στην Καραμπάχ, ενώ ψιά ΑΕΚ δεν υπολογίζονται η Μαντσίνη, Πιέρος και Κατριτσής, όπως και ο Ζελένικα, ο οποίος δεν έχει ακόμη εγγραφεί λόγω του μεταγραφικού εμπαρκό. Οι μεγάλες ομάδες αναμένουμε ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικές στη νέα σεζόν. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο κόντρα στον Άρη, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Δεν υπολογίζονται για τα πρώτα δύο παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περίοδου Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ. Στην τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει το θέμα της ετοιμότητας στο Ροντρίγκες και Κβίτα. Χρειάζεται ακόμη λίγες εβδομάδες για να είναι έτοιμος ο Γκολτσόν. Στόχος μας είναι η είσοδος στην πρώτη εξάδα και η κατάκτηση του κυπέλου. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αρχίζουμε με δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση και είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε νικηφόρα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβεντής. Πιθανότητες για να είναι έτοιμος συγκεντρώνει ο Κονσέισαο. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της σεζόν 2026-2027 για τη Cyprus League Παϊστοιχημάν. Στις 7 η Ενίψωνα υποδέχεται στο Αμόχωστο στην Ομόνια 29 Μαΐου, ενώ στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στην Αρένα. Τον τεπούτο του στον πάγκο της ομάδας της Λάρνακας θα πραγματοποιήσει ο Ρούπερ Σεγιές. Κανονικά υπολογίζεται ο Μιραμόν, ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιώργου Ναούμ έδειξε η Ομόνια Ραδιπού. Πλάνο χωρίς τους Βαν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ καταστρώνει ο Ράτσκοφ για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει κατάσταση των Παζέ, Νίκολιτς και Ελαλατσί. Δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην ΑΕΛ ο Αρτιματάς όπως και ο Στέφανος Χαραλάμπους στην Ανόρθωση.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Τις κληρώσεις του Europa και του Conference League αναμένουν σήμερα Όφη και Παναθηναϊκός. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας βρίσκεται ο Όφη στην κλήρωση του Europa League. Στο δεύτερο γκρουπ συμμετέχουν οι πράσινοι στο Conference. Εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για πρώτη φορά μετά το 2022 έμεινε ο ΠΑΟΚ. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες ο Δανός μπακ Μάρκους Πέντερσεν, ούτως ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στο πλάνο η απόκτηση Half Extreme. Με δηλώσεις του ο CEO της Ατλέτικο απέκλεισε το ενδεχόμενο πώλησης του Άλβαρες στην Μπαρσελόνα. Ο Αργεντινός επιθετικός δεν συμμετείχε ούτε σήμερα στην προπόνηση της ομάδας. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League η Crystal Palace υποδέχεται την Manchester City στις 10. Για το γερμανικό πρωτάθλημα στις 9.30 η Bayer αντιμετωπίζει τη Στουτκάρτη. Για την Serie A Milan Venezia στις 9.45. Την ίδια ώρα για τη League One Lille Paris. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga, Santander Elche στις 8 και Deportivo Alavés Villarreal στις 10.30. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Mundo Basket 2027, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Ουκρανία στη Ρίγα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
6: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
5: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
7: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
8: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
9: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν άργησα, εδώ είμαι. 15 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Στο μικρόφωνο μόνος του Άντωνη Σκαρπετόπουλος. Θα μου κάνετε παρέα εσείς, καθώς ο κύριος Πάντσος απουσιάζει. Δίνει τη μάχη του. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Το θυμίζω. Δυνατότητες επικοινωνίας με το σταθμό πολλές. 2-10-95-79-283-84-85. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή σύνδεση με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπως κάνω και εγώ πάντα το πρωί για να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Και από εκεί και πέρα ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live σας επιτρέπει, χάρη στη σελίδα που ανοίγει, να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και να και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία χρησιμοποιούμε εδώ πέρα στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα προς Θεού, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο κάνετε τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, νομίζω ότι το είπα ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365, δεν πειράζει να το πω και δεύτερη φορά. Ο Παναγιώτης Μπουρνούς είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρησιμό και απαραίτητο. Ο Τρεις Ταμπάκος στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στρατού, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Όλος ο καλός κόσμος είναι εδώ, στα κεντρικά του Sport FM. Του Big Wins Sport FM, για να τα λέμε σωστά. Λοιπόν, ερχόμαστε από μια βραδιά στην οποία υπήρχαν ένα σωρό πράγματα. Πάρα πολλά, είναι αλήθεια. Και πάμε σε μια Παρασκευή που επίσης έχει πολλά. Η ατζέντα της ημέρας λέει πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει κλήρωση για να μάθουμε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League και του Παναθηναϊκού στο Conference League. Τη ΑΕΚ τους μάθαμε χτες. Αυτό δηλαδή, η αντίπαλη της ΑΕΚ ήταν μία από τις μεγάλες ειδήσεις της ημέρας. Είναι μια οχτάδα αυτή που έχει η ΑΕΚ μπροστά της που επιτρέπει μια σχετική αισιοδοξία. Δεν ήταν τυχερή η ΑΕΚ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και δύσκολες κληρώσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν εύκολες και δύσκολες κληρώσεις. Είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, να σου προκύψει κόμμο και άλλο πράγμα η Σλόβαν Μπρατισλάβα από το τελευταίο γκρουπ, όταν μιλάμε για Champions League. Όχι ότι η Σλόβαν θα είναι εύκολη, αλλά εν πάση περιπτώσει η άλλη είναι λίγο καλύτερη. Αυτή η κόμμο το δυσκόλεψε λίγο το πράγμα. Για την ΑΕΚ το καλό είναι ότι της προέκυψε η Σαχτάρ, η οποία παίζει στο Stamford Bridge, δηλαδή μια ομάδα χωρίς έδρα. Είναι ένα από τα δύο παιχνίδια τα οποία η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να κυκλώσει, και το άλλο είναι φυσικά αυτό με τη ΛΑΣΚ. Αν πάρει αυτά τα δύο μάτς, μπορεί και να συνεχίσει όλα γίνονται, λέω εγώ. Αν σε αυτά τα μάτς για κάποιο λόγο στραβοπατήσει, πρέπει να βρει πόντους με ομάδες οι οποίες είναι δύσκολες. Δηλαδή δεν είναι απλό να παίξεις με την Real και τη City, δεν είναι απλό να υποδεχτείς την Γαλατά και την Ρώμα. Είναι καλές ομάδες και ειδικά η Γαλατά είναι και ψημένη ομάδα στην ιστορία αυτή που λέγεται Champions League. Άλλο αν μας πάνε καλά τα ελληνοτουρκικά στο ποδόσφαιρο, μόνο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βέβαια, εντάξει, το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να παίξει την μπάλα της. Και νομίζω ότι με τις συγκεκριμένες ομάδες μπορεί να το κάνει, γιατί είναι ομάδες οι οποίες επίσης παίζουν, επίσης προσπαθούν, επίσης είναι αυτό που λέμε απλά επιθετικές, παραγωγικές ομάδες. Δεν είναι ομάδες, ας πούμε, που σκέφτονται πώς θα σε ακυρώσουν, θα σε ζωρίσουν και όλα αυτά τα ωραία που κάποτε λέγαμε για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε υπομονή και θα δούμε. Δηλαδή η ΑΕΚ περιμένει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι άλλο να ξεκινήσεις με την ΛΑΣΚ στην All Win Arena, άλλο να ξεκινήσεις με την Real Madrid στην All Win Arena. Είναι άλλο να κλείνεις την οκτάδα με μια επίσκεψη της Real που θα έχει προκριθεί και θα έρθει στην Αθήνα. Και όσες φορές έχει προκριθεί και έχει έρθει στην Αθήνα η Real, δεν έχει κερδίσει ποτέ, γι' αυτό το λέω. Καμιά 40 χρόνια έχει να κερδίσει η Real, κέρδισε πέρσι τον Ολυμπιακό. Αλλά τον κέρδισε και σε ένα παιχνίδι που θυμόσαστε τι είχε γίνει και θυμόσαστε και πόσο ανάγκη είχε η Real να κερδίσει τότε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα δούμε όταν τα μάθουμε. Δηλαδή να προκύψει το πρόγραμμα, να δούμε πώς διαμορφώνει τη σεζόν της ΑΕΚ γενικότερα, και μετά παιχνίδι με παιχνίδι θα το συζητάμε το πράγμα. Και βέβαια είχαμε χτες βράδυ και τα παιχνίδια των υπολείπων, των τριών. Θέλαμε 5 ομάδες, βρεθήκαμε με 4. Πάλι καλά λόγο. Πέρασε ο Όφη επιβλητικά με ένα συνολικό 5-0 κόντρα στην ΤΣΕΚΑ, το οποίο δείχνει και την αρτιότητα της συνολικής του εμφάνισης, που αξίζει πάρα πολλά μπράβο. Ζορίστηκε φοβερά ο Παναθηναϊκός που πέρασε με το πέναλτι γκολ του Ντέσσερς στο τελευταίο λεπτό της παράτασης τύπου γκολ και φύγαμε για τελικό. Και αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ επίσης με ένα πέναλτι που δέχτηκε όμως αυτός και γύρω στο 88 στην Νορβηγία από την Μπραν. Έχασε 3-2. Θα πω δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά μετά το break που θα κάνει τώρα ο Παναγιώτης.
0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, τα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων είναι αρκετά πράγματα τα οποία μπορούσες να πεις μετά το τέλος τους. Μην πω και κατά τη διάρκεια τους, γιατί κάτι μου λέει ότι μπορεί να σπάσανε και τηλεοράσεις χθες βράδυ, ειδικά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ξεκινώντας από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, για το οποίο θα το συζητήσουμε περισσότερο με τον Νίκο Θανασίου αργότερα, θέλω να πω ότι μου φαινόταν απίθανο ένα πράγμα πριν από αυτό το μάτς. Να επαναληφθεί το παιχνίδι του ΆΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την τσέχικη ομάδα αυτή, που τελικά ήταν και σκληροκαρίδι, όπως είδαμε, κτλ. Άξια σεβασμού ομάδα, θέλω να πω. Παρότι στο τέλος με όσα κάνανε, μόνο σεβασμό δεν αξίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει για την προσπάθειά τους και την αγωνιστικότητά τους, δεν έχω να πω κάτι για τους ανθρώπους. Η Χράντετς το πάλεψε. Αυτό που έλεγα ήταν ότι μου φαίνονταν απίθανο να ξαναγίνει το μάτς του ΆΚΑ, και στην πραγματικότητα έγινε το μάτς του ΆΚΑ πάλι. Δηλαδή, στα γενικά του το παιχνίδι αυτό ήταν πολύ ίδιο με το πρώτο παιχνίδι. Είχε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ισορροπημένο. Δηλαδή, ξεκίνησε πολύ καλύτερα η γηπεδούχος. Το ισορρόπησε το πράγμα ο Παναθηναϊκός με την τύχη που είχε να μπει ο Κοντούρης, γιατί ο Κοντούρης δεν ήταν τακτική επιλογή. Χτύπησε ο Τσιριβέγια και μπήκε και τον βοήθησε πάρα πολύ ο Κοντούρης, γιατί του έδωσε τρεξίματα, τον βοήθησε να φιλτράρει καλύτερα. Μπήκε ένας παίκτης που, εν πάση περιπτώσει, είχε διάθεση πέραν όλων των άλλων να παίξει και λίγο άμυνα, δηλαδή να κυνηγήσει λίγο την μπάλα, να κυνηγήσει κανένα αντίπαλο. Πράγμα που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός στην αρχή. Λοιπόν, και μετά από αυτό ακολούθησε, ειδικά όταν ο Νίστροπ κάνει τις τρεις αλλαγές, δηλαδή βάζει τον Καλάμπρια που δίνει στην άμυνα μια, ας πούμε, λογική τετράδας γενικότερα, μπήκε ο Αντίνο που είχε κέφια, μπήκε φυσικά ο Ντέσσερς που ήταν και ο άνθρωπος κλειδί της βραδιάς. Λοιπόν, μετά από αυτές τις αλλαγές ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό διάστημα, ακριβώς όπως είχε ένα καλό διάστημα και στο ΆΚΑ στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί ήταν ο Τετέι ο πρωταγωνιστής. Αλλά έχει τόσο κόσμο ο Παναθηναϊκός στον πάγκο που έναν πρωταγωνιστή τον βρίσκει πάντα. Αυτό λένε τα πρώτα παιχνίδια. Μην πω και δύο πρωταγωνιστές θα τους βρίσκει πάντα επιθετικά φέτος στην σεζόν. Και στο τέλος γίνεται όπως ακριβώς στο ΆΚΑ το ίδιο λάθος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αφήνει την μπάλα, παίζει πολύ με τον χρόνο, δεν προσέχει και κυρίως αφήνει την γηπεδούχο να την κυκλοφορεί την μπάλα όπως θέλει. Δηλαδή, πριν από τον γκολ του Νταρίντα, το οποίο από μόνο του δείχνει ότι υπήρχαν προβλήματα στα μετόπιστεν, δηλαδή κόλλησε ο Ντεφράι, βρέθηκε ο Νταρίντα μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα με 10 διαφορετικούς τρόπους να βάλει γκολ, μόνο και μόνο γιατί κάποιος πήρε μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή και ήμασταν στο 94-95. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ότι κυρίως οι γηπεδούχοι κυκλοφορούσαν την μπάλα με άνεση και σαν να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή πριν το γκολ της ισοφάρισης, πριν τη σέντρα που προκάλεσε, ας πούμε, την κεφαλιά assist για τον Νταρίντα, έχουν κάνει μέχρι και τα κουνάκια στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλά τίποτα. Και στο τέλος, ακριβώς γιατί είχε οπισθοχωρήσει κιόλας. Δηλαδή, αν γυρνάς για να αμυνθείς και επιτρέψεις αυτά τα πράγματα, κάτι δεν κάνεις καλά. Και μετά έγιναν πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα διηγηθείς σε όποιον δεν τα είδε. Ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας είναι με 9 παίχτες στο γήπεδο, γιατί ο Ταμπόρδα φαίνεται το παιδί ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Καλάμπρια έχει και αυτό τα προβληματάκια του. Για μένα και ο Πάλμερ Μπράουν είχε τα προβληματάκια του, αλλά εν πάση περιπτώσει του Καλάμπρια φαίνονταν περισσότερο. Και οι άλλοι, βέβαια, πρέπει να πω ότι είχαν και αυτοί θέματα. Ας πούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν διηγούμαστε αυτό το παιχνίδι ότι η γηπεδούχος έχασε έναν από τους καλύτερους παίκτες, τον Μίχαλικ, με θλάση στο 20 λεπτό. Και έχασε με θλάση ένα παίκτη ακόμα, στη θέση του οποίου μπήκε ο Νέτο, μάλλον για να χτυπήσει πέναλτι, αλλά έκανε πέναλτι, το έκανε στον Ντέσσερς, σε ένα σημείο του παιχνιδιού που οι γηπεδούχοι είχαν σαφώς την υπεροχή και είχαν χάσει και ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε την δική του μεγάλη φάση με τον Γιάνγκουσιτς στο τέλος. Δηλαδή γίνεται πραγματικά το έλα να δεις. Πράγματα, ας πούμε, απερίγραπτα και εν μέρη αξέχαστα. Δηλαδή αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο για διάφορους λόγους θα το θυμούνται όποιοι το είδανε. Αντίθετα, θέλω να πω, με προηγούμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που μπορεί να είχαν και αυτά δραματική εξέλιξη. Δηλαδή, στην παράταση πέρασε και την ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός. Νομίζω δεν το θυμάται κανείς. Όχι μόνο βρήκε πέναλτι ο Παναθηναϊκός στο τέλος, αλλά είχε και άλλες φάσεις στο μάτς. Αυτή το ατελείωτο, ας πούμε, την ατελείωτη παράταση. Δεν ξέρω τι έγραφε το χρονόμετρο όταν τελείωσε το παιχνίδι, 130, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, γιατί είχε υπάρξει και VAR στο μεταξύ και πολλά άλλα. Στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι ισχύει το τέλος καλό, όχι ακριβώς το όλα καλά. Διότι αυτό που φάνηκε είναι ότι τον Νίστροπ τον περιμένει πολύ δουλειά. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, συνήθως οι ομάδες περιμένουν από τους επιθετικούς τους να παίρνουν καμιά πρωτοβουλία παραπάνω. Ειδικά είναι πρικισμένοι παίχτες, έχουν την ατομική ενέργεια. Ο Παναθηναϊκός το κάνει ανάποδα. Δηλαδή, σε αυτά τα πρώτα μάτς που βλέπουμε, περιμένει από τους αμυντικούς του, μεμονωμένα ο καθένας, ότι μπορεί να βελτιώνει τα πράγματα. Μηχανισμοί αγνοούνται, δεν υπάρχουν. Είναι πολύ νωρίς η σεζόν, είναι πολύ καινούργιος ο προπονητής, είναι πάρα πολλοί καινούργιοι παίχτες. Υπάρχουν παίχτες που δεν έχουν μπει καν ακόμα στην διαδικασία. Υπήρξαν και αλλαγές στη διάρκεια, δηλαδή σας θυμίζω ότι είχε παίξει ο Τουμπά στα πρώτα παιχνίδια, που τώρα είναι ιδανικό στη Χαύρη. Ότι ξεκίνησε ο Τσάπρας, που ήταν, έλειψε στο ένα παιχνίδι λόγω καρτών και στο άλλο λόγω τραυματισμού. Υπήρχαν δηλαδή και τέτοια θέματα που δεν επέτρεπαν στον Νίστροπ να παρατάσει τους ίδιους ώστε να βρουν μια κάποια ομοιογένεια, αλλά κακά τα ψέματα, υπάρχει ανάγκη δουλειάς. Υπάρχει ανάγκη δουλειάς και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πέταξε ένα ημίχρονο. Ο Λύση έκανε και καλά και λιγότερο καλά. Στα λιγότερα καλά λέω ότι δεν ξεκίνησε τον Τάισον περίεργο. Έβγαλε τον Ενδιαγέ που ήταν από τους καλύτερους παίχτες στο 80 σε μια κατάσταση ρευστότητας γενικότερα του παιχνιδιού. Αλλά με τον Τέλιορ και τον Μπέλκα διόρθωσε τον ΠΑΟΚ μετά το βαρύ 2-0. Βαρύ με βάση και την εικόνα του παιχνιδιού, γιατί δεν είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το έφερε το μάτς στα ίσια και πλήρωσε στο τέλος ένα πέναλτι του Γιαννούλη, που πρέπει να πω ότι όσο περισσότερο το βλέπω, τόσο λιγότερο πέναλτι μου φαίνεται, αλλά είναι μια φάση ύποπτη. Και στους καιρούς του ΒΑΡ, των επαφών των διαιτητών που περιμένουν κάτι να τους πούνε για να πάνε ενδεχομένως να δουν τη φάση και να αναθεωρήσουν, χθες δεν έγινε τίποτα από αυτά. Αυτά δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ τα πέναλτι δίνονται. Και ο ΠΑΟΚ από το πουθενά δέχεται αυτό το τρίτο γκολ σε μια στιγμή που μάλλον το έχει ισορροπήσει το πράγμα και πληρώνει και τη ρέντα των Νορβηγών εν προκειμένου. Πέρασε η Βίκινγκ, πέρασε η Μπόντο, πέρασε η Κιμπράν. Μας περνάνε γενικώς στην βαθμολογία και μάλλον θα είναι αυτή η δέκατη στο τέλος. Λέω εγώ, όσο κι αν ενδεχομένως για την Μπράν θα είναι εύκολο να φέρει βαθμούς, για την Βίκινγκ δεν θα είναι και τόσο. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ πληρώνει σίγουρα το μαύρο συνεφάκι που έχει σχηματιστεί πάνω από την ομάδα μετά την πώληση του Κωνσταντέλη. Εγώ σε αυτά τα πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι οι γκρίνιες, όλα αυτά τα πράγματα είναι διαβρωτικά, κάνουν κακό γενικώς. Και το παράδειγμα είναι όφι. Στην Κρήτη υπάρχει ένας ήλιος τεράστιος όλο το καλοκαίρι, υπάρχει ηλιακάδα φοβερή. Πάνε όλα καλά. Ο όφι δείχνει δύο φορές καλύτερος από πέρσι. Στο ξεκίνημα της χρονιάς, χτες καθάρισε την Τζέσεκα διαδικαστικά με τον Ους και τον Φούντα και τον Αϊτόρ να κάνουν φοβερά πράγματα, το Θεοδωσουλάκη να πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ, τον Κόντι να πανηγυρίζει και με το δίκιο του, και σήμερα όλοι περιμένουν τους αντιπάλους τους για να ζήσουν μια περιπέτεια η οποία θα είναι σαφώς καταπληκτική. Break και τα λέμε σε λίγο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Το έφτιαξες και αυτό. και την πόρτα και τον κήπο.
11: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
10: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
11: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
13: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
17: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
18: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
17: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
18: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
19: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: 8-6-12 και οι Τσέχοι που είναι επίσης και αυτοί στο κυνήγι της 10ης θέσης είναι μπροστά μας. Έχουν 44-7-25 αλλά έχουν και αυτοί χάσει μια ομάδα, έχουν 4 ομάδες. Φοβάμαι τους Νορβηγούς, Μάκη μου, γιατί βλέπω ότι η Μπόντο μπορεί να κάνει πολλούς βαθμούς στο Champions League. Το έχει ξανακάνει. Γιατί βλέπω ότι η Μπραντ μπορεί να κάνει πολλούς βαθμούς. Να κάνει αντίστοιχους βαθμούς στον Παναθηναϊκό, δηλαδή, στο Conference. Και έχουν και άστρο. Έχουν άστρο. Δεν ξέρω. Μακάρι να έχετε δίκιο εσείς, να τα έχετε υπολογίσει καλύτερα, αλλά δεν ξέρω. Και να θυμόσαστε ότι είναι και τα μπόνους που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτήν την ιστορία. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι βαθμοί που κάνουν στα παιχνίδια, είναι και πώς περνάς, πώς πας παρακάτω και όλα τα σχετικά. Ένας άλλος φίλος μου λέει ότι η Ελλάδα θα είναι 8η του χρόνου, πάνω από την Τουρκία και την Ολλανδία. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να φτάσουμε ξανά και στην 6η θέση που είχαμε φτάσει μια φορά και ένα καιρό που είχαμε βγάλει τρεις ομάδες στο Champions League, σας θυμίζω για να τα θυμόσαστε. Αλλά ήταν, πώς το λένε, η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ήταν 6η η Ελλάδα με βαθμούς που μάζευαν οι ομάδες τις 5 χρόνια, έτσι, όχι μια χρονιά. Στην Ευρώπη, απίθανα πράγματα. Αλλά στην Ελλάδα μιλάγαμε τότε για διαιτησία, για άλλα πράγματα. Λοιπόν, κατά τα άλλα βλέπω διάφορα για τον Παναθηναϊκό. Θα συζητήσουμε μετά με τον Νίκο Αθανασίου. Βλέπω πώς το λένε τα γνωστά για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Λοιπόν, που είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα εμπροκειμένου. Και έτσι θα πηγαίνει, όσο δεν ανακοινώνονται οι ποδοσφαιριστές, θα υπάρχουν τέτοιου τύπου ερωτήσεις, απορίες, γκρίνιες, για τις οποίες πάντως δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ, λυπάμαι.

Μεταγραφική περίοδος που ρωτάτε, λίγη τώρα, αλλά μετά έχει πάντα υπάρχει χρόνος για ελεύθερους. Και σε αυτό το διάστημα των ελεύθερων έχουν έρθει κατά καιρούς διάφοροι ποδοσφαιριστές και με μεγάλα ονόματα, και τον Μαρσιάλ, θυμόσαστε, Χάμες Ροντρίγκες. Αυτοί έχουν έρθει μετά το τέλος των μεταγραφών. Θέλω να πω, όρεξη να έχετε, να έχετε και μετά, ας πούμε, θέματα προς συζήτηση, γιατί οι μεταγραφές είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Είναι. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει ότι αν εξαιρέσει τη Real, τη City και την Dortmund, με την οποία η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας, με όλες τις άλλες ομάδες μπορεί να κάνει βαθμούς. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλώς είναι. Δεν έχεις τίποτα, ας πούμε, το οποίο να είναι, ας πούμε, του χεριού σου, πέραν της LASK, λέω εγώ, που ευτυχισμένη πρέπει να είναι που είναι στο Champions League. Και αν τη βρει και αργά η ΑΕΚ, μπορεί να την κερδίσει και εύκολα. Γιατί αυτές οι ομάδες που είναι πρωτάρες, ας πούμε, στη διοργάνωση μπαίνουν πάρα πολύ, έτσι, με πολύ ενθουσιασμό, με κέφι, με υποστήριξη, με τρεξίματα, και μετά όλα αυτά ψιλοχάνονται στην πορεία, είναι λογικό, όταν αρχίζουν οι ήττες, ας πούμε, δεν μπορεί να είσαι μονίμως χαρούμενος και ευτυχισμένος, πρέπει να είσαι τρελός. Αλλά θυμάμαι και πέρσι την Κρασνοντάρ, την Καϊράτ, οι οποίες ξεκινήσαν αλλιώς και αλλιώς τελείωσαν. Την Πάφο, έτσι, θυμόσαστε, η Πάφος έκανε φοβερό ξεκίνημα στην χρονιά, και όχι μόνο γιατί είχε πάρει το 0-0 με τον Ολυμπιακό, είχε και νίκες, είχε διάφορα. Λοιπόν, διάφορα καλά, θέλω να πω. Εντάξει, είναι και ζήτημα αντοχής, έτσι. Δηλαδή, είναι και ζήτημα αντοχής. Δηλαδή, δεν είναι ομάδες αυτές φτιαγμένες, ας πούμε, για το Champions League. Είναι φτιαγμένες για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στη χώρα τους και στο Champions League να πάρουν ό,τι προκύψει, που λένε, ό,τι καλύτερο. Ένας άλλος φίλος λέει ότι αναζητεί παραγωγό Sport FM να ρωτήσει τον Νικολακόπουλο πώς ένας παίκτης με αγοραστική αξία 3,5 εκατομμύρια αγοράζεται από τον Ολυμπιακό 6 εκατομμύρια. Δεν ξέρω σε ποιον παίκτη αναφέρεσαι, αλλά να ξέρεις ότι αυτά τα περί αξίας κτλ. Είναι κολοκύθια τούμπανα. Αλλά γεμιστά κολοκύθια, έτσι, και με κοιμά, ξέρεις, αυτά τα ωραία, τα καλοκαιρινά, ας πούμε, τα οποία λες. Διότι το πώς προσδιορίζεται η αξία ενός ποδοσφαιριστή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση, ας πούμε, μιας μαθηματικής φόρμουλας, όπως κάνει το Transfer Market, που βάζει μέσα το συμβόλαιό του, το μέσο όρο των χρημάτων που έχει πάρει στις προηγούμενες μεταγραφές και διάφορα τέτοια, την ηλικία του. Αυτά δεν ισχύουν. Ισχύει ο κανόνας αγοράς. Δηλαδή, έχω ένα παίχτη. Αν θέλω να τον πουλήσω και για τον παίχτη αυτόν υπάρχει ενδιαφέρον, η τιμή του μεγαλώνει. Αν εγώ θέλω να τον πουλήσω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, η τιμή του πέφτει. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες. Δεν είναι, ας πούμε, κάνουμε φορολογική δήλωση και με βάση την αντικειμενική αξία δηλώνουμε την αξία του ακινήτου ο ποδοσφαιριστής. Επομένως, ένα ποδοσφαιριστή μπορεί να τον πάρει και με περισσότερα χρήματα από αυτό που είναι η αγοραστική του, η τιμή του στο Transfer Mart, αλλά και με λιγότερα χρήματα καμιά φορά. Έτσι. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν μπείτε να δείτε, ο Σάντσο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κοστολογείται 18 εκατομμύρια ευρώ και είναι ελεύθερος. Δηλαδή, κάποιο λάθος δεν υπάρχει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρω εγώ. Όταν έχεις ανάγκες, καταλήγεις συνήθως να πληρώνεις παραπάνω. Αυτό είναι ο νόμος, ο μοναδικός νόμος που υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, άμα μπείτε να δείτε τι τιμές δίνουν, πολλές φορές, ας πούμε, για έναν παίχτη 40 χρονών, 39 χρονών, που έχει ξεχάσει ότι παίζει ακόμα, του δίνουν μια αξία αγοράς 500.000 ευρώ, 700.000 ευρώ, 300.000 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει κανένας αυτά τα χρήματα ποτέ. Τι να τον κάνει. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Διαβάζω επίσης για την ανάγκη του ΠΑΟΚ εδώ σε αυτά που στέλνετε να πάρει επιτέλους ένα center for. Έχει πάρει τον Ενδιαγέ, όπως δεν ήταν και κακός χθες. Για μένα κακός βγήκε. Βγήκε ο Ενδιαγέ, ανέβηκε η Μπραν. Πήγε πολύ μπροστά η Μπραν. Και αυτό στο τέλος κατά κάποιο τρόπο μέτρησε. Τους είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ο Σενεγαλέζος στο καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τι να κάνεις. Συμβαίνουν αυτά. Ο Λύσιμο είναι πάρα πολύ συμπαθής. Θα έχω να το θυμάμαι. Δηλαδή, είναι ένας προπονητής
στον οποίο μέσα σε ένα καλοκαίρι έχουν συμβεί όσα δεν έχουν συμβεί στους προπονητές του ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια. Ή για να το πω διαφορετικά, όσα δεν έχουν συμβεί του Λουτσέσκου από τότε που πήγε στον ΠΑΟΚ, βάζω μέσα και την πρώτη φορά. Δηλαδή, μέσα σε ένα καλοκαίρι έφτιαξε μια επίθεση πάνω στον Κωνσταντέλια, ο παίχτης πωλήθηκε. Δεν έχει το ΜΕΙΤΕ δευτερόλεπτο, δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ που να του μοιάζει να έχει τα δικά του αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Δεν του πήρανε το σέντερφορ που περίμενε. Έχασε το Ζίφκοβιτς στο κρισιμότερο παιχνίδι, γιατί αυτός πήγε και αποβλήθηκε σε ένα ματς που με την Άντερλεχτ ουσιαστικά είχε τελειώσει. Αναγκάστηκε να κάνει ένα restart ξαφνικά. Θέλω να πω, του τύχανε το ανθρώπου ένα σωρό πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει και αυτός, ας πούμε, κάποιες επιλογές οι οποίες εκ των πραγμάτων να αποδεικνύονται λανθασμένες. Συμβαίνει και στους καλύτερους. Αλλά κάνει και ωραία πράγματα. Και χτες, παραδείγματος χάρη, με το πέρασμα του Τέιλορ που έτρεξε πάρα πολύ, με τον Μπέλκα κτλ. Τον σουλούποσε τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Λοιπόν. Για τον Παναθηναϊκό προφανώς η μεγάλη απορία είναι αν η άμυνα του θα βελτιωθεί, επειδή θα παίξουν περισσότερα μάτσες και θα βρουν και ρυθμό προσεχώς, ή αν χρειάζεται και παίκτες. Είναι εύκολο να λες για μια ομάδα ότι χρειάζεται παίκτες. Όλες οι ομάδες χρειάζονται παίκτες, αλλά δεν είναι οι παίκτες η λύση για όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν αγοράζονται στο μεταγραφικό παζάρι, όπως είναι η ομοιογένεια, όπως είναι η γνώση του παιχνιδιού του συμπαίκτη σου, όπως είναι ο ρυθμός του αγώνα, όπως είναι πολλά, πάρα πολλά. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ καινούργια ομάδα για να μην έχει προβλήματα. Απλά είναι λίγο παράξενο ότι έχει τα προβλήματά του στα μετόπισθεν. Δηλαδή, εκεί συνήθως ένας καινούργιος προπονητής αρχίζει και δουλεύει. Σε αυτό εστιάζει αρχικά. Αλλά δεν είναι όλοι οι προπονητές ίδιοι. Ο Νίστροπ φαίνεται ότι είναι κομμάτι διαφορετικό.

Μάλιστα, τι άλλο ήθελα να πω. Η ΑΕΚ λέει να σου κάνει 5-6 νίκες. Μακάρι. Κάνει 5-6 νίκες. Η ΑΕΚ θα περάσει και στις προς 8, έτσι. Δεν είναι εντυπωσιακή η παρουσία της γενικότερα. Μακάρι. Αλλά εγώ λέω αρχικά να πάρει αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι, πιστεύω, στο χέρι της. Δηλαδή, νομίζω ότι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο θα έχει και μεγάλη υποστήριξη η ΑΕΚ εξέδρα και όλα τα σχετικά θα υπάρξει κινητοποίηση. Και είναι και ωραίο ταξίδι, εύκολο το Λονδίνο γενικά. Και εντάξει, το Stamford Bridge, ας πούμε, είναι και πρόκληση. Είναι ωραίο και να το επισκεφτείς. Πολύ ωραίο.

Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν και για τον Όφη διάφορα, τα οποία τα ξεπερνάω. Τα ξεπερνάω γιατί δεν θέλω να συμβάλλω, ας πούμε, σε μια επικίνδυνη προσπάθεια να πάρουν τα μυαλά όλων αέρα. Γιατί όντως είναι καταπληκτικά τα πράγματα που έχουν κάνει φέτος το καλοκαίρι. Πήραν το Super Cup, προκρίθηκαν για το Europa League με δύο νίκες απέναντι στη CSKA. Που εντάξει, θέλω να πω, προφανώς καταλάβαμε αυτό το καλοκαίρι ότι το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας περνάει μια κάποια κρίση. Έτσι. Δηλαδή, οι βουλγαρικές ομάδες που κληρώθηκαν με τις δικές μας αποκλείστηκαν όλες. Η Λεύσκη έφαγε 4 γκολ από την ΑΕΚ την Τετάρτη. Η CSKA έφαγε 5 γκολ από τον Όφη σε 2 μάτς. Η

0: το να. Και εγώ νομίζω ότι μου κάνει νόημα για break. Καλώς το να. Καλώς το.
1: Έλα, Αντώνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την καλοκαιρινή περιπέτεια. Μια ευρωπαϊκή περιπέτεια με μπόλικο άγχος. Αρκετά ποδοσφαιρικά thriller. Αλλά στο φινάλε με ένα εισιτήριο το οποίο οδηγεί στη League Face του Conference League. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην ιστορία του μπήκε σε μια διαδικασία όπου έπρεπε να κάνει το τέλειο, το 3-3 για να βρεθεί στη League Face του Conference League. Το έκανε, η δουλειά έγινε και πέρα από τα έσοδα της UEFA, πέρα από την προοπτική που ανοίγεται στον Conference για όποιον είναι καλός και το βλέπει θερμά και ζεστά για διάκριση. Πέρα από τις εσωτερικές λειτουργίες και τα αποδυτήρια που ζητάγαμε μαζί και χθες και στη διαχείριση των ποδοσφαιριστών, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πράγματα τα οποία τα φέρνει η πρόκριση. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό το οποίο αγοράζει ο Παναθηναϊκός με το συγκεκριμένο 3-3 είναι η ηρεμία του, είναι ότι το καράβι παραμένει σε ήρεμα νερά, γιατί ο οργανισμός του Παναθηναϊκού είναι πολύ... έτσι δύσκολος, να το πω σεμνά, ένας οργανισμός που σπάνια έως ποτέ μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, οπότε καταλαβαίνουμε τουλάχιστον τα δικά μου τα μάτια και όσους τέλος πάντων, όσοι τέλος πάντων ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό και ξέρουν πώς λειτουργεί συνολικά ο οργανισμός, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η πρόκριση είναι έτσι κάτι παραπάνω από πρόκριση και από ποδόσφαιρο. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση αγωνιστική, υπενθυμίζοντας ότι το πιο σημαντικό πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να περνάς. 15 Οκτωβρίου, όταν ο Παναθηναϊκός θα μπει να ξεκινήσει το Conference League, τη League Face, κανείς δεν θα θυμάται ούτε τα μάτς με την Πάξη, ούτε με την CSKA, ούτε το χθεσινό θρίλερ με την Χράντετς, αλλά σε αυτά τα 6 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός πήρε πάρα πολλά μαθήματα. Για όσα πράγματα πρέπει να βελτιώσει, για όσα πράγματα πρέπει να δουλέψει. Δεν ήταν τρεις προκρίσεις οι οποίες ήρθαν μέσα από μια διαδικασία που σε κάνει να λες ότι okay, είμαι πολύ καλός και μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος. Ήρθαν μέσα από μια διαδικασία που σου χτύπησαν καμπανάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα
0: από μια αν μου επιτρέπεις...
1: πράγματα. Πώς δεν σε επιτρέπω.
0: Θέλω, να πω, θέλω να πω το εξής. Γιατί διαβάζω και διάφορα για την εμφάνιση κτλ. Κτλ. Μπορεί να την εμφάνιση να την χαρακτηρίσει όπως θέλεις. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, στα μέσα Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός έχει μια άλλη ομάδα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις τουλάχιστον ποδοσφαιριστές που δεν έχουν μπει και οι οποίοι αναμένεται να είναι σημαντικοί στην σεζόν του. Έτσι.
1: Ξεκινώντας... πολύ γρήγορα. Ναι. Και θα έχει και μια διαφορετική μεσαία γραμμή.
0: Α, ναι, το αδείο χαφ. Έτσι. Και τον Δανό στο πλάι,
1: Ο Κάγκουα, ο Λούζα, ο Κρίσιας αριστερά.
0: Ναι.
1: Και εσύ είναι ένας ακόμη χαφ που θα έρθει.
0: Α, θα δούμε. Εγώ σου λέω τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Μπορεί να έρθει και ένα στόπερ. Δεν αποκλείω τίποτα εγώ. Εντάξει, μετά τα παιχνίδια αυτά. Έχω μάλιστα την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο στο βλέποντας και κάνοντας σε αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή κάθε παιχνίδι τον οδηγεί στο να κάνει μια μεταγραφή, μια πρόσθεση, πες το όπως θέλεις. Αλλά δεν το ξέρω, από ένστικτο το λέω. Δηλαδή έτσι μου μοιάζει. Και δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρει ένα στόπερ μετά, ειδικά το χθεσινό μάτς. Αλλά είναι δεδομένο ότι έχει μια διαφορετική ομάδα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν μαθαίνεις με αποκλεισμούς. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν είναι ότι έχεις αποκλειστεί, αυτό αυτομάτως θα δημιουργούσε, δεν ξέρω κι εγώ τι τύπου θετικές, ας πούμε, εξελίξεις στη συνέχεια, γιατί θα παίρνανε το μάθημά τους και διάφορα τέτοια. Μόνο κερδίζοντας χρόνο κερδίζεις πραγματικά. Και αυτό ο Παναθηναϊκός έκανε χθες.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια. Και
0: κέρδισε χρόνο. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να καταλάβω. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια άποψη στον αέρα. Πόσο Παναθηναϊκός θα μπορούσε
0: να. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει. Δηλαδή μου λένε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να τους κάνει κακό, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, γιατί δεν πρόκειται να τους ανοίξει τα μάτια. Ένας άλλος φίλος λέει, επαναλαμβάνεται συνέχεια το ίδιο πράγμα από το ξεκίνημα του καλοκαιριού και μας λέτε ότι χρειάζεται απλώς χρόνος. Λοιπόν, ένας τρίτος παρακάτω, τα διαβάζω έτσι. Λέει
1: ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κέντρο, δεν έχει χαφ σκυλί που να πιέζει, να ρίχνει ξύλο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ναι, όλα αυτά πιθανόν τα ισχύουν. Αλλά ειλικρινά, αν πιστεύει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός θα, επειδή θα έβγαζε αυτά τα συμπεράσματα που βγάζουν οι ακροατές μας, θα γινόταν αυτομάτως καλύτερος μετά τον αποκλεισμό, το αλίμονό του. Ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε χτες να μπει σε μια κατάσταση η οποία θα θύμιζε πάρα πολύ την τελευταία χρονιά του Αλμέιδα στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΟΑΕ, θυμάσαι, και μετά ο Αλμέιδα είχε 30 ποδοσφαιριστές και έψαχνε.

0: με όλο το χρόνο τρόπο να τους έχει ευχαριστημένους. Είχε καταργηθεί η πιθανότητα να γίνει μια ομάδα να παίζει μια μπάλα και κάθε εβδομάδα έπρεπε να παίξουν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν παίξει την προηγούμενη φορά.
1: Η διαχείριση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και δεν ήταν ιδανική. Κοίταξε.
0: Φαντάσου λοιπόν τον Παναθηναϊκό σε μια τέτοια κατάσταση με τρία σέντερφορ, για μένα τέσσερα, γιατί και ο Λιβάη Γκαρσία εκεί θα καταλήξει. Λοιπόν, να πρέπει να παίζει μόνο ελληνικό πρωτάθλημα και να έχει ένα Χριστιανό στον πάγκο που ό,τι και να κάνει, αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδιζε, θα είχε κάνει λάθος. Γιατί δεν θα έβαζε τους καλούς, οι οποίοι καλοί είναι πάντα αυτοί που δεν παίζουν.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να συμφωνήσω ούτε καν να κατανοήσω ποδοσφαιρικά το σκεπτικό το πόσο καλό θα μπορούσε να κάνει αποκλεισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά δεν ξέρω. Αυτά ίσως να είναι μόνο επειδή υπάρχει μια διάθεση των Παναθηναϊκών να πρέπει, γενικά το λέω τώρα, ό,τι και να κάνει, να είμαστε έτοιμοι να τον κατασπαράξουμε. Ναι, δεν μαθαίνεις από τους αποκλεισμούς. Μαθαίνεις από αυτά τα οποία δεν κάνεις καλά στον αγωνιστικό χώρο και να αξιολογείς σωστά την κατάσταση.
0: Και αν
1: τέλος της ημέρας μέσα από τα μαθήματα έχεις καταφέρει να κάνεις και τη δουλειά, όπως την έκανε ο Παναθηναϊκός, ακόμα καλύτερα.
0: Από τις αξιολογήσεις μαθαίνεις. Αυτό για τις αξιολογήσεις το συζητάω.
1: Από τους αποκλεισμούς καταστρέφεσαι.
0: Καταστρέφεις, έχεις δίκιο.
1: Από αυτούς τους αποκλεισμούς. Τύπου Χράντετς, τύπου Νόα, τύπου Καμπάλα.
0: Επίσης δέχομαι ότι μερικές φορές τα αποτελέσματα είναι και λίγο χαλάκι που κρύβουν προβλήματα. Ναι, το ακούω. Και πρέπει να είσαι και υπεράνω των αποτελεσμάτων ως ομάδα. Πρέπει να είσαι δηλαδή να το βλέπεις. Και για να σου πω την αλήθεια, για να πούμε και την άλλη πλευρά, προφανώς υπάρχουν και ανησυχητικά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε φέτος το καλοκαίρι με ομάδες που λέγονται, πώς το λένε, Τσεσεκά 1948, Παξί.
1: Και στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι,
1: πολλά
0: και στα τελευταία λεπτά. Και για τον ίδιο λόγο, γιατί γυρνάει. Γιατί και χτες δηλαδή κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε στο ΆΚΑ. Γυρνάει.
1: Το παιχνίδι, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι τρελό. Πραγματικά τρελό.
0: Είναι.
1: Και για να καταλάβει λίγο ο κόσμος πόσο τρελό είναι, πέρα ότι του Παναθηναϊκού αρχίζουν και του συμβαίνουν πράγματα και λες εδώ τώρα θα δούμε διάφορα έργα. Δηλαδή τραυματίζεται ο Τσιριβέγια. Μπαίνει ο Κοντούρης στη θέση του, είναι πολύ καλός, τραυματίζεται και.
0: Τον βοηθάει αυτό. Αυτό τον βοήθησε. Δηλαδή ήταν τυχερός.
1: Όχι, ότι δεν τον βοήθησε, δεν τον βοήθησε όμως ότι μένει εκτός ο Κοντούρης.
0: Μετά ότι βγήκε ο Κοντούρης, πρόβλημα. Συμφωνώ. Αλλά ότι μπήκε ο Κοντούρης.
1: Όχι, καλό ήταν, για καλό το είπα, ήταν καλός ο Κοντούρης. Ο Ταμπόρδα έχει κλατάρει, έχει ενοχλήσεις, παίζει ο Παναθηναϊκός με 10 σε όλη την παράταση και μπράβο του, respect τεράστιο που σε κάποια φάση μέσα στην περιοχή έχει πετάξει το σώμα του πραγματικά στην πορεία της μπάλας για να βοηθήσει και βοηθά, πηγαίνει μπάλα κοντρά στο σώμα του και πηγαίνει corner. Έχει ξεμείνει από δυνάμεις, βάζει ένα γκολ στο 70 με τον Ντέζερς, θα πω μετά για τον Αιγυπτιανό επιθετικό και λες OK. Φαίνονταν το μάτσο ότι πηγαίνει για 0-0, το έβαλε ο Παναθηναϊκός, θα περάσει. Δεν έκανε γκολ σε 92 με έναν τρόπο που η Χράντετς τον απειλεί με τον ίδιο τρόπο σε όλο το παιχνίδι και εκεί για μένα είναι ποδοσφαιρικά ανεπίτρεπτο να μην το έχεις διαγνώσει και να μην μπορείς να δεις τη λύση το πρόβλημα. Τι έκανε η Χράντετς, συγκέντρωνε αρκετούς ποδοσφαιριστές στη μία πλευρά, άδειασε τον δεύτερο δεκάρι του Παναθηναϊκού.
0: Συνήθως μάλιστα στα δεξιά του Παναθηναϊκού ήταν και λίγο μονότονο, κατάλαβες.
1: Σωστά, πήγαινε η μπάλα αριστερά της επίθεσης της Χράντετς και δεξιά του Παναθηναϊκού που δεν υπήρχαν σωστές καλύψεις και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο τρώει τον κόλλο Παναθηναϊκός γιατί ο Αντίνο που είναι ευθύνη του στη συγκεκριμένη φάση τον έχει καταπιεί. Ο αντίπαλος παίκτης μέσα στην περιοχή όπως έγιναν τουλάχιστον 5-6 φορές. Με αυτόν τον τρόπο απειλείται η Χράντετς στη μεγάλη διπλή ευκαιρία που βγάζει ο Πένια.
0: Στην αρχή.
1: Το ξεκίνημα, μπράβο του παιχνιδιού, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού χθες, ο Ισπανός τερματοφύλακας. Συγγνώμη και το κλείνω,
0: κάτι.
1: Και είναι εφιαλτική η παράταση, κανονικά εφιαλτική, δηλαδή είναι ένα μονότερμα. Και εκεί που λες ότι το καλύτερο σενάριο βάσει της εικόνας είναι να πάει το μάτς στα πέναλτι, έρχεται η ευκαιρία του Γιάνκουσιτς.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό καθόλου. Να σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κανένα 2-3 παίκτες οι οποίοι ίσα στέκονται στα πόδια τους για να χτυπήσουν πέναλτι, θα ήταν εφιάλτης. Δηλαδή, πρέπει να, αν πάει το μάτς στα πέναλτι, για μένα αβαντάζ έχουν όπως γίνεται
1: όχι,
0: το παιχνίδι.
1: Όχι, Κάρπετ. Το καλύτερο σενάριο ήταν αυτό που έγινε.
0: Αυτό που έγινε προφανώς.
1: 125 και φυλάκια. Είπα βάση της εικόνας του αγώνα. Δηλαδή, πώς βλέπουμε το μάτς.
0: Ωραία, καταλαβαίνω τι λες.
1: Να πάρεις από το μάτς, να πάει στα πέναλτι.
0: Κινδυνεύω περισσότερο να χάσω. Δηλαδή,
1: αυτό είναι. Ήταν όλη η ομάδα κλαταρισμένη. Αλλά ήρθε ο Άγιος Ντέζερς.
0: Επίσης, μέσα σε αυτό το τρελό παιχνίδι πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους άλλους. Δηλαδή, οι άλλοι έχουν χάσει ένα από τους καλύτερους τους παίχτες, τον Μίχαλικ, με θλάση στο 20 λεπτό, 27 Αυγούστου. Έτσι, έχουν χάσει ένα παίκτη, ο οποίος επίσης παθαίνει μυϊκό και μπαίνει ο Νέτο, ο οποίος κάνει το πέναλτι στο τέλος. Δηλαδή, έχει πολλά. Είναι απίθανο μάτς.
1: Και πρόσεξε, το βάζει ο Ντέζερς, το πέναλτι.
0: Και μετά έχουν ευκαιρίες.
1: Ναι, λες τελείωσε το μάτς. Και, και πάει να βάλει γκολ ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το βγάζει ο Γιάνγκουσιτς να τον έχει και, ο Θεός καλά τον άνθρωπο.
0: Και στο στην παρέμβαση του Γιάνγκουσιτς να με κάψει ο Θεός. Ναι. Όταν τους είδαν σηκώνει χέρια και τα λοιπά, πρέπει με το replay, λέω αυτό το κολομάτς μπορεί να έχει και άλλο πέναλτι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το κολομάτς, όχι ένα μάτς οποιοδήποτε, αυτό το συγκεκριμένο δηλαδή, φοβερά πράγματα.
1: Έγιναν φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων, στο τέλος ημέρας ο Παναθηναϊκός κρατά την πρόκριση, κρατά όλα αυτά τα μαθήματα που είπαμε, γιατί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οι τρεις προκρίσεις να κρύψουν τα αγωνιστικά θέματα κάτω από το χαλάκι. Θα ήμασταν κιόλας, νομίζω, θα ήμασταν καθόλου τίμοι να το κάναμε αυτό. Εντάξει, πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Τέζερς, ήρθα από τον πάγκο, έβαλε δύο γκολ. Έχει σφραγίσει και έχει σημαδεύσει τις προκρίσεις του Παναθηναϊκού αυτές, και με τον γκολ που έβαλε στη Σόφια που ήταν πρόκριση, και με τα δύο γκολ που έβαλε χθες που και αυτά ήταν πρόκριση. Ένα παιδί το οποίο κάρπετα άκουσα να τι συμβαίνει εδώ. Έχει βάλει μόνο 6 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά με βάση τον αγωνιστικό του χρόνο που είναι μικρός, είναι περίπου 440 λεπτά, να φανταστείς, σκοράρει μία φορά κάθε 72 λεπτά. Πάρα πολύ καλή επίδοση και μια επίδοση που γεννά την προσδοκία και την προσμονή, όπως και ο πρώτερος ποδοσφαιρικός του Δίος, ασυσημασμένος σκόρερ, ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός εκεί, με καθυστέρηση ενός χρόνου και μέσα από όλη αυτή την οδύσσια που πέρασε ο άνθρωπος, να έχει βρει έναν σκόρερ ο οποίος θα μπορεί να.
0: Είναι καλός τεχνικός διευθυντής ο Ριμπάλτα. Νομίζω ότι μπορεί να δουλεύει σε όλες τις ομάδες ο Ριμπάλτα. Γιατί θυμίζω ότι τον 4 ήταν τον Παριάκη, γι' αυτό το λέω. Θυμάσαι, ένα καλοκαίρι πέρασε.
1: Δεν συμφωνώ να σου πω γιατί. Γιατί τον 4.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να σου πω την αλήθεια μου τώρα την πικρή κάποιος φοβερός και τρομερός τεχνικός.
0: Πάντως αυτός τον είχε βάλει στη ζωή μας. Έτσι, δηλαδή.

προτείνονται δεξιά και αριστερά και γίνεται έτσι ένας ωραίος μήλος. Να πω τώρα για την κλήρωση, η οποία είναι στις 2 το μεσημέρι. Πολύ γρήγορα τα ποτ. Πριν το κάνω, να πω στους ατομικούς

0: κάθε ποτ ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν αντίπαλο.
1: Ένα μόνο, okay. Ναι.
0: Και μετά καθορίζονται τα εντός και τα εκτός. Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπενχάγη στο πρώτο. Στο δεύτερο, στο οποίο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Πάφος, Μπράιτον. Στο τρίτο, Λουγκάνο, Χετάφε, Κουόπιο, Ντβέντε, Λίνκολν, Ρεντ, Ιμπς, Μπόρατς, Μπάνια, Λούκα, γνώριμοι μας από πρόπερση. Στο τέταρτο, Σίτρουιντεν, Μπραν, Χάρτς, Καϊράτ, Αλτμάλτι, Τραμπζορσπορ, του Μοχάμεντ Σαλάχ, η οποία αποκλείστηκε από το Europa.
1: Χάνοντας με τα δύο παιχνίδια με κάτω τα χέρια του Φερενσβάρος.
0: Τους διέλυσαν κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και Κραϊόβα. Στο πέμπτο ποτ, Ρίγα, Χάιντουκ, Σπλίτ, Γιάμπλονετς, Νόρτζελαντ, Άρχους και Ίντερ Κλουμπ, Δεσκάλδες. Αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει ΑΕΚ μαζί τους πριν δύο χρόνια. Και στο ποτ 6, Τούν, Τσέσεκα, Σόφιας, την οποία απέκλεισε Όφη χθες και μπράβο του και μαγιά του. Κάουνο, Ζαλγκύρης, Νιάλμπι, Ιμπέρια, Τυφλίδας και Εγνατία. 2 η ώρα εκκλήρωση του Παναθηναϊκού για τη League Face του Conference League.
1: Τα λέμε, κύριε. Δεν είπαμε τίποτα για τη Λιβαδιά. Τα μου Δευτέρα, γιατί παίζει Δευτέρα ο Παναθηναϊκός, οπότε εντάξει.
0: Δευτέρα για τη Λιβαδιά, αλλά εγώ βλέπω Σαββατοκύριακο θερμό καυτό μεταγραφικό, γιατί
1: ναι,
0: η δήλωση Ευρωπαϊκής Λίστας είναι μέχρι τις 3 του μήνα. Οπότε έχουμε 3, Τετάρτη είναι.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε το Σαββατοκύριακο καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει τουλάχιστον έναν κεντρικό χαφ. Θα δούμε ποιον, τι και χαρακτηριστικά και τα υπόλοιπα. Να πω, επειδή είπα και τις προηγούμενες μέρες πολύ γρήγορα, ότι ο Παναθηναϊκός εδώ, στη φάση που έχουμε φτάσει, θα πρέπει να προτάξει τις αγωνιστικές του ανάγκες και όχι μια κίνηση που, ξέρεις, θα προκαλέσει
1: καταβάσει
0: ή ενθουσιασμό, ναι, ναι, και πόπο τι έκανε. Μπορείς να κάνεις και ένα πόπο τι έκανε βάσει των οικονομικών δεδομένων μιας υπόθεσης και να βάλεις τη μηχανή σου και ένα ποδοσφαιριστή που βάσει με τα όσα έχουμε δει 6 παιχνίδια τον έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Αυτά. Καλή συνέχεια. Κάντε την άσκα καλά.
2: Η Winsport FM 94,6. Μάθε

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Στις 2 μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στο Europa League ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και ο Όφη που είναι στο τέταρτο. Μία ώρα αργότερα στο δεύτερο γκρουπ του Conference κληρώνει για τον Παναθηναϊκό. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του Ιμράν Λούζα Αγωνία για Τσιριβέγια, Κοντούρη και Ταμπόρδα, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό διπλό στην Τσεχία. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσσερς. Με τον κόσμο τους, οι πράσινοι στο μάτς με τον Λεβαδιακό, καθώς εξασφάλισαν 700 εισιτήρια. Μέσα στη μέρα περνά από ιατρικά, υπογράφει και ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Βάργας, με τους Ισπανούς να υποστηρίζουν ότι οι δύο ομάδες είναι κοντά σε συμφωνία. Είναι αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού Χαφ Μόρτεν Φρέντρουπ, βρίσκονται οι Πειραιώτες. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Περίπου στις 3.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Κροάτης θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Παίκτης του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Κενάν Κόντρο. Η συμφωνία με τον Βόσνιο επιθετικό είναι οριστική και μέσα στη μέρα θα γίνει γνωστή και επίσημα η απόκτησή του από τους κριτικούς. Διαψεύδει η ομάδα του Χρήστου Κόντι σενάρια για τον Μπακασέτα. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζαμπόλ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη ενώπιον του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο Φαμπιάνο και Πετρίς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα, ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Κληρώνει σήμερα στις 8 για την Superbet League 2. Από τη διαδικασία θα προκύψει το πρόγραμμα των 16 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Μετάδοση από το κανάλι της διοργανώτριας αρχής στο YouTube. Το εγκόμιο του Μπάμπη Κοστούλα έπλεξε ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ μετά την νίκη πρόκριση της Brighton με 4-0 επί της Τρόμσο για το Conference League. Είναι δεινός σκόρερ και βρίσκεται πάντα στα πλάνα μου, ανέφερε ο προπονητής των Κλάρων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, δύο και κάτι κληρώσει το θυμίζω, εντάξει. Και μετά, αφού γίνει η πρώτη κλήρωση του Europa και μάθουμε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και του Όφη, θα μάθουμε και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, είπε τα group ο Νίκος Αθανασίου πριν από λίγο. Όσο έπαιζε μουσική, διάβαζα τι γράφατε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εντάξει, και εγώ τη γουστάρω την αντιπαράθεση, δηλαδή το καταλαβαίνω, αλλά να έχει και νόημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νίκος ο Αθανασίου δεν λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος, παίζει φοβερή μπαλάρα και δεν έχει τίποτα, ας πούμε, να φοβηθεί από κανέναν και κάτι τέτοια. Τα οποία γράφεται. Σε μένα τουλάχιστον δεν λέει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλετε να του κάνετε κριτική, κάντε το. Αλλά να του κάνετε κριτική για πράγματα, ας πούμε, τα οποία λέει. Έτσι. Αυτό που λέει είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε μπροστά του μια αποστολή περίεργη, δύσκολη. Και περίεργη, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν ήταν ότι έπρεπε να περάσει τρεις γύρους για να μπει στη League Phase του Conference. Ήταν ότι έπρεπε να περάσει τρεις γύρους, στις οποίες ήταν δεδομένο ότι θα είχε ομάδες στο χεριού του. Και αυτό παραδόξως μεγάλωσε την πίεση, όχι τη διαδικασία. Δεν δυσκόλεψε τη διαδικασία. Δεν έγιναν δηλαδή οι αντίπαλοι ξαφνικά καλύτεροι. Οι αντίπαλοι είναι αυτοί που είναι. Ήταν τρεις ομάδες οι οποίες, αν καταφέρνανε να φτάσουν στη League Phase του Conference, θα κάνανε παρέλαση, ας πούμε, και θα το γιορτάζανε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Της ιστορίας τους, ας πούμε. Αλλά ήταν τρεις ομάδες που ήταν στα χαρτιά κατώτερες του Παναθηναϊκού. Και αυτό μεγάλο στην πίεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή ότι έχει μια ομάδα πολύ καινούρια, ότι έχει μια άμυνα πολύ καινούρια, ότι έχει παίκτες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μετακομίσει στην Αθήνα που λέει ο λόγος, δεν έχουν φέρει τις γυναίκες τους. Ότι έχει έναν προπονητή που έχει αυτός να μάθει πολλά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και ο Νίστρουπ, αυτό το οποίο εν τέλει κατάλαβε, ήταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αποκλειστεί, δεν επιτρέπεται να αποκλειστεί. Και για τον ίδιο μπορεί να ήταν και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε, το να βρεθείς, ας πούμε, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, να παίξεις προκριματικά χωρίς να έχεις, ας πούμε, γνώση καλά-καλά των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αλλάζουν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άλλοι έρχονται, άλλοι ξεκινήσανε, άλλοι συνεχίζουν. Όλο αυτό.

0: περσινή. Δηλαδή τη χρονιά του Αλόνσο, ας πούμε, που και αυτός ήταν σε μια διαδικασία κάπως ανάλογη, αλλά με την περσινή δεν υπάρχει σύγκριση. Πέρσι ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα ερχόταν από ένα σαφώς καλύτερο πρωτάθλημα. Είχε κάνει ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα με τον Βιτόρια από ό,τι είχε κάνει πέρσι με τον Μπενίτεφ και όλους τους υπόλοιπους. Είχε κρατήσει πολλά από την προηγούμενη χρονιά του, ενώ φέτος θέλει να τα αλλάξει προφανώς όλα. Ήταν σε μια διαδικασία προκριματικών που είχε αντιπάλους που το τζιτώνανε, αλλά που δεν ήταν και δεν συνιστούσε, ας πούμε, ο αποκλεισμός κάποιου τύπου δράμα, κάποιου τύπου προδοσία, κάποιου τύπου, ας πούμε, απόλυτη αποτυχία. Δηλαδή, αν είχε αποκλειστεί από τη Σαχτάρ, την οποία είχε αποκλειστεί τα πέναλτι, θυμίζω, δεν θα ήταν ένα αποτέλεσμα που θα έλεγε πω, πω, ας πούμε, αμαυρώθηκε η ιστορία του Παναθηναϊκού. Ενώ αν είχε αποκλειστεί από την. Πώς το λένε, την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 ή από την Μπαξή, θα καθόμασταν εδώ και θα συζητάγαμε, ας πούμε, για την νόα του Παναθηναϊκού και άλλα ανάλογα. Αυτό το πράγμα τον δυσκολεύει γενικώς τον Παναθηναϊκό, τον δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Τον δυσκόλεψε η προσέγγιση των παιχνιδιών, η διαχείριση των παιχνιδιών, το άγχος, ας πούμε, μιας πιθανής αποτυχίας. Αυτό λέω πρώτα απ' όλα. Είναι πράγματα τα οποία έβλεπα χθες, ας πούμε, τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Κυριακόπουλο, τον Κοντούρη, παιδιά που είναι και Έλληνες και είχαν συνέστηση, ας πούμε, της δυσκολίας του πράγματος. Να λένε ότι ανακουφιστήκαμε στην πραγματικότητα. Όχι απλά τέλος καλό, όλα καλά. Πάλι καλά. Αυτό ήταν το γενικό συμπέρασμα. Κανένας δεν είπε ότι είναι έτοιμοι, ότι ξέρω εγώ, δείξανε, δεν ξέρω κι εγώ τι αποδείξανε και άλλα τέτοια που λένε συνήθως, ας πούμε, οι παίκτες στο φινάλε αυτού του τύπου των παιχνιδιών. Ναι, ήταν προκρίσεις δύσκολες. Ναι, δεν συνιστούν τίποτα φοβερά κατορθώματα. Δεν θα μπουν αυτά που γίνανε φέτος το καλοκαίρι σε κάποια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Αλλά ας έχουμε την, πώς το λένε, τη γνώση της δυσκολίας. Ας καταλαβαίνουμε γιατί ξαφνικά αυτά τα μάτς έγιναν τόσο πολύ περίπλοκα. Γιατί ήταν περίπλοκα παιχνίδια. Και ήταν περίπλοκα παιχνίδια αναπερίσταση για διαφορετικούς λόγους. Ας πούμε το παιχνίδι με την Παξί, του ΆΚΑ, ήταν ένα μάτς στο οποίο φανώς ο Παναθηναϊκός είχε κατά κάποιο τρόπο, δεν είχε μετρήσει σωστά, είχε υποτιμήσει, πείτε το όπως θέλετε, τη δυσκολία της αναμέτρησης μετά τη νίκη του στο πρώτο παιχνίδι, που παρεπιπτόντως ήταν και το καλύτερο που έκανε στα προκριματικά. Δηλαδή το μάτς που έκανε στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, που έληξε 1-2, θα μπορούσε να έχει τελειώσει 1-5 ή 0-4, ξέρω εγώ. Αυτό τον μπέρδεψε στην Ερεβάνς πάρα πολύ και πρόλαβε ο Ραστόντερ που ήρθε και αυτός από τον πάγκο και του έδωσε τότε μια πρόκριση πριν οδηγηθεί το πράγμα στην παράταση. Με την Λεύσκη, το να δείξει γκολ επειδή οι άλλοι χτύπησαν ένα πλάγιο out, ας πούμε, στο 85-86 πόσο ήταν, δεν αποτελεί τιμή. Όπως δεν αποτελεί τιμή και το γεγονός ότι δεν είχε καθαρίσει εκείνο το παιχνίδι, μόλον ότι με τον Λιβάη Γκαρσία είχε προηγηθεί αρκετά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και μετά είχε και ευκαιρίες. Και εκεί μπορεί να σου γυρίσει το μυαλό. Να πέσει σε τίποτα διαδικασίες, ας πούμε, του τύπου τι χάσαμε, τι είναι αυτό, να σε πιάσει κανένας εκνευρισμός. Όλα αυτά δεν συνέβησαν γιατί βρήκε γρήγορα τον γκολ του Ντέστερ στο ξεκίνημα της παράτασης. Και το χθεσινό είναι ψυχόδραμα. Ψυχόδραμα με καλό φινάλε, διότι είχαμε και το μάτι του ΠΑΟΚ, ήταν ψυχόδραμα με κακό φινάλε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα ψυχοδράματα. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα τελειώσουν. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η περιπέτεια, τόσο πιο αβέβαιο είναι το φινάλε. Καμιά φορά γίνεται το, πώς το λένε, το καλό, αυτό που θέλεις δηλαδή και το θυμάσαι. Και καμιά φορά γίνεται το ακριβώς αντίθετο και σου φταίνει τα πάντα. Λοιπόν. Θα πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ελπίζουμε ο Κώστας να έχει να πει περισσότερα πράγματα, όχι μόνο για τα μεταγραφικά που εξελίσσονται, αλλά και για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης, που είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι, ένα σοβαρό εμπόδιο σε ένα καλοκαίρι το οποίο είναι γενικώς και για τον Ολυμπιακό περιπετειώδες, χωρίς να δίνει τέτοια παιχνίδια σαν αυτά που έδωσαν ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία και ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Λοιπόν, πάμε, παρακάτω.
1: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία.

0: Sport FM 95.
1: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
2: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.

Μάλιστα, το ψάχνουμε τον κύριο Νικολακόπουλο. Ψάχνει και αυτός προφανώς. Έχει αποστολή σήμερα να μας πει. Έχει διάφορα τα οποία είναι της ημέρας. Έχει και κλήρωση, έτσι, μην το ξεχνάμε. Κλήρωση στην οποία ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στο Europa League, το θυμίζω. Και γι' αυτό άλλωστε και η, πώς να το πω, οι απαιτήσεις, ας πούμε, είναι και ψηλά, έτσι. Δεν είναι μια ομάδα η οποία ίσα ίσα που βρίσκει χώρο, ας πούμε, για να μπει στην διαδικασία.

0: Σε μισό λεπτό λέει ο Σωτήρης. Σε μισό λεπτό λέω και εγώ τι να πω άλλο. Να ακούσουμε τι θα μας πει ο κύριος Κώστας, τον οποίο τον έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε Κώστα, καλημέρα.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά και δύο τρομάρες που λένε. Μια χαρά, μην πας περίπτωση, πάμε πάνω.
1: Να μιλήσουμε για την κλήρωση, για να αποφύγουμε τα μεταγραφικά που δεν έχουμε κάποια ουσιώδη εξέλιξη.
0: Ναι, ό,τι θέλεις, ελεύθερο θέμα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αύριο μεθαύριο θα έχουμε το match. Κλασικά θα πάμε, νομίζω, στις τελευταίες μέρες. Κλασικά Ολυμπιακά λέγαμε να το αποφύγουμε φέτος, αλλά θα πάμε τελικά στις τελευταίες μέρες, πραγματικά τα τελευταία 24 ώρα της μεταγραφικής περίοδου. Τέλος πάντων, να πούμε για την κλήρωση ότι εμένα περισσότερο το πρώτο, το μοναδικό ίσως πράγμα που θα ήθελα, γιατί εδώ και μιλάμε, το Europa League είναι μια πολύ ισορροπημένη διοργάνωση. Δηλαδή οι ομάδες, τη συντριπτική πλειοψηφία τους πραγματικά, δηλαδή είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Ενώ ναι, ναι. Το Champions League, ας πούμε, έχει και μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ.
1: Το Conference League επίσης έχει μεγάλη, δηλαδή μπορείς να βρεις στο Conference League, παιδί μου, και οι μισές ομάδες να είναι, εντάξει, όπως και να το
0: κοίτα,
1: κάνουμε.
0: Στο Conference League, έτσι όπως είναι η διαδικασία, είναι πιο δύσκολα, ναι, τα προκριματικά, άμα πρέπει να περάσει τρία, ας πούμε, παρά οι όμιλες. Δηλαδή στον όμιλο θα έχεις μία ομάδα η οποία θα είναι δυνατή. Τώρα το πόσο δυνατή παίζεται, αλλά θα είναι μία. Το Europa είναι πιο...
1: Το Europa βλέπεις τις ομάδες, ας πούμε, και αν μπορείς να βρεις δύο ομάδες που να ξέρεις να λες, α, είναι η Αραράτ, ας πούμε,
0: ναι,
1: που αν σου πέσεις στην Αρμενία πρέπει να κάνεις ταξίδι εκεί με τις ώρες και το καιρό πώς θα είναι και τέτοια, και μία ομάδα που είναι β' κατηγορία Πορτογαλίας, η οποία πήρε το κύπελο με ένα εκπληκτικό τρόπο, ας πούμε, πέρσι, okay. Δηλαδή δεν μπορείς, όλες οι άλλες ομάδες είναι από καλές έως πολύ καλές. Mm. Με ένα Europa League το οποίο, λόγω της παρουσίας της Juventus και της Milan, και βέβαια και ομάδων όπως η Leverkusen, ξέρω εγώ, και η Benfica, και όλες αυτές, είναι, νομίζω, πιο δύσκολο από πέρσι, Αντώνη, άμα δεις το περσινό Europa League. Mm-hmm. Σε σχέση με το φετινό είναι πιο δύσκολο. Αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά πρέπει να είσαι καλύτερος και εσύ, πιο έτοιμος κλπ. Κλπ. Για να ανταποκριθείς, να το πούμε έτσι.
0: Καλά. Γιατί... έχουμε βέβαια μέχρι το Europa League. Θα δούμε και τη λίστα. Εγώ έχω μεγάλη απορία για τη λίστα, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ μεγάλη απορία.
1: Λίστα έχει ακόμα μέρες. Άστο τώρα, μέχρι τη λίστα. Γιατί πολύ μακριά.
0: Θυμίζω ότι είχε μπερδέματα με τη λίστα Ολυμπιακός πριν την Αϊμέγγεν και μετά έχει πάρει άλλους 3-4 ξένους.
1: Άστο τώρα, μην μας βάζεις καινούρια τέτοια.
0: Δεν το βάζω, λέω, τα δεδομένα.
1: Ας αφήσουμε για την άλλη Πέμπτη αυτό, Αντώνη.
0: Οκ. Θα είμαι πολλές μέρες με αυτό.
1: Ναι, σήμερα εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να παίξει ο Ολυμπιακός το πρώτο του μάτς εκτός έδρας με την πιο δυνατή αντίπαλο ή δυνατόν. Ή τη δεύτερη, ξέρω, με μια πολύ δυνατή αντίπαλο. Γιατί... το να είναι Ολυμπιακός έτοιμος 17, πότε παίζει Σεπτέμβρη το Europa League με 18, πόσοι θα είναι καινούργιοι παίκτες, είναι μαθηματικά, ποδοσφαιρικά είναι αδύνατο. Mm-hmm. Είναι αδύνατο. Mm-hmm. Οπότε θα προτιμούσα αυτό το πράγμα, έχοντας στο μυαλό μου και ότι στις αντίστοιχες ημερομηνίες πέρσι και πρόπερσι με τον ίδιο προπονητή, είχαμε 0-0 με την Πάφο μέσα, με την Πάφο με 10 παίκτες από το 25-30, πόσο ήταν, και 0-2 από τη Λιόν, όχι πολύ δύσκολο, άσος δύσκολος για τη Λιόν. Οπότε θα προτιμούσα ένα εκτός έδρας με δυνατή ομάδα και να έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος μετά κλπ. Αυτό εγώ θα ήθελα το πρώτο, βέβαια. Okay. Σίγουρα η κλήρωση παίζει τεράστιο ρόλο, μην τρελαθούμε, γιατί δεν είναι ακριβώς όλες οι ομάδες ίδιες, ούτε τα εντός με τα εκτός πρόγραμμα, δηλαδή κυρίως θα έλεγα το πρόγραμμα, αλλά πάνω απ' όλα παίζει το να μπορέσεις να εμφανιστείς πραγματικά καλός. Αυτό έχει σημασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε ότι... σήμερα θα ανακοινωθεί ο Πέντερσεν που ήρθε χτες και το βράδυ και θα υπογράψει σήμερα, περνάει ιατρικά, δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα γιατί έχει παίξει ήδη τα δύο παιχνίδια της Τωρίνο 90 λεπτά σε πρωτάθλημα και κύπελο, άρα είναι fit και εντάξει όλα.
0: Πάντως κάλεσα χτες και ασχολήθηκα λίγο.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργος παίχτης ρε Σίκωστα.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πιο επιθετικός από αυτό που περίμενα.
1: Αυτό είχα πει όμως.
0: Ναι, μου το έχεις πει, ναι. Δεν το είχα καθόλου.
1: Γιατί παίζει με τρεις, ρε ναι, Αντώνη. Πρέπει να είσαι επιθετικό γενικά.
0: Φάνηκε πόσο επιθετικός είναι και στο καλύτερο του παιχνίδι που έκανε με την Νορβηγία στο Μουντιάλ που σκόραρε κιόλας με την Σενεγάλη. Και άμα δες και τη φάση, σαν να πέσει εξτρέμ εκεί ο συγκεκριμένος. Είναι ψηλός, δεν είναι. Ξέρεις, αυτό που λέμε κανένας φαντεζή παίκτης, ας πούμε, με την μπάλα στα πόδια να τριπλάρει και να περάσει. Αλλά μολονότι παίζει τόσο ψηλά και περνάει και πολύ μπάλα στα πόδια του στην Τωρίνο τουλάχιστον, Εθνική Νορβηγία σε άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολλές τελικές, δεν έχει πολλές ασίστ. Δεν ξέρω, είναι περίεργο, ας πούμε. Εγώ νόμιζα ότι ήρθε ο Κωστίνια σε νορβηγικό περιτύλιγμα. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο, πιο σύνθετο.
1: Ναι.
0: Επίσης, επειδή το λες...
1: Μακάρι να είναι η σωστή επιλογή, γιατί είναι μια θέση στην οποία ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης, γιατί είναι σαφές ότι δεν μπορεί να τη βγάλει με το Ροντινέι, ας πούμε, όπως όλα τα χρόνια δεξιμπάκ.
0: Εγώ νομίζω ότι στην Τρίπολη θα παίξει ο Σάλιακας δεξιμπάκ.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ναι. Εκτός αν θέλει να κάνει ο προπονητής πειράματα, να βάλει το Ρέτσο, τον Έσε που τον βάζει καμιά φορά, ξέρω.
0: Ναι. Δεν νομίζω.
1: Η λογική λέει ότι θα παίξει ο Σάλιακας, όπως λέει η λογική. Επίσης ο Μεντιλίμπαρ, παρεπιπτόντως να πούμε, σκέφτεται να κάνει και αλλαγές, να βάλει δηλαδή τους παίχτες, τον Ρόκα, τον Τικνιζιάν, τον Ζώτα. Αυτούς τους παίχτες που μπήκαν αλλαγή δηλαδή με τον Ατρόμητο και άλλαξαν το παιχνίδι, να τους βάλει τώρα βασικούς.
0: Mm-hmm.
1: Να συνεχίσω απλά τα μεταγραφικά λίγο.
0: Ναι.
1: Να πω ότι για τη μεσαία γραμμή έχει υποχωρήσει η λύση του Μεξικάνου, του Άλβαρες. Βλέπουμε ότι εδώ και 48 ώρες δεν υπάρχει καμία επαφή με την πλευρά του παίκτη, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Αντιθέτως υπάρχει μεγάλη επαφή, να το πω έτσι, με τον Δανό το Φρέντρουπ, που σου έλεγα και από χτες ότι ο Ολυμπιακός χτυπάει δυνατά αυτή τη μεταγραφή. Με την Τζένοα ο Ολυμπιακός τα βρήκε με ένα ποσό 10 εκατομμύριων ευρώ, 8 συν 2 μπόνους. Είναι ok η Τζένοα και ο Ολυμπιακός περιμένει πιθανότατα σήμερα την απάντηση του παίκτη. Δεν είναι ευχάριστο το ότι ακούγεται και η Μπολόνια, γιατί της τραυματίστηκε ένας παίχτης σοβαρά και λοιπά και έχασε και το Φρόιλερ και ακούγεται και η Μπολόνια από σήμερα την Γκατζέτα Ντελο Σπορ και λοιπά για τον συγκεκριμένο παίκτη, αλλά δεν έχει γίνει καμιά επαφή. Οι Μπέτης και ο Ολυμπιακός είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επίσημα με τον Φρέντρουπ. Η Μπέτης δεν έχει φτάσει σε καμία περίπτωση σε συμφωνία με την Τζέρν, τίθετα με τον Ολυμπιακό. Ο Φρέντρουπ έχει πει ότι τίμια, θα έλεγα, δεν είναι η προτεραιότητά του. Μάλλον έχει πει ότι η προτεραιότητά του είναι να παραμείνει σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει απορρίψει την πρόταση του Ολυμπιακού.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή. Το Σάββατο διαταραχή από τα βόρεια αναμένεται να επηρεάσει το νησί. Σήμερα ο καιρός κυρίως έθριος με τη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
12: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
11: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
13: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
14: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
15: Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας, προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
17: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
18: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
19: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
20: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
19: This is happening now.
20: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
20: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Onea Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ακούτε την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί όλα τα δεδομένα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε εσείς με εμάς μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είναι σαφώς στο προσκήνιο οι χθεσινές αναμετρήσεις, οι χθεσινοί αγώνες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχε θετικό πρόσημο η βραδιά για τις κυπριακές ομάδες, καθώς τόσο η Ομόνια όσο και η Πάφος κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρόκριση στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Σε πολύ λίγο, μάλιστα, σε περίπου 20 λεπτά, θα έχουμε και την κλήρωση για την League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο Μονακό. Περιμένουν λοιπόν και οι δύο κυπριακές ομάδες να μάθουν αντιπάλους. Στις 2 θα αρχίσει η κλήρωση για το Europa League, στην οποία συμμετέχει η Ομόνια, όπως και ο Ολυμπιακός και Όφη από πλευράς ελληνικών ομάδων. Με το τέλος της διαδικασίας θα ακολουθήσει και η κλήρωση για τη League Phase του Conference League, στην οποία συμμετέχει η Πάφος και ο Παναθηναϊκός από τις ελληνικές ομάδες. Για ό,τι αφορά τις κυπριακές ομάδες, να θυμίσω πως η Ομόνια συμμετέχει στην κλήρωση στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας για το Europa League και η Πάφος στο δεύτερο για ό,τι αφορά το Conference. Είναι σημαντική κιόλας η σημερινή ημέρα, πέρα από τις κληρώσεις ανήκει η αυλαία της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχουμε σήμερα τις πρώτες δύο αναμετρήσεις του νέου προαθλήματος. Στις 7 η Ενή Ύψωνα υποδέχεται στο Αμόχωστος την Ομόνια 29 Μαΐου. Στις 8 ο Ολυμπιακός Λευκωσίας υποδέχεται την Νέα Σαλαμίνα. Θα υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Sida Vision παρακολουθείτε τα παιχνίδια αυτά. Μπαίνουμε από σήμερα λοιπόν σε ένα τετραήμερο δράσης. Είναι και 3 ντέρπι προγραμματισμένα σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω αύριο στις 7 το πρόγραμμα ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, Άρης Απόλλωνας στις 8. Την Κυριακή η ΑΕΛ υποδέχεται την Ανόρθωση στις 7 και στις 8 η Καρμιώτης αντιμετωπίζει την Πάφο. Η αγωνιστική που θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με το παιχνίδι ανάμεσα

0: σε Ομόνια και Ομόνια Ραδίπου στις 8 το βράδυ. Θα δούμε την πορεία και γενικότερα τα νεότερα που διαμορφώνονται στις ομάδες λίγο πριν την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων σε πολύ λίγο. Να θυμίσω πως έστειλε σήμερα μάλιστα και μήνυμα ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Χάρης Λοϊζίδης, εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το κυπριακό ποδόσφαιρο, όπως είπε, έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Προσδοκία είναι να έχουμε ένα ανταγωνιστικό και ποιοτικό πρωτάθλημα με προτεραιότητες την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων, την ασφάλεια στα γήπεδα και τη διαρκή αναβάθμιση σε όλους τους τομείς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Σημαντικές οι προκρίσεις που εξασφάλισαν χθες τόσο η Ομόνια όσο και η Πάφος και για ό,τι αφορά την 15η θέση την οποία κυνηγάει η Κύπρος. Και είναι μαζί μας ο ειδικός σε αυτά τα θέματα εδώ στο στούντιο, Θρομή Γεωργίου, για να μας ενημερώσει για το πώς έχουν τα δεδομένα, γιατί θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα χθες, Εφθρέμ.
1: Όντως. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Μάγκε. Χαιρετίζω και τους ακροατές. Λοιπόν, όντως έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, γιατί συνεχίζουμε με τις δύο ομάδες να είναι σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, αλλά την ίδια ώρα η χώρα που μας ακολουθεί, αυτή τη στιγμή είμαστε στη 15η θέση, ναι. Και η χώρα που μας ακολουθεί είναι η Ελβετία. Μέχρι χθες η Ελβετία είχε 4 ομάδες. Χθες γνώρισαν τον αποκλεισμό 2 ελβετικές ομάδες και συνεχίζουν στη League Phase του Conference League μόνο η Τούν και η Λουγκάνο. Αποκλείστηκε η Σεν Γκάλεν και η Σιόν, γνώρισαν τον αποκλεισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Έχουμε τη 15η θέση, έχουμε απόσταση 4.000 βαθμούς από τους Ελβετούς που είναι στη 16η θέση, αλλά έχουμε και 4.000 βαθμούς από τους Δανούς που βρίσκονται στη 14η.
0: Είναι σημαντικό όμως να την κρατήσουμε τη 15η θέση.
1: Πάρα πολύ
0: σημαντικό. Από τη στιγμή που δίνει 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια, 2 στο Champions League.
1: Ναι. Είναι ο πρωταθλητής, ξεκινά από το δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Mm-hmm. Ο δεύτερος ξεκινά από το δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Έρχομαι να θέσω ένα αστεράκι. Δεν γίνεται το κλασικό εάν αποκλειστείς κατεβαίνεις διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που ο δευτεροαθλητής μας περάσει τον δεύτερο προκριματικό στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, απευθείας κλειδώνει η θέση τουλάχιστον στο league stage του Europa League. Όπως έγινε φέτος ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: όπως έγινε φέτος ο Ολυμπιακός Πειραιώς, ο οποίος στον τρίτο προκριματικό των μη πρωταθλητών αποκλείστηκε από την Νέμεγεν και πήρε θέση στη league phase του Europa League. Ο κυπελούχος μας ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό του Europa, κάτι που σημαίνει ότι θέλει μια πρόκριση για να κλειδώσει θέση τουλάχιστον στο conference.
0: Mm-hmm.
1: Και ο τρίτος και ο τέταρτος πάνε από το δεύτερο προκριματικό του Conference League.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε έτσι σημαντική παρακαταθήκη και από τις προκρίσεις αυτές.
1: Ακριβώς. Και έχουμε την απόσταση των 4.000 βαθμών από την Ελβετία. Θα βάλω ένα μικρό αστεράκι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται κοντά μας οι Αυστριακοί, που είναι στη 17η θέση και η διαφορά μας είναι περίπου στις 6.500 βαθμούς. Αλλά οι Αυστριακοί έχουν 3 ομάδες να συνεχίζουν. Mm-hmm. Και αυτό, εντάξει, οφείλουμε έτσι να το παρακολουθήσουμε. Κάθε νίκη σε League Phase δίνει 2.000 βαθμούς, αλλά θα πρέπει αυτούς τους βαθμούς να τους διαιρέσεις με τον αριθμό ομάδων που είχες βγάλει το καλοκαίρι. Δηλαδή για την Κύπρο θα γίνονται δια 4,
0: ναι.
1: Για την Αυστρία θα γίνονται δια 5, για την Αγγλία θα γίνονται δια 9.
0: Μάλιστα.
1: 2.000 βαθμοί νίκη, 1.000 ισοπάλια και κάνουμε τη διαίρεση ανάλογα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ, Εφρέμ, για την ενημέρωση. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι.
1: Καλή
0: αυτά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Κατάφεραν λοιπόν χθες να πάρουν την πρόκρισή τους στη League Phase του Europa και του Conference League. Ομόνια και Πάφος επικράτησαν με 4-2 κόντρα σε Σεντρουίτεν και την Αμβοσίτη αντίστοιχα. Με την Πάφο να

χρειάζεται και την παράταση έτσι, για να πάρει το, το αποτέλεσμα πρόκρισης. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια κοντρά στην αλβανική ομάδα που τις έβαλε δύσκολα. Ήρθε νομίζω πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε τουλάχιστον εμείς, με βάση και την εικόνα που έβγαλε η ομάδα της Πάφου γενικότερα στην πορεία της μέχρι στιγμής στα παιχνίδια αυτά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αγχώθηκε ίσως λίγο περισσότερο, αλλά κατάφερε να πάρει το ζητούμενο. Έδειξε στις στιγμές που χρειαζόταν ότι έχει την ατομική ποιότητα για να πάρει το ζητούμενο, κόντρα σε μια ομάδα με την οποία υπήρχε διαφορά δυναμικότητας στο θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, αλλά θυμίζω και στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα από την Αλβανία έδειξε πόσο μαχητική είναι, ότι μπορούσε να δυσκολέψει την Πάφο και έτσι και το έκανε. Υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις χθες από πλευράς του προπονητή της Dynamo City. Έκανε κάποιες δηλώσεις και σήμερα στο σταθμό μας ο Χάρης Θεοχάρου σε σχέση με τη συμπεριφορά των, των ανθρώπων της αντιπάλης ομάδας που, όπως είπε, έπαιζαν στο όριο του αντιαθλητικού. Τρίτη σερή παρουσία λοιπόν της Πάφου σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, κάτι που από μόνο του αποτελεί αξιοσημείωτο και δείχνει και την πρόοδο που έχει κάνει η παφιακή ομάδα τα τελευταία χρόνια. Σαφώς και χρειάζεται να δει κάποια θέματα που προκύπτουν ως απίντο, ούτως ώστε να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του για να μπορεί και η ίδια πιο εύκολα να παίρνει αποτελέσματα. Προς το παρόν όμως κρατούν το ότι ήρθε η πρόκριση, κρατούν ότι υπάρχει ποιότητα, ότι υπάρχουν επιλογές παρά και τους τραυματισμούς που προέκυψαν κατά διαστήματα. Έδωσε χθες λύση και ο Εγκαμαλέου, ο οποίος με το εξαιρετικό γκολ που πέτυχε έβαλε σε θέση οδηγού την Πάφο στην παράταση. Ένας παίκτης που ήρθε αυτό το καλοκαίρι να αντικαταστήσει τον Ζάζα μετά το σοβαρό τραυματισμό του και φαίνεται ότι τουλάχιστον έχει το προφίλ να δώσει βοήθειες στην παφιακή ομάδα. Γενικός Διευθυντής της Πάφου σήμερα ανέφερε μάλιστα ότι είναι ικανοποιημένοι από την πορεία αυτή και πλέον βλέπουν και τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, καθώς σε δύο μέρες αγωνίζεται κόντρα στην Καρμιώτισσα η Πάφος. Υπάρχουν και κάποια ανοιχτά ζητήματα που αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν σε ό,τι αφορά το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης. Αν και εφόσον βρεθεί κάτι καλό στα των μεταγραφικών, τότε θα προχωρήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση στην Πάφο. Να θυμίσω απλά για ό,τι αφορά το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Καρμιώτισσα, γιατί αφορά την Πάφο, παιχνίδι το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι αυτό ο προπονητής της ομάδας, ο Κορέια και ο Μπρούνο, λόγω της οι πρώτοι δύο μάλλον, ο Ρικάρτο Σαπίντο και ο Κορέια, λόγω της κόκκινης κάρτας που είχαν δεχθεί στον τελικό του κυπέλου κόντρα στον Απόλλωνα, θα χάσουν τα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν. Το παιχνίδι της Καρμιώτισσας, δηλαδή κόντρα στην Καρμιώτισσα, και αυτό του Super Cup που θα δώσει η Πάφος κόντρα στην Ομόνια. Ενώ για ό,τι αφορά τον Μπρούνο, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο παιχνίδι μετά και την ποινή που του επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, οπότε ούτε ο ίδιος έχει δικαίωμα συμμετοχής για το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Καρμιώτισσα. Το Γάσιμπι Ομόνια πέρα από το ότι και η ίδια παρουσιάστηκε και αποφασισμένη και βελτιωμένη, είχε και τον Διονύ που υπέγραψε με την παρουσία του την πρόκριση των πρασίνων στην League Face του Europa League. Ο Τωρολόγκο που όταν ήρθε στην Ομόνια σαφώς είχε να διαχειριστεί και το θέμα του ότι είχε να καλύψει τη θέση που άφησε κενή ο Ράιαν Μαέ. Με την παρουσία του πάντως χτες έδειξε ότι έχει τα χαρακτηριστικά αυτά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και λόγω των αριθμών του, των γκολ του, αλλά και λόγω της παρουσίας του γενικότερα, των τοποθετήσεών του, των τελειωμάτων του, τα τρεξίματα που έκανε. Φαίνεται τουλάχιστον ότι ο ίδιος αρχίζει ως ένα βαθμό να βγάζει την ποιότητα που περίμεναν να δουν οι φίλοι των Πρασίνων στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ πιο βελτιωμένος και ο Ευάντρο στη χθεσινή αναμέτρηση που ήταν από τους κομβικούς ποδοσφαιριστές της Ομόνιας στην περσινή σεζόν και ήταν σημαντικό για τον ίδιο να ανεβάσει απόδοση. Κράτησε μέχρι το τέλος τον έλεγχο της αναμέτρησης λοιπόν η ομάδα του Μπέρκ. Μπήκε και πιο αποφασισμένη και πιο επικίνδυνη και κρατά το ότι συνεχίζει στο Europa League, παρόλο που ο μεγάλος στόχος του Champions League δεν επιτεύχθηκε.

του στους πράσινους. Από χθες βρίσκεται στην Κύπρο ο Βέλγος τερματοφύλακας. Στην Ομόνοια 29 Μαΐου αναμένεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του και ο Ουζόχο, ενώ παραμένει ανοιχτό και το θέμα του Μπακασέτα. Αναμένονται εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες μέρες, για ό,τι αφορά την περίπτωση του Ελλαδίτη Μέσου, που στην Ομόνοια περιμένουν την τελική του απάντηση ουσιαστικά, μετά και το ενδιαφέρον που έδειξαν οι πράσινοι για την απάντησή του. Κάτι νεότερο σε σχέση και με το θέμα του Κουλυμπαλή από πλευράς επίσημης κρούσης στην Ομόνοια δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Είχαμε σήμερα στο σταθμό μας την εκπομπή «Κάνει παιχνίδι» τοποθετήσεις από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του ΑΠΟΕΛ, του Νεκτάριου Πετεβίνου. Μίλησε για την έναρξη του προαθλήματος και το πόσο σημαντικό είναι και για το ΑΠΟΕΛ να καταφέρει να ξεκινήσει θετικά. Ανέφερε πως είναι ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια ουσιαστικά του προαθλήματος το να αντιμετωπίσεις εκτός έδρας την ΑΕΚ, αλλά όπως ανέφερε, έχουμε πίστη στο ρόστερ μας και ελπίζουμε πως θα έρθει θετικό αποτέλεσμα. Άφησε κιόλας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και περαιτέρω προσθήκες μέσα στο επόμενο διάστημα. Για ό,τι αφορά τον Ζελένικα, ο οποίος έχει έρθει στην Κύπρο, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι της του αυριανού παιχνίδι, το παιχνίδι της πρεμιέρας, λόγω του ότι δεν έχει εγγραφή, καθώς εκκρεμεί και το θέμα του μεταγραφικού εμπάρκου, που είναι κάτι που θα το τακτοποιήσουν στους πράσινους. Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά και στην περίπτωση του Μπαράκ, μετά και από κάποιες αναφορές που έγιναν για το ότι ο ποδοσφαιριστής ίσως κινηθεί νομικά έναντι του ΑΠΟΕΛ. Διέψευσε τις αναφορές αυτές πάντως ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, ο Νεκτάριος Πετεβίνος.

Θα κάνει το επίσημο του ντεπούτο αύριο με την ομάδα των Γαλάζιων Κιτρινών και ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως το είδε ισχύει και για τον Ρούμπεν Σεγιές στην ομάδα της ΑΕΚ. Μίλησε και χθες ο Ισπανός τεχνικός, έδωσε έτσι τη δική του φιλοσοφία και από τα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι δεν παίρνει ως δικαιολογία το γεγονός ότι βρίσκεται λίγες μέρες στην ομάδα της ΑΕΚ, στην οποία επίσης αναμένουμε κάποια νεότερα σχετικά και με το θέμα του Γιώργου Ναούμ, για τον οποίο έδειξε ενδιαφέρον η Ομόνια Αραδίπου. Θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα μέσα στις επόμενες μέρες. Τοποθετήσεις σήμερα στο σταθμό μας είχαμε και από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΛ, του Νικόλα Λεβέντη. Έκανε αναφορά και ο ίδιος για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Όπως είπε, στόχος της ομάδας είναι να καταφέρει να μπει στην εξάδα, να διεκδικήσει το κύπελο, και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με τα όσα είδαμε από πλευράς ΑΕΛ τις προηγούμενες σεζόν. Στο αγωνιστικό κομμάτι, για την περίπτωση του Κονσεϊσάο, θα ξεκαθαρίσει ακριβώς μέσα στις επόμενες μέρες το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα κόντρα στην ανόρθωση. Συγκεντρώνει πάντως πιθανότητες ο Πορτογάλος ακραίος αμυντικός.

θα πρέπει να πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ώστε να έχετε και ζωντανή ενημέρωση από το σταθμό μας για την εξέλιξη της κλήρωσης της League Phase του Europa League και του Conference League. Μένετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Αντιπάλους περιμένουν να μάθουν σε μερικά λεπτά Ομόνια και Πάφος για την συνέχεια των υποχρεώσεών τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Η κλήρωση για την Link Face του Europa Link στην παρουσία του Τριφυλιού θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στο Μονακό, ενώ θα ακολουθήσει αμέσως μετά η κλήρωση για το Conference League με την συμμετοχή της παφιακής ομάδας. Μεγάλη ικανοποίηση στην Ομόνια για την εμφάνιση και την πρόκριση στο Europa Link. Πολύ κοντά στην μετακίνησή του στην Κηφισιά βρίσκεται ο Γιάννης Κούσουλος. Θα αποχωρήσει όταν θα εξευρεθεί ο αντικαταστάτης του. Θέμα χρόνου, επισημοποίηση της μεταγραφής του Καμίνσκι. Στην Ομόνια 29 Μαΐου θα συνεχίσει την καριέρα του Ουζόχο. Αναμονή για Μπακασέτα. Όλα ανοιχτά με Κουλιμπαλί, για τον οποίο δεν έχει κάνει νέα προσφορά η Ροντίνα. Είναι πολύ σημαντικό ότι για τρίτη σερή χρονιά βρισκόμαστε σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, επισήμανε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ, αν βρεθεί κάτι καλό δεν θα διστάσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα», είπε. Από τον αγώνα της πρεμιέρας με την Καρμιώρισσα θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Σαπίντο, Κορέια και Μπρούνο. Το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ είναι μία από τις πιο δύσκολες εξόδους στο πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά έχουμε πίστη στην ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος, ο οποίος επισήμανε πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω προσθήκες στο ρόστερ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απάντηση της UEFA για το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων διέψευσε ότι ο Αντωνίν Μπαράκ κινείται νομικά κατά του ΑΠΟΕΛ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ. Εν ώψη ΑΕΚ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Μαντσίνη, Πιέρος και Κατιρτζής, όπως και ο Ζελένικα. Οι μεγάλες ομάδες αναμένουμε ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικές στη νέα σεζόν. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και το παιχνίδι αύριο κόντρα στον Άρη. Θα παλέψουμε για την διεκδίκηση των στόχων μας, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Δεν υπολογίζονται για τα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν, Τόμας και Βάισμπεκ. Στην τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει σήμερα αν προλαβαίνουν Ροντρίγκες και Κβίντα. Σε μερικές εβδομάδες υπολογίζεται να είναι έτοιμος ο Γκόλτσον. Στόχος μας είναι η είσοδος στην πρώτη εξάδα και η κατάκτηση του κυπέλλου. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αρχίζουμε με δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση και είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε νικηφόρα, είπε στον Sport FM εκπρόσωπος της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης, ο οποίος διέψευσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πάσου Αμινά. Πιθανότητες για να είναι έτοιμο συγκεντρώνει ο Κονσίσαο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Τον τεπούτο του στον Πάγκο θα πραγματοποιήσει ο Ρούπεν Σεγιές, κανονικά υπολογίζεται ο Μυραμόν. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ναούμ επέδειξε η Ομόνια Ραδίπου. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της σεζόν 26-27 για την Cyprus Link by Stoiximan. Στις 7 η Ένωση Νέων Ήψων υποδέχεται στο Αμόχωστο στην Ομόνια 29 Μαΐου, ενώ στις 8 Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Γασιπί τη Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από Cidavision. Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Προσδοκία είναι να έχουμε ένα ανταγωνιστικό και ποιοτικό πρωτάθλημα. Προτεραιότητες μας παραμένουν η ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων, η ασφάλεια στα γήπεδα και η διαρκής αναβάθμιση σε όλους τους τομείς. Το μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, για την έναρξη του πρωταθλήματος. Στον Άρη και εν ώψη Απόλλωνα είναι εκτός οι Βαν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταν, αμφίβολοι Παζέ, Νικολίτς και Ελ Αλάτσι. Στην Ανόρθωση, ο Ελ Μαέστρο δεν υπολογίζει για τον αγώνα της πρεμιέρας τους Αρτήματά και Στέφανο Χαραλάμπους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ολυμπιακός και Όφη περιμένουν σε λίγο την κλήρωση για την Link Face του Europa Link, ενώ ο Παναθηναϊκός συμμετέχει στην Link Face του Conference League. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες ο Δανός μπακ Μάρκους Πέτερσεν, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ανοιχτό ακόμη το θέμα του Ρούπεν Βάρκας. Στην Τσέλσι θα συνεχίσει την καριέρα του Εμιλιάνο Μαρτίνες, καθώς προκύπτει συμφωνία με την Αστον Βίλα. Για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Crystal Palace υποδέχεται στις 10 απόψε την Manchester City. Για το γερμανικό πρωτάθλημα στις 9.30 η Μπάγερ αντιμετωπίζει την Στουτκάρδη. Για την Serie A Milan Venezia στις 9.45. Την ίδια ώρα για τη Ligue 1 Lille Paris Saint-Germain. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga, Santander Elche στις 8 και Alaves Villarreal στις 10.30. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Mundo Basket 27 η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Ουκρανία στην Ρίγα. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
4: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
5: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
4: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
5: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
6: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz Live Better.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
3: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Του Sport FM 95. Εδώ είμαστε, μπήκαμε έτσι λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο απότομα. Καθώς έχει ξεκινήσει το τελετουργικό για τις κληρώσεις πρώτα του Europa League, League Phase Europa League, με την παρουσία της Ομονίας, με την παρουσία του Ολυμπιακού Πειραιός και του Όφη, ό,τι είχε να κάνει με το κυπριακό ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά και ομάδες οι οποίες μπορεί για αυτές να μην είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι παίζουν σε αυτές τις οργανώσεις, όμως είναι μια άλλη έγκλη επίπεδου Champions League, θα έλεγα, ομάδες όπως η Μίλαν, η Juventus, η Leverkusen, η Benfica, ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια ειδικά είχαν παίξει στο Champions League, με Ολυμπιακό Πειραιός, Sociedad, Marseille και Alkmaar. Ανέφερα τις 8 ομάδες που είναι στο group των δυνατών και ακολούθως θα γίνει η κλήρωση για τη League Phase του Conference League, εκεί όπου βρίσκεται η Πάφος, ο Παναθηναϊκός και δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Τα μεγάλα ονόματα σε αυτή την κλήρωση, σε αυτή την οργάνωση είναι ως συνήθως ιταλικές, γερμανικές ομάδες, είναι ο Άγιαξ, η Αταλάντα, η Μονακό, η Φράιμπουργκ. Παναθηναϊκός και Πάφος θα είναι στο δεύτερο κουμπ δυναμικό είδας. Η Ομόνια στο Europa League είναι στο τρίτο από τα τέσσερα. Ολυμπιακός Πειραιώς στο πρώτο, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία με δεδομένο ότι αφού κάθε ομάδα στο Europa θα παίζει με δύο άλλες από τα τέσσερα κουμπ δυναμικότητας και στο Conference League μία ομάδα από κάθε κουμπ δυναμικότητας. Λοίζω, σε χαιρετώ.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι σε εσένα και τους φίλους ακροατές. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω εδώ, υπάρχει θεματάκι με το.
0: Τι έχει?
1: Με το live stream του Europa League.
0: Ναι, και εμένα το ίδιο.
1: Μας από το κινητό.
0: Ναι.
1: Απλά έτσι πολύ στα γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πολύ στα γρήγορα, επειδή είναι και σημαντικά. Κοίταξε, ρε παιδί μου, οπότε πάω να πω κάτι πολύ στα γρήγορα. Σημαντικά ονόματα να ζήσουν ο Εζεκίας και ο Δάμον. Γιατί κάποιοι φίλοι που μας ακούν και μπορεί ο Μπικτζίο να έχει ήδη ευχηθεί στον Εζεκιέλ Κονζάλες. Στον Έκη. Που έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή.
0: Να μας ζήσει.
1: Σαν σήμερα το 1898, ο Κάλεπ Μπράνταμ μεταονομάζει το ανθρακούχο αναψυχτικό του από Brad's Drink
0: σε Pepsi Cola.
1: Μπράβο, 1800.
0: Εοντός.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν 50-50.
1: 1898 ήταν από αυτά που βλέπω το πιο έτσι σημαντικό. Από γεννήσεις γεννήθηκε ο Λέων Τολστόι, πολύ γνωστός Ρώσος συγγραφέας. Ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός και σκηνοθέτης του 91. Και ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης, με την τιμή των Μπρίτζι του 87 που έφυγε από τη ζωή, να είναι το πιο σημαντικό. Εχθές έβλεπα το Champions League.
0: Ναι, την
1: κλήρωση. Εντάξει, έβλεπα για το United. Εκτός του ότι ο Ανδρή έβαλε το 29 φορές μες στη γυάλα, αν έφκαλε μας την 8η. Δηλαδή πόση
0: βαφτή. Αγωνία, αγωνία.
1: Ναι, αγωνία. Έβλεπα σαστισμένους τους δύο, τον κύριο Ράτκλιπ και τον Μπεράρτα, που είναι μαζί του. Το ότι έκοψε του και εισιτήριον του Μπεράρτα, πήρε τον, τέλος πάντων. Αλλά αρέσαν μου πολλά τα παιχνίδια που βγήκα γενικά. Νομίζω θα έχει πολύ ωραία παιχνίδια φέτος το Champions League, Ανδρέα.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πριν ακόμη γίνει η πρώτη κλήρωση για το πρώτο League Phase, εγώ ήταν η σημαντικότερη διαφορά προς το καλύτερο που έβρισκα, ότι θα βλέπουμε πλέον παιχνίδια που βλέπαμε σε τελικούς, ημιτελικούς, προμητελικούς του Champions League, σε φάση ομίλων, σε φάση League Phase, δηλαδή ομάδες μεγαθύρια του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας να παίζουν μεταξύ τους. Οπότε αυτό είναι το ένα. Και ήταν απόφευκτο, ναι, να δούμε τέτοια παιχνίδια. Ζευγάρια που θα δούμε και στην πράξη στην πορεία μέχρι τα τέλη του Γενάρη.
1: Ναι. Έξε όλο τον break.
0: Ναι, ναι, έξε όλο τον break. Έξε όλο τον break.
1: Πλάκα να τον αποφευκτήσουμε με την πίεση.
0: Αργότερα να δούμε, δεν προλαβαίνω αλήθεια να δω, αν κάποιοι από εσάς προβλέψατε σωστά το σκορ του αγώνα της δικής σας επιλογής. Ομόνια Μπάφο δεν νομίζω να βρει κανένας, είτε το 2-2 της Πάφου είτε το 4-2 της Ομονίας.
1: Ναι, πέρα δύσκολο.
0: Δύσκολο. Φυσικά,
1: μόνο ο φίλος στο Μαρόκο που τα σκορ που θυμούμε.
0: Μαρόκο, ναι, ή Αλγερία, κάπου εκεί, να το ψάξουμε να δούμε. Θα το δούμε αργότερα και εννοείται όταν θα ολοκληρωθούν οι κληρώσεις θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές
1: το
0: ναι. Για το quiz μας.
1: Επιστρέφουμε στις 20 κατηγορίες μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε παίξει βρε στο στίχο. Τι όταν έλειπες. Παίξες και εσύ βέβαια.
0: 2.30 μου τουλάχιστον σε κυπριακά κανάλια πλατφόρμες, μόνο από ό,τι έψαξα λίγο, μόνο το Ομόνια TV έχει ζωντανά μετάδοση, τηλεοπτική. Και υποψιάζουμε ότι θα είναι μόνο για το Europa.
1: Ελπίζω πως θα μείνουν.
0: Μακάρι να μείνουν. Όντως άλλως εμείς θα παρακολουθούμε και θα σας μεταφέρουμε την κλήρωση. 9.53 μου, τούτε παλιά φήμη, αρχές του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν επανήρθεν τώρα. για άγγελο νεοφύτου της Ομονίας για Σαλαμίνα. Ήταν κουβέντα αρχές Ιουλίου. Τώρα, αν υπάρχει ακόμη αυτό το σενάριο στο τραπέζι, δεν το ξέρω. Χθες πήγαμε με ένα φίλο στο ΑΜΕΓΑ για να δούμε το παιχνίδι της ΠΑΦ. Είμαστε με τον Απόλλωνα και απλώς πήγαμε να δούμε τον αγώνα. Ειλικρινά, τα ρεζιλίκια με τους δύο προμονητές ήταν απίστευτα. Εντάξει, κάποια πράγματα μεταφέρονταν από την τηλεοπτική μετάδοση, όχι όλα φυσικά.
1: Ναι. Και από τη ραδιοφωνική μεταφέραν κάποιο για να έχεις.
0: Εντάξει, δεν ακούγα.
1: Γιατί είχε να μπω σε αυτό, για μερικές
0: φορές. Ναι. Δεν ξέρω τον προπονητή της Δυναμό, τον Αλβανό, αλλά Ρικάρτο Σαμπίντο είναι εγγύηση. Όταν πας στο γήπεδο, είναι ο πόλος έλξης. Ένας επιπρέον λόγος να πηγαίνεις στο γήπεδο για να βλέπεις από κοντά τον κύριο Σαπίντο.
1: Εντάξει, αλλά ξεκινήσαν οι άλλοι πρώτοι.
0: Όχι, εντάξει, δεν το λέω τώρα, το λέω καθαρά.
1: Επειδή ο Σαπίντο πάντα τρώει τα βέλη, ρε φίλε. Εγνωστός, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα τζωστή. Εγώ θυμούμαι π.χ. που πήγαμε στη Γάντι, που είχαν την κόντρα με τον τότε προπονητή της Γάντις, που τα παγιά τα χρόνια. Δεν είπε τίποτε Σαπίντο στη διασκεψή και μετά που πήγαμε στα ξενοχεία και είδαμε έτσι λίγο τον τύπο, έσυρε πάρα πολλές που είναι στις μπηχτές, ξέρω ότι είναι νευρικός να του πω να τον νευριάσω, ας πούμε, να δημιουργήσω κλίμα. Είναι κάμεν το άλλος, ενώ καμιά φορά δεν έγινε.
0: Έγινε μια επεξής από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν έχω ήχο, αλλά βλέπω τις διαδικασίες, περιορισμούς.
1: Θα μαθαίνουμε.
0: Μην μπορεί να παίξει μια ομάδα με περισσότερες από δύο αντιπάλους από την ίδια χώρα. Δεν μπορεί να παίξει μια ισπανική με παραπάνω από δύο φορές από δύο εγγλέζικες ομάδες.
1: Σίγουρα δεν μπορεί στη Λίγκ να παίζει με την ίδια χώρα, ναι.
0: Ναι, και αυτό είναι δεδομένο. Και είναι έτοιμα τα κουμπάκια.
1: Να
0: σε ρωτήσω,
1: επειδή είμαστε τετάρτο γκρουπ, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα, ενώ όπως χτες να μάθει τελευταία η Ομονία ή το τέταρτο γκρουπ μαθαίνει τελευταία.
0: Όχι, νομίζω λίγο πιο αυτοματοποιημένα, μια επιφυλάξη το λέω. Νομίζω. Όλοι οι αντίπαλοι κάθε ομάδα.
1: Ναι, ρε, να έχει μια γραμμή να δούμε πλούσιου αντιπάλου τη Ομονία.
0: Ναι. Αλλά νομίζω ότι ξεκινούμε από την ξένη Λεβερκούζεν, η δυνατή. Η, συγγνώμη, ναι, η Λεβερκούζεν νομίζω είναι η πιο δυνατή από του δυνατού.
1: Έτσι.
0: Ακόμη όχι, είναι επεξηγητικό ακόμη το. Ναι, ακόμη. Κοπέλια, πώ εξηγείται τη δυσκολία τη ΠΑΦ να περάσει για εμά που δεν είναι το παιχνίδι. Παιδιά, είμαστε playoffs. Ευρωπαϊκή οργάνωση. Δεν έχει ομάδα η Δυναμό Τυράννο, Δυναμό City, για να φτάσει να παίξει χθες.
1: Έκανε
0: τρεις ομάδες.
1: Μα ήταν πολλά συμπαγή ομάδα, πολλά δυνατή.
0: Πολλά καλή ομάδα, πολλά καλή ομάδα για το μέγεθος της και τον budget της. Δεν έχει ομάδα.
1: Και δεν είμαστε το κέντρο
0: της γης. Ναι, το είπαμε πολλές φορές. Ας πούμε χθες ήταν έτσι το τελευταίο παιχνίδι που έμεινε και έκανα λίγο ζάπη να δω μια. Έπαιζε, ας πούμε, η Lincoln. Πού είδαμε τη Lincoln, η Βραλτάρ. Και θυμάστε πόσοι την υποτιμήσατε και σας λέγαμε ότι ναι μεν Γιβραλτάρ, αλλά εν ομάδα πια μπράθυμα στο Γιβραλτάρ. Χθες έχουμε 0-3 με εξαιρετική εμφάνιση και προκρίθηκε, θα είναι και αυτή σήμερα στην κλήρωση για το ναι. Θα ξεπροκρίθηκε πιθανό στο 0-3
1: σκεφτείτε
0: να εξαιρετήσεις και να αποκλειστεί
1: να μπαινεί Lincoln Redimps.
0: Ναι.
1: 0-3. Angry Gate 2-3.
0: Έχει χάσει 2-0 στην έδρα, αντί και πίνει 3-0.
1: Εν το βολεύκει ο πλαστικός ο χρονοράβης.
0: Κομπέκια, τελικά το scouting team της Ομόνιας, αν και αργό, φαίνεται καλό. Ο Ντουβέρν φαίνεται παίχτης.
1: Ναι, ήταν ωραίος.
0: Πολλά άλλος παίχτης, όντως. Χθες τον είδα εγώ πρώτη φορά 90 λεπτό. Ο Ντιονίου νομίζω μας έδειξε μάλλον τι παίχτης είναι. Αλλά και πάλι, μη βιάζεστε, μη βιάζεστε παιδιά.
1: Ποιος μου άρεσε πολλά που είναι Ομόνια χτες, πάρα πολλά, ο Χρήστος.
0: Που πήγε την αλλαγή.
1: Πολύ ωραίος παίκτης.
0: Και τον αξιοποιεί σε τρεις-τέσσερις διαφορετικές θέσεις. Μα το πώς λέω.
1: Ξέρετε, τούτα που δεν ξέρουμε, σαν δημοσιογράφοι, σαν φιλάθλοι, είναι που σκέφτεται τον παίκτη κάθε διεκτή.
0: Άκρεψε να πατούν κουμπάκια, βγήκαν οι αντίπαλοι της
1: Λιόν. Λιόν Λεβερκούζ.
0: Της
1: Μαρσέιχ.
0: Άντζη Λεβερκούζ, ναι.
1: Λεβερκούζ.
0: Δεν έχει Ομονία. Μέσα έχει Όφι.
1: Όφι θα πάει να παίξει εκτός με Λεβερκούζ.
0: Όχι, η Λεβερκούζεν θα πάει στην Κρήτη να παίξει.
1: Ούσορ.
0: Ναι. Τελευταία αγωνιστική είναι Όφι Λεβερκούζεν, η πρώτη. Πώς ξεκινά, που πάνω ή κάτω νομίζω.
1: Που πάνω.
0: Άρα τελευταία αγωνιστική είναι.
1: Μα είναι έτσι που είναι να βάλουν τα αντερπή πρώτα. Να ρουλά τα αντερπή πρώτα.
0: Όχι όλα. Να μοιραστούν μέσα στη σειρά.
1: Είναι αυτό παντά, α πούμε, το πρώτο γκρουπ και αν είναι και από πρώτο γκρουπ. Άρα είναι να του βάλει.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτή η σειρά, δεν ξέρω. Νομίζω να λε η σειρά. Τέλο πάντων αυτέ είναι οι 8
1: μέρε. Α πούμε να πάνε στο Λίκ Κόμμα, δεν είναι United.
0: Βγήκαν οι ημερομηνίες. Όχι, αύριο λογικά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βγαίνουν. Μπενφίκα, Ομόνια. Έρχεται Μπενφίκα, έρχεται Γάσι.
1: Παυλίδης, να πάμε εκεί πέρα.
0: Παυλίδης. Ωραία ομάδα. Είδα ήδη 4-5 παιχνιδιά της Μπενφίκα φέτος. Πολλά ωραία ομάδα.
1: Έχει να πιάμε την Μίλαν στο Μιλάνο.
0: Και έχει και Μίλαν, Σέλτικ. Άρα η πρώτη ομάδα σίγουρα που θα παίξει η Ομόνια είναι η Μπενφίκα. Και θα την αντιμετωπίσει το RCP.
1: Έχω ένα γάμο να πέσει το Μιλάνο.
0: Μπενφίκα είναι ομάδα από το πρώτο γκρουπ δυναμικό, έτσι. Για την Ομόνια το λέω.
1: Αν πέσει η Μιλάνο, έχω ένα γάμο με πάπιο σακάκι.
0: Πού, πότε.
1: Από Μιλάνο.
0: Περιμένουμε την Juventus. Εντάξει, ο Μόνα έχει να πάρει ακόμη μια ομάδα από τον πρώτο κλουβ δυναμικό. Ναι. Δηλαδή, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακό, Sociedad και Marseille.
1: Έτσι.
0: Και είναι η Juventus.
1: Τωρίνο.
0: Άρα.
1: Εμπιάζει πέρσι.
0: Ναι. Ποιοι πήγαν πέρσι.
1: Η Πάφος.
0: Α, η Πάφος, ναι.
1: Για νομίζω το ου έκανε στο γεια.
0: Όχι. Άρα, Juventus εκτός και Μπενφίκα εντός τα πρώτα παιχνίδια, οι δύο ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την Ομόνια. 099 μου ήρθε ένα αδείο το κοινό σου, το μήνυμα σου, κενό το μήνυμα σου.
1: Πάτατε ένα κουμπί να φκουν ούλα, δεν μου είμαστε.
0: Ολυμπιακός Πειραιώς με Μίλαν.
1: Ωραίος.
0: Είναι Ολυμπιακός Μίλαν. Μια χαρά έκκληση μίλα. Κύριο Σαμωρή μου, μια χαρά από ό,τι βλέπω έτσι μια πρώτη ανάγνωση.
1: Κατάλαβε την ομνή.
0: Σκιό Εγγλέζικε, α Σάντερ Λαμπόρμουθ. Αραράτ Λέσκι, Σάλσπουργκ, Φερεντσβάρο.
1: Και εσύ 4 στα 4 με στο Ιταλία, η ομάδα σου πια.
0: Βγαίνει Μίλαν, μετά είναι Λιόν Αλκμαρ και μετά Ολυμπιακό Πυρό.
1: Πάμε να δούμε. Αρκιά μα,
0: είναι η Λιόν η επόμενη που θα βγει.
1: Να έκλεισε η Φενέρ.
0: Ψάχνει, η Ομόνια τέκειωσαν από το γκρουπ δυναμικότητας. Ολυμπιακός Πειραιώς ψάχνει ακόμη μία. Πώς πάμε εύκολα το Ρήνο, ρε παιδιά, από Μιλάνο.
1: Ρωτάτε τους παφίδες πέρσι.
0: 45 λεπτά είναι νομίζω.
1: Από Μιλάνο.
0: Ναι, κοντά. 45 λεπτά, μία ώρα το πολύ. Με τρένα και με αυτοκίνητο.
1: Ωραία παιχνίδια.
0: Εδώ δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Ο Γκελίν για μένα.
1: Έναν Μπράιτον Πανάθα ζητά ο Γκιο.
0: Brighton Μαναθά, γιατί.
1: Επιβολεύκη, να πάει που τζαμί απευθείας από Αμερική.
0: Οκ.
1: Και να πάνε και εμείς με τον Big Geo ποδά να κάνουν και φωτογραφία. Είναι Geos. Geos.
0: Επόμενη ομάδα που θα βγει είναι η Alkmaar.
1: Ποιος κάνει για τον ήχο.
0: Alkmaar ούτε εδώ έχει Ολυμπιακό Πειραιώς, άρα Ολυμπιακός Πειραιώς θα είναι Sociedad de Marseille.
1: Ο δεύτερος του αντιπάλος. Και είναι ένα πρώτου με λάθηκε του δεύτερου.
0: Οι κοπέλες φαίνεται ο Ιρλανδές.
1: Ναι,
0: ήταν από την
1: Alkmaar, ναι. Είδατες, πριν ήρθαν και παίξαμε ένα εκ, νομίζω είδατες.
0: Τις δύο συγκεκριμένες.
1: Ναι, τη μια σίγουρα, της Γουρομάλ. Είναι η Alkmaar που φάνε 4 από την Alkmaar.
0: Ναι. Λοιπόν, θα βγει η οχτάδα του Ολυμπιακού Πειραιώς. Θέλω να την ανακοινώσεις, Λοΐζο μου, και να σπίσεις και την πρόλεψή σου.
1: Άρα, πώς πάντως να
0: πιάνε. Ναι. Ολυμπιακός Πειραιώς, η οχτάδα του βγαίνει.
1: Τώρα πατήσει το κουμπί, γίνος ο ξαθός.
0: Βγήκε.
1: Μίλαν εντός, Μαρσέιγ εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγγελόνια εντός, Τσέλι εκτός, Χόφενχάιμ εντός, Τορένσε εκτός, Βαγγέλης και Μιλτιάδης Μαρινάκης σε πρώτη μπλα.
0: Μάλιστα, με τη γνωστή άσπρη φανελίτσα ο Βαγγέλης.
1: Μίλαν Μαρσέιγ, να πιάσει 12 πόντους.
0: 12?
1: Ναι.
0: Μα νομίζω λίγους που πες. Νομίζω.
1: Είναι καλά, καλή.
0: Οκ.
1: Να χάσω στην αρχή και να ξέρουμε μίλη.
0: Άρα μένει τώρα η Μαρσέγια να άκυσε σε δάθη για να τελειώσει το πρώτο γκρουπ δυναμικό ετά. Οπότε α του 5 λεπτού και αφού τελειώσει ο Ολυμπιακό και η Ομόνια. Εντάξει, τώρα να δούμε του αντιπάλου σε δάθη.
1: Πάμε για να θεωρούμε μετά του
0: γκρουπ. Ναι, μετά πάμε δεύτερο γκρουπ δυναμικό ετά για να μάθουμε του υπόλοιπου για Ομόνια και Ολυμπιακό.
1: Σοσιαδά παίζει υπόψη.
0: Πού παίζει, πρωτάθλημα. Ναι, νομίζω ναι.
1: Να κερδίσει, νομίζει.
0: Ένα φίλο μου. Ποιον παίζει. Παίγουμε, ποιον παίζει να σου πω. Σήμερα ξεκινάει και ο Γερμανικό. Έχουμε πάει σήμερα, πρεμιέρα. Παίζει City, παίζει Μίλαν. Έχει ωραία παιχνίδια σήμερα. Είναι ωραία παιχνίδια σήμερα. Η άλλη ομάδα από την Αλβανία πέρασε στους ομίλους. Ναι, εντάξει, πλέον με το Conference League θα λέω πολλές ομάδες που έχουν ξαναπαίξει. Και έχουμε ήδη. Ο Τορέντσε, η Όφη. Ναι, η Μέχε νομίζω πρώτη φορά παίζει.
1: Η Σαντάντερ που
0: παίζει. Σαντάντερ που
1: παίζει. Ένα κερδίζει η Σαντάντερ νομίζει στην Έλτσε.
0: Όχι.
1: Να η Έλτσε.
0: Ισοπαλία.
1: Μπαμε, Γιάννη, στην Τεπορτιόλα Κορίνιο, ναι.
0: Ναι. Δύο παιχνίδια, δύο γκολ. Ήταν το πρώτο του πρεμιέρα.
1: Τι να σημαίνει τώρα.
0: Έχει πολλού παίχτε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που να βάλουν έτσι έρμα.
1: Τώρα που ξαναθωρώ τον Ολυμπιακό, είναι να σημαίνει κλειώσει.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ξανά εδώ του αντιπάλου.
1: Δεν ξέρει τι μιλάνε για μα. Έχει τα λάμπρα τα χτυπήσει.
0: Ποιο.
1: Ολυμπιακό. Να κοντράρει τύπε με μια. Τσε και ο Τζίνε μπράσκετ.
0: Δηλαδή, μιλάνε εντό. Μπορεί να κερδίσει. Βιόλα θα δώσει κανένα κουμπανάκι για σήμερα. Όχι.
1: Αλλά είπε σα ότι δεν δέρνει. Κι α ερωτήσα.
0: Εντάξει, είδα κουέντα να γίνεται.
1: Ασόν Σαντάντερ.
0: Το λοιπόν πάμε δεύτερον κουμπί δυναμικότητα από τι οποίε θα πάρει δύο ομάδε η Ομόνια, δύο Ολυμπιακό, Φέρεν Βάρο, Βικτόρια Πτζέν, Ουνιόν Σεν Τζιλουάρτ. Α, και όφι είναι, και ευχαριστώ. Δυναμό Ζάκρεπ, Σάλσπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγα, Ρέντζι Άντερκλεκ. Δεν το ξέχασα τον Οφία, απολογούμε. Στο Μάρχαλι και του υπόλοιπου.
1: Και στο Τσικαλά.
0: Και στο Τσικαλά, υπόλοιπου οπαδού τη. Ναι, είπαμε το πρώτο, η δεύτερη. Είπαμε τη δεύτερη ομάδα. Λεβερκούζεν.
1: Σου πάμε. Όφη θα παίξει εντό με τη Λεβερκούζεν και εκτό με την Μπενφίκα.
0: Α, Μπενφίκα.
1: Ναι. Και σου κρασμιώζει.
0: Μα πώς το βλέπω, πότε έκαμε quiz. Να γίνει τώρα να κλείσουμε κόφερα.
1: Εντάξει, να ανοίξω λίγο την γραμμή.
0: Οκ.
1: Να σου πάρουμε κόφερα. Να τα πάω λόγια. Τι είναι το κυβέλλον του Europa League.
0: Ναι.
1: Ως που να αλλάξουν τα... Να αργεί πολλά του τίτης.
0: Union Saint-Gilloas.
1: Τι.
0: Τίποτε, είναι η ομάδα μας. Είπα να το τονίσω.
1: Γιατί στο Βέλγιο έχει τόσους πολλούς γαλαζοκίτρινους συλλόγους.
0: Πόσους πολλούς έχει.
1: Έτσι έψες είναι ήταν. Τζέντζεϊ Βέστερλο.
0: Ναι.
1: Και έχει και άλλους.
0: Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε, να μάθουμε. Κάμε την έρευνα μας, λέει.
1: Δεν πρέπει, έχουμε ανθρώπους. Και στη Φιλανδία, και στο Βέλγιο τώρα.
0: Φιλανδία. Α, Φιλανδία, ναι.
1: Ναι, τώρα είναι το νέο.
0: Ασχολούνται όμως.
1: Καλύψαμε το Βέλγιο.
0: Τώρα πέμουν τι χρειάζεται να κάνουν τούτε επεξής στην πάλη την αρχή.
1: Επίσης δεύτερη κατηγορία η Τωρέντς σε λέει.
0: Ναι, πήρε το κύπελλο, τελικό, κέρδισε στον τελικό την Sporting. Τη Sporting και πέμουν κατηγορία, ναι.
1: Οι επόμενοι δύο αντίπαλοι του Όφη, Ρεν εκτός και Άντερλεχ εντός. Ο Όφη έχει κληρωθεί με Βερκούζεν εντός και με Μπενφίκα εκτός.
0: Ρε, ευκείαν όλο τον ομάδο.
1: Όχι ρε, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, νομίζω. Είναι εκτεθειμένοι. Α, το λοιπόν.
1: Ωραία, δηλαδή είδαμε ότι Ρεν εκτός και Άντερλεχ εντός είναι η επόμενη δύο αντίπαλοι του Όφη και που κάτω λέει γιατί. Επειδή ο Όφη έχει κληρωθεί ήδη με Λεβερκούζεν εντός και Μπενφίκα εκτός. Άρα περιορίζονται κάπως.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δύο μόνο για την ώρα, Μπενφίκα στο Γαζιπί και Γιουβέντους στο Τωρίνο, τα δύο παιχνίδια της.
1: Μα κάθε πότε εξηγούν μας.
0: Νομίζω. Λογικά εξηγούν, παρουσιάζουν τις ομάδες που είναι σε κάθε γκρουπ δυναμικότητα. Ξαναπαντήσουμε ένα κουμπί, να λιώνουμε. Αφού στο δεύτερο κουμπί έγινε κλήρωση, δεν έγινε. Στο δεύτερο πότε.
1: Επάντησαν.
0: Πάρισε το κουμπί και έχουμε και λέμε. Το φτιάχνουν αυτόματα όλα. Ομόνια είναι Μπενφίκα, Γιουβέντους, Σέλτικ. Κάνε λίγο zoom, ρε. Ρεν, Θέλτα, Τσέλιε.
1: Τα άλλα είναι τα η τελευταία. Και Μπεσίχτα.
0: Και Μπεσίχτα, πού. Αμάνα μου.
1: Εντός είναι Μπεσίχτα.
0: Γιατί, α, home, πάλι καλά.
1: Είναι έτσι που είναι.
0: Άρα η Ομόνια εντός έδρας θα παίξει με Μπενφίκα, Σέλτικ, Θέλτα, Μπεσίχτα. Και away με Γιουβέντους, Ρεν, Τσέλιε, Ναϊμέχεν.
1: Α, η Ομόνια τρίτο πότρε, όχι τέταρτο. Ενώ όχι τέταρτο.
0: Μπενφίκα. Εντός, ξαναλέω, εντός η Ομόνια θα παίξει με Μπενφίκα, Σέλτικ, Θέλτα και Μπεσίχτας και εκτός έδρας με Γιουβέντους, Ρεν, Τσέλιε και Ναϊμέχεν. Ναι.
1: Πολύ ωραίο ταξίδι το Ρεν. Πολύ ωραίο ταξίδι. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
0: Έχει ωραία ταξίδια για τώρα που λες, ναι, μπράβο. Το Ναϊμέχεν, πήγα περαστικός αλλά πέρασα μια μέρα, είναι ένα μικρό Άμστερνταμ.
1: Α,
0: μικρό άνθρωπο, να είμαι χέν.
1: Θα πάμε, λάλα.
0: Θα πάμε, ρε.
1: Σε τώρα, πότε φορ να θέλει τον Όφη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ένα έπιασε Όφη, ούτε Ολυμπιακό είναι μόνοι.
0: Όχι, όχι.
1: Πάμε τώρα, νομίζω ότι μπορεί να πάμε break, λάδεις τώρα, να έρθουμε πίσω σίγουρα.
0: Να πούμε τον Όφη και να πάμε σε break. Και να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές.
1: Και να ενημερώνουμε και για το...
0: Τα παιδιά σαν έφεγε, ο Χρήστος, ο Γιώργος, το Μόνια Νιούς, χαμογελαστή. Δεν μπορούν να χάσουν, να πάνε τα ταξιδάκια τους.
1: Να πας σε ούλα, ναι.
0: Να πάω εγώ, εσύ.
1: Και διαφορετικά ταξίδια, ενώ είναι βαρετά.
0: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, είναι ένα καλό line-up.
1: Για το Τωρίνο.
0: Για... Τώρα με υποδοσφαιρικά μιλούμε τουριστικά. Ναι, ναι.
1: Για το Τωρίνο δεν άκουσα πολλά feedback που φίλου παθήτε πια μπερσί.
0: Να πάει Μιλάνο, ρε φίλε, έτσι να συνδυάσει. Μπορεί να πάει σήμερα το αγώνα, έρθει πίσω.
1: Ναι. Αρέσει σου.
0: Τι, όπω, όπω, έχει αγαπητή δηλώση, είναι Εφρέμ. Εφρέμ.
2: Καλά με τα ούλα στον αέρα.
0: Μα έμεινε όφι.
1: Έχω το, έχω το. Λεβερκούζεν εντό. Λεβερκούζεν εντό, Μπενφίκα εκτό. Ρεν εκτό. Άντερλεχτ εντό.

0: εικόνας που να λέει ότι όποτε παίζει Τσέλιε και υπάρχει μια γηπέ, πρέπει να τη βρίσκουμε.
1: Ναι, αναγκαστικά. Αναγκαστικά.
2: Είναι η τρίτη χρονιά του.
1: Είναι τρίτη, αν και χωρίς το Ριέρα.
0: Είναι η ίδια.
1: Κατάλαβα ότι άλλαξε λίγο στυλ. Είναι το σαφάμε, το σαβάλουμε. Πάμε break, πάμε break, επιστρέφουμε να δούμε αν ανάλογα θα πρέπει να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές να βγάλουμε ένα δύο φίλους πριν την κλήρωση του Conference League και να παραλάβουμε την κλήρωση της Ομόνοιας.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο.
2: Καφέ.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Στην αποκόλληση γιγάντιο τμήματος πάγου από παγετών οφείλεται τουλάχιστον εν μέρη η φωνική κατολίσθηση στο Νεπάλ. Σύμφωνα με επιστήμονες, είναι πολύ νωρίς για να απορρίψουμε άλλα πιθανά αίτια της πλημμύρας. Προς κλείσιμο οδεύει το πεδίο βολής στο Τσέρι με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα να αναφέρει στο κρατικό ραδιόφωνο ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά η αστυνομία. Θύμα φέρεται να έχασε 65.000 ευρώ. Την καταγγελία επέβαλε 54χρονος από την Επαρχία Λευκωσίας. Τα γεγονότα El Niño έχουν γίνει σχεδόν 40% ισχυρότερα τα τελευταία 40 χρόνια σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, σύμφωνα με επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
5: Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή. Το Σάββατο διαταραχή από τα βόρεια αναμένεται να επηρεάσει το νησί. Σήμερα ο καιρός κυρίως αίθριος με τη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 32 στα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Σπούδασε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον.

0: Σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
1: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Μαζί μας και η Μάρη Βάς. Στο ξεκίνημα του αγώνα, ναι. Στο σπίντζο. Του τραγουδιού.
1: Στο σπίντζο.
0: Αν δεν ξακούσε Μάρη Βάς, έλα πάμε ξανά να σας ακούσουμε ακόμα λίγο.
1: Πάμε. Πάει το πολύ ωραία, Μάρη Βάς.
0: Ωραία, Μάρη Βάς. Το λοιπόν έγινε, ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Europa. Αντρώνα συνομιστήκαν μαζί μας. Η Ομόνια θα παίξει όχι με αυτήν τη σειρά. Βάζω και τον πρώτο που παίρνει. Ένα λεπτό να γράψω το τηλέφωνο του.
1: Ναι, μείνε στη γραμμή. Μείνε λίγο στη γραμμή.
0: Σε λίγο λουί το χρόνο. Πέμα σε υπερθύμηση μα να την πάλι σε Ομόνια.
1: Κάτε τώρα, ρε. Να σου πω του όφη που σε έχω μπροστά μου.
0: Μπορεί, έχω εμπιστοσύνη.
1: Έχει με πολύ εμπιστοσύνη. Θα παίξει εκτό με τη Juventus, με την Ρεν, την Νάιμέγεν και τη Τσέλη.
0: Τσέλια.
1: Εκτός, όντως, η Τσέλια.
0: Θα παίξει εντός έδρας. Η Ομόνια ημερομηνία σειρά δεν ξέρουμε ακόμη. Θα παίξει εντός έδρας με Μπενφίκα, Σέλτικ, Θέλτα, Μπεσίχτας. Και εκτός έδρας με Γιουβέντσους, Ρεν, Τσέλια και Νεκ Νάιμέχεν. Ένας φίλος λέει δεν θέλει να γίνω κακός, αλλά το ταβάνι της Ομόνια στην τρισπόντη. Δεν είναι ο ταβάνι στην τρισπόντη. Εγώ λέω το κακό σενάριο μπορεί να είναι τρισπόντη. Ναι, είναι κάτι που είναι από μακρό. Ναι, ρε παιδί μου, οκ, εντάξει.
1: Εγώ λέω
0: το κακό σενάριο.
1: 8 με 10.
0: Πολλά φιλοδόξο. Πολλά φιλοδόξο.
1: 8 με 10.
0: Πολλά φιλοδόξο. Και να σου πω, έχει ενδιαφέρον να δούμε την προσέγγιση του Μπέρκ. Άλλο Europa, άλλο Conference, άλλο 6 match, άλλον 8, άλλο Juventus Benfica, άλλον τα χωριά, όχι το αποσύρω. Άλλον πιο βατή αντίπαλο που παίζει πέρσι η Ομόνια, γενικότερα αντίπαλοι μας η Ομόνια στο Conference. Ενώ είμαστε σε αναμονή, κάποια στιγμή σίγουρα όχι τον επόμενο ακροατή που περιμένει, κάποιο θα διακόψουμε για την κλήρωση της ΠΑΦΟΥ, του Παναθηναϊκού κτλ. Είσαι έτοιμος, Λίμο?
1: Ναι, γεια σας, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Το όνομα σας?
2: Κωνσταντίνος, είμαι από
0: Λευκοσία. Γεια σου,
1: Κωνσταντίνο. Λακατάμι.
0: Καλά ρε φίλε εσύ. Είσαι Λακατάμι αυτή τη στιγμή ή είσαι εκτός, ενώ είσαι Βιγιάννη.
2: Όχι,
1: τι ομάδα είσαι,
0: ε? Όχι.
2: Ομόνια,
1: πώς σου φάνηκε η κλήρωση?
2: Δύσκολη.
0: Ακόμα αν την εχώνεψες, ενώ να την επεξεργαστείς.
2: Να σου πω, ήταν αναμενόμενη.
0: Εγκλήρωση
2: Champions League.
0: Ναι.
1: Πλέον το Europa είναι εύκολος.
2: Ναι, τούτο. Ότι εγκλήρωση οι ομάδες του Europa είναι ομάδες Champions League.
0: Και η αξιατυχία της Ομόνιας είναι ότι από το τέταρτο με την Ανατολική πήρε τις δύο από τις τρεις πιο δύσκολες ομάδες που θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή πήρε την Μπεσίχτας και πήρε την Νέιμέχεν. Ενώ υπήρχαν ομάδες σαφώς κατώτερο επίπεδου. Και εντάξει, υπήρχε και η Χόφενχάιμ. Επήρε και τις δύο που ήταν οι πιο δυνατές για μένα που θα μπορούσε να πάρει.
2: Για απόψη μου, αγαπητέ Ανδρέα, σε παίζεις και τη Τσελιέ εκτός έδρας.
0: Ναι.
2: Που θα μπορούσε αν σου δάμε στη Λευκοσία να τσιμπήσεις κάτι που τη Τσελιέ.
0: Κοίταξα, εξαρτάται αν πούμε ότι ωστόσο η ομάδα είναι να προκριθεί, τότε έχει θεωρητικά κάποια δύσκολα παιχνίδια εντός έδρα. Σίγουρα πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Το να δέρεις τη Τσελιέ γιατί να είμαι εντός εκτός δεν έκανε τίποτε. Πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Οπότε το ότι έχεις σχετικά πιο δύσκολο πρόγραμμα εντός έδρας μπορεί να αποδειχθεί και θετικό. Ενώ να κερδίσεις πίσω η Celtic, ρε παιδί μου, που σου λέω εγώ στο Άιμπροξ, στο Celtic Park, δύσκολο να κερδίσεις.
2: Για μένα,
0: τη Θέλτα. Τη Θέλτα είναι πιο εύκολο να κερδίσεις στην Κύπρο παρά στην Ισπανία.
2: Για μένα, εγώ να συμφωνήσω 1000% μαζί σου, είναι η προσεγγίση του Μπέρκ πλέον.
0: Ναι.
2: Κύπρο, Ευρώπη, Πέμπτη, Δευτέρα.
1: Να πω και κάτι, επειδή πάντα λέμε και για μας, ισχύει και οι άλλοι τι να κάνουν. Δηλαδή μπορεί να έρθει μια ομάδα που τα φαβορεί στο Γασιμπίτσι να μην έχει κάποιον τέρπι δύσκολο, να έχει εξασφαλισμένη μια πρόκληση, ξέρεις τι. Μπορεί να έρθουν και ευνοϊκά, δεν ξέρουμε πάντα μόνο.
0: Πράσι, δάμε τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Εντάξει, το θέλει και ενώ ετοιμάζεται σε λίγο με τις ερωτήσεις σου.
1: Πρέπει να αποσύρει κατηγορίες.
0: Πρέπει έτσι να προσθέσει λίγο βάθος για να μπορεί να παίξει αυτόν το διπλό ταμπλό.
1: Πρέπει να αποσύρει κατηγορίες.
2: Έχω πολύ περιέργεια να δω τι είναι να γίνει στην Ομόνια Μπεσίχτας.
0: Αν θα έρθουν, πότε να έρθουν.
1: Ποια είναι η μικρότερη απόσταση στο αγώνισμα της κολύμβησης στους Ολυμπιακούς αγώνες?
2: Νομίζω εμπεντάρευση.
1: Σωστός.
0: Ωραίος. Να την ευχαριστούμε καλώς, κύριε Αγώ.
1: Πρόλαβε, θεωρώ 5-13 επειδή ήρθαμε αμέσως. Να ρωτήσω τον Μάκη, μπορούμε να ενώσουμε με το AR την τηλεόραση και να το με βάλουμε?
0: Τώρα έρχεται σε λίγα λεπτά να βγει, χρειάζεται, δεν πειράζει.
1: Είπα να το
0: πάμε στο... Άρα φίδιας, φίδια λεπτό με έγκλησης.
1: Με έγκλη ρε φίδι. Τα πήγαινε λόγια.
0: Πήγαινε λόγια, εκκλήρωση, πάει για back to back.
1: Σε που μιαν και που είναι άλλη ρε φίδι.
2: Είσαι
1: δυνατός.
0: Να σου πω, Παρασκευές βάλεις ρε πω.
1: Η πρώτη ομάδα που πιάνει που το πρώτο...
2: Δύσκολο ρε φίλε.
0: Μπέρκαμο.
1: Μπέρκαμο.
0: Εντάξει, είχε πρώτο γκρουπ, είχε και έχει ακόμη Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Μπράκα.
2: Λέω, άκουσα, ψιλοάκουσα τώρα που λαλούσετε, εσύ η Μόνια, εσύ η Ιουβέντους, εσύ η Μπεσίχτας, εσύ...
0: Ναι, Μπεσίχτας, Μπενφίκα, Σέλτικ... Έχει απ' όλα, έχει το πανέρι.
1: Απ' όλα έχει. Φιλιά, τι κατηγορία θέλει να
2: παίξει?
1: Πώς λέγεται το ιταλικό πιάτο από ψητό μοσχάρι με σάλτσα από τόνο, αντζούγες, αυγά και κάπαρι? Επειδή είναι δύσκολο, να σου πω την πιο λέξη, να σου πω την πρώτη λέξη και αν το έβρι εσύ, δεν να πάμε σε
0: άλλο.
1: Η πρώτη λέξη είναι βιτέλο.
0: Βιτέλο. Βιτέλο είναι το αρνάκι. Αρνάκι είπες η μοσχάρι.
1: Βιτέλο. Εντάξει, να σου κάνω που την ίδια κάρτα αθλητικά. Βιτέλο τον άτομο απάντησε να μέσω σταυρίς. Πώς λέγεται... Πώς λέγεται το χέρι του πόκερ στο οποίο έχεις πέντε φύλλα του ίδιου χρώματος αλλά όχι της ίδιας σειράς?
2: Flash.
0: Ωραίος.
1: Άσε καλά.
0: Επίσης, για την ώρα με διπλή συμμετοχή. Μπαμ και κάτω, μπαμ και κάτω.
1: Guys, please help, event με πανίστικερ σε ανταλλαγή, επειδή είμαι φυλακή οικονομικά, δεν έχουμε event, αλλά...
0: Α, το διοργανώσουμε.
1: Στυλ μου, τι χρειάζεται σε να δω. Και να σου πω λίγο ποιος θέλω. Ωραίος ο φίλος με πανίνι. Ως τώρα η Πάφος θα πάει Μπερκάμου. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα,
1: Βασίλη.
2: Ανδρέας
1: 29. Ο Παναθηναϊκός, απλά να πω ότι ο Παναθηναϊκός πάει Φράιμπουργκ. Πάει Γερμανία. Εντάξει, είναι ένα
0: θέμα. Μεταγραφή Νουζόχο, πώς τη βλέπεις, 29.
2: Κοίτα, έπεσε μια κουβέντα στη γενική, αλλά όχι ονομαστικά.
0: Ότι, ας πούμε, να έχουμε...
2: Ότι έχουμε μια έκπληξη.
0: Οκ. Άρα, άμα είπα έκπληξη, απογοητεύτηκε
2: δύο μήνα που
0: σας. Απογοητεύτηκες λίγο όταν την άκουσες? Την έκπληξη.
2: Όχι, με απασχόλει. Εννοείς που δεν προέρχεται?
0: Όχι, το επίπεδο του καθαρά του Ζόχου τερματοφύλακα, ρε φίλε.
2: Θεωρώ, εντάξει, μια ικανοποιητική λύση για την ομάδα μας, επιλογή.
0: Και εγώ έτσι θα νιώθα, τη θέση σου. Να πω συγγνώμη, Αντρέα μου, συγγνώμη, πριν το κάνουμε τούτο, πριν το κλείσουμε 6-6, η πρώτη ομάδα που βγήκε ο Παναθηναϊκός θα είναι η Φράιμπουργκ. Είπε το, Φράιμπουργκ. Αν το ακούσα, συγγνώμη.
1: Μόλι ευκαιρία, Αντρέα.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, πολύ.
0: Ναι.
2: Πέραν τούτου, είμαστε και εμεί περίεργοι να δούμε το. Όχι εμεί, εγώ είμαι περίεργο να δούμε το Μόνια Μπεσίχτα.
1: Ναι. Α μην το κακολογούμε, να γίνει να.
2: Όχι, δεν το κακολογούμε. Απλά έχω μια περιέργεια γενικότερη για το παιχνίδι το συγκεκριμένο.
1: Το όνομα ποια αφρικανική χώρα μεταφράζεται ως η λόφη του λιονταριού?
2: Σιέρα Λεόνε.
1: Μπράβο. Εσύ σε ρώτησα καν. Να σου κάνω άλλη μια.
0: Ναι, κάνε άλλη μια. Έτσι για το show.
2: Κάνε μου καμιά με ελληνικά ρε φίλε όμως.
1: Πώς αποκαλούμε τα άτομα που αντιτίθενται στον πόλεμο και τη χρήση όπλων?
3: Α, αντιφρονούντες.
1: Όχι.
3: Αντιρρησίες.
1: Πολύ εύκολο. Ειρηνιστές.
0: Α, ήταν.
1: Εύκολο.
3: Θέλεις ρόμιδα, φίλε.
0: Αντρέα, είσαι Τσεχία τον Ιούλη, αν θέλεις απαντάς.
3: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. 7-9 μου όχι, δεν ήταν.
1: Να είσαι καλά, Αντρέα.
0: Μπήκε σε κλειώση με το Σιέρα Λεόνε του.
1: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Θέλω για χαιρετίσματα που
0: και μάνα. Ρε φίλε, είναι φίλοι μας. Ενώ και με ήττα και με ο μικρογιώτα πλέον.
1: Φίλοι με ο μικρογιώτα είναι όλοι μέσα. Δεν τσέκε κανείς διαχωρισμού. Ποτίο, όχι και πάχα εγώ, και πάθουν το ποτίο. Ναι, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
4: Τελειά καλά, ρε Λουίγου.
1: Θες να...
0: Ωραίος.
1: Όνομα.
4: Αντώνη.
1: Κι αν είμαι κολλός τηλέφωνο στο κινητό, ρε φίλε, και ακούει και ραδίο.
0: Πρέπει να πιάσεις το 950, ρε φίλε.
1: Κόλε, πιά τηλέφωνο, ρε φίλε. Έλα, πέ μου, sorry, bro, το όνομα σου.
0: Αντώνης, Αντώνης.
1: Θέλεις να
0: ακούσεις. Πολύ, ρε Αντώνη μου, πολύ.
4: Λευκοσία.
1: Θέλεις να ακούσεις τις κατηγορίες ή θέλεις να...
0: Πέρας μια φορά.
1: Αρχιτεκτονική τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος. Γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Αθλητισμό. Σε ποια εθνική ομάδα έπαιζε ο θρύλος του ποδοσφαίρου George Best?
0: Το λοιπόν.
4: Βόρειον Ιρλανδία.
1: Είσαι σωστός και πληρώνες.
0: Το λοιπόν. Πάφος. Ευχαριστούμε, Αντώνη, συγγνώμη. Ιβρεντό.
1: Ναι.
0: Η Πάφος με Μίτσιλαντ, Αταλάντα, Χάρτς, Τβέντε, Ρίγα. Ρίγα, αν η άλλη Ρίγα όμως. Και Μιάλπη. Εντός έδρας θα παίξει με Μίτσιλαντ, Χάρτς και Ρίγα. Και θα πάει ωραία ταξιδάκια. Θα πάει Μπέρκαμο, θα πάει Τβέντε και θα πάει και Ουσουηδία.
1: Παναθηναϊκός, τα λέω ένα Λάξτα εντός, Μπράιτον εντός, Φράιμπουργκ εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσεσεκά Σόφιας εντός, πριν είχε ένα αποκλείσει. Και Νόρτσελαντ εκτός. Όχι,
0: Τσεσεκά Σόφιας
1: και
0: όχι. Πίτσα με πίτσα.
1: Και Νόρτσελαντ εκτός.
0: Και Σένσι. Πολλά καλή φλούση, ρε του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, είναι αυτή
0: πολύ καλή φλούση, μπράβο. Ενώ από το πρώτο δεύτερο γκρουπ, οκ, πήρε δύσκολες ομάδες. Από τα υπόλοιπα.
1: Και τώρα δεν κοιτούμε, ναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν έχουμε άλλα ενδιαφέροντα.
0: Όχι, όχι, όχι. Εκτός αν είσαι με την Κάουνο Ζάλκυρης. Α, έχω κλειστεί την γραμμή.
1: Γράνο Άρα.
0: Το λοιπόν. Θα πάμε ξανά σε λίγο την κλήρωση. Απαντού γρήγορα, και δεν προλαβαίνουμε να στείλουμε μηνύματα. Γιώργο μου, καλή παίχτε σήμερα. Εντάξει, να καθυστερήσουμε λίγο.
1: Περίμενε ένα δευτερόλεπτο να το πούμε. Σκεφτούτα. Να του πούμε το άλλο, είναι τίποτα να αντί σκεφτούτα. Ναι, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
1: Το όνομα σας?
5: Ο Χρήσας. Χρήσας,
1: τι γίνεται, είσαι καλά?
5: Είμαι καλά,
1: εσύ? Καλά, τι ομάδα είσαι?
5: Αόρθωση.
1: Α, ήταν να σε ρωτήσω για την κλήρωση, είναι, αλλά είσαι αόρθωση, γιατί θα σε ρωτήσω.
5: Είμαστε μακριά, είσαι
1: κλήρωση, εδώ και καιρό. Δεν ήξερα αν το συζητήσαμε σε προηγούμενη φορά που επικοινωνήσες, αλλά πώς το έβγαλες έτσι το καλοκαίρι χωρίς μεταγραφές, ήσουν πνάστος.
5: Εντάξει,
1: είμαι... Οι άλλες έλλειψες σου.
5: Κοιτάξτε, ας πω, αν εμείνεις και τζορτέψτε, εγώ ήμουν ακόμα πιο αισιοδοξός για φέτος, ότι θα είχα έναν κορμό, θα ξεκινούσα που γιάνε. Δυστυχώς εκείνος έτσι, είναι η μισή ομάδα. Θα δείξει.
0: Ήσουν προηγούμενα χρόνια από εκείνους που έφτιανε ανώνομα, έμπαινες να τον ψάξεις, να δεις βιντεάκια, σταριστικά κτλ. Ένισε σε αυτήν την κατηγορία.
5: Εντάξει, που βιντεάκια έτσι θα δεις, αλλά να ψάξεις να σκέφτεσαι. Βιντεάκια,
1: μπορώ
5: να σου κάνω
1: και βίντεο
5: δικό μου
1: και
5: να
1: φέρω μέσα
5: τον μαρατόρα.
1: Είναι ποιος το βλέπει το βίντεο, φίλε. Είναι
0: ποιος
1: το κάνει.
0: Πάμε σε κατηγορία.
1: Τι κατηγορία θέλει να ρίξεις?
5: Αλέξο, γεωγραφία.
0: Γεωγραφία. Ένα σου πω, αν την ξέρει, με να απαντήσει όλο ίσα. Δώσε του 5 δευτερόλεπτα, θα στείλουν και ακροάτε. Κάνουν μα παράπονο. Ό,τι αν προλαβαίνει.
1: Αν την ξέρει, πέντε να μέσω τσέν να του ζωγό και ζωγό. Και αόρο σειρά σηματοδοτείται ανατολικά σύνορα τη Ευρώπη.
0: Ανατολικά.
5: Και ρωτή να
1: του ζωγό
5: τη
1: ηλία
5: αυτή.
1: Δώσε του 10 δευτερόλεπτα.
0: Ξέρει το δηλαδή, είσαι κόφιδεν.
5: Ξέρω το.
0: Ξέρει το. Στείλε ένα πρόσωπο.
5: Όχι, μπορεί να το πω.
0: Πολλά...
1: Ο πρώτος είναι το
0: ύπνο. Επίσης πολλά μακριά, ποιες άλλες πεις.
1: Δύσκολο, οπότε πέτω.
0: Πέτω, φίλε.
5: είναι τα ουράλια όρη.
1: Είπεν το και ο Εμίλιος, ρε, μπράβο.
0: Δεν στο φρύα θον και στον Εμίλιο.

0: Στον επόμενο ακροατή.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Έβγαλες γραμμή.
0: Ναι.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, παιδιά.
2: Γεια σας.
3: Ο Μάριος.
2: Έλα, Μάριε. Έλα, Μάριε μου, τι γίνεται.
0: Τι εννοείς. Κάνεις πάλι τηλέφωνο.
3: Έχω το τηλεφώνο,
0: τώρα δεν ξέρω. Είναι το παράνομο.
3: Συγγνώμη.
2: Θα θυσιάσω μια φορά έναν καλοκαίρι, ρε Ανδρέα. Είμασταν με τον πρόεδρο και ήρθε στα αυτιά μας ότι ένα ζευγάρι είναι χώρισε.
0: Γνωστό σας?
2: Ναι, γνωστό και είναι γνωστό. Λέει μου, τι έγινε και χώρισε? Λέω του, τσακάρε, λαλό του, έπαιξε έναν μήνυμα, έναν τηλέφωνο, το μήνυμα έφερε έναν email, λαλό του, είδε κάποια πράγματα η κοπέλα και χωρίζα. Λαλί μου, θέλεις να κάνεις τη λαθιά, κρατά δεύτερον κινήτων, λαλί. Πρέπει να έχουμε 10 κροάτες που έχουν και κινήτα, τουλάχιστον.
0: Ανακαλύψαν τον πρώτο. Πάμε, Μάριο μου, πάμε στο, στην επιλογή.
2: Τι κατηγορία θέλετε?
3: Άντε πάμε ένα άνθρωπο.
0: Την κλειώσει πώς την είδες?
2: Να είμαστε καλά άνθρωποι.
0: Ένα πάρα να την επεξεργαστείς, να την
3: κοίταξε, ήδη σε συζήτηση με φίλο μου πάμε στο γήπεδο. Λέει μου, εγώ θέλω να πάμε κόφρες. Λέει μου, γιατί να κάνουμε τρεις νίκες. Τώρα κάναμε τρεις νίκες με τη διαφορά στα λεφτά που πιάνεις. Άρα, έναν εμπόρικο, ένα γεμάτο το γαζιπίδι, θεωρώ.
2: Μα οι τρεις νίκες που θέλει με δυο μάτσου παραπάνω, δύο σου λέει παραπάνω αβάντων. Τώρα να πεις είναι πιο δύσκολες ομάδες, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
3: Είναι πιο δύσκολες. Κοίταξε, αν το πάρεις ό,τι κάνεις.
2: Άλλα πράγματα, ρε φίλε. Μπορεί να προκύψει, ας πούμε, μια ομάδα που παίζει, ξέρω εγώ, Ισπανία, να έχει έναν πολλά δύσκολο αγώνα, αν γίνει το διάστημα και να έρθει με κάποιους παίχτες πιο λίγους. Μπορεί να προκύψουν πολλά πράγματα που να σε ευνοήσουν μες στο μες
3: στον... Κοίταξε, νομίζω και όπως έκαμε και πέρσι μπορεί να αλλάξει λίγο την 11 κτλ. Ένα προσπαθήσει ο Μπέρκ με εκείνο που κάνει κάθε φορά να χτυπήσει το παιχνίδι.
0: Να. Άσε ερώτηση, Λουί.
2: Ο Ντιονύσης είναι μεγάλη αλεπού πάντα μες στιγμή. Ποια είναι η βασική ορμόνη που ρυθμίζει τα επίπεδα του ζαχάρου?
3: Αμάνα μου, η ορμόνη που ρυθμίζει, περίμενα λεπτό, που το πάνκρεας και η ορμόνη, περίμενα λεπτό.
2: Εντάξει, όχι ξέρα το.
3: Όχι, ξέρουμε το γιατί βάλουμε και...
2: Ναι, πολλά γνωστά.
3: Βάλουμε και κάποιες ενέσεις, ένα λεπτό.
0: Πουγιώτα.
2: Ήβραντο, ναι, Ιβραντο.
3: Σουλίνη, συγγνώμη.
2: Για κρατές Ιβραντο, ούλια μες.
0: Εμάνα θέλουμε, ποιος είναι
2: ο Εμίλιος.
0: Εμίλια, άγγε άλλο να παίξει ρε φίλε.
2: Αφού παίζουν και τον φτάνουν ρε.
0: Σωστά.
2: Εννοούμε και κάνουμε το κάτι τίποτα το κόλλο.
0: Παίξε αυτά ναι.
2: Παίξε αυτά ναι.
0: Μάρια μου ευχαριστούμε φίλε. Ναι, πες.
3: Φάνταση, Βιόλα μου, φάνταση. Οι παίκτες μου που εμπάγκωνε πια 19 πόντους και πια τους μεταφέρω και δεν το ξέρα. Εμπήκε η άλλη αγωνιστική, έτσι έχει τρόπο.
2: Όχι, όχι, κήπο.
3: Bye bye.
0: Συγχαρητήρια σε όλους, bye bye.
2: Του τσάζεις το μικρό εργασίρ.
0: Να μου θέλει ο Εμίλιος. Εμίλια, δεν δέχομαστε την επιστροφή δώρο, να κερδίσεις άλλο.
2: Το 88.
0: Να ανοίξω γραμμή τώρα, τι ανοίξει. Μα του λέω, ναι, θέλει να μην ανταλλαγές ζώρο.
2: Μα θέλει από εκεί.
0: Ναι, θέλει από εκεί. Πίσω θα πιέγα κάτι άλλο.
2: Και μου το άλλο αριθμό, μην είμαι το 8 που κερδίσε λάγη. Αφού λάλλος έχω, εγώ ξέρω 4.
0: Ήβραμε 2 από αέρο.
2: Γιατί ο Κάζ, ενώ έχεις ποιο.
0: 3, μίνιμο.
2: Έχει πολύ λούζερ. Ναι, παρακαλώ. Oh, sorry. Ενώ έχει ακράτη.
0: Το 88 που ξανακληρώθηκε είναι Μπεσίκτα μετά από νομίζω δεν ήρθε Κύπρο. Να σου πω φίλε τι έγινε, όσον το θυμάμαι και εγώ δηλαδή.
2: Πατά το γίνος για να καίει ψαγμένος, πράγμα κάζ.
0: Πού, ποιος, τι, χάθηκα.
2: Έλα. Ναι παρακαλώ.
4: Γεια σας.
2: Ναι, είσαι πολλά πονηρός. Εσύ είσαι όπως τον Τίον, είμαι στη μικρή μυρίχη.
4: Που το ίδιο τηλέφωνο που πιάνω.
2: Δεν έχει σχέση. Μόνο και όμως πιάσεις το άλλο το τηλέφωνο σημαίνει ότι είσαι πονηρός.
4: Μόνο
2: σε VIP.
4: Δεν λέω
2: να
0: αντέιτα.
2: Θέλω
0: να πει κατηγορία. Πριν πει κατηγορία, να μην το αφήσω. Ένα λεπτό, Κωνσταντίνε, πριν ξεχάσω, πει να το αφήσω να πάει ήδη. Δεν ήταν το 8, ήταν πιο πριν, 85-86. Κληρώθηκε το Αποέλ να παίξει με την Μπεσίχτας και εννοείται για πολιτικούς λόγους δεν πήγαινε το Αποέλ στην Τουρκία να παίξει.
2: Η Μπεσίχτα ήρθε.
0: Όχι, δεν έγινε ποτέ επαναληπτικός. επειδή δεν πήγαινε το Απόλλωνα να παίξει.

0: στην Τουρκία.
1: Τελευταία ομάδα μας που έξι με
0: το Τουρκία. Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο
2: παιχνίδι. Ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Η τελευταία.
2: Σε έναν ομίλο.
0: Έπαιξε με Φενέρ, νομίζω η ΑΕΚ. Παίξε με τον Απόλλωνα με Τραμπ το Σπορ. Ή θυμάμαι λάθος.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Πάμε στην ερώτηση.
2: Ένα κατηγορία.
3: Ποια λέξη εσύ.
1: Πώς λεγόταν το
0: όργανο. Για να καθυστερεί η διεύκη είναι πιο δύσκολη.
1: Πώς λεγόταν το όργανο βασανιστηρίου που είχε τη μορφή σαρκοφάγου με καρφιά και έδωσε το όνομα του σε μουσικό συγκρότημα.
3: Προκρούστη.
1: Σιδηρά Παρθένος, Iron Maiden.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει, χάρηκε που χάσε ένα άνθρωπο. Γιατί χάρηκε.
1: Εντάξει, δεν το κάνω κι άλλη.
0: Κάμε τα λιμιά.
1: Σε πόσα μέρη χωρίζεται ένα στόχο για βελάκια, 42, 62 ή 82.
0: Κοιτάξτε, 20 επί 3, περίμενε ρε. 20 επί 3, τα 60, 1, 2.
1: 42, 62, 82.
3: 62.
1: 82. Ο άλλος είπε μας 72, δώρο. Δεν ήταν μες τις απαντήσεις.
0: Καλώς σας, κύριε Κωνσταντίνε.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Άντμαντος,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Ρε, Κωνσταντίνε. Ρε Λουί, το 86 κληρωθήκαμε και εν εμείς που δεν πήγαμε και αποκλειστήκαμε, λέει 970 ο Εμίλιος δηλαδή.
2: Yes, please.
0: Yes, hello.
3: Ελοίζω,
0: θα πω Λεμεσό. Έλα, Λεμεσό, τι Λεμεσό, πρέπει να είσαι λίστας.
3: Ομονία.
0: Α, εντάξει, πάλι.
1: Άρα, σου κληρωσή.
3: Δύσκολη.
1: Να πάει σε ένα ταξίδι.
0: Α, θα μπορούσε να πάει σε ένα.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινε.
3: Στο Τωρίνο, Γιουβέντους.
0: Λόγω Γιουβέντους ή λόγω Τωρίνο.
3: Ιταλία, Τωρίνο, εντάξει.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Θέλεις να παίξεις κάποια κατηγορία, να διαλέξεις.
3: Από μια γεωγραφία.
1: Μεταξύ ποιου νησιού και της Γρυλανδίας βρίσκεται ο πορθμός της Δανίας.
0: Δύσκολο μου ακούγεται.
1: Όχι, πολύ εύκολο.
0: Πολύ εύκολο. Μεγάλο νησί.
1: Είναι πολύ γνωστή χώρα.
0: Οκ. Okay. Α, ναι, ναι, ναι.
3: Μεγάλη Βρετανία.
0: Έχει και ομάδα, ένα λεπτό να δω, έχει ομάδα στο κόφερ, στο Europa. Δεν έχει φέτος νομίζω.
1: Σκέφτομαι έτσι λίγο.
0: Έπαιξε πέρσι η Ομόνια. Όχι, πρόπερσι. Πέρσι. Έπαιξε πέρσι η Ομόνια, η πρόπερσι.
1: Η
0: ομάδα από αυτή τη χώρα.
3: Α, η Ισλανδία.
1: Μπράβο, μπράβο. Σωστό.
3: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου.
0: Ευχαριστούμε,
1: Λίζο. Συνονομάτε. Συνονομάτε.
0: 026 το βρήκε. Τι.
1: Ο Γιώργος είναι αυτός να στείλει ακόμα. Ο Γιώργος έστειλε τρία να παραπονεθεί αντί τρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε, αλλάξετε κουβέντα, αλλάξετε κουβέντα. Νομίζω έχει αδελφία που ήρθες. Μαρίβας, αλλάξεις.
0: Ακούσες, ήταν μια επισημάση χθες από ακροατή και είχε πολύ το δίκιο. Το εισαγωγικό του τραγουδιού.
1: Του Space Jam.
0: Ξάμωνα, ξέρω τι είπες εσύ.
4: Του Pressing.
0: Ναι.
1: Του Space Jam.
0: Σου το είπαν και εσένα.
4: Τι πράγμα.
0: Ότι είναι εσύ που τρώδας, είναι η φωνή σου, μοιάζει σου πάρα πολύ.
1: Everybody get you.
4: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν μας είναι λεπτό. Everybody.
0: 101 επαγγελματίες. Everybody. Εδώ.
1: Πάμε να δώσουμε. Πας αν και φτάνε να φτάνε ακροατή.
0: Εφτάνουμε. Δεν φτάνουμε, ναι. Σωστά.
1: Σε ένα λεπτό. Ένα...
0: Άρα αφήνω κλειστή την τηλεφωνική γραμμή. Θα ανοίξω μετά.
1: Έχουμε. Oh.
0: Είναι και ο Μάγκε εδώ.
1: Κάτι θα παίξει μια κατηγορία.
0: Η κλήρωση της ομόνοιας είναι καλή διότι θα μας προετοιμάσει για το επόμενο βήμα για ίσως το Champions League που θα είναι το 27. Έτσι το βλέπω. Είναι η διαδικασία εξέλιξης που λέει ο Μπέρκ, ο
1: 960. Λοιπόν, Μάγκε, σε ποια πόλη γεννήθηκε ο Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν.
0: Εύκολο, εύκολο.
1: Να σου δω επιλογές.
0: Σαλτσπουργκ.
1: Βερολίνο, Βόνι, Μπάντεν, Μπάντεν.
0: Άρτυρο, Σαλτσπουργκ μετά.
1: Ή Σάλτσπουργκ.
5: Ευτυχώς που ένα απάντησα πριν μου πεις, αλλά πέμε Θεσσαλονιά, Βερολίνο.
1: Βερολίνο, Σάλτσπουργκ, Βόνι, Ιμπάντεν, Μπάντεν.
0: Ξέρω
1: εγώ, ρε Βέντε. Βόνι. Α, ο Πέζα μου το, όχι, όχι. Μα αν είσαι της μουσικής, ρε φίλε, γιατί τώρα το κοντρέγεν να δω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Δυνατή αντίπαλη για την Ομόνια στη Link Face του Europa Link για τους πράσινους λοιπόν, οι οποίοι θα υποδεχθούν στο γασιπί της Μπενφίκα, Celtic, Θέλτα και Μπεσίκτας, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τις Juventus, Ren, Τσέλιε και Νεμέγγεν. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Η Πάφος κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στη Link Face του Conference League της Αταλάντα, Τβέντε και Μιάλπη, εκτός έδρας και στο στάδιο Αλφαμέγα της Μίντιλαντ, Χάρτς και Ρίγα. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου. Ολοκληρωμένο το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης των αγώνων θα ανακοινωθούν από την UEFA τις επόμενες 1-2 μέρες. Μεγάλη ικανοποίηση στην Ομόνια για την εμφάνιση και την πρόκριση στο Europa League. Πολύ κοντά στην μετακίνησή του στην Κηφισιά βρίσκεται ο Γιάννης Κούσουλος. Θα αποχωρήσει όταν θα εξευρεθεί ο αντικαταστάτης του. Θέμα χρόνου, επισημοποίηση της μεταγραφής του Καμίνσκι. Στην Ομόνια 29 Μαΐου θα συνεχίσει την καριέρα του Οουζόχο. Αναμονή για Μπακασέτα. Όλα ανοιχτά με Κουλιμπαλή, για τον οποίο δεν έχει κάνει νέα προσφορά η Ρόντινα. Είναι πολύ σημαντικό ότι για τρίτη σερή χρονιά βρισκόμαστε σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Αν βρεθεί κάτι καλό, δεν θα διστάσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα». Από τον αγώνα της πρεμιέρας με την Καρνιόρισα θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Σαπίντο, Κορέια και Μπρούνο. Το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ είναι μία από τις πιο δύσκολες εξόδους στο πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά έχουμε επίσης την ομάδα μας, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος, ο οποίος επισήμανε πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω προσθήκες στο ρόστερ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απάντηση της UEFA για το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Ο εκπρόσωπος των γαλαζοκιτρίνων διέψευσε ότι ο Αντωνίν Μπαράκ κινείται νομικά κατά του ΑΠΟΕΛ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ. Ενώ ΑΕΚ δεν υπολογίζονται τραυματίες Μαντσίνι, Πιέρος και Κατιντζής, όπως και ο Ζελένικα. Οι μεγάλες ομάδες αναμένουμε ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικές στη νέα σεζόν. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο κόντρα στον Άρη. Θα παλέψουμε για την διεκδίκηση των στόχων μας, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Δεν υπολογίζονται για τα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν, Τόμας και Βάισμπεκ. Σήμερα, στην τελευταία προπόνηση, θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν Ροντρίκες και Κβίντα. Σε μερικές εβδομάδες υπολογίζεται να είναι έτοιμος ο Γκόλτσον. Στόχος μας είναι η είσοδος στην πρώτη εξάδα και η κατάκτηση του κυπέλου. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αρχίζουμε με δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση και είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε νικηφόρα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης, ο οποίος διέψευσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μπασουαμινά. Πιθανότητες για να είναι έτοιμο συγκεντρώνει ο Κονσίσαου. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Τον τεπούτο του στον πάγκο θα κάνει ο Ρούπεν Σεγιές, κανονικά υπολογίζεται ο Μυραμόν. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ναούμ επέδειξε η Ομόνια Ραδίπο. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της σεζόν 26-27 για την Cyprus Link by Stoiximan. Στις 7 η Ένωση Νέων Ύψων υποδέχεται στο Αμόχωστο στην Ομόνια 29 Μαΐου, ενώ στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Γασιπί τη Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Στον Άρη και εν ώψη Απόλλωνα είναι εκτός Ιβάν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ, αφίβολοι Παζέ, Νικολίτς και Αλαλάτσι. Στην Ανόρθωση ο Ελ Μαέστρο δεν υπολογίζει για τον αγώνα της πρεμιέρας τους Αρτιματά και Στεφάνο Χαρακτήρα.

0: σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το EcoSmile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Η αντίπαλη του Ολυμπιακού στη Link Face του Europa Link, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, θα αντιμετωπίσει τις Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ και εκτός έδρας τις Μαρσέι Γρεν, Τσέλιε και Τορένσε. Η αντίπαλη του Όφη στο Europa Link, εντός η Λεβερκούζεν, Άντερλεκτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ και εκτός η Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπουελ Μπέρσεβα. Στη link face του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο ΟΑΚΑ της Brighton Borac CSKA Σόφιας και εκτός της Freiburg, Καϊράτ και Νόρτσελαντ. Για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Crystal Palace υποδέχεται στις 10 απόψε την Manchester City. Για το γερμανικό πρωτάθλημα στις 9.30 η Bayern αντιμετωπίζει την Stuttgart. Για την Serie A, Milan Venezia στις 9.45. Την ίδια ώρα για την League One, Lille Paris Saint-Germain. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga, Santander Elche στις 8 και Alaves Villarreal στις 10.30. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Mundo Basket 2027, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Ουκρανία στην Ρήγα. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το EcoSmile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το EcoSmile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
11: Σχολείο, οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
13: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε φέρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και

0: ένα ωραίο μπέρκερ ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
8: Να μην νομίζεις σιόρτα ρε. Την ώρα μου δεξιά. Ως που να έρθει στο...
9: Επιστρέψαμε.
8: Να είμαστε...
9: 29.50 τα μηνύματα, αν θέλετε να στείλετε κάτι.
8: Να βάλω τα λουστιά.
9: Ανδρέα. Ανδρέα. Άνω Ανδρίκος. Έπιασε η Μαρίνα να κάνει κράτηση στον Πορ Φαβόρ και λέει μου κάπου τον ξέρω τον που μιλά, μετά πιάσα ξανά και καταλάβασαι. Άρα άκουσε μόνο τα αγγλικά.
8: Τα ελληνικά.
9: Τα ελληνικά, ναι. Ξαναπιάε Ανδρέα και πάντα αγγλικά. Να δούμε θα άρχισε άλλη έκπληξη. Kinder Surprise.
8: Κράτα την ίδια του. Ξέρετε, για δύο πενήντα.
9: Το λοιπόν βλέπω λίγο μέχρι να πάρει ο επόμενος ακροατής τα χθεσινά μηνύματα με προβλέψεις σκορ. Ομόνια και Πάφοντα προσπερνώ, δεν βρίσκω. Πάω και έναν 3-1-2-2-1-4-0 η Πάφος. 4-1. Λούτσον 4-1. Όχι. Μπράιτσον Τρόμσο 5-0. Ήταν 4 κάποια στιγμή. Πήγαινε 5.
8: Δεν μπορώ να ξέρω.
9: Άντε, Λουί μου. Δώσ' το τηλέφωνο το... τη γραμμή μας μέχρι να...
8: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Αλλά παίρνετε στο 72 εσείς.
9: 72-72. Αν θέλετε να μπει στην κλήρωση.
8: Ναι.
9: Αν θέλετε να πιάνε μου για συμμετοχή χωρίς να έχουν το τηλέφωνο σας, πιάστε στο 74.
8: Πιάστε που θέλετε.
9: Το λοιπόν Μπράιτσον. 4-0, έχασε ο φίλος. Chelsea Luton.
8: 2-0 το Chelsea Luton.
9: Ναι, το αφήνω εδώ και συνεχίζω μετά.
8: It's in your eyes. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
10: Ναι, καλησπέρα.
8: Γεια σας, το όνομα σας. Παναγιώτης
10: Παναγιώτης.
8: Γεια σας, Παναγιώτη. Γεια σου,
9: Παναγιώτη. Από πού είσαι, Παναγιώτη μου.
10: Λευκοσία,
9: Ραποελή. Λευκοσία, Ραποελή. Ωραίος. Επίπεδα αισιοδοξίας από το 1 μέχρι το 10 ενώψει τη νέα σεζόν που ξεκινάμε μεθαύριο. Αύριο μάλλον για τα ΠΟΕΛ.
10: 8.30?
9: 7.30. Καλό, καλό.
8: Και ταβάνι το οποίο...
10: Μικρόν καλάτι,
8: το ταβάνι σου, ποιο πιστεύει το ταβάνι, τον προσδοκιό σου ή γι' αυτόν έμιλησα στον...
10: Τέταρτη.
9: Το ταβάνι ρε φίλε.
8: Ερώτησα εγώ.
9: Όχι, είναι το Παναγιώτη που λέω.
10: Ναι, τέταρτη θέση αλλά να σωθούμε.
9: Μα είναι τα 7.30 που είπα, δεν είναι τα 100 που σου είπα.
8: Να σωθούμε λέει. Να γίνει και η μετάβαση, λέει.
9: Α, οικονομική ισοτιμία. Οκ, οκ, οκ, εντάξει, fair, fair.
8: Θέλεις να... να παίξουμε δηλαδή επιχειρήσεις, ας πούμε.
10: Κάτι επιστήμη ή γεωγραφία, κάτι
8: δεν. Επιστήμη ή γεωγραφία, έχω και τα δύο.
9: Κάμε και ζύο, κάμε και ζύο.
8: Για πρωτεύουσα της Ανατολής βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Μαδρίτη και την Άγκυρα. Η Σεούλ, η Σανγκάη ή το Πεκίνο.
9: Δεν τα είπες μας και ο πόλης της Κίνας.
10: Έλα μισό λεπτό, πρωτεύουσα εκεί στα Καγιό Πεκίνο.
9: Έχει παγίδα μέσα. Έχει παγίδα μέσα. Κοιτάξτε, το Σεούλ είναι ψηλά. Αποκλείουμε το Σεούλ.
10: Το Πεκίνο.
8: Μπράβο.
9: Ναι, αφού Σανγκάη δεν είναι πρωτεύουσα.
8: Έτσι δεν είχε η κάρτα.
9: Ναι, ήταν, είχε παγίδα μέσα.
8: Και ήταν δικό μου τρίκ. Και επόμενη ερώτηση, θα σου κάνω και την επιστήμη.
9: Κλείστε το τηλέφωνο από Ελίσσα και δεύτερη θέση. Είναι που θέλετε,
8: παιδιά.
9: Συγκρατημένο.
8: Έπιανε ήδη τρει πόντου.
9: Η Σεούλ είναι κορέα ρε Άνδρεα. Ιόρκο, είναι κουτσίς ρόησιν άιστο. Άιστο είσαι έλεγε στην Κορέα.
8: Σανγκάι που.
9: Ξέρω τον, ναι, δεν καταλάβει γιατί το στείλε.
8: Πόσα μικρόμετρα υπάρχουν σε ένα μέτρο.
10: Μικρόμετρα είναι εκατομμύρια, μικρόμετρα, μιλιμίτερ, σεντιμίτερ, μίτερ, εκατομμύριο.
8: Είσαι σωστός.
9: Όντως, διπλή συμμετοχή.
8: Τριπλή.
9: Τριπλή.
8: Τριπλή επειδή είναι αρτιδάρτος.
9: Τριπλή συμμετοχή για εισόδηρία. Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε. Και το βρήκε και ο 983 από τα μηνύματα. Τώρα μέχρι να πάρω επόμενο συνεχίζω να δούμε τις προβλέψεις χθεσινές. Chelsea είπαμε όχι, Ομόνια όχι, Θέλτα, Οσασούνα 1-0, όχι, Ομόνια 1-0, μόνο τούτος δεν νομίζω αθαρίζει, που το Μαρόκο Αλγερία, ο Σετίφ Μπεν Ακνούν 3-1, να το αφήσω στο τέλος, Λούτσον 3-0, Chelsea ήσουν κοντά, είσαι δοκάρι στο τέλος ο Λάβια, Ομόνια Πάφος Κήπο,
8: Αλγερία που ήταν τον Μπεν Ακνούν.
9: Βρέστο, το σκορ.
8: Σετίφ Μπεν Ακνούν παίζουν 3 του Σεπτέμβρη.
9: Του Σεπτέμβρη. Ωραίος.
8: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια
8: σας, το όνομα σας.
2: Νικόλα Λακατάμπη.
8: Έλα ρε Νικόλα, που έχαθηκες ρε φίλε.
2: Εντάξει, άδειε, έτσι, να ακούμε.
9: Επίσης, πού δεν ακούς.
2: Staycation, ρε παιδιά. Staycation, καθόλου να πάρει Ομόνια τώρα.
9: Πού να πάεις.
2: Εντάξει, παιδί, και ανάλογα με τις ημερομηνίες.
9: Ναι, ναι, ως τα ξέρω.
2: Ιταλία, πού θέλετε να σας πω, να πάει Σλοβενία. Ιταλία και Ολλανδία.
8: Άξεν κάτι μόνο.
9: Γιατί υποτιμάτε την...
8: Την Νάιμέγεν.
9: Την... Το Ρεν, την Ολλανδία, το Νάιμέγεν.
2: Πιο δύσκολο να πάεις. Ρεν είναι δύσκολο να πάεις. Εντάξει, με τα τρένα, τα λεωφορεία στην Ευρώπη είναι διαφορετικό.
8: Η Ρένα, αν πάει με την αποστολή, είναι ωραία. Γιατί να πάει, έχει μικρό αεροδρόμιο.
9: Συλλογικά θα έχει σίγουρα το charter.
8: Πολλά μικρό αεροδρόμιο. Μπια.
9: Είναι ενδεχομένω καλέ ψήσει.
8: Πε μου, με ποιο θέλει να παίξει.
9: Τι είναι με ποιο, ρε φίλε.
8: Με ποια κατηγορία.
2: Με ποια κατηγορία. Δεν ξέρω.
9: Παίξω πολιτική. Όπα, ωραίο. Πάχος 3-0, Ομόνια 1-1, εγώ κοιτάζω παράλληλα τα μηνύματα.
8: Πόσα μη μόνιμα μέλη έχει το Συμβόλαιο Ασφαλείας του ΟΗΕ?
2: 10.
9: Δεν το λέω.
8: Ναι, όλος.
9: Άτερε.
8: Διπλή συμμετοχή.
9: Επειδή ο λόγος της αμεσότητας, έτσι όσοι δεν αφήνουν τον Γιώργο να απαντάρει, παντού γλύρα, που διπλή συμμετοχή. Νικόλα μου, ευχαριστούμε.
2: Hey, ρε, thanks, bye.
9: Ο 2-6, ρε, Ομόνια 4-1. Και θα αγκώσει το τέλος της καθυστερής που το φάει.
8: Όχι. Αν δεν βρούμε,
9: ναι.
8: Θα πια είδος.
9: Ο 2-61 το σημειώνω. Ναι. Ωστόσο είναι ο μόνος που επλησίασε.
8: Τον Μπεν Ακνούν... Ναι. Ποια μας είπε με Ισάουρα.
9: Όχι.
8: Να πω τι είμαι. Δεν είναι ευρώ. Την ΕΛΣ ΣΕΤΙΦ.
9: Το λοιπόν Παναθηναϊκός, όχι Πάφος, όχι. Πάφος 3-1, Ομόνια 2-0. Όχι, όχι. Πάφος Ομόνια είπαμε έξω. Μόλις ξαθαρίσουμε τι έγινε με το ντέρπι της Αλγερίας.
8: Δεν είναι επέξαση.
9: Το λοιπόν, ένα λεπτό να σου το ξαναπώ το παιχνίδι. Ανοίξα γραμμή.
8: Να σου πω κάτι.
9: Τώρα την ανοίγω.
8: Αν έβρεις πόσο ήρθε πέρσι το S σε Τιφ Μπεν Ακνούν.
9: Ναι.
8: Μπαίνει στην κλήρωση ο φίλος. Και κερδίζει 50
9: ευρώ. Ο φίλος.
8: Ναι.
9: Πέρσι, α.
8: Έχω εδώ με το.
9: 3-4.
8: Το S σε Τιφ Μπεν Ακνούν.
9: Είναι 5-2.
8: 1-1. Πάμε στο επόμενο ακροατή. Έπαιξε.
9: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ναι. Α, είναι το τύπο να πιάνω και εσείς το πρωί.
9: Ναι.
8: Ρε, περιπέζεις με, είσαι ακρότη πάλι.
9: Ναι, έχει, όχι.
8: Ήταν περιπέζεις.
9: Ρε, φίλε, εντάξει, είσαι πολύ αποφασισμένος.
8: Δεν σταθείτε, μην μου κάνουμε. Με στο αδόπουλος, ναι, που κάνει την δράμα.
9: 22-4-72-3-72 για να λάβετε μέρος στο quiz της Παρασκευής. Πού το χάσα το μήνυμα του. Α, εδώ δάμε. El Shetif.
8: Μα να το βρεις να βγεις.
9: Θα προσπαθήσω.
8: Εγώ νομίζω οι βράδυ παίζουν 3-9. Στο search που έκανα.
9: 27-8.
8: Δυνατόν να παίζουν 3-9 και 27. Τίποτα εκεί έλα, ναι.
9: Παίζει τηλεφώνο, ναι.
8: Πάρε τραγούδι, ναι, παρακαλώ. Χαμηλώστε πλήστε το ραδιόφωνο σας, δεν
9: ακλείσεις.
8: Το όνομα σας.
9: Χαμηλώστε το, άστε.
4: Μάριος Άλβαρες, κύριε Βιολάρε.
9: Ω, Άλβαρες.
4: Τι Τι πάνω σου μου,

0: τελικό του Μουντιάλ, όταν ήταν πια η Άρσεναλ, οι πληροφορίες σου στέλναν τον Μπαρτσελόνα στο τότε να μην είμαι αθλητικό.
1: Καταρχάς, πρέπει μαζί καλά, επειδή έχει τρεις μέρες επόμενες στο στομάχι σου, κατάθλιψη, μπορείς να κάνεις προπόνηση, είσαι καλύτερα σήμερα. Αξίζει μου, αξίζει μου, γίνεται έτσι πράγμα, αξίζει μου.
0: Μα το δεν το θέλω, δεν το θέλουμε, δεν είμαι τον καλό στεριάστη.
1: Κοίταξε, η επιλογή του είναι η εναλλακτική του να μείνει στη Μαδρίτη και να του σφυρούν κάθε παιχνίδι.
2: Ως πράγμα, χάτρικ.
0: Δεν τον καλό,
1: δεν συγγνώμη, να πω του 049, η ερώτηση πριν ήταν τα μη μόνιμα μέλη, Λουί. Ή τα μόνιμα μέλη.
2: Πόσα μη μόνιμα μέλη.
1: Α, μη μόνιμα. Εντάξει, μια στέλνει ένα φίλο, τα μόνιμα είναι 5.
2: Όχι, 10.
1: Okay, εκτό όμω έχει τελειώνω επιπλέον πληροφορία.
2: Για ποια καλή ώρα θέλει να έχει, φίλε.
0: Αφήνω το πάνω σου, Λουί.
2: Με, σε περίπτωση ισοπαλία στο τέννη 40-40. Πώ λέγεται ο επόμενο πόντο. Δηλαδή, όταν τελειώσει ο πόντο και πιάσει τον ο ένα, λέμε τάδε.
0: Advantage.
2: Είσαι κυρίως. Είσαι κυρίως.
1: Και το βρήκαν και ο Φιδίας. Απάντησε.
0: Ο Τροσάπτεν
2: να αγωνιστεί στο Γασιπί. Ξανά.
0: Ο Τροσάπτεν να αγωνιστεί στο Γασιπί με τη
2: πληροφορία.
1: Ναι.
2: Να πάεις, να κάνεις φωτογραφία.
0: Δεν μπορεί να κάνω τίποτα, τώρα δούμε.
2: Μιλά του. Άντε πάει.
1: Ας φέρει λίγο μάρα βασό, Κυριάκο. Κλείνει η γραμμή.
2: Στεναχωρηθήκα τώρα, δεν να πει. Είπα πριν ένα μήνα ότι δεν να βάλει 15 γκολ ο Ντιονύ.
1: Το πρώτο γύρο είπες.
2: Α, είναι το πρώτο γύρο.
1: Στο Γενάρη είναι,
2: στο Γενάρη είναι 15 γκολ.
1: Έτσι, θυμούμε τώρα στον πρώτο.
2: Μπράβο, μπράβο, εσύ ζει. Καταλάβω που παιχτες.
1: Τώρα, φίλε, η αλήθεια αγώθηκε μαζί σου.
2: 29-50 στέλνετε μηνύματα ότι θέλετε απαντούμε σας εδώ. Είναι Παρασκευή οπότε θα κάνετε
1: 8-94 off air λέει.
2: Έστειλα να τους τρέω τηλέφωνο μου να αλλάξουμε αυτό.
1: Α, οκ, οκ.
2: Εσύ ελήφκες εσύ να πεις να
1: πρέπει να κάνουμε ένα event να βρεθούμε. Μια μέρα βρεθούμε όσοι έχουμε να τα αλλάξουμε.
2: Να πάμε ένας πες το ορφαόρ.
1: Κάπου να πάμε έτσι έκτακτα θα.
2: Στο κόσμο είστε ορφαόρ.
1: Ναι.
2: Ελάτε εκεί. Φέρτε και τα stickers.
1: Και πήραν και το. Πήραν και.
2: Με την Τσελίνα, δεν το ρισβάνει να κλέψει του φαγού του Ντιούγκου.
1: Πήραν και Βλάοβιτς η Μπεσιχτάς. Και τον. Το δεκάρι Μπενφίκα, ο Τούρκος, ρε.
2: Ο Κότσκου.
1: Ο Κότσου.
2: Παίχτης μου, Τζος. Είχα τον φέρει, θυμάσαι που τον είπα που λένε.
1: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, είσαι κοφκέντος του μάτι. Και τόσο Χότς τώρα είναι ένα μεγάλη αποκάλυψη.
1: Με τη Τσέλη, αν τους πως τελειά εδώ.
2: Επίσης προχτές λαλό του Αντριέν, του Χαρή Αλεξάνδρου, ρε, τόσο χότς που πιάνει παρή, ένα μεγάλη αποκαλύψη. Είδα τον άχα παρόντα, μέμε. Λάδο του πόνιδες, έπαιξε την μισή ώρα στην πρεμιέρα.
1: Ο Πανελλήνιος, άντε, όχι, επίσης οι Τούρκους μέσα στη μέση να μην κάνουν καθέρον ένα χιούμορ. Προς το αποφύγει, παρεξηγήσεω δηλαδή, όχι τίποτε άλλο.
2: Ναι. Θα βάλει γκολ ο Παπλίδης σαν πανηγυρίσει, λες.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Παπασταθόπουλος είναι πανηγυρίσει.
1: Ελληνικό χώμα γη. Άρα ρε, ακούμε αστραμονιά. Να πανηγυρίσει, ναι.
2: Ο Παπασταθόπουλος είναι πανηγυρίσει.
1: Το θυμούμαι, το θυμούμαι. Θα πάει να δεις Μπαρτζόκα, Λουί.
2: Κάτι έχω γίνει τις μέρες. Όχι, έχει ενώ τελικός του μου τον μπάσκετ γυναικών.
1: Εντάξει ρε φίλε. Σίγουρα θα τον έχουμε τηλεφωνικό μαζί μας. Τον κύριο Μπαρτζόκα, κάθε χρόνο τον έχουμε.
2: Εμείς που καλούμε.
1: Φίλε, εγώ εύκαλα τον 4 σερί χρόνια εύκαλα τον. Εύκαλες
2: τον μισθόματι. Εύκαλα εγώ μια φορά μόνο του μισθόματι.
1: Ναι. Και πέρσι εύκαλαμε. Πέρσι ήσαμε για τη United. Ήταν αισιοδόξο ο coach μας. Μας είπε για τον Αμορίνο ότι... Αλλά...
2: Αν εύκαλα να μιλήσουμε μόνο για United.
1: Ναι, να σε γυρέψει.
2: Πιστεύεις ότι θα χαρεί. Πώς είχαν πελεγού για τον Ολυμπιακό και τώρα. Δεν πάρει κέτερ. Μπαρτζόκα θα τον κέσκο. Είναι και United. Τα λες ομάδες είναι.
1: Ω, Μπαρτζόκα.
2: Εγώ να ρωτήσω αν θα βλέπει φέτος στην Dortmund. Με τον Κωνσταντέγια και τον Καρέτσα είναι ο οποίος έχει μόνο παίχτης του Ολυμπιακού φλεύω. Στέλνετε, πιάστε τηλέφωνο.
1: Ρε, έχω κλειστά αυτό όλη τα γόμα. Αυτό, φακελάκια.
2: Φέρτε τα φακελάκια.
1: Τώρα ο Γιώβης 36 χρόνια και λέω μας μπαμ. Πάμε Κυριακή, ούλο μυαλωμένη πελάρα. Ούλο μυαλωμένη πελάρα, πώς φάγω αυτήν την εκφράση.
2: Πού παίζει ο.
1: ΑΕΛ, Αμάνικο, Μπίραν και Λουκάνικο. Ποιος.
2: Πού παίζει ο Γιώβης.
1: Προφανώς πρέπει να κυκλοφορεί φήμη για ΑΕΛ. 6-30, μια χαρά είναι η ΑΕΣ, στην ηλικία. Μια χαρά είναι ο Γιώβης.
2: Καλά να είναι.
1: Ταμπάμ, αφήνω ταμπάμ στην άκρη, αλλά μια χαρά μεταλλαφή.

0: είναι αν όντως και τα λοιπά.
1: 22-472-372.
0: Να πω του φίλου μου του φίλου του Κωνσταντίνου, ως φήμη τίποτε παραπάνω, έχω και εγώ την πληροφορία φήμη ότι είναι Κύπρο ο Μπακασέτας, αλλά και πριν και τρεις μέρες είδε τον Κύπρο, δεν ήρθε ποτέ. Άρα κρατάτε μια πισινή.
1: Μικρό καλάθι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ευκαινεί κανένας.
1: Δεν θέλουν να παίξουν. Φοβούνται. Είναι κατηγορίες από μια φάνη τη κατηγορία. Δεν πρέπει να λέω κάποιον.
0: 22-4-72-3-72 πέντε κατηγορίες. Ναι.
1: Θέλω τσάι, να σταματήσω για να δω αν με παρακολουθείς.
0: Ναι.
1: Να πεις την κατηγορία.
0: Τώρα μου το είπες, ρε φίλε, να σε ακούω.
1: Αρχιτεκτονική τέχνη και θέαμα επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία.
0: Ιστορία. Μα την επόμενη. Σιγά, ρε.
1: Είναι και ο χαρακτηριστικής εκπομπής.
0: Φάιν ποτό.
1: Άνθρωπος.
0: Άνθρωπος.
1: Γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Και θα κάνω μια ερώτηση στο Βιολάρι. Έχουμε ένα κροατή να τον καλείς πέρυσι, αλλά πρώτα θα με ρωτήσει στο Βιολάρι γιατί ήταν την κομμένη και ραμμένη.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Και αν θέσει το όνομα σου, φίλε.
0: Μπλουφίνιξ. Αγάπη, με ρωτήσεις με Ρόμπις.
1: Και αν θέσει κατέλαβε το τραγούδι της Καλομήρας στη Eurovision του 2008.
0: Τέταρτη.
1: Εσύ η Μπλουφίνιξ τι λάλλεις.
0: Η τρίτη, τέταρτη. Να πω τέταρτη.
2: Τρίτο, τέταρτη.
1: Επέμια, ρε.
0: Σιωρά, ευκαι γυρόπαθη μου.
2: Τρίτη,
0: τέταρτη, λέω σου, ρε. Τρίτη,
2: τρίτη.
1: Με ποια κατηγορία θέλει να έξεις, μπρο.
0: Eurovision. Όπως τώρα ακούω.
2: Όχι,
0: πάμε φαγητά ποτά. Φαγητά
1: ποτά. Πώς λέγονται οι σπόροι που φυτρώνουν στους καρπούς του πεύκου και οι οποίοι τρώγονται.
0: Πίσσα, λέω, όταν δεν είσαι μίτσι.
1: Secret combination, τρίτη. Big Gio.
0: Πρέπει να χωρών τώρα όπως μας μιλάω στον συγκοφκό τον Big Gio.
1: Κάνε
0: το άλλο, κάνε το επόμενο.
1: Η Μερόπηδη πανηγυρίζει που σε ακούει, στέλνει μηνύματα.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Με ποιο όνομα είναι γνωστή η καρπή του πεύκου.
0: Άλλο ρε φίλε.
1: Η προηγούμενη ήταν η κουκουναρός πόνινα μου.
0: Α, οκ.
1: Και τούτο ήταν τα κουκουνάρια και είπατε έτσι αγελάσουμε, αλλά τέλος πάντων. Πριν, φαγητό ποτό, από ποιες δύο αγγλικές λέξεις προέρχεται...
0: Συγγνώμη, το πινόλια είναι άλλη ονομασία το ίδιο καρπών ή όχι, πιέστε λέει δύο-τρεις.
1: Pine nuts λέει ο...
0: να βάλω 7-37, μην πειραζάτε, πώς το ήβρε.
1: Έλα, από ποιες δύο αγγλικές λέξεις προέρχεται ο ροζ μπραντς.
2: Μπραντς, ναι. Από το breakfast και το lunch.
1: Ε, μάνα άνθρωπος, είναι...
0: του φαγιού.
1: Σε σωστός. Να σε ποια είμαι ρόβια αν κερδίσεις.
0: Μπλουφίνιξ, με ευχαριστώ.
2: Εντάξει,
1: από
0: forward τη γραμμή
2: πάνω σου,
0: ρε
1: μου.
0: Καλώ σα, Αγία μου. Έλα, Βιόλα.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Μείναμε στα Μπολόνια και είδα τον Μπακασέτα. Σκέψαμε.
1: Ο Μπλουφίνιξ είναι ιδέα, νομίζω. Εν τι με τον τυφώνει να τον Μπλουφίνιξ, τα λέω.
0: Ελέ να δημιουργήσει.
1: Ναι, μόνο μασκοφόρο.
0: Μέρα 180 που ζητώ pressing podcast στο Spotify. Εντάξει, ακόμα είσαι πίσω.
1: Θα ζω ένα τηλέφωνο.
0: Απευθείας κινητό.
1: Τι, bang, bang, WhatsApp. Ναι, παρακαλώ.
2: Πρώτε.
1: Το όνομα σας.
2: Χαράλαμπος.
1: Χαράλαμπος.
2: Ανόρθος. Πινόλια, ρε παιδιά, κουκούρα, εντός το πες, κουκουναρός πορεί.
1: Εν τσι είναι εγώ
2: πλέον. Πινόλια,
0: ρε παιδιά, κατά πινόλια. Άρα, σωστά έβαλα και το φίλο.
1: Θα κρούσω το παιχνίδι, είναι να μην πινόλια.
0: Σωστά έβαλα με το φίλο που έβαλα σε πινόλια.
2: Κουκούναρός πορεί, δεν ξέρω σπάντο. Και
0: όχι κουκουναριά, μαπούρι. Μαπούρι δεν τρώνται. Μαπουρός
1: πορεία. Ήταν η επόμενη ερώτηση.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση. Συγγνώμη. Οκ.
2: Λοιπόν, έφτασα ταξίδι με τις Κυπριακές ομάδες από αυτή την ανόρθωση και κάνω ταξίδια προς το παρόν αναψυχής. Αλλά θέλω να πω στο Ρεάλ, ΑΕΚ Ρεάλ ή στο Γαλατασεράι, αντίθετα ΑΕΚ Γαλατασεράι.
1: Σου ευχόμαστε να πάει σε
0: αν έπρεπε να επιλέξεις μόνο ένα, ποιο μου τα δύο.
2: Λόγω του μεγέθους δεν θέλω να πάω στην Ρεάλ. Αλλά θέλω να πάω και στα δύο. Και αν δεν μπορώ να πάω στα δύο, εάν δεν υπάρχει και επιλογή της Ντόρπου, ένα από τα τρία, η επιλογή της Ντόρπου μέσα στην Ντόρπου να κάνει.
0: Βασικά θέλω να πάει στην Αθήνα, από ό,τι σε κατάλαβα. Δεν έχω πέτρα.
2: Θέλω να πάω στην Αθήνα, ξέρεις τη σημασία της Αγία Σοφιά, τη συμπολισμό Αγία Σοφιά με την Γαλατασαράι, να παίξει έτσι για να τριχύλει τα τεράστια. Τεράστιο φόβητρο φούμε το γιατί δεν θέλω να χαλάσει ο ύμνος μας, γιατί είναι περίεργη η Ρεάλ, και πολύ καλή ομάδα, τεράστια ομάδα. Και έτσι, όπως και εσύ, θα είναι ωραία τα ταξίδια του τα τρία, νομίζω.
1: Κάτσα κάπου τώρα που είδε η Ρεάλ ότι ο Μουρίνιο έχει ωραία για τσίνον ντεζαβού στην κλήρωση.
0: Όπως?
1: Να παίξει με Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ.
2: Ναι.
1: Να πάει να φιλοξενήσει την Ίντερ.
2: Το Μουρίνιο ήταν με τον μέτρα. Ήταν
1: με τον μέσα μάτια του Ζωτζάκ με τα μάτια. Αν μπράβο, 3-3 που βάλετε 6 γκολ και είναι που είπαινε βάλαμε 6 γκολ και 7.
2: 3-3, ναι, και το εντάξει ήταν τα τρία γκόστα, ένα από τις αλήθειες, ήταν το ένα που έστει ράσιν του ένα
1: φιλμπιζάκου. Είχε μπει, εβάλαμε 7 γκόλ, είχε μπει, ήρθαμε 3-3.
0: Άντε ρε χαλάμε.
1: Εσύ ρε μας τώρα Μουρίνι.
0: Χαλάμε μπει στην κλήρωση.
1: Μόνο για Μουρίνι.
0: Αν δεν πει να πάει σε break, αν δεν ξαναπάρει πίσω, πάει σε break τώρα, αν δεν ξαναπάρει χαλάμε πως μπαίνει στην κλήρωση. Ο Γιώβετ σιάθηκε συντουριστική Λεμεσού, έφερε ευκάλεμε δίζαμε, κοιμάστε.
1: Κοιμάστε, όπως το είπε.
3: Θεάθηκε στην τουριστική τη λέμε.
1: Έχει και ο Μπακασέτας.
0: Αύριο να πάει γήπεδο.
1: Βασικά ο Μπακασέτας.
0: Θύρα τρία.
3: Μισό λεπτό. Ο Γιόβετιτς πάντα είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη Λεμεσού. Θεάθηκε στον παραλιακό τη Λεμεσού. Αφού εδώ και...
0: Είπαμε το του. Έπια παρακατώ. Να κάθε θύρα τρία αύριο. Αύριο μόνο το...
1: Λουκάνικα. Είναι που είπε.
0: Αμάνικο.
1: Α, έλα, Αμάνικα, μπήρε και
3: Λουκάνικα. Μπήρε και Λουκάνικα,
0: ναι, ναι, ναι. Last break.
1: Στείλω τους χαιρετισμούς φίλους της ΑΕΛ.
0: Ψυχραιμία.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Στη Λευκοσία την ερχόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο της περιοδίας του σε πρωτεύουσες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την ατζέντα με έμφαση στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό. Το 81,6% των παρεμβάσεων του προγράμματος της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το θέμα θα απασχολεί στη συνεδρία του Υπουργικού το Σάββατο στην Προεδρική Κατοικία στο Τρόδος. Οι αρχές του Νεπάλ γνωστοποίησαν την επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης στην περιοχή που επλήγει από καταστροφική πλημμύρα αυτή τη βδομάδα έπειτα από μια ολιγόρη διακοπή λόγω της υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης. Έπεσαν υπογραφές για τη μελέτη και την επίβλεψη της ανέγερσης του νέου κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην περιοχή Νατούρα στις Σαλικές Λάρνακας. Η σύμβαση είναι ύψους 245.000 ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου προγραμματίζεται εντός του 2029.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Καρτεράντα και ο συγκοντάντης η Μαρεβάς.
1: Ε, φίλε, να κόψουν την Μαρεβάς.
0: Ναι, σωστό. 2950 στέλνετε μημάδα, 2247-72-372 στέλνετε... Τι εννοώ, Έλιος, πού ήταν το σύντρο. Παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε στο quiz και θα διαβάσω μια φορά τις κατηγορίες.
1: Είπες στο τηλέφωνο.
0: 2247-72-372. Αρχιτεκτονική, τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος. Γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τι μια κυρία χτες στον Πιλάτες.
1: Ναι. Λες κυρία.
0: Λάλη μου, θύμωσε μου, δεν λέω κυρία. Μια χαρά γενικά, ήταν top. Πιο fit που μένα. Και λέει μου...
1: Κλειδέτα, αλλά ναι.
0: Ναι, και λέει μου, μάνα που με τι ασχολείσαι, λέει μου, έχω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Μα αθλητική.
1: Έχει εσύ ρε φίλε, έχω εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Κάμε ραδιόφωνο, λέει. Ναι, όχι πάει σε εκπομπή, κάμε ραδιόφωνο, λέει. Αθλητικά, ναι, δεν και παρακολουθώ τα αθλητικά. Λάλη μου, μα είναι και αθλητικά. Ναι, παρακαλώ.
1: Γιατί φεύγει ο Κωσέ Σάο. Ο Γιώβιτς έρχεται, αλλά φεύγει ο Σάο. Να σου πω χαρούμε ρε παιδιά, πιάτε μας τη... Το χαμόγελο που το πρόσωπο.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Χαίρετε. Ναι, παρακαλώ.
0: Το όνομά σας.
2: Θέμης. Θέμης. Και να αφιερώσω την απάντηση μου στον ναι. Βασίλη Στυλιαμεσό.
0: Εντάξει.
1: Όπας. Και ο Βασίλη.
0: Στυλιαμεσό.
1: Ξέρει εκείνος.
2: Ο Βασίλη το Απολλωνίστα με το που κάνει πίτσες.
0: Οκ. Okay. Κάνει καλές πίτσες.
2: Και κάνει τον ταχυδρόμ.
0: Πίτσες τον καλές όμως.
2: Φίλε, εντάξει.
1: Ο ίδιος ενώ ο σεφ, ενώ κάνει το ζυμάρι σύνει την ίσια πάνω, ενώ που from the scratch.
2: Έχει και προσωπικό, σύρνε τα πάνω, καρφώνει, ό,τι θέλεις κάνει.
1: Και ο Θέμη ρε.
0: Το σεφ.
1: Εφραίμ, ξέρεις το.
3: Ναι.
0: Να μας πεις δε που είναι να πάμε.
2: Μανώ Εφραίμ διπλά.
1: Ναι.
2: Να μπω
1: κάνει λευκό Ιάνο. Ήρθα να στέρει
3: πίστα από Θέμη. Ήρθα
2: Βάλιστα.
0: Εγώ είμαι ο Λουδοβίκος και έχει και άλλαξε μια κατηγορία.
2: Ο Λουδοβίκος ένας είναι, ρε φίλε.
0: Όχι ρε, αφού είναι το Λουί που τους έλεγα, ο Λουδοβίκος είναι Λουίς.
2: Ναι, ο Λουδοβίκος είναι ο Μάκη.
0: Ο Μάκη.
2: Ο Μάκη.
0: Ο Μάκη.
1: Μα ρε, δείχνει πέθα πήρε Λουί, ήταν που...
0: Έλας, να απαντήσω,
1: ξέρετε, κλείσω. Μετά, σε σέντε τελισπέντο.
2: Να πούμε τα θρησκευτικά, ρε φίλε.
0: Παρά είσαι ο άνθρωπος. Ποιον πλοίο φάντασμα σύμφωνα με το μύθο πλέει στους ωκεανούς και φέρνει δυστυχία σε όλους το συναντούν.
2: Άμα
1: έχεις πίστη, όταν απαντήσεις σωστά, πίστεψε.
2: Πέμου το ξέρω.
0: Είναι και ο παρατσούκλι ποδοσφαιριστών. Αυτό το, πλοίο, το όνομα του πλοίου. Που έχει να κάνει με το χώρα τους, από που προέρχονται. Ποιο πλοίο φάντασμα σύμφωνα με το μύθο πλέει στους ωκεανούς και φέρνει δυστυχία σε όσους το συναντούν.
1: Είναι θρησκεία.
0: Πώς ονομάζεται το Συμβούλιο των Καρδιναλίων που εκλέγει τον νέο Πάπα.
1: Α.
2: Έχουμε το εδώ.
1: Όχι.
0: Έχουμε το εμείς, το ξέρεις το εσύ, η ερώτηση είναι
1: εσύ.
3: Πρέπει να το έχεις.
1: Ο Θέμης πιστεύω. Ας σου πω, θέλω να σου πεις τηλεφώνα, πιάνε το Θέμη. Ή δουλεύκει.
2: Βατικανό.
1: Ξεκινά από γάπα. 5-13. Ξεκινά από γάπα. Καρδιβάλι. Ο Φιδιάς ή Βρέντς.
2: Βρέντς ο Φιδιάς.
1: Ναι.
2: Σκέφτου. Το πρόγραμμα να μου έλεγε Φιδιάς.
1: Ο μικρό.
2: Κορεσπόντε.
0: Σε λέμε σανός ρε μικρό.
1: Κορεσπερίδα ρε.
0: Σε λέμε σανός.
1: Ναι.
0: Πώς λεγόταν... Πώς λέγω,
1: άστο,
0: να το βρει νομίζεις.
1: Αφού είπε να φτιάξω πρόγραμμα.
0: Να το κάνω μια δεν είναι βρει να ογκλήσουμε.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Πώς λεγόταν ο Θεός...
1: Κοκλάβιο, κοκλάβιο ήταν το.
0: Θέλω να το πω τρίο γράμμα, σαν το Ιλανδίνο απαντήτη.
2: Το κοκλάβιο.
0: Ωραίος.
1: Α!
0: Μπράβο. Αν την έβρεις τούτη, μπαίνεις στην κλήρωση για το κοκλάβιο.
2: Ωραίος, πάμε ρε.
0: Πώς λεγόταν ο Θεός του κρασιού στην αρχαία Ελλάδα.
1: Εντάξει. Βάλω σε πατρά στην κλήρωση.
2: Μετά τον Απόλλωνα είναι ο Διόνυσος.
0: Άρα, κλείστο. Συγχαρητήρια.
1: Στείλ μας το 2950 το τηλεφόν του Θέμη να μοιάζει τηλεφόν. Για να τον οχλούμε τώρα, νομίζω έχει πολλή δουλειά.
2: Τώρα σου στείλω στο 2950, πες μου.
1: Ναι.
0: Τώρα μπράζει συρνήσαμε.
1: Στείλ μας Θέμη στο τηλέφωνο να μοιάζει τηλεφόν.
2: Ας σου στείλω immediate.
1: Ευχαριστούμε.
0: Wow.
2: Thanks,
0: have a
2: nice day.
0: YouTube.
1: YouTube.
0: Il fresco.
1: Το βρήκε. Εφηδιά.
0: Κανεί, ρε.
1: Έλεος. Έχει φτάσει με το χέρι, ρε, φίλε.
0: Έλα να πάει να φάει τα μπουρίτο σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στείλ του ένα χωρίς κλείωση του.
0: Ή να το βάλω. Εντάξει, πιάμε τα χτες τα κουμπάνια. Να πάμε ενώ στο
1: Οκτώβριο. Να ακούσουμε αυτό, να ακούσουμε αυτό, να μην το χάσουμε.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Τι είδα?
0: Κάμε στο φίδι, αν και παρέτησε.
1: Τι απαραίτησε, πάντα το κέρδισε χωρίς κλείωση, ρε φίδι, άλλο θέλει. Το ρωσούσαμε ένα από τα βιβλία.
3: Περιμένει, για μια απευθείας έστειλε.
1: Εσύ που ωραία και ο μισή που ξενήσαμε, προσπαθεί ο Γιώργος να στείλει σωστή απάντηση στην πρόοδο, δεν τα κατάφερε.
0: Ο Γιώργος κυβερνήτη.
1: Ο οποίος μας λέει.
3: Τα χαιρετίσματά μας.
1: Ο οποίος μας λέει. Έχασα, έχετε πολλά μηνύματα. Κάτι μας είπε για τον Εφραίμ. Τέλος πάντων. Α, κάμε καμιά ερώτηση πολιτική του Εφραίμ, μια και είναι εκεί. Κάμε του μια. Έχει quiz, ρε παιδιά. Ναι, φίλε.
0: Τηλεφώνω.
1: 22-4-82-3-72 δεν έχει κανένα.
0: Πόσο καιρό
3: παίζει
1: όχι, η πολιτική είναι το Γιώργο και παίζει εκ μέρου του Γιώργου.
3: Παίζει εκ μέρου του Γιώργου.
1: Αν και απαντήσει σωστά, μέρη συγκλήρωση είναι ο Γιώργο.
0: Πόσο καιρό διαρκεί η νομοθετική περίοδο για τα μέλη τη Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων?
3: 3 χρόνια.
0: 2 χρόνια.
3: 2.
0: Μπράβο. Άρα σε μια αυτοεπίθεση.
1: Κοντά.
0: Και ήβρε και το πετό.
1: Ποιο?
0: Τα χρόνια μπορεί να αυτομάδε, μπορεί να μέρε.
1: Ει ρε.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ξέρετε, καλησπέρα.
0: Το όνομα σα.
2: Νικόλας.
0: Νικόλας από Βέβαια.
2: Πράσινος
0: Κούφος. Πράσινος
1: Κούφος. Α, που τον ήθελα να το φέρεις κομμάτι. Ήθελα το μαζί με το σκουφάκι του στο event που κάναμε.
2: Μάλιστα, κύριε, είναι μαζί με το σκουφάκι που σας ακούει.
1: Γεια σου, ρε σκουφάκι μου, είσαι καλά.
5: Ναι.
0: Ποιος είναι πιο προαθήμα σκουφάκι?
1: Σε πάρει, βγάλετε με το πρόγραμμα με τον παπά, σε ποιον ταξί να σε πάρει, με την Ομόνοια.
5: Ναι.
1: Πού?
5: Ιταλία.
1: Μα πώς είναι να πάτε Ιταλία, μισή δεύτερα.
3: Μια χαρά Ιταλία.
2: Πολλά καλή
1: εμπειρία, απλά, απλά, έτσι είναι πολλά. Έτσι είναι πολλά. Νομίζω 2.000 κάτω τα εισιτήρια. Επειδή μόνο μου έχω μπει, να πάει 500 από ό,τι θα καταλάβω. Ποσκείες στον αέρα.
2: Κοίτα, ένα ο πιο καλός προορισμός, ο πιο εμπορικός προορισμός καλύτερα και σαν ομάδα και σαν χώρα.
0: Με ποια κατηγορία σχέδει να έχεις κολλητέ?
2: Ό,τι θέλετε.
1: Γεωγραφία, αν τώρα μπορεί να γυρίσει στην Ευρώπη.
2: Άρα μια γεωγραφία, αν
0: και από τις παρακάτω χώρες καταλαμβάνει μεγαλύτερη επιφάνεια? Η Ιρλανδία, η Λιθουανία ή η Σκωτία?
2: Η Σκωτία.
0: Πανεύκολα.
1: Μπράβο σκουφάκι μου.
0: Σαλητηρία σε όλους. Το σκουφάκι.
1: Είναι θετική.
0: Ερώτηση για το σκουφάκι. Ποιος αγώνας ταχύτητας είναι ο μεγαλύτερος στο στίβο? Τα 100 μέτρα, τα 200 μέτρα ή τα 400 μέτρα?
1: Ο μεγαλύτερος ή πιο γρήγορος είπες?
3: Ο μεγαλύτερος.
1: Μεγαλύτερος, οκ. Okay.
5: 400.
0: Μπράβο ρε.
1: Έτσι ρε. Μπράβο ρε σκουφάκι. Διπλή. Show. Διπλή. Show. Διπλή συμμετοχή.
0: Τη χαρακτήρα σε όλους. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε παιδιά. Καλησπέρα.
0: Bye
1: bye. Ο Γέροντας Παΐσιος είπε κάτι παλιά για την Ομόνοια. Θα είσαστε σε ομίλους Champions League χωρίς να μπείτε Champions League. Χωρίς να μπείτε Champions League. Όλοι πόσταραν οι παίχτες της Ομόνιας για πρόκριση μόνο κουλιμπαλί. Δεν φωτογραφία νέχτες. Εύκαλεντη, ήταν ο φωτογράφος. Ήταν ο φωτογράφος.
0: Γυρεύκα και εγώ τον κουλουμπρί χτες. Είναι πίνο κουλουμπρί στην Αλβανία. Στο βούτσαλ.
1: Εντάξει και εσύ ρίσου.
0: Γυρεύκα τον κουλουμπρί θα σου στη
1: φωτογραφία. Εν τον ήβρες.
0: Εν τον ήβρες.
1: Είναι φωτογράφος. Φωτογράφος.
0: Σκέφτηκα το ίδιο πράγμα. Τι εύκαλεντη σου φωτογραφία.
1: Απλά για έξτρα feedback. Ένας από τους λόγους που προσωπικά σας ακούω είναι επειδή η εκπομπή δεν είναι καθαρά αθλητική.
0: Ναι, κύριε Άντρη.
1: Τούτος ο Γιώβης που έκλεισε είναι αλάκα καλός, άσχετος. Είναι άσχετος, παιδιά.
0: Είναι της μάπας.
1: Ναι. Πού ήταν, πού έπαιζε, ποιος το ξέρει.
0: Σπουδαία μεταγραφή για την ΑΕΛ, η Γαλατζοκήτρη συμφώνησα με τον Στέφαν Γιώβης, ο 36χρονος διεθνής μαυρομένος επιδηγός, αμαζόταν...
1: Πού?
0: Τα προηγούμενα 2 χρόνια στην Ομόνοια. Θα δώσει το παρόν του και μέχρι, στη σημερινή προπονήση.
1: Μέχρι να έρθει ο πέρσι ο Νταβίτ Λουίς στην Κύπρο, ήταν ο παίχτης με το πιο πλούσιο νομίζω βιογραφικό.
0: Μα έχει ένα ρεκόρ. Ο Γιώβετς, κάτι έκαμε που είναι ο μοναδικό.
1: Σε 5 διαφορετικά προαθλήματα.
0: Σκοράρε. Ποιο προαθλήμα.
1: Ποιο προαθλήμα ή σκοράρε.
0: Σκοράρε.
1: Σωστά.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
2: Γιάκωβος. Αποέλ.
0: Γεια σου Ιάκωβε μου, όλα καλά.
1: Σκέφτηκες λίγο για το Ιάκωβος ή για το Αποέλ?
2: Όχι, σκεφτόμαστε από την πόλη.
1: Όχι, να μας την πείσει για τα δώρα, ξέρουμε πώς θα τα μοιράσουμε.
2: Λεμεσό, Λεμεσό, έχει να φάμε, por favor, στη Λεμεσό.
0: Επιστήμη.
1: Να μέσα, στο στούντιο, στο...
0: Όχι, εσύ, ο Βιολάδης.
2: Το πιο ελαφρύ να το...
0: Ναι. Άκου. Να σε ρωτήσω γιατί πώς...
3: Ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο, κι Άλεξ.
2: Α, οκ.
0: Κανένα μου τα
3: τρία. Κανένα μου τα τρία.
0: Πώς λέ... Να σου πω και είναι τεχνολογία, αν πάρεις μου να τύχω ζάμε στο 50.
1: Πέμπας την απάντηση.
0: Το υδρογόνο.
1: Το υδρογόνο, να.
0: Πώς αγιώς...
2: Ένα άτομο ξένο ολόκληρη χημική
0: συστάση. Που να μην. Άντε,
1: βρες λάθος του παιχνιδιού τώρα, ρε.
0: Το παιχνίδι, δεν το σκεφτεί
2: ακόμα. Το υδρογόνο έχει χημικό στοιχείο. Τέλος πάντων, βλέπουν την τεχνολογία.
0: Πώς αγιώς λέγεται ο κορμός του αεροπλάνου.
2: Ατράχτος.
1: Ατάραχος, απάντησε.
0: Δείξε τους.
2: No brainer,
0: συγχαρητήρια.
1: Τζακ, καλώς σας, Κυριακό.
2: Εν
1: τω μεταξύ, λέει 7-7-4, συγγνώμη, αλλά είχα κερδίσει πριν τον Τερπιόνιο. Ποιον Τερπιόνιο, 50 ευρώ, προ φαβόρ, δικαιωμένο ακόμα. Δεν εξόρτωσα να κανονίσω επίσημα. Δεν άρχισε η νέα χρονιά. Τι θέση παίζει ο Γιώβετιτς, πίσω από τον επιθετικό, για μένα είναι η καλύτερη θέση που μπορεί να προσφέρει. Ποιο είναι που ξέρει ο βασικό, Γκομής ή κάποιο άλλο, ρε,
3: Τσαντακόβιτς.
0: Θα ήθελα να δω τον το.

0: Όχι, το διαβάσανε του φίλου. Έλεος. Είναι δυνατόν δύο γίγαντες του ποδοσφαίρου να έχουν για προμονητή κάποιο Κάρι, κάποιον Ιραόλα. Έλεος, ποιον σχολιάσει, σας παρακαλώ.
1: Και είναι γίγαντες.
0: Άγιοι ομάδες. Ενώ ο Ιραόλα το παιδί είναι ο άνθρωπος, από το ξένη την καριέρα του, μετά είναι Κύπρο φυσικά. Είναι μια σταθερά ανωδική πορεία. Μιράντες, Ράγιο, Μπόρμουθ, σε κανένα επίδομο που έπαιξε δεν έδωσε δικαιώματα. Αφήστε να δουλέψει, δείτε.
1: Και τίποτα δεν το χαρίστηκε.
0: Έντια σιγά που ξεκίνησε, και ο Κλόπ, έντια ξεκίνησε από την Λίβερπουλ. Ξέρει μου κάποια Μάιντς. Εντάξει, παίζει τηλεφώνο.
1: Όχι. Ο Κλόπ μπορεί να
0: είναι.
1: Τα στυλάκια είναι ο Κλόπ που είπε να μην πει και τίποτα να φύγει.
0: Κάνε άλλο μια ερώτηση. Γιώργο, ποια τηλέφωνο, ρε φίλε. Κάμε μια ερώτηση για Λίβερπουλ. Ποια τηλέφωνο, συγγνώμη, για Άρσεναλ.
1: Να είναι κάμιση συνέρεση.
0: Λία λόγια τον Ιραόλα, φίλο μα, να τον επισκεφτούμε. Να μα πάρει μαζί σου ρε γουρλί.
1: Άρα πρέπει να έχει πολλούς τσάμε. Έχει πολλούς Λιβερπούλιαν στην ΑΕΚ.
0: Ρε το σεκεφτήσε το χωρέσκορ του Ιντερ Πιονίου πέρσι πρώτο γύρο. Και θέλει να πάει πορ φαβορ φέτος.
1: Κανονικά πρέπει να αποκλειστεί.
0: 7-4 μου εύκα τώρα. Εύκα τώρα.
1: Α, τηλέφωνο, ο Γιώργος.
0: Α, σου πω, ο Γιώργος, ναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Άκουσε την ερώτηση του.
2: Έπιασα, ρε.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Πιάσα, ρε.
0: Πόσοι Έλληνες ποδοσφαιριστές αγοράσαν την φανέλα της Άρσεναλ.
2: Ένα από τους πολύ ονομαστικά.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν. Έναν Τζόλι.
0: Ναι.
2: Σοκράτης Παπασταθόπουλος.
0: Μάλιστα.
2: Μαυροπάνος.
0: Ναι.
2: Και ο Ταυλαρίδης. Δεύτερη.
1: Εν τον Ταυλαρίδης που ήταν η...
0: Το τρίκ, αμέντο, το βρήκε.
2: Να έρθει να πει. Ήταν και ο Εφραίμ με τις ρεζέρβες.
0: Σωστό. Εντάξει, δεν ξέρω, είχαν κάποιου διάφορου Εγγλεζοκυπρέου ή Κυπρέου κτλ. Αλλά ναι, αυτοί δεν τέσσερις. Καλείστε με φίλοι, μπορείτε να έρθει κάτω να σε πάρει να φάτε στο. Πορ φαβόρ, στο Γόζο.
1: Όπου θέλετε.
2: Να πάμε στο Γόζο τώρα που είναι το συμφίδι σα.
1: Είναι το συμφίδι σα, είναι το Γόζο τώρα.
0: Α, σωστά. Ναι. Πότε, α, Δευτέρα νύχτα, α, βολεύκει.
2: Βολεύκει.
0: Δευτέρα νύχτα, ναι. Μάλιστα. Δεν μείνετε πάνω. Δροσά, άρχισε να
2: δροσιά. Μια χαρά βρέχει.
0: Όντως, τώρα που μιλούμε βρέχει.
2: Ναι.
3: Μα ξέρεις ότι έχει βγει προειδοποίηση για αύριο.
2: Ναι, και αύριο.
0: Για άστραλες και βροντές και...
3: Ναι, δηλαδή... Υπάρχει περίπτωση η ώρα των αγώνων έτσι να είναι ιδιαίτερα έντονα τα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, έφκαλε το transfer μας πριν λίγο.
0: Ότι.
1: Ότι επροσφέραν στη United τον Σόρλοθ.
0: Εντάξει, δεν το θέλω. Αρέσκει μου, αλλά δεν το θέλω.
1: Το θέλουμε.
0: Δεν ταιριάζει νομίζω, ρε.
1: Εντάξει, ρε, και πάμε στο τίποτα.
0: Εντάξει, πάμε και πάμε άποψη μου.
1: Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Άντε, γεια σου.
0: Τα λέμε.
1: Τι τσινιωράει.
3: Τι σου ταιριάζει, δηλαδή. Τι σου ταιριάζει.
1: Μην του μάσεσαι.
0: Ναι, με τον τρόπο που παίζει, που να βάλει απέξ.
3: Ρωτώ, σε έναν παίχτη που σου ταιριάζει.
0: Αν δεν μου ταιριάζει.
3: Μια μεταγραφή για την United. Μια ναι.
0: Α, για. Κοίταξε, όπω είναι η United, θα έλεγα ένα αριστερό fullback. Αριστερό fullback.
1: Νούνο Μέντες.
0: Κάποιο αριστερό fullback, ναι.
3: Δεν έχει πρόβλημα. Κάποιο.
0: Ρε φίλε, ναι.
1: Δεν έχει, ρε. Θέλει, ρε. Αύριο μπορεί να απομονώσει το show, λύσε, να έχει πολλά show.
0: Έχουμε εντού.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, ενώ παίζει United Bayern, το θυμό. Σολτάβο,
1: Στην Ποφρούριο. Είχαμε εντού τη μέρα που έπρεπε να γίνει. Έκαζε ξάχω.
0: Πότε.
3: Το 1999.
1: Όπως το 1999. Ναι,
0: περίμενα να γράψω το τηλέφωνο κάτω.
1: Για μα είπας ήθιμε. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομα σας.
2: Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνο, τι γίνεται.
2: Καλά.
1: Πώς σου φάνηκε η κληρώση σπάφου.
2: Εν την είδα ακόμα.
1: Να, έπου να δεις, πιάσ' μας ξανά.
0: Κωνσταντίνο μου, πόλη.
1: Δεν δίνω, πιάσ' μας πίσω. Τι ομάδα είσαι, φίλε.
2: Από ελ.
1: Από ελ. Θα σε ρωτήσω για κληρώσεις. Θα πάει Λαπνάκα αύριο.
2: Από Λαπνάκα αύριο.
1: Ναι.
2: Εδώ μάτσο, δυνάει.
1: Θέλω να πεις την κατηγορία μου θέλεις να παίξεις.
2: Ξέρω ιστορία, γεωγραφία, ό,τι
1: έχεις. Ιστορία. Σε ποια χώρα πήρε την εξουσία η Χμερ Ρόους το 1975.
2: Το 1975. Η Χμερ Ρόους.
0: Χμερ Ρόζ. Όχι επιλογές, εσύ πήγαινε στη γεωγραφία.
1: Ποια από τις παρακάτω χώρες... Α, και όχι είναι η γεωγραφία. Ήταν η Καμπόντζη η χώρα. Σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη Chiang Mai.
2: Chiang Mai.
1: Στην Ινδία, στην Ταϊλάνδη ή στην Κίνα.

0: την Κίνα.
1: Στην Ταϊλάνδη.
2: Α, ήταν να σου πω, ναι, ακούγεται για μάτι
1: στην ομάδα της Ταϊλάνδης.
3: Κάπου μας στην Ασία ήταν η Ερυθρή Χμέρ.
2: Πέ μας την απάντηση την προηγούμενη όμως.
1: Υπάτη, Καμπόντζη.
2: Α, είπες Καμπόντζη. Ήταν δύσκολο και ευχαριστώ.
1: Ναι, ήσουν άτυπο. Να σου κάνω μια αθλητική.
0: Άτσι.
1: Ποιο είναι το μικρότερο μήκος ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, 70, 90 ή 110 μέτρα.
2: Το μικρότερο.
3: Το μικρότερο είναι αποδεκτό.
0: Μήκος, άρα είναι μεγάλη πλευρά.
1: Το 90. Σωστό.
3: Δεν πρέπει σε κάποια φάση να αλλάξει το πράγμα.
2: Αλλά το 90 νομίζω είναι δίκαιος να παίξεις σε επίσημα παιχνίδια, ευρωπαϊκά, ομίλους κτλ. Ναι, μεν, αλλά νομίζω. Τέλος πάντων. Άρα κέρδισε τον Κωνσταντίνο Τρελή. Ωραίος. Κωνσταντίνο, με ευχαριστούμε.
1: Μένει στην κλήρωση.
2: Μένει στην κλήρωση.
0: Ευχαριστώ, γεια.
1: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
2: Μαντέψε ποιον τα τάντη θα έβρει, ποιος, τι.
1: Η Ομονία.
2: Ποιον τα θα έβρει.
1: Πέντε μέσα ομάδες. Μπεφίκα έχει κανένα, Γιουβέτους. Εν πρέπει να έχει.
3: Πάντως να έρθει Παυλίδης.
1: Παυλίδη να πάει να φωτογραφεί.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα.
1: Πέμας ρε Εμίλια, δεν έχουμε ώρα.
2: Εμείς έχουμε ώρα, αν θέλει κάποιος ένας
1: τελευταίος. Μπάζερ μπίτε.
2: Α, το Μούσα ρε.
1: Αλταμαρί. Εσύ είχα πόσα αγκολτήσε
2: εδώ. Πέμουν και εσύ.
1: Εν του πιάνε άλλη φορά ο Φαπιάνο μες το πουλίν του Ταμαρί. Την καλύτερη απόκριση που είδα στη ζωή μου στην Κύπρο.
2: Τον Διονγκού. Έτσι ήταν. Τον Διονγκού να τον έβρει εννοούε, ναι.
1: Να μας πει ο γέροντας που ξέρει τα πολλά, Ανδρέας Γιολάρης.
2: Ναι.
1: Ο Σιμεώνε ο προπονητής, εν ήταν να φύγει από την Αθλητικό φέτος.
2: Εν έχουμε να τώρα πάμε στον εγώ, πάμε να κλείσουμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Λουί.
1: Έχει, ρε. Να πεις, ρε. Τελευταίος ακροατής, θα του δώσω την ευκαιρία να κερδίσει αυτομάτα.
2: Το πα.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Πώς.
1: Το όνομα σας.
2: Ποιος.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο, νο.
4: Έκλεισα το.
2: Το λοιπόν. Όνομα.
4: Λανίτη.
1: Έλα, κύριε Λανίτη.
2: Εντάξει, Λανίτη μου, γιατί είσαι ευριασμένος.
1: Έτσι, ένος.
4: Να σου πω γιατί, ρε, να σας πω γιατί. Δηλαδή, ευκαινή κανάς, ευκαινή. Έτσι, ο κύριος θα που γίνεται ράντσι και γραμμίσει αν κρατημένος ως τώρα.
1: Μα έτσι εν τούτες, και ο Τσιμενεγάκη έτσι κάνει.
4: Ωραία. Που τες κατηγορίες που είπετε μόνιμο μπορεί να βρω γεωγραφία.
1: Το λοιπόν. Σε ποιον ωκεανό βρίσκονται τα νησιά Φίτζι.
2: Α.
4: Στον Ειρηνικό, στον Ατλαντικό, Φίτζι Άιλαντς. Φίτζι Άιλαντς.
2: Μα ρε Σύρος, έναν που σκέρω λίγο ξέμαραν και τρίτος. Ας που σκέρω, εντάξει. Άρα είναι 50-50.
4: Εκεί ρε, Φίτζι Άιλαντς είναι κοντά από τσίπονο... Ειρηνικό, ρε.
1: Μπράβο, κύριε. Πάμε στην επράβρης 3 για
2: κερδίσεις. Να το δούμε και την επιλογή. Ή μπαίνεις στην κλήρωση με ακόμη 15-20, δεν ξέρω πώς είναι. Ή αν θες πάμε σε ακόμη δύο ερωτήσεις, πάντες βρεις
1: τις 3,
2: απευθείας κερδίζεις δώρο χωρίς κλήρωση, χωρίς τίποτα.
4: Να πάω, ρε, ρισκάρω.
2: Άντε, μέχρι τέλους.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Σαν Μαρίνο.
2: Σαν Μαρίνο.
4: Κάπου την
1: έβρισκα τούτην,
4: αλλά
1: δεν είναι ευεξένεια, έλκαμε προκριματικό ποτέ.
2: Ευεξένεια τα πολλά, ευεξένεια. Μπορεί να είναι το ίδιο όνομα, ή...
4: Σαν Μαρίνο.
1: Είσαι κύριος, κύριε Λάιτη. Ήσουν ο κύριος Λάιτσο που έπιασε, anyway.
2: Δύο στα δύο.
1: Τώρα θα σε βοηθήσω, γιατί είναι κρίση.
2: Βοήθησε κάποιος.
1: Όχι, κανένα. Σε ποια χώρα βρίσκεται η Λουτρόπολη Μπιαρίτς. Biarritz.
2: Εγώ θα βοηθήσω.
4: Πρέπει να μου την κάνεις πέλ καλά, ρε κουμπάρε.
1: Μη πι γιώτα αλφα ρο γιώτα ταφ σίγμα.
2: Biarritz, δηλαδή.
1: Έχει ταφ σίγμα σου.
2: Biarritz.
4: Εγώ ξέρω το πιεστάνι που βγαίνει η ΑΕΛ προετοιμασία, αν πάει η μάνα μου. Θα δουν τι. Biarritz, Biarritz.
2: Σίγουρα είναι κάτι γαλλόφωνο όπως το είπε ο Λουίς. Αν πάει Ελβετία, μπορεί Γαλλία, μπορεί να...
4: Γαλλία
2: έχουν τρεις
4: χώρες,
2: είναι
4: η Βέλγιο, Γαλλία και
2: Ελβετία.
4: Λουτρόπολη, η
2: Βέλγια είναι καμνοριάλτα
4: που δεν
1: είναι
2: Λουτρόπολη. Έχουμε άλλα
1: δαμεία που έχουμε, πιάρα μάμπειρας, εγκαστείς με
2: λίγο. Η Βέλγια είναι ασχολούνται, να πω
4: την Ελβετία.
1: Ήταν η Γαλλία.
2: Τα Γαλλία, άτε. Όποιος θέλει τα πολλά.
4: Δύο
1: στα τρία, όχι, να ξέρετε. Μια χαρά. Ρίσκα, ρε.
2: Λάιντι μου,
1: είσαι αισιόδοξος για την πρεμιέρα.
2: Που το ανάω στο έργα.
4: Η πρεμιέρα εννοείς του Παγκυπρίου προαθήματος.
1: Για την ΑΕΛ, ναι.
2: Για τη σεζόν γενικότερα από το να μέχρι ο 10, πόσο είναι αισιόδοξος. Για την ΑΕΛ. που ήταν ο
4: Στόλης. Πραγματικά, πάντα ήμουν με τριοπαθή τσαπεσιόδοξος. Πραγματικά φέτος, επειδή εντάξει, ας πούμε, είναι καλύτερο το ροστέρ, αλλά δεν τολμώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Και είναι η πρόβλεψη που θέλω να έβρω, ποια θα είναι η αρνητική έκπληξη. Που κύριε Σούλες που λοακάζουν δεν να πάνε καλά, η μια να πάει η κατεκρόμηση, μπαίνει τον το πράγμα.
2: Ναι.
4: Η πιο αρνητική έκπληξη, ένιξε να ευχηθώ να είναι ο απόλυτο ράζ, γίνεται, αλλά...
2: Τα ήθελες.
1: Ευχαριστούμε κύριε
2: Κυριακό. Τα λέμε.
1: Καλώς σας το Κυριακό σε όλους. Καλά να περνάτε. Καλή επιτυχία στις ομάδες σας. Θα ζούμε εδώ τη Δευτέρα όλους μαζί. Όλοι αγαπημένοι να συνεχίσουμε αυτή την υπέροχη εκπομπή. Και ακολουθά άλλη μια υπέροχη εκπομπή. Η Μάπε Show, αφού πρώτα ακούσετε έναν υπέροχο αθλητικό δελτίο από τη Στέλλα Σοκράτους. Καλό υπόλοιπο λόγο. Γεια σας.
2: Κλείστο!
5: Sport FM στους 95.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σπουδαία μεταγραφή για την ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι συμφώνησαν με τον Στέφαν Γιόβετιτς. Ο 36χρονος διεθνής μαυροβούνιος επιθετικός αγωνιζόταν τα προηγούμενα 2 χρόνια στην Ομόνια. Βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και θα δώσει το παρόν του στην σημερινή προπόνηση. Στόχος μας είναι η είσοδος στην πρώτη εξάδα και η κατάκτηση του κυπέλου, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Πιθανότητες για να είναι έτοιμος εν ώψη ανόρθωσης, συγκεντρώνει ο Κονσίσαου. Δυνατή αντίπαλη για την Ομόνια στη Link Face του Europa Link. Οι πράσινοι θα υποδεχθούν στο γασιπί της Μπενφίκα, Σέλτι και Θέλτα και Μπεσίκτας, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τις Juventus, Ρεν, Τσέλιε και Νεϊμέγγεν. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Η Πάφος κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στη Link Face του Conference League της Αταλάντα, Τβέντε και Μιάλπη εκτός έδρας και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ της Μίντιλαντ, Χάρτς και Ρίγα. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου. Ολοκληρωμένο το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης των αγώνων θα ανακοινωθούν από την UEFA τις επόμενες 1 με 2 μέρες. Μεγάλη ικανοποίηση στην Ομόνια για την εμφάνιση και την πρόκριση στο Europa League. Πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Κηφισιά βρίσκεται ο Γιάννης Κούσουλος, θα αποχωρήσει όταν θα εξευρεθεί ο αντικαταστάτης του. Θέμα χρόνου, επισημοποίηση της μεταγραφής του Καμίνσκι, αναμονή για Μπακασέτα. Όλα ανοιχτά με Κουλιμπαλή, για τον οποίο δεν έχει κάνει νέα προσφορά η Ροντίνα. Αποχωρεί ο Ζόχο για την Ομόνια 29 Μαΐου. Είναι πολύ σημαντικό ότι για τρίτη σερή χρονιά βρισκόμαστε σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Αν βρεθεί κάτι καλό, δεν θα διστάσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Από τον αγώνα της πρεμιέρας με την Καρνιόρισα θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Σαπίντο, Κορέια και Μπρούνο». Το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ είναι μία από τις πιο δύσκολες εξόδους στο πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά έχουμε πίστη στην ομάδα μας, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος, ο οποίος επισήμανε πως παραμείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω ενίσχυση. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απάντηση της UEFA για το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκιτρίνων διέψευσε ότι ο Αντωνίν Μπαράκ κινείται νομικά κατά του ΑΠΟΕΛ, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ, ενώ ψιάκ δεν υπολογίζονται τραυματίες Μαντσίνι, Πιέρος και Κατιντζής, όπως και ο Ζελένικα. Οι μεγάλες ομάδες αναμένουμε ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικές στη νέα σεζόν. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο κόντρα στον Άρη. Θα παλέψουμε για τη διεκδίκηση των στόχων μας, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου. Δεν υπολογίζονται για τα πρώτα 2 παιχνίδια της σεζόν Τόμας και Βάισμπεκ. Σήμερα στην τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει αν θα προλάβουν Ροντρίγκες και Κβίντα. Σε μερικές εβδομάδες υπολογίζεται να είναι έτοιμος ο Γκόλτσον. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Ντεμπούτο για τον Ρούμπεν Σεγιές, κανονικά υπολογίζεται ο Μιραμόν. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ναούμ, επέδειξε η Ομόνια Ραδίπου. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της σεζόν 26-27 για την Cyprus Link by Stoiximan. Στις 7 η Ένωση Νέων Ύψων υποδέχεται στο Αμόχωστο στην Ομόνια 29 Μαΐου, ενώ στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Γασιπί τη Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Στον Άρη και εν ώψη Απόλλωνα είναι εκτός οι Βαν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ, αμφίβολοι Παζέ, Νικόλιτς και Λαλάτσι. Στην ανόρθωση ο Έλε Μαέστρο δεν υπολογίζει για τον αγώνα της πρεμιέρας στους αρτηματά Στέφανο Χαραλάμπους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η αντίπαλη του Ολυμπιακού στην Link Face του Europa League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα αντιμετωπίσει τις Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ και εκτός έδρας τις Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορένσε. Η αντίπαλη του Όφη στο Europa League εντός η Λεβερκούζεν, Άντερλεκτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ και εκτός η Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπολ Μπερσεβά. Στην Link Face του Conference League ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο ΟΑΚΑ της Μπράιτον Μπόρατς και ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εκτός της Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτσελαντ. Για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Crystal Palace υποδέχεται στις 10 απόψε την Manchester City. Για το γερμανικό πρωτάθλημα, στις 9.30 η Bayern αντιμετωπίζει τη Stuttgart. Για την Serie A, Milan Venezia στις 9.45, την ίδια ώρα για τη League One, Lille Paris Saint-Germain. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga, Santander Elche στις 8 και Alavés Villarreal στις 10.30. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Mundo Basket 2027, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Ουκρανία στην Ρήγα. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
4: Στους 4 στροφούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και 4. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Mappe Show. Σήμερα Παρασκευή 28 του Αυγούστου, ημέρα στην οποία ξεκινά το πρωτάθλημά μας και επίσημα ξεκινά η νέα αγωνιστική περίοδος, ημέρα κατά την οποία είχαμε και κληρώσεις, προηγήθηκαν οι κληρώσεις για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είμαστε και την επόμενη μέρα των προκρίσεων στα League Phase από Μόνια και Πάφο, σε Europa Conference. Είναι μια μέρα γεμάτη σήμερα. Περίμενα να συζητήσουμε πρώτα. Κατάλογος Β απέναντι, Γιάννης Θεοδωρίδης και Εφραίμ Γεωργίου στο σημερινή εκπομπή. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Εφραίμ. Ευχαριστώ πολύ για
0: την πρόσκληση. Καλώς όρισες.
1: Οπότε τι πρέπει να κάνω για να πάω κατάλογο να έρθω?
0: Να μεγαλώσεις μάλλον ηλικιακά.
1: Α, είναι ηλικιακό το θέμα.
0: Είναι ηλικιακό το θέμα, Γιάννη μου.
1: Στην πρώτη άσπριν τρίχα πάω κατάλογο να έρθω.
0: Στην πρώτη άσπριν τρίχα, εξαρτάται ρε φίλε, εξαρτάται. Γιατί βλέπεις παιδιά τα οποία δηλώνουν κατάλογο Β,
1: ναι.
0: Όχι μόνο άσπρες τρίχες, μπορεί να...
1: Α, εντάξει, ναι. Όπως νιώθει ο καθένας.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, 29.50 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Έχουμε πολλά πολλά και διάφορα για να σχολιάσουμε σήμερα. Αρχήν κάναμε με το Light Up Your Lighter. Light Up Your Lighter 2006.
1: Ρέγε.
0: Όντως, ρέγε. Έτσι ακουστηκε. Ρέγε τραγουδάκι από τον Φράντι και Spearhead και το άλμπουμ στο οποίο είναι ονομάζεται Yellfire.
1: 2006.
0: Κάπου μέσα στον Ιούλιο του 6 έτσι έβαλα αυτό το τραγουδάκι. Είναι ένα τραγουδάκι το οποίο αφορά τον πόλεμο.
1: Ένας νέος καλλιτέχνης που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό που ασχολείται με τη ρέγε είναι ο Μάρλεϊ, δεν ξέρω τι συγγένεια ακριβώς έχει με τον Μάρλεϊ. Προς ο Young G. Μάρλεϊ ονομάζεται.
0: Να
1: τον έχεις ακουστά.
0: Να σου πω. Όχι.
1: Okay. Νομίζω έχει συγγένεια με τον Μάρλεϊ.
0: Είναι εγγονός.
1: Εγγονός, ναι.
0: Εγγονός του. Γεννήθηκε το 2001 ο συγκεκριμένος.
1: Α, της ηλικίας μου.
0: Καταλάβεις νέο... γιατί είναι κατάλογο Β και τόσο.
1: Είναι ένα νέο φρούτο.
0: Βασικά είμαστε στη φάση όπου οτιδήποτε μετά το 2000 είναι κατάλογο Β.
1: Αξίζει όποιος ακούγε ρε και όποιος είναι λάτρης της ρε και να...
0: Την άλλη εβδομάδα παιδιά η κανονική. Την άλλη εβδομάδα η κανονική συστάση της εκπομπής έτσι προς το φινάλε της εβδομάδας.
1: Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα κύριε 756.
0: Όντως, ο 312 είναι καλά που σου άλλοι. Ξεκίνησαν να σπρίζουν τα μαγιά του από τα 17. Τι να κάνουμε.
1: Μα σοβαρά.
0: Γιατί μπορεί να συμβεί, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι το πιο συνήθες να σπρίζεις από τα 17. Αλλά τόσο να έχω, δεν ξέρω πώς πάει.
0: Δεν σημαίνει κατά ανάγκη που το άχος.
1: Ναι. Άλλοι μωρά χάζουν τα μαγιά τους στα 20.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Πόσους παίχτες έχεις δει που ήταν χωρίς μαλλίνι για...
1: Ο Ρόμπεν συγκεκριμένα. Από μικρός νομίζω δεν άρχισε να χάνει.
0: Μόνο ο Ρόμπεν.
1: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θυμάμαι.
0: Τι σκέφτεσαι αν τον άκη.
2: Υπάρχουν και ηθοποιοί με τα παραδείγματα. Ο Σον Κόνερι ας πούμε. Ο Μέγας Τζέιμς Μποντ που ξέρουμε. Ο Σον Κόνερι.
1: Ναι.
2: Καταρχήν όταν ξεκίνησε ο James Bond δεν είχε μαλλιά. Φόρε περούκα.
1: Μα σοβαρά.
2: Ναι, ήταν James Bond που γνωρίζουν, ο Sean Connery τα έκαμε με περούκα που τότε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είχε μαλλιά.
0: Είχε στο Αντωνάκη, Αντώνης Κυπριανού στην ηχοληψία, γνώστης όλων των θεμάτων, οτιδήποτε θέλετε και επιθυμείτε να ρωτήσετε, ο Αντώνης Κυπριανού είναι εδώ.
2: Ή ακόμα, ας πούμε, ο George Clooney.
0: Ο Ράγιντζης.
2: Ξοραγιντζής, αν το δεις, να νομίζω ότι είναι ο ίδιος, αφού τα μαλλιά του ασπρίσα.
0: Ασπρίσα.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ο Τζος Κλούνι, ας πούμε, όσα χρόνια τον ξέρουμε, πάντα άσπρα μαλλιά είχε.
0: Σωστός.
2: Άρα, τι άγχος θα μπορούσε να είχε ο συγκεκριμένος.
1: Το 707.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει οτιδήποτε, ρε φίλε. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. 717 είναι να ξεκινήσει που τα 16 σου, που τα 17 σου, που οποιαδήποτε. Ερωτικές απογοητεύσεις ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ιδέες από πώς καταλαβαίνετε πως αν είσαι. Αρέλ, 10 χρονών ζητούν μαζί βανία να αντέξω να βγάλω τη χρονιά.
0: Γιατί πώς καταλάβετε πως δεν είσαι ΑΕΛ 10 χρόνων ζητούν μαζί Βανία για να αντέξουν να βγάλουν τη χρονιά. Οκ. Okay. Okay.
1: Ο 737 λέει όποιου αρέσει η ρέκε να ακούσει του Βέρ.
0: Ναι, ναι. Άρεσε στο 737 του Βέρ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ντιονί. Άρεσε ο Ντιονί.
1: Ο Ντιονί τι γούστα τραγουδιού είναι.
0: Είτε ο Ντιονί στην ίδια κατηγορία, αλλά ο Ντιονί...
1: Έφαγε μπούλικα ο Ντιονί αρκετά.
0: Κοίτα, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, δέχτηκε τον μπούλινγκ του, αλλά ένα πράγμα ξέρει να κάνει σωστά ο Ντιονί.
1: Και το έκανε
0: τρεις. Και πάρα πολύ καλά.
1: Το έκανε τρεις
0: φορές. Είναι ένα σκοράρι. Παίκτης ο οποίος έρχεται σε μια ομάδα και έχει ήδη στην πλάτη του, πέραν των 120 τερμάτων,
1: δεν είναι τυχαίος.
0: Μάλλον κάτι ξέρει να κάνει.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Ό,τι είπα νερό και αλάτι. Έτσι ακριβώς. Ό,τι είπα νερό και αλάτι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, στόχος είναι εκεί συνέχεια, νομίζω.
0: Ναι. Εννοείται ότι στόχος είναι να έρθει συνέχεια. Δεν μπορείς να βάζεις που το έναν άκρο στο άλλο, αλλά είναι ένα δείγμα. Ότι ρε παιδί μου, μάλλον δεν είναι γενό που νομίζαν αρκετοί ότι ήρθε.
1: Ναι. Πόσα έχει, 4 τέρματα?
0: 4 τέρματα σε 5 αγώνες.
1: Τι άλλο θέλω.
0: 4 τέρματα σε 5 αγώνες. Βέβαια το hat-trick ήταν το... ήταν σε έναν αγώνα, ήταν το σημαντικό.
1: Ναι, σημαντικό.
0: Και πρόσεξε, είναι ένα απλός hat-trick.
1: Τι?
0: Ενώ ότι έρχεται. Κάμπτει...
1: είναι η ολοκληρωτική εμφάνιση.
0: Εκτελεί το πέναλτι. Κάμπτει μια ωραία εκτέλεση. Γιατί είναι στη γωνιά,
1: ναι.
0: Ακριβώς στη γωνιά. Έχει... έχει σημαδέψει ολόκληρο σωστά, έχει την καλή δύναμη. Ο τερματοφύλακας των Βέλγων, βλέπεις ότι πέφτει σωστά, αλλά είναι τόσο καλά σημαδεμένος στη γωνιά.
1: Και με δύναμη.
0: Και με δύναμη, με την απαραίτητη δύναμη,
1: ναι.
0: Που μπαίνει. Οκ. Okay. Να μου πεις πέναλτι μεγάλη, είναι επιθετικός μεγάλη, ξέρει. Το ακούω.
1: Έκανε εντύπωση ότι κινήθηκε πάρα πολλές φορές πίσω από την αμήνα της.
0: Έχει πολλές τοποθετήσεις.
1: Και δεν βγήκε ποτέ offside. Δεν θυμάμαι ποτέ αν βγήκε κάποια φορά offside.
0: Νομίζω πως όχι. Έρχεται το δεύτερο τέρμα. Το δεύτερο τέρμα, το πλασέ που κάνει. Το πώς τοποθετεί το κορμί του, βάζει τα φάλτσα τα απαραίτητα. Είναι όσο για να μπορέσει να περάσει από τον τερματοφύλακα την μπάλα και να καταλήξει στα δίχτυα. Δύσκολο μπλασέ, ωραίο μπλασέ του επιθετικού.
1: Ναι.
0: Έρχεται το τρίτο τέρμα που είναι ακόμη πιο ωραίο γιατί είναι πάνω στην κίνηση που γυρίζει το κορμί του, κάνει την προβολή, το σούτ ας πούμε στην κίνηση. Όπως γυρίζει το κορμί του με μιας χωρίς οτιδήποτε. Άρα είναι το ένα τέρμα καλύτερο από το άλλο.
1: Εντάξει, η ερώτηση είναι μία. Θα ξεχάσουν το ΜΑΗ οι φίλοι της Ομονίας.
0: Η ιστορία του ποδοσφαίρου λέει ότι...
1: ούτης αναντικαταστάτω.
0: Ότι πάντοτε βρίσκεις κάποιον άλλο, δεν θα ξεχάσεις εντελώς. Γιατί ναι. Οι ομάδες δεν ξεχνούν εντελώς τους μεγάλους τους αστέρες.
1: Θα βοηθήσει όμως ο Ντιόνι.
0: Ναι, θεωρώ ότι να βοηθήσει. Δηλαδή θα σου κάνει μια ακόμη πιο γλυκιά την ανάμνηση και όχι να σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Και να λυπάσαι.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι ωραίο ο Ντιονί, να σου βάλει αρκετά τέρματα μέσα στη σεζόν. Εντάξει, να σε βοηθήσει να πας την επόμενη μέρα.
1: Ένα ικανοποιητικό αριθμό του επιθετικού στο πρωτάθλημα είναι γύρω στα 15 τέρματα.
0: Αν σου βάλει 15 τέρματα επιθετικός είσαι μια χαρά.
1: Είσαι οκ. Okay,
0: δεν
1: μπορείς να το βρεις κάτι όμως.
0: Είσαι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρητικά για
1: πλέον
0: να
1: διεκδικήσεις... Πλέον στην Κύπρο δεν θυμούμαι πόσοι επιθετικοί ποδοσφαιριστές όπως το Αντουάρουμε έβαλαν πάνω από 20 τέρματα τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Όχι, είναι πολύ. Αλλά τι λες συνήθως, αν ένας επιθετικός γίνει διψήφιος.
1: Ναι.
0: Ξεκινά να γίνεται okay. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα τα 15 που λες, επίσης. Αν θέλεις να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς, στο πρωτάθλημα για να το διεκδικήσεις, θεωρώ ότι πρέπει να βρεις τουλάχιστον 60 τέρματα. 60 τέρματα μέσα, τουλάχιστον.
1: Από όλους τους ποδοσφαιριστές,
0: λες. Ναι. Άρα αν κάνεις τη συζήτηση ότι θέλω τουλάχιστον 60 τέρματα, θα βρω τα 15 που τον ένα μου τον
1: επιθετικό. Ένα σοβαρό ποσοστό.
0: Ναι, σοβαρό το ποσοστό. Δεν έρθουν να συμπληρώσουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχω και δεύτερο επιθετικό.
1: Έχω και έξτρα.
0: Αν ο δεύτερος μου επιθετικός επίσης εν κάπου 15 ο πρώτος, ο δεύτερος εν κοντά στα 10, ξέρω εγώ, ή η τριάδα των επιθετικών που έχω μαζί μου φτάσουν τα 30 τέρματα, έγινε η μισή δουλειά. Πρέπει να βρω τα υπόλοιπα 30 στις υπόλοιπες θέσεις. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι νομίζω ότι πάει.
1: Θα δείξει πού θα σταματήσει ο Ντιονί.
0: Ναι.
1: Και πώς θα ξεκινήσει ο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Γιώβετι Τζαέλ.
1: Γιώβετι Τζαέλ. Ήταν ένα φλερτ που το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Ακούστηκε και πριν μήνες.
0: Ακούστηκε πριν καιρό.
1: Μάλλον τώρα δημιουργήθηκε το κατάλληλο έδαφος για να έρθει η συμφωνία.
0: Ναι.
1: 36 ετών. Πολύ καλή επιλογή. Ξέρουμε γνωρισμένη αξία ο Γιώβετι. Έδειξε τι μπορεί να κάνει.
0: Και ξέρει, αν θες να παίξεις έναν 4-4-2.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εκτός το ότι μπορείς να το βάλεις επιθετικό, νομίζω ακόμη καλύτερα δεύτερος επιθετικός. Ή, okay,
1: το θα είναι, θα πιστεύεις θα είναι για βασική επιλογή.
0: Εντάξει, δεν ξέρω την κατάσταση του που βρίσκεται, αλλά σίγουρα,
1: καλά του,
0: σίγουρα, σίγουρα ο Γιώβετιτς εννοείται. Δηλαδή,
1: εγώ σου λέω
0: με γνώμη
1: ότι και οι άλλοι έκανε αρκετές κινήσεις μπροστά.
0: Ναι, πώς είσαι, Όχι, γενικά έκαμε πολλές κινήσεις.
1: Ναι, ναι,
0: νομίζω φτάσε 17, 16.
1: Άλλαξε πρόσωπο η Ελστό.
0: Ναι, άλλαξε εντελώς. Αλλά μπορώ να δω το δίδυμο Γιώβετιτς-Σαδάγοβιτς.
1: Εντάξει, ο Γιώβετιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που δύσκολα μπορεί κάποιος να μην συνδυαστεί μαζί του. Ναι. Σου τη φέρνει στο πιάτο, παίζει στο κατεβαίνει και βοηθά.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά στο ρόλο μεταξύ Σαδάγοβιτς-Γκομής. Μου μοιάζει περισσότερο ταιριαστό το Τσαταγόβιτς αντί ο Γκομής.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί και τον Γκομής νιώθω ότι θα μπορείς να τον εκμεταλλευτείς πολύ καλά ως δεύτερο επιθετικό.
1: Λόγω ταχύτητας.
0: Θέλεις λόγω ταχύτητας. Θέλεις λόγω των κινήσεων που έρχει γενικότερα εκτός περιοχής.
1: Ο Τσαταγόβιτς είναι περισσότερο φορ περιοχής.
0: Ο Τσαταγόβιτς είναι ο φορ που
1: βαρύς
0: τον έχεις
1: περιοχής.
0: Όχι, όχι. Είναι ο φορ που τον έχεις για να σου στέλνει την μπάλα. Άμα το σερβίρεις σωστά θα σου στείλει.
1: Περιμένει
0: την
1: μπάλα στα τετράγωνα.
0: Θα σου στείλει την μπάλα. Μπορεί να ρίξει το κλασικό κατά ανάγκη μέσα στην περιοχή ότι... και δεν κινούμε καθόλου εκτός. Αλλά είναι επίσης επιθετικός με πάνω από 100 τέρματα καριέρας. Άρα τι ξέρει να κάνει καλά.
1: 130 τέρματα.
0: Να τη στέλνει μέσα. Αν έχω το Γιώβετιτς που κάλλιστα μπορεί να συνδυαστεί με κάποιον, μου ταιριάζει. Νομίζω ότι μου ταιριάζει περισσότερο με τον Τσαταγόβιτς παρά με τον
1: Γκόβιτς. Επειδή αναφέρθηκες για τα τέρματα καριέρας και πριν για τον Ντιονί, τη δεδομένη στιγμή ο επιθετικός που έχει τα περισσότερα τέρματα καριέρας στο πρωτάθλημα, ποιος είναι? Είναι αυτός του Ολυμπιακού?
0: Ναι, πρέπει να είμαι διαφορά ο Σάπινεν. Νομίζω, δηλαδή...
1: Έχει 200.
0: Έχει 200.
1: Νομίζω έτσι μου είπες πρόσφατα.
0: Εντάξει, αν έχει 200, ο Ράουνο Σάπινεν. Εντάξει, Ράουνο Σάπινεν και στα 30 του ο Σάπινεν.
1: Καλή ηλικία.
0: Εντάξει, είναι με την Εθνική Εσθονία. Βλέπω ότι έχει 17 τέρματα καριέρας. Και έχω την αίσθηση ότι όταν έπαιξαν οι ομάδες μας, έπαιξε η Ομόνια και η Ανόρθωση έπαιξαν με τη Φλόρα Ταλίν.
1: Στο Conference League, σε τελική φάση, είναι Ανόρθωση. Η Ομόνια είμαι σίγουρος έπαιξε σε προκριματική φάση και από την αποκλείσε στα πέναρτια, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Ο συγκεκριμένος έπαιξε 200 τέρματα, ακριβώς 200
1: ακριβώς.
0: 200 ακριβώς, χωρίς να υπολογίζουμε τα 17 που έβαλε με την Εσθονία.
1: Και συν έχουμε υπόψη ότι μπορεί και το transfer market να μην τα υπολογίζει όλα κάποιες φορές.
0: Ναι. Άρα είναι 182 τέρματα.
1: Με τη Φλόρα
0: Ταλίν. 182 τέρματα.
1: Είναι η πρώτη ομάδα Ολυμπιακός που αγωνίζεται εκτός των σύνορων
0: του. Όχι, δεν είναι η πρώτη ομάδα που αγωνίζεται εκτός των σύνορων του. Το προσπάθησε ξανά στο παρελθόν. Εάν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος και το οποίο θα επιβεβαιώσω τώρα, πρέπει να είναι δοκιμαστεί στο Βέλγιο.
1: Όχι,
0: μπράβο.
1: Και
0: σε μικρή ηλικία.
1: Και Πολωνία και Ισραήλ βλέπω.
0: Σε μικρή ηλικία πήγε στο Βέλγιο. Πέρασε από Ολλανδία, Σλοβενία, Πολωνία και Ισραήλ.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, άρα έχει παίξει αρκετές.
1: Και τώρα Ολυμπιακό. Λευκοσίας.
0: Και τώρα Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ο συγκεκριμένος πρέπει να είναι με διάφορα.
1: Με διάφορα.
0: Ο παίχτης με περισσότερα τέρμα. Είναι ωραίο θέμα να το.
1: Ναι, ναι.
0: Να το.
1: Να ασχοληθούμε.
0: Γιαννάκη, πολύ ωραίο θέμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε, θα σχολιάσουμε και τις κληρώσεις. Θα τις σχολιάσουμε και τις κληρώσεις με την επιστροφή μας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Στη Λευκοσία την ερχόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο της περιοδίας του σε πρωτεύουσες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την ατζέντα με έμφαση στον επόμενο πολιετή προϋπολογισμό. Το 81,6% των παρεμβάσεων του προγράμματος της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το θέμα θα απασχολήσει συνεδρία του Υπουργικού το Σάββατο στην Προεδρική Κατοικία στο Τρόδος. Οι αρχές του Νεπάλ γνωστοποίησαν την επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης στην περιοχή που επλήγει από καταστροφική πλημμύρα αυτή τη βδομάδα, έπειτα από μια ολιγόρη διακοπή λόγω της υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης. Έπεσαν υπογραφές για τη μελέτη και την επίβλεψη της ανέγερσης του νέου κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην περιοχή Νατούρα στις Σαλικές Λάρνακας. Η σύμβαση είναι ύψους 245.000 ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου προγραμματίζεται εντός του 2029.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου. Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον GSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το ένθετο σχολείο οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. 4 τροχή Αυγούστου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda

0: Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40%. Για 10 μέρες μόνο. Από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ, σπορεύει 95 και εκπομπή Mapper Show, 29.50 στα λεπτά μηνύματά σας. Γιάννης Θεοδωρίδης, Εφραίμ Γεωργίου στα μικρόφωνα. Είπες να πιάσεις την οικογένεια Marley.
1: Πήραμε το ρε και δεν ξέρω, επειδή η οικογένεια Marley είναι η ειδικότητα της, συνεχίζουν.
0: Ναι. Damian Marley, γιος του Bob Marley.
1: Εντάξει, αναγκαστικά θα ακολουθείς για Bob Marley. Δεν γίνεται να το πάρουμε έτσι.
0: Να κλείσουμε, Bob Marley. Ναι. Κλείσουμε. Τελευταίο τραγούδι.
1: Θα το διαλέξεις εσύ.
0: Τελευταίο τραγούδι. Να σκεφτούμε κάποιον, δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Προτάσεις, ανοιχτή, ό,τι θέλεις, ανάγκη.
1: Έχω δίσκο του Bob Marley σπίτι.
0: Είμαι... Όταν λες δίσκο, εννοείς βινήλιο.
1: Ναι, έχω βινήλια.
0: Έχεις βινήλιο.
1: Ναι. Προσπαθώ να χτίσω συλλογή. Πολύ ωραίο, ναι, πολύ ωραίο. Πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός όμως.
0: Όταν λες προσεκτικός.
1: Ναι, η πινέζα εκεί.
0: Εννοείς ότι μπορείς εύκολα να.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλει προσοχή.
1: Να το προσέχεις λίγο.
0: Ναι, καταπληκτικό. Έχει πολύ κόσμο να ξέρει. Μπορείς...
1: Και στην Κύπρο έχει αρκετό.
0: Κοίτα, που τι διάσημε. Υπάρχουν λογιών και λογιών συλλογέ. Εντάξει, που μπορεί να κάνει ένα. Άλλο κάνει με καρτούε.
1: Ναι, αλλά το βλέπω πιο άλλος... εύκολη συλλογή να κάνει. Ποιο δεν αρέσει η μουσική.
0: Ναι.
1: Καταλάβει τα σου.
0: Υπάρχουν και τρελέ συλλογέ. Μιλούμε. Ο άλλο θέλει να έχει.
1: Υπάρχουν από... και σπάνιοι δίσκοι.
0: Ο άλλο θέλει να έχει από ταινίε, να βρίσκει αφήσει από ταινίε.
1: Okay.
0: Και κάνουν τέτοιε συλλογέ. Ό,τι σκεφτεί. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η κοινότητα των ανθρώπων που συλλέγουν βινίλια είναι αρκετά.
1: Στην Ελλάδα αν έχει πολύ ωραία μαγαζιά, ποιο θέλει να αγοράσει βινίλια.
0: Ναι, οκ. Okay. Γενικότερα, άμα το ψάξει εσύ.
1: Είναι μια εύκολη συλλογή να κάνει. Αφού σου αρέσει η μουσική, μπορεί να διαλέξει τη βινίλια θες να πάρει.
0: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Σωστό. Όχι, η ΑΕΛ ένα διάστημα έκανε κάτι συλλογέ. Σκάσα ήταν μεγάλη.
1: Ναι, μόνο μεγάλη. Για αρκετό διάστημα.
0: Υπήρχαν. Να μοιάζει να δει εντωμεταξύ που κάθε ομάδα να δει παίχτε που να κλάψει. Να δει για τεράστιε συλλογέ. Που δεν είχαν καμία σχέση, κανένα ρόλο, κανένα λόγο να υπάρχουν μέσα στι ομάδε. Θα κλάψει.
1: Ήταν άλλο επίπεδο.
0: Μπορεί και άλλο αθλήματος κάποιος. Καταλάβες. Αν ήταν άλλο επίπεδο, άντε να κάνουμε τη συζήτηση. Αλλά κάποιοι ήταν άλλο αθλήματος. Όπως και να το κάνουμε.
1: Νομίζω όμως, συμφωνώ με τον 737, η Ελίσσα είναι το πάρει γεράζοντα η συλλογή.
0: Μα ναι, μα να μιλήσεις μαζί με κόσμο της ΑΕΛ, να σου πει το βάσανο του, τους παίχτες που είδε. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν πραγματικά μεγάλη απογοήτευση. Οι κάρτες είναι η καλύτερη συλλογή.
1: Οι κάρτες.
0: Γνώμη για Μπαγκασέτα, επειδή δεν έβλεπα ποτέ ελληνικό ποδόσφαιρο. Γνώμη για Μπαγκασέτα, αν ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι πρόκειται για τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος, ασχέτως αν δεν είναι το πρώτο όνομα μέσα στην Ελλάδα, νομίζω ότι σου κάνει πολύ, πολύ πιο απλή τη συζήτηση. Την ίδια ώρα, πέραν το ότι είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να σου προσθέσει χρήσιμα πράγματα μέσα στο παιχνίδι και να βυλίσει από απόσταση και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Έχει πάρα πολλά θετικά.
1: Άντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις τελευταίες, η Ομόνια είναι η ομάδα που έχει εκφράσει το πιο έντονο ενδιαφέρον για την αποκτήση του παίχτη.
0: Ναι, και του προσφέρει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Πάρα. Όταν λέμε πολύ καλό.
1: Ο πιο ακριβό πληρωμένο σίγουρα τη ομάδα να
0: φανταστεί. Δεν ξέρω αν θα είναι ο πιο ακριβό πληρωμένο. Επειδή δεν ξέρω όλο το ρόστερ, α πούμε, τι παίρνει κλπ. Αλλά ξέρω ότι είναι.
1: Να πω ότι δεν θα αγγίξει όμω τα επίπεδα του Παναθηναϊκού το συμβόλαιο.
0: Δεν μπορεί να αγγίξει το 1,7. Το 1,7 δεν μπορεί να τα αγγίξει με τίποτε. Το 1,7 προφανώ. Μιλούμε για κάτω από τα μισά, όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Εγώ πώς το αντιλαμβάνω.
0: Αν πει, δηλαδή 850, αντιλαμβάνεσαι τι συμβόλαιο είναι 850 για την Κύπρο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Το πιο πιθανό θα είναι από του πιο ακριβοπληρωμένου.
0: Θα είναι.
1: Αν όχι ο πιο ακριβοπληρωμένο.
0: Θα είναι από του πιο ακριβοπληρωμένου. Απλά δεν ξέρω του υπόλοιπου παίχτε μέσα στο ρόστερ το τι παίρνουν ακριβώ.
1: Και θα είναι για τον μπαμ του καλοκαιριού.
0: 100%.
1: Επειδή δεν είχα μέχρι στιγμή. Σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Ναι. Πέρσι είχαμε ναι. Νταβίτ Λουίς, πρόπερσι Λαραμπί, Γιόβετιτς.
0: Ναι.
1: Φέτος...
0: Ναι. Φέτος τι είχαμε.
1: Θα... Φέτος αν θα το πάρω από... Που είχε χτίσει καριέρα μέχρι στιγμής, θα πάρω τον Τζούρισιτς.
0: Ναι, σωστός. Γιατί τον Μπαμ πρέπει να έχει έτσι κάποια στοιχεία. Είτε ναι, πρόκειται ναι. για έναν παίκτη ο οποίος είναι πασίγνωστος, δηλαδή Ντάβιτ Λουίς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Γιόβετιτς.
1: Και τον πασίγνωστο συνδέεται με μια καριέρα σε κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Mm. Ναι, αυτόν εννοώ. Είτε πρέπει να έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εντάξει, γιατί είναι μια αγορά την οποία έτσι βλέπουμε καλά. Mm. Είτε να περιέχει κάτι με το εγχώριο στοιχείο κλπ.
1: Το εγχώριο στοιχείο εννοείς να πάρει από έναν αντίπαλο.
0: Αν για παράδειγμα το Αβουέλ έλεγε ναι, οκ, δέχομαι τις προτάσεις για το live.

0: Σωστός, σωστός. Ισχύει, άρα αν μιλάμε για αυτόν τότε ο Ochoa ήταν τεράστιο όνομα.
1: Μεγάλο, μπράβο,
0: ναι,
1: ξεχάσαμε
0: τεράστιο όνομα ο Ochoa. Έστω το πώς εξελίχθηκε η χρονιά του και λοιπά και λοιπά.
1: Άρα τα αυτά κατάφερε και κλείσε ιδανικά την καριέρα. Ο Ochoa νομίζω πως την είχε ειρηνευτεί να κλείσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Αυτός ήταν ο σκοπός του, νομίζω, που ήρθε στην Έλλας από τους βασικούς στόχους του. Να καταφέρει να επιστρέψει στην εθνική ομάδα.
0: Έχει το έφεραν έτσι.
1: Το έφεραν έτσι. Μα θυμάσαι, τραυματίστηκε. Δεν θυμάμαι τον όνομα.
0: Υπήρχε μια συζήτηση.
1: Τραυματίστηκε
0: το...
1: κάποιο άλλο για να συμπεριληφθεί στη λίστα.
0: Όχι, ναι. Ο πρώτο τερματοφύλακα των Μεξικανών είχε τραυματιστεί. Υπήρχε ένα θέμα με του Μεξικανού. Ότι και οι άλλοι τρει τερματοφύλακε, κανένα του δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Εντάξει, αλλά έτσι αγιώ δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον καλέσουν τον Ochoa.
1: Ούτε ω τρίτο.
0: Στο Εθνική του Μεξικού. Δεν. Θα ήταν.
1: Θα γίνει πανικό.
0: Ρε, εσύ. Δεν ξέρω. Δεν πάει να με εγκαλέσει τον Ochoa. Έχει την ευκαιρία.
1: Εγώ θυμάμαι ότι επειδή τραυματίστηκε κάποιο και έκλεισε. Κλείδωσε τη θέση του.
0: Εκλείδωσε να με, εκλείδωσε 100% εκλείδωσε να με.
1: Αλλά και πριν πιθανότητες ήταν υπέρ του.
0: Ναι, ναι,
1: okay.
0: Ναι. Γιατί ρε Γιάννη μου τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που υπήρξαν ever στο,
1: ναι, ναι,
0: στο ποδόσφαιρο να με, στο Μεξικό.
1: Ο εξαδάχτυλος.
0: Ο εξαδάχτυλος.
1: Να το επιστρέψουμε ξανά στον Μπακασέτα. Εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι, όσο περνά ο καιρός και δεν βρίσκει κάποια άλλη ομάδα, νομίζω κερδίζει έδαφος η Ομόνοια.
0: Εννοείται ότι κερδίζει, γιατί αν το ρωτήσει ποια ήταν η προτεραιότητα του, ο ίδιος θα σου έλεγε να μείνω στο Παναθηναϊκό, να αποκτήσω ρόλο. Και πίστευε πολύ στον εαυτό του και στις δυνατότητες του, στο να αποκτήσει βασικό ρόλο ξανά και στον νέο Παναθηναϊκό. Και στον νέο Παναθηναϊκό.
1: Μα και πέρσι βασικό ρόλο είχε.
0: Στον νέο Παναθηναϊκό, εννοούμε τον και με προπονητή και λοιπά.
1: Πέρσι ο Μπακασέτας σημείωσε 41 συμμετοχές, 9 γκολ και 5 ασίστ.
0: Ναι.
1: Και φέτος είναι εκτός πλάνου.
0: Ναι. Εντάξει. Αλλά...
1: ο αρχηγός της ομάδας, επίσης.
0: Εγώ προτιμώ Αραμπαντζή αντί Ochoa. Ξέρω ακόμα έναν που θα προτιμούσε τον Αραμπαντζή. Αντί τον Ochoa. Σίγουρα στις περιοχές της Αράδη που μπορεί να προτιμούν τον Αραμπαντζή παρά τον Ochoa. 100%.
1: Ο φίλος 737 αναρωτιέται αν ο Παντελής θα κινδυνεύει η θέση του μετά την αποκτήση Καμίνσκι.
0: Αν κινδυνεύει η θέση του.
1: Τρέμει ο Παντελής.
0: Ο Παντελής. Ο Παντελής θα συνεχίσει στο τυπλό του ρόλο.
1: Ναι.
0: Κανονικότατα. Εντάξει, υπήρχε μια καταπληκτική φωτογραφία με τους δύο. Εντάξει, δηλαδή με τον Παντελή είναι ο Παντελή. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα βρίσκονται συχνά στα ευρωπαϊκά ταξίδια.
1: Inside joke.
0: Και στα ταξίδια που θα γίνουν σε Ιταλία. Δεν ξέρω αν θα πάει σε όλα ο ένας από τους δύο Παντελίδες. αλλά είναι τα ταξίδια στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στη Σλοβενία. Εντάξει, είναι Juventus, Ρεν, Τσέλια και Ναϊμέγεν εκτός έδρας και είναι Μπενφίκα, Σέλτικ, Θέλτα, Μπεσίκτας εντός έδρας είναι οι αγώνες για την Ομόνοια.
1: Δύσκολες ομάδες.
0: Εννοείται, αλλά αν δεις το Europa League γενικά ήταν δύσκολο.
1: Θα μπορούσε να πάρει καλύτερη.
0: Κοίτα, ξεκινώντας από το πρώτο πότ δυναμικότητας, το να πιάσεις την Μπενφίκα ή την Γιουβέντους.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Η Μπενφίκα τα τελευταία χρόνια ανέβηκε ξανά. Ναι.
0: Νομίζω ότι η Μίλαν επίσης είναι σε εκείνο το επίπεδο. Εντάξει, όχι ότι είναι εύκολη η υπόλοιπη αντίπαλη κλπ. Αλλά...
1: το πότ ένα για μένα ο πιο εύκολος αντίπαλος θα ήταν μεταξύ Ρεάλ Σοσιεδάδ
0: και
1: Αλκμάρ.
0: Και πάλι.
1: Ο πιο εύκολος.
0: Και πάλι.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Πάλι, ενώ... μπορεί Αλκμάρ. Μπορεί Αλκμάρ.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Από εκεί πέρα, για να πω ένα πράγμα το οποίο το βλέπω έτσι, γιατί αναπαραγγέλλεται αρκετά, μέσα στις επόμενες

0: Περιμένουμε το τελικό πρόγραμμα με ημερομηνίες και ώρες για τους αγώνες.
1: Ναι,
0: δεν είναι με τη σειρά. Ο τρόπος που γίνεται η κλήρωση δεν έχει καμία σχέση με τη σειρά με τους αγώνες που θα παίξεις.
1: Καμία σχέση, αφού η UEFA θα περίμενε anyway να τελειώσουν οι κληρώσεις όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για να μπορεί να κάνει το πρόγραμμα.
0: Οπότε απλά ξέρουμε ότι 16-17 του Σεπτέμβρη υπάρχει αγώνας.
1: Για το Europa League λες τώρα.
0: Ακριβώς ξέρουμε τις ημερομηνίες, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε θα παίξει με τον κάθε αντίπαλο η Ομόνια. Ναι. Αυτό θα μας το πει η UEFA. Τώρα από εκεί πέρα, για να μπεις μέσα στην 24, θεωρητικά πέρσι στους πόσους ήταν, στους 10? Στους 10 βαθμούς νομίζω ήταν πέρσι.
1: Να το δούμε.
0: Θεωρητικά χρειάζεσαι κάπου 10-11 βαθμούς. Ναι.
1: 24 σταμάτησε στους 9 βαθμούς πέρσι.
0: Στους 9? Με πόσες ομάδες?
1: Ορίστε.
0: Πόσες ομάδες ήταν στους 9?
1: Η Μπραν και οι Young Boys στην 25η θέση. Οι Young Boys. Και πέρασε η Μπραν. Γιατί η διαφορά τερμάτων ήταν...
0: Άρα μια ομάδα με 9 βαθμούς.
1: Ναι, στην 24, ναι.
0: Μια ομάδα με 9 βαθμούς, άρα κοντά στους 10, πες.
1: Την περσινή ήταν στο 24-25, στους 10 βαθμούς. Και από την 22η θέση μέχρι την 26η, όλες αυτές οι ομάδες τερμάτισαν με 10 βαθμούς.
0: Ναι. Άρα ψάχνεις να βρεις τρεις νίκες και κάτι.
1: Τρεις νίκες σίγουρα.
0: Ναι, για να μπεις μέσα στην 24.
1: Με βάση το παρελθόν της Link Face.
0: Εντάξει, εάν πιάσει να αναλογήσει αυτό, ναι, θα είναι έναν τεράστιο επιτεύγμα από πλευράς Ομονίας αν τα καταφέρει, γιατί δεν είσαι το φαβορί με την Juventus, δεν είσαι το φαβορί με την Benfica, δεν είσαι το φαβορί με τη Celtic. Η ισπανική ομάδα, η Θέλτα, είναι ισπανική ομάδα. Η Μπεσίχτας είναι η Μπεσίχτας. Πολλαπλάσιο, υπέρ πολλαπλάσιο.
1: Με τεράστιες μεταγραφές, όχι μόνο η Μπεσίχτας, γενικότερα το Τούρκιο.
0: Ναι.
1: Το αθλήμα.
0: Ναι.
1: Βλάχοβιτς ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν.
0: Για
1: την Μπεσίχτας.
0: Ναι. Okay. Η Ρεν είναι γαλλική ομάδα, άρα νομίζω ότι πάντοτε οι Κυπριακές με τις γαλλικές ομάδες το φαβορί είναι η γαλλική, όπως και αν το κάνουμε.
1: Ασχέτως
0: αν είχαμε επιτυχίες.
1: Ρεν η οποία έχει στο ρόστερ τη το Μουσαλ Τάμαρι. Και είναι η
0: Τσέλιε.
1: Τσέλιε, η οποία είναι η ανερχόμενη δύναμη τα τελευταία χρόνια στο.
0: Ναι, κάνει... αλλά ξέρεις τι, δεν είναι η ίδια. Η Τσέλιε βρίσκονται παντού. Παντού.
1: Όπου ναι, υπάρχει... έπαιξε από ελ, Πάφο.
0: Και ΑΕΚ.
1: Και ΑΕΚ στα προκριματικά πέρσι. Και την απέκλεισε.
0: Ναι.
1: Και την απέκλεισε.
0: Ναι, η ΑΕΚ.
1: Την απέκλεισε στο Europa League.
0: Τα οποία είχαμε 80 παιχνίδια, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Την απέκλεισε στο Europa League, νομίζω, και συνέχισε για ΑΕΚ στο Conference League.
0: Ναι, και μετά αποκλείστηκε η Τσέλιε. Ή έγινε το ανάποδο. Δεν.
1: Εγώ νομίζω απέκλεισε την ΑΕΚ πέρσι.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχει μια τετάρτη Κυπριακή ομάδα που αντιμετωπίζει η Τσέλιε.
0: Ναι. Αλλά όπου τη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχει περίπτωση να κληρωθεί με την Τσέλιε, να ξέρει ότι
1: κλείδωσε. Ναι,
0: πώς ξέρεις ότι. Κατά πάσα πιθανότητα κάποια ομάδα από την Κύπρο θα ταξιδέψει σε Αζερπαϊζάν ή ξέρω εγώ Καζακστάν.
1: Γλιτώσαμε το Αζερπαϊζάν. Το γλιτώσαμε.
0: Ναι, αλλά ταξίδεψε.
1: Ναι, ήδη ταξίδεψε.
0: Είχαμε Αζερπαϊζάν, Καζακστάν ενώ.
1: Ναι.
0: Είχαμε ήδη.
1: Μακρύ ταξίδι. Γλιτώσαμε πάλι. Κάναμε το τικ μας.
0: Ναι. Βάλαμε το ότι με κάποια από τις δύο χώρες πάντα έχουμε. Έτσι ρε, η Τσέλια είναι μια τέτοια ομάδα που πάντα βρίσκεται μπροστά μας.
1: Τα τελευταία
0: δεν είναι η ίδια ομάδα πάντως με πέρσι. Άλλαξε. Άλλαξε κάπως.
1: Ναι.
0: Η Ομόνια θα βρει αντίπαλον τον Διουνκού.
1: Ο οποίος είναι πλέον στη Τσέλια.
0: Ακριβώς.
1: Πέρσι η Τσέλια είχε και τον Ριέρα, ο οποίος πλέον είναι ο προπονητής του Λοϊζού.
0: Και ο Ριέρα.
1: Μια παρέθεση τώρα, ο Λοϊζού και ο Λούκασεν είχαν αποκλεισμό σοκ χτες.
0: Ναι.
1: Από τη Βικτόρια Πίλζεν. Μετά το 3-0 δεν κατάφεραν να περάσουν στο Europa League.
0: Γι' αυτόν ήταν σοκ.
1: Ναι.
0: Γιατί το Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρια Πιλζέν,
1: αν και κάπου διαβάσα, έχουν έχουν ανησυχίες για το πώς αντιμετωπίζει ο διαιτητής στον αγώνα από την πλευρά του αριθμού Αστέρα.
0: Και κλείνω η παρένθεση. Αν πρέπει να σημαδέψεις παιχνίδι, είναι αυτό με τη Τσέλιε. Το οποίο και πάλι είναι παιχνίδι το οποίο μοιρασμένο με βάση τη Τσέλιε που έχουμε
1: εκτός έδρας.
0: Ναι, με βάση τη Τσέλιε που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είναι γιατί ατυχία κάποιες φορές. Ο Βατός θεωρητικά αντίπαλος σου να τον έχεις εκτός έδρας, να μην τον έχεις εντός έδρας.
0: Ναι, ναι. Και είναι Νάιμεγεν. Εντάξει, Άννη μου, συγγνώμη.
1: Μια φορά να διορθώσω εγώ μια φορά.
0: Δεν είπαμε την προφορά, οκ, συγγνώμη. Συγγνώμη, δε μας για την Νάιμεγεν. Νάιμεγεν. Οκ. Που και αυτήν την είδαμε απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα.
1: Ολλανδική ομάδα που δεν χωράει επίσης.
0: Για να μπορέσεις να μπεις στην 24 θέλεις υπερφάσεις.
1: Είπαμε, τρεις νίκες τουλάχιστον.
0: Τρεις νίκες.
1: 9 βαθμούς, 9 με 10 βαθμούς.
0: Για να έχεις πιθανότητες.
1: Ναι, για να έχεις πιθανότητες. Γιατί
0: δεν γίνεται σου κάποιος.
1: Η εγγύηση νομίζω έρχεται στους 11 βαθμούς.
0: Αν καταφέρεις να πας στους 11 ή αν γράψεις 4 νίκες.
1: 4 νίκες, εντάξει.
0: Αν γράψεις 4 νίκες, νομίζω ότι το έχεις κλειδωμένο. Όμως δεν είναι και τόσο. Η ΑΕΚ προκρίθηκε από την Τσέλη.
1: Η ΑΕΚ προκρίθηκε.
0: Η ΑΕΚ είχε χάσει από την Μπραν στα playoff του Europa.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Σκέφτομαι
0: μην το έκανα δηλαδή το παιχνίδι να μου να πούμε. Σκέφτομαι μην το έκανα. Το εντός και το εκτός. Και μάλιστα τώρα που το σκέφτομαι, ο Ρομπέρς πρέπει να έκαμε καλό παιχνίδι στην αρένα απέναντι στη Τσέλιε. Πολύ καλό παιχνίδι.
1: Το θυμάσαι τώρα σου ήρθε.
0: Λοιπόν, ναι Κωνσταντίνο, είχαμε αλλαγή στον ηχολήπτη μας παρεμπιπτόντος. Κωνσταντίνο Τσάκας είναι πλέον εδώ μαζί μας. Και μας κάνει νόημα ότι επιτέλους πρέπει να σιωπήσουμε για να πάμε σε αθλητικό δελτίο και εμείς οφείλουμε να τον ακούσουμε. Πάμε σε break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλιά της σεζόν 2026-27 για τη Cyprus League by Stoiximan. Στις 7 η ΕΝΗ Ψωνα υποδέχεται στο Αμόχωστο στην Ομόνια 29 Μαΐου, ενώ στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Γασιπίτι τη Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Δυνατή αντίπαλη για την Ομόνια στη League Face του Europa League. Οι πράσινοι θα υποδεχτούν στο Γασιπίτι Μενφίκα, Celtic, Θέλτα και Μπεσίκτας, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τις Juventus, Ren, Τσέλιε και Νάιμεγεν. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Θα αποχωρήσει όταν εξευρεθεί αντικαταστάτης του Κουσουλού. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της μεταγράφης του Γαμίντς και αναμονή για Μπακασέτα. Ανοιχτά όλα με τον Κουλιμπάλη, για τον οποίο δεν έχει κάνει νέα προσφορά η Ροντίνα. Αποχωρεί παράλληλα ο Ζόχο για την Ομόνια 29 Μαΐου. Η Πάφος κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στη League Face του Conference League της Αταλάντα Τβέντε και Μιάλμπη εκτός έδρας και στο στάδιο Αλφαμέγα της Μίτσιλαντ Χάρτς και Ρίγα. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου. Από τον αγώνα της πρεμιέρας με την Καρμιώτησα θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Σαπίντο, Κορέα και Μπρούνο. Σπουδαία μεταγραφή για την ΑΕΛ. Γαλαζοκίτρινη συμφώνησα με τον Στέφαν Γιώβετιτς, ο 36χρονος διεθνής μαυροβουνίος επιθετικός, αγωνιζόταν τα προηγούμενα δύο χρόνια στην Ομόνια. Βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και θα δώσει το παρόν του στη σημερινή προπόνηση για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Πιθανότητες για να είναι έτοιμος συγκεντρώνει ο Κονσέισαο. Το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ είναι μια από τις δύσκολες εξόδους στο πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά έχουμε πίστη στην ομάδα μας, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, ο οποίος επισήμανε πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω προσθήκες στο ρόστερ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απάντηση της UEFA για το θέμα αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Ο εκπρόσωπος τύπου του Γαλαζοκυτρίνο διέψευσε παράλληλα ότι ο Αντωνίν Μπαράκ κινείται νομικά κατά του ΑΠΟΕΛ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ και ενώ ΑΕΚ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες μαζί. Τσίνι, Πιέρος και Κατευθύς, όπως και ο Ζελένιγκσα. στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται για τα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν, Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Σήμερα στην τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει αν προλαβαίνουν Ροντρίγκες και Κβίτα. Σε μερικές εβδομάδες υπολογίζεται να είναι έτοιμος ο Γκόλτσον. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ τεπούτο για τον Ρουμπέν Σεγιές. Κανονικά υπολογίζεται ο Μιραμόν, ενδιαφέρον για την απόκτηση του ναού με επίδειξη Ομόνια Ραδίπου. Τον Άρη και εν ώψη Απόλλωνα είναι εκτός Ιβάν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκαουστάτα, αφίβολοι Παντζέ, Νίκολιτς και Ελαλάτσι. Στην Ανόρθωση ο Ελ Μαέστρο δεν υπολογίζει για την πρεμιέρα του Σαρτήματά και Στέφανο Χαρολάμπους.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η αντίπαλη του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα αντιμετωπίσει της Μίλαν, Σπάρτα Πράγας και Αγγελόνια Χόφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει της Μαρσέη, Ρεν, Τσέλιε και το Ρένσε. Ο Φι κληρώθηκε να αντιμετωπίσει εντός έδρας της Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim, ενώ εκτός της Benfica, Rennes, Sturm Graz και Hapoel Beersheba. Στη League Face του Conference League ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο Άγα της Brighton, Borats, Μπάνια Λούκα, Τσεζεκά Σόφιας και εκτός έδρας της Freiburg, Kairat και Nordsjælland. Για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Crystal Palace υποδέχεται στις 10 απόψε τη Manchester City. Για το γερμανικό πρωτάθλημα στις 9.30 η Bayern αντιμετωπίζει τη Στουτγκάρδη. Για την Serie A, Milan Venezia στις 9.45, ενώ την ίδια ώρα για την League One, Lille Paris Saint-Germain. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Mundo Basket 2027, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Ουκρανία στη Ρίγα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Everyone.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό

0: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
3: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο FM 95 και εκπομπή Mappe Show. Επιστρέψαμε με Bob Marley. Να το κρατήσουμε για το φινάλε, είπαμε έτσι να το βάλουμε τώρα. Αλλά μπορούμε και στο φινάλε, έτσι, στο επόμενο τραγουδάκι να βάλουμε ξανά Bob Marley. Έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο, τον μάγο της κονσόλας, τον διαλέξει όποιο τραγούδι επιθυμεί του Bob Marley. Εντάξει, κάνεις μου το like, αλλά πρόσεξε, ξέρεις, υπάρχουν και είναι οι περιορισμοί του ότι με μου βάλεις τραγούδια 7 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, 29.50 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Είχαμε τελειώσει την ανάλυση μας με την Ομόνοια στην κλήρωσή της.
1: Με τις πιθανότητες της, τέλος πάντων.
0: Ναι. Τώρα για την Πάφο, η Πάφο σκληρώθηκε εκτός έδρας με Αταλάντα, Τβέντε και Μιάλμπι και εντός έδρας με Μίτσιλαντ, Χάρτς και Ρίγα.
1: Ρίγα, οποία ανήκει στο...
0: Είναι η Ρίγα που ανήκει στο Λουμάκι.
1: Με Σέργιο Λουμάκι.
0: Οκ. Κοίτα, είναι η Ρίγα που ανήκει στο Λουμάκι. Μάλιστα. Θα δούμε.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι. Αν είναι πολύ πιο κάτω το επίπεδο της Ρίγα, θέλω να σου πω, σε σχέση με το επίπεδο
1: της Πάφου.
0: Της Πάφου, ναι.
1: Και γενικά νομίζω η Πάφου από τις ομάδες που έχει ο Λουμάκη είναι...
0: Έλα ρε,
1: είναι
0: η Ρίγα είναι η πρώτη της φορά σημαίνει.
1: Η Ρίγα μπαίνει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκούς ομίλους.
0: Πρέπει να είναι η πρώτη της.
1: Εντάξει, νομίζω έχει οι δύο ή τρεις τρίγια στη... Ναι,
0: νομίζω ότι πρέπει να είναι η πρώτη της φορά που μπαίνει. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν playoffs να φτάσει 2-3 φορές.
1: Αλλά okay. Άρα είναι μεγάλη στιγμή για τη
0: Ρίγα. Πρέπει να είναι η πρώτη.
1: Σκέφτομαι πόσο περίεργο θα είναι για τον Λουμάκη που θα κοντραριστού.
0: Νομίζω, θα καθόλου χαρούμενος να είναι.
1: Χαρούμενος. Νομίζω εξαρτάται τη σειρά των αγών.
0: Ναι.
1: Αν θα διεκδικά κάποια ομάδα στο τέλος.
0: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια,
1: ναι,
0: και το ότι βλέπαμε στις ομάδες μας, είναι πιο δύσκολο το πρόγραμμα της Πάφου.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με το ότι βλέπαμε Conference League σε προηγούμενα, στα προηγούμενα δύο χρόνια που είχαμε League Phase.
1: Ναι.
0: Είναι πιο δύσκολο. Τώρα...
1: Πήρε από... Περνώντας τα πρώτα δύο pot, πήρε τις δύο ομάδες με τους περισσότερους πόντους.
0: Ακριβώς. Εντάξει, την ίδια ώρα στο Conference League είναι διαφορετικό. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, στους 7 βαθμούς κρίθηκε η,
1: ναι,
0: πρόκριση, η 24. Στους 7 βαθμούς.
1: Και ήθελες 11 για να περάσεις απευθείας.
0: Ναι. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αν πετύχεις, ας πούμε, 3 νίκες,
1: ναι,
0: θεωρητικά είσαι καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος. Και αν πρέπει να δούμε έτσι τις ομάδες, οι τρεις νίκες που πρέπει να έρθουν.
1: Πού πρέπει να έρθουν.
0: Που μπορούν να έρθουν. Δηλαδή η Ρίγα είναι μια.
1: Το θεωρείς δεδομένο.
0: Το θεωρείς δεδομένο γιατί είναι η πιο αδύναμη ομάδα με την οποία έχει κληρωθεί.
1: Η Μιάλπη ίσως είναι η δεύτερη, αλλά και είναι Μιάλπη, πολύ δύσκολο.
0: Η Μιάλπη όμως είναι η ομάδα για να την υποτιμήσεις.
1: Γιατί για ποιο, καμία δεν μπορεί να την υποτιμήσει.
0: Και
1: Χάρτς είναι η ομάδα που διεκδίκησε πρωτάθλημα μέχρι τελικής πτώσης πέρσι στη Σκωτία.
0: Τβέντε μιλάμε για Ολλανδία.
1: Μίτιλαν, επέστρεψε.

0: Επίσης ξανά από χρόνια είναι μέσα στο προσκήνιο.
1: Μίλαν, ξέρουμε την έπαιξαν οι ομάδες μας, συνήθως την παίζουν Champions League. Προκριματικά Champions League. Ή έστω πολύ δυνατά στους τελευταίους γύρους στα προκριματικά του Europa League. Μια ομάδα την οποία ξέρουμε...
0: Έχει πορεία στην Ευρώπη.
1: Έχει, την είναι η Αταλάντα. Η πιο δύσκολη από όλες σαφώς είναι η Αταλάντα. Με Midland Hearts Twente θεωρώ ότι...
0: Midland Hearts Twente. Ναι. Από αυτό τον 30 πόσους βαθμούς είναι ικανοποιητικοί από αυτά τα τρία παιχνίδια?
1: Για μένα 4 βαθμοί ήταν απόλυτα ικανοποιητικοί.
0: Midland Hearts Twente.
1: Γιατί τις δύο παίζεις στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Ναι, πρέπει να βρεις μια μεγάλη νίκη μέσα σε αυτές τις τρεις.
0: Χάρτς έχει παίξει πέρσι με την Ομόνια, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να βρεις μια μεγάλη νίκη σε αυτές.
0: Ναι,
1: να βρεις
0: ναι.
1: μια μεγάλη νίκη. Okay. Αν πιάσεις και ακόμα έναν βαθμό, έρθω εδώ και σου προσθέσω τη Ρίγα.
0: Φτάνουμε στους 7.
1: Θεωρώ επίσης ότι την Μιάλπη, ανάλογα τη φάση που θα τη βρεις, γιατί ξέρεις, όταν το προλάθημα τους βρίσκεται ήδη... Σε εξέλιξη περιμένεις να δεις μήπως είναι το τελευταίο τους παιχνίδι, μήπως ναι. είναι ενώ η προσοχή τους θα είναι καθαρά αλλού.
0: Ίσως θα είναι ήδη
1: βαροτοκαπνισμένοι.
0: Ήδη θα έχουν εξασφαλίσει θέση στην επόμενη φάση.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εξαρτάται σε ποιο στάδιο θα τους αντιμετωπίσεις.
1: Δεν ξέρεις. Θεωρητικά το θέμα με τις πολυδιοκτησίες είναι ανάλογα με το τι... Το πώς δηλώνεται, υπάρχουν διάφορα παραθυράκια. Υπάρχουν διάφορα παραθυράκια και δεν θεωρείται ονομάκι ιδιοκτήτης της Πάφου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι περισσότερο επενδυτής στην Πάφου. Τώρα το πώς και το γιατί.
0: Είναι τα παραθυράκια που
1: έσπρεπε. Ναι, και έχουμε ξαναδεί και σε άλλες περιπτώσεις στην Ευρώπη να γίνεται.
0: Ένα παρόμοιο παράδειγμα είναι ο κύριος Μαρινάκης. Που έλπιζε ότι ο Νότιγχαμ Φόρεστ πριν δύο χρόνια θα έφτανε και αυτή στο Champions League και να έχει και τις δύο ομάδες, και Νότιγχαμ Φόρεστ και Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κοντραρίστου, δεν τα καταφέρουν.
1: Γιατί η Ομόνια και η Πάφος βγαίνουν από τη διεκδίκηση του τίτλου. Γιατί πρώτον η Πάφος.
0: Γιατί το είπαμε.
1: Η Πάφος.
0: Είναι άποψη του 520.
1: Ναι, ξεφράσα αυτή την άποψη. Γιάννη μου, εγώ διαβάζω το μήνυμα του 520. Γιατί η Πάφος θα τα δώσει όλα, γιατί μπορεί να περάσει, άρα θα κόψει πίσω από το πρωτάθλημα, γιατί δεν έχει τη δυναμική που είχε πριν δύο χρόνια από τους άλλους. Δεύτερο, η Ομόνια, αν δεν παίζει φουλ και δυνατά με τις ομάδες που έπαιζε, θα τρώει σε κάθε παιχνίδια πολλά, 8, και αυτό δεν θα το δεχτεί ο κόσμος. Φίλε, νομίζω ότι... λίγο υπερβολικά αυτά που γράφεις. Γιατί πρώτον, οι ομάδες μας έχουν μάθει σιγά σιγά να αγωνίζονται σε διοργανώσεις και να ισορροπούν.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, οι αντιπάλοι της Ομόνιας μπορεί να είναι υψηλού επίπεδου, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει.
0: Νομίζω δεύτερον το επιχείρημα το χρησιμοποιεί επειδή η Ομόνια. Το είπα αρκετές φορές και ο κόσμος στην Ομόνια ότι δεν δίνει τόση έμφαση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δίνει έμφαση στο πρωτάθλημα. Και επειδή τώρα η δυναμικότητα των ομάδων ανέβηκε στη διάλογο του Europa League, λέει θα τρώει 8. Δεν μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό.
1: Όχι.
0: Και δεν θα το δεχτεί ο κόσμος.
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
0: Το 8 είναι εντάξει, απομακρυσμένο.
1: Ναι, αλλά.
0: Δύσκολο το πρόγραμμα, είναι αλήθεια.
1: Το ότι είναι δύσκολο το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά να τη βγάλει εκτό διεκδίκηση, άρα ποια ομάδα θα το πάρει. Ποια ομάδα θα το πάρει. Δηλαδή, αν είναι εκτό διεκδίκηση τίτλου αυτέ οι δύο 5-20 μου, ποιο βλέπει να παίρνει το πρωτάθλημα. Ή καλύτερα, ποιοι θα το διεκδικήσουν.
0: Μα έχουν αποδείξει.
1: Είναι μια η συζήτηση το δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, κι άλλο είναι η ιδέα. Κι άλλο το
1: δεν θα το διεκδικήσω. Δεν θα το διεκδικήσω σημαίνει ότι με το που μπαίνουμε στα playoff, ρεαλιστικά δεν υπάρχουν πιθανότητες. Μαθηματικά μπορεί να υπάρχουν. Αλλά ρεαλιστικά δεν θα υπάρχουν πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και ειδικά όταν και οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι μπορούν να σταθούν και στις δύο.
1: Ναι.
0: Πέρσι η Ομόνια κατάφερε να φτάσει μέχρι την play-off προκριματική φάση και πρόπερση η Πάφος κατάφερε μέχρι τους 16 του Conference League. όταν πήρε το πρωτάθλημα επίσης.
1: Διαβάζετε το μεταξύ πριν το δελτίο, το οποίο εκφωνούσα εδώ, και συνειδητοποίησα ότι η Ρεν ανέφερε περισσότερες φορές τη Ρεν από κάθε άλλη λέξη, ας πούμε, μέσα στο δελτίο. Γιατί η Ρεν παίζει με την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Η Ρεν παίζει με τον Ολυμπιακό. Η Ρεν παίζει και με τον Όφη. Κατάλαβες. Η Ρεν γενικά δηλαδή βρέθηκε πολλές φορές τώρα ξαφνικά μπροστά μας η συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα πάει. Και για να το κλείσω για τα ευρωπαϊκά, θεωρώ ότι ο στόχος για την Πάφο πρέπει να είναι η πρόκριση. Πρέπει να είναι η 24η. Ασχέτως αν έχει
0: δυνατά
1: παιχνίδια.
0: Νομίζω είναι αυτό που είπες πριν.
1: Έχει
0: η πρόκριση είναι τα τρία παιχνίδια που είπες πριν. Πόσους βαθμούς θα πάρει.
1: Ναι.
0: Χάρτς, Τβέντε και Μίτιλα.
1: Ναι. Θεωρητικά εφόσον η Πάφος έπιασε 9 βαθμούς, έναν Καϊράτ, έναν Ολυμπιακό, 3 Βιγιάρεαλ, 3 Σλάβια, έναν Μονακό, εάν ενισχυθεί κι άλλο, θεωρητικά μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση με τις ομάδες που κληρώθηκε τώρα. Μα και εγώ θεωρώ ότι ο στόχος της Πάφου οφείλει να είναι να περάσω στην επόμενη φάση. Οφείλει.
0: Αφού το δήλωσε και ο. Εντάξει, πριν την κληρώσει.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ναι, στη Ρέν αγωνίζεται ο Τάμαρη, φίλε. Είναι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Μουσάλ Τάμαρη. Τώρα, για την Ομόνια το βλέπω πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, πραγματικά δύσκολη κλήρωση για να πεις ότι οφείλεις να προκριθείς. Θα κάνεις την προσπάθεια
0: σου. Θα κρατήσουμε το τρίποντο με τη Τσέλια.
1: Κρατούμε το τρίποντο με τη Τσέλια.
0: Θεωρούμε ότι. Η Θέλτα είναι εντός έδρας.
1: Θεωρούμε ότι.
0: Θέλτα είναι εντός.
1: Ναι. Μα είναι Θέλτα.
0: Ναι, Θέλτα. Προσπαθώ να βρω βαθμούς.
1: Ρε, εσύ παίζει ακόμα στη Θέλτα ο Ιάγο Άσπας.
0: Μα πόσα χρόνια παίζει ο Ιάγο Άσπας.
1: Αν παίζει ακόμα ο Ιάγο Άσπας στη Θέλτα, ήταν μια από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές αγάπες.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος παίχτης. Ναι.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Ιάγο Άσπας.
1: Καταπληκτικός. Σοβαρή διεκδικητές σε βάθος χρόνου θα είναι ΑΕΚ, Απόλλων και ΑΕΛ, θεωρεί ο φίλος
0: 520. 39 ετών ο Άσπας, ο αρχηγός της ομάδας, είναι ακόμα στο ρόστερ.
1: Είναι ακόμα στο ρόστερ. Η Ομόνια ποια εμπειρία έχει, οι ομάδες που κληρώθηκαν είναι πολύ δυνατές και αν κάνει rotation όπως πέρσι θα έρθουν τέτοια αποτελέσματα όπου θα τρίξουν τα θεμέλια και θα επηρεαστεί και εντός Κύπρου. Τα 8 ήταν υπερβολή, αλλά θα πρέπει να παίζει φουλ στην Ευρώπη για να μπορεί να αντεπεξέλθει στα εντός, ειδικά φέτος που δυνάμωσαν όλοι και ειδικά φέτος που δεν έχει ρόστερ σαν το περσινό. Έστω και αν το προσπαθείς να το αιτιολογήσεις, να το αιτιολογήσεις με αυτόν τον τρόπο, ναι, το ακούω ως ένα βαθμό. Δηλαδή ότι θα πρέπει, δεν μπορείς να πάει σε έναν ολικό rotation. Έχω τις αμφιβολίες μου, δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να έρθει ο Μπέρκ σε κάποια φάση να πει ότι ρε παιδί μου, εγώ να κάνω τις αλλαγές.
0: Και να το κρατήσουμε. Να κρατήσουμε ότι.
1: Ασχέτως αντιπάλου.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το ρόστερ της Ομόνιας.
1: Ναι.
0: Το rotation μπορεί οι δύο ποδοσφαιριστές που λογίζονται για την ίδια θέση να είναι της ίδιας δυναμικότητας.
1: Ναι, έχω λάθος που ήθελα την Ομόνια στο conference για, το conference
0: για βαθμούς
1: για την Κύπρο. Αν πάει στη βαθμολογία και στην ατομική βαθμολογία θεωρώ της Ομόνιας, αλλά και στη βαθμολογία της Κύπρου, το conference συμφέρει πολύ περισσότερο.
0: Το όνειρο της 14ης θέσης.
1: Ας το, την 14ης θέση.
0: Θα μείνει όνειρο.
1: Η συζήτηση είναι για να κρατήσουμε την 15η θέση.
0: Που οι πιθανότητες είναι υπέρ μας.
1: Κατά πολύ υπέρ μας μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, γιατί χθες οι Ελβετοί έχασαν τη Σεν Γκάλεν και τη Σιόν και έχουν μόλις δύο ομάδες, αλλά οι δύο αυτές ομάδες και την
0: Young Boys.
1: Όχι.
0: Όχι την Young Boys.
1: Όχι. Την Τούν,
0: την πρωταθλήτρια.
1: Ναι, το θέμα είναι, δεν έχω παρατηρήσει με ποιους έχουν κληρωθεί οι συγκεκριμένες. Εάν μπορούμε να το βρούμε έτσι στα γρήγορα πριν να πάμε σε ένα διαφημιστικό, να βάλουμε Thun Conference League και μπορεί να μας βοηθήσει τον Google Conference League Thun. Λοιπόν, έχουμε και λέμε δεν μας τα δίνει έτσι αυτόματα. Δεν μας τα δίνει
0: στην ιστοσελίδα του Conference League να μπεις.
1: Εντάξει, όπως και να έχει, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό, θα πάμε και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε γι' αυτό και να πούμε και 2-3 λόγια για την πρεμιέρα που ακολουθεί. Πάμε σε break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Στη Λευκοσία την ερχόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο της περιοδίας του σε πρωτεύουσες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την ατζέντα με έμφαση στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό. Το 81,6% των παρεμβάσεων του προγράμματος της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το θέμα θα απασχολεί σε συνεδρία του Υπουργικού το Σάββατο στην Προεδρική Κατοικία στο Τρόδος. Οι αρχές του Νεπάλ γνωστοποίησαν την επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης στην περιοχή που επλήγει από καταστροφική πλημμύρα αυτή τη βδομάδα, έπειτα από μια ολιγόρη διακοπή λόγω της υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης. Έπεσαν υπογραφές για τη μελέτη και την επίβλεψη της ανέγερσης του νέου κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην περιοχή Νατούρα στις Σαλικές Λάρνακας. Η σύμβαση είναι ύψους 245.000 ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου προγραμματίζεται εντός του 2029.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον CSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκοσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Γαϊτανάκι ανοιχτού τέλους στο Κυπριακό. Που επενδύει η Λευκοσία που οι Βρυξέλλες και οι άλλες προτεραιότητες του Ερντογάν. Ο Ιωάννης Κασουλίδης στην ΚΑΠΑ. Τον πρώτο λόγο έχει η Ανίτα Δημητρίου. Τι προτρέπει τους ενδιαφερόμενους για το χρήσμα των προεδρικών. Πού το πάει ο Αβέροφ Νεοφύτου, το ψυχογράφημα της πολιτικής του συμπεριφοράς. Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου θέτει τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Τέρμα η αξιονισμοί στην ΕΔΕΚ δηλώνει ο Κούλης Μαυρονικόλας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
12: Το διεθνούς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα. Zeta Vision. La, la, la, la,
1: la, la. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ στο Πορεφέ 95 και εκπομπή Μαπ Σόου για το τελευταίο κομμάτι. Εφραίμ Γεωργίου, Γιάννη Θεοδωρίδη στα μικρόφωνα. 1950, συνεχίζετε να στείλετε τα μηνύματά σα και να μα λέτε ότι επιθυμείτε. Θεωρώ ότι και με Celtic μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό κέρδο, λέει ο 98. Αν δείτε, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη είναι συχνά θύμα εκπλήξεων, ενώ φαίνεται να έχουν και το σύνδρομο του loser. Είναι συχνά θύμα εκπλήξεων η Celtic, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε μια φάση που να.
1: Και έχουν και το σύνδρομο, θα συμφωνήσω.
0: Ναι, αλλά παραμένει η Celtic. Ενώ, okay, ναι. Θα είναι μεγάλη υπέρβαση να καταφέρεις. Να...
1: Celtic που... Εγώ στον πρώτο αγώνα με τη LASK κέρδισε 3-0 και στον επαναληπτικό αποκλείστηκε με 5-1.
0: Ναι. Αλλά μιλούμε για μια ομάδα η οποία έχει δώσει φέτος τουλάχιστον 30 εκατομμύρια πλάς σε μεταγραφές. Τουλάχιστον 30 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή πήρε τον Χασάν στα 7, πήρε τον Χόκ στα 13, πήρε τον Μπάουρ στα 6,5, πήρε τον Ντουράν στα 5,5. Άρα έχει κάνει αρκετές μεταγραφές.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Στην φετινή σεζόν δεν είναι...
1: Αλλά εγώ συμφωνώ με το φίλο,
0: ναι,
1: μπορεί, να...
0: Μαγάρι.
1: Μπορεί να χτυπήσει.
0: Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, έλεγα ότι για τους Ελβετούς. Όχι, έλεγα ότι για τους Ελβετούς,
1: ναι.
0: Λοιπόν, η Τούν έχει κληρωθεί με τον Άγιαξ, με την Γάνδη, με την Χάρτς, με την Τβέντε, με την Χάιντουκ Σπλιτ και την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο νομίζω το πρόγραμμα σε σχέση με την Μπάφ.
1: Με τη Χάρτς,
0: Γάντι, Τβέντε, Χάιντουκ Σπλιτ, ΤΣΣΚΑ Σόφια. Δηλαδή βγάλε τη Ρίγα για τη Μιάλπη και βάλε Χάιντουκ Σπλιτ και ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, γιατί οκ, Άγιαξ από τη μια, Αταλάντα από την άλλη. Η Λουγκάνο τώρα κληρώθηκε με Κοπεχάγη, Ερυθρό Αστέρα, Σεντρούιντεν, Χετάφε, Ζαλγκύρης και Γιάμπλονετς. Εντάξει, εδώ είναι καλύτερα τα πράγματα νομίζω από πλευρά, ναι, κληρώσεων. Ωστόσο το γεγονός ότι
1: πόσους βαθμούς
0: στο σύνολο τους, οι δύο ομάδες σε σχέση, οι κληρώσεις τους και σε σχέση με τις δικές μας που συνεχίζουν, αλλά και το μαξιλαράκι των 4.000 βαθμών που προηγούμαστε,
1: ναι,
0: από τους Ελβετούς.
1: Θα πρέπει να ψάξουμε πόσες νίκες ή ισοπαλίες χρειαζόμαστε για να το κλειδώσουμε. Ανεξαρτήτου του αποτελέσματος στο Ελβετό.
0: Εντάξει, τώρα για να το κάνεις μαθηματικά αυτό πρέπει να υπολογίσεις πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν ξέρεις μέχρι πού θα φτάσουν οι συγκεκριμένοι. Τι, πρέπει να υπολογίσεις, ναι, ότι σίγουρα μπορεί να φτάσω στον τελικό ή δύο.
1: Δύσκολο.
0: Και να μιλήσεις με... Ναι, αλλά μαθηματικά...
1: Αυτάσει μία από τις Κυπριακές στην επόμενη φάση.
0: Και...
1: Τελειώνει εκεί.
0: Κοίτα, έχουμε 4.000, η διαφορά των 4.000 βαθμών που έχουμε, τι μας εξασφαλίζει. Μας εξασφαλίζει ότι έχουμε 8, πρέπει να κάνουν 8 νίκες περισσότερες από εμάς. Στο σύνολο.
1: Και σε περίπτωση 8 περισσότερες από εμάς.
0: Ναι, ναι. Στο σύνολο τους, οι Ελβετοί. Οι δύο ελβετικές ομάδες, σε σχέση με την Μπάφο και την Ομόνια, πρέπει να έχουν στο σύνολο των αποτελεσμάτων τους
1: 8 νίκες.
0: 8 νίκες περισσότερες.
1: Δύσκολο.
0: Εντάξει, θέλεις να είναι 8 νίκες, θέλεις να είναι 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι,
0: μπορείς,
1: ναι,
0: να το γυρίσεις σε ισοπαλία. Αλλά στο σύνολο... Η
1: ουσία είναι ότι έχουμε το πάνω χέρι.
0: Έχουμε το πάνω χέρι για τα καλά. Έχουμε το πάνω χέρι για τα καλά. Και θεωρώ ότι ακόμα και μετά τις κληρώσεις...
1: Το έχουμε ακόμα.
0: Ναι, και μάλλον θα έχουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 5 ομάδες στην Ευρώπη.
1: Αλλά για πρώτη φορά.
0: Ναι, τις προηγούμενες νομίζω ήταν μια σεζόν, ναι, που μετά το, ναι, χάναμε, ναι.
1: 13, 14, τώρα... 22, 23.
0: 22, 23. Νομίζω
1: είναι σωστός.
0: Νομίζω είσαι σωστός. Οι Αυστριακές θα μας πλησιάσουν φέτος. Αταλάντα Μπράιτον τελικό στο χαλαρό. Οι Αυστριακοί όμως, η κάθε τους νίκη εξασφαλίζει λιγότερους βαθμούς για την Αυστρία σε σχέση με την κάθε νίκη δική μας. Γιατί εμείς έχουμε 4 ομάδες στην Ευρώπη, άρα μια νίκη σου δίνει 2.000 βαθμούς, θα το διαιρέσεις δια 4.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, θα καταλήξεις στο αριθμό 500 βαθμούς. Οι Αυστριακοί όμως, που είναι πέντε ομάδες που έχουν φέτος είχαν βγάλει φέτος στην Ευρώπη, θα το κάνουν 2-5. 2.000 βαθμοί, 2-5. Σημαίνει 400 βαθμοί.
1: Mm-hmm.
0: Τους δίνει η νίκη. Συν το ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Αυστρίας και Ελβετίας, δηλαδή υπάρχει και από εκεί μια διαφορά. Για φέτος νομίζω ότι για φέτος, χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, θα πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα. Νομίζω για φέτος θα είμαστε εγκαλυμμένοι από τους Αυστριακούς. Το θέμα είναι ότι μπορούν να...
1: Το θέμα είναι να μην ανοίξει και τόσο διαφορά από τη 14η θέση.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω.
0: Διαφωνώ μαζί σου.
1: Γιατί?
0: Διαφωνώ. Ένα με ανοίξει. Εάν καταφέρουμε να πλησιάσουμε τα περσινά στάνταρ και τα προπέρσινα σε βαθμούς.
1: Ναι, αλλά πέρσι είχαμε τρεις ομάδες στην Ευρώπη.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Είναι δύσκολο.
1: Και
0: το σημαντικό για μένα είναι να καθιερωθούμε στη 15η θέση, δηλαδή να καταφέρουμε και φέτος να τη διατηρήσουμε.
1: Είναι το πιο πιθανό σενάριο.
0: Αλλά και του χρόνου, ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα τη 14η την βλέπουμε. Ενώ
1: ναι, πρωτίστος... αλλά είναι σημαντικό να μην ανοίξει η διαφορά.
0: Εντάξει, αλλά πρωτίστως, ρε παιδί μου, να κρατήσω τη 15η μου, ναι. Μου δίνει 5 εισιτήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Πρωτίστως. Και ύστερα βλέπουμε τη 14η.
1: Είμαστε ευχάριστοι.
0: Μαγάρι. Αλλά να ξέρεις ότι και οι Αυστριακοί αυτή τη στιγμή η διαφορά μας είναι περίπου στους 6.500 βαθμούς. Άρα έχουμε ένα σημαντικό μαξιλαράκι. Χρειάζεται προσοχή.
1: Να πούμε ότι και η Ελλάδα ελπίζει μια παρθέση για 10η θέση.
0: Ναι.
1: Ελπίζει η Ελλάδα για 10η θέση.
0: Ελπίζει, ναι, ναι. Οι Αυστριακοί συνεχίζουν με τρεις ομάδες.
1: Ναι.
0: Στις διοργανώσεις εμείς έχουμε δύο, οι Ελβετοί έχουν δύο, μπροστά μας οι Δανείοι έχουν τέσσερις. Έχουν Δανείοι. Το απόλυτο έχουν, ναι. Τέσσερις οι Δανείοι, άρα το να κλείσουμε την ψαλίδα
1: είναι δύσκολο,
0: δεν είναι και το πιο εύκολο. Το θετικό όμως για μας είναι ότι με τη νέα σεζόν και πάλι ξεκινούμε με μια πολύ πολύ καλή βάση. Όσοι έχουν τα δεδομένα, όσοι έχουν, χωρίς να υπολογίσουμε το τι θα γίνει φέτος, ξεκινούμε και πάλι από τη 15η θέση με 6.500, σχεδόν 6.500 βαθμούς διαφορά και πάλι από την Αυστρία.
1: Mm-hmm.
0: Και πάλι από την Αυστρία. Άρα θα ήταν καλό να μην κλείσουν την ψαλίδα οι Αυστριακοί, να καταφέρουμε έτσι να σταθεροποιηθούμε και του χρόνου. Το επίσημο πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά μέσα στις επόμενες, αύριο μεθαύριο θα υπάρχει. Όντως η Αυστρία έρχεται δυνατά. Υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Κοντσέισαο, δεν ξέρω γιατί ανακυκλώνεται όλο αυτό.
1: Αυτό ήταν πριν ένα μήνα νομίζω που...
0: Υπήρχε τότε μια ρήτρα.
1: Ναι, αλλά δεν, πέρασε η ρήτρα.
0: Έχει περάσει. Αν φύγει τώρα ο Κοντσέισαο, για να φύγει θα πρέπει...
1: Και αυτή τη δεδομένη στιγμή θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα πρέπει να μια πολύ, πολύ καλή μεγάλη πρόταση. Θα πρέπει να έρθει πολύ πολύ μεγάλη πρόταση. Το ταβάνι φέτο της ΑΕΛ...

0: μπορεί να ήταν εκεί. Μπορεί να ήταν εκεί. Ναι. Είναι περίεργο το γεγονός ότι δεν έχουν βάλει το Κονσέισαο στους αρχηγούς.
1: Okay. Ο Κονσέισαο πέρσι ήρθε στην Άγκυρα.
0: Καμιά φορά όμως για να επιλέξεις τους αρχηγούς σου μετρούν πολλά πράγματα. Δεν μετρά μόνο ο χρόνος που είσαι σε μια ομάδα, ούτε κατά ανάγκη είναι αν είσαι ένας από τους καλύτερους παίχτες. Δεν είναι μόνο αυτό που μετρά στο να κάνεις την επιλογή σου στον ποιο θέλεις. Για αρχηγό. Ήθιστε όντως να βρίσκεις τους καλούς παίκτες που έχουν πολλά χρόνια στην ομάδα. Αυτόν ήθιστε. Ναι. Αλλά.
1: Πλέον αλλάξει η αρχηγία.
0: Ο ρόλος του αρχηγού δεν είναι τόσο απλός.
1: Ναι.
0: Όσο μπορεί να φανταστείτε κάποιος, α, είναι ο αρχηγός της ομάδας κλπ.
1: Βαρύν το περίβραχιο
0: κάποιες φορές. Είναι. Αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται όμως φέτος εμείς διαιρούμε ακόμη δια 4, αλλά η Αυστρία δια 5 ακριβώς είναι αυτό που...
1: 2021 η ΑΕΛ τερμάτισε για τελευταία φορά.
0: Αυτό που λέει εδώ 892, εμείς διαιρούμε δια 4, η Αυστρία δια 5 είναι αυτό που το είχαμε αναφέρει πιο πριν. 2021,
1: στην πρώτη χρόνια. Εξάδα. Πρώτη εξάδα.
0: Πάντα χρόνια.
1: Είναι συλλογή που έχουμε πριν με τα παλτά.
0: Πες μου να δούμε. Κρασάβα, ενή.
1: Κρασάβα, ενή.
0: Ομόνια 29.
1: Τι θες, το σκορ?
0: Θέλω το σκορ.
1: Το
0: πώς
1: νικητή.
0: Βλέπεις το παιχνίδι?
1: Πώς το βλέπω παιχνίδι? Πολύ κλειστό παιχνίδι. Δεν θα δούμε αρκετές φάσεις.
0: Κλειστό χωρίς φάσεις.
1: Ναι.
0: Κρασάβα, να σου θυμίσω ότι στα φιλικά της παιχνίδια...
1: Δεν έχει το τέρμα.
0: Και αντιθέτως είχε δεχτεί πολλά τέρματα.
1: Ναι, η Κρασάβα βρίσκεται σε συζητήσεις με έναν επιθετικό.
0: Mm-hmm.
1: Θα δείξει το επόμενες μέρες αν θα έρθει επιθετικό. Είναι καλό όνομα ο επιθετικός.
0: Okay.
1: Αρχίζει από μια αξιόλογη χρονιά, θα δείξει. Και βρέθηκε ανάμεσα στις επιλογές και άλλης κυπριακής ομάδας, να το αφήσουμε μέχρι εδώ.
0: Okay, εντάξει, αν είναι της Κρασάβα... Οκ, okay. Σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτώ για άλλες κυπριακές ομάδες.
1: Ολυμπιακός.
0: Οκ, Ολυμπιακός. Είναι ένα παιχνίδι με ερωτηματικά. Με ερωτηματικά. Ξέρεις, επιστρέφει η Ομόνια 29 στην πρώτη κατηγορία. Θες να δεις τι έχει γίνει, πώς έχει χτίσει το ρόστερ της, τι μπορεί να
1: πράξει. Αρκετές αλλαγές.
0: Αλλά και ο Ύψωνας έχει πολλές αλλαγές.
1: Ναι.
0: Το Ύψωνας έχει τρομερά πολλές αλλαγές.
1: Ο Ύψωνας αλλάξει προπονητή, ενώ η Ομόνια διατήρησε τον προπονητή.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό
0: που είναι
1: στοιχείο.
0: Ένα σημαντικό στοιχείο. Που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και πραγματικά όντας πρεμιέρα δυσκολεύεσαι.
1: Εγώ πιστεύω θα δούμε σουπ.
0: Όντως πιστεύεις, δηλαδή ένα σβηστοχή.
1: Ναι.
0: Σβηστοχή.
1: Ή ένα μηδέν.
0: Okay.
1: Ή μηδέν.
0: Το Ολυμπιακό είναι ένα άλλο, εγώ έχω προσδοκίες.
1: Το Ολυμπιακό ήθελα να δούμε είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Έχω προσδοκίες για ένα πολύ καλό παιχνίδι, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Γιατί και η Νέα Σαλαμίνα και ο Ολυμπιακός, η Νέα Σαλαμίνα επιστρέφει, δείχνει να χτίσει κάτι ωραίο. Κάτι...
1: Ναι.
0: Ο στόχος είναι η εύκολη παραμονή, υπάρχουν φιλοδοξίες, υπάρχουν άνθρωποι εκεί που έχουν εμπειρίες, που ξέρουν πώς να χτίσουν ομάδες. Και το προσπαθούν πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει από την περσινή σεζόν που ήταν
1: με αρκετό κύπριακο στοιχείο.
0: Μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Άρα και δεν μας έδειξε πέρσι ο Ολυμπιακός ότι είναι μια ομάδα η οποία θα κλειστεί πίσω και θα προσπαθήσει να.
1: Και στο τελευταίο φιλικό δεν το απέδειξε αυτό.
0: Σωστά. Και περιμένω αυτό να είναι έτσι ένα ωραίο ματσάκι που θα βγάλει φάσεις, θα βγάλει και τέρματα. Ναι. Για νικητή.
1: Ίσως χίμεν γκολ. Αρκετά γκολ.
0: Ξέρεις, επειδή είναι πρώτα παιχνίδια.
1: Είναι δύσκολη η προβλέψη.
0: Να πεις διοχή.
1: Διοχή και ποιος μας ακούσει να πάει ταμείο.
0: Διοχή είναι δύσκολο. Δύσκολο να δει ο ταχύ.
1: Ναι.
0: Δύσκολο να δει ο ταχύ.
1: Θα δούμε γκολ. Συμφωνείς ότι θα δούμε γκολ?
0: Θα δούμε γκολ. Θα δούμε.
1: Και τώρα έρχεται ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι. Δόνης για Αποέλ. Συνεχίζουν τα δημοσιεύματα. Όντως φίλοι από Ελλάδα να γράφουν για τον Δόνη και το Αποέλ. Και μάλιστα μιλάνε για προχωρημένες.
1: Ότι έχει συμφωνήσει ο Αποέλ με τον Δόνη. Και απομένει ο Δόνης με την πλευρά του Άρη. Πώς θα λύσει το μεταξύ τους.
0: Εάν πρέπει να κάνουν

0: να σκεφτώ πώς μπορεί, γιατί μπορεί να υπάρξει μια τέτοια κίνηση. Θα είναι ο Δόνης να καθιερωθεί εξτρέμ και να μετακινηθεί μόνιμα στην επίθεση ο Πεδρόσο. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Ο Δόνης, ο οποίος κυρίως επί εποχής Μανώλο Χιμένεθ χρησιμοποιόταν και στα δύο άκρα της επίθεσης.
0: Ναι, ναι. Ναι, αλλά η ανάγκη στο Αποέλ αυτή τη στιγμή
1: δεν
0: είναι,
1: είναι
0: επιθετικός, μέσος.
1: Γι' αυτό είναι εύλογο αυτό
0: που λες πριν. Αμυντικός.
1: Ναι. Άρα, το πιο πιθανό να καθιερωθεί ο Πετρός.
0: Κάτι δεν μου... ο μόνος τρόπος που μπορώ να το σκεφτώ είναι αυτός. Δηλαδή να πεις ότι εγώ καθιερώνω τον Πετρόσο ως επιθετικό και έχω τον Δόνι ως εξτρέμ. Και τελείω και παύλα.
1: Ένας καλός Δόνις όμως.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: το,
1: να
0: το
1: σου
0: θέμα
1: κάνει
0: είναι
1: διάφορα.
0: Ότι όσον είδες τον Δόνι εδώ δεν κατάφερε ο Δόνις να σταθεροποιηθεί. Είναι παίχτης ο οποίος...
1: Κυρίως λόγω τραυματισμού όμως.
0: Βγάζει πολλούς τραυματισμούς.
1: Και την περσινή περίοδο είχε τραυματισμούς στο ξεκίνημα.
0: Σε όλη την καριέρα. Η καριέρα του συνοδεύεται από τραυματισμούς του Δόνι.
1: Η τελευταία του χρονιά μετά από το 24-25 ξεκίνησε τρομερά μέχρι τον Ιανουάριο και μετά τραυματίστηκε σοβαρά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ήταν από τους παίχτες που ξεχώριζαν.
0: Ακριβώς, είχε ξεκινήσει καλά, ναι. Βλέπεις ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα
1: μπορεί,
0: μέσα στο γήπεδο. Το ταλέντο υπάρχει.
1: Ο καλός Δόνης αλλά... είναι ανάμεσα στους κορυφούς εξτρέμς της Κύπρου.
0: Αλλά ο καλός Δόνης, το θέμα είναι... Πόσα παιχνίδια μπορείς να δεις τον Καλοδόνη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πόσα παιχνίδια μπορείς να δεις τον Καλοδόνη. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συν το ότι... σου είπα, μέσα στο οργανόγραμμα η μόνη εξήγηση που μπορώ να βρω είναι να αποφασίσεις να κάνεις μόνιμα τον Πεδρόσο.
1: Και σαν second striker έχει συμμετοχή ο Δόνης.
0: Εκτός εάν... υπάρχει σενάριο κάποια άλλη πώληση και δεν το ξέρουμε.
1: Στα εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να είναι ο Λιμιός, σίγουρα δεν μπορεί να είναι ο Μαντσίνη. Η συζήτηση πάει στον Μαϊόλι και τον Μαρκίνγκιος. Σε μια τέτοια περίπτωση, ναι. Κολλά το εξτρέμ.
1: Ναι, ναι, κολλάει η αλήθεια, έχεις δίκιο.
0: Ιδιαίτερα αν είναι σενάριο πώληση, Μαϊόλι, ας πούμε. Κολλά, παρακολλά.
1: Περισσότερο, ναι.
0: Παρακολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά έτσι όσο έχει, πραγματικά εμένα μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Θα πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα δώσουμε σκυτάλι στον κύριο Σαββαγκοσάρη, ο οποίος για ακόμη μια χρονιά θα είναι εδώ, είναι έτοιμος, το βλέπω, πανέτοιμος να συνοδεύσει τον κόσμο στο νέο αυτό πρωτάθλημα. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, που είσαι μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της σεζόν 2026-27 για τη Cyprus League by Stoiximan. Στις 7 η Κρασάβα Ενή υποδέχεται στο Αμόχωρο στο Συνομόνια 29 Μαΐου, ενώ στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Γάσιπι την Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Δυνατή αντίπαλη για την Ομόνια στη League Face του Europa League. Πράσινη θα υποδεχθούν στο γάσιμπι τη Μπενφίκα, Celtic, Θέλτα και Μπεσίχτα, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τη Juventus, Rennes, Lille και Nijmegen. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 16 με 17 Σεπτεμβρίου. Θα αποχωρήσει όταν εξευρεθεί αντικαταστάτη του του ο Γιάννης Κούσουλος. Θέμα χρόνου επισημοποίηση μεταγραφή του Καμίνσκι, αναμονή για Μπαγκασέτα. Όλα ανοιχτά με Κουλυμπαλή, για τον οποίο δεν έχει κάνει προσφορά η Ροντίνα. Αποχωρεί ο Ζόχο για να πάει στην Ομόνια.

0: 29 Μαΐου. Η Πάφος κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στη League Face του Conference της Αταλάντα Τβέντε και Μιάλπη εκτός έδρας και στο στάδιο Αλφαμέγα της Midland Hearts και Ρίγα. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου. Από τον αγώνα της πρεμιέρας με την Καρμιώτησα θα απουσιάζουν τη μορυμένη Κορέα και Μπρένο όπως και ο τεχνικός της ομάδας Ρικάρτο Σαπίντο. Σπουδαία μεταγραφή για την ΑΕΛ Γαλατσοκίτρινη συμφώνησαν με τον Στέφαν Γιώβετιτς. Ο 36χρονος διεθνής Μαυροβούνιος επιθετικός αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στην Ομόνια. Βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και θα δώσει το παρόν του στη σημερινή προπόνηση. Πιθανότητες για να είναι έτοιμος εν ώψη ανόρθωσης συγκεντρώνει ο Κονσέισαο. Το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ είναι μια από τις δύσκολες εξώσεις στο πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά έχουμε πίστη στην ομάδα μας. Ανέφερε στο Σπόρο FM95 εκπρόσωπος τύπου του Αποέλ Νεκτάριος Πετεβίνος, ο οποίος επισήμανε πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω προσθήκες στο ρόστερ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απάντηση της UEFA για το θέμα της αθειοδότησης της νέας εταιρείας. Ο εκπρόσωπος τύπου στο Γαλατζοκιτρίνων διέψευσε ότι ο Αντωνίν Μπαράκ κινείται νομικά κατά του Αποέλ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ρώσα στην Καραμπάχ, ενώ εν ώψη ΑΕΚ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Μαντσίνη, Πιέρος Κατιρτσής και Ζελενικά. Τα τελευταία δημοσιεύματα στην Ελλάδα θέλουν τον Δόνι να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στο ΑΠΟΕΛ. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ΙΑΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Δεπούτο για τον Ρουμπέν Σεγιές. Κανονικά υπολογίζεται ο Μιραμόν. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ναούμ επέδειξε η Ομονία Ραδίπου. Στον Άρη και ενώψη Απόλλωνα είναι εκτός Ιβάνα Άλφες, Λουκουμπάρ και Γκαουστά, τα Φίβολη Παζέ, Νικολίτς και Έλα Λάτσι. Στην Ανόρθωση ο Ελ Μαέστρο δεν υπολογίζει για τον αγώνα της πρεμιέρας τους Αρτήματα και Στεφάνο Χαρλάμπους. Πριν από λίγο ο αθλητής του τζούντο Πέτρος Χριστοδουλίδης πήρε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 66 κιλών στους Μεσογειακούς Αγώνες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η αντίπαλη του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα αντιμετωπίσει της Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας της Μαρσέη, Ρεν, Τσέλιε και Τορένσε. Η αντίπαλη του Όφη στο Europa League εντός η Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim, εκτός η Benfica, Rennes, Sturm Graz και Hapoel Beersheba. Στη League Face του Conference League ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο Άγα της Brighton, Borat, Σεσεγά Σόφια και εκτός Freiburg, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του Καμίνσκι στην Ομόνια, καθώς οι πράσινοι έχουν ενημερώσει πως έχουν έρθει σε συμφωνία μαζί με τον ποδοσφαιριστή. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Crystal Palace υποδέχεται στις 10 απόψε τη Manchester City. Για το γερμανικό πρωτάθλημα στις 9:30 η Bayern αντιμετωπίζει τη Στουτγκάρτη. Για τη Serie A, Milan Venezia στις 9:45. Στη Γαλλία, Lille Paris Saint-Germain στις 9:45. Ενώ για την τρίτη αγωνιστική της La Liga, Santander Elche στις 8 και Alaves Villarreal στις 10:30. Τέλος, για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Mundo Basket 2027, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Ουκρανία στη Ρίγα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
9: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
8: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
9: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
12: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ολοκληρωμένη εισαγωγή από τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου στην εκπομπή μας. Πάμε γήπεδο. 8 χρόνια τώρα μας συντροφεύει στην εισαγωγή της εκπομπής. Σήμερα έκανε και την εισαγωγή της πρώτης αγωνιστικής. Με το πρωτάθλημα που αρχίζει και την εξέδρα που πλημμυρίζει. Μόνο που ξέρουμε ότι ο Βασίλης δεν γουστάρει τα στημένα, όπως δεν τα γουστάρουμε ούτε εμείς. Οπότε ένα καθαρό πρωτάθλημα. Το είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας στο μήνυμά του. Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και οφείλουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ομοσπονδία, σωματεία, πολιτεία και φίλαθλοι, έχουμε κοινή ευθύνη να προστατεύσουμε το άθλημα και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για γεμάτα γήπεδα. Η εξέδρα πλημμυρίζει, το είπε ο Βασίλης, με σεβασμό προς όλους τους πρωταγωνιστές. Συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Χάρη Λοϊζίδη και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή να περάσουμε τα σωστά μηνύματα σε ό,τι αφορά στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στο κυπριακό πρωτάθλημα, με τις ευχές για καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας, και αυτές που θα διεκδικήσουν τον τίτλο και την έξοδο στην Ευρώπη και για αυτές που θα προσπαθήσουν για την παραμονή τους στην κατηγορία και να αποφύγουν την διαβάθμιση. Δεν γίνεται όλοι να είναι πρωταθλητές, δεν γίνεται όλοι να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία, οπότε θα δεχτούμε το αποτέλεσμα με αξιοπρέπεια στο τέλος της διαδικασίας αυτής που αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί Μάιο. Λοιπόν, να είστε καλά, εδώ όμως θα κάνουμε μια παρασπονδία, επειδή αυτή την ώρα αγωνίζεται μια Κύπρια αθλήτρια στον τελικό του τζούτο, η Σοφία Ασβεστά, στα 52 κιλά, στους μεσογειακούς αγώνες. Πάμε στους συναδέλφους του ΡΙΚ που μεταδίδουν απευθείας τον αγώνα, όπου να είναι τελειώνει, να ευχηθούμε στην Σοφία το χρυσό μετάλλιο. Νωρίτερα ο Πέτρος πήρε το αργυρό, δεν είναι αποτυχία, θα μπορούσε και το χρυσό. Πάμε στην Σοφία την Ασβεστά.
1: Καλή προσπάθεια, αλλά δεν βγήκε της Ασβεστά. Ακούγεται να συνέχισε Σοφία από τις κερκίδες. Πέφτει κάτω η Ραουή. Συνεχίζεται το παιχνίδι, 25 δευτερόλεπτα για το τέλος της κανονικής διάρκειας. Έχασε για λίγο την ισορροπία της, αλλά ευτυχώς δεν εκμεταλλεύτηκε η Ραουή. Τέλος του κανονικού χρόνου, μπαίνουμε σε golden score. Εδώ μετράει το παραμικρό λάθος. Αυτό θέλει απόλυτη συγκέντρωση. Έχουμε πάλι από ένα σύντο, γιατί δεν υπάρχει αγώνας. Οι δύο αθλήτριες δεν έχουν επαφή μεταξύ τους και για δεύτερη φορά στο τελικό αυτό για τα 52 κιλά των γυναικών θα δεχτούν από ένα σύντο. Εδώ τώρα υπάρχει και το πρόβλημα με τα σύντο, γιατί αν δεχτεί μία από τις δύο αθλήτριες το τρίτο, θα έχουμε Χανσόκου Μάκε και νίκη για την άλλη. Πάμε ξανά στο κέντρο. Οδηγίες και από τον Θεόδωρο τον Μαντρίτη. Είναι έντονο εδώ, έπεσε επικίνδυνα η Ασβεστά, αλλά ευτυχώς κατάφερε να κρατήσει στο τέλος την ισορροπία της και να μην δεχτεί πόντο. Ο Όσο περνάει η ώρα, η κούραση γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Σε μια πολύ σκληρή μάχη. Ωραία εδώ η Σοφία. Προσπαθεί να τραβήξει την Ιραουή, η οποία αντιστέκεται. Πάμε ξανά. Στο κέντρο συνεχίζεται η μάχη. Η Ραουή εδώ. Πήγε να κάνει μια λαβή στο πρόσωπο της Ασβεστά. Δεν ξέρω αν έπρεπε να δεχτεί και τρίτο σύντο.
0: Συνεχίζεται η προσπάθεια της Ασβεστά, τα πάει πολύ καλά. Μιλάμε για χρυσό μετάλλιο σε μεσογειακούς αγώνες. Δεν είναι λίγη υπόθεση, πραγματικά. Και μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο. Είναι έτοιμος και ο Μίλτος ο Χριστοδούλου. Θα πάμε στο αμόχωστος επιστροφή. Περιμένουμε ακόμη λίγο, μπορεί να κρυθεί εδώ.
1: Γυρίσει με πλάτη στο τατάμι. Δεν τα κατάφερε.
0: Είμαστε συνδεδεμένοι. Οποιαδήποτε στιγμή θα πάμε για να δούμε ποια από τις δύο αθλήτρες θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Μίλτο μου, σε χαιρετώ. Καλή αρχή.
2: Καλή αρχή. Καλό απόγευμα, Σάβα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Από το αμόχωστος εδώ που θα γίνει η πρεμιέρα για το φετινό πρωτάθλημα, όπως ονομάζεται, της Cyprus League, by στοίχημα 26-27. Εδώ που η νεοφώτιστη 29 Μαΐου έρχεται να αντιμετωπίσει την Κρασάβα ΕΝΙΥΠΣΟΝΑ, η οποία παρέμεινε την πρώτη της χρονιάς, την πρώτη κατηγορία, και φέτος θα αγωνιστεί στη μεγάλη μας κατηγορία, ενώ η Ομόνια 29 Μαΐου...
0: Μισό λεπτό, το που πάμε, κάτι συμβαίνει εκεί, μπορεί να έχει κρυθεί το μετάλλιο.
2: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε Γιούκο για την... Εδώ για την Ασβεστά, για να δούμε. Εδώ το γύρισμα της Σοφίας Ασβεστά πέφτει. Ναι, για τη Σοφία Ασβεστά λοιπόν, η οποία θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Η Σοφία Ασβεστά κατακτά λοιπόν το χρυσό το μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε μια πολύ σκληρή μάχη με την Ιραουή.
0: Μπράβο Σοφία Ασβεστά, και χαιρόμαστε γιατί βάλαμε πίσω το ποδόσφαιρο, φίλε Μίλτο, για να χαρούμε την προσπάθεια των παιδιών μας. Και ξέρεις το VAR που έδωσε την νίκηση η Σοφία. Υπάρχει και εδώ VAR, έτσι. Λοιπόν, κατά αναλογία του ποδοσφαίρου, υπάρχει VAR και οι κριτές έκριναν ότι στην προηγούμενη τελευταία φάση η Σοφία Ασβεστά είχε καταφέρει να κερδίσει την αντίπαλό της, κάτι που δεν είχε δει ο διαιτητής. Καλή χρονιά, φίλε 899, εύχομαι και σε σένα. Λοιπόν, συνεχίζεις, Μίλτο μου, με τις εντεκάδες. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας και να τις δώσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα, Μίλτο μου.
2: Εντεκάδα για την Κρασάβα, ο κύριος Τσινκρίσκι, ο οποίος είναι επίσημο πρώτος προπονητής, ωστόσο παρουσιάζεται ως assistant, λόγω του ότι δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα. Σαν πρώτος προπονητής είναι ο βοηθός του, ο κύριος Ιβάν Στοϊκοβιτς. Ξεκινάμε τους Άνταμ Ρίχτερ κατά τα δοκάρια, Ντε Λούκας με Νταγκράτσα, δύο κεντρικοί αμυντικοί, Παναγίδης Γεωργίου, Κουτιέρες, Αθανασίου, Κεϊτά, Αγγελή, Μπαχάσα και Κάκος. Οι υπόλοιποι στον πάγκο θα βρίσκονται Αβραμέγκο, Κιντιγιά, Παπαφώτης, Δαβιτιάν, Παπαστυλιανού, Μελνιτσέγκο και Φενιζέλου. Από την άλλη πλευρά, για την Ομόνια 29 Μαΐου, ο κύριος Φατσοπούης, προφανώς θα ακούτε στους δέκτες σας, μπαίνουν οι 29 Μαΐου, σχεδόν μισή κερκίδα από ό,τι φαίνεται θα γεμίσει, γιατί πλέον η Ομόνια 29 Μαΐου θα έχει και τον κόσμο της στο πλευρό της τώρα σε αυτή τη δεύτερη παρουσία στα μεγάλα σαλόνια. Περιμένουν γύρω στους χίλιους και μπελέον φίλους της Ομόνιας 24 Μαΐου εδώ στο Αμόχωστος. Γραμματικάκι θα είναι κατά τα δοκάρια. Αριστοτέλους, Ντασίλβα, Τιερμή, Πατσίκης, Πορτάλες, Φιάκας, Γκαρσία, Σένιτς, Χαντάκιας και Βραχίμ Αμπρί. Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Μαυραντώνης, το Γιάνοβιτς, Αλέξανδρος Καϊάφας, Τσουκαλάς, Ζέκα, Φερνάντες, Μπέιτς, Παντελή, Σόκος, Δίντρα, Αντωνίου και Σωτηρίου. Και αριστερά μέτρησε ο κύριος Παναγιώτης Χατζηγεωργίου με βοηθούς τους, κυρίου Ποουτίδη και Χαράλαμπο Γεωργίου.
0: Γιώργο Χαραλάμπους, μύρτο μου. Το Γιώργο Χαραλάμπους και τον Γιώργο Ποουτίδη. Όπου Γιώργος και Μαλαμά, ελπίζω να είναι όλα καλά με τους βοηθούς μας.
2: Γιώργος Γεωργίου, τέταρτος διαιτητής. Στο ΒΑΡ θα έχουμε τον Τσαμπάλα, τον Ανδρέα Τσαμπάλα, με βοηθό τον Ιωάννη Χριστοδούλου και παρατηρητής ο κύριος Μιχάλης Καραϊσκάκης. Αυτά.
0: Για την ώρα θα έρθουμε και αργότερα κοντά σου, μύρτο μου. Κόσμος φαντάζομαι λίγος, έτσι. Για την ώρα.
2: Αρκετός, όπως είπαμε, λίγους, σχεδόν η μισή κερκίδα της Ομόνιας 24 Μαΐου είναι γεμάτη και πάρα πολλοί κόσμος έξω από το γήπεδο. Μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που καθυστερήσαμε αυτό το γήπεδο, γιατί έχουν κλείσει τρεις δρόμοι όπου είχαν πρόσβαση προς το γήπεδο και αναγκαστικά έπρεπε να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας σε Αχτίνα περίπου ένα χιλιόμετρο από το Αμόχωστος για να έρθουμε εδώ.
0: Άρα... Γι' αυτό και η καθυστερημένη άφηξη στο γήπεδο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε καλά, Μύρτο μου, θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον 682. Σάββα μου, καλή δύναμη όλη τη χρονιά και καλή ποδοσφαιρική περίοδο. Να έχουμε με όμορφο και καθαρό ποδόσφαιρο, χωρίς έκτροπα και άσχημες συμπεριφορές. Υγεία σε εσένα, φίλε, να μας κρατάς συντροφιά σε κάθε σημαντική στιγμή των ομάδων μας. Υγεία και σε εσάς που είστε η καλύτερη συντροφιά μου. Να είστε καλά, φίλε 682. Ο φίλος 523, συγχαρητήρια στη χρυσή μας Ολυμπιονίκη μας, ο Σοφία. Είναι και Ολυμπιονίκης πραγματικά, με την έννοια του ότι μας προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις. Η Σοφία, χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τώρα πάμε στο χιούμορ. Επιτέλους αρχίζει το νέο πρωτάθλημα. Να έρθουμε και εμείς οι οπαδοί στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις με τα παράπονά μας και τις χαρές μας και τις λύπες μας. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Συναισθήματα, φίλε 523. Να σε καλά. Έχουμε και φέτος τα ένθετά μας. Οπότε να αρχίζουμε.
3: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μια προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat, τον πρωταθλητή στη στεγάνωση ταρατσών.
0: Και επειδή δεν έχουμε ακόμη βαθμολογία, εμείς θα δώσουμε την τελική βαθμολογία της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος μας, η οποία στο τέλος είπε και την αλήθεια σε ό,τι αφορά στην κατάληξη του πρωταθλήματος. Λοιπόν, Ομόνια στην πρώτη θέση με 61 βαθμούς, ΑΕΚ 53, Απόλλων 53, Πάφος FC 51, Αποέλ 45, Άρης 43, Ομόνια Ραδίπου 34, ΑΕΛ 33, Ανόρθωση 32, Κρασάβα Ενίψωνα 28, Ολυμπιακός 28, Ακρίδας Χρόνακας 26, Εθνικός 23, Ένωση Νέων Προεμνίου 1 βαθμός οι ομάδες που έπεσαν.
3: Ο πίνακας των σκόρερ είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
0: Τα πρώτα γκολ της νέας περίοδου θα σημειωθούν απόψε, ελπίζουμε, να μην πάνε 0-0 τα παιχνίδια. Θυμίζουμε Κρασάβα, Ομόνια, 24 Μαΐου και Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Οπότε θυμίζουμε ποιοι ήταν οι σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος. ΜΑΕ Ομόνια 25 τέρματα, ο συμπαίχτης του Σεμέδο 17, το δίδυμο που δεν υπάρχει πια, αλλά προκάλεσε μπόλικες λύπες στους φίλους της Ομόνιας, αλλά ήρθαν οι χαρές ευσές από άλλα δίδυμα της Ομόνιας. Λοιπόν, Μιλίτσεβιτς και Μπάγιτς της ΑΕΚ από 13, Αντερέγεν του Εθνικού 12, Ντράζης του Αποέλ 11, Κορέια Πάφος 10, Άντερσον Πάφος 9 και με 9 επίσης Μπράντι Τόμας και Πέδρο Μάρκες του Απόλλωνα, Εφαγγέ Μοτνορ του Άρη, Σινκ και Σαββό της ΑΕΛ, Σένση Ανόρθωση. Βέβαια οι ομάδες που αναφέρουμε είναι οι ομάδες που αγωνίζονταν πέρσι οι πρώτοι σκόρερ του πρωταθλήματος.
3: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Προϊστορία Κρασάβα Ενί Ομόνια 29 Μαΐου δεν υπάρχει στην πρώτη κατηγορία. Είναι η πρώτη φορά που συναντώνται στην πρώτη κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία συναντήθηκαν την περίοδο 2022-23. 1-1 στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος που ήταν ένας ο αγώνας. Στην δεύτερη φάση η Κρασάβα εν ύψωνα ήταν στο δεύτερο όμιλο, η Ομόνια 29 Μαΐου στο πρώτο όμιλο, άρα δεν συναντήθηκαν στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος στη δεύτερη κατηγορία. Πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νέα Σαλαμίνα. Είναι ο 53ος αγώνας με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετρά 26 νίκες στην έδρα του έναντι 14 της Νέας Σαλαμίνας. Και ενώ 12 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, από το 2015 αγώνες 4 νίκες ο Ολυμπιακός, 6 νίκες η Νέα Σαλαμίνα, 5 ισοπαλίες. Σε σύνολο 105 αγώνων, 40 νίκες η Νέα Σαλαμίνα, 37 νίκες ο Ολυμπιακός, 28 ισοπαλίες. Και είχαμε ισοπαλίες από το 0-0 έως το 4-4. Και επειδή μου αρέσουν τα στατιστικά, όπως σημειώνει ο φίλος 682, μπορείς να βρεις και να ζεις ακόμα ποιος ήταν ο σκόρερ που σημειώσε το πρώτο γκολ του περσινού πρωταθλήματος. Θα ήταν ενδιαφέρον. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Λοιπόν, όμως έχουμε στην προϊστορία και την κατάθεση την συνειδησιακή που κάνουμε κάθε χρόνο με την αναφορά μας στον τελευταίο αγώνα στην έδρα προσφυγικής ομάδας, όταν μια από τις δύο αντίπαλες ομάδες είναι προσφυγική. Λοιπόν, τελευταίος αγώνας Νέας Σαλαμίνας Ολυμπιακού στο ΓΑΣΙΕ, Κυριακή 21 Οκτωβρίου 1973, ήταν η τρίτη αγωνιστική, νίκησε ο Ολυμπιακός με 2-0, 5ο λεπτό ο Τάκης ο Παπέτας, γεια σου Τάκη, 67ο λεπτό ο κύριος των γηπέδων Πανίκος Ευθυμιάδης έκανε το 2-0 και τα δύο τέρματα από μπαλιές του Γιώργου του Αριστίδου. Η Νέα Σαλαμίνα είχε αγωνιστεί έχοντας προπονητή τον Μιλοβάνοφ με του Τσούκα, Άγγελο, Μάλο, Θωμά, Φώκη, Τόνι, Θεοφάνους, Μιχαλάκη, Αβραάμ, Μυρμιδόνη, Μίτσο, ενώ αγωνίστηκε ως αλλαγή και ο Ιωάννου. Ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Εμίλ Σβόποτα αγωνίστηκε με τους Βαρνάβα, Κόκο Μιχαήλ, από την Πεντάγια ο Κόκος Μιχαήλ, Φακέτσης, Σίμος Κουφάρης, Κώστας Καψός, Γιώργος Αριστίδου, Κούλης Ηλιάδης, Τάκης Παπέτας, Πανίκος Ευθυμιάδης, Λάκης Μητσίδης, Ανδρέας Λιμπουρής, ενώ αγωνίστηκε και σαν αλλαγή ο Πανίκος Πρόδρομου. Αυτά είχαμε, ήταν και να θυμίσουμε και την πρώτη αγωνιστική τότε, Ολυμπιακός Αλκή 3-2, Σαλαμίνα ΑΕΛ 0-0. Αυτά ήταν τα παιχνίδια στην πρώτη αγωνιστική σε σχέση με τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα. Πάμε και στο διάλειμμα μας. Πάμε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Στη Λευκοσία την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο της περιοδίας του σε πρωτεύουσες

0: κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την ατζέντα με έμφαση στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό. Το 81,6% των παρεμβάσεων του προγράμματος της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το θέμα θα απασχολήσει συνεδρία του Υπουργικού το Σάββατο στην Προεδρική Κατοικία στο Τρόδος. Οι αρχές του Νεπάλ γνωστοποίησαν την επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης στην περιοχή που επλήγει από καταστροφική πλημμύρα αυτή τη βδομάδα, έπειτα από μία ολιγόρη διακοπή λόγω της υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης. Έπεσαν υπογραφές για τη μελέτη και την επίβλεψη της ανέγερσης του νέου κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην περιοχή Νατούρα στις Σαλικές Λάρνακας. Η σύμβαση είναι ύψους 245.000 ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου προγραμματίζεται εντός του 2029.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
0: Απόψε στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου. Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η γαλλική παρουσία στον GSI δεν αλλάζει την εξίσωση για τη Λευκωσία. Επιφυλάξεις πίσω από τις δημόσιες εντυπώσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το ένθετο σχολείο οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. 4 στροχή Αυγούστου και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέρετε πόσο παιδί μπορεί να φύγει να κατεβεί.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τρόοδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τρόοδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τρόοδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τρόοδους και την Πλατεία Τρόοδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
10: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο Αλφα Μέγα σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη

0: πιστέψει. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λακιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνοια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
1: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: Ο Ρόμπι Φάουλερ της Λίβερπουλ σκοράρει το πιο γρήγορο hat-trick στην ιστορία της Premier League όταν σημειώνει 3 γκολ σε διάστημα 4 λεπτών και 33 δευτερολέπτων εναντίον της Arsenal. Μετά από εκείνο το απόγευμα της 28ης Αυγούστου 1994, ο 19 χρονών 4 μηνών και 24 ημερών Φάουλερ τοποθετήθηκε σε θείο βάθρο.
6: Λοιπόν, αυτά από το αθλητικό μας ημερολόγιο, και επειδή ο φίλος 682 με βάλε μια πρόκληση νωρίτερα, ποιος ήταν ο σκόρερ που σημείωσε το πρώτο γκολ του περσινού πρωταθλήματος, ο Φεριέρ ήταν, φίλε 682, σε βάρος του Ολυμπιακού. ΑΕΛ Ολυμπιακός 2-0 στη Λεμεσό, 22 του Αυγούστου, είχε σημειώσει και τα δύο τέρματα ο Φεριέρ, το πρώτο στο 22ο λεπτό, άρα ήταν το πρώτο γκολ του περσινού πρωταθλήματος. Και πάμε στο αμόχος επιστροφή. Πάμε να ακούσουμε, νομίζω είναι ο φίλος ο Μιχάλης ο Ξενοφόντος από πλευράς Ομόνιας 29 Μαΐου.
7: Νομίζουμε ότι θα έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία και σε όλους τους ποδοσφαιριστές υγεία να είναι μακριά από τραυματισμούς. Τώρα για το σημερινό το παιχνίδι, η ομάδα θεωρούμε ότι είναι πανέτοιμη. Ήταν έτσι ένα δύσκολο καλοκαίρι, έγινε σκληρή προετοιμασία. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ο στόχος εννοείται ότι πάντα είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει πάνω κάτω τους ίδιους στόχους με εμάς. Οπότε είναι διπλή σημασία στο παιχνίδι. Ελπίζουμε ότι η ομάδα θα ανταποκριθεί και θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη σήμερα.
8: Μιχάλη, σημαίνει κάτι το γεγονός ότι έχετε τον χαμηλότερο προϋπολογισμό της κατηγορίας, κάτι το οποίο βεβαίως είναι γνωστό εδώ και καιρό. Γενικότερα όμως, πόσο σας έχει δυσκολέψει και στην προσπάθεια σας, στον ενίσχυση, στον προγραμματισμό?
7: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τα δικά τους θέλω, έχουν κάποια οικονομικά κριτήρια τα οποία η ομάδα μας δεν μπορεί να καλύψει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει φτιάξει ο τεχνικός διευθυντής με το τεχνικό επιτελείο και τον προπονητή. Είναι έναν αξιόλογο ρόστερ, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικό και αντάξιο των προσδοκιών της πρώτης κατηγορίας φέτος.
8: Και με 13 νέα πρόσωπα, αν είμαι σωστός, ο αριθμός θα αυξηθεί το προσεχές διάστημα. Είναι λογικό ότι θα χρειάζεται η ομάδα σας ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας και αφομοίωσης, αν θέλεις, των θέλων του προπονητή σας.
7: Σωστά, έχουμε αρκετά νέα πρόσωπα, όπως είναι φυσιολογικό. Κάποιοι ήρθαν στην αρχή της προετοιμασίας, κάποιοι ήρθαν προς το τέλος. Θα χρειαστεί ο καθένας το δικό του προσωπικό χρόνο να εγκλιματιστεί και να αφομοιωθεί μαζί με το σύνολο της ομάδας.
8: Κάτι για τον προγραμματισμό. Δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές σας. Έχει γραφτεί και το όνομα του Ζόχο και ενός Ελβετού μέσω του Μάρτσαν. Γενικότερα, ένα σχόλιο επί τούτου. Και πόσες μεταγραφές ακόμη θα κάνετε για να, μέχρι να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός σας?
7: Εντάξει, στα χαρτιά τώρα δικαιούμαστε ακόμη τρεις μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα από αύριο. Σήμερα είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι που θα γίνει σε λίγο. Θα πούμε όλα τα νέα για την ομάδα, τα υπόλοιπα περί μεταγραφών αύριο.
6: Μάλιστα. Αυτά από τον Μιχάλη. Πάμε και στον Χριστόφορο, εκ μέρους της Κρασάβα εν ύψουνα.
9: καταρχήν να ευχηθούμε καλή χρονιά. Είναι και χρονικά το πρώτο παιχνίδι για την φετινή περίοδο. Να δώσουμε και συγχαρητήρια μας στην Πάφο και στην Ομόνια για την πρόκρισή τους στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Εντάξει, σίγουρα κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Θεωρώ ότι θα είναι πιο δύσκολη χρονιά, διότι έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Έγινε ένα lifting, μεγάλο lifting στην ομάδα. Έφυγαν περίπου 15 ποδοσφαιριστές, ήρθαν άλλοι τόσοι. Είχαμε και λίγο έτσι καθυστερήσεις στην έναρξη προετοιμασίας και στην... και στις μεταγραφές ποδοσφαιριστών, όμως τις τελευταίες δύο εβδομάδες έγινε πολύ καλή δουλειά, έγιναν και 3-4 φιλικά. Ας ελπίσουμε ότι η ομάδα θα φανεί αντάξια. Σε αυτό το γήπεδο πέρσι ήταν το γήπεδο που μας έδωσε την παραμονή στην κατηγορία, καθώς πετύχαμε πολύ σημαντικές νίκες. Ας ελπίσουμε ότι και φέτος θα έχουμε την ίδια περσινή διαδρομή για να καταφέρουμε και φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να μείνουμε κατηγορία.
8: Και πολλά προβλήματα, 5, Κατελάρης, Κάμους, Σερτιούκ, Τσεπάκ και Ταμπέκου. Οι πρώτοι τρεις τραυματίες, ο Τσεπάκ λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο Ταμπέκου δεν ήθελε θέρας του, ένα σχόλιο για τους, κυρίως για τους δύο τελευταίους, από τρεις είναι τραυματίες.
9: Εντάξει, σίγουρα να ξεκινάς με 5 απουσίες από την πρώτη αγωνιστική δεν είναι κάτι καλό, όμως οι τραυματίες δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ο Κατελάρης είχε ένα χτύπημα στο γόνατο στο φιλικό με την Ομόνια Ραδίπου. Ο Κάμους στην προπόνηση προχθές ένιωσε ένα τσίμπημα στο πόδι και στη γάμπα και θεωρήθηκε σωστό να μην αγωνιστεί σήμερα. Ο Κάμους, όπως είπα, δεν θα αγωνιστεί. Μάλλον θα είναι έτοιμος στην επόμενη αγωνιστική. Έχουμε τον Κιντιγιά που επέστρεψε, καθώς πέρσι όλη τη χρονιά δεν αγωνιστήκε καθόλου. Ο Ταμπέκου είχαμε ένα θέμα με τη λευθέρα του μεταγραφή, δεν προλάβαμε να τον γράψουμε. Και ο Τσεπάκ είναι εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Έτσι θα ξεκινήσουμε αυτές τις 5 απουσίες.
6: Μάλιστα, 5 απουσίες. Και αφού ο κύριος Χριστόφορος Μιχαηλούδης έδωσε τα συγχαρητήρια του στην Πάφο και στην Ομόνια, να δώσουμε την κλήρωση των αγώνων τους στη link phase του Europa League, πρώτα για την Ομόνια, η οποία θα αγωνιστεί με τις Μπενφίκα εντός έδρας, Juventus εκτός έδρας. Και ο φίλος 292 χθες μου είχε στείλει μήνυμα ότι να παίξει με τη Juventus, άρα προτιμούμε να παίξουμε με τη Juventus του Europa ή με πιο αδύνατο αντίπαλο στο Conference League. Καλύτερα με τη Juventus, φίλε. Celtic εντός, Ren εκτός, Celta εντός, Τσέλιε εκτός, Besiktas εντός, Nijmegen εκτός και να μας χαρίσει στιγμές όπως αυτές.
10: Διονύ παίρνει φόρα, εκτελεί και σκοράρει 1-0 για την Ομόνια. Ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα με τον Λοΐς Διονύ. Ο Γάλλος σκορ για δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Σκοράρει για το τριζίλι. Και βάζει εξαιρετική κάθετη για Διονύ. Ευκαιρία για το 2-0 και το Βενιχέντη. Το Βενιχέντη ο Λοΐς Διονύ, προβάδισμα πρόκριση για την Ομόνια. Με τον Σταύρο Βιστόν, σκορ ολόκο Λοΐς Διονύ. Δύο τέρματα το 16 και στο 29. Εξαιρετική κάθετη από τον Εβάντρο. Και το 2-0 διπλασιάζει τον γκολ του Διονύ, διπλασιάζει και ένα τέρμα τη Ομόνια. Προβάδισμα πρόκριση για τους πράσινους στη League Face του Europa League. Την πάει μπάλα για Διονύ, ευκαιρία και τρίτο γκολ. Χατρίκ από τον Λοΐς Διονύ, πανηγυρίζει ξανά προβάδισμα για την Ομόνια με το τρίτο τέρμα του Γαλλουγκόν. Πολύ ωραίο σκύπημα. Δεύτερη ασίστ από τον Εβάντρο στον Γαλλό. Και τρίτο τέρμα, hat-trick, μάτσι την ομάδα ξανά κεντρογιά πρόκριση στη League Face του UEFA Europa League. Γίνεται το 4-1 με τον Τάντοβιτς, ο Νικόλας Παναγιώτου είναι μετά από εκτέλεση corner του Εβάντρο. Ο Κοκούμπο έδιωξε με γροφιές, επιχείρησε ο Ανδρέας Χρήστου, ένα βολέ, κόντραρεται αμυντικούς. Στη συνέχεια και ο Ανδρέου και ο Νικόλας Παναγιώτου εκεί από κοντά. Τελικά ο Κύπριος αμυντικός από πολύ κοντά στείλε την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν το κουλυμπαλί στη φάση. Πλέον η Ομόνια βρίσκεται στη League Face του Europa League.
6: Ωραία βραδιά για την Ομόνια, ωραία βραδιά και για την Πάφο, η οποία στην τρίτη της συμμετοχή σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει στη League Face του Conference League της Αταλάντα εκτός, Μίτσιλαν εντός, Χάρτς εντός, Τβέντε εκτός, Ρίγα εντός και Μιάλπη εκτός. Και μακάρι και η Πάφος να μας προσφέρει στιγμές σαν κι αυτές.
10: Ένα-ένα, διαμαρτυρία ανακοίνωσε ότι υπάρχει θέση κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Η Πάφος ισοβαρίζει. Ένα και ένα προβόλο σούτ από τον Σέμα. Από τι ωραίο γκολ. 1-1. Άμεση αντίδραση. Η Πάφος κάνει προβάδισμα. 2-1. Η ονειρική βραδιά. Νικόλας Ιωάννου. Όλο το γκολ του ανήκει. Έφυγε ο Κοβρίκε μπροστά του. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασμέ. Ο Νικόλας ο Ιωάννου στο 77ο λεπτό. Κάνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Ακούτε τον κόσμο. Ακούτε τις εφέτες και πλέον χιλιάδες.

0: Η μπάλα πάει στην γωνιά εκεί που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο τερματοφύλακας ο Τέκια, η Πάφος πετυχαίνει γκολ. 3-2. Γίνα στον Μπρούνο, Μπρούνο στον Άντερσον. Μεγάλη ευκαιρία, γκολ και φύγανε. Κάτω χάνει, επιστροφή στα δίχτυα. Γκολ. Κάπου εδώ η Πάφος είναι στο link face του Conference League. Όπως τι κάνει η Πάφος, εκπληκτική και στο σημερινό παιχνίδι. Είναι πίστα τελευταία.
1: Και όμορφες στιγμές όμως μας χαρίζουν και τα παιδιά μας που συμμετέχουν στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πριν από λίγο και σε παιχνίδι που μεταδώσαμε απευθείας με σύνδεση στο, με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, η Σοφία Σβεστά μας χάρισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 52 κιλών στον Τζούτο, κερδίζοντας την Σουμίγια Ιραουή από την Συρία, ενώ λίγο νωρίτερα, χάνοντας τις λεπτομέρειες, ο φίλος μας ο Πέτρος ο Χριστοδουλίδης πήρε το αργυρό μετάλλιο, χάνοντας την κατηγορία των 66 κιλών από τον Μάρκο Γιόρκιτς από την Σερβία. Η Ομόνια θα παίξουμε σε ένα μίνι Champions League, λέει ο φίλος 556, κρίνοντας τους αντιπάλους, έτσι. Σωστά το θέτεις. Να χαιρετήσω και τον φίλο 559. Καλή περίοδο κύριε Σάββα, δεν σας το κρύβω ότι σας πεθύμησα. Την παρέα στο αυτοκίνητο και τα λόγια σας. Καλή τύχη και στις ομάδες μας και λίγοι περισσότεροι στη δικιά μου την Ομόνια. Μακάρι να μας χαρίσουν πραγματικά υπέροχες στιγμές όπως τις χθεσινοβραδινές. Και επειδή όπου να είναι αρχίζει το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, αρχίζει το match, πάμε στο διάλειμμα μας με αυτό.

0: Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Everyone, τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
0: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
5: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για την συνέχεια της εκπομπής μας, της πρώτης εκπομπής για την Πάμε Γήπεδο για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026-27. Καλό απόγευμα.

0: Σάββα που μας εύχεται ο φίλος 200, ο οποίος ονειρεύεται έτσι μια υπέροχη διαδρομή της Πάφος FC στην Ευρώπη. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά και τις πέπτες. Φίλε 200, σε ό,τι αφορά στο Λούι θα τον έχουμε σε λίγο. Ο φίλος 291, καλό πρωτάθλημα κύριε Σάββα μου, καλή υπομονή και πολλές ευχαριστίες που μας κρατάτε παρέα. Βάλω, ξαναβάλω και ξαναβάλω τα γκολ του Πελόταυρου και δεν τα χορταίνω. Ήταν εξαιρετική βραδιά πραγματικά, φίλε 291. Καλησπέρα φίλε Σάββα, πάμε επιτέλους γήπεδο μετά από καιρό να δούμε λίγο ποιοτικό ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια και στις δύο κυπριακές ομάδες για τη θέση τους στην Ευρώπη. Χθες θυμήθηκα ότι το 2017 ανεβήκαμε μαζί με την Πάφος στην πρώτη κατηγορία και η Πάφος τώρα απογοητεύεται που πήγε conference και εμείς ακόμα παλεύουμε να μείνουμε κατηγορία. Τι κάνει το χρήμα σε αντίθεση με το πάθος της ομάδας. Φαίνεται τι έχει παραπάνω αξία τελικά. Πάμε καλύτερα να φωνάξουμε για την ομάδα μας. Ελπίζω να είμαστε πολύ οπαδοί για να ανεβάσουμε, για να αντιμετωπίσουμε τους 1.400 λαμιναίους πάντα μέχρι τα συνθήματα και να μην υπάρχουν έκτροπα. Πάμε Ολυμπιακέ μου, λέει ο φίλος 465, φίλος του Ολυμπιακού, από τους καλύτερους στην παρέα μας. Πώς πάμε στο Τωρίνο, ρωτά ο φίλος 556. Καλό πρωτάθλημα κύριε Σάββα, σε ευχαριστούμε που θα είσαι ακόμα μια περίοδο μαζί μας. Μακάρι ο Θεός να μας δίνει δύναμη, τη διάθεση την έχουμε. Έχουμε την νιώτη της καρδιάς και της ψυχής και τη διάθεση. Οπότε μην ανησυχείτε, θα πάμε όμορφα και φέτος. Ο φίλος 250, το ψησινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ έδειξε πόσο καλή ομάδα. Ένω Απόλλωνας, ο ΠΑΟΚ των 80 εκατομμυρίων ήταν χασιμιός, ενώ εμείς στην Νορβηγία επλύναμε τους και ήταν αδικία που δεν περάσαμε, έτσι. Εννοούσες φίλε 250. Το είχα σχολιάσει και στον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι μέσα και από αυτό το παιχνίδι φάνηκε πόσο καλή δουλειά έκανε ο Απόλλωνας στα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Λοιπόν, να σας πω ότι αρχίζουμε αύριο, επαναρχίζουμε μάλλον αύριο και τις εκπομπές Αθλητισμός και Πολιτισμός. Θα είμαστε μαζί σας στις 10 το πρωί και έχουμε ετοιμάσει δύο εξαιρετικές ιστορικές διαδρομές με αφορμή και την έναρξη του φετινού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος που θα μας πάρουν στην Κύπρο του 1934 στο πρώτο επίσημο πρωτάθλημα και στην Κύπρο του 1953 στο πρώτο πρωτάθλημα του ενοποιημένου ποδοσφαίρου, και λέω στην Κύπρο και όχι στα γήπεδα, γιατί θα δώσουμε έτσι μια εικόνα και του πώς ήταν η Κύπρος εκείνα τα χρόνια μέσα και από τραγούδια. Λοιπόν, να είστε καλά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Μίλτο τον Χριστοδούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι απίστευτη η εξέδρα που έχουν φτιάξει και η ατμόσφαιρα που έχουν φτιάξει οι φίλοι της Ομόνιας 29ης Μαΐου. Μας το είχαν δείξει και στην πρώτη παρουσία της ομάδας στην πρώτη κατηγορία. Το δείχνουν και τώρα. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μίλτος ο Χριστοδούλου, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή αρχή στις ομάδες μας, καλή αρχή και στους συναδέλφους, με πρώτο τον Μίλτο τον Χριστοδούλου. Έλα Μίλτο μου.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από το Αμόχωστος, όπου πραγματικά ζει σήμερα στιγμές από τα παγιά. Ένα κατάμεστο πέταλο των φιλοξενούν οπαδών, πέραν των 1.200 πρέπει να είναι οι φίλοι της 29ης Μαΐου, που εδώ και περίπου περισσότερο από μισή ώρα έχουν δώσει ένα εντυπωσιακό παλμό στο πέταλο των φιλοξενούμενων οπαδών. Όλα έτοιμα με την Ομόνια 29ης Μαΐου να είναι στη σέντρα, με τον Τιερνή να είναι πίσω από την μπάλα και να περιμένει τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, να του δώσει το ένασμα για να αρχίσει ο αγώνας. Πάμε στο ηχητικό μας.
0: Πάμε κατευθείαν. Το ηχητικό μας θα έρθει αργότερα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινούμε το παιχνίδι, όλα έτοιμα. Αυτό βλέπει ο κύριος Χατζηγεωργίου. Θυμίζουμε, καλή αρχή και στις δύο ομάδες, αλλά να έχουμε και μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ξεκινά το παιχνίδι. Θυμίζουμε για αυτούς που συνδέθηκαν τώρα μαζί μας στις θέσεις των δύο ομάδων. Για την ομάδα του Ύψωνα, Ρίχτερ κατά τα δοκάρια, Κιάκος Νταγκράτσαν, Τελούκας και Γεωργίου η τετράδα στην άμυνα. Πάρτο Αγγελία, Ανασταλτική μέση, Μαχάσα, Αθανασίου, Παναγίδης πλαισιώνουν τον προωθημένο Κέιτα. Για την Ομόνια 29 9 Μαΐου. Από ό,τι φαίνεται με τριάδα πίσω, γραμματικά και σκάφη από τα λογάρια, Χαντάκια, Σένις, Πορτάλες. Φιάκας καλύπτει την αριστερή πλευρά, Αριστοτέλου στη δεξιά, Καρσία, Μπατσίχης, Ανασταλτική μέση, Μωράης, Τιερνή και Αμπρή, η τριάδα της επίθεσης για το συγκρότημα του Φάτσο Μπούις, που έχει κατοχής μπάλας τώρα με τον Φιάκα. Προσπαθεί να απελευθερωθεί, περνάει ο συμπατριώτης μας μέσω επιθετικός, θα πέσει πολύ ωραία ο Ανδρέας ο Γεωργίου και θα τον ανακόψει, θα παραχωρήσει το πλάγιο out για την ομάδα της Ομόνιας. 29 Μαΐου, όπως είπαμε και στην αρχή, επέστρεψε μετά από ένα χρόνο που υποβιβάστηκε και πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα του Ύψωνα στην πρώτη κατηγορία. Και πάλι πλάγιο out από αριστερά. Ανανεώνει την επίθεσή της 29 Μαΐου. Δίνει στον Αμπρί. Πάει να απελευθερωθεί. Διώχνουν προσωρινά τη Σκρασάβα. Έρχεται δυνατά με το κεφάλι ο Πάρτο να δώσει συνέχεια. Κάθετα η μπάλα στον Αμπρί. 1-2 μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών της Ομόνιας 29 Μαΐου. Κερδίζουν τη Σκρασάβα. Θα πέσει όμως ο Φιάκας και θα παραχωρήσει το πλάγιο out για την ομάδα του Ύψωνα. Ο αρχηγός, ο Ντελούκας, ένας από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχει παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας σε σχέση με την περσινή σεζόν, όπως και ο παρτενέρ του σήμερα, ο Νταγκράτσα. Έχει εντύπωση ότι είναι μόλις οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στην αρχική εντεκάδα, και ο Μπαχάσα φυσικά, τρεις οι οποίοι ήταν και πέρσι στο ρόστερ με πάρα πολλές αλλαγές. Φύγαν πολλοί και σημαντικοί ποδοσφαιριστές για την ομάδα του Ύψωνα. Αρχίζει ο Μέσα από τον Ζάντρο που ήταν και ο κορυφαίος. Ο τερματοφύλακας επέστρεψε στον Άρη. Ακολούθως ο Ντοκόου του έφυγε, πήγε στην Δυναμό Τυφλίας, όπως και ο Μπά που έδωσε πολύτιμες λύσεις. Στο δεύτερο μισό ο Πάνκοφ επίσης πήγε στην ΑΕΚ με πάρα πολλές αλλαγές φέτος. Η Κρασάβα η οποία έχει κάνει την μπάλα από δεξιά με τον Παναγίδη ήρθε από τον Άρη. Θεωρείται έναν από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πριν 3-4 χρόνια δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη που περίμεναν όλοι. Και τώρα ο Παναγίδης θα έρθει έρχεται στην Κρασάβα εν Ύψωνα, επιδιώκοντας μια ανανέωση της καριέρας του για να πάρει τα πάνω του. Πλάγια για την ομάδα του Ύψωνα από αριστερά, εκτελείται στα γρήγορα με τον Κιάκο, άλλος ένας ελληνίτης. Ο Κεϊτά κερδίζει μπάλα, θα δώσει στον Μπαχάσα και πάλι στον Κιάκο μέσα στην περιοχή πρώτου να γίνει επικίνδυνος ο ποδοσφαιριστής Κρασάβα. Θα βγει ο Πορτάλες και θα παραχωρήσει το κόρνερ για την ομάδα του Ύψωνα. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0. Ένα δίλεπτο για την ομάδα της Ομόνιας 29 Μαΐου, η οποία είχε την κατοχή και γυρόφερνε την περιοχή του Ρίχτερ. Τώρα είναι σειρά της Κρασάβα να βγει μπροστά. Κάποιες οδηγίες στην εκτέλεση του κόρνερ από τον κύριο Χατζηγεωργίου. Έτοιμος ο Παναγίδης να το εκτελέσει ένα κόρνερ από αριστερά, όπως επιτύχει η ομάδα του Ύψωνα. Καλοκτημένο προς το δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν προς ένα με Φιάκα ή του της Ομόνιας 29 Μαΐου. Επιμένει ο Μπαχάσα, κερδίζει, πάει να περάσει, φέρνει μπάλα στο αριστερό, σέντρα στην περιοχή, καθαρίζει ο Χαντάκιας, παίρνει την μπάλα ο Τιερνή, πάει να περάσει, πέφτει κάτω, φαούλ για την Ομόνια 29 Μαΐου. Κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για την φιλοξενούμενη ομάδα. Όρθιοι βλέπουμε και οι δύο προπονητές, όπως έχουμε πει, για την ομάδα του Ύψωνα. Ενώ προπονητής είναι ο κύριος Δημήτρο Τσιγκρίσκη, τυπικά στα χαρτιά είναι ο κύριος Στοϊκόβης ο προπονητής, ο βοηθός του, ο οποίος έχει τα απαραίτητα έγγραφα. Φάτσο Μπούις από την άλλη πλευρά.
0: Ο οποίος Μπούις ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του Απόπτην Ήρας όταν το 9 κατέκτησαν το κύπελλο με τον Απόπτην Ήρα Πέγιας.
1: Ακριβώς. Σε βάρος της ΑΕΛ το 2009, δεν κάνω λάθος τότε. Σωστός, έκτοτε έμεινε, παρέμεινε στο νησί μας, αγωνίστηκε σε πολλές ομάδες.
0: Εκείνος ο τελικός της ανατροπής των αγωνιστικών δεδομένων, αλλά και της ανατροπής της διαιτητικής λογικής. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ένας από τους τελικούς με αρκετόν απόϊχο, μπορούμε να πούμε, από τους πολλούς των Τότε
0: είπα το ευγενικά για να μην ανοίγουμε κεφάλαια. Ανατροπή της διαιτητικής λογικής. Λοιπόν, ναι, συνεχίζεις. Ναι.
1: Ήταν κάτι συνηθισμένο για την προ-VAR εποχή Σάβα. Αυτά πλέον με το VAR ως ένα βαθμό φυσικά. Ωστόσο έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια με την έλευση της τεχνολογίας έχει εξαλείψει όλη αυτή.
0: Η οποία τεχνολογία λειτουργεί πλέον σε όλα τα αθλήματα, ακόμη και στο τζούτο, όπως είδαμε νωρίτερα μεταδίδοντας απευθείας την προσπάθεια στον τελικό της Σοφίας της Ασβεστά.
1: Ακριβώς. Αφήνοντας πολλές φορές, όπως σε περιπτώσεις, άλλους ευχαριστημένους, άλλους δυσαρεστημένους. Έτσι είναι πάντα. Λοιπόν, είναι η μικρή διακοπή εδώ. Περιμένοντα να σηκωθεί ο ποδοσφαιριστής της 29 Μαΐου που κέρδισε το φάουλ. Ήταν ο Σένιτς, κεντρικός αμυντικός της φιλοξενούμενης ομάδας. Αφήνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Ελλαδίτη, το γραμματικάκι, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Γι' αυτό που το είπα ευγενικά, φίλε 05, για να μην βράσει παραπάνω το αίμα σας, εσάς τους φίλους της ΑΕΛ. Έβρασε το αίμα μας, κύριε Σάβαλε, για ανέβαζε στην πίεση μας. Ο ΑΕΛΙΣΤΑΣ, και γελά. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα, δεν ξεχνιούνται. Κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται πραγματικά. Λοιπόν, έλα μη του.
1: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Προσπαθούν εδώ οι ηρωικοί φίλοι της Κρασάβα να δώσουν τη μάχη της εξέδρας, άνηση μάχη, αρκετά δύσκολο με τους πολυπληθέστατους σήμερα φίλους της Ομόνιας 29 Μαΐου που όπως έχουμε πει έχουν επιστρέψει πλέον στις εξέδρες και η Ομόνια σε αυτή τη μάχη δεν θα τη δώσει μόνη όπως την έδωσε πριν δύο χρόνια, φέτος θα είναι με τον κόσμο της και θα βάλουν για αυτή φυσικά το λιθαράκι τους να βοηθήσουν την ομάδα τους να παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια που είναι και ο βασικός στόχος και της 29 Μαΐου αλλά και της Κρασάβα άλλωστε. Όπως και σε δεύτερη φάση του Ολυμπιακού της Σαλαμίνας στο παιχνίδι που έπεται τη σημερινή μέρα. Κατοχία της ποδοσφαιριστές της 29 Μαΐου με τον Σένιτς να παίζει με τον Ανδρέα Γεωργίου από δεξιά η μπάλα. Βεβαίνουμε Μπαχάσα ξανακερδίζουν την 29 Μαΐου με το Φιάκα. Συγκλίνει. Ωραία αλλάζει το παιχνίδι προς τον Ανδρέα Γεωργίου, προς τον Πορτάλες, ο Αριστοτέλους. Κερδίζουμε Παναγίδη τώρα. Ξεφεύγει πολύ ωραία ο Παναγίδης από τον Καρσία, κρατάει μπάλα, υποπίεση, αναγκάζεται να δώσει μπάλα πίσω στον αρχηγό του, τον Ντελούκας. Ντελούκας τον Ισπανό τον Μπάρτο, ακόμα πιο πίσω στον Νταγκράτσα. Νταγκράτσα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στον Αγγελή, ο οποίος βρίσκει χώρο.
0: Ας σε διακόψω για λίγο για να πάμε στο Γασιπί, εκεί όπου θα αρχίσει το άλλο παιχνίδι στις 8 η ώρα. Να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Λουί Νικολάου. Μιλτώ, αν αλλάξει οτιδήποτε εκεί, μας διακόπτεις άμεσα.
1: Να δούμε, καλή φάση για την Ομόνια 29 Μαΐου. Πλασέ λίγο έξω. Τεράστια φάση, ήταν η κάθετη που βγήκε προς τον Αμπρί. Κινήθηκε ταχύτατα, έπιασε το πλασαριστό σου απέναντι από τον τερματοφύλακα τον Ρίχτερ. Λίγο έξω η μπάλα από το αριστερό δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία στο 9 για την 29 Μαΐου να ανοίξει το σκορ. Σάβα.
0: Έτσι άμεσα να διακόψεις και τον Λούιν όταν θα μιλά, εάν θα δημιουργηθεί παρόμοια φάση. Εντάξει. Έτσι να σε ενοχλήσει η Λούια θα σε διακόψει ο Μίλτος, ναι.
2: Τεράστια ευκαιρία, όχι καθόλου, θέλει να συνεχίσει.
0: Βλέπεις το και που το κινητό σου, εγώ δεν το βλέπεις.
2: Άννα, είμαι στο Σάλαμον, εδώ στο Γαζιπί και έχω ανοίξει την τηλεόραση. Έλα τώρα την ευκαιρία.
0: Έλα και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε πιο δυνατά.
2: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Σαφώς καλύτερα. Λοιπόν,
2: σαφώς. Ωραία.
0: Τι γίνεται,
2: λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε καλό πρωτάθλημα σε όλους. Καλή αρχή έτσι του Παγκυπρίου πρωταθλήματος. Όσο το δυνατόν περισσότερο μακριά από την τοξικότητα και όλο πιο κοντά σε γκολ και ωραίο θέαμα. Είναι εδώ, μαζεύονται σιγά σιγά οι φίλοι. Οι φίλοι της Σαλαμίνας είναι περίπου 200, ήταν έξω έτσι από την νότια κερκίδα.
0: Απολογίζουν να έχουν γύρω στους 1400.
2: Ναι, φαίνεται για να έχουν έρθει τόσοι πολλοί από τώρα, θεωρώ ότι θα έχουν αρκετούς. Ωραίο χρώμα έτσι δίνουν οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας πάντα στα γήπεδά μας και οι φίλοι του Ολυμπιακού θεωρώ πρεμιέρα στην έδρα τους, θα δώσουν και αυτοί το παρόν τους, θα περιμένουμε έτσι πιο κοντά στις 8 η ώρα για να δούμε τον κόσμο πόσο θα είναι εδώ στο...
0: Έχεις φίλο αγώνος?
2: Έχω βέβαια. Έχω.
0: Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας.
3: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα Λουί μου.
2: Και στον Γιώργο Κωστή που επιλέγει στην εντεκάδα του τον Χρήστο Ταλιχμανίδη, Φραντζίσα, Κουντέο, Κάς, Πας,

0: Ζαν Φελίπε, ο Σάπινεν, ο Πεχλιβάνης, ο Ενρίκε και ο Βρίκης είναι η 11 του Ολυμπιακού. Λευκοσίας, ενώ για την Σαλαμίνα ο Ντάνιελ Κόβαξ είναι στο τέρμα, Μιχαήλ, Γκράντσιρ, Ποβέδα, Γιούσις, Κομφέ, Χάνιν, Παναγιώτου, Κοντζάλες, Γερολέμου και ο Κιντιγιά για τον κύριο Άγχελ Λόπες Πέρες. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ιωάννης Πυρηπίτσης. Πρώτος βοηθός ο Ευαγόρας Ευαγόρου και δεύτερος ο Διογέννης Λουκά. VAR Μενέλαος Αντωνίου, ανανεωμένων και το φίλο αγώνα έχω να σου πω Σάβα, έτσι πολύχρωμο.
1: Πολύχρωμο.
0: Πολύ διαφορετικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στο πλαίσιο της αλλαγής διάθεσης και στην Κυπριακή μας παιδιά από το σφαιρ.
0: Όχι, είναι ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: αέρα, ναι, αέρα.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο αρφούιν τον Λούιν, κύριε Σάβα, εμπολής για την Κύπρο, ο πολύ καρπός, άρα εμείς νιώθουμε τιμή που τώρα έχουμε στην εκπομπή, φίλε του 91. Όχι, απολαμβάνω την συνεργασία και με τον Λούι και με τους άλλους συναδέλφους. Τον Λούι θα τον έχω και αύριο μαζί μου στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός για να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση για τα απόψινα παιχνίδια. Σε ρωτήσω για διάφορα. Μα πολύ πριν ο πρόεδρος της Καλαθοσφαιραρέα, ο φίλος ο Λούις. 5.000. Εμένα μεγάλη γενική μα επί τη Αυστρία, ρε φίλε.
0: Και παίζει και απόψε η Ελλάδα με την Ουκρανία, πολύ σημαντικό παιχνίδι.
1: Να μα τα πει αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Λοιπόν. Είδε ότι είμαι ενημερωμένο για τούτα.
0: Ξεκινά και το US Open.
1: Να μα τα πει αύριο. Έχουμε και μεσογειακού αγώνε να περιγράψει αύριο. Να τα κάνει όλα αύριο. Να τα κάνει όλα.
0: Υπερκόπωση, μου λέει.
1: Να προσέχει. Λόγι μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Πάμε στο Μίλτο μας. Έλα Μίλτο.
2: Λοιπόν, συνέχεια εδώ στο παιχνίδι μας από το Αμόχωστος. 13 λεπτά συμπληρωμένα στο 9, τεράστια φάση για την Ομόνια Κωνσταντίνα Μαϊού να ανοίξει το σκορ. Δέχεται την κάθετη πάσα ο Αμπρί, ο σφαιριστής ο Γάλλος με καταγωγή από τη Γουινέα, διεθνής με την ομάδα της Γουινέας. Έβρικε στόχο, το πλασέ του πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ρίχτερ. Η μοναδική μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Με αρκετή διάθεση, με αρκετή θέληση και οι δύο ομάδες. Προφανώς αντιλαμβάνεστε, τέτοια εποχή αρκετά ανέτοιμες οι ομάδες μας. Πρώτο επίσημο για τις δύο αυτές ομάδες, χωρίς καν να έχει συμπληρωθεί και τα ρόστερ που θα έχουν τη φετινή σεζόν. Για να αντιληφθείτε, η Ομόνια, η Κρασάβα έχει μόλις 5 αναπληρωματικούς στον πάγκο. Ενδεικτικό και αυτό του ημιτελές ρόστερ της μέχρι στιγμής. Κατοχήν παράγειας για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι σε πρώτη φάση δείχνουν λίγο καλύτεροι, λίγο πιο έτοιμοι από την γηπεδούχο ομάδα. Από αριστερά πάει να περάσει ο Μωράης, την μπάλα κάτω από τα πόδια του Νταγκράτσα, πολύ σωστά όμως θα κλείσει και θα παραχωρήσει το πλάγιο out για την ομάδα της 29ης Μαΐου από αριστερά και κοντά στο σημειάκι του corner σε πολύ κοντινή απόσταση. Αυτή η εκτέλεση παίζει με τον Γκαρσία, ο οποίος επανήλθε στο ρόστερ της 29ης Μαΐου, ο Αργεντίνος. Και πάλι εκ νέου πλάγιο out. Τελείται, πάει να περάσει πολύ ωραία ο Γκαρσία, απελευθερώνεται, κλέβουν την μπάλα του Σκρασάβα και πάλι ο 29ης Μαΐου μπροστά, μέσα στην περιοχή, δεν απομακρύνεται η μπάλα, ο Μωράης πάει να μπει στην πορεία της μπάλας, κλέβουν και απομακρύνουν, Παναγίδης κατεβάζει για τους γηπεδούχους, απελευθερώνεται, φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι το αριστερό και θα την επιστρέψει πίσω στον αρχηγό του, τον Ντελούκας Παναγίδης Νταγκράτσα. Ανεβαίνει από αριστερά εκεί που βρίσκεται ο Κιάκος. Κιάκος παίζει το 1-2 με το συμπαθητό τον Παναγίδη και πάλι Κιάκος περνάει δύο ποδοσφαιριστές στο 1-2 με τον Εγκεϊτά, απομακρύνουν οι αμυντικοί της 29ης Μαΐου, με διπλή προσπάθεια επαναφέρει από πλευράς Κρασάβα ο Πάρτο, την μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου το πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0 το παιχνίδι, όπου ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής πρώτης για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος μας 2026-2027. Θέλει το πλάγιο out, Μπαχάσα, το 1-2 με τον Παναγίδη, κλέβουν της ομάδας ο Στέντα Μαΐζη του φάουλο Πάρτο τώρα, έχει μπάλα έξω από την περιοχή, θα δώσει στον Παχάσα. Είναι κοντά και ο Πάρτο και ο Παναγίδης και ο Κιάκο. Συμπάλα στον Κιάκο. Από αυτό στον Αγγελή. Πάρτο. Συγκλίνει. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό του. Κλείνει εδώ σωστά όμως από την πρόσθεση της 21 της Μαΐου. Και αναγκάζεται να παίξει πίσω που είναι ο Ντελούκας. Δυνατό γέμισμα του Ντελούκας. Μια συνεννοησία εκεί. Αμυντικού της 21 της Μαΐου και του τερματοφύλακά του. Θα διώξει ο τερματοφύλακας ο Γραμματικάκης, ωστόσο θα χτυπήσει και ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του. Ό,τι βλέπω είναι ο Αθανασίου, ο οποίος είναι κάτω στο έδαφος του Αθανασίου από πλευράς του Ύψωνα. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι κάτω στο έδαφος και από πλευράς Ομόνιας 24 Μαΐου είναι ο Χαντάκιας, ο οποίος έπεσε μετά από την έξοδο του τερματοφύλακά του. Έχουμε μικρή διακοπή εδώ στο στάδιο Αμόχωστος. Θυμίζουμε τι είδαμε σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά παιχνιδιού. Την Ομόνια 21 της Μαΐου να μπαίνει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ισορρόπησε ακολούθως η ομάδα της Κρασάβα. Μοναδική καλή στιγμή στο 9ο λεπτό όταν ο Αμπρί δέχτηκε την κάθετη πάσα. Βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα Ρίχτερ. Το πλασέ του όμως δεν βρήκε εστία. Πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του τσέχου τερματοφύλακα της ομάδας του Ύψωνα. Εκτός αυτού κάποιες μπαγιές, κάποιες προϋποθέσεις από πλάγια και από τις δύο ομάδες, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί η τεράστια ευκαιρία στα καρέ των δύο τερματοφυλάκων του Ρίχτερ.
1: Και πάρε και εσύ τις ανάσες σου ρε Μίρτο μου, αφού έχουμε διακοπή. Απλά να θυμίσουμε το πρόγραμμα όλης της αγωνιστικής, της πρώτης αγωνιστικής, της Cyprus Link by Stoiximan. Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα στις 8, αύριο Σάββατο στις 7 η ώρα ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, παιχνίδι που θα μας περιγράψει ο Κυριάκος του Τσοφή. Στις 8 η ώρα Άρης Απόλλων, παιχνίδι που θα μας περιγράψει ο Εφραίμ Γεωργίου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 η ώρα ΑΕΛ Ανόρθωση, παιχνίδι που θα μας περιγράψει ο Πόλης Χαραλάμπους. Στις 8 η ώρα Καρμιώδης Σαπάφος ο Στέλιος Κυριακίδης, παιχνίδι που θα μας περιγράψει ο Γιαννάκης Χριστοδούλου. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου. Ομόνια, Ομόνια Ραδίππου, παιχνίδι που θα μας περιγράψει ο Ανδρέας Σταύρου. Εδώ να πούμε ότι η προϊστορία, θα τα δώσουμε βέβαια και αύριο τα στοιχεία και την Δευτέρα, η Ομόνια Ραδίππου δεν έχει νικήσει ποτέ την Ομόνια. Και το θυμήθηκα αυτό γιατί είχε στείλει ένα μήνυμα χθες βράδυ ένας καλός φίλος της Ομόνιας Ραδίππου, φίλος 031, που έδινε συγχαρητήρια στην Ομόνια για την πρόκρισή της στη link face του Europa League. Θα της δώσουμε συγχαρητήρια για τη Δευτέρα, λέει, που θα τη συναντήσουμε στο γήπεδο, αλλά εμείς να την κερδίσουμε για πρώτη φορά, είπε ο φίλος 031. Έχουν γνώση οι φύλακες όμως, θεωρώ, φίλε, για την άλλη την Ομόνια. Οπότε καλό ποδόσφαιρο να δούμε και ο καλύτερος να νικήσει. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Μίλτο. Έλα Μίλτο μου.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Θα δώσουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Περιμένει και ο Χαντάκιας τις τελευταίες οδηγίες για να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα του Ύψωνα. Κάποιες οδηγίες τώρα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Χάτζη Γεωργίου, προς τον ποδοσφαιριστές του Ύψωνα. Ακόμα δεν έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, 29 Μαΐου. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπαχάσα. Να δίνει στον Αθανασίου και τώρα Παναγίδης. Πιο πίσω η μπάλα, εκεί που είναι Ενταγκράτσα με τον Ντελούκας. Και πάλι είναι τα Γκράτσα. Αλλάζουν παιχνίδι δύο κεντρική αμυντική της Κρασάβα. Μια παγιά τώρα προς τον Μπαχάσα από δεξιά. Κλείνεται από σπίτι της Ομόνιας 24 Μαΐου. Βάζει σωστά το σώμα του και απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Out. Τώρα περιμένουν. Ακόμα εξακολουθεί να παραμένει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Χαντάκιας με τον Αθανασίου. Πάει να περάσει με ατομική ενέργεια ο Κιάκος, συμπάλα προσκρούει σε ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας στο κόρνερ για την ομάδα του Ύψωνα. Με τον αριθμό 14 ο Μπάρντο είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Τώρα μπαίνουν και στον αγωνιστικό χώρο η Χαντάκιας και Αθανασίου, οι οποίοι είχαν έναν τραυματισμό, θυμίζουμε, πριν κανένα πεντάλεπτο. Φύγαμε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0, με τη χαμένη την τεράστια ευκαιρία του Αμπρίστο, 9 σε τέτα τέτ, δεν βρήκε στόχο για την 29η Μαΐου. Εκτελείται το κόρνερ, καλοκτημένο, δεν μπορεί ο Ντελούκας, πολύ καλή εκτέλεση, πιο ψηλά από όλους. Ο Δομινικανός δεν βρήκε όμως μπάλα, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολύ καλή αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Ύψωνα να ανοίξει για αυτή το σκορ με την σειρά της. Δεν τα κατάφερε, παραμένει το 0-0. Ωραία η σέντρα, δεν προλαβε ο Ντελούκας, ο οποίος πιο ψηλά από όλους δεν βρήκε μπάλα. Γεμίζουν τώρα ο πλευράς 29 Μαΐου ψάχνοντας τον κεντρικό επιθετικό, τον Αμπρί διώχνει με το κεφάλι. Ο Νταγκράτσα, ο Ντελούκας επιστρέφει πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Ρίχτερ. Γεμίζει ο Τσέχος, κλείνει ωραία ο Μπορτάλες τον Ανδρέα τον Γεωργίου. Ο διευθυντής της αναμέτρησης έχει σφυρίξει. Έχει σταματήσει το παιχνίδι.
1: Διάλειμμα.
2: Πάμε για το γνωστό μας από το Μουντιάλ. Τώρα εντάξει, φυσικά στις θερμοκρασίες της γέμμας μας υπάρχει λόγος.
1: Αύριο όμως ο καιρός, η μετεωρολογική υπηρεσία κάνει προβλέψεις ότι θα είναι εντελώς διαφορετικός αύριο ο καιρός.
2: Για άσχημες καιρικές συνθήκες μάλιστα, όχι μόνο απλά φθινοπορεινός, ότι θα υπάρξουν και κατά περιοχές λέει που θα υπάρχει χαλαζόπτωση.
1: 10 βαθμοί κάτω η θερμοκρασία, έτσι μας λένε. Μακάρι να επιβεβαιωθούν σε όλα εκτός από τις καταστροφές, έτσι. Δηλαδή να μην είναι τέτοια ένταση που να έχουμε προβλήματα. Διαφορετικά και τις βροχές τις θέλουμε, όχι τόσο πολύ στα ορεινά, με την έννοια ότι ενδεχομένως να καταστρέψει και φρούτα τα οποία είναι σε εξέλιξη ορίμανσης τώρα. Οπότε μακάρι να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
2: Ακριβώς.
1: Στο παραλίμι απόψε πώς είναι ο... Στο παραλίμι λέω, στη Λάρνακα πώς είναι απόψε ο καιρός?
2: Εντάξει, αναλόγως ζεστός, απλά κατά διαστήματα υπάρχει έτσι ένα ψυχρό αεράκι, να στο πούμε, μην φανταστείς ιδιαίτερα.
1: Ψυχρό ή δροσερό?
2: Δροσερό, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη δροσερό. Υπάρχει όμως υψηλές θερμοκρασίες και ακόμα υψηλά επίπεδα υγρασίας. Ωστόσο λίγο καλύτερα, δείχνει λίγο καλύτερος ο καιρός από ό,τι ήταν προηγούμενες μέρες. Θα δούμε. Ελπίζουμε αύριο, παρόλο που αύριο από ό,τι έχουν πει θα υπάρξει επιδείνωση του καιρού σε βροχές καταιγίδες, αλλά η θερμοκρασία παραμένει ίδια.
1: Όχι, έναν κάτω και η θερμοκρασία λέει. Να πέσει αισθητά και η θερμοκρασία. Ναι, έτσι μας έχουν πει.
2: Αυτό αν μη τι άλλο είναι καλό, να υπάρξουν καλύτερες καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, επαναρχίζει το παιχνίδι. Το 24 της αναμέτρησης βρισκόμαστε, πάντα στο 0-0. Με την Ομόνια 24 της Μαΐου να είναι μπροστά. Μια σέντρα προς το Φιάκα, δεν θα προλάβει. Μπάλα θα χτυπήσει το έδαφος και ακολούθως θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκτελείται στα γρήγορα το πλάγιο για την ομάδα του Ύψωνα. Κερδίζουν μπάλα όμως της 29ης Μαΐου. Από αριστερά. Πίσω η μπάλα στον κεντρικό του αμυντικό. Το Σένιτς. Σένιτς αλλάζει παιχνίδι με Φιάκα από αριστερά. Κάθεται αυτός προς τον Τιερνή. Πάει να περάσει ο Τιερνή. Εκτελείται στα γρήγορα το πλάγιο out. Πάει να μπει ο σφαίρτης του Μαΐου στο έδαφος. Ο Μωράης είναι, προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα. Πολύ σωστή η προβολή όμως του Νταγκράτσα να παραχωρήσει corner για την φιλοξενούμενη ομάδα στο 25 της αναμέτρησης. Με τους Μωράης και Τιερνή να είναι κοντά στην μπάλα και αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Ρίχτερ. Βλέπουμε να ανεβαίνουν και κεντρική αμυντική. Χαντάκιας, Σένιτς και Πορτάλες όλοι μέσα στην περιοχή του Ύψωνα, του οποίου όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στην μεγάλη τους περιοχή. Απομακρύνεται προσωρινά η μπάλα. Γεμίζει ο Αριστοτέλους. Ένα σούτ από τα αριστερά διώχνει με τα πόδια ο Ρίχτερ. Σέντρα προς την περιοχή. Απομακρύνουν με τραγκράτσα υψωμένη σημαία ως offside. Υποδεικνύεται ποδοσφαιριστής της ομάδας της 29ης Μαΐου. Ήταν ωραίο σούτ από πλάγια, από τον Φτιακά ήταν, έπεσε με τα πόδια, απομάκρυνε ο Ρίχτερ την επαναφορά. Σέντρα, ωστόσο υποδείχθηκε σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας.
1: Έχει βελτιωθεί ο φωτισμός του σταδίου, ρε Μίλτο μου? Τον βλέπω βελτιωμένο συγκρίνοντας την εικόνα σε σχέση με τις περσινές καλύψεις στο γήπεδο αυτό. Έχω την εντύπωση πρέπει να έχει βελτιωθεί ο φωτισμός.
2: Μπορεί από ό,τι βλέπουμε απέναντι, μπορεί να έχουν αλλάξει κάποιες από τους προβολείς, κάποιες λάμπες οι οποίες δεν λειτουργούσαν πιο πριν, μπορεί να τις έχουν διορθώσει. Δηλαδή όντως φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχουν γίνει κάποια βελτιωτικά.
1: Πιο φωτεινό το γήπεδο.
2: Ναι. Είχα γίνει γενικά ως κάποια βελτιωτικά έργα στο Αμόχωστος, από ό,τι είχαν πει μέσα στις διακοπές του καλοκαιρινές. Έχω την εντύπωση ότι ένα από αυτά είναι και ο φωτισμός του γηπέδου. Πρέπει να έχουν αλλάξει οτιδήποτε δεν λειτουργούσε από τους προβολείς και δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση γενικώς ο φωτισμός. Ναι.
1: Επειδή βλέπω απέναντι Λάζος, κάτω από το Αμόχωστος της επιστροφής, θυμήθηκα τον Ηλία τον Λάζο που ήταν τότε με τον στην εφορία της Νέας Σαλαμίνας αρχές της δεκαετίας του 90, με τις εξαιρετικές τότε πορείες της Νέας Σαλαμίνας, ο οποίος έχει και τα γενέθλια του σήμερα. Το ευχηθούμε και από αέρος χρόνια πολλά, Ηλία μου. Να είσαι καλά, πάντα να είσαι καλά.
2: Όντως, ναι. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Με την Ομόνια 29 είναι μπροστά, με τον ταχύτατο Άμπρι. Συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, τρομερό σουτ, δοκάρι. Κάνε την μπάλα, Γιάννου, έχει περάσει την μπάλα, φωνάζουν για γκόλ της Ομόνιας 29 Μαΐου. Τρομερό σουτ από τον Άμπρι.
1: Έτσι φάνηκε, ρε φίλε, έτσι φάνηκε. Τώρα δούμε. Από το μακρινό πλάνο που είδαμε, γιατί από μακρινό πλάνο βγαίνει η πρώτη φάση, έχω και εγώ την αίσθηση ότι πέρασε την μπάλα. Να περιμένουμε να δούμε.
2: Να δούμε τη φάση. Ήταν ένα φοβερό σουτ που έπιασε στη συμβολή των Οδοκών. Ακολούθως το έδαφος. Φωνάξαν για γκολ γενικώς εδώ της 29ης Μαΐου. Για να δούμε. Βλέπουμε εδώ να
1: νομίζω πάει, ότι περνά, ρε φίλε. Παρόλο και τούτο το πλάνο είναι μακρινό, τούτο δεν μας διαφωτίζει. Εδώ ενδεχομένως να έχουμε.
2: Και στα δίχτυα.
1: Γκολ καθαρό, ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
2: Ναι, όντως, φοβερό γκολ από τον Άμπρι. Ό,τι δεν πέτυχε στο 9, το πετυχαίνει στο 28. Του άφησαν χώρο. Έδειξε τρομερά στοιχεία ο ποδοσφαιριστής Γάλλος, όπως είπαμε, από την Γουινέα καταγωγή. Του άφησαν χώρο, έπιασε ένα φοβερό σουτ. Η μπάλα στην συμβολή των Δοκών και ακολούθως όχι μόνο πέρασε την μπάλα, βρήκε και στα δίχτυα. Απλά ήταν τόσο δυνατά η μπάλα, πήγε με τόση δύναμη και τόσο εκτοξεύτη από το έδαφος, όπου δεν φάνηκε σε πρώτη φάση ότι πέρασε όντως, αλλά σε μανέτη της φάσης φαίνεται καθαρά να πέρασε. Στο 29 λοιπόν, με τον Αμπρί, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, η Ομόνια 29 της Μαΐου ανοίγει το σκορ. Φάνηκε αυτό που λέγαμε από την αρχή της αναμέτρησης, ότι η Ομόνια 29 της Μαΐου σε αυτή την πρεμιέρα...
1: Hey, πραγματικά, ο διαιτητής δεν σφίριξε γκολ, έτσι? Χτυπάγε στα δίχτυα, ρε φίλε, όμως.
2: Ναι.
1: Χτυπάγε στα δίχτυα η μπάλα.
2: Χτυπάγε στα δίχτυα.
1: Δεν ήταν φάση στη μέση της εστίας που δεν μπορούσε να υπολογίσει ο διαιτητής. Χτυπάγε μας στα δίχτυα.
2: Όντως. Απλά ήταν το μοναδικό ένα φρυντικό, σου λέω, ότι ήταν αρκετά, πήγαινε τεράστια δύναμη μπάλα. Ήταν τόσο δυνατά που χτύπησε στο έδαφος, έφυγε δηλαδή σαν να χτυπάσει ελατήριο η μπάλα με τόση δύναμη. Σε πρώτη φάση. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, αν είχε και κόσμο μπροστά από τον διαιτητή, μπορεί να μην την είδε. Δεν ξέρω, ο επόπτης της ζώνης να ελέγχεται περισσότερο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο επόπτης έπρεπε να ήταν στην ευθεία.
1: Και έπρεπε να το δει. Έπρεπε να το δει.
2: Ναι.
1: Είδες τη σημαντικότητα του VAR στη σωστή του χρήση.
2: Όντως, ναι. Δηλαδή, τώρα η φάση, αν δεν υπήρχε VAR, δεν θα κατακυρωνόταν καθαρότατο τον κόλ, πραγματικά. Όντως, είναι από τις στιγμές που λες. Θα ήταν καταστροφικό γενικώς για το ίδιο το ποδόσφαιρο να μην υπήρχε VAR. Λοιπόν, 0-1 λοιπόν η Ομόνια, το μισή ώρα παιχνιδιού συμπληρώνουμε. Ένα παιχνίδι σε αρκετά καλό, δεδομένου το ότι έχουμε παρακολουθήσει τις αντίστοιχες πρεμιέρες, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να έχουν ένταση, να έχουν πάθος. Καλύτερη ομονία 29 Μαΐου είχε τις καλύτερες στιγμές. Σε μία εξ αυτών και οι δύο με τον Αμπρί, στη δεύτερη προσπάθειά του, το δυνατό σουτ πήγε αρχικά στο οριζόντιο δοκάρι και ακολούθως πέρασε τη γραμμή με τη βοήθεια και του VAR, κατοπληρώθηκε σωστά το γκολ. 0-1 μπροστά η Ομόνια, 29 Μαΐου κερδίζει την Κρασάβα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στοίχημα Cyprus League 26-27. Κερδίζουν οι δύο Ύψωνα τώρα την αντεπίθεση. Περνάει πολύ ωραία η μπάλα, ο Μπαχάσακα κάνει το σουτ.
1: Μας διακόπτησαν συμβικάτι επειδή είναι και η πρώτη αγωνιστική, πρώτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τους φίλους της Νέας Σαλαμίνας.
3: Και των προπονήσεων, αλλά και για τα μεταγραφικά, θα τα πούμε αργότερα βέβαια για τα μεταγραφικά. Πρώτα έτσι θέλω ένα σχόλιο για το πώς κύλησε η προετοιμασία.
4: Βέβαια. Καταρχάς, καλησπέρα σε εσένα Μαρίνα και στους φίλους τηλεθεατές. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε ένα πρωτάθλημα και μια χρονιά όπου τα πάντα θα κυλήσουν ομαλά και τα πάντα θα πάνε βάση προγράμματος. Σαφώς αυτό το ξεκίνημα και γενικότερα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίσταση για την Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέψαμε εκεί που ιστορικά και παραδοσιακά ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία, στα μεγάλα σαλόνια. Εννοείται θέλουμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο καλή χρονιά που θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα καταφέρουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στα της προετοιμασίας, πήγε εξαιρετικά. Άπαντες έχουν μείνει απόλυτα ευχαριστημένοι και ο Αρχελόπεθ και οι άμεσοι συνεργάτες του με το πώς εξελίχθηκε τόσο στο βασικό στάδιο το οποίο έγινε στην Πολωνία, όσο και στο κομμάτι το οποίο έγινε στην Κύπρο σε δύο φάσεις. Απολύτως ευχαριστημένος τόσο από το πώς εξελίχθηκε, όσο και από τα πράγματα που είδε από τον κάθε ποδοσφαιριστή και το κάθε στέλεχος γενικότερα της ομάδας ξεχωριστά. Όσον αφορά στα μεταγραφικά τώρα, να πούμε ότι έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές, αρκετές νέες μεταγραφές και είναι απολύτως λογικό, ερχόμενοι από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία, να πραγματοποιούσαμε αρκετές νέες κινήσεις. Αυτές έγιναν. Υπολείπεται ακόμη μία αυτή του κεντρικού επιθετικού, η οποία πρέπει να πούμε ότι σε εισαγωγικά, εντός και εκτός εισαγωγικών, αργεί λίγο περισσότερο λόγω των ιδιαιτεροτήτων βασικά της συγκεκριμένης θέσης. Αντιλαμβάνεστε, όταν πας για έναν κεντρικό επιθετικό είναι και λίγο πιο δύσκολο να βρεις αυτό ακριβώς που θέλεις. Και ήδη οι ποδοσφαιριστές κάποιες φορές το πάνε μέχρι την τελευταία στιγμή όσον αφορά από την δική τους πλευρά των διαπραγματεύσεων. Θα πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, να το πούμε απλά για να το γνωρίζει και ο κόσμος. Λίγη ακόμα υπομονή στον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας. Από εκεί και πέρα, αυτό το είπαμε ότι είναι βάση του αρχικού πλάνου του μεταγραφικού σχεδιασμού. Όλοι γνωρίζουμε τις ιδιαίτερες περιστάσεις της μεταγραφικής περίοδου. Τα πάντα μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν, είτε ο ίδιος ο σχεδιασμός, είτε αν ομιγέννητο προκύψει κάποιο απρόπτο, είτε ακόμη και αν βρεθεί κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστής, την οποία δύσκολα θα μπορέσει να αρνηθεί, ενώ που θα μπορεί να βοηθήσει άμεσα και θα είναι ποιοτική. Οπότε, απλά το λέω αυτό για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι μπορεί και ενδέχεται να αλλάξει το αρχικό πλάνο. Ωστόσο, την δεδομένη στιγμή κινούμαστε βάσει του αρχικού πλάνου. Μία μεταγραφή για κεντρικό επιθετικό και ολοκληρώνουμε.
1: Μάλιστα. Και αυτό που απομένει, φίλε Λοΐζο, είναι να αυτή η ικανοποίηση που νιώθετε σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία να εξαργυρωθεί με βαθμούς στο πρωτάθλημα. Επιστρέφουμε στον Λουί, στον Μίλτο, θα περιμένουμε και τις δηλώσεις από πλευράς Ολυμπιακού. Έλα Μίλτο μου.
2: Στο 35 βρισκόμαστε, εδώ στο Αμόχωστος, εδώ και 5 λεπτά μπροστά η Ομόνια 29 Μαΐου με το φοβερό σουτ του Αμπρί, ένα τρομερό σουτ στα όρια της μεγάλης περιοχής με το αριστερό, αρχικά στη συμβολή των τοπών και ακολούθως πέρασε τη γραμμή μπάλα, με την βοήθεια του VAR υποδείχθηκε σωστά ως κατακύρωσε τον κολ, το οποίο αρχικά δεν διαπιστώθηκε από τον διαιτή αλλά και από τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης. 1-0 μπροστά η Ομόνια 29 Μαΐου, η οποία δεν κινδύνευσε μετά που προηγήθηκε στο σκορ. Αντιθέτως είναι και η ομάδα η οποία φαίνεται σε πρώτη φάση να ελέγχει το παιχνίδι, να έχει κατοχήν μπάλας. Είναι η πιο ήρεμη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι στιγμής δεν έδειξε κάποια σημεία ούτε αντίδρασης αλλά ούτε και αρχικά από τη στιγμή που πήγε στο παιχνίδι η ομάδα του Ύψωνα, η οποία δείχνει σε πρώτη φάση να είναι ανέτοιμη για την πρεμιέρα σήμερα στο πρωτάθλημά μας. Η ομάδα του Ήψον, η οποία έχει και αρκετούς ποδοσφαιριστές από αυτούς που αποκτήθηκαν, οι οποίοι είναι και εκτός αποστολής, όπως μπροστά μας εδώ είναι ο Κατελάρης, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα του Ήψον. Για να δούμε και πάλι προς τα μονέα, 29 Μαΐου, κατεβάζει ο Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Χαμηλό κέντρο βάρους, κατέβασε με το κεφάλι, προσπάθησε να αποφύγει τον Ταγκράτσα, ωστόσο με φάουλ επιθετικό υποδείχτηκε ο μέσος της 29ης Μαΐου. Έτοιμος ο Ταγκράτσα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Όπως είπαμε, για την ομάδα του Ήψονα έφυγαν πολλοί και σημαντικοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών ο Ηρόδοδος Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν βράχος πίσω στην άμυνα δίπλα από τον Ντελούκας, αλλά και πολύ καθοριστικός σε... και επιθετικά, πέτυχε γύρω στα 6 με 7 γκολ, πολλά εξ αυτών έδωσαν και βαθμούς. Έφυγε ο Σέζαρ, επέστρεψε στον Άρη, τώρα πήγε δανεικός του Μαλιστίν Καρμιώτης. Έφυγε ο Ντοκόουτο, ο Λίτσκι, ο Ντεϊριόν, ο Βαγγέλης, ο Κυριάκου, ο Κουμουρίς, ο Πάνκοφ, ο Τσέρισεφ, τελευταίος ο οποίος έχει φύγει από την ομάδα του Ήψονα. Ενώ από την άλλη, όπως έχουμε πει, ήρθαν ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στον πάγκο, όπως ο Παπαφώτης, ο Κιντιγιά επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, παρέμεινε στην ομάδα, είναι και αυτός στον πάγκο σήμερα. Ο Κατελάρης εδώ, ο οποίος είναι εκτός αποστολής. Από την άλλη, και η ομάδα της 29ης Μαΐου με αρκετές αλλαγές. Ήρθαν ποδοσφαιριστές όπως ο Πορτάλες, ο Γκαρσία, ο οποίος επέστρεψε και πάλι στην ομάδα, ο Τιερνί, ο Γραμματικάκης, ο Χαντάκιας, ο Στογιάνοβιτς, ο Ζαχαρίου, ο Σένης, ο Σωτηρίου, Δέκας, ο Κοσβίτρα, δανεικοί από τον Παναθηναϊκό, ο Μπέιτς Ανδρέου, ο Μάριος Αντωνίου, και έφυγαν και κάποιοι γύρω στους 12 ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ της δεύτερης κατηγορίας. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Από δεξιά, ο κόσμος τους φυσιολογικά ζητά και άλλο γκολ, ιδιαίτερα εκδηλωτικός. Σέντρα προς την περιοχή, απομακρύνουν οι του Ήψονα, επαναφέρουν με το κεφάλι, επιμένουν οι 29ης Μαΐου, το πλασέ κοντράρι, ζητούν κόρνερ. Φωνάζουν για κόρνερ, έτσι φάνηκε, για κόρνερ, ωστόσο έδωσε ελεύθερο.
1: Θέλω να ακούσουμε και τις ευχές που θα απευθύνει ο Ολυμπιακός, οπότε πάμε ξανά στο στάδιο Γασιπή, καινούργια πρόσωπα, έτσι, στους εκπροσώπους τύπου.
5: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Θεωρώ ότι είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, όλο το τεχνικό επιτελείο, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο, είμαστε όλοι έτοιμοι για τη σημερινή πρεμιέρα. Θεωρούμε ότι έχει κυλήσει στα πλαίσια που θέλαμε. Και θέλουμε να μπούμε με το δεξί στο νέο μαραθώνιο, ούτως ώστε να πραγματοποιήσουμε μια πορεία όσο το δυνατόν πιο καλή και αντάξια της ιστορίας του Ολυμπιακού.
3: 19 αλλαγές, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον 19 μεταγραφές πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν. Και εντάξει, αυτό αποδεικνύει ότι είναι μια νέα ομάδα, μια νέα προσπάθεια με τον Γιώργο Κωστή, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο. Και εάν είναι ικανοποιημένος ο προπονητής με τόσες αλλαγές, ότι έχει κερδίσει έστω και σε κάποιο σημείο μέχρι στιγμής, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, εννοείται τώρα ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις, αλλά μέσα από την προετοιμασία, αν έχει καταφέρει να πετύχει αυτό το στοιχείο της ομοιογένειας και το να δέσει τόσους διαφορετικούς παίχτες μεταξύ τους.
5: Έχουμε πει πολλές φορές ότι ήταν αναπόφευκτο το συγκεκριμένο κομμάτι. Από τη στιγμή που στο ρόστερ υπήρχαν 3 ενεργά συμβόλαια, έπρεπε να γίνουν οι μεταγραφές. Ο αριθμός ήταν μεγάλος, ουσιαστικά οι μεταγραφές πρέπει να πραγματοποιήσουμε. Θα πάρει χρόνο, ούτως ώστε η ομάδα να είναι απολύτως έτοιμη σε θέμα ομοιογένειας, αλλά για τις εβδομάδες τις οποίες έχουμε διανύσει, θεωρώ και πιστεύουμε όλοι μας ότι η ομοιογένεια είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Η ομάδα είναι έτοιμη, είδαμε συνδυασμούς, είδαμε πράγματα που δουλεύει ο προπονητής και παιχνίδι με το παιχνίδι θα γίνεται καλύτερη.
1: Μάλιστα. Ο Αντρέας ο Παναρέτου ήταν. Θα παρουσιάσουμε και τα καινούργια παιδιά που θα εκπροσωπούν τις ομάδες τους στις τοποθετήσεις στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Λοΐζος Μωυσέος από πλευράς Σαλαμίνας, Ανδρέας Παναρέτο από πλευράς Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε στον Μύρτο. Δεν χάσαμε τίποτα αφού είχαμε δύο διακοπές, έτσι. Έπεσαν κάτω δύο παίχτες.
2: Τίποτα απολύτως. Δύο διακοπές είχαμε. Την ομάδα του Ήψονα να έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της. Με τον Μπαχάσα. Σέντρα προς την περιοχή. Πιο ψηλά από τον Σένιτς θα απομακρύνει. Με δεύτερη προσπάθεια από τον Καρσία. Φεύγει μακριά η μπάλα. Προσπαθεί να ανέβει να κερδίσει λίγο χώρο στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα του Ήψονα. Τώρα από δεξιά και πάλι κερδίζει μπάλα με τον Αγγελή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Όλος ο Ήψονας ανέβηκε τώρα στο δεύτερο του μισό προς την περιοχή της 29ης Μαΐου. Όποιοι στοχωρούν ή της Ομόνιας προφανώς για να διαφυλάξουν και το υπέρ τους αποτέλεσμα. Έχει διαμορφωθεί με το φοβερό σουτ του Αμπρί από το 30 λεπτό της αναμέτρησης. Μια κάθετη που πάει να βγει, ο Φιάκας κλείνει σωστά. Υποβλήθηκε σε φάουλ ο ποδοσφαιριστής του Ήψονα. Από ό,τι βλέπω είναι ο Παναγίδης εκεί που τράβηξε τον Φιάκα και υποδείχτηκε σε επιθετικό φάουλ για τον κέρδισε επιθετικό φάουλ ο Φιάκας από τον Παναγίδη με τον ερματοφύλακα τον Γραμματικάκη να είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Φτάσαμε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 με το φοβερό σου του Αμπρί από το 30 της αναμέτρησης η ομάδα της 29ης Μαΐου. Κατεβάζει ωραία με το στήθος τώρα ο Γκέιτα για την ομάδα του Ήψονα. Αλλάζει παιχνίδι εκεί που είναι ο Κιάκος. Ανεβαίνει ο Ελλαδίδης μπακ χωρίς πίεση. Παίρνει κάποια μέτρα να δώσει στον Μπαχάσα. Χάνει το πρώτο κοντρόλ, επιμένει όμως ο Μαροκινός, κερδίζει μπάλα πίσω στον Μπάρτο. Ο Μπάρτο γεμίζει με αυτοθεσία. Ο Χάντακιας θα απομακρύνει. Κατεβάζει από δεξιά ο Αθανασίου, προσπαθεί να γεμίσει και πάλι απομακρύνουν τις 24 Μαΐου. Σε ένα σημείο που κατεβάζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Αγγελή, κερδίζουν και πάλι όμως τις 29 Μαΐου. Κερδίζει μπάλα από πλευρά Σκρασάβα τώρα και κερδίζει και το φάουλ αφού κερδίζοντας την μπάλα πέρασε τον ποδοσφαιριστή τον σκόρεκτη αμέτρησης, τον Αμπρί, έπεσε με προβολή και τον παραχώρησε το φάουλ κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και δεξιά όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα. Ντελούκα στον Αθανασίου και τώρα στον Ταναγκάτσα. Ανεβαίνουν. Πολλές φορές φαίνεται να κρατούν μπάλα χωρίς να ξέρουν τι να την κάνουν οι ποδοσφαιριστές του Ήψονα. Παίρνουν από δεξιά, αριστερά τώρα στην κλίνη μπάλα στον Αγγελή και πάλι Μπαχάσα από δεξιά. Θα πάει σε ατομική ενέργεια, περνάει ο Μπαχάσα. Τώρα με προβολή θα χάσει την μπάλα και θα απομακρύνουν. Σε ένα σημείο που τρέχει ο Αμπρί, τρέχει και ο Νταγκράτσαμε. Πρώτο κεφάλαιο ο Νταγκράτσαμε στέλνει την μπάλα στον Τελούκας. Και αυτό στον Κιάκο. Κιάκος από αριστερά. Θα δώσει στον Μπαχάσα. Πάρτο. Και πάλι Μπαχάσα. Σε λίγο θα μπούμε στο 45ο και τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντελούκας κρατάει μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά εκεί που είναι ο Ανδρέας ο Γεωργίου. Κάθετα θα παίξει με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου ο οποίος δεν βρίσκει τρόπο να προωθήσει το παιχνίδι και αναγκαστικά θα παίξει πιο πίσω εκεί που είναι ο Αγγελή. Αγγελή στον Μπάρτο, η ιδιοκεντρική μέση της ομάδας του Ήψονα. Νταγκράτσα ο οποίος ανέβηκε, θα δώσει στον Κιάκο. Ο Μπαχάσα, διπλή αμοντική ζώνη, αποτελεσματική για το συγκρότημα του Φάτσο Μπούις. Όπου απομακρύνουν την μπάλα και δίζουν και πάλι τη Σκρασάβα. Στο 1-2 προσπαθούν από δεξιά να παίξουν ο Μπαχάσα μαζί με τον Ανδρέα Γεωργίου και τώρα τον Αγγελή. Ένα γέμισμα προς την περιοχή. Κατεβάζει ο Παναγίδης, δίνει στον Μπάρτο. Χλιαρό το σούτ του το οποίο απομακρύνεται. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας ο Κιάκος. Φωνάζει σε διπέχτη του να συγκλίνει. Μια σέντρα προς την περιοχή. Θα διώξουν την μπάλα, δεν απομακρύνεται. Ένα δυνατό σούτ του Κεϊτά. Θα χτυπήσει σε αμυντικό. Στις 29 Μαΐου επιμένουν τώρα με Πάρτο. Έξω από την περιοχή, αλλάζει παιχνίδι. Αθανασίου από δεξιά προσπαθεί να απελευθερωθεί. Ωραίες ενέργειες, σέντρα του Αθανασίου. Η κεφαγιά από τον Κεϊτά. Η μπάλα θα πάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τελειώνει αυτή η μικρή πολιορκία. Άλλαξα 2-3 φορές την μπάλα από δεξιά προς αριστερά. Βγήκε η σέντρα. Ωστόσο, τελική προσπάθεια δεν ήταν η ακριβέστερη για την ομάδα του Ήψονα. Μπαίνουμε τώρα στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, όπως έχει υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Γεωργίου. Έτοιμος ο Γραμματικάκης χωρίς να βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Άλλωστε η ομάδα του από το 30 λεπτό έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Έχει πάρει αυτό που φαινόταν από την αρχή του παιχνιδιού, ότι είναι η πιο έτοιμη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, η Ομόνια 23 της Μαΐου. Ευτύχησε να προηγηθεί με τον γκολ του Αμπρί. Τώρα προφανώς ελέγχεται κάποια φάση για την ομάδα του Ύψωνα. Συνέχεια στο παιχνίδι, δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Άλλωστε αυτό φάνηκε και με γυμνό μάτι, ότι δεν υπήρχε κάτι στην τελευταία φάση. Ο Γραμματικάκης ετοιμάζεται να επαναφέρει σε ένα γέμισμα λίγο πιο ψηλά από όλους, ότι ερνεί. Θα πάρει το κεφάλι, μπάλα καταλήγει στον Τελούκας. Επιμένει ο Αμπρί, κερδίζει την μπάλα, αλλά με φάουλ ο επιθετικός της 29ης Μαΐου. Σηκώνεται ο αρχηγός του Ύψωνα.
1: Θα το χαρακτήριζε καλό το πρώτο ημίχρονο, Μίλτον.
2: Αρκετά καλό. Αρκετά καλό, δεδομένων της εποχής, δεδομένων των καιρών, για πρώτο παιχνίδι σε μια εποχή όπου, όπως έχουμε πει, οι ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τα ρόστερ τους, ειδικά η ομάδα του Ύψωνα. Έχω την εντύπωση ότι η ομάδα του Ύψωνα θέλει να προχωρήσει σε τουλάχιστον άλλες 4-5 μεταγραφές. Φαίνεται αρκετά ημιτελές στο ρόστερ της, δεν ξέρω, 29 Μαΐου, η οποία φαίνεται, δείχνει πιο έτοιμη. Για αυτή την πρεμιέρα, για τέλη Αυγούστου, είναι η ομάδα η οποία φαίνεται να έχει δουλευτεί καλύτερα στην προετοιμασία από ότι η ομάδα του Ύψωνα, η οποία είναι μπροστά τώρα και πάλι με τον Κρασάβα αρκετά δραστήριος. Με το εξωτερικό θα παίξει προς τον συμπαίκτη του. Κερδίζουν και απομακρύνουν. Πάνε για μια τελευταία επίθεση για να δούμε τη ομάδα της 29ης Μαΐου. Πέφτει κάτω ο Μωράης, συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουν την μπάλα της Κρασάβα με τον Παχάστα, ο οποίος είναι ο κύριος εκφραστής των επιθετικών ενεργειών τους από αριστερά. Ο Πάρτο βρίσκει ο διαιτητή της αναμέτρησης, διακόπτει την μπάλα και του ξαναδίνει την μπάλα, ξέρω γιατί, για ποιο λόγο.
1: Σε λίγο επειδή αυτό προνοούν οι κανονισμοί.
2: Βιώσε στο ίδιο σημείο όμως. Απλά μπορούσε κάλλιστα να αφήσει ο παιχνίδι να εξελιχθεί, αφού κρατούσε
1: δεν την μπάλα. Δεν μπορεί, όταν χτυπήσει πάνω του πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
2: Έχω την εντύπωση να χτυπήσει πάνω του, αλλά άλλαξε πορεία. Η μπάλα δεν άλλαξε ούτε κάτοχο, ούτε πορεία. Από το διαιτή πήγε στον ποδοσφαιριστή του Ύψωνα, απλά το διέκοψε και του ξάδωσε την μπάλα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μπορεί έτσι να απρονοούσε το πρωτόκολλο, αυτό εφάρμοσε ο κύριος Χατζηγεωργίου. Οι ποδοσφαιριστές της 29 Μαΐου ροκανίζουν τον χρόνο προφανώς για να πάνε με το υπέρ του σκόρ.
1: Ο Στυλιανός ο Παντελίνες των Πάγκων, έτσι.
2: Ο Στυλιανός ο Παντελή. Στυλιανός ο Παντελή, όχι, δεν είναι στον πάγκο. Στυλιανός Παντελή, ναι, είναι στον πάγκο.
1: Είναι στον πάγκο, αντιμετωπίζει ένα μικρό τραυματισμό, γι' αυτό είναι στον πάγκο. Μπορεί από τα καλά παιδιά μας ο Στυλιανός.
2: Στυλιανός Παντελή είναι της 29ης Μαΐου, είναι στον πάγκο, ναι. Ο πάγκος της 29ης Μαΐου δείχνει να είναι γεμάτος, έχει 20 διάδα προσφερθόν της. Κρασάβα δεν είναι, δεν φαίνεται να είναι σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Μπροστά και πάλι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα φωνάζουν για χέρι τώρα, σε μια παραφορά του Τερνή, ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του αμυντικού της 29ης Μαΐου. Προφανώς θα ελεγχθεί η φάση. Για να δούμε, έχει σφυρίξει τη λήξη της αναμέτρησης ή θα ελέγξει τη φάση. Όχι, στέλνει τις δύο ομάδες στα βοητήρια. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, τον κόλ του, το φοβερό κόλ του Αμπρί στο 30 της αναμέτρησης ήταν αυτό που έγραψε την ιστορία για το πρώτο ημίχρονο στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Έφερε την μπάλα στο αριστερό του, έπιασε ένα τρομερό σούτ, αρχικά μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και ακολούθως πέρασε την γραμμή, χτύπησε και στα δίχτυα με την βοήθεια του VAR, κατοπληρώθηκε τον κόλ. Ο Αμπρί, ο οποίος είχε την τεράστια ευκαιρία στο
1: Πάντως τώρα που ξαναβλέπω τη φάση, χτυπά το χέρι, είναι ανοιχτό το χέρι. Έφυγε με το σφύριγμα το τελευταίο η φάση αυτή.
2: Άρα θα μπορούσε να πάει στο VR.
1: Και έχω την άποψη ότι ναι, θα μπορούσε να πάει στο VR.
2: Ναι, δεν τον έστειλαν.
1: Το κλείνει το χέρι του μετά που χτυπάει μπάλα πάνω.
2: Ναι, φωνάξαν έντονα οι ποδοσφαιριστές 29 Μαΐου στην φάση. ότι υπάρχει χτύπησε στο χέρι του.
1: Λοιπόν, πάμε, θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα μας, γιατί όπου να είναι αρχίζει και το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Μύρτο μου, πάρε τις ανάσες σου. Βεβαίως. Και μακάρι να συνεχίσεις να μας περιγράφεις.

0: Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
1: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Zeta Vision.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Πάμε γήπεδο», της πρώτης για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026-2027, αφού έχουμε και την πρώτη αγωνιστική της Cyprus Link by Stoiximan. 1-0 προηγείται η Ομόνια 21 Μαΐου της Κρασάβανη Ύψωνα στο αμόχος της επιστροφής στο ημίχρονο. Αρχίζει όπου να είναι το δεύτερο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Το περιμένουμε και αυτό δυνατό παιχνίδι. Οπότε πάμε στο Λούι τον Νικολάου. Λούι μου.
3: Καλησπέρα και πάλι Σάβα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95. Για ακόμη μια φορά να ευχηθούμε καλή αρχή σε όλες τις ομάδες μας και ένα όμορφο πρωτάθλημα. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, κοντά στους Κίκιους, σε λίγο περισσότεροι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας θα έχουμε στη συνέχεια ακριβώς τον αριθμό. Αρκετοί και οι φίλοι του Ολυμπιακού ανταλλάζουν έτσι συστήματα, είμαστε κοντά στην έναρξη, η Νέα Σαλαμίνα θα κάνει την σέντρα, οπότε μετά και την σέντρα να σας δώσω ακόμα μια φορά τις εντεκάδες και τους σχηματισμούς με τους οποίους παρατάσσουν τις ομάδες τους οι δύο προπονητές, ο Γιώργος Κωστή και ο Άγχελ Λόπες. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιωάννης Πυρηπίτσης, που ετοιμάζεται τώρα να σφυρίξει. Έχει βοηθούς τον Ευαγόρα Ευαγόρου και τον Διογέννη Λουκά, ενώ στο VAR είναι ο Μενέλαος Αντωνίου τέταρτος, ο Μάριος Χριστοφόρου. Μικρή καθυστέρηση, κάτι περιμένει να ακούσει από το VAR ο διαιτητής, οπότε σας δίνω και την... Όχι, τώρα θα ξεκινήσει το
2: μάτι. Μπορεί απεριμένει να του πει αν είδα, χέρινη φάση στο μόχος της επιστροφή.
3: Είδα τη φάση του γκολ πάντως, εντυπωσιακό ότι δεν το δείχε αμέσως.
2: Είδες τη φάση του χεριού.
3: Όχι, είδα μόνο τον γκολ. Είδα μόνο τον γκολ, απλά έτσι ένα σχόλιο βλέποντας και την κερκίδα της Ομόνιας 29ης και τις δύο κερκίδες εδώ. Έτσι μακάρι να είναι τόσο ζεστοί οι φίλοι των ομάδων και να αντέξουν μέσα στον χρόνο του προαθλήματος να τους κρατήσουν οι παίκτες τους ενδιαφέρον. Ευκαιρία για τη Σαλαμίνα στην πρώτη φάση, έγινε λάθος μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε ο Γκράντσιρ να βρει τον Ποβέδα, δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια ο Ποβέδα έκανε φάουλ. Ήταν μεγάλη ευκαιρία και προϋπόθεση ο Γιούσης και ο Ποβέδα ήταν στην μικρή περιοχή. Η Σαλαμίνα που παίζει ένα 4-3-3 με τον Κόβατ στο τέρμα, αριστερά είναι ο Ανίν και δεξιά ο Παναγιώτου, Μιχαήλ και Γκονζάλες τα δυο center back, ο Κονθέ σε ρόλο εξαριού, δεξιά του ο Γερολέμου και αριστερά του ο Κιντιγιά, που είναι αδερφός του Κιντιγιά που αγωνίζεται στην Οδυνόν Ύψωνα, τον είχαμε δει για λίγο στον ΑΠΟΕΛ. Γκράντσιρ δεξιά, Γιούσης αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ποβέδα. Για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Κωστή, 3-4-3 ο σχηματισμός, με τον Ταλιχμανίδη στο τέρμα, Κουντέ στο κέντρο της τριάδας, τον center back αριστερά ο Γκόμες, δεξιά ο Φραντζής, στο κέντρο Ιωκάς Πας, Φελίπε Πεχλιβάνης και μπροστά Βρίκη Πρόκοπ πίσω από τον Σάπινεν. Αυτά σε ό,τι αφορά τους σχηματισμούς και το πώς κατεβαίνουν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μας οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα, στο δεύτερο λεπτό το οποίο διανύουμε 0-0 στο στάδιο. Νέο στάδιο Γασιπή και ο Ολυμπιακός θέλει με τον Κουντέ και τον Φραντζή τώρα να ανεβάσει μπροστά την ομάδα. Κάτι λέει ο Γιώργος Κωστής στον Φραντζή, ο οποίος αφήνει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο Φελίπε. Πάει κοντά του ο Πας για να του δώσει στήριγμα. Το 1-2 του Φελίπε και πίσω η μπάλα στον Κουντέ που ανοίγεται στον Γκόμες. Και μια μακρινή παλιά για τον Βρίκη. Κατεβάζει καλά την μπάλα ο Βρίκης λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου. Παίρνει από τον Οκά και ξαναδίνει. Ο Οκά θέλει να γυρίσει. Κλείνεται από 3 και 4 παίχτες της Νέας Σαλαμίνας. Την μπάλα φτάνει λίγο πίσω από τον χώρο του κέντρου και τον Κουντέ. Που ανοίγεται τώρα δεξιά. Ανεβαίνει ο Φραντζής, Φελίπε και πάλι Φραντζής δεν πέρασε. Η πάσα όλα αυτά δεξιά και λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της Νέας Σαλαμίνας που καταφέρνει εδώ να κλέψει την μπάλα και θέλει να βγει μπροστά με τον Ζήνωνος που ανοίγει ωραία το παιχνίδι για τον Ζάμπελιν από δεξιά τώρα και πίσω από τον χώρο του κέντρου η Νέα Σαλαμίνα. 3 λεπτά στο παιχνίδι χωρίς τη μεγάλη φάση. Μια καλή προϋπόθεση, πολύ καλή προϋπόθεση για τη Σαλαμίνα. Δεν βρέθηκε όμως η τελική πάσα που θα έφερνε και, και το σούτ στον στόχο. Πάσα ελευθερώνεται ωραία και ανοίγεται ακόμα πιο ωραία αριστερά. Ευκαιρία για μπαλιά. Δεύτερο δοκάρι. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Το παραχωρεί ο Τζαμπελίν. Και ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία εδώ να ανεβάσει παίκτες στο τέταρτο λεπτό και να δημιουργήσει ουσιαστικά την πρώτη καλή του ευκαιρία στο παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες της Σαλαμίνας στην μεγάλη περιοχή του Κόβακς. Για να δούμε εδώ την εκτέλεση. Ο Φελίπε είναι πίσω από την μπάλα. Πέρασε μικρή περιοχή, έδιωξαν οι φιλοξενούμενοι με Αντωνίου. Σέντρα δεύτερο δοκάρι. Ο Φελίπε ήταν εκεί που έμεινε από την εκτέλεση. Δεν θα τα καταφέρει να σεντράρει ξανά. Και η Σαλαμίνα με τον Λιμπομπέ θέλει να βγει μπροστά. Τα καταφέρνει και τώρα με τον Ζάμπελιν ανοίγεται στον Γιούση. Μπάλα δεν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν την πρόλαβε ο Γιούσης. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή πίσω από τον χώρο του κέντρου και δεξιά, όπως επιτίθεται με τον προπονητή τον Άντχελ Λόπες, να προσπαθεί να δίνει έτσι οδηγίες. Η μπάλα στον Μιχαήλ πίσω, αλλάζει με τον Γκονζάλες για την Νέα Σαλαμίνα. Έχει ανοιχτεί ο Ανίν αριστερά, ψάχνει τον Γιούση, θα τον βρει. Και η κατοχή είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού, πίσω και δεξιά, έτοιμος να εκτελέσει την στημένη μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ήταν ο Φραντζής, η μπάλα είναι στον Κουντέ που έχει τον έλεγχο και ξανά στον Φραντζή. Ολυμπιακός αυτό το πρώτο πεντάλεπτο έχει τον πρώτο λόγο, είναι η ομάδα που προσπαθεί και κλέβει εδώ. Για να δούμε την μπαλιά στον Σάπινεν που θέλει να βγει μπροστά. Θα κάνει επιθετικό φάουλ. Δεν είναι κόρνερ, είναι επιθετικό φάουλ που κάνει ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού πάνω στον Μιχαήλ. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Οι φίλοι των δύο ομάδων φωνάζουν για την ομάδα τους, την στηρίζουν.

0: δίπλα του στον Παναγιώτου πάνω στην γραμμή, την πλάγια γραμμή, όπως θέλει να επιτεθεί με τον Γκράντσιρ η Νέα Σαλαμίνα. Μια μακρινή παλιά φέρνει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Δείχνει διατεθειμένη να περιμένει τους μαυροπράσινους η Νέα Σαλαμίνα να προσπαθήσουν αυτοί να έχουν την πρωτοβουλία. Τώρα πάει να πιέσει η Νέα Σαλαμίνα. Ολυμπιακός κάνουν κίνηση πίσω από την μπάλα και πάλι ο Σάπινεν που είναι με τον Μιχαήλ, μάχονται οι δυο τους. Ο Μιχαήλ κερδίζει στην δύναμη και παραχωρεί πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός Λευκωσίας που θέλει τώρα να πάει σε μια παλιά με τον Γκόμες. Δεν θα τα καταφέρει. Άλλο ένα φάουλ και η κατοχή για την Σαλαμίνα. Συμπληρώνουμε τώρα τα 7 λεπτά στο ACP. Ολυμπιακός Λευκωσίας, Νέα Σαλαμίνα 0-0. Ο Κόβακς θα πάει για την εκτέλεση. Όλα αυτά έτσι σε ένα πιο χαμηλό τέμπο.
1: Έχουν επιστρέψει στο μεταξύ και οι ποδοσφαιριστές το αμόχωστο επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Κρασάβα Ενή με την Ομόνια. 24 Μαΐου, 1-0 προηγείται η Ομόνια. Να πάμε για λίγο στον Μίλτο να μας πει αν γίνονται αλλαγές, γιατί προφανώς τώρα πρέπει να γίνονται αλλαγές. Μίλτο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από το Αμόχωστος. Από ό,τι έχουμε διακρίνει, δεν υπάρχουν αλλαγές στις θέσεις των δύο ομάδων. Με τους ίδιους που έχουν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, θυμίζουμε για την γηπεδούχο ομάδα, ρίχτε κατά τα δοκάρια, Κιάκος, Δαγκράτς, Αντελούκας, Γεωργίου στην άμυνα, Πάρτο Αγγελίν στη μεσαία γραμμή, Παναγίδης, Αθανασίου, Μπαχάσα, πλαισιώνουν τον προωθημένο Κεϊτά. Για την 29η Μαΐου, Γραμματικάκης κατά τα δοκάρια, Φιάκας αριστερά, Αριστοτέλους δεξιά, Πορτάλες, Σένιτς, Χάνταγκας η τριάδα στην άμυνα, Γκαρσία Πατήχης στη μεσαία γραμμή, Μωράη στη Ερνή και Αμπρί στην επίθεση. Περιμένει ο κύριος Χατζηγεωργίου να ξεκινήσει.
1: Έγινε συζήτηση για τη φάση του χεριού, την τελευταία φάση. Κάνετε έτσι συζήτηση εκεί, σχολιάστηκε ή δεν πέρασε παρατήρητη? Μίλτο, με άκουσες? Μίλτο, μας ακούς?
2: Τώρα σ' ακούω, πες μου.
1: Λέω, έγινε συζήτηση για τη φάση του χεριού ή πέρασε παρατήρητη?
2: Το συζήτησα λίγο εδώ, τα παιδιά έχουν κάποια αργία 29 Μαΐου τώρα, ωστόσο προσωρινά έτσι λίγο μίλησαν κατά πόσο ήταν χέρινη φάση, αλλά ύστερα δεν δόθηκε συνέχεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ΓΑΣΥΠΗ. Μας διακόπτησε ανά πάσα στιγμή, Μίλτο μου.
0: 10 λεπτό στο νέο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ. Από μια σέντρα στην περιοχή των δύο ομάδων, όσο λείπαμε 0-0 το σκορ, αν εκμετάλλευτες οι δύο μπαγιές που ήρθαν από δεξιά και οι δύο χωρίς αποδεχτεί. Ο Ολυμπιακός είναι ξανά μπροστά. Μια καλή ευκαιρία εδώ πριν τον Σάπινεν που έρχεται τώρα να κάνει την κεφαγιά, βασικά πριν τον Βρίκη που ήταν έτοιμος να απειλήσει. Σταματά ο Μιχαήλ, έρχεται τον Σάπινεν. Πρώτη τελική στον στόχο ακριβώς στο 10ο λεπτό. Είναι για τον Ολυμπιακό. Σάπινεν εδώ έδειξε τη φήμη που τον ακολουθεί όταν ήρθε και η μεταγραφή, ότι έχει την έφεση στο σκοράρισμα, θα τον δούμε φυσικά όλη την χρονιά. Εδώ είδαμε ένα μικρό δείγμα του πόσο καλά κινήθηκε στην περιοχή και πήρε την χαμένη μπάλα και προσπάθησε να απειλήσει. Δεν είχε όμως την δυνατότητα να βάλει δύναμη στην κεφαλιά του και να απειλήσει τον Κόβακς. Η Νέα Σαλαμίνα θέλει να βγει μπροστά, θα την σταματήσει ο Φραντζίσκιο Κουντέ, θα δώσει πιο πίσω και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Ταλιχμανίδη να αφήνει στον Κουντέ. Ο Κουντέ στηρίζει και τον Ταλιχμανίδη και τον Φραντζί και τον Γκόμες. Αυτό το 3-4-3 του Γιώργου Κωστή κινείται κοντά και στους τρεις συμπαίχτες του, προσπαθώντας να τους ελευθερώσει. Εδώ Σάπινεν θα πέσει λίγο άσχημα με την πλάτη, είναι εντάξει, το πλάγιο είναι για τη Νέα Σαλαμίνα πίσω από το κέντρο που το κερδίζει και με το

0: Πετρέλα θέλει να παίξει γρήγορα, αλλά ο Ολυμπιακός κλέβει, κάνει κίνηση ο Σάπιν, ένα line παλιά. Είναι πολύ μακριά του Πεχλιβάνη από τον center court του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλή έτσι, υγρασία στην Λευκοσία απόψε. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που θα δυσκολεύσει και στην συνέχεια τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Με τη Νέα Σαλαμίνα τώρα και τον Γιούση να είναι
1: στο ανόχος της επιστροφή πάντως στο πρώτο ημίχρονο έγινε το σχετικό διάλειμμα. Θεωρώ ότι θα γίνει και εδώ.
0: Είναι αρκετή υγρασία και εμείς εδώ όταν ανοίξαμε το...
1: Και ακόμα εσείς είσαστε μέσα, έτσι.
0: Ναι, είμαστε μέσα, είναι αυτό από τη στιγμή που ανοίξαμε το παράθυρο, είναι πραγματικά. Φαντάζομαι ότι πράγει πολύ δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές. Φάουλ κερδίζει ο Σάπινεν πίσω από τον χώρο του κέντρου σε ένα σπρόξιμο. Απλά να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος αγωνίζεται με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Είναι πίσω 43-37 στην τρίτη περίοδο. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό για την παρουσία της εκεί στο Μουντομπάσκετ. Πίσω στο παιχνίδι μας 12 λεπτά συμπληρωμένα, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 0-0. Ολυμπιακός από το ξεκίνημα, το είπαμε και πριν, είναι η ομάδα με την πρωτοβουλία, αλλά καμιά από τις δύο ομάδες δεν απείλησε. Μόνο στο 10 με την κεφαγιά του Σάπινεν. Για να δούμε εδώ αυτή την παλιά, δεν είναι offside, τουλάχιστον προσωρινά ένα σούτ μπλοκάρει και δεύτερο σουτ. Τώρα σηκώνεται τη σημαία από τις προσπάθειες του Πρόκοπ. Ήταν διπλή προσπάθεια. Δεν ξέρω πόσο offside ήταν ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Φάνηκε ότι έφυγε πίσω από την άμυνα. Είχε καλύτερες προϋποθέσεις.
1: Πάμε για το corner της Ομόνιας 29.
2: Ένα corner που έχει κερδίσει η Ομόνια 29 Μαΐου στο 50 της αναμέτρησης. Καλοκτημόνος στην κατεύθυνση της Καρφωτή και φαγιά κόλ. Γκολ για την Ομόνια 29 Μαΐου 2-0. Τρομερή εκτέλεση και τρομερή κεφαγιά, δεν κάνω λάθος, ήταν από το Χάνταγια, πιο ψηλά από όλους ο Ελλαδίτης, κάρφωσε τον τερματοφύλακα, τον αντίπορο να αντιδράσει. Ρίχτερ κάνει το 2-0, πάει μπροστά από τον κόσμο της Ομόνιας 29 Μαΐου, κάνει και μια κίνηση, υποκλίνεται στον κόσμο της ομάδας. Φοβερή σέντρα, αν δεν καλάς από τον Καρσία, ήταν στην εκτέλεση του κόρνερ, όπου βρήκε το κεφάλι του Χάντα και πιο ψηλά από όλους ο κεντρικός αμυντικός της Ομόνιας 29 της Μαΐου με μια πραγματικά...
1: Είναι εκπληκτική κεφαλιά, εκπληκτική κεφαλιά πραγματικά.
2: Όντως αυτό που λέμε ήταν την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο άλμα, τρομερή κεφαλιά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Ρίχτερ. Έχει πετύχει δύο εντυπωσιακά δέρματα Σάβα η Ομόνια 29 Μαΐου, και το πρώτο και το δεύτερο είναι από τις περιπτώσεις όπου δεν άφησαν περιθώριο αντέδρασης στον τερματοφύλακα, και στο πρώτο το σουτ του Άμπρεγγιου πάει μπάλα, αλλά και τώρα ήταν τόσο φοβερή κεφαγιά, πήγε με τόση δύναμη, τόσο ωραία και η σέντρα όπου πέτυχε τον Χάνταγια στην καρδιά της περιοχής της Κρασάβα, κάνει το 2-0. Και όπως όλα δείχνουν και βάσει της εικόνας του παιχνιδιού, όλα παίρνουν τον δρόμο τους εδώ στο Αμόχωστος. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε ότι η ομάδα που ήταν πιο έτοιμη για την πρεμιέρα ήταν η Ομόνια 29 της Μαΐου, πατούσε καλύτερα, ήταν η πιο διεκδικητική, έχασε την τεράστια φάση στο 9 με τον Άμπρι, στο 30 αυτή τη φορά ο επιθετικός από την Γουνία δεν... Λάθεψε με το τρομερό σου του πλήρες αρχικά στο δοκάρι, στη συνέχεια κατέληξε πέρα στην γραμμή στα δίχτυα, και τώρα στο 50 στην πρώτη ουσιαστικά φάση στο δεύτερο ημίχρονο, τρομερή κεφαγιά του Χάντα και μετά από εκτέλεση κόρνερ το 2-0 για την Ομόνια 29 της Μαΐου, που πάει να μπει με το, πραγματικά με το δεξί στην πρεμιέρα αυτού του πρωταθλήματος.
1: Είδες ότι αισθανθήκαμε τον κόλπερ Χόταν και διέκοψα τον Λουί για να έρθω κοντά σου.
2: Πες μου ξανά, Σαββάτες, θα άκουσα.
1: Είδες, λέω σου, ότι αισθανθήκαμε τον κόλπερ Χόταν και διέκοψα τον Λουί για να έρθουμε κοντά σου.
2: Όντως, ναι, ναι, για πολλωστή φορά το έχεις αυτό το χάρισμα, είναι αυτό που λέει, μυρίζεσαι έναν γκολ. Πραγματικά, με το που είδες το κόρνερ, ήρθες απευθείας να... Θα δούμε ευθεία στον κοριάδο τώρα και πάλι είναι μπροστά 29 Μαΐου, αφήνει ωραία την μπάλα ο Γκαρσία και ο Σάμπρι, μπάλα δεν πάει όμως ποτέ στον Μωράη.
1: Στη Λευκοσία έχουμε διακοπή, ποιος παίχτης του Ολυμπιακού έχει πρόβλημα?
0: Είναι ο παίχτης με το αριθμό 10, ο Πρόκοπ, αλλά έκανε ένα νόημα, όχι τώρα σήκωσε τον Λόλι, τον Αλέξανδρο Λόλι.
1: Δείχνει ότι δεν θα συνεχίσει, έτσι φαίνεται.
0: Κέφαλο του δεξιού ποδιού. ήταν ο παίχτης που κέρδισε ουσιαστικά και το κορνέρο. Ο Γιώργος Κωστή κάτι λέει εδώ στον τέταρτο βοηθό, τον Μάριο Χριστοφόρου, γιατί δεν του επέτρεψαν να κάνει την αλλαγή. Είναι με 10 παίχτες προσωρινά ο Ολυμπιακός. Τώρα κατηφωνάζει ο Γιώργος Κωστής στους παίχτες του για να επιστρέψουν από το κόρνερ που εκτελέστηκε χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, που με τον Κουντέ και τον Φραντζή θέλουν ξανά να βγουν μπροστά. Θα βγάλει την μπάλα έξω για την αλλαγή, για να γίνει αλλαγή. Τώρα δεν ξέρω, σήκωσε το χέρι ο Φραντζής, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει fair play Νέας Σαλαμίνα, γιατί είναι καθαρά για λόγους τακτικής που βγάζουν την μπάλα ή του Ολυμπιακού. Δεν έχει να κάνει με τραυματία παίχτη που ήταν στο έδαφος, έχει να κάνει γιατί έπαιζαν με 10. Αλλά δεν ξέρω, το σκέφτεται.
1: Εντάξει, άμα το ερμηνεύσεις όμως έτσι.
0: Ναι, όχι,
1: είναι και εδώ fair play, με την έννοια ότι δίνει στην άλλη ομάδα τη δυνατότητα να παίζουμε στα ίσα. 11 με 11.
0: Δεν το έκαναν όπως και να έχει, παίχτε τη Νέα Σαλαμίνα. Αλλά το σκεπτικό, αυτό που λες Σάβα, είναι απολύτως σωστό. Είναι μπροστά με τον Γκράντι.
1: Απλά να πω στο φίλο τον Πάνικ, εκεί στην Πάφο, τον φίλο 635. Όπως το Γιασεμί. Μυρίζουμε τα όπως το Γιασεμί, φίλε. Να σε καλά, Πάνικ. Να σε καλά.
0: Μα δεν είναι η πρώτη φορά, Σάβα. Και πάλι ήμουν εδώ εγώ σε παιχνίδι, είναι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, μετράς τα δεδομένα, βλέπεις την εξέλιξη, αλλά λαμβάνεις υπόψη σου και το τι γίνεται στο άλλο γήπεδο. Αν ήταν τεράστια φάση στο Γιασεμί, δεν θα φεύγαμε να πάμε στο. Αλλά μετράς όλα τα δεδομένα. Λοιπόν, συνεχίζεις.
0: Έτσι είναι τα κομπιούτερ, Σάβα, μετρούν όλα τα δεδομένα. Ο Γιούσης ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα φάουλ που κέρδισε η Νέα Σαλαμίνα, αρκετά μακριά και ελαφρώς αριστερά, μπροστά από τον πάγκο ουσιαστικά της φιλοξενούμενης ομάδας στο Γασιπί. Με το δεξί του πόδι ο Γιούσης θέλει να φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Α, δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ελλαδίτη, αν θα πάει πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι πάει, εκεί που κινούνται οι παίχτες της Νέας Σαλαμίνας, αλλά ο τερματοφύλακας ο Δαλιχμανίδης θα βγει πρώτος στην μπάλα και γρήγορα θα παίξει για τον Ενρίκε. Ο Ενρίκε παρολίγο να κάνει το λάθος, κερδίζει με τη δύναμή του ξανά την μπάλα. Στην πρώτη επαφή ο Λόλης θα δώσει στον Φραντζή. Ο Κάς κάνει μια ωραία ενέργεια γύρω από τον εαυτό του και επιστρέφει την μπάλα σε συμπαίκτη του, στον Φραντζή ήταν. Μεταφέρθηκε από δεξιά αριστερά η μπάλα στον χώρο του κέντρου και ξανά πίσω στον Γκόμες για τον Κουντέ και τον Φραντζή θέλει να ανέβει λίγο ο Ποβέδα να πιέσει. Ο Κουντέ κερδίζει λίγα μέτρα, βρίσκει τον Βρίκη που ήρθε από αριστερά στο κέντρο και επέστρεψε την μπάλα πίσω στον Φραντζή. Θέλει ο Ολυμπιακός να κυκλοφορήσει, Σαλαμίνα κλέβει με τον Γιούση και μια ευκαιρία για τον Ποβέδα. Έρχεται από πίσω για να κλέψει στραβοκλωτσιά τον Γκόμες, δεν του στοιχίζει όμως. Ήταν καλή προϋπόθεση, δεύτερη φορά που ο Ολυμπιακός κάνει κάτι σαν έτσι, λάθος τραγικό που δεν του στοιχίζει, γιατί δεν φτάνει σε παίχτη της Νέας Σαλαμίνας στην μπάλα. Και τώρα οι μαυροπράσινοι είναι μπροστά, πατούν περιοχή και κερδίζουν κόρνερ από την προβολή του Μιχαήλ, εκεί που παρολίγο φάνηκε να κάνουν το λάθος με δυο πάσες. Ο Ολυμπιακός, η δεύτερη από τον ΟΚΑ που έβγαλε τον Γκόμες μπροστά, ήρθε, έκανε την προβολή, ο Κονφέ ήταν τελικά και όχι ο Μιχαήλ. 20 λεπτά στο νέο στάδιο Γασιπί. Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 2-0. Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό που είπαμε έχει την πρωτοβουλία και θέλει να ανοίξει το σκόρ, να δημιουργήσει μια καλή ευκαιρία σε αυτή την προϋπόθεση που έχει με το κόρνερ. Τελέστηκε το κόρνερ, εκεί που ήταν ο Κουντέ, πήγε για το κεφάλι, δεν τα κατάφερε η Νέα Σαλαμίνα. Θα κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στο σημεάκι του κόρνερ. Και όπως έτσι θέλουν να βγουν από την άμυνά τους, όχι τελικά, είναι για τον Ολυμπιακό το πλάγιο. Με τους μαυροπράσινους να είναι μπροστά, θέλει ο Γκόμες να κάνει τη σέντρα, τον κλείνουν, βρίσκει Βρίκη και τώρα Πας, Μπρούνο Πας, επιστρέφει πίσω την μπάλα στον Κουντέ. Όλος ο Ολυμπιακός κάτω από το κέντρο, περιμένει σε χαμηλό μπλοκ. εκεί Νέα Σαλαμίνα. Ενρίκε από δεξιά κλείνει προς το κεντρικό διάδρομο και ελευθερώνει όμορφα τον Γκόμες. Η σέντρα δευτεροδοκάρι και άλλο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τέταρτο στο 22. Πιέζουν οι γηπεδούχοι, προσπαθούν να βρουν μια ευκαιρία, μια φάση για να δούμε αν αυτή η τέταρτη φορά που βρίσκονται στο κόρνερ είναι και η ευκαιρία που θα βρουν. Έχει καλές εκτελέσεις πάντως ο Ολυμπιακός στη μικρή περιοχή όλες. Ακόμη μια καλή εκτέλεση, υπάρχει παίχτης στο έδαφος, επιθετικό φάουλ. Θα σφυρίξει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Ιωάννης Πυρυπίτσης.
1: Πάμε στον Μίλτο να μας δώσει και τις αλλαγές που έχει κάνει.
2: 3-0 για την ομάδα της 29ης Μαΐου και πάλι με τον Άμπρι. Έφυγε πολύ ωραία από αριστερά ο Τιερνή, γύρισε την μπάλα αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο ο επιθετικός από την Γουινέα στην κίνηση το πλασέ 0-3 και στο 59 παίρνουν διαστάσεις τριάμβου. Η νίκη της 29ης Μαΐου, δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει το σκορ, ενώ προηγουμένως είχαμε τριπλή αλλαγή για την ομάδα.
1: Αυτή τη φορά για τις αλλαγές που ήρθα προλάβαμε και το τρίτο γκολ.
2: Όντως. Τριπλή αλλαγή λοιπόν, προσπάθησε να ανακατέψει λίγο την τράμπουλα ο κύριος Τσιγκρίσκι, ο Τσιγκρίσκι είναι επίσημα ο προπονητής. Έβγαλε τους Αγγελί, Κιάκο και Αθανασίου, πέρασε τους Παπαστηλιανού, Παπαφώτη και Κιντιγιά. Ο Παπαστηλιανού είχε μια φάση, πήγε στην περιοχή, έπιασε ένα δυνατό σου την μπάλα.
0: Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Φελίπε, που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και πάλι από αριστερά δημιουργεί ρήγματα ο Ολυμπιακός. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι μετά από απομάκρυνση του Μιχαήλ έφτασε στον Φελίπε από το ύψος της μικρής περιοχής, από τη γωνία της μικρής περιοχής, προσπάθησε να βρει τον γκολ, δεν τα κατάφερε.
1: Έκανε το καθήκον του, έκανε το σιούτ στη γωνιά, αλλά ήταν σωστά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας.
0: Ακριβώς, ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, άλλο ένα κόρνερ, τώρα πάει σε εκτέλεση στο ύψος της μεγάλης περιοχής, το γκολ της χρονιάς στην πρώτη αγωνιστική για τον Ολυμπιακό. Απίστευτο βολέ, φοβερό τελείωμα, ζητάνε φάουλ η της Σαλαμίνας. Είναι ο Πεχλιβάνης που βάζει απίστευτο γκολ. Όσοι θέλουν να βάλουν πιο εντυπωσιακό γκολ στο φετινό πρωτάθλημα θα πρέπει να υπερβάλλουν αυτό. Νομίζω είναι σέντρα.
1: Να δεις και τα τέρματα της Ομόνιας.
0: Είδα το πρώτο, και την κεφαλιά. Και την κεφαλιά, σας άκουσα. Είναι κομπίνα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά αριστερά στην δεξιά γωνία της, με τον Πεχλιβάρη να κάνει ένα κοντρόλ και με half volley να δούμε και τον λόγο που διαμαρτύρονται της Νέας Σαλαμίνας για ένα κράτημα. Διαμαρτύρονται στον παίχτη που διαστικά θα έβγαινε πάνω στον Πεχλιβάνη. Εγώ νομίζω δύσκολα θα να δοθεί τέτοιο φάουλ.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει φάουλ.
0: Είναι μια πτώση εκεί, αλλά είναι καταπληκτικό τον γκολ, οριζόντιο δοκάρι και στην γωνία. Πολύ όμορφος τρόπος μαζί και με τα γκολ της Ομόνιας 29, όπως είπε και ο Σάββας Κοσάρης, για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έκανε μια εντοεπικοινωνία, μια συνεννόηση ο διαιτητής. Ο παίχτης που του έγινε το φάουλ, ο Κιντιγιά, κρατάει το κεφάλι του, δεν το πιστεύει ότι δεν σφυρίχτηκε το φάουλ. Όπως και να έχει, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 1-0, πολύ έπεσε εύκολα θεωρώ. Ο Κιντιγιά 25 λεπτά στο γάσιπι ανοίγει το σκορ με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ολυμπιακό που θέλει να φύγει εδώ μπροστά. Είναι χέρι εδώ, δεν το είδε ο διαιτητής από τον Μιχαήλ. Ο Ολυμπιακός θα ανέβει και η μπαλιά θα φέρει πλάγιο. Όχι, η μπάλα μένει μέσα. Έχει εσωτερικό φάλτσο, μένει μέσα. Ο Φραντζής κυνηγάει και κερδίζει και πατά περιοχή από δεξιά. Έχει επιλογές. Το σούτ του Σάπινεν. Απόκρουση από τον Κόβαξ με φόρα. Εδώ την κλείτωσε την κίτρινη ο Μιχαήλ. Έχασε την μπάλα, έπεσε στο εδάφος, έβαλε το χέρι του. Αλλά έφυγαν σαν επίθεση οι παίχτες του Ολυμπιακού. Για να δούμε εδώ την νέα Σαλαμίνα σε μια μακρινή παλιά έξω από την περιοχή, την οποία θα κατεβάσει ο Ποβέδα, αλλά θα βγει ελαφρώς αριστερά, όπως επιτίθονται οι φιλοξενούμενοι, που έχουν τώρα την μπάλα στην κατοχή τους και μεταφέρουν την δράση δεξιά στον Γερολέμου, που θέλει να συνεργαστεί με τον Γκραντσίρ. Η πάσα στον Γερολέμου είναι στο ένας μέρος.
1: Πάμε για το φάουλ της Κρασάβα.
2: Ευτελείται το φάουλ της Κρασάβα στην αρχή της περιοχής, πιο ψηλά από όλους ο Ντελούκας προσπαθεί να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ωστόσο είναι ποδοσφαιριστής του 29 Μαΐου κάτω στο έδαφος. Τελειώνει η φάση, επιθετικό φάουλ από πλευράς Κρασάβα στο 60. Πρώτο λεπτό θα μετρήσεις, βρισκόμαστε 0-3 μπροστά η Ομόνια με 2 γκολ του Αμπρί και έναν του Χάντακια με κεφαγιά. Πλέον αυτό που απομένει είναι να δούμε πού θα καταλήξει το σκορ, το σημερινό σκορ της Αλαμέτρης. Δεν τύχε θέμα για τον νικητή της Αλαμέτρης, αφού δεν δείχνει σημάδια ανάκαψης η ομάδα του Ύψωνα, όχι τώρα που έχει τρία γκολ, αλλά και από το 1-0. Δεν μας δείχνει η ομάδα η οποία πείθει ότι μπορεί να ανατρέψει το σημερινό παιχνίδι η γηπεδούχος ομάδα. Ετοιμάζεται να επαναφέρει ο τερματοφύλακας της 29 Μαΐου, ο Γραμματικάκης. Ένα μικρό τραυματισμό που είχε ο Άμπρι, επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, σκόρευε των δύο τερμάτων που αφήνει μέχρι στιγμής φοβερές εντυπώσεις. Ο Γάλλος με καταγωγή από τη Γουινέα και διεθνής με τη Γουινέα. Κατεβάζει ο Φιάκας από αριστερά στον Καρσία. Άμπρι, σηκώνεται η μπάλα. Ο Ντελούκας θα απομακρύνει. Ο Πάρτο προσπαθεί να διώξει. Ο Φιάκας κρατάει μπάλα, επιμένει. Περνάει έναν αντίπαλο του από αριστερά. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out για την ομάδα του Ύψωνα, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Πέφτει ποδοσφαιριστής του Ύψωνα στο έδαφος. Κάποιες συμμαχίες πάνω στα νεύρα τους. Οι ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου ομάδας αναγκάζονται πολλές περιπτώσεις να σπρώξουν, να πιέσουν, να πάρουν μπάλα. Νευρικό ήταν περισσότερο και όχι ουσία στις ενέργειες. Μάλιστα τώρα και τρινίζει και δύο ποδοσφαιριστές, ο κύριος Χατζηγεωργίου, τον Άμπρι από πλευράς 29 Μαΐου, από ό,τι διακρίνουμε. Θα δούμε και ποιος από την ομάδα του Ύψωνα έχει δεχτεί την κίτρινη κάρτα.
1: Μέχρι να το δούμε αυτό, πάμε στη Λευκοσία. Η άνεση του σκορ στο αμόχωση επιστροφή μας επιτρέπει να είμαστε περισσότερη ώρα στη Λευκοσία. Έλα, Λουί.
0: 29 λεπτά στο νέο στάδιο Γαζίπη, Ολυμπιακός Σαλαμίνα 1-0. Με την ομάδα του Ολυμπιακού να έχει ανοίξει το σκορ στο 24 και να θέλει να πάει σίγουρα με αυτό το προβάδισμα στα αποδυτήρια, και γιατί όχι να μην βρει και άλλο.
1: Με ένα εκπληκτικό γκολ, λέγεται, για οι φίλοι που μας ακούν τώρα. Ακριβώς, να επιδιώξουν να το δουν. Να το
0: ένα
1: χαρούν.
0: Εκπληκτικό γκολ από τον Πεχλιβάνη που αξίζει σίγουρα να το δείτε, είτε στο διαδίκτυο είτε σε οποιαδήποτε άλλη αφορμή βρείτε στην τηλεόραση. Για να δούμε εδώ τη Νέα Σαλαμίνα που πλέον θέλει να ανέβει και να απειλήσει, γιατί βρίσκεται πίσω στο σκορ. Μια παλιά θα διώξει ο Κουντέ στην καρδιά εκεί της μικρής περιοχής. Η Σαλαμίνα όμως είναι και πάλι μπροστά έξω από την περιοχή και δεξιά τώρα στο κέντρο, και η μεταφορά της μπάλας αριστερά στον Κιντιγιά. Ο Ανίν και ο Κονφέ συνεργάζονται στον χώρο του κέντρου. Θέλει να ανέβει ο Παναγιώτου από δεξιά για να βρει τον Γκραντσίρ. Ο Γκραντσίρ ψάχνει τον Ποβέδα, δεν θα φτάσει εκεί ποτέ η μπάλα, και ο Πάς θα επιστρέψει στον Ταλιχμανίδη, ο οποίος δεν είναι υποπίεση, οπότε θα περιμένει τους συμπαίχτες του να ανοιχτούν στον αγωνιστικό χώρο. Ανεβάζει σίγουρα τώρα μετά και το 1-0 του Ολυμπιακού η Νέα Σαλαμίνα τις γραμμές της στον αγωνιστικό χώρο.
1: Είπε κάτι ο Λούις νωρίτερα, φίλε, 9-13, επειδή ο φίλος 9-13 χαρακτηρίζει το τέρμα του Πεχλιβάνη γκολ της περίοδου. Είπε κάτι ο Λουίς ότι θα χρειαστεί να καταβάλουν πολλή προσπάθεια οι επιθετικοί ή εκείνοι που θα σκοράρουν για να πετύχουν καλύτερο τέρμα από αυτό. Οπότε για την ώρα ναι, θα περιμένουμε όμως αν θα μας έρθει κάτι καλύτερο. Είμαστε μόλις στην πρώτη αγωνιστική ακριβώς.
0: Αλλά ξεκινήσαμε πολύ όμορφα, μακρύνουμε από τα γκολ.
1: Και με τα γκολ στο αμόχωση επιστροφή και με τον γκολ στη Λευκοσία.
0: Και έχουμε 4 γκολ έτσι σχεδόν σε 90 λεπτά, δεν ξέρω, είμαστε 60 κάπου στο αμόχωση, οπότε Είναι αρκετά για ξεκίνημα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τόσο ενθαρρυντικό.
1: Και με το δείγμα που έχουμε μπροστά μας μέχρι τώρα, κερδίζουν εντυπώσεις και η Ομόνια 20 της Νατής Μαΐου και ο Ολυμπιακός.
0: Παίζει πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Και είναι τώρα εδώ με τον Φραντζή που ψάχνει συμπαίχτη και βρίσκει τον Λόρι που πέρασε πριν λίγο στο ματ. Σαν αναγκαστική αλλαγή του Πρόκοπ και πάλι αριστερά η μπάλα στον Γκόμες. Ο Βρίκης ανοίγεται, του δίνει επιλογή και σεντράρει με το δεξί σεντρασούτ. Παρολίγο, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Αν η μπάλα από την παλιά του Βρίκη πήγαινε στην εστία, θα ήταν γκολ. Έχασε την φάση ο Ντάνιελ Κόβακς. Έκανε εκεί την προσπάθειά του για προβολή. Ήταν ο Κάς, δεν βρήκε όμως την μπάλα. Ήταν δυο οι προϋποθέσεις εδώ, ή να βρει την μπάλα ο Κάς ή να πήγαινε μέσα η παλιά.
1: Πάντως ένα έτσι παράξενο στατιστικό στοιχείο το βλέπω επειδή έχω τα παιχνίδια τώρα μπροστά μου. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν πολλοί παίζουν στην πρώτη κατηγορία, αφού μια λείπει η Σαλαμίνα, μια λείπει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση πρωταθλήματος, σε πρώτη φάση πρωταθλήματος, έχει να νικήσει τη Νέα Σαλαμίνα στην έδρα του από το 2012-13. Όταν είχε κερδίσει με 2-1. Από εκεί και πέρα έχουμε 5 παιχνίδια, μια ισοπαλία και 4 παιχνίδια, μια ισοπαλία και 3 νίκες της Σαλαμίνας. Επαναλαμβάνω, στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Γιατί στη δεύτερη είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά που έπεσε, 22-23.
0: Πολλά, πολύ ωραία στοιχεία. 33 λεπτά είμαστε εδώ. 1-0 μπροστά ο Ολυμπιακός με εκπληκτικό γκολ από τον Πεχλιβάνη στο 25. Έχει και την μπάλα η γηπεδούχος ομάδα των Μαυροπρασίνων και θέλει έτσι να χτίσει από πίσω με τον Φελίπε. Να αλλάζει όμορφα παιχνίδι για τον Γκόμες που κάνει καλό κοντρόλ και σχέδιο το overlap του Πεχλιβάνη. Τώρα θα πάρει ο Κάς και θα δώσει ξανά στον Ενρίκη, ο οποίος θα κερδίσει πλάγιο. Ναι μεν προσπαθεί να βγει πιο ψηλά η Σαλαμίνα μετά το 1-0, αλλά ο Ολυμπιακός είναι και πάλι ομάδα που έχει απορροφήσει για ένα δίλεπτο. Είχαμε πάει στο αμόχος στην προσπάθεια της Σαλαμίνας να ανέβει, γιατί δεν έκανε κάτι το ουσιαστικό. Και είναι ξανά η ομάδα που έχει την κατοχή. Βέβαια θα δούμε και ποιες θα είναι κινήσεις από τους πάγκους, από τους προπονητές στο ημίχρονο και πώς θα προσπαθήσει ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας να αλλάξει τα δεδομένα. Η μπάλα είναι πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα, λίγο κάτω από το κέντρο και αριστερά. Τώρα θέλει να βγει μπροστά, θα κλέψουν ξανά οι γηπεδούχοι και θα κλέψει και πάλι η Σαλαμίνα, αλλά με φάουλ, λέει ο διαιτητής. Και η μπάλα πάει πίσω στον Κουντέ, ο οποίος θα παίξει για τον σκόρερ τον Πεχλιβάνη. Αριστερά η μπάλα Βρίκης και Πεχλιβάνης και Ενρίκε, εκεί η τριάδα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ήταν το πέμπτο κόρνερ του Ολυμπιακού από το οποίο βγήκε η φάση του γκολ του.
1: Δεν είχα παρακολουθήσει σε κανένα παιχνίδι τη Νέα Σαλαμίνα, διάβαζα όμως τις κριτικές που γινόντουσαν και την περίμενα καλύτερη.
0: Ναι,
1: να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια.
0: Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο προπονητής. Ο Ολυμπιακός είναι ξανά μπροστά. Βρίκης κεφαλιά πάσα πήγε να βγάλει στον ο Κα, αν και ήταν σε πλεονεκτική θέση και μπορούσε εκεί να πάει για την εστία. Πήγε να κάνει ωραία συνεργασία εκεί, δεν του βγήκε η πάσα. Στο 35 το συμπληρώσαμε τώρα. 1-0 ο Ολυμπιακός με γκολ, εκπληκτικό γκολ από τον Πεχλιβάνη. Ψάχνει τον Γιούσιο Κόβακς, δεν θα τον βρει.
1: Ήταν καλή στιγμή αυτή για την Κρασαβά, Μίλτο.
2: Όντως, μια σέντρα από αριστερά, μια κεφαγιά του Νταγκράτσα. Αν έβρισκε εστία, μπορούσε να βάζει δύσκολα στο γραμματικάκι. Ωστόσο, η μπάλα πέρασε 2-3 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του Ελλαδίτη.
1: Εν την ήβρε καλά, εν την ήβρε με την κεφαλιά του, με τον ώμο του που την ήβρε. Ενώ θα μπορούσε να την έβρισκε με το κεφάλι και να σκοράρει.
2: Ναι, όντως κάπως περίεργα βρήκε την μπάλα.
0: Για να δούμε το Σαλαμίνα με τον Γιούσης στην περιοχή. Πρώτη τελική και κόρνερ. Ζητά χέρι ο Γιούσης, διαμαρτύρεται. Θα τη δούμε τη φάση. Ήρθε από αριστερά. Πάτησε περιοχή. Έφερε την μπάλα στο δεξί πόδι. Και εκτέλεσε με πολύ δύναμη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια περίπτωση χεριού. Κόρνερ είναι που πάει να το εκτελέσει ο ίδιος ο Γιούσης. Πρώτο κόρνερ για τη Νέα Σαλαμίνα. Την πρώτη ουσιαστικά φορά που πατά περιοχή και απειλεί με έναν από τους πιο επικίνδυνους παίχτες της, τον Χρήστο Γιούση, ο οποίος πέρασε και από την Άχνα στο πρωτάθλημά μας, αλλά και από την Καρμιώτισσα. Εκτελεί ο Γιούση δεύτερο δοκάρι, ο Ποβέδα πήρε πρώτη κεφαλιά, νομίζω είναι και πάλι κόρνερ, για να δούμε τον διαιτή, όχι, δίνει out, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρη περίπτωση κόρνερ. Πάνε να διαμαρτυρηθούν οι παίχτες της Σαλαμίνας. Ο διαιτητής τους διώχνει. Έχω την εντύπωση από το κεφάλι του παιχνιδιού, αλλά η φάση τελείωσε. Το παιχνίδι ξανάρχισε και ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή με τον αρχηγό του, τον Ενρίκε.
1: Κάνει πρώτος την κεφαλιά ο παίχτης της Νέας Σαλαμίνας και χτυπά στο κεφάλι του παίχτη του Ολυμπιακού.
0: Του παιχνιδιού, ναι. Ήταν corner. Διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι παίχτες της Σαλαμίνας, αλλά είναι από αυτές τις φάσεις που.
1: Πάντως τη διαμαρτυρία του Γιούση δεν είχε υποβαθρό, δεν είχε κανένα δικαιολογικό.
0: Ήταν τα χέρια πίσω από την πλάτη. Και γύρισε μάλιστα το κορμί του ο ποδοσφαιριστής, δεν είχε καμία περίπτωση χεριού. Ο Κάς που είναι πολύ καλό.
1: Μεγάλη ευκαιρία για την Κρασάβα να μας πει ο Μίλτος.
2: Ένα δοκάρι με τον Παπαστηλιανού, η καλύτερη στιγμή.
0: Τέταρτη για τη Νέα Σαλαμίνα, 1-1 με τον Γκράντσιρ. Χάσει και κάπως η άμυνα του Ολυμπιακού και ο Γιούσης έψαξε τον Ποβέδα. Ο Ποβέδα με τη μία βρήκε Γκράντσιρ, αυτός βγήκε φάτσα με τον τερματοφύλακα τον Ταλιχμανίδη και η Σαλαμίνα ισοφάρισε στο 38. Ολυμπιακός Λευκωσίας 1, Σαλαμίνα 1. Ωραίο παιχνίδι στο Γασιπί με την Σαλαμίνα να αντιδράει και να δικαιώνεται στο 38. Ήταν ένα τακουνάκι του ΟΚΑ κάτω και δεξιά από τον χώρο του κέντρου, χάθηκε η μπάλα και στη συνέχεια η Νέα Σαλαμίνα στην πρώτη φάση της στον στόχο ανοίγει λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα. 1-1 λοιπόν, σας διέκοψα Σάβα.
1: Όχι, καλά έκαμε και μας διέκοψες. Και το γεγονός ότι έδωσα νωρίτερα την προϊστορία για από πότε έχει να χάσει η Νέα Σαλαμίνα στην Λευκωσία, ενδεχομένως να παίξει και τον ρόλο του. Είπαν τους το, μες τα σφύριζαν τους το.
0: Ειδοποίησες. Είναι όμως και αυτό που είπες. Είπες ότι την περίμενες καλύτερη. Ήταν ωραίος ο τρόπος που ξεδιπλώθηκε εδώ και βρήκε τον κόλ.
1: Μακάρι να τη δούμε ακόμα καλύτερη στη συνέχεια. Αυτό θέλουμε για όλες τις ομάδες μας, πραγματικά.
0: Εδώ ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά. Οι φίλοι της Σαλαμίκνας μπήκαν στο παιχνίδι και πάλι. Είχαν παγώσει λίγο με το 1-0 του Ολυμπιακού και τώρα θέλουν να βγουν και πάλι μπροστά με τον Ποβέδα, αλλά ελέγχει την μπάλα ο Κουντέ. Πήγαμε για ένα δοκάρι Σαββατού της Ένωσης Νέων Ήψων.
1: Ναι. Να ολοκληρώσει ο Μίλτος, γιατί και τώρα είχε ένα καλό σούτ η Κρασάβα.
2: Ανέβηκε λίγο η Κρασάβα τελευταία λεπτά με την αλλαγή, ένας από τις αλλαγές όπως είπαμε κυντικιά.
1: Νομίζω χαλάρωσε και λίγο η Ομόνια, διότι θεωρεί ότι κρίθηκε το παιχνίδι.
2: Ναι, ο Παπαστηλιανού έδωξε νέα πνοή, ήταν αυτός που έδωσε τεράστια ευκαιρία στο 75 με το ατομική ενέργεια. Το σούτ του χτύπησε στο εσωτερικό δοκάρι, άλλο ένα σούτ του Μπάρτο πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του δερματοφύλακα του Γραμματικάκη. Δείχνει κάποια στιγμή ανάκαψης η Κρασάβα, αλλά στο έχω την εντύπωση περισσότερο νιώθει πιο άνετα 29 Μαΐου με το 3-0 το υπέρτη σκορ. Να σημειώσουμε τώρα που άκουσα το σκορ της Σαλαμίνας στον Γκράντσιρ, μια υποσημείωση για αυτό τον παίχτη, γιατί άκουσα πολύ καλά λόγια. Έχω την εντύπωση ότι ήρθε στην Κύπρο γιατί δεν είχε ομάδα, αν είτε ήρθε από το Σαουδική Αραβία, κάτι έτσι.
0: Σάπινε το πλασέ, κόρνερ, σηκώνεται τη σημαία, είναι offside. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία, αν δεν ήταν offside το centerfort του Ολυμπιακού. Ωραία πάσα από τον Βρίκη, νομίζω άργησε ένα κλικ και βγήκε offside το centerfort του Ολυμπιακού, που έτσι για κιόλας δεν τελείωσε την φάση αφού απέκρουσε ο Κόβαξ. Ναι, Μίλτος, σε διέκοψα κάτι για τον Γκράντσιρ.
2: Ναι, να προσέξουμε, Λούι, έλεγα για αυτόν τον παίχτη, τον Γκράντσιρ που έκανε τον γκολ. Τον είχα παρακολουθήσει στο φιλικό με τον Απόλλωνα εδώ. Είναι ένας τρομερός παίχτης, αλτιγότατος από πλάγια. Τριπλαδόρος, έχω δει πολύ καλά στοιχεία και το βιογραφικό του, είχε μάλιστα πάει κάποια στιγμή μεταγραφή στη Γαλλία 8-9 εκατομμύρια. Αξίζει λίγη ιδιαίτερης προσοχής, θα τον παρακολουθούμε φέτος να δούμε τι, αν όντως οι συστάσεις που το συνοδεύουν είναι τόσο εντυπωσιακές όσο έχουν πει.
1: Πάντως ο φίλος 888, ο οποίος είναι φίλος της Ανόρθωσης, είδε τη Σαλαμίνα στο φιλικό με την Ανόρθωση. Μου φαίνεται πολύ δυνατή φέτος, λέει. Μακάρι οι ομάδες του Βαροσιού να τα πάνε καλά φέτος, ιδιαίτερα η Ανόρθωσή μας. Και μου δίνεις αφορμή, φίλε 888, να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή ένα περιστατικό το οποίο στεναχώρησε πολύ και το φίλο τον Μιχαλάκη, τον Στεργίδη της Ανόρθωσης, που προσπαθεί να στείλει κάποια όμορφα μηνύματα με τα πανό που ξοδιάζει για ένα σωρό λεφτά ο Μιχαλάκης ο Στεργίδης για να προβάλλει την Αμόχωστο, να προβάλλει την Ανόρθωση, να προβάλλει και τη Σαλαμίνα με ένα πανό που είχε πάνω Αμόχωστο. Ανόρθωση Σαλαμίνα και πήγαν κάποιοι ανόητοι και έσβησαν το η Σαλαμίνα από πάνω να φαίνεται μόνο η Ανόρθωση και στεναχώρησε πολύ τον Μιχαλάκη τον Στεργίδη και θυμήθηκα το πρώτο ρεπορτά αφιέρωμα που είχα κάνει στα προσφυγικά σωματεία το 1989 στο ΡΙΚ, στην τηλεόραση του ΡΙΚ και είχα πει μια φράση που έμεινε και την χρησιμοποιώ πάντα όταν αναφέρομαι στα σωματεία της Αμοχώστου ότι Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα, στάλες από την ίδια βρύση. Την Αμόχωστο. Ας το χωνέψουν αυτό όλοι. Η Αμόχωστος εκφράζεται.
0: Κάτω και πάλι ο Γκράντσιρ. Το κοντρόλ του δεν είναι ιδανικό, αλλά βγαίνει μπροστά και βρίσκει Γιούση 2-1 η Σαλαμίνα. Ανατροπή φοβερή από τη Νέα Σαλαμίνα με τον Χρήστο Γιούση να σκοράρει και να κάνει το 1-2. Ο Γκράντσιρ ήταν αυτός που έφυγε και πάλι πίσω από την άμυνα. Ολιγορία στην άμυνα του Ολυμπιακού και η Σαλαμίνα που μέχρι και το 35 δεν είχε κάτι να παρουσιάσει στο παιχνίδι. Κάνει εξαιρετικό κλείσιμο πρώτου ημιχρόνου και στο 43 είναι μπροστά στο σκορ με 1-2. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Γιούση δεν χρειάζεται συστάσεις, τα είπαμε και πριν για το πέρασμά του. Από τα κυπριακά γήπεδα ο Γιώργος Κωστής σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος σε αντίθεση με τον...
1: Και επιστρέφουμε στην προϊστορία όπως την έδωσα πριν από λίγο. Ναι μεν παίζει ποδοσφαιρό αλλά πάντα κάτι θέλει να πει.
0: Ακριβώς. Και είναι αλήθεια ότι
1: πρέπει να την προσέχουν. Πρέπει να την προσέχουν.
0: Δεν φαινόταν ότι θα κλείναμε έτσι το ημίχρονο. Είναι και πάλι εκπληκτική πάσα του Γκράντσιρ γιατί βλέπει δεξιά. Δεν είδε καν το Γιούση. Τώρα που βλέπω και την επαναληπτική προβολή, δεν γύρισε καν το κεφάλι. Ο Γκράντσιρ να δει.
1: Και οι αμυντικοί του Ολυμπιακού περιμένουν με τον τρόπο που στέκει ο παίχτης ότι θα περάσει απέναντι την μπάλα. Ενώ την περνά στο αριστερά του.
0: Να πούμε ότι θα λεχτεί η φάση για την παλιά στον Γκράντσιρ. Δεν είχα την ευκαιρία έτσι να το δω. Μικρή αναμονή. Εκείνη που ελέγχεται. Βάζει το σφυρί στο στόμα του διαιτητή και δίνει γκολ. 1-2. Και για να δούμε τώρα αν έχει αντίδραση ο Ολυμπιακός. Ένα λεπτό πριν πάμε στο ημίχρονο. Λογικά θα έχουμε 2 λεπτά καθυστέρηση. Θεωρώ θα την έχουμε γιατί είχαμε και τον τραυματισμό, την αναγκαστική αλλαγή του Πρόκοπ. Είχαμε και δύο γκολ που περιμέναμε μια επιβεβαίωση από το VAR. Οπότε θα δούμε τώρα αν ο Μάριος Χριστοφόρου δώσει 2 ή 1 λεπτά στο παιχνίδι. 3 λεπτά. Ο έξτρα χρόνος στο Γασιπί. Με τον ΠΑΣ ο Ολυμπιακός είναι μπροστά, ανέβασε αρκετούς παίχτες και θέλει να σεντράρει εδώ, ελέγχει τη φάση ο Κόβακ και μια έτσι πολύ επιθετική τριάδα, ωραία τριάδα τουλάχιστον βλέπουμε πως έχει Νέα Σαλαμίνα και με τον Γκράντσιρ και με τον Γιούση και τον Ποβέδα. Νομίζω θα δούμε ωραία πράγματα από αυτή την τριάδα, κυρίως στις φορές που θα βρίσκουν χώρο να επιτεθούν. τρία γκολ στο Αμόχωστος, τρία γκολ και στο Γάσιπι στην πρεμιέρα του Παγκυπρίου πρωταθλήματος. Τα πρώτα παιχνίδια του Παγκυπρίου πρωταθλήματος συμπληρώσαμε το πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου, άλλα δύο με την ομάδα της, του Ολυμπιακού τώρα να έχει την μπάλα και τον πας να συνεργάζεται, λάθος πάσα από τον Βρίκη στον Ενρίκε, έβγαινε πολύ καλά το, το παιχνίδι μέχρι στιγμής στον Βρίκη και στον Ενρίκε, τα δύο γκολ τους ο Σαλαμίνας έχουν παγώσει και λίγο τον αριθμό του Ολυμπιακού και έχουν φέρει έτσι απογοήτευση και στον πάγκο. Θα προσπαθήσει σίγουρα
1: και θα τολμήσω να πω λίγο ότι εγκαλύτερον το ξεκίνημα του πρωταθλήματος από όσο το περιμέναμε.
0: Ναι,
1: με βάση το τι έχουμε δει μέχρι τώρα και στα δύο
0: και
1: παιχνίδια.
0: Και τα παιχνίδια που είχαμε δεν υπήρχε το πολύ μεγάλο έτσι αν θέλει ντέρπι σήμερα, αλλά φαίνεται πως θα έχουμε έτσι ωραίες ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα, έχουν δημιουργηθεί καλά σύνολα. Η ευχή μας όλων είναι να αντέξουν στον χρόνο ενός μεγάλου πρωταθλήματος και να δούμε έτσι πολύ ωραία παιχνίδια όπως τα δύο πρώτα που βλέπουμε στην πρεμιέρα. Ο Βρίκης κάνει την ισορροπία του λίγο από το, πίσω από το κέντρο, ελευθερώνεται όμως και βρίσκει τον Λόλι, ο Λόλις δεξιά θα στείλει την μπάλα στον Φελίπε και θα του δώσει ξανά στήριγμα. Ο Φραντζής βοήθησε τον Πας και ο Πας πίσω η μπάλα στον Ενρίκε, κάνει κίνηση ο Βρίκης, δεν θα τον προτιμήσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού που έχει ξανά την μπάλα στα πόδια ο Ενρίκε. Τώρα για τον Πας που είναι έξω από την περιοχή, δεξιά φτάνει μπάλα στον Φελίπε που σεντράρει για το κεφάλι του Λόλι και ο Κόβαξ σε ετοιμότητα θα πάρει την μπάλα και θα κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορεί για να στείλει τις δύο ομάδες ο διαιτητής στα αποδυτήρια. Ακούτε τους φίλους της Σαλαμίνας, 1-2, άνοιξε το σκορ με εκπληκτικό γκολ στο 24 προς 25, στο 24 μας το δίνουν ο Πεχλιβάνης για να ισοφαρίσει το 38 ο Γκράντσερ και να κάνει ο Γιούσης το 1-2 στο 43. Όμορφο παιχνίδι στο Γάσιπι, περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση και θα απαντήσει στη Νέα Σαλαμίνα Ολυμπιακός στην συνέχεια.
1: Λούι μου, σε ευχαριστώ, πάρα τις ανάσες σου, πάμε στο Μίλτο για την ολοκλήρωση του πρώτου παιχνιδιού της ημέρας στο Αμόχωστος Επιστροφή. Μίλτο.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε από το Αμόχωστος Επιστροφή. Το παιχνίδι, η ολοκλήρωση του παιχνιδιού έχει γίνει στην ουσία από το 60 λεπτό και με το τρίτο γκολ που πέτυχε η Ομόνια 29 Μαΐου. Από το σημείο και εκείνο και μετά δεν τίθεται σε αμφιβολία για το ποια ομάδα θα πάρει την νίκη. Ήταν τόση έκταση του σκορ και η εμφάνιση των δύο ομάδων που δεν επιθέτει σε κανένα σημείο ότι μπορούσε να αντιδράσει η ομάδα της Κρασάβα, που είχε δύο καλές στιγμές, ένα σούτ στο δοκάρι από τον Παπαστηριανού και άλλο ένα φάουλ του Μπάρτου πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι του γραμματικά και τίποτα άλλο ιδιαίτερο. Από πλευράς 29 Μαΐου μάλιστα ο προπονητής της για να προφυλάξει και τον σκόρερ και κορυφαίο παιχνίδι του σημερινού παιχνιδιού τον Αμπρί, τον είχε αποσύρει γιατί ήταν και κυτρινισμένος 5 λεπτά στην ουσία μετά το τρίτο γκολ. Και από εκεί και μετά κάνει μια διαχείριση, ας το πούμε, η ομάδα της 29ης Μαΐου που είναι μπροστά στο σκορ. Πρέπει να έχει και δύο ποδοσφαιριστές με κράμπες τώρα κάτω στο έδαφος. Αυτό κάνει και βγάζουν την μπάλα εκτός για να παρασχεθούν, ας πούμε, οι μήνυ πρώτες βοήθειες τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας. Άλλες δύο αλλαγές προχωρήσε ο προπονητής της, ολοκλήρωσε βασικά τις αλλαγές του ο κύριος Τσιγκρίσκι, απέσυρε τους Κεϊτά και Πάρτο στη θέση τους, η Μελιτσένκο και Νταβιτιάν, να πάρουν λογικά πια λεπτά συμμετοχής οι νεαροί. Από πλευράς Ομόνιας 29 Μαΐου μόλις τις τρεις αλλαγές, ο Αντωνίου που αντικατέστησε τον Άπρη, ο Φερνάντες και Τσουκαλάς πήραν τις θέσεις των Καρσία και Μωράης. Τώρα ετοιμάζει άλλη μια αλλαγή ο κύριος Φατσομπούης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα κάνει ένα εντυπωσιακό τεπούτο με την Ομόνια 29 Μαΐου στην πρώτη κατηγορία. Έχω την εντύπωση ότι στο προηγούμενο πέρασμα της η Ομόνια 29 Μαΐου είχε περάσει ένας γύρος για να πετύχει νίκη. Τώρα το πετυχαίνει μόλις το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα όπως βλέπω και το πρόγραμμα, η επόμενη αγωνιστική αγωνιστική. Είναι πάλι, φέρνει πάλι τις δύο ομάδες σε εξάπων τους παιχνίδια. Η Ομόνια Κωνσταντίνα Μαρίου θα υποδεχτεί την Καρνιώτισσα στο γήπεδο της που χρησιμοποιεί ως έδρα στην Περιστερώνα, και ο Ύψωνας θα ταξιδέψει εδώ στο αρένα για να αντιμετωπίσει την Ομόνια Ραδίπου ως φιλοξενούμενος. Άρα αντιλαμβάνεστε, η αρχή πολλές φορές μπορεί να πει και πολλά, μπορεί να μην πει και τίποτα, αλλά είναι διαφορετικό να ξεκινάς, ας πούμε, με δύο νίκες στην αρχή, σε παιχνίδια τα οποία είναι με ομάδες με τους ίδιους στόχους, και διαφορετικό να ξεκινάς με δύο ήττες. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το σημερινό τρίποντο, ειδικά για την ομάδα της 29ης Μαΐου, που θα ολοκληρώσει τώρα τις δύο αλλαγές. Από ό,τι βλέπω, Μπέτης Ανδρέου, Χέντρι Ανδρέου, η μία από τις δύο αλλαγές. Και η άλλη είναι ο Αλέξανδρος Καϊάφας, θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός θα περάσουν ο Πατήχης και ο δεύτερος ποδοσφαιριστής, ο οποίος περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για την Ομόνια 29ης Μαΐου. Δεν μας έχουν δείξει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής, είναι με αριθμό 20 ο Φιάκας. Φιάκας λοιπόν, εκτός όπως και ο Πατήχης, στις θέσεις τους η Καϊάφας και Μπέτης Ανδρέου. Όλα αυτά στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τρίποντο, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει και πολύ σημαντικό η Ομόνια 29 Μαΐου σε αυτή την επαναφορά της στην πρώτη κατηγορία. Πίσω η μπάλα λοιπόν στο γραμματικάκι, όπου ετοιμάζεται να γεμίσει. Όλα έχουν πάρουν το δρόμο τους και οι δύο ομάδες με το βλέμμα στο επόμενο παιχνίδι. Και έτοιμοι, όπως έχουμε πει, φάνηκε 29 Μαΐου, έτοιμοι και στο τέσσερις γραμμές του γηπέδου, έτοιμοι για την κερκίδα αυτή τη φορά. Εντυπωσιακός ο κόσμος τους. Αυτό που θέλουμε να βλέπουμε από τα γήπεδα, έχουν δώσει από το, όχι από το πρώτο λεπτό, από πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, ένα ιδιαίτερο μπαλμόν. Πρέπει να είναι πέραν το χίλιο.

0: Παπα Φώτη, φάνηκε ιδιαίτερα ο Κύπριος αμέσως τον Μελιτσέγκο σε ατομικές ενέργειες και πάλι Παπα Φώτης γεμίζει αριστερά εκεί που είναι ο Παπαστηλιανού στον Ταγκράτσα, περνάει πολύ ωραία Αντελούκας, φάουλ για την Ομόνια, για την Κρασάβα εν ύψωνα. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής της Ομόνιας 29 Μαΐου αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει.
1: Δεν άλλαξε κάτι στη διαδικασία έκδοσης κάρτας ΦΥΡΙ 449. Θεωρώ ότι όσοι φίλοι της Ομόνιας 29 είναι στο γήπεδο έχουν βγάλει κάρτα φιλάθλου.
0: Ακριβώς. Απλά λέμε ότι στην προηγούμενη της παρουσία νομίζω ότι δεν είχα βγάλει πριν αρχή των περιπτώσεων. Αγωνιζόταν συνήθως μεταξύ συγγενών και φίλων. Πλέον έχει και τον κόσμο στο πλευρό της. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο πλεονέκτημα αυτό για την Ομόνια 29 της Μαΐου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε έχει να γίνει η επόμενη εβδομάδα στο δικό της γήπεδο, όταν σήμερα έχει πέραν των 1200-1300 φίλων, όσον κόσμο θα περιμένουν και μετά από αυτήν την εντυπωσιακή νίκη. Λοιπόν, θυμίζουμε τα γκολ. Αμπλή με έναν τρομερό σουτ στο 29ο λεπτό. Αρχικά μπάλα στο δοκάρι. Ακολούθως πέρασε τη γραμμή. Με τη βοήθεια του ΒΑΡ κατακυρώθηκε τον γκολ υπέρ της 29ης Μαΐου. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εντυπωσιακά στην πρώτη ουσιαστικά ενέργεια. Εκτέλεση κόρνερ. Εντυπωσιακή κεφαλιά του Χάντα Κιαγιά το 2-0. Και 10 λεπτά αργότερα, μία κόντρα από τα πλάγια, ο Τέρνης σέρβιρε στον Αμπρί με προβολή. Αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το τελικό σκορ, από ότι όλα δείχνουν το 0-3. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Ομόνια 29 Μαΐου στο φετινό πρωτάθλημα. Τριπλό σύριγμα λοιπόν. Θα κατευθυνθούν στον κόσμο τους να το πανηγυρίσουν μαζί, όπως έχουμε πει, την επόμενη αγωνιστική και πάλι εξάποντα παιχνίδια. Η Ομόνια 29 Μαΐου θα υποδεχτεί την Καρνιώτισσα. Ο Ύψωνας θα αγωνιστεί με την Ομόνια Ραδίπου στην ΑΕΚ Αρένα ως φιλοξενούμενος. Αυτά, Σάβα, φίλες και φίλοι.
1: Λουί, μου σε ευχαριστώ. Μίρτο, μου σε ευχαριστώ. Εξαιρετική δουλειά όπως πάντα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ Παρασκευής να έχεις. Καλό ξημέρωμα του Σαββάτου. Θα μεταφέρουμε εμείς τον απόϊχο από το στούντιο.
0: Θα τα πούμε και αύριο.
1: Θα τα πούμε και αύριο πρωί στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός.
0: Καλή συνέχεια, Σάββα, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Μίλτο μου, να είσαι καλά. Τρέχουμε και εμείς να πούμε ότι χάνει η Ελλάδα 82-76, τέταρτο δεκάλεπτο. Πάμε στο διάλειμμα μας, Κωνσταντίνε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Σχολείο, οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Δεν μου ευκαλάμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
7: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
6: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε με στην Ιωάννου Tools.

0: Ιωάννου Τουλ Σάιπρους 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας Πάμε Γήπεδο. Να χαιρετήσω και τον φίλο 104. Οι φίλοι της Ομόνιας 21 Μαΐου, φίλοι 104, δεν πήγαιναν ούτε πέρσι στα παιχνίδια της ομάδας τους. Δεν ήταν μόνο όταν ανήκαν στην άλλη Ομόνια, την πραγματική Ομόνια όπως λες εσύ, και ούτε είναι θέμα κολοτούμπας. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι είναι θέμα ευθυγράμμισης με την κοινή λογική. Ακολουθάς τη διαδικασία που εφαρμόζεται για όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων, για να είσαι κοντά στην ομάδα σου και να την στηρίξεις. Νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό έχει επικρατήσει και στους φίλους της Ομόνιας 29 Μαΐου. Και πάμε εκεί, πάμε στο αμόχωρο της επιστροφή για τις πρώτες δηλώσεις από πλευράς των νικητών.
8: Performance with two goals. Yes, I'm happy for the team. I prepared good this game, but today is good days for the team, not about for me. It's good for me also, but before it's the team. But today it's good days. I enjoy after with my team, but continue to work every day. Next week it's new game. I hope next week win again.
9: Μετράει η ομάδα. Σίγουρα είμαι χαρούμενος που πετύχα δύο γκολ, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Προετοιμαστήκαμε καλά, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Αλλά θα κοιτάξουμε και τη συνέχεια. Of course, it was very special for you to score two goals at the first division, first game of the first division. Do you have a specific goal in your mind about a number, let's say?
8: No, I don't have. Just when I wake up before the game every day, just I want to help team and after try to score, but the first is to help the team and the rest come alone.
9: You prefer to play as a striker or also you can play as a winger?
8: For me, I don't care. If I help the team, no problem.
9: Thank you very much. Best of luck. Thank you very much. Λοιπόν, είπε ότι το ρωτήσαμε αν έχει ένα ρυθμό, συγκεκριμένο ρυθμό για να σκοράρει τη φετινή σεζόν. Είπε ότι όχι, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Απλά εγώ θέλω να βοηθάω την ομάδα. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Και αν πρώτη μέρα αγωνίζεται ως επιθετικός που αγωνίστηκε σήμερα ο Σέντεφορ παρά ως Winker, είπε το ίδιο πράγμα, ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορώ να αγωνιστώ και στις δύο θέσεις. Φτάνει εκεί που θέλει η ομάδα. Λοιπόν,
7: αυτά από τον Άμπριο, ωραίος, πραγματικά ωραίος ο Άμπριος, σκόρευτο 2 από τα 3 τέρματα της Ομόνιας 29 Μαΐου. Να το ψάξουμε, φίλε, 244, δεν χωρά 1.300 άτομα, η κερκίδα της όπου βρισκόντουσαν οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας. Πάμε και στον Παπαστηλιανού της Ένωσης Νέων Ύψωνα.
10: Είμαστε απογοητευμένοι και εντάξει, πλέμουμε το επόμενο παιχνίδι.
9: Είναι πολλά τα νέα πρόσωπα στην ομάδα σας, 14, είχατε 5 προβλήματα, 5 απουσίες σήμερα. Θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Είναι μια παράμετρο στην οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Χρειάζεστε χρόνο αυτό. Νιώθετε και αν περιμένεις ότι θα γίνετε καλύτερη χρόνο με το χρόνο.
10: Ναι, εντάξει, σίγουρα είχαμε λήψη σήμερα. Αλλά εντάξει, είμαστε καινούργια ομάδα, καινούργιο team staff. Θέλει και το χρόνο τους. Και εντάξει, θα συνεχίσουμε το κεφάλι μας κάτω και θα προσπαθήσουμε.
9: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
10: Ευχαριστώ.
7: Ακόμα είναι η πρώτη αγωνιστική Βαστηριανού, μην φοβάσαι. Υπάρχει δρόμος για να αλλάξουν τα δεδομένα και για τη δικιά σου την ομάδα. Πάμε στον Λουί τον Νικολάου. Λουί μου, συγχαιρετώ.
11: Καλησπέρα και πάλι θα βάγει.
7: Έχασε 82-76 Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό?
11: Αποκλείεται από το παγκόσμιο κύπελλο, από το μοντον μπάσκετ.
7: Είναι τραγικό τούτο για την Ελλάδα?
11: Είναι τραγικό, Σάβα, γιατί αφέθηκαν. Προηγούμενο παράθυρο δεν πήγε κανείς σχεδόν από τους παίχτες της Ευρωλίγκας και του NBA, άφησαν την εθνική μόνη της. Έχει ευθύνες και η Ομοσπονδία, έχουν όλοι ευθύνες και ο τεχνικός, ο Σπανούλης και όλοι. Είναι δύσκολη πολύ μέρα για το ελληνικό μπάσκετ.
7: Κλασικοί Έλληνες, έτσι.
11: Και ξέρεις να σου πω, επειδή λένε τώρα για το Γιάννη ότι πρέπει να πληρωθεί μια ασφάλεια για να παίξει κτλ. Για μένα δεν υπάρχουν σε αυτά. Όλοι οι παίχτες πήγαν και παίξαν σε αυτά τα παράθυρα. Και φιλικά πήγαν και παίξαν οι NBAers, οι μεγάλοι παίχτες. Τους θεωρώ όλους αδικαιολόγητους, αλλά πρέπει να τα βρουν μόνοι τους.
7: Άντε, ας σε διακόψω, γιατί είναι έτοιμος ο Φάτζιο Πουίς να τον ακούσουμε. Τραγικός ο ήχος.
9: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
7: Το πιθανότερο δεν ανοίξαν τα μικρόφωνα, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στον Λουί μέχρι να επανέλθει να επιληθεί το πρόβλημα.
11: Επιστρέψαμε στο ACB, ξεκίνησε και το παιχνίδι εδώ και μερικά δευτερόλεπτα χωρίς αλλαγές ξεκίνησε ο αγώνας μας. Υπάρχει μια αναγκαστική αλλαγή που έχει γίνει πολύ νωρίς στο 17, μπήκε ο Λόλης.
7: Γιατί να ακούω εγώ?
11: Με ακούς, Σαββά?
7: Έλα, σε ακούω, ναι. Προσπαθούσα να ακούσω αν έχει διορθωθεί το πρόβλημα, γι' αυτό απολογούμε.
11: Ναι. Όχι, δεν έχει θέμα, απλά ήταν για να μην υπάρχει όρεξη. Ένα λεπτό λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, 1-2 μπροστά η Σαλαμίνα με ανάγκη.
7: Πάμε τώρα, έχει διορθωθεί το πρόβλημα.
12: Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, 7-8 εβδομάδες για αυτό το παιχνίδι. Το περιμένουμε πώς και πώς. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι, το περιμένουμε πώς και πώς να το κερδίσουμε. Ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε καλά τη χρονιά. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για τη μαζική παρουσία και τη στήριξη. Δεν μας είδε ακόμα φέτος, για πρώτη φορά μας είδε σήμερα και πιστεύω ότι τους κάνουμε ένα ωραίο δώρο για να πιστεύουν και εμείς παραπάνω στην ομάδα και η ίδια ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό φέτος. Ευχαριστώ.
7: Αυτά από τον κύριο Φάτζιο Μπούις. Συνεχίζεις, Λουί μου, μέχρι να έχουμε και τον προπονητή της Κρασάβα.
11: Έχουμε και τον πρώτο δυνατό φάουλ στο παιχνίδι μας εδώ, στο 55 ο Ενρίκε. Δέχτηκε απλά παρατήρηση, δεν έγινε κάτι περισσότερο, δεν έδωσε κάτι άλλο ο διαιτητής. Και τώρα έχουμε το φάουλ, το οποίο είναι έτοιμοι να εκτελέσουν οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας της Νέας Σαλαμίνας με τον Γερολέμου. Έχουν ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Ολυμπιακού. Είναι μπροστά από τον Γιώργο Κωστή, ο Ιούσης θα το κάνει, όχι με κοντινή πάσα τελικά. Θα πάει στον Γκραντσίρ που είναι πρωταγωνιστής στο παιχνίδι με γκολ και ασίστ. Πάει για άλλη μια ασίστ Σταλιχμανίδης με μια βουτιά, πήγαινε σέντρα σουτ μέσα η παλιά από τον Γκραντσίρ. Πάει ο πολύ επικίνδυνος Γιούσης και Γκραντσίρ είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνοι σε όλα τα αγγίγματα του, σχεδόν προκαλούν προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Λευκοσίας που είχε, θυμίζω, προηγηθεί στο 24 με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Πεχλιβάνη. Παίζουν κοντινή πάσα τώρα Γκράντσιρ και Γιούσι. Και η μπάλα επιστρέφει στον Γιούσι που κάνει την παλιά διοχνούνη του Ολυμπιακού. Ο Λόλης πάει να τρέξει εκεί που πήγαινε η μπάλα, δεν θα τα καταφέρει. Να πούμε και τον κόσμο, 1060 είναι οι φίλοι της Σαλαμινάς, Σαβά, που έκαναν έτσι το ταξίδι όσοι το έκαναν για το νέο στάδιο.
7: Με βάση το τα εισιτήρια το λες αυτό, έτσι.
11: Ναι, πήγα στο control room και ρώτησα και κοντά στους 680 είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού Λευκοσίας.
7: Τιμά αυτόν τους φίλους του Ολυμπιακού, ναι.
11: Έπρεπε να σε πρεμιέρα ειδικά.
7: Πρεμιέρα, πρώτη προσπάθεια της ομάδας. Να δείξουν την κοντά.
11: Και με καλά στοιχεία στα φιλικά που έπαιξαν οι μαυροπράσινοι. Έχουμε εδώ διαμαρτυρίες για τους φίλους της Σαλαμίνας. Είναι ο Γκράντσιρ στο έδαφος και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ζήτησαν φάουλ, ζήτησαν κόρνερ. Δόθηκε ελεύθερο τερματοφύλακα από τον διαιτητή. Όπως εσείς, η Σαλαμίνας είναι ακόμη στο έδαφος και είναι εκτός του γηπέδου, τώρα θα επιστρέψει μέσα.
7: Γίνεται φάουλ, ρε φίλε. Γίνεται φάουλ. Γίνεται φάουλ, εν πάση περιπτώσει. Τώρα σου πω, η τελευταία κίνηση του ποδιού τον ανακόπτει αντικανονικά. Εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστήσω τον φίλο του Φανούρη που μας εύχεται καλή περίοδο. Να σε καλά, φίλε. Ατέλειωτος ο αγώνας, λέει ο φίλος 62. Θα είμαστε και εμείς εδώ σε αυτόν τον ατέλειωτο αγώνα, φίλε. Λοιπόν, έλα.
11: Η μπάλα είναι αριστερά στον Πεχλιβάνη που μια ωραία μπαλιά βρίσκει, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από ότι θα την προλάβει, δεν θα την προλάβει. Τελικά ο Αγάπιος Βρίκης, ήταν καλή σκέψη του Πεχλιβάνη και με το sprint που έκανε ο Βρίκης θεώρησα ότι θα ήταν κοντά στην μπάλα, αλλά τελικά λίγο πριν την τελική γραμμή δεν θα προλάβει να κάνει επαφή με την μπάλα. Οι παίχτες του Ολυμπιακού ανεβάζουν ψηλά την γραμμή τους.
7: Φίλε 051, δεν μας άκουγες από την αρχή της εκπομπής, επειδή μας ανακοινώνεις τώρα ότι η Σοφία σβεστά χρυσή στους Μεσογειακούς. Εμείς είχαμε μεταδώσει απευθείας την προσπάθεια της Σοφίας σβεστά στον τελικό. Είχαμε αφήσει πίσω το ποδόσφαιρο, συνδεθήκαμε με τους συναδέλφους του ΡΙΚ και μεταδώσαμε απευθείας την χρυσή προσπάθεια της Σοφίας της σβεστά. Το λοιπόν, να την χαίρεσαι, Λοιπόν, πραγματικά, μπράβο της. Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της Κρασαβαένη.
13: It's not easy to speak, of course, after this kind of result. First of all, congratulations to Ammonia. Deserved win for them. We didn't manage to completely exploit, especially their 5-4-1 mid block. We didn't manage to play enough around their block in order to exploit the spaces and the weaknesses that they have. So I think that's the biggest impression of the game. Why is that? Of course, we need to analyze. We as a coaching staff, we need to find out the reasons why we didn't manage continuously. There was only a couple of situations when we managed to do that, to play through or around our block to the wing, to our wingers, and to isolate the one against one. But overall, I think we didn't manage to fully exploit our own virtues, our own things that we practiced in the last days, and then of course we cannot expect to win this kind of a game. They were very compact, they were very organized defensively, and what we were afraid the most, their offensive transition. This is how the first goal came, and of course after that it was a completely different game. They went even lower in their block with the 10 players behind the ball, and it was very difficult to break them down. Again, congratulations to them, and as far as us, for us, we need to analyze the game and already to start to think about the second round and the game against Moni Aradipo, which will be a very, very, very important game for us.
14: Καλησπέρα. Δεν είναι φυσικά και εύκολο να μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ομόνιας 29, η οποία άξιζε την νίκη. Δεν κάνε τα φαινόμενα εκμεταλλευτούμε και να χειριστούμε την αμυντική μας γραμμή και τη μεσαία γραμμή. Είχαμε πολλά κενά σημεία σε αυτές τις δύο γραμμές. Δεν καταφέραμε να κυκλοφορήσουμε αρκετά την μπάλα σε αυτές τις γραμμές, ώστε να εκμεταλλευτούμε τους χώρους και τις αδυναμίες που μας παρουσιάζονταν στο παιχνίδι. Πιστεύω αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ομάδα μας. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό, θα πρέπει να το αναλύσουμε. Εμείς και εγώ ως προπονητής και ως τεχνικό επιτελείο θα πρέπει να βρούμε τους λόγους για τους οποίους δεν καταφέραμε να κάνουμε σήμερα το παιχνίδι που θέλαμε. Υπήρχαν μόνο 2-3 περιπτώσεις που καταφέραμε να παίξουμε καλά και όπως θέλαμε, αλλά ήταν πολλά καλά αμυντικά στημένη η ομάδα της Ομόνιας και δεν μπορούσαμε με τους εξτρέμους να δημιουργήσουμε φάσεις. Φυσικά με αυτή την εικόνα δεν περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποια αμυντικά λάθη που έκανε ο αντίπαλος. Τα λάθη που κάναμε και εμείς ήταν και η αιτία που δεχτήκαμε και το πρώτο γκολ. Σίγουρα είναι δύσκολη κατάσταση. Θα πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι για να δούμε τα λάθη. Βλέπουμε μπροστά. Επόμενο παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου. Και ξανά τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα της Ομόνιας.
7: Μάλιστα. Αυτά και από πλευράς Κρασάβα εν ύψωνα. Πάμε στον Λούι για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού στη Λευκοσία.
11: Γκράντσιρ είναι μπροστά η Νέα Σαλαμίνα, έξω από την περιοχή είναι πιο καλή η Νέα Σαλαμίνα, έχει το προβάδισμα αλλά έχει και τον πρώτο λόγο και πάει να βάλει ένα εκπληκτικό γκολ, το οποίο θα σταματήσει ο Ταλιχμανίδης, ο Κιντιγιά είναι αυτός.
7: Πήρε τον αέρα του παιχνιδιού η Σαλαμίνα, έτσι.
11: Ναι, έχει πάρα πολύ καλή συμβολία και νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τον Γιώργο Κωστή και τον Ρόλι.

0: ο Ολυμπιακός. Να δούμε ποιοι παίχτες θα περάσουν εκτός και ποιοι θα μπουν. Βλέπω τον Σάβα τον Τζάνο να ετοιμάζεται. Για να δούμε ότι φάση για τη Σαλαμίνα. Μεγάλη ευκαιρία, 1-3. 1-3, έγινε ένα μελέ εκεί μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Δεν είδα ποιος είναι ο σκόρερ, αν είναι ο Μιχαήλ που πανηγυρίζει, αν είναι κάποιος άλλος. Έγινε ένα μελέ στην μικρή περιοχή. Για να δούμε ξανά την φάση εδώ. Από το κόρνερ του Γιούση, πρώτη κεφαγιά, μπορεί να γίνει και χέρι, μπορεί να είναι και αυτογκόλ, δεν ξέρω. Ή ο Ποβέδα ή αυτό.
1: Όχι, νομίζω κάποιος Σαλαμινέος πρόκειται την μπάλα στη γραμμή. Απλά αδράνησαν, περίμενε ένα τον άλλον η παίχτηση για αμυντική του Ολυμπιακού.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν έκανε και χέρι ο Σάπινεν. Δύο παίχτες τελικά θα περάσουν στο παιχνίδι, θα είναι αλλαγή, να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Φωνάζουν από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Α, χτυπά πάνω στο βρίκι. Χτυπά πάνω στο βρίκι.
0: Βρίκι είναι αυτό, γκολ.
1: Δεν ξέρω θα είναι.
0: Επειδή δεν πανηγύρισε πολύ ο παίχτης Σαλαμίνας, γι' αυτό.
1: Είναι από τα πόδια του βρίκιου πάει στα δίχτυα, όμως έδωσε κατεύθυνση στην εστία ο παίχτης της Νέας Σαλαμίνας. Ο Ποέτα. Ποέτα. Ναι.
0: Άρα γι' αυτό δεν το πανηγύρισε τόσο πολύ. Κάνει τώρα τις αλλαγές. Βγήκε ο Κάς για να μπει ο Ζάνο Σάβα. Να δούμε και την άλλη αλλαγή. Και αν έβλεπα το τακουνάκι του βρίκι, θα μας το δώσουν εδώ οι συναδέλφοι από την. Από την Cita Vision. Ο άλλος παίχτης που μπήκε είναι με τον αριθμό 13, ο Ρώσα. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Να δούμε νέες αλλαγές του Ολυμπιακού. Δώσουν κάποιες ευκαιρίες, αν θέλετε, κάποια πιθανότητα στο να πάρει κάτι θετικό. Η Σαλαμίνα έχει θωρακίσει πλέον ένα προβάδισμα 2 γκολ και έχει πολύ καλή ψυχολογία και ο κόσμος της Χίγη, φίλοι, και Χίγη 60 φίλοι της που είναι στο νότιο πέταλο. Προθερμαίνονται αρκετοί αναπληρωματικοί για τις Νέες Σαλαμίνας, είναι 6 στον αριθμό που κάνουν ζέσταμα. Για να δούμε τον Ολυμπιακό με τον Νίκο, με τον Πας να έχει την μπάλα και να ανοίγει δεξιά στον Ρώσα που πήγε πριν από λίγο, θέλει να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει ο Σάβα. Τώρα θα ανοίξει την μπάλα δεξιά για μια σέντρα που περιμένει ο Βρίκης, δεύτερο δοκάρι ο Πεχλιβάνης, πήρε κεφάλι, ζητάνε πέναλτι και το παίρνει ο Ολυμπιακός το πέναλτι. Από το κεφάλι του Πεχλιβάνη βρήκε σε χέρι, μπάλα ήταν αμέσως το σφύριγμα. Να δούμε ποιος θα πάει στην εκτέλεση.
1: Στο Φιλιώτη πρέπει να χτύπησε, στο χέρι του Φιλιώτη χτύπησε.
0: Τι?
1: Να δούμε, να περιμένουμε να δούμε τη φάση.
0: Ναι, ο Φιλιώτης είναι με το αριθμό 30, ναι, είναι ανοιχτό το δεξί του χέρι και νομίζω είναι ο Ζάνος. Σάβα που πήρε την μπάλα. Ο γιος του Πέτρου Σάβα που ήρθε από την Ιταλία, έστρεψε στην Κύπρο. Περιμένουμε εδώ, νομίζω, λέει ο διαιτητής στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.
1: Τώρα μπορεί και να είναι στην πίσω πλευρά.
0: Ομοπλάτη.
1: Έτσι φάνηκε. Επικυρώθηκε ή ακόμη.
0: Όχι, ακόμη.
1: Δεν είναι τόσο καθαρό πραγματικά, ό,τι έχει χέρι.
0: Υπάρχει ένα πλάνο που βλέπω. Είναι πολύ ανοιχτό το χέρι, όμως και νομίζω δύσκολα θα. Από τις προβολές, επειδή είναι πολύ ανοιχτό το χέρι.
1: Ναι, αλλά ανεχτύπησες το χέρι. Διαφορετικά είναι στην πλάτη που χτυπά και φεύγει πάνω από το χέρι.
0: Ναι, πάντως από τις προβολές.
1: Είναι ένα αυτό που εξετάζουν. Αν είναι στην πλάτη που χτυπά.
0: Από τις προβολές πάντως που είδα δεν ξέρω. Ναι, φαίνεται επικυρώνεται ή ακόμη τους λέει να περιμένουν. Για να δούμε. Ναι, ακόμα περιμένουμε. Υπάρχει αναμονή. Τώρα πάει να πει κάτι στον τερματοφύλακα, οπότε φαίνεται πως έχει επικυρωθεί. Μόλις κάνει τις αλλαγές, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία να μειώσει. Σήκωσε τους παίχτες ο Γιώργος Κωστή, δέχτηκε τον γκολ, έγιναν αμέσως οι αλλαγές και αμέσως μετά έχουμε το πέναλτι. Το 58, είμαστε στο 59 και πάμε να μπούμε στο 60 με την καθυστέρηση. 3-2 με τον Σάβα, με το που μπήκε στο παιχνίδι μειώνει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Με το αριστερό πόδι χαμηλά συχτά στο αριστερό χέρι του τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι.

0: Για να ξεκινήσει.
1: Φίλε, 8 γκολ μέχρι τώρα στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Πάμε για κάποιο ρεκόρ θεωρητικά.
1: Μα είναι εξαιρετικό αυτό.
0: Ωραίο και ωραία. Δεν έχω πλήρη εικόνα από το άλλο μάτς, αλλά είναι ωραία και τα... πάει ωραία το παιχνίδι, κυλάει ωραία. Ο Σάβα λοιπόν απαντά στο αυτογκόλ του συγγνώμη, του Βρίξη, και τώρα η Σαλαμίνα είναι μπροστά και ζητά πέναλτι. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, έγινε και ένα σούτ από τον Γκρίντσαρ.
1: Μα ό,τι και να γίνει ήταν εκτός περιοχής.
0: Α, οκ, okay, sorry, ήταν η... Έριχνα μια κλεφτή ματιά εδώ στην Φυγεκιά, ο διαιτητής που κάνει παρατηρήσεις. Η αλήθεια είναι το έχει βγάλει χωρίς κάρτες το μάτς, στην μια ώρα που συμπληρώνουμε τώρα. Και τώρα δίνει συνέχεια, όχι, στέλνει τον παίχτη του Ολυμπιακού πιο πίσω. Ωραίο, ωραίο, ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε. Και ο Ολυμπιακός με καλύτερη ψυχολογία πια. Είναι έτσι και πώς τα φέρνει το παιχνίδι. Στο 1-2 ήταν καλύτερη ψυχολογία της Σαλαμίνας. Στο 2-3 για κάποιο λόγο με την διακύμανση του σκορ είναι καλύτερη ψυχολογία των παιχτών του Ολυμπιακού. Να δούμε αν μπορούν να το μεταφράσουν αυτό και σε κάτι καλό στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ επικίνδυνη η νέα Σαλαμίνα, το τονίζω αυτό, στις αντεπιθέσεις. Και ο Ολυμπιακός θα ανοιχτεί, γιατί θέλει 2 γκολ για να πάρει το μάτς και θέλει σίγουρα γκολ για να ισοφαρίσει. Και ένας από τους ποδοσφαιριστές, ο Γκραντσιρ της νέας Σαλαμίνας, είναι πραγματικά εξαιρετικός. Εδώ όμως θα χάσει την μπάλα και ο Σάβα ανοίγει δεξιά τον άλλο παίχτη που πέρασε αλλαγή, τον Ρώσα. Από εκεί ξεκίνησε η φάση και ένα σουτ, τώρα η μπάλα πάει ψηλά, φωνάζει ο Κόβαξ. Λεπτά στον αγώνα μας. Κοντινή πάσα από τον Κόβαξ, λίγο επικίνδυνα εκεί τα έκαναν οι παίχτες της νέας Σαλαμίνας, δεν θα απειληθούν. Βγαίνει και κλέβει ο Φραντζής, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ, δεν άφησε πλεονέκτημα. Ο διαιτητής φωνάζει της νέας Σαλαμίνας, μια γροθιά στην μπάλα, στην διαμαρτυρία εκεί από τον παίχτη των Ερυθρολεύκων που δεν τον άφησε ο Πυρυπίτσης, ο διαιτητής, να φύγει μπροστά. Δεν τιμωρεί και πάλι κανέναν, νομίζω θα τα βρει μπροστά του ο διαιτητής. Έχουμε κάποιες έτσι εξάρτησεις από τους ποδοσφαιριστές.
1: Υπήρχε τράβηγμα εδώ.
0: Ναι, σφίριξε το φάουλ, αλλά έφυγε ο παίχτης. Έφυγε, δεν άφησε το πλεονέκτημα.
1: Φίλε, 0-51, εσύ διαβάζεις τα μηνύματα, κύριε Λουί?
0: Τα έχω, αλλά δεν είδα κάτι.
1: Πού θέλεις να τον στείλουμε, φίλε 51 τον Λουί? Να τον στείλουμε στο Sky Sports, να τον στείλουμε στο ESPN, να τον στείλουμε. Πού να τον στείλουμε?
0: ESPN πάω.
1: ESPN πάει.
0: Για να δούμε τη νέα Σαλαμίνα που θέλει να βγει μπροστά. Και είναι και πάλι ο Γκράντσιρ δεξιά, είναι λίγο μπροστά μου. Τον Γκράντσιρ, βουτιά του τα Λιχμανίδη, πρόλαβε την μπάλα, ήταν και offside τον Γκράντσιρ. Εδώ έχουμε τράβηγμα και νομίζω θα έχουμε την πρώτη κάρτα. Το παιχνίδι στον τερματοφύλακα το κράτημα για να μην παίξει γρήγορα. Και πάλι πάει με παρατήρηση ο διαιτητής. Δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί δεν δίνει κάρτες ο Πυρυπίτσης. Γι' αυτό διαμαρτύρεται τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού Ενρικέ και του εξηγάει ο διαιτητής γιατί δεν έδωσε την κάρτα. Βγαίνει για τη νέα Σαλαμίνα ο Γερολέμου και περνάει στον αγώνα ο Ρομέρο Αρτίλες, ενώ με τον αριθμό 17 βγαίνει και ο Γιούσης και παίρνει την θέση του ο Μπαλτέ, ο Τζάλο Μπαλτέ. Διπλή αλλαγή έκανε ο Ολυμπιακός λίγο νωρίτερα, διπλή αλλαγή κάνει και η Σαλαμίνα στο 64. Υπάρχει μπόλικος χρόνος στο μάτς. Και από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής νιώθω ότι θα έχουμε και άλλα γκολ. Και οι δύο ομάδες παίζουν ανοιχτά, προσπαθούν να βρουν γκολ. Με τον Ολυμπιακό τώρα και τον Κουντέ. Κάθε την πάσα στον Βρίκη, από τον Ενρίκε δεν πέρασε. Ο Ποβέδα κάνει ένα κοντρόλ και έχει τον πολύ γρήγορο Γκράντσιρ αριστερά του. Του πέρασε την μπάλα λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου, δεν θα τον βρει. Και η μπάλα για τη νέα Σαλαμίνα πίσω από τον χώρο του κέντρου και αριστερά, όπως θέλουν να επιτεθούν. έχουν περάσει το πρώτο σοκ έτσι του ισοφάρισης οι παίχτες της Σαλαμίνας και καταφέρνουν έτσι να ξαναπάρουν την μπάλα, δεν έχουν απειληθεί. Υπάρχουν παίχτες όμως στον αγωνιστικό χώρο 2. Είναι ο Γκράντσιρ από την μία πλευρά, είναι και ο Μπαλτέ που μπήκε τώρα από την άλλη. Ο Γκράντσιρ λογικά δεν ξέρω, θα ζητήσει αλλαγή. Εξηγεί και ο τέταρτος διαιτητής τον κανονισμό των καθυστερήσεων, τους καινούριους κανονισμούς. Για το τι πρέπει να γίνει η αλλαγή, ο Γκράντσιρ θα πάει. Και είναι έτσι λίγο ατυχία τώρα για τον προπονητή Σαλαμίνας, τον Άγχελ Λόπες, γιατί έκανε την διακοπή για να κάνει την διπλή του και αμέσως μετά κάνει και άλλη διακοπή για να βγάλει τον Γκράντσιρ που δεν μπορεί να συνεχίσει και τη θέση του θα πάρει ο Γιώργος Βίκτορος. Χάνει ένα πολύ δυνατό στοιχείο τώρα στο παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνα.
1: Γιατί οι Παρασκευές μας θα είναι over, όπως λέει ο φίλος 157 Λουί.
0: Μπορεί να μπαίνουν πολλά γκολ, αυτό ναι. Στα παιχνίδια. Για να πάει over ένα παιχνίδι θέλουμε 3 γκολ. Έχουν πάει και τα δύο. Έχουμε φάουλ του Μπαλτέ τώρα, διαμαρτύρεται και πάλι.
1: Εντάξει, στη δεύτερη αγωνιστική ένα παιχνίδι θα έχουμε την Παρασκευή.
0: Κι παίζουν.
1: Ομόνια 21 Μαΐου, Καρμιώδης. Θα έχει την ευκαιρία η Ομόνια παίζοντας την έδρα της πλέον να πάρει 6 βαθμούς.
0: Να το πάρει και γύρω νόβε.
1: Γράφει ιστορία δηλαδή αν κάνει κάτι τέτοιο σε δύο παιχνίδια τα πρώτα να έχει 6 βαθμούς.
0: Ναι, θα είναι και μόλις η δεύτερη φορά της στην πρώτη κατηγορία. Πολύ πολύ καλό ξεκίνημα πράγματι από την Ομόνια 29. Εδώ έντρικε κάνει φάουλ. Δεν το πληρώνει, ο Βρίκης θέλει να κλέψει, παίρνει το πλάγιο, παίζει γρήγορα για τον επιθετικό του εκεί, τον Σάμπινεν που παίρνει φάουλ, κράτημα είχαμε εκεί. Το φάουλ είναι από τον Γκονζάλες και σε καλή θέση είναι το φάουλ για τον Ολυμπιακό που θα ανεβάσει παίχτες τώρα. Είναι πίσω από την μπάλα ο Λόλης, ήταν ο παίχτης που στο 17 πέρασε αλλαγή. Είναι ο Ενρίκε εκεί που φεύγει τώρα, αφήνει τον Λόλι να εκτελέσει και άλλος παίχτης της Σαλαμίνας νιώθει ενοχλήσεις, είναι ο Παναγιώτου, ο Φιλιώτης, ο οποίος κάνει διατάσεις και ίσως περιμένει. Θα είναι οι τελευταίες αλλαγές αυτές της Νέας Σαλαμίνας, γιατί είναι η τρίτη φορά που θα σταματήσει το παιχνίδι. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε πως θα το φέρει, είναι δύσκολες οι συνθήκες. Υπάρχει αρκετή υγρασία, είναι πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρεις πως θα το φέρει το παιχνίδι, πως θα έρθουν τα πράγματα. Και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Λόλης, δεύτερο δοκάρι, υπάρχει ένα σπρόξιμο και σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής. Η Σαλαμίνα θα πάει στις αλλαγές, φωνάζει στον team manager του εκεί, φωνάζει ο Άγχελ Λόπες, μάλλον στο team manager του, γιατί άργησαν και δεν έκαναν τώρα τις αλλαγές. Παίζουν με 10 παίχτες ουσιαστικά, γιατί ο Φιλιώτης δεν μπορεί να τρέξει. Δεν ξέρω αν ταλαιπωρείται από κράμπες ή αν είναι κάτι άλλο που τον απασχολεί. Κρατάει συνέχεια το πόδι. Είναι στον τέταρτο ο Λουκά, ο Παναγιώτης ο Λουκά. Και είναι και άλλος ένας εκεί, ο Μανού, που ετοιμάζεται να φορέσει την μπλούζα. Πίεση του Ολυμπιακού με τον Πας στον χώρο του κέντρου. Φτάνει μπάλα στον Ζάλο Μπαλτέ. Όπως η κατοχή είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Έξω ο Ποβέδα, μπαίνει ο Λουκά. Έβγαλε και τον Γιούση, έβγαλε και τον Γκράντσιρ ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας. Δείχνει ότι ο στόχος του είναι να κρατήσει αυτό το σκορ. Βγαίνει και ο Φιλιώτης που ταλαιπωρείται εκεί με τον τετρακέφαλο, κάνει συνεχώς διατάσεις. Ας ευχηθούμε έτσι να μην είναι κάτι σοβαρό ούτε για αυτόν ούτε για τον Γκράντσιρ, αλλά ούτε και για τον Πρόκοπ που πέρασε στο 17 αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Μπικιολόλης. Πλάγιο λοιπόν για τον Ολυμπιακό, δεξιά όπως επιτίθεται και λίγο πάνω από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Κάνει την ενέργεια ο Πας για να ελευθερωθεί προς τον Κουντέ και να μεταφέρουν μαζί την μπάλα από δεξιά αριστερά. Ο Ενρίκε επιλέγει να στείλει στον Ρώσα. Ο Ρώσα κάνει επαφή με τη μία, αλλά η μπάλα θα περάσει από το δεύτερο δοκάρι και θα βγει σε ελεύθερο τέρματο φύλακα για τον Kovacs που πάει να πάρει την μπάλα που είναι πολύ πολύ μακριά. Υπάρχει μπάλα που του έχει ρίξει τον ball boy πίσω του. Ξεκινάει να μετρά ο διαιτητής στα δευτερόλεπτα. Εντάξει, έχει σηκώσει το χέρι ο διαιτητής για να ξεκινήσει να μετρά και άφησε το χέρι πάνω. Δεν το κατέβασε για να αρχίσουν τα 5 δευτερόλεπτα. Η Νέα Σαλαμίνα έχει ευκαιρία εδώ με τον Μπαρτένα. Θέλει να φύγει πίσω από την άμυνα. Δεν θα τα καταφέρει. Θα ξανακρατήσει την μπάλα, αλλά θα κλέψουν του Ολυμπιακού. Πάει δυνατά στη φάση και ο Μπαρτέ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κρατάνε την μπάλα με τον Κουντέ και τον Γκόμες Ενρίκε, τον αρχηγό που έχει τον έλεγχο τώρα και βρίσκει τον Βρίκη. Ο Γιώργος Κωστή κάτι λέει στους παίκτες του για το πού να μεταφέρουν την μπάλα. 20 λεπτά ακόμη και ο χρόνος καθυστέρησης που θα κρατήσει. Θα υπάρξει χρόνος γιατί είναι και το πέναλτι που καθυστέρησαν λίγο να το δουν. Είναι και οι αλλαγές, οι αναγκαστικές, κάποιοι μικροτραυματισμοί. Θα δούμε πόσο χρόνο θα κρατήσει και πόσο χρόνο θα προκύψει ακόμη. Γεμίζει η περιοχή Ολυμπιακός, η μπάλα είναι δεξιά και κοντά στην μεγάλη περιοχή. Συνεργάζονται με Ρώσα να σεντράρει ο Φραντζής και ο Ρώσα. Ο Φραντζής επιστρέφει την μπάλα στον Ρώσα και ο Ρώσα πιο πίσω στον Πας που θέλει να κερδίσει χώρο και να βρει τον Σάβα. Με πλάτη ο Ζάνος Σάβα. Πάει δεξιά, γυρίζει, δεν θα βρει τον Σάπινεν που ήταν εκεί, σηκώθηκε το σημειάκι, ήταν offside ο Ζάνος, ο Σάβα.
1: Ναι ρε Λουί, πρόσθετε λεπτά στις καθυστερήσεις να μας αφήγεις ως τα μεσάνυχτα, όπως εψές που μείναμε με την Πάφο, πίσω παράταση.
0: Εμείναμε μέχρι
1: αργά, βγάλαμε και τις δηλώσεις, έκαναμε τις συζητήσεις μας.
0: Δύο φορές η Πάφο στην παράταση.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός τρεις πόσες και ο Παναθηναϊκός έμεινε στην παράταση. Γίνεται χαμός.
1: Παναθηναϊκός ο οποίος παρολύνουν να την πατήσει όπως την επάτησε στην Αθήνα. Δηλαδή τελευταία στις καθυστερήσεις εδέχτηκε την ισοφάρηση.
0: Και στο 130 εκεί που έμεινε η φάση υπήρχε απομάκρυση πάνω στη γραμμή με τον νόμο. Μπορούσε να είναι και χέρι και να τρέχει πάλι ο Παναθηναϊκός που τα κατάφερε τελικά.
1: Και διαβάσει το μήνυμα του φίλου 835. Διάβασε το ρούμπαρ.
0: Πέματσε το σκορ ρε Λουί μου, έχει 10 λεπτά που ακούμε και δεν ξέρουμε το σκορ. 2-3 φίλε, έχασες παιχνιδάρα. Όταν πας σπίτι, βάλε να δεις τα σημειότυπα, έχει φοβερό γκολ του Πεχλιβάνη στο 24.
1: Εκπληκτικό γκολ φίλε, 835 πραγματικά.
0: Έχει 2 γκολ ανατροπής αλλά μήνα από το ημίχρονο. 1-3, απάντηση με Ζάνο Σάβα 2-3 και έχουμε ακόμα 18 λεπτά. 2-3 το σκορ στο νέο στάδιο Γασιμπή και Ολυμπιακός μπροστά και ευκαιρία τώρα. Δεν θα τα καταφέρει να πατήσει η περιοχή. Κλέβουν οι του Ολυμπιακού ξανά με τον Πας που δεν κάνει καλή πάσα στον Φραντζή. Έχει χαθεί λίγο η χημεία των ομάδων νομίζω με τις αλλαγές, κυρίως για την Νέα Σαλαμίνα. Ξεδιπλωνόταν πολύ πιο εύκολα στο πρώτο ημίχρονο με τους Γιούσι και τον Γκραντσιρ, αλλά σίγουρα θα δούμε την εξέλιξη του πρωταθλήματος και άλλους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν στην εξίσωση και αυτή η χημεία για την οποία κάνουμε λόγο να βελτιώνεται. Εδώ ο Ολυμπιακός θα κλέψει την μπάλα με τον Πας που είναι έξω από την περιοχή και αριστερά περνά στον Βρίκη. Ο Βρίκης κάνει πρώτη πάσα αλλά θα κοντράρει μπάλα, θα φτάσει στον Μανού ο οποίος κάνει μια ωραία τρίπλα και ελευθερώνεται, πάει μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του και περιμένει στήριγμα από συμπαίχτη. Ήρθε ο Πεχλιβάνης, ήρθε ο Πας να πιέσουν. Αλλά οι παίχτες της Νέας Σαλαμίνας κρατάνε με τον Αρτίλες και κερδίζουν πλάγιο εκεί που είναι ο πάγκος. Δύο παίχτες ακόμη ετοιμάζει ο Γιώργος Κωστή. Ο ένας είναι ο Κυνηγόπουλος, ο Παναγιώτης και ο άλλος είναι ο Κωνσταντίνος Χρήστου. Και θα κάνει τώρα τις τελευταίες του κινήσεις και ο Ολυμπιακός. Ο ένας που θα βγει είναι ο Σάπινεν. Ο Ράουνο Σάπινεν έκανε μια-δυο τελικές στον στόχο.
1: Φίλε 835, πραγματικά θέλω να σου πω ότι απολαμβάνουμε αυτό που κάναμε λίγο πριν από τον Λούι με το μήνυμα που έστειλες. Είναι έτσι ένας ευχάριστος τρόπος επικοινωνίας με τους φίλους ακροατές. Και αυτό προσπαθούμε πάντα να κάνουμε. Ακόμη δοκιμάζουμε να το κάνουμε αυτό ακόμη και σε μηνύματα που είναι πάρα πολλά αρνητικά για μας. Και προσπαθούμε να περάσουμε μια άλλη διάθεση, γιατί αυτή είναι η βραδιά του ποδοσφαίρου. Να περνούμε όμορφα, όχι να σκοτωνόμαστε. Γι' αυτό, με αυτόν τον απολαυστικό τρόπο σχολιάσαμε και το δικό σου το μήνυμα και χαίρομαι γιατί το εχάρηκες ιδιαίτερα, πραγματικά.
0: Μια χαρά, δεν παρεξηγούμε κανένα. Είμαστε διπλή αλλαγή. Βγήκε ο Φραντζής, μπήκε ο Χρήστου, μπήκε ο Κυνηγόπουλος, βγήκε ο Σάπινεν για τον Ολυμπιακό στο 75 και τελειώσαν οι αλλαγές. Ολοκλήρωσαν και οι δύο προπονητές το έργο τους. Παραμένει το 2-3. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 2-3 έπεσε πολύ ο ρυθμός. Έγιναν και αυτές οι αλλαγές, κάποιες αναγκαστικές από τις δύο ομάδες. Βγήκαν και κάποιοι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Έχει χαλάσει λίγο ο ρυθμός. Ο διαιτητής αφήνει λίγο τα δυνατά μαρκαρίσματα μέχρι και το 75 δεν έχει. Η αλήθεια είναι δώσει κάρτα. Θα μπορούσε σε μια-δυο περιπτώσεις, αλλά το κρατάει το παιχνίδι προς το παρόν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και οι παίχτες του Ολυμπιακού τώρα θέλουν να ανέβουν με τον Κυνηγόπουλο που κάνει πρώτη επαφή και ανοίγεται δεξιά στον χώρο του κέντρου. Οι δύο παίχτες που μόλις πέρασαν στο παιχνίδι συνεργάστηκαν, Κυνηγόπουλος και Χρήστου, και μπάλα δεξιά στον Ρώσα με τον Πάς που προσπαθεί ταξιδεύοντας δεξιά και αριστερά μέσα στο γήπεδο να βρει τις λύσεις για τον Ολυμπιακό. Μια μπαλιά εκεί στο δεύτερο δοκάρι θα διώξουν όπως οι παίχτες της Νέας Σαλαμίνας. Ολυμπιακός όμως μένει μπροστά και μια υπέροχη πάσα στον Σάβα που κάνει το σούτ. Δεν θα βρει στόχο, θα κοντράρει μπάλα ο Ζάνος ο Σάβα που έχει έτσι έφεση στο να τελειώνει φάσης. Με το που πέρασε στο παιχνίδι πήρε το πέναλτι με αυτοεπίθεση, σκόραρε και είναι έτσι, δείχνει να έχει πολύ πολύ αυτοεπίθεση στο παιχνίδι του. Πεχλιβάνης κερδίζει και άλλη κεφαλιά, βρίσκει τον Βρίκη, ήταν παρόμοιος ο τρόπος με τον οποίο κέρδισαν το πέναλτι αλλαγή παιχνιδιού. Εδώ ο Μάνου πάει πολύ δυνατά στην φάση, ο Ολυμπιακός μένει μπροστά με Βρίκη, σέντρα δεύτερο δοκάρι, διώχνουν της Νέας Σαλαμίνας. Πολύ δυνατά στη φάση ο Λουκά και τώρα ευκαιρία με τον Μπαλτέ να βγει μπροστά η Σαλαμίνα. Είναι ο Αρτίλες που έκανε την κούρσα, τον κρατάει για να του κάνει, για να σταματήσει τον ευκαιριασμό. Και εδώ σε άλλη μια φάση που είναι ορισμός της κίτρινης κάρτας, γιατί ετοιμάζεται να περάσει μπάλα μπάσα ο παίκτης Σαλαμίνας, αφήνει το κράτημα τιμόρυτο ο διαιτητής στο 77-2-3 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Και πάλι ο Μπαλτέ με την μπάλα. Θέλει η Σαλαμίνα εδώ κρατώντας την μπάλα να παγώσει τον ρυθμό. Εδώ μια κάθετη ωραία πάσα για Μπαλτέ που θέλει να πατήσει περιοχή και απέναντι του τον Πας. Ήρθε και έκλεψε πολύ σωστά ο Χρήστου και πέστρεψε την μπάλα στον Πας, ο οποίος με μια μακρινή παλιά θέλει να βρει τον Κυνηγόπουλο, ο οποίος βάζει πλάτη και βρίσκει τον Ζάνο Σάβα. Ωραία, έχει πέσει ο Κυνηγόπουλος, πλεονέκτημα τώρα πέφτει και ο Ζάνος. Δεν πέφτει ο Ζάνος, μένει στα πόδια του. Ο Ζάνος Σάβα θέλει να περάσει περιοχή. Πέρασε, γύρισε πίσω από τον Βρίξ την μπάλα. Ήταν καλή προϋπόθεση για την ομάδα του Ολυμπιακού που δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα η Σαλαμίνα θέλει να βγάλει αντεπίθεση με τον Μανού που είναι γρήγορος. Τον κυνηγά ο Χρήστου, ο Μανού πατά περιοχή και σεντράρει, ελέγχει ο Κουντέ την φάση και με ψυχραιμία στήσει τους συμπαίχτες του και θα πασάρει στον Χρήστου. Ζητάει ο Βρίκης και παίρνει, μπορεί να αλλάξει και παιχνίδι αν θέλει και το κάνει δεξιά τον Ρώσα που ανέβει ακριβώς στον χώρο του κέντρου, έκανε επαφή και περιμένει συμπαίχτες για στηρίγματα. Ο ένας είναι ο Πας και ο άλλος είναι ο Λόλης που συνεργάστηκαν. Ο Κουντέ κρατά το πόδι του, ενώ να σημειώσουμε ότι δέχτηκε κάποιες πρώτες βοήθειες στις τελευταίες αλλαγές που έγιναν για τον Ολυμπιακό διαιτητής. Ο Ιωάννης ο Περιπίτσης του έδεσαν τη γάμπα, το γαστροπνήμιο εκεί, οι φυσιοθεραπευτές του Ολυμπιακού. Ίσως για προληπτικούς λόγους, γιατί δεν φαίνεται να έχει κάποια δυσκολία στην κίνηση του. 79 τα λεπτά, 2-3 μπροστά η Νέα Σαλαμίνα σε ένα σκορ που διαμορφώθηκε με προβάδισμα του Ολυμπιακού στο 24-1-0. 37 και 42 ανατροπή πριν το ημίχρονο για Σαλαμίνα. Για να δούμε εδώ την μπαλιά από το κεφάλι παίχτη της Νέας Σαλαμίνας. Έχουμε corner και τον διαιτητή φωνάζει παίχτη για να του δώσει κάρτα για μια φάση πολύ πριν. Ένα τάκλιν πάνω στον Κυνηγόπουλο στην προϋπόθεση που χάθηκε στο 77, δύο λεπτά πριν με τον Τζάρντο. Σα πρώτη κάρτα στο παιχνίδι.
1: Προλάβες τον πατέρα του κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού?
0: Όχι, αλλά τον είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή μας Ball Boys πρόπερση και είδα highlights.
1: Τον επεριέγραψε.
0: Πάμε τώρα στην εκτέλεση του corner. Διώχνουν οι της Νέας Σαλαμίνας. Ένα σουτ! 3-3, τι βάζει ο Ολυμπιακός απόψε. Νομίζω είναι ο Φελίπε. Θα δούμε ξανά την φάση. Νομίζω είναι ο Φελίπε. Σέντρα από το κόρνερ, από μάκρυνση στο ύψος της μεγάλης περιοχής και σουτ με τη μία. Όχι όσο εντυπωσιακό αυτό του Πεχλιβάνη, αλλά εξίσου δύσκολο και όμορφο.
1: Ο Χρήστου είναι, ρε.
0: Ο Χρήστου.
1: Ο Χρήστου είναι. Ο Χρήστου.
0: Ο Χρήστου. Με το 21 που πέρασε πριν λίγο σαν αλλαγή. Γιώργος Κωστή φωνάζει σε πολύ έντονο ύφος τον Πεχλιβάνη. Κάτι του λέει εκεί του Πεχλιβάνη. Δεν ξέρω με τις αλλαγές που ήρθαν και τις αναγκαστικές που ήρθαν για την Σαλαμίνα, νιώθω ότι ο Ολυμπιακός νιώθει είναι λίγο καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά και ίσως έχει ένα μικρό προβάδισμα για το τελευταίο αυτό δεκάλεπτο στο οποίο μπήκαμε 3-3. Εκτός και αν έχουν διαφορετική άποψη νέα οι παίχτες της Νέας Σαλαμίνας με μια πολύ όμορφη ενεργεία του Κιντιγιά, του Γιόρτη Κιντιγιά, θυμίζω είναι αδερφός του Τσάβη Κιντιγιά που είναι στην Ένωση Νέων Ύψων. Εδώ έχουμε ένα φάουλ από τον Μπαλτέ, τώρα φωνάζουν οι του Ολυμπιακού για κάρτα. 81 λεπτά, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 3-3 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Νομίζω το απολαμβάνουν οι φίλοι που έχουν, οι 1800 φίλοι που έχουν έρθει στο στάδιο Γάσιπι 1060 της Νέας Σαλαμίνας, λίγο κάτω από τους 700 και κάποιοι άλλοι πάνω στο πάνω διάστημα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Τώρα γίνεται μια ανακοίνωση για να μείνουν στις θέσεις τους οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας. 82 τα λεπτά, Ολυμπιακός 3, Νέα Σαλαμίνα 3, πιο παρόμοια γκολ βάζει ο Ολυμπιακός με μακρινά σουτ μετά από εκτελέσεις. Κόρνερ, η Σαλαμίνα είναι μπροστά τώρα με Μπαλτέ, έκανε και πάλι φαουλ, νομίζω, όχι, πλάγιο λέει. Ο διαιτητής για τη Νέα Σαλαμίνα στο 82. Μπαίνουν στην εξίσωση τώρα και οι φίλοι του Ολυμπιακού και το χαίρονται. Μπάλα πάει δεξιά για την Σαλαμίνα, η τρίπλα και το φάουλ που κάνει ο Πεχλιβάνης. Η τρίπλα ήταν από τον Μάνου. Μπορεί να δώσει κάρτα εδώ ο διαιτητής. Θα την δώσει στον Γιώργο Κωστή και όχι στον Πεχλιβάνη που έκανε το φάουλ, γιατί βγήκε από το σημείο του. Και τώρα είναι ο άλλος διαιτητής έξω από τη θέση του και ο Μάρος Χριστοφόρος δεν έχει γυρνάει να τον δει. Και του λέει ο Γιώργος Κωστή και ο άλλος έχει φύγει από τη θέση του. Αλλά ο Μάρος Χριστοφόρος εξακολουθεί να είναι πλάτη. Ωραίο αυτό το στιγμιότυπο. Κίτρινη κάρτα για τον Γιώργο Κωστή λοιπόν. Εδώ είναι το φάουλ του Πεχλιβάνη. Το βλέπω ξανά στο monitor. Ήταν και αυτό για κίτρινη. Δεν την έδωσε ο διαιτητής. Σημαίνει μπάλα για τη Νέα Σαλαμίνα. Είχαμε 4 γκολ από σημαίνες μπάλες, 3 κόρνερ και ένα πέναλτι από τα 6. Εδώ ευκαιρία των φιλοξενούμενων, είναι μέσα στην περιοχή. Τάκλιν με αυτοθυσία ο Χρήστου, ο Ρώσα πέφτει στο έδαφος. Ζητάει φάουλ, σηκώσει και το πήρε το φάουλ. Και ο Κουντέ σκέφτεται να παίξει γρήγορα. Ο διαιτητής τους λέει να περιμένουν, γιατί πρέπει να πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκεί που έγινε η παράβαση. Την είχε ρίξει έξω ο Κουντέ για να εκτελέσει γρήγορα. Τώρα τον έστειλε πιο πίσω ο διαιτητής και τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Πας. Είπαμε, θα έχει και αρκετό χρόνο νομίζω. Εδώ κάνουν λάθος με τον Κουντέ οι παίχτες του Ολυμπιακού. Πάει δεξιά στον Αρτίλες η πάσα του Μάνου. Πιέζουν οι του Ολυμπιακού να κλέψουν με τον Βρίκη. Ο Βίκτορος έχει την μπάλα και με ψυχραιμία βρήκε τον Κομφέ. Ο Κομφέ πίσω στον Μιχαήλ. Την μπάλα μεταφέρεται αριστερά. Εκεί που είναι ο Μπαλτέ που θέλει να παίξει το 1-2. Αλλά η πάσα του συμπέφτει ήταν δυνατή. Υπήρχε κράτημα στον Μπαλτέ. Διαμαρτύρονται της Νέας Σαλαμίνας. Γι' αυτό δεν σφυρίχθηκε κάτι. Και ο Ολυμπιακός ξανά με Ενρίκε θέλει να ανέβει στο 84. Ήρθε να κουβαλήσει την μπάλα ο Χρήστος, σκόρερ του γκολ, του τρίτου γκολ του Ολυμπιακού, πολύ πολύ όμορφο γκολ και αυτό, και, το... και η συνεργασία των παιχτών της Νέας Σαλαμίνας στα δύο πρώτα γκολ ήταν πολύ ωραία, και τα δύο μακρινά σου των παιχτών του Ολυμπιακού ήταν πολύ ωραία. Μετά το 3-3 δεν έχουμε κάποια φάση για καμιά από τις δύο ομάδες, μετά και το γκολ του Χρήστου στο 80. Πίσω η μπάλα στον Ενρίκε, ανεβάζει παίχτες σιγά σιγά ο Ολυμπιακός με τα center back του να κρατούν την μπάλα, ο Χρήστου στον pass που ήρθε σε ρόλο τρίτου center back μετά τις αλλαγές που έκανε ο Γιώργος Κωστή, έφυγε από το κέντρο και δείχνει ότι του ταιριάζει και αυτός ο ρόλος, ίσως και λίγο καλύτερα, κρατά το κεφάλι του Γιώργος Κωστή, δεν ξέρω τι δεν του αρέσει. Τώρα η μπάλα πήγε στον Χρήστου και ξανά στον pass δεξιά. Έχει ανοιχτή ήδη ο Ρώσα, του δίνει την μπάλα, τον κλείνει ο Μπαλτέ, επιστρέφει στον πας, του δίνει επιλογή ο Κουντέ πίσω από το κέντρο, 3-3 το σκορ στο 86, το οποίο μπήκαμε τώρα, Ενρίκε, μακρινή πάσα, η οποία κολλάει και δυσκολεύει κάπως τον Βίκτορ, σπέδιωξε όπως όπως, η Σαλαμίνα με την μπάλα και μια πάσα εξαιρετική του Αρτίλες, κυνηγάει τον Μανού ο Βρίκης που πάτησε περιοχή σου, θα ρεστραβοκλωτιά. Και ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει γρήγορα με τον τερματοφύλακά του, τον Ταλιχμανίδη, αλλά εντάξει, έχω την ευκαιρία να βλέπω όλους τους ποδοσφαιριστές εδώ. Από το σημείο που γίνεται η μετάδοση είναι εξουθενωμένοι όλοι σχεδόν. Υπάρχει μεγάλη κόπωση στο παιχνίδι.
1: Έγινε και... μεγάλη προσπάθεια, πραγματικά. Ο Αλέξανδρος Καϊάφας είναι εγγονός του Σωτήρη.
0: Έχω αυτή την εντύπωση.
1: Ρωτά ο φίλος ο Φανούρης. Θεωρώ και εγώ πως ναι. Στην προϊστορία που έδωσα στο ξεκίνημα.
0: Ο ποδοσφαιριστής που πέρασε σαν αλλαγή στο παιχνίδι νωρίτερα της Ομόνιας.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Στην προϊστορία που έδωσα για αυτό το παιχνίδι στο ξεκίνημα της εκπομπής, αναφερόμενο στις 28 ισοπαλίες που έχουν φέρει μεταξύ τους οι δύο ομάδες μέσα έξω και στην Αμόχωστο, είχα πει ότι έχουν φέρει ισοπαλίες από το 0-0 μέχρι και το 4-4. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το 3-3 έχει υπόψη σου στη Λευκοσία. 3-3 είχαμε και την περίοδο 2006-2007. 3-3 είχαμε και το 87-88.
0: Ολιγορία εδώ στην άμυνα του Ολυμπιακού με τον Μπαλτένα Κλέβη. Τον πρόλαβε όμως ο Ρόζα. Επιστρέφει έξω σουτ κόρνερ για τη Νέα Σαλαμίνα στο 87. Σουτ από τον Αρτίλες που είναι και αυτός αρκετά δραστήριος από την ώρα που πέρασε στο... το παιχνίδι. Μπαλτέ και ο Μάνου είναι ποδοσφαιριστές που προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγματα. Και λέει για την Σαλαμίνα στο 88 τώρα με το κόρνερ από ένα τέτοιο, από μια τέτοια φάση ήταν που βρήκε το τρίτο της γκολ με ολιγορία των παιχτών του Ολυμπιακού. Εδώ υπάρχει κεφαλιά των παιχτών της Σαλαμίνας, δεν ξέρω τι ήταν, κόρνερ ή πένα. Διαμαρτύρονται, πάντως στο κορμί του μετά την κεφαγιά βρήκε αντίπαλο, φάνηκε έτσι κάπως δυνατή η σύγκρουση, ο Λουκά πρέπει να ήταν που πήρε το κεφάλι, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο διαιτητής, για να δούμε ξανά αν υπάρχει κάτι, νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι, το μεμπτό ήταν πολύ δυνατή η σύγκρουση εδώ. Και νομίζω ότι κάνει κεφάλι ο παιχνίδι και μετά τον βρίσκει με το σώμα.
1: Νομίζω μια εντάξει, είναι...
0: Δύσκολο να συρρυχθεί κάτι τέτοιο, αλλά ήταν ισχυρή, έτσι νομίζω η σύγκρουση, όλα καλά, όλοι καλά. Το παιχνίδι συνεχίζεται στο 88 προς 89. 3-3 στο νέο στάδιο Γασιπή, Ολυμπιακός Λευκοσίας και Νέα Σαλαμίνας. Ένα από τα πολύ ωραία παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος και ας έχεις μόλις ξεκινήσει. Το φετινό πρωτάθλημα είναι ένα από τα παιχνίδια που θα τα θυμόμαστε. Για το πολύ καλό παιχνίδι, για τη διακύμανση του σκορ, εδώ έχουμε φάουλ κάρτα για τον Λόλι που στην προσπάθειά του να κόψει εκεί με το τάκλιν ανέτρεψε αντίπαλο. Πρώτη κάρτα και για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι μας. Και η Νέα Σαλαμίνα με μια στημένη μπάλα έχει την ευκαιρία να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Στο 89 το συμπληρώσαμε, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, βρίσκει σε ένα κεφάλι μπάλα του παίχτη που ήταν στο τείχος του Λόλι, και καταλήγει στην αγκαλιά του Ταλιχμανίδη. Έτσι, πολύ ευνοϊκή εξέλιξη εδώ για τον Ολυμπιακό, που δεν απειλείται από το στημένο που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι και βγαίνει και μπροστά με τον Πας. Θέλει να βγει μπροστά με τον Πας και τον Χρήστου, που από την ώρα που μπήκε εκεί στον χώρο του κέντρου, εκτός του ότι έχει σκοράρει και ισοφαρίσει σε 3-3 στο 80, είναι και ο παίκτης που μαζί με τον Πας προσπαθούν να ανεβάσουν τον Ολυμπιακό ψηλά. Είναι πολύ κούραση των ποδοσφαιριστών που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Μπαλιά από τον Ενρίκε, κυνηγάει ο Κυριακόπουλος, ο Μπαλτές διώχνει όπως κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Ο Λουκάς θέλει να κάνει μια ωραία τρίπλα και να βρει και τον Αστίλες, έπεσε δυνατά, τάκλινο ο Ενρίκε, η μπάλα δεν θα φτάσει. 5 τα λεπτά του εξτραχρόνου, παίζει γρήγορα το πλάγιο με Βρίκη και πεχλιβάνει ο Ολυμπιακός. Χρήστου Βρίκης, και ο Βρίκης είναι πολύ κινητικός όταν φτάσει σε αυτόν την μπάλα. Κυριακόπουλος Λόλης, ο πεχλιβάνης δείχνει αρκετά κουρασμένος. Εδώ ήταν μια από τις φάσεις που μπορούσε να κάνει το σπριν, δεν το έκανε. Χρήστου και Βρίκης θέλουν να συνεργαστούν, είναι αριστερά ο πεχλιβάνης που θα έχει την ευκαιρία να σεντράρει, το κάνει κάπου κοντράρει μπάλα εκεί που είναι ο Βρίκης και ο Αστίλες, δυνατό τάκλιν εδώ, παίζεται λέει, όχι φάουλ δίνει, και είναι άλλη μια κάρτα στον Αστίλες. Τώρα κρατάει το πόδι του και φωνάζει τους, ζητάει έτσι ότι έχει πονάει στον αστράγαλο. Για να δούμε την φάση εδώ και πως έπεσε ο Αστίλες πάνω στον αντίπαλό του, που δείχνει να πονάει πολύ. Ήταν η μπαγιά του Πεχλιβάνη. Έτρεξε, πρόλαβε ο Ενρίκε, τον έπιασε ο Αστίλες και πήρε την κάρτα από τον διαιτητή του αγώνα. Τρίτη κάρτα στο παιχνίδι, δεύτερη για ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας στο 91. Ναι, τον βρίσκει στον αστράγαλο, αρκετά δυνατό μαρκάρισμα από τον Αστίλες. Να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει. Θυμίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν ολοκληρώσει τις αλλαγές τους. Σηκώνεται ο Ενρίκε.
1: Ο Αλέξανδρος είναι γιος του Κώστα και όντως εγγονός του Σωτήρη, φίλε Φανούρη. Ναι, ναι.
0: Σηκώθηκε ο Ενρίκε. Ο Λόλης θα στείλει την μπάλα στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Είναι αριστερά το φάουλ και μπροστά από τον προπονητή των φιλοξενούμενων στο στάδιο Γαζιπή. Προειδοποιεί ο διαιτητής για κρατήματα και σταματά τώρα το παιχνίδι για να φωνάξει κοντά του δύο ποδοσφαιριστές, που ο ένας είναι ο Ζάνος ο Σάβα.
1: 21ο λεπτό προηγείται η Μπάγερν Μονάχου της Στουτκάρδης 1-0 στο γερμανικό πρωτάθλημα.
0: Έχει και παιχνίδια απόψε, ναι, έχει και Premier League και Ισπανικό πρωτάθλημα.
1: Η Σαντατέρ προηγείται της Έλτσε 3-2.
0: Και Ιταλικό είναι.

0: πολλές στιγμές. Αρκετά γρήγορο ρυθμό σε διαστήματα. Ψηλά η μπάλα σε μια παγιά. Γίνεται το λάθος του Κυριακόπουλος. Πατά περιοχή, έχει και επιλογή να πασάρει. Θα σουτάρει και θα αποβρούσει ο Κόβακς. Νομίζω ο Κυριακόπουλος εδώ μπορούσε να δώσει την πάσα δεξιά.
1: Ήταν τρεις παίχτες όμως εκεί την αστέρα. Μην νομίζω ότι δεν θα άφηνε την μπάλα να περάσει.
0: Ήταν μόλις έκλεψε την μπάλα, ήταν τον ποδοσφαιριστή από δεξιά, νομίζω ήταν ο Ρώσα που πέρασε πριν λίγο στο παιχνίδι, ότι έκανε το σπριντ. Ήταν τυχερός εδώ ο Κυριακόπουλος, μπερδεύτηκαν οι της Νέας Σαλαμίνας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Ολυμπιακό, που εδώ κλέβει την μπάλα με τον Χρήστου και έχουμε την κάρτα για τον... το αριθμό 55, νομίζω είναι η κάρτα 44, ο Βίκτορος, ο Γιώργος θα πάρει την κάρτα τέταρτη στο παιχνίδι, κίτρινη, τρίτη για ποδοσφαιριστή, όχι να διορθώσω, ο Γκοντζάλες το 55 που παίρνει την κάρτα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό και θα το ολοκληρώσουμε σε λίγο, λογικά θα αφήσει άλλη μια στιγμή ο διαιτητής για τον Ολυμπιακό, ίσως και λίγο παραπάνω. Δεύτερο δοκάρι, κερδισμένη κεφαλιά, ο Ζάνος Σάβα πέφτει στο έδαφος, ζητάει πέναλτι, τίποτα λέει ο διαιτητής, έφερε την μπάλα στο δεξί, συνεχίζεται η φάση με τον Ολυμπιακό, προλαβαίνει και την μπάλα, πλάγιο για τους παίχτες του Ολυμπιακού που έχουν την ευκαιρία εδώ να στείλουν μια ακόμη παλιά στην περιοχή. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής, για την φάση με τον Ζάνο τον Σάβα.
1: Γλιστρά νομίζω ο παίχτης. Αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Ναι. Δεν έδωσε ακόμη το OK να ξαναρχίσει το μάτς. Έχουν πέσει πολλοί παίχτες πάνω του. Τώρα δίνει το OK. Ναι, φάνηκε να είναι εύκολο το πέσιμο του ποδοσφαιριστή.
1: Γλίστριμα ήταν, γλίστριμα έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός που συνεχίζει την προσπάθειά του και πατά περιοχή, σέντρα εκεί που είναι ο Βρίκης, ελέγχει την πορεία της μπάλας, κράτησε άλλο ένα λεπτό ο διαιτητής, για να δούμε αν θα αφήσει κι άλλο, όχι νομίζω τώρα το τελειώνει. Τέλος το παιχνίδι, ένα πολύ εντυπωσιακό, ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι φτάνει στο τέλος του. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας Νέα Σαλαμίνα 3-3, σκόρερο Πεχλιβάνης στο 24 με ένα από τα πιο ωραία γκολ που θα δούμε φέτος και το συνιστούμε ανεπιφύλαχτα. Απάντησαν οι φιλοξενούμενοι, το συνιστούμε να το δείτε, ανεπιφύλαχτα, απάντησαν οι φιλοξενούμενοι τον Γκράντσι στο 37 και τον Γιούση στο 42 για να βάλει αυτόν γκολ ο Βρίκης και να πάει το παιχνίδι στο 1-3 στο δεύτερο ημίχρονο. Άμεση απάντηση στο 60 με Σάβα από το σημείο του πέναλτι για Ολυμπιακό και άλλο ένα εξαιρετικό γκολ στο 3-3 από τον Χρήστου. Ένα από τα μάτς της χρονιάς ήταν και ένα από τα πρώτα μάτς του φετινού πρωταθλήματος. Σάβα Κοχάρη και Φίλια.
1: Απολαύσαμε και τα δύο παιχνίδια, Λουί.
0: Ναι, νομίζω ήταν πολύ ωραία και τα δύο, ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
0: 10 τελικές για την κάθε ομάδα.
1: 20 τελικές ή 13 στο στόχο.
0: Ακριβώς. Εξαιρετικό, εξαιρετικό παιχνίδι, μπράβο και στις δύο ομάδες και ελπίζουμε ότι η συνέχεια θα είναι
1: και εξαιρετική
0: ανάλογη.
1: Περιγραφή. Να σε καλά, Λουί.
0: Συγχαρητήρια σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, Λουί μου, θα τα πούμε αύριο στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Λοιπόν, φίλε, 873, το Πυρυπίτσης σαν επίθετο είναι όνομα που συναντάμε στον Κορμακίτη, έτσι. Λοιπόν, να σε καλά, κυρίως. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να προλάβουμε και το τρίτο ημίχρονο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.

0: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
1: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
4: Στους 4 στοχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας Πάμε Γήπεδο. Θα πάμε στο τρίτο ημίχρονο, οπότε να ακούμε αυτό.
8: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Και πάμε να ακούσουμε κατευθείαν τον Γιούση.
9: Θεωρώ ότι σας ικανοποίησε ένα πολύ ωραίο και χορταστικό παιχνίδι, θα έλεγα, τουλάχιστον από πλευράς θεατών.
10: Από την πλευρά μου δεν με ικανοποίησε καθόλου. Ήθελα την νίκη, όπως και όλοι οι φιλάθλοι που είχαν έρθει εδώ πέρα. Σίγουρα είναι το πρώτο παιχνίδι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι.
9: Είχες και εσύ έτσι, συμβόλη σήμερα στο βαθμό που πήρε η ομάδα σου. Είχες πολύ καλή παρουσία όσο αγωνίστηκες, πέτυχες και ένα τέρμα. Πώς νιώθεις έτσι πλέον ως ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας?
10: Σίγουρα το γκολ είναι κάτι που το χρειάζομαι κι εγώ. Είναι η θέση που πρέπει να σκοράρω, να βοηθάω την ομάδα να κερδίσει. Δυστυχώς δεν ήρθε με νίκη. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
9: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
7: Το ωραιότερο πάντως τέρμα από τα 6 που σημειώθηκαν στο Γασιπί πέτυχε ο Πεχλιβάνης. Ήταν το γκολ με το οποίο προηγήθηκε ο Ολυμπιακός στο 24ο λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τον Πεχλιβάνη.
11: Θέλαμε το τρίποντο. Το παιχνίδι τα φέρει αγιώς. Αξαρκεστούμε στον έναν πόντο. Ένα καλό παιχνίδι με πολλά γκολ, όπως είπατε. Σίγουρα πρέπει να διορέψουμε λίγο καλύτερα το αμυντικό μας το κομμάτι, να μην δεχόμαστε τόσο εύκολα γκολ. Και όταν συνεχίσουν τη δουλειά, θα πάμε στο επόμενο παιχνίδι για να πάρω το τρίποντο.
9: Τη σκέψη σου όταν ήρθε η μπάλα πάνω σου πριν κάνει το σουτ, πραγματικά είναι ένα πανημορφό γκολ και ενδεχομένως δεν είναι και το καλύτερο που θα δούμε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Ένιωσε αυτοπεποίθηση εκείνη τη στιγμή, ένιωσε ότι μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα?
11: Σίγουρα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν το σουτ. Απευθείας και τον γκολ. Βέβαια ήταν και δουλεμένο στην προπόνηση, οπότε βγήκε στο γήπεδο.
9: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
11: Ευχαριστώ πολύ.
7: Εξαιρετικό πάντως ήταν και το τέρμα που πέτυχε ο Άμπριμ, με το οποίο προηγήθηκε η Ομόνια 29 Μαΐου στο παιχνίδι με την Κρασάβα Ενή Ήψωνα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, περιμένοντας και τους προπονητές.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
16: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Και θα δώσουμε συνέχεια στο τρίτο μας ημίχρονο.
18: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Και πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας.
19: Okay. Coach, first comment about the game.
20: Καλησπέρα. First of all, always the first game of the official game of the season is a difficult game. We must to remind that we have today 11 new players in the lineup because Alexander Mikhail was last year here, but from September he took the LCA. So 11 new players in the lineup of Salamina. We show a new team in the beginning of the game. The game was out of control from our side. After, during the game, we were growing. We achieved to come back the score even in the first half, and after in the second half we have the game totally under control with the 1-3, but the penalty put them in the game, and after it's normal, they push us. We might

0: manage the game with the five changes. Okay, it's 1 point. We came here for the 3 points. It's just 1 point away. But Salamina is again in third division, so that is competitive in any pitch, and it's 1 point to continue looking forward.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι και το πρώτο παιχνίδι της σεζόν ήταν και αυτό δύσκολο. Έχουμε ουσιαστικά 11 νέους ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή μας. Ξεκινήσαμε με 11 νέους ποδοσφαιριστές. Υπενθυμίζω ότι και ο αρχηγός μας, ο Αλεξάνδρος ο Μιχαήλ, πέρυσι αγωνίστηκε ελάχιστα λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε, με τον οποίο έχασε ουσιαστικά τη σεζόν. Δείξαμε έτσι την ομάδα, το πώς ήταν στην αρχή του παιχνιδιού, ίσως να μην ήταν αυτή που έπρεπε. Χάσαμε λίγο τον έλεγχο, ωστόσο μετά καταφέραμε να ανακάμψουμε, καταφέραμε να ανεβούμε, να πάρουμε μέτρα στο γήπεδο. Ανακτήσαμε τον έλεγχο του αγώνα, καταφέραμε να σκοράρουμε, να ανατρέψουμε τα εις βάρος μας δεδομένα. Ωστόσο ήρθε μετά το πέναλτι, έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι εκεί που εμείς είχαμε τον έλεγχο. Στο τέλος δυστυχώς ισοφαριστήκαμε. Από εκεί και πέρα ήμασταν ξεκάθαροι ότι θα ερχόμασταν εδώ για την νίκη, και για την νίκη ήρθαμε, για τους τρεις βαθμούς. Δεν καταφέραμε εν τέλει να πάρουμε την νίκη και τους τρεις βαθμούς οι οποίοι ήταν το ζητούμενο. Πήραμε τον ένα βαθμό, βλέπουμε ήδη το επόμενο παιχνίδι, βλέπουμε μπροστά, κρατάμε αυτόν τον βαθμό και βλέπουμε με αισιοδοξία τη συνέχεια. Αυτά.
2: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας, και το επόμενο παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας, αφού αναφέρθηκε ο προπονητής της, είναι την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη με την ΑΕΚ στο Αμόχωστος Επιστροφή. Σε ό,τι αφορά αυτή την αγωνιστική, δίνουμε τη συνέχεια μέχρι να έχουμε κοντά μας και τον Γιώργο Δωσαβίδη. Αύριο στις 7 η ώρα ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και στις 8 Άρης ΑΠΟΛΟΝ. Δύο σπουδαία παιχνίδια, τα οποία βέβαια θα χαρείτε από το, και από τον Sport FM 95. Γιώργο Σαββίδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Σάμα μου, καλησπέρα και στους φίλους.
2: Νομίζω να αναμέναμε καλύτερη πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
3: 9 γκολ.
2: Και δύο παιχνίδια που έδωσαν και καλό θέαμα, ρε Γιώργο.
3: Μάλιστα. Από πού να ξεκινήσουμε?
2: Πάμε από την μεγάλη νίκη της Ομόνιας 23 Μαΐου.
3: Μάλιστα. Ήταν ένα παιχνίδι, εντάξει, το πρώτο ημίχρονο που το είδα ολόκληρο. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν η Κράσαρα, κρατούσε περισσότερο την μπάλα, προσπαθούσε, αλλά ανούσια, είχε μια ανούσια υπεροχή. Δεν έγιναν πολλές φάσεις, αλλά η Ομόνιακος 9, αλήθεια είναι ότι έκανε 2-3 επιθέσεις και κατάφερε και προηγήθηκε.
2: Δεν έκανε κάτι. Ήταν εξαιρετικό το γκολ με το οποίο προηγήθηκε.
3: Ναι.
2: Ήταν τόσο δυνατό σούτ που ούτε ο διαιτητής προλαβαίνει να δει ότι επέρασε και τη γραμμή, χτύπησε και στα δίχτυα από τη μέσα πλευρά.
3: Μάλιστα, ακριβώς. Γενικά, εντάξει, δεν ήταν κάτι που να δεις wow σαν παιχνίδι, αλλά έδειξε η Ομόνιακος 9 ότι...
2: Να μην ξεχνάσετε το πρώτο επίσημο παιχνίδι τους, ρε Γιώργο. Μην ξεχνάς ότι είναι το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι όλων των ομάδων.
3: Ναι.
2: Είδα κάτι καλύτερο από αυτό που περίμενα. Και στα δύο τα παιχνίδια.
3: Εν αλήθεια αυτό. Δηλαδή όσον αφορά το τι περιμέναμε, είναι αλήθεια αυτό που λες. Ιδιαίτερα το δεύτερο, το Ολυμπιακό Σαλαμίνα. Εντάξει, είναι το είπες το πρώτο παιχνίδι, αλλά είναι και από τις δύο όψεις. Δηλαδή, το εάν αφήσαν μια έτσι εικόνα εθανεντική, πρέπει να τη δούμε και στα επόμενα παιχνίδια, διότι μπορεί να κρίνεις με ένα παιχνίδι,
2: σίγουρα,
3: μια εικόνα, ένα ολόκληρο μαραθώνιο.
2: Εξάλλου, οι ήδη δέχονται ότι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τους σχεδιασμούς τους σε σχέση με το ποια θα είναι η τελική εικόνα της ομάδας τους.
3: Ναι, και δηλαδή αν ας πούμε η Κράσα να κάνει 14 αλλαγές, έλειπαν και 5 παίκτες όπως λένε, εντάξει, φυσιολογικό να θέλει ακόμη δουλειά, να θέλει να δουλεύει.
2: Όλες οι ομάδες που έπαιζαν σήμερα κάνουν πολλές αλλαγές.
3: Ακριβώς. Άρα εν μπορείς να κρίνεις δηλαδή για το τι ομάδες είναι ακριβώς, να τις ζούμε και να τις κρίνουμε κατά τη διάρκεια.
2: Και την αντοχή τους μαζί.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι που θα μετρήσεις στο τέλος. Η ουσία είναι ότι η Ομόνιακος 9 δίκαια κέρδισε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν καλύτερη ομάδα. Ήταν και πιο αποτελεσματική. Έδειξε τακτικά σαν ομάδα καλύτερη, πιο διαβασμένη. Και το τρίποντο το πήρε μπανάξια, θα έλεγα. Αυτό μετράει, ξεκινάς, είναι πάρα πολύ, έτσι θα έλεγα, να ξεκινάς με έναν τρίποντο στην αρχή, όσον αφορά την αυτοπεποίθηση, τη διάθεση.
2: Που πέρσι άργησε πολύ να χαρεί έναν τρίποντο.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Όχι πέρσι, πρόπερσι, που ήταν ξανά στην πρώτη κατηγορία.
3: Πρόπερσι, ναι.
2: Σου άρεσε όμως περισσότερο το άλλο το παιχνίδι, έτσι.
3: Ναι, Ολυμπιακός.
2: Αν κατάλαβα καλά από τον πρόλογο που έκαμε.
3: Ναι. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός και σαν μία... Πρώτα πρώτα δεν είδα να παίζουν αμυντικά καθόλου. Και οι δύο επιθετικά. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι και οι δύο ομάδες έβλεπαν μπροστά, δεν έβλεπαν πίσω. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι μπήκαν 6 γκολ και έγιναν και πάρα πολλές φάσεις. Για γκολ.
2: Ήταν σύνολο 20 τελικές, 13 στο στόχο.
3: Και καλός ρυθμός στο παιχνίδι. Αυτά έτσι μου έκαναν εντύπωση με την έννοια ότι περίμενα, ας πούμε, να δω σκοπιμότητα, δεν είδα καθόλου σκοπιμότητα. Είδα και από τις δύο ομάδες να σκέφτονται πώς θα κερδίσουν το παιχνίδι, να παίζουν επιθετικά παρά αμυντικά. Έβγαλα μια εικόνα ευθαρρυντική. Πήρα από έναν βαθμό, πιστεύω ότι άξιζε, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, άξιζαν και οι δύο να πάρουν κάτι από το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αλλά γενικά και η εικόνα που μας έδωσαν, σαν πρώτο παιχνίδι που ακόμα δεν είναι στις ομάδες, θα είναι δικό, ναι. Ικανοποίηση.
2: Γιώργο, όμως ευχαριστώ. Αύριο τα δύσκολα. Τα πιο δύσκολα. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον...
3: Ξημέρωμα σε όλους.
2: Καλό ξημέρωμα, Γιώργο μου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Κωστή.
4: Ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους μας, σε όλους τους συντελεστές του πρωταθλήματος. Επίσης, να δώσω χαρακτήρα στις ευρωπαϊκές ομάδες για την είσοδο στους ομίλους. Είναι ένα γεγονός που βοηθάει να βελτιωθεί όλο το πρωτάθλημα. Για το παιχνίδι. Νομίζω είχαμε ένα τέλειο ξεκίνημα. Για 30 λεπτά κυριαρχήσαμε με τον τρόπο που σχεδιάσαμε το παιχνίδι και με τη φιλοσοφία μας, και γι' αυτό προηγηθήκαμε, αλλά νομίζω στα πρώτα 30 λεπτά αξίζαμε περισσότερα γκολ. Μετά τον γκολ όμως υπήρχε ένας φυσικασμός στην ομάδα μου και σταματήσαμε να παίζουμε στο ρυθμό που θέλουμε και πιο πολλοί παίχτες μου προσπάθησαν να διαχειριστούν το παιχνίδι και αυτό έφερε την τιμωρία με τα δύο γκολ, νομίζω, που δεχτήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο συζητήσαμε στα αποδυτήρια. Είπαμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την απόδοση. Δυστυχώς όμως δεχτήκαμε τα δύο γκολ, όπως είπα, και έπρεπε να αντιδράσουμε και δεν υπήρχε τρόπος να μην γυρίσουμε το παιχνίδι. Δεν θα φεύγαμε από εδώ αν δεν γυρίζαμε το παιχνίδι. Αυτό έγινε κατά το ίμιση. Τα παιδιά δείξαν μεγάλη διάθεση και ισοφαρίσαμε το παιχνίδι. Και νομίζω είχαμε και τις ευκαιρίες να το γυρίσουμε ολοκληρωτικά και να κερδίσουμε. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, γιατί παίζαμε σπίτι μας και θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη τη φετινή σεζόν. Νομίζω αξίζαμε την νίκη, αλλά από την άλλη είμαι πολύ ευχαριστημένος που ανατρέψαμε το 3-1 και στο τέλος, αν το δούμε έτσι πολύ ψυχρά το παιχνίδι, νομίζω πρέπει να είμαι ευχαριστημένος για το 3-3. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας. Είμαστε μια καινούργια ομάδα η οποία είναι στους δύο μήνες ζωής και δεν μπορώ να έχω παράπονο από τους παίχτες μου. Όπως είπα, πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να ετοιμαστούμε για το επόμενο πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, γιατί είμαστε μια ομάδα που διεκδικεί σε κάθε παιχνίδι τη νίκη. Ευχαριστώ πολύ.
5: Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταφέρατε να σώσετε τον βαθμό, παρότι, όπως είπατε και εσείς, ήρθατε σήμερα για την νίκη, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. ήταν πολύ σημαντικό ότι κατάφερε η ομάδα σας να αντιδράσει και να επιστρέψει μετά που βρεθήκατε και πίσω στο σκορ με δύο τέρματα. Επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα τρία γκολ σας τα σημείωσαν τρεις διαφορετικοί ποδοσφαιριστές και όλοι Κύπροι. Μεσοεπιθετικά έδειξε πολύ καλά στοιχεία ο Ολυμπιακός. Θεωρείτε ότι έτσι στην άμυνα υπάρχουν κάποια περιθώρια περισσότερης βελτίωσης?
4: Καταρχήν, εντάξει, εσείς κάνετε δουλειά σας. Δεν μ' αρέσει η λέξη που είπατε, σώσαμε το βαθμό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αντικατοπτρίζει την ομάδα μου αυτή η λέξη. Κατά δεύτερον, η αμυντική λειτουργία είναι υπόθεση όλης της ομάδος και όχι της αμυντικής γραμμής, όπως και η επιθετική λειτουργία είναι όλης της ομάδος και όχι της επιθετικής γραμμής. Θα ξαναφέρω ότι στο τέλος της ημέρας είμαι ευχαριστημένος που ανατρέψαμε το 3-1 εναντίον μιας καλής ομάδος και δεν είναι εύκολο να ανατρέψει το 3-1. Οπότε κρατάμε τα θετικά και συνεχίζουμε για την προετοιμασία μας για το επόμενο παιχνίδι με την Πάφο που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
6: Γεια σας. Είδαμε έναν Ολυμπιακό που παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 συνέχισε και πίεζε και είναι αυτό που δεν τα έβαλε κάτω. Και κυρίως τα τέρματα, το πρώτο και το τρίτο, ήταν εκτός περιοχής. Είναι κάτι που συνηθίσαμε από εσάς, τόσο στο διάστημα και από πέρσι. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να αποφεύγει εκείνα τα λίγο κακά διαστήματα που ίσως τους τύχησαν την νίκη? Βρισκόμαστε στην αρχή της χρονιάς. Όμως πιστεύετε μπορεί ο Ολυμπιακός να τα περιορίσει?
4: Συμφωνώ μαζί σας, γιατί δεν δεχτήκαμε γκολ από οργανωμένες επιθέσεις. Δεχτήκαμε γκολ από ατομικά λάθη, είτε τοποθέτησης, είτε από το κόρνερ για λάθος συγκέντρωσης. Είναι πράγματα τα οποία μας δείχνει το παιχνίδι που πρέπει να βελτιώσουμε. Η φιλοσοφία μας παραμένει ίδια, η νοοτροπία παραμένει ίδια και πρέπει, όπως είπα πολλές φορές, θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο την ομάδα και να τη φέρουμε στο επίπεδο που αρμόζει στο όνομα του Ολυμπιακού.
2: Μάλιστα. Αυτά για από τον κύριο Κωστή, ο οποίος, Πανίκο Κωνσταντίνου, καλησπέρα.
7: Γεια σας, Άμα, καλησπέρα.
2: Ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να είμαι ικανοποιημένος από την ισοπαλία. Μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, λέει.
7: Εντάξει, τώρα όλοι οι προπονητές το ίδιο θα πούν. Σε τέτοια παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να αδικήσεις ένα προπονητή ο οποίος προηγείται η ομάδα του, του το γυρίζει ο αντίπαλος, επιστρέφει μέσα στο παιχνίδι. Προφανώς και οι δύο μπορεί να έχουν ευκαιρίες. Άρα, αν πούμε στην θέση του προπονητή της Νέας Σαλαμίνας, ο οποίος προηγήθηκε 3-1, και αυτός μπορεί, δικαιολογείται τέλος πάντων, να πει το ίδιο. Οπότε, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρώτα απ' όλα είδαμε τις ομάδες να δέχονται με ευκολία γκολ. Εγώ ως ένα βαθμό το δέχομαι, γιατί είναι η έναξη της σεζόν, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, ένας ποδοσφαιριστής είναι από την αρχή της προετοιμασίας, ένας άλλος ήρθε πριν από 2 εβδομάδες. Δεν είναι στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας οι ποδοσφαιριστές. Σήμερα επειδή ήμουν στο γήπεδο, σου λέω Σάβα, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Άρα, το να κάθεσαι στην κερκίδα και
2: μας το έλεγε και ο Λούις αυτό. Πανίκο.
7: Πάρα πολύ υγρασία. Δηλαδή είναι και λίγο άδικο όλες αυτές οι απαιτήσεις που υπάρχουν πολλές φορές από ανθρώπους που δεν βρίσκονται στο γήπεδο. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες στον αγωνιστικό χώρο για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να βγάλουν καλύτερο πρόσωπο. Και νομίζω ότι φάνηκε και στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή μετά την ισοφάριση που περιμένεις, η ισοφάριση είναι γύρω στο 80 λεπτό με ένα ωραίο γκολ του Χρήστου. Που περιμένεις, είναι 5 λεπτά καθυστερήσεις, συν 10 λεπτά που υπολείπονταν για το τέλος, ένα 15 λεπτό να γίνει το παιχνίδι ρόντεο. Κι όμως είχαν πέσει οι ρυθμοί και αυτός είναι ο λόγος. Ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός μας έχει δώσει μια μικρογραφία της περσινής σεζόν. Δηλαδή είναι μια ομάδα που θέλει να πιέσει ψηλά, είναι μια ομάδα με τις αδυναμίες που κουβαλάει, αν μπορέσει να τις διορθώσει στο μεσοαμυντικό αμυντικό κομμάτι, διότι έτυχε να παρακολουθήσω και το σημερινό παιχνίδι διαζώσεις και το τελευταίο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ. Έχει δεχτεί 3 γκολ σε εκείνο το φιλικό, 3 γκολ στο επίσημο. Εμφανίζει κάποιες μεσοαμυντικές λειτουργίες τις οποίες οφείλει να λύσει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει αρκετή δουλειά. Μέσω επιθετικά η ομάδα του είναι καλή. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δηλαδή έχει φτάσει στο σημείο Ολυμπιακός να βάζει μέσα ποδοσφαιριστές που μπορεί να δημιουργήσουν πραγματικά προβλήματα, όπως ήταν και η περίπτωση του Ζάνου, όπως ήταν και η περίπτωση του Κυνηγόπουλου που είχαν
2: στην ευκαιρία. Άρεσε μου ο Ζάνος, άρεσε μου πολύ.
7: Ναι, ναι, ναι. Έχει καλό διασκελισμό, είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος.
2: Ευέλικτος.
7: Ναι, ναι, ναι, και καλή ταχύτητα. Γι' αυτό λέω, όταν έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές στον πάγκο, θυμίζω και την παρουσία του Χρήστου, διότι με την είσοδο του στο παιχνίδι έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πατήσει γερά μέσα στο γήπεδο, να πάρει τον έλεγχο σε ένα χρονικό σημείο που η Νέα Σαλαμίνα δείχνει να το ελέγχει, αλλά έχει δίκιο ο προπονητής της, το γκολ πέναλτι του Ολυμπιακού την έχει αποσυντονίσει σε ένα σημείο που ελέγχει και το παιχνίδι. Η Νέα Σαλαμίνα έχει πάρα πολύ, είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα την ώρα που θα σου κλέψει την μπάλα. Σε αρκετές περιπτώσεις άφησε πολλές φάσεις μισοτέγιοντες. Δεν ξέρω, αυτό σε κάποια στιγμή υποψιάζομαι ότι θα βγουν οι πάσες, θα βγουν οι αυτοματισμοί, θα βγει αυτή η χημεία, αλλά έχω παρατηρήσει ότι ενώ μοιάζει να είναι μια ομάδα που αμήνεται μαζικά να σου δείχνει ότι βγάζει φοβερές αδυναμίες, την ώρα που θα κλέψει φεύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές στην επίθεση, απλώς δεν έχουν καταφέρει να συνδεθούν μαζί οι ποδοσφαιριστές. Το ένα το είχαν κάνει γκολ, εν πάση περιπτώσει, νομίζω το πρώτο, με γρήγορη αντεπίθεση, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα και υποψιάζομαι ότι στα παιχνίδια με τους μεγάλους πολύ πιθανόν θα δημιουργήσει θέματα. Δεν ξέρω με τους μικρούς που αμήνονται περισσότερο και χρειάζεται την δημιουργία, που ίσως αυτό να θέλει περισσότερη δουλειά. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση η ταχύτητα με την οποία στο κλέψιμο και φεύγουν πολλοί ποδοσφαιριστές, και όταν λέω φεύγουν, χωρίς την μπάλα. Είναι ένας παίκτης που κερδίζει την μπάλα, αλλά φεύγουν ακόμη τουλάχιστον 1-2 από την απέναντι πλευρά, δημιουργώντας συνθήκες πάρα πολύ καλής αντεπίθεσης. Το ότι φτάνει στο 3-1 η Νέα Σαλαμίνα δεν ήταν προϊόν της πάρα πολύ καλής απόδοσης, αλλά έχει ποδοσφαιριστές με καλή ποιότητα μέσα και νομίζω εκμεταλλεύεται περισσότερο και τα λάθη στην άμυνα του Ολυμπιακού. Είναι και οι δύο ομάδες με προοπτική. Προφανώς θα ήθελαν και οι δύο την νίκη, αλλά είμαι βέβαιος ότι περισσότερο θα νιώθουν ικανοποιημένοι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι στην ισοπαλία, διότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να χάσουν παρά να κερδίσουν την σημερινή αναμέτρηση.
2: Γενικά είχαμε μια καλή πρεμιέρα.
7: Καλή
2: με
7: 9
2: γκολ. Γκολ.
7: Ναι, σωστά. Να πω κάτι, Σάβα. Αυτό το 3-0 όμως της 29ης Μαΐου είναι μεγάλο σκορ. Είναι μεγάλο αποτέλεσμα που έχει κάνει η 29η Μαΐου.
2: Και δίκαιο αποτέλεσμα με βάση την απόδοση των ομάδων.
7: Προφανώς όταν κερδίζει.
2: Ίσως εκείνος που δεν είδε το παιχνίδι να το ξαφνιάζει το 3-0, αλλά ήταν απότοκο του τι είδαμε μέσα στο γήπεδο.
7: Mm-hmm. Και έχω να πω κάτι. Όσοι παίζουν αυτή την περίοδο με την Κράσαβα, ίσως φανούν και λίγο τυχεροί, με την έννοια ότι είναι πλέον ανέτοιμη η ομάδα του πρωταθλήματος. Άργησε πάρα πολύ. Είναι πολύ πίσω σε θέματα μεταγραφών, είναι πολύ πίσω σε θέματα ένταξης νέων ποδοσφαιριστών στην ομάδα. Και δεν θα είναι η ίδια ομάδα, δεν λέω ότι θα μπει στην πρώτη εξάδα, μπορεί και να υποβιβαστεί, αλλά σίγουρα θα βγάλει καλύτερες αποδόσεις. Απλώς σήμερα η Κράσαβα είναι πολύ πίσω και φάνηκε και η διαφορά, αν καταλαβαίνω σωστά, από την ετοιμότητα που είχε η Ομόνοια 29ης Μαΐου, διότι έδειξε πως είναι πιο έτοιμη η ομάδα μέσα στο γήπεδο, πράγμα το οποίο το εκμεταλλεύτηκε και πήρε ένα αποτέλεσμα που της δίνει αυτοπεποίθηση. Έτσι, είναι 3-0 εκτός έδρας και σε κάποια στιγμή αυτά τα μεταξύ μας θα τα μετράμε.
2: Και παίρνεις 3 βαθμούς που την πρώτη σου παρουσία. Πρώτη αγωνιστική στη δεύτερη παρουσία.
7: Πρώτη αγωνιστική, ναι.
2: Την προηγούμενη φορά καρτέρας πολύ καιρό να δεις τρίποντο.
7: Ακριβώς. Και πολλές φορές αυτές οι ομάδες περιμένουμε να περάσουν, ξέρω εγώ, μία αγωνιστική, δύο, πάμε έκτη, έβδομη αγωνιστική, να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη. Δηλαδή μπορεί να έχουν τρεις ισοπαλίες, τέσσερις ήττες. Οπότε το να ξεκινάς με νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό για χίλιους δύο λόγους που δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω.
2: Πανίκο Κωνσταντίνος, ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο της Παρασκευής. Να σε καλά, Πανίκο μου, να σε καλά. Να χαιρετήσω τον φίλο μου 465. Πριν διαβάσω το μήνυμα σου, θέλω να σου πω ότι θα περιμένω σε κάθε παιχνίδι τα μηνύματα σου, διότι έχουμε μια όμορφη επικοινωνία, φίλε 465. Και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό παιχνίδι. Ευτυχώς ένας Ολυμπιακός με πάθος. Παίξαμε καλά, με ποιότητα. Αν εξαιρέσουμε τα δύο λάθη που έφεραν τα γκολ της Σαλαμίνας, θέλω να μου πείτε την άποψή σας εάν όντως είχαν δίκιο οι Σαλαμινέοι που διαμαρτύρονταν για τις αποφάσεις του διαιτή και τις άτοπες προκλήσεις των αντίπαλων οπαδών. Ευτυχώς οι οπαδοί μας έδειξαν οριμότητα και χαρακτήρα, δείχνοντας ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Πάμε παρακάτω. Έχει προοπτική ομάδα. Πιστεύουμε στον κύριο Κωστή και θα πάμε ψηλά. Σε αυτό που μου ζητάνε να πάρω θέση, στο πρώτο σκέλος για την διαιτησία, θεωρώ ότι δεν έγινε εκείνο το λάθος που θα δικαιολογούσε έτσι έντονες αντιδράσεις. Για το δεύτερο, με τι έγινε από τους οπαδούς, δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί αντιλαμβάνεσαι, φίλε 465, ότι από το στούντιο δεν μπορώ να αντιληφθώ τι βγαίνει στην εξέδρα. Πολύ περισσότερο όταν στην τηλεοπτική μετάδοση δεν βγήκε κάτι που να προσέξουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και σε παραλαμβάνω. Θα περιμένω πάντα τα μηνύματά σου. Κάνουμε καλή παρέα. Κάναμε καλή παρέα με όλους τους φίλους απόψε. Πραγματικά απολαύσαμε αυτή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ήταν ίσως και καλύτερη από όσο την αναμέναμε, σε ό,τι αφορά και στο θέαμα και στα τέρματα. 9 γκολ σε 2 παιχνίδια. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ήταν στα γήπεδα, τους συναδέλφους που βοήθησαν στη συνέχεια με τα σχόλιά τους και βέβαια όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ τον Αντώνη και τον Κωνσταντίνο που ήταν στο στούτιο μαζί μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 10 η ώρα με την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Θα είμαστε ξανά το απόγευμα του Σαββάτου με τα δύο αυριανά σπουδαία παιχνίδια. ΑΕΚ από ΕΛ στις 7, Άρης Απόλλων στις 8. Η εκπομπή Πάμε Γήπεδο θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στην συνέχεια. Καλό σας βράδυ, φίλες και φίλοι.
8: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η μάση Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή των 18 ετών, απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
16: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
18: Γιατί το λες αυτό?
17: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
18: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
17: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
19: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε αφενός να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, να βρείτε την ενότητα on demand για προηγούμενες εκπομπές και στο ίδιο μέρος μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. Social media, fightclub2.0, γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πολύ πολύ υλικό μέσα. Στο τέλος και αυτής της υπέροχης τελευταίας έτσι full καλοκαιρινής εβδομάδας οφείλω να ενημερώσω το κοινό που μας ακούει ότι δόξα τω γεραμπή TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βερμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και θέλω να σας πω ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoίχημα.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoίχημα.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στίχημαν, περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Θέλω να σου πω ότι είπαμε σε πρώτη κυκλοφορία ένα φανταστικό βιντεάκι. Εντάξει, AI τελείως. Όπου είναι ο Άλβαρες. Προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο, ξέρεις. Και να πάει να πηδήξει ένα τείχο και τον περιμένει ο Γιαμάλ από κάτω με αυτοκίνητο. Ξαφνικά ανάβουν τα φώτα, ξέρεις. Και είναι με τα κιάλια που μακριά σημαίωνε. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, μεταμφιεσμένο στο αεροδρόμιο με καπέλο και γυαλιά και δίνει το εισιτήριό του για να φύγει. Αυτό που το παίρνει, ξέρει, είναι ο Σιμεώνα και του λέει no! Μπαίνει στο τρένο, ξέρω εγώ, κάθε σε μια θέση. Όλο ένα τύπο που διαβάζει εφημερίδα και κατεβαίνει η εφημερίδα, είναι ο Σιμεώνα και του λέει τι έγινε, πα πουθενά. Και όλη αυτή τη φάση. Και θέλω να πω λοιπόν, διαβάζαμε σήμερα την είδηση ότι λείπει για τρίτη συνεχόμενη μέρα ο Άλβαρες από τις προπονήσεις Ατλέτικο. Το πιο όμως ενδιαφέρον και στενάχωρο ταυτόχρονα που διαβάσαμε είναι ότι λέγεται ότι έχει πάει ο ίδιος έγγραφος στην Ατλέτικο, στο οποίο λέει ότι πας και από κατάθλιψη και αυτός είναι ο λόγος που δεν πηγαίνει στις προπονήσεις. Και μια κατάσταση τέλος πάντων, δεν ξέρω ποια τι να πω, δύσκολη, που γίνεται και με ακόμα έναν τρόπο δύσκολη. Ακόμα πιο δύσκολη για τον Άλβαρες. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά είναι.
2: Εγώ δεν λέω τίποτα, ό,τι είχα να πω το είπα τις προάλλες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ρε, τώρα εδώ πέρα λέμε για κατάθλιψη και αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και στενάχωρη κιόλας. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην είναι, πώς το λένε, από αυτά που κάνουν στα δικαστήρια.
2: Γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Δεν ξέρουμε ξαφνικά τι έχει γίνει, ας πούμε, και έχει πέσει σε κατάθλιψη. Δεν κοροϊδεύουμε αυτά τα πράγματα προφανώς, γιατί μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί και όχι. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που έχει χειριστεί ο ίδιος και η εκπρόσωπή του αυτή την ιστορία είναι ένας τρόπος που τον έχει φέρει σε ένα τρομερό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, από το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να βγει. Δηλαδή έχει μπει σε μια κατάσταση στην οποία, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μείνει φέτος και θα μείνει σε μια ομάδα που δεν θέλει ο ίδιος να είναι. Με συμπαίκτες οι οποίοι προφανώς δεν θα είναι και πολύ χαρούμενοι με τη συμπεριφορά του. Με έναν κόσμο ο οποίος όποτε τον βλέπει θα τον βρίζει. Κόσμο της ομάδας του εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το πράγμα είναι, είναι δύσκολο για όλες τις μεριές. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι όντως.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γυρίσει αυτό το φύλλο δηλαδή. Αν μείνει εκεί. Πώς θα ξανακερδίσει, ας πούμε, την, την εκτίμηση του, του κλαμπ και του κόσμου. Αν μείνει. Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Αυτή τη στιγμή μοιάζει αδύνατο.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή μοιάζει αδύνατο. Αλλά με 4 χρόνια ακόμα συμβόλου μπροστά, ξέρεις, φαίνεται να έχει αρκετή συνέχεια, ναι, αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων. Οι Αργεντινοί λέει θα πάνε στο ΚΑΣ για να ρίξουν τις ποινές, τις επέβαλε FIFA. Μακάρι να τις διπλασιάσουν, λόγω. Εάν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα το ΚΑΣ. Εντάξει. Για όλα αυτά που γίνανε. Λοιπόν, γιατί δεν λέτε τίποτα για το θέμα του Φαλιά, δεν γουστάρουμε. Μα πρώτη φορά ακούω την εκπομπή. Πραγματικά δηλαδή. Πρώτη φορά ακούω την εκπομπή. Άκου εδώ. Δεν λέτε για αυτό, δεν λέτε για εκείνο, λέτε για αυτό, λέτε για εκείνο, δεν λέτε για αυτό, δεν λέτε για εκείνο, λέτε για αυτό, λέτε για εκείνο. Ας πούμε, εδώ θέλω να πω ότι Άγιο είχε ο Γκεντουζή, να γυρίσουμε σε μανούρο καταστάσεις, Άγιο είχε ο Γκεντουζή, που δεν τον έπιασε κανένας, με τις βλακίες που έκανε.
2: Διάβασα ένα post του Ζλάταν,
1: ναι.
2: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι.
2: Για τον Γκεντουζή, ο οποίος... με έναν τρόπο προσπαθεί όχι ακριβώς να δικαιολογήσει τον Γκεντουζή, αλλά να εξηγήσει την πλευρά του Γκεντουζή. Δηλαδή, τι σημαίνει.
1: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ θέλω να το ακούσω αυτό.
2: Τι σημαίνει να μπαίνει σε ένα γήπεδο και να σου βρίζουν τη μάνα, ας πούμε, και την οικογένεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Επειδή έχω αγωνιστεί στην Αγγλία, στη Γαλλία.
1: Πραγματικά.
2: Και το έχω
1: σπάνιο.
2: Αντιμετωπίσει.
1: Πρέπει να έχει συμβεί μερικά εκατομμύρια φορές μόνο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Φτάνουμε να το δικαιολογούμε ωστόσο. Θέλω να
1: ποτέ.
2: Πω, φτάνουμε να λέμε ότι εντάξει, μωρέ, επαγγελματίες είναι.
1: Ποτέ.
2: Χωρίζουν τη μανούλα.
1: Αλλά έχει συμβεί εκατομμύρια φορές και εκατομμύρια φορές δεν έχουν πάει ποδοσφαιριστές να πιάνουν τα τέτοια τους και να κάνουν κολοδάχτυλα όλη την ώρα.
2: Προφανώς. Δεν τον δικαιολογεί. Προσπαθεί να δώσει και, να εξηγήσει και λίγο τα πράγματα από πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπαίνει σε ένα γήπεδο και καθιβρίζεται χυδαία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης λέει, ξέρεις, και για τους ανθρώπους της αντίπαλης ομάδας της Λεών, τον ξέρω εγώ βοηθό προπονητή που για τον αρπάξει, ξέρεις, σου λέει ναι, και τους έκανε βλακεία προφανώς.
1: Για να αρπάξει, του έριξε μια φλόρη κυκλωσιά καθώς πήγαινε στα αποδυτήρια. Και απλώς αρπαχτήκανε μετά.
2: Εντάξει.
1: Εκεί πέρα. Συγγνώμη, το λέω γιατί τα είδα. Όπως επίσης ο Γκεντουζή ήταν απαράδοτος λέγοντας, σιγά δεν μπορώ να πανηγυρίσω. Συγγνώμη, δεν ήταν πανηγυρισμός αυτός. Τώρα δεν ήταν πανηγυρισμός. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι προηγούμενα έχει, καταλαβαίνουμε το γιατί το έκανε. Καταλαβαίνουμε το ότι δεν έπρεπε να το κάνει, είναι το θέμα. Σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον. Γιατί το έκανε σε φάση τύπου ότι άμα μπουκαράνε 100 άνθρωποι μέσα θα είχαμε αιματοκύλισμα.
2: Ναι. Μαζί σου σε όλα αυτά τα πράγματα. Το έχουμε ξανασυζητήσει όμως το πράγμα για την πλευρά των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι βρίζονται με χυδαίο τρόπο και των προπονητών και όλων των ανθρώπων. Που 60.000 κόσμο, 70.000 κόσμο που αύριζε από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ευαισθησία στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα ρατσιστικά. Ρατσιστικές συμπεριφορές.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν θα τελειώνει κανένας αγώνας.
2: Αν πέσει μια πολύ ωραία τιμωρία, θα τελειώνουν οι αγώνες. Θέλω να πω, έχουμε συζητήσει ξανά όταν σε αγώνες, για παράδειγμα, μπάσκετ βρίζουν το διαιτητή, ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιχνίδι προσωρινά ή να του στείλει και όλους τα αποδυτήρια.
1: Ναι,
2: γιατί είναι ο άρχοντας του αγώνα.
1: Ναι.
2: Όταν βρίζουν έναν παίχτη, είναι απλά Κυριακή. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς, άντε να κάνουμε καμιά σύσταση. Και στις 5 συστάσεις έχει διακοπή. Άμα τον βρίζουν, ξέρεις, και γίνουν 3 συστάσεις, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν ασχολείται δυστυχώς, διότι είναι πρακτικά αδύνατο ρε σηκώστε να ασχοληθεί.
2: Πρακτικά αδύνατο δεν είναι τίποτα. Πρακτικά αδύνατο είναι μόνο να αποφύγεις το θάνατο και την εφορία. Όλα τα υπόλοιπα αντιμετωπίζονται με τις κατάλληλες τιμωρίες. Δηλαδή, αν υπάρξει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για κερκίδες οι οποίες βρίζουν συστηματικά, συνεχόμενα και για ώρα έναν παίχτη με χυδαίο τρόπο, θα μπορεί να υπάρχει μια σύσταση. Και μετά να υπάρχει μια διακοπή.
1: Ναι.
2: Και στο τέλος να υπάρχει μια οριστική διακοπή του αγώνα για να προστατευτούν.
1: Αν βρίζεται οποιοδήποτε.
2: Οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε αν βρίζεται.
1: Πρακτικά μπορεί. Γνωρίζεις ότι. Συμφωνώ.
2: Για τον διαιτητή γιατί γίνεται. Για τον διαιτητή γιατί γίνεται.
1: Πότε έχει γίνει. Όχι αν έχει νομοθετηθεί.
2: Έχει εκενωθεί γήπεδο γιατί βρίζουν οι διαιτητοί. Έχει εκενωθεί γήπεδο μπάσκετ. Γιατί λοιπόν η μάνα του διαιτητή είναι πιο ιερή από τη μάνα του παίχτη.
1: Δεν είναι.
2: Έτσι αντιμετωπίζεται.
1: Δεν είναι.
2: Αντιμετωπίζονται ως μανάδες δύο κατηγοριών.
1: Δεν είναι.
2: Μα έτσι αντιμετωπίζονται. Πώς δεν είναι.
1: Εγώ προσπαθώ να σου πω το εξής. Ότι επί της ηθικής αρχής αυτού που συζητάς, είμαι 100% μαζί σου. Από την άλλη, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και όσοι μας ακούτε το γνωρίζετε επίσης, ότι το ποδόσφαιρο είναι συνυφασμένο με τον Πινελίκη. Και προσπαθώ να σκεφτώ πρακτικά αυτό που λες.
2: Ναι.
1: Θα χρειαζόταν ένα βάθος χρόνου πάρα πολύ μεγάλο ακόμα και αν ξεκινούσε να γίνει μια τέτοια
2: προσπάθεια.
1: Με τις ρατσιστικές πολύ καλά, εννοείται.
2: Υπάρχει λοιπόν και ένα πλαίσιο.
1: Υπάρχει ένα
2: πλαίσιο. Γιατί δεν υπάρχει ένα πλαίσιο και για όλες οι υπόλοιπες ελεηνές συμπεριφορές προς ανθρώπους του ποδοσφαίρου.
1: Γιατί μετά θα αρχίσουμε να ψάχνουμε με βάρ ποιες είναι οι βρισκές που θα κάνουμε. Δηλαδή θα έχουμε ανθρώπους που θα πρέπει να κάθονται να ακούνε τα συνθήματα.
2: Μα δεν είναι τίποτα δύσκολο.
1: Εντάξει, τίποτα δύσκολο.
2: Ένα ολόκληρο γήπεδο βρίζει τη μάνα ενός παίχτη. Τι πρέπει να κάτσουμε να ακούσουμε δηλαδή, τι πρέπει να βάλουμε στο βάρ. Είναι ένα γήπεδο ολόκληρο. Ή ένα πέταλο ολόκληρο, χιλιάδες κόσμου οι οποίοι βρίζουν 50 λεπτά τη μάνα ενός ανθρώπου. Και το αντιμετωπίζουν σαν κάτι, έλα μωρέ ποδόσφαιρο είναι. Δεν είναι. Γιατί για το ίδιο πράγμα ο καθένας από εμάς που λέει, έλα μωρέ ποδόσφαιρο είναι, αν τσακωθεί στον δρόμο και του βρει κάποιο τη μάνα, θα βγει να πλακωθεί.
1: Ξαναλέω. 1000% μαζί σου. Πρακτικά προσπαθώ να σκεφτώ. Ποια είναι η νομοθεσία η οποία θα κάνει όλο το μηχανισμό
2: σύσταση,
1: να κινηθεί κατά τέτοιο τρόπο.
2: Τα μεγάφωνα, αν το ξανακάνετε δεύτερη, τρίτη φορά. Προσωρινή διακοπή, αν συνεχίζετε να βρίζετε, οριστική διακοπή και τιμωρία της ομάδας της οποίας οι φίλαθλοι βρίζουν τη μάνα του παίκτη. Ναι. Αν γίνει μία φορά, αν γίνει δεύτερη φορά, δεν θα ξαναγίνει. Γιατί στον κόσμο που ζούμε, λειτουργούμε καλύτερα μόνο με τις τιμωρίες. Είτε είναι της τροχέας, είτε είναι του αθλητικού δικαστή, είτε είναι.
1: Το επόμενο βήμα, ποιο θα είναι, να μην βρίζει και να μην βρίζουν, ας πούμε, οι φίλαθλοι την άλλη ομάδα.
2: Να μην βρίζουν και μάνες τα παιδιά και τον παίκτη.
1: Προχωρά παραπέρα. Παραπέρα. Εντάξει. Γίνεται. Ναι. Όσο ό,τι γίνεται. Ναι. Και γίνεται έτσι όπως θες, βαθμιδών.
2: Ναι.
1: Σύσταση 1, ναι. 2, 3, ωραία, 4. Ναι. Και όμως, ποιο είναι το επόμενο. Δηλαδή, ο κόσμος μετά στο γήπεδο λέει μπιπ τον μπιπ τον Παναθηναϊκό. Μπιπ τον μπιπ τον Ολυμπιακό. Αυτό ως τι μετράει ως κάτι, ως μετά θα τερματιστούν.
2: Εάν με ρωτάς εμένα, είναι πιο ιερό για έναν άνθρωπο, φαντάζομαι, η μητέρα του, τα παιδιά του, τα κοντινά του πρόσωπα τα οποία βρίζουν και κάποια από αυτά έχουν φύγει από τη ζωή. Βρίζουν μανάδες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Έτσι. Δηλαδή, κάποιοι επιλέγουν να βρίζουν μανάδες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Από το να βρει, ας πούμε, μια ομάδα. Να σου το πω διαφορετικά, χαίστηκα κιόλας. Ας πούν ό,τι θέλουν. Σιγά. Δεν θα το αποστηρώσουμε. Δεν θα το κάνουμε, ξέρεις, τελείως όλο αυτό το πράγμα να μην ακούγεται κουβέντα. Προφανώς. Αθλητισμός είναι.
1: Πού είναι η γραμμή, λοιπόν.
2: Η γραμμή είναι στα ιερά και τα όσια. Στα ιερά και τα όσια. Η μάνα του παίχτη. Η γυναίκα, τα παιδιά του είναι ιερά και όσια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θες να βρεις, βρεις αυτόν. Βρεις τον παίχτη. Του βρεις τη γυναίκα και τα παιδιά και τη μάνα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι απαράδεκτη συμπεριφορά του κάθε και του ζει, δεν το συζητάμε. Δεν είναι να ανοίγεις τώρα βεντέτα με εξέδρες και να απειλείται, ας πούμε, αιματοκύλισμα, προφανώς. Απ' την άλλη μεριά, προστασία και στους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν μπάλα. Και στοχοποιούνται από τους αλυταραίους της εξέδρας σε κάθε χώρα. Δεν είναι προνόμιο δικό μας αυτό. Γιατί έχουμε πολλές πρώτες γενικά στον κόσμο. Αυτό δεν είναι δικό μας προνόμιο. Και λέμε ότι έλα μωρέ, ποδόσφαιρο είναι. Και τι θα σου βρίσουν χιλιάδες άνθρωποι τη μάνα. Γιατί. Βρίσκει τον παίχτη.
1: Είδες τώρα, πολύ ωραία. Υπάρχουν δύο διαφορετικές όψεις εδώ. Είναι ο άνθρωπος που λέει ότι χάνεται έτσι ο παλμός στο γήπεδο και πρέπει να μάθουν να μην το παίρνουν προσωπικά.
2: Όχι, παιδε, δεν πάει έτσι.
1: Και υπάρχει και που λέει και μετά. Και πώς θα προστατευτεί μια ομάδα από το βρίσιμο προβοκάτσια.
2: Δεν λέμε τώρα να βγουν 10 άνθρωποι εσύ. Καταλαβαίνεις όταν βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο ή μια ολόκληρη εξέδρα οργανωμένων ένα παίκτη. Δεν μπορεί να είναι προβοκάτσια εκεί. Δηλαδή είναι οι οπαδοί της Λιόν, το πέταλο είναι ξέρω εγώ 5, 10, 20 χιλιάδες άνθρωποι και βρίζουν ένα παίκτη. Τι προβοκάτσια μπορεί να γίνει εκεί. Να το έχουν κάνει της Φενέρ. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
2: Θέλω να πω ένας άνθρωπος στον αγώνα, ένας κομισάριος, ένας εισαγγελέας, οτιδήποτε έχει ο καθένας αξιωματούχος που υπάρχει στον αγώνα μπορεί εύκολα να καταλάβει. Και να ζητήσει να τον ταφράσουν αν δεν καταλαβαίνει. Απλά πράγματα είναι. Βούληση χρειάζεται. Και αν θες και τη γνώμη μου, ένας παίκτης ο οποίος θα προσφύγει κάποια στιγμή στο αρμόδιο όργανο και θα ζητήσει κάτι να γίνει για αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα ξεκινήσει από κάποιον. Όπως με τις ρατσιστικές συμπεριφορές ξεκίνησε από κάποιους, οι οποίοι ήταν μεγάλα ονόματα, το θέμα τους έγινε μεγάλο, δημοσιοποιήθηκε, πήρε έκταση και αναγκάστηκε. Γιατί εγώ λέω ότι αναγκάστηκε η FIFA και η UEFA να παρέμβει. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα το έκανε. Αναγκάστηκε. Γιατί έγινε τόσο μεγάλο το θέμα. Αν το κάνεις, ας πούμε, στον Πίου, στη διαφήμιση εδώ πέρα, δεν θα ανοίξει ρουθούνη. Όταν το κάνεις στο Βινίσιους, θα γίνει το θέμα πολύ μεγάλο. Είναι και δυστυχώς υπάρχει και αυτή όλη η διαφορά στάτους των παιχτών. Ο παίχτης με το μεγαλύτερο στάτους μπορεί να φέρει ευκολότερα και μεγαλύτερες αλλαγές στο ποδόσφαιρο, ο καημένος ο Πίου που μπορεί να παίζει εδώ και να τον κοροϊδεύουν και να τον βρίσουν, δεν θα ασχοληθεί κανείς με τον Πίου. Με τον κάθε Πίου εννοώ. Αλλά από κάποιον θα ξεκινήσει. Κάποιος θα κάνει προσφυγή. Κάποιος θα κάνει μήνυση. Κάποιος θα κάνει μήνυση στους οπαδούς. Θα κάνει μήνυση στους οπαδούς και θα πει: κάνω μήνυση σε αυτούς τους αλυταρέους που μου βρίζαν τη μάνα. Κάποια στιγμή ένα αρμόδιο όργανο θα βγάλει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση μετά μπορεί να γίνει δεδικασμένο για μελλοντικές αποφάσεις. Και μπορεί να αναγκάσει την ΟΕΦΑ, τη FIFA και όλους τους υπόλοιπους να ασχοληθούν με το θέμα όπως ακριβώς ασχολήθηκαν με το θέμα του ρατσισμού. Λέω εγώ. Αν με ρωτάς αν θα έπρεπε, λέω θα έπρεπε. Διότι το ότι είναι μπάλα, ότι θες να κάνεις ψυχολογικό πόλεμο στον αντίπαλο, θες να τον αναγκάσεις, να τον κάνεις να έχει μειωμένη απόδοση, είναι ένα πράγμα. Πού είναι τα όρια είναι το θέμα. Τα όρια δεν μπορεί να είναι στο ανθρώπου τα ιερά και τα όσια. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει στο ποδόσφαιρο μόνο πολιτικά. Μπορεί να μας ενδιαφέρει και ο άνθρωπος ο οποίος παίζει. Βρεις τον άνθρωπο, τον ίδιο.
1: Εντάξει, τον πολιτικά είναι μια χαζομάρα τώρα. Έλα, ναι, μια χαζομάρα.
2: Το έχει κάνει. Το έχει
1: μια
2: κάνει
1: που δεν ίσχυε ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ποτέ.
2: Είναι στην ατζέντα τη UEFA και τη FIFA ψηλά τον πολιτικά, ναι ή όχι.
1: Είναι, αλλά είναι μια ηλικιότητα. Είναι για του τύπου. Είναι ηλικιότητα.
2: Λοιπόν, αυτή την ηλικιότητα την έχει.
1: Είναι ανιστόρητη όσοι το κάνουν. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
2: Ναι, είναι μια ηλικιότητα η οποία όμω ισχύει. Και έχει μπει στις ζωές μας.
1: Νομοθετημένα εννοείς. Ναι.
2: Και το άλλο είναι ένα πράγμα στο οποίο λέμε: έλα μωρέ, επαγγελματίες είναι τώρα, γιατί αντιδρούν. Πες μου εσύ γιατί αντιδρούν. Πες μου να έχεις 10.000 ανθρώπους που βρίσκουν τη μάνα 50 λεπτά. Τι να σου πω. Κάποιοι είναι χοντρόπετσοι, κάποιοι είναι ευαίσθητοι. Ναι. Δεν μπορώ εκεί να βάλω όμως εγώ ένα βρισόμετρο και να πω γιατί παρεξηγήθηκε ο ένας και γιατί δεν παρεξηγήθηκε ο άλλος. Γιατί είναι στο πώς θα σας κάσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί μπορεί η μάνα σου να είναι άρρωστη. Γιατί μπορεί το παιδί σου να είναι στο νοσοκομείο.
1: Εννοείται.
2: Γιατί μπορεί να χώρισε.
1: Κάθε άνθρωπο και χωρίς να σου βρει τη μάνα. Τώρα κάθε άνθρωπο αυτό που λέμε. Για κανένα άνθρωπο δεν πρέπει να το κάνει, γιατί δεν ξέρει ποτέ κανένα τι περνάει. Μπράβο. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Οπότε συζητάμε. Εγώ λέω να μην το προσπερνάμε τόσο ελαφρά την καρδία αυτό το πράγμα. Τύπου έλα μωρέ και τι να γίνει. Να γίνει. Να γίνει θεσμικά. Να γίνει κάτι το οποίο θα έχει αντίκτυπο στην ομάδα τη οποία οι οπαδοί βρίζουν έναν ποδοσφαιριστή. Με χυδαίο τρόπο μιλώντας για ξέρω, την οικογένειά του. Να γίνει. Γιατί αν γίνει μια φορά, ξαναλέω, δύο φορές, τιμωρηθεί μια ομάδα και κλεισμένο το θυρών, ξέρω εγώ, για το επόμενο παιχνίδι, με ένα πολύ βαρύ χρηματικό πρόστιμο, θα, αναγκα...

0: Υπάρχουν και ομάδες που κάνουν κομμάτι οπαδοί και δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει. Το ακούω ως ωραία δραματική πρόταση. Μ' αρέσει που βλέπω τα μηνύματα και βλέπω και διχασμό, γιατί σημαίνει ότι αυτό μπαίνουμε, ξέρετε, μπαίνουμε σε μια δημιουργική διαδικασία σκέψη. Γι' αυτό το συζητάμε. Όχι για να ασχοληθούμε, γιατί συζητώντας ακούς πράγματα, σκέφτεσαι πράγματα και μπορείς να πραγματικά να βγάλεις συμπεράσματα. Αυτή είναι η ουσία ακριβώς του διαλόγου. Να δηλαδή μιλάς κιόλας για να σκέφτεσαι. Δεν διαφωνούμε στην ουσία με τον Κώστα, εγώ απλώς λέω το πρακτικό κομμάτι του θέματος για ένα πράγμα που είναι συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο. Όπως γράφει κάποιος, δεν είναι συνυφασμένο. Φυσικά και είναι συνυφασμένο. Δεν πρέπει να είναι συνυφασμένο, αλλά είναι συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Αυτή την κουβέντα κάνουμε μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Αϊδούμε. Λοιπόν, πάντε να πούμε και τις κληρώσεις. Θέλετε τόσο πολύ, τόσο ζάζε. Συγγνώμη, καχάς να μου, γιατί έχουμε κάτι παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε την Ισπανία-Πορτογαλία. Εντάξει, κάναμε μια πολύ κακή ήττα εμείς από τους Ουκρανούς. Είμαστε τελευταίοι στον όμιλό μας, τρομερό.
1: Συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι εικόνα τώρα. Γιατί περνάμε και λίγο στο. Το περνάμε και λίγο στον ντούκου. Είμαστε σε έναν όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και είμαστε τελευταίοι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη κιόλα. Δεν το ρίχνω από εδώ ή από εκεί, δεν με νοιάζει η πολιτική καθόλου, δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Ως εθνική ομάδα να είσαι, ως εθνική ομάδα Ελλάδας, να είσαι έκτη σε όμιλο, αφήνω την Ισπανία απ' έξω, με Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία, είναι ντροπιαστικό. Συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν θα πάμε στο Μουντομπάσκετ.
1: Ναι,
0: απλό είναι. Δεν θα πάμε στο Μουντομπάσκετ.
1: Το θέμα δεν είναι θα πάμε στο Μουντομπάσκετ. Προφανώς δεν θα πάμε στο Μουντομπάσκετ. Mm. Το θέμα είναι ότι είναι ντροπή. Δηλαδή σε αυτό τον όμιλο, με αυτές τις ομάδες. Ξαναλέω, αφήνω την Ισπανία με Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία να έχει κάνει 3 νίκες και 4 ήττες.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει παίξει ακόμα την Ισπανία του.
0: Που είναι το επόμενο παιχνίδι, το και καλά do or die ναι. παιχνίδι. Ναι. Ποιο do or die έτσι όπως είμαστε. Δηλαδή, ποιο do or die, 30 πόντους στο κεφάλι θα φάμε.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Α, όχι, δεν είναι.
1: Και να λέμε τσιτάτα και να λέμε ναι, και υπάρχει δυσπιστή από τον κόσμο. Mm. Και δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι καθρέφτης. Δεν είναι τι λέει ο Βαϊμάκης ο Τσαούσης, που δεν έχουμε πει και τίποτα. Λέω παράδειγμα για να μην αναφέρω άλλους. Δεν είναι θέμα πολέμου που γίνεται στην εθνική, είναι εικόνα της εθνικής. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Mm. Δεν είναι εικόνα αυτή. Ούτε μπορώ εγώ να δεχτώ ότι η εθνική ομάδα είναι ο Γιάννης. Και αν λείπει ο Γιάννης, χάνουμε από τους Πορτογάλους και από τα αντίστοιχα Φερόε του μπάσκετ. Συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν νομίζω υπάρχει κάποιο που το πιστεύει.
1: Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Όταν λείπει ο Γιάννης, δεν μπορεί να κερδίσει η εθνική ούτε τη. Τι να σου πω τώρα. Το Βατικανό. Να κατεβάσουν οι παπάδες στο Βατικανό μια πεντάδα, θα χάσουμε. Θα χάσουμε. Αν κατεβάσουν. Θα χάσουμε. Θα βγαίνει λευκός καπνός από τα καπνογόνα τους. Δηλαδή, θα χάσουμε και από αυτούς. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα.
0: Άχι,
1: συγγνώμη, δηλαδή, ότι χωρίς Γιάννη δεν μπορεί να κερδίσουμε κανέναν. Γιατί και ο Γιάννης άνθρωπος είναι. Μπορεί κάποια στιγμή να μην μπορεί να έρθει, μπορεί να είναι τραυματίας, μπορεί. Χίλια δύο μπορεί. Δεν εξετάζω το γιατί. Εδώ είναι ο άνθρωπος σχεδόν πάντα. Δεν θα κάτσω να πω, α, γιατί έλειψε, γιατί έτσι γουστάρει έλειψε. Δεν είναι θέμα ότι άλλοι έρχονται. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή πέρασε μια ταλαιπωρία, πάει σε μια καινούργια ομάδα, προετοιμάζει το σώμα του για τη νέα σεζόν. Είναι δικαίωμά του να θέλει να έρθει, να μην έρθει. Είναι σχεδόν πάντα παρόν όταν χρειάζεται εθνική. Αλλά και όταν θα λείψει ο Γιάννης, δεν λέω. Ότι είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί χωρίς τον Γιάννη όπως με τον Γιάννη προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά τους Πορτογάλους και τους Ουκρανούς και τους Μαυροβούνιους, συγγνώμη κιόλας, δεν χρειάζομαστε τον Γιάννη για να τους κερδίσουμε. Αλίμονο τώρα.
0: Όχι. Πρέπει κάποιος να κερδίσουμε το ράδιο Μοντε Κάρλο αυτή τη στιγμή.
1: Αν έχει ψηλά κορμιά, ενδεχομένως.
0: θα έχουμε θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ένα θέμα. Θα έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν. Οπότε έχουμε το Ισπανία-Πορτογαλία αυτή τη στιγμή που για κάποιο λόγο είναι 41-47 θέλω να σου πω στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Προηγούνται οι Πορτογαλοί. Mm-hmm. Να γίνει και αυτό, να γίνει τόσο μούτι ο όμιλος. Τέλος πάντων. Εμείς πάει και τα με τι κάνουν οι άλλοι.
1: Από πίτα από δεντρός, μη σε νοιάζει για καΐ. Δηλαδή εμείς τώρα αυτό που να κάνουμε δεν το κάναμε. Τι θα κάνουν τώρα οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι.
0: Σωστό.
1: Είναι παγερά διάφορα.
0: Λοιπόν, Πάλας Σίτι για την Πρέμιερ Λιγκ. 0-1 ημίχρονο. Για τη Λα Λίγκα, Αλαβές Βιγιαρεάλ 0-0 λίγο πριν το ημίωρο. Μίλαν Βενέτσια, μόλις ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, επίσης 0-0. Μπάγερν Στουτγκάρδη, πρεμιέρα Μπουντεσλίγκας 3-1 στο 68 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Ημίχρονο για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, Λίλ Παρίς Σεν-Ζερμέν 1-0. Και για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, Ρίο Αβε Σπόρτινγκ ήδη 0-4 το παιχνίδι στο 40 λεπτό. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι εδώ. Εντάξει, θα τις κρατήσουμε τώρα που καταλαβαίνετε τις. Συγγνώμη, είναι και κάτι που δεν σας έχω πει. Α, δεν σας έχω πει για άλλο όμιλο για, για τα προκριματικά. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ιταλία είναι τελευταίο λεπτό, όχι τελικό, 78-75. Αυτό δεν σας είπα. Ένα γκέντ Σλεμπερλιγκή, Μπουγιού, Ξεχυρέ 1-1. Ένα γκέντ Μπέβερε 3-0 στο 50. Το τουρκικό είναι λίγο πριν το 70. Και ένα Λέγκια Σλάσκ 0-1 στο 68. Έχει κι άλλα. Και Κρεμονέζε Μόντενα 0-3 στο 70. Και Τενερίφη Σπόρνινγκ δεύτερη κατηγορία Ισπανία 0-0 ημίχρονο. Και Μπόχουμ Όσναμπρικ δεύτερη κατηγορία Γερμανία 0-1 στο 90. Αλλά όχι τελικό. Και Ρέξαμ Μπέρμιχα 0-1. Πού ήταν όλα αυτά τα παιχνίδια? Εδώ έχει κύπελο κολ παραβία. Λέει Αλ Ουάσλ Σαμπάμπα Λαχλή 0-0 στο ημίχρονο. Μέχρι αυτό σα είπαμε να είστε πλήρω ενημερωμένοι. Οπότε 11 η ώρα τώρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσει τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τις κληρώσεις όλες στη συζήτηση και φυσικά αγαπημένη Super League.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την απόκτηση του Ιμραν Λούζα για 3-1 χρόνια ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός στο σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του Σερτζέι Κομνίστου, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεδομένη η πρόθεση του Τριφυλιού για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προσπληθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνική Μπάσκετ, που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία σε Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρώτο σκόρο Καλάσης με 17 πόντους. Κάναμε κατάχρηση τρίπλας πριν να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης, που έστρεψε την προσοχή των παικτών στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύσει με την Πέτης για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Παμπλο Γκαρσία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για το δεξιό μπακ Ντοντό. Πάντα στη λίστα και ο 5 σέντ στο Ρήνο. Ανοιχτή ακόμα παραμένει η υπόθεση του εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, ενώ για τη θέση του Χάβας και υποψήφοι είναι η Φρέντρουπ και Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγκνιν Ούγκρεσιτς, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει φόρ δεξί μπακ και στόπερ. Οι επόμενες κινήσεις για το δικέφαλο του Βορρά ενάρεσε στην Πορτογαλία για το μέσο της Μπράγκα Βίτορ Καρβάλιο. Με απογευματινή προπόνηση άρχισε η προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η ΑΕΚ με αλλαγές στην 11 το πλάνο του Μάρκο Νίκολης για τον αγώνα με την Κηφισιά. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούκο. Περήφανος που είμαι μέλος της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για την πρόκληση στη League Face του Champions League. Στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει βρίσκεται ο Μπόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις. Θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, δηλώσε ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση του Europa League. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης για ντεμπούτο ετοιμάζονται Μανού Γκαρθία και Ρίτσα. Σπανέλα βασικού διεκδικητή ο Καντεβέρεο που αθωθεραπεύτηκε. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του στο μάτς με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας. Ερωτήματα προς τον νέο και το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που ακολούθησε ο Μουστάφα Φάλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε μέσω ανακοίνωση Καρό Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον Ινπεκ Παναθηναϊκό Ακτόρ. Διαβάσαμε πως ανέφερε ψευδώς ότι τα αγωνιστικά στην Εθνική Ελλάδος τονίζει και καταλήγει. Αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να πάρουν θέση για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Superbet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, Ελάσσιρο Απόλλωνας Καλαμαριάς, Άνθες Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέσος Χριστούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε περισσότερα στο sportfm.gr. πρώτων πυλών της Γαλατασαράη, ο Ράφα Ελέα, ο Πορτογάλος επιθετικός, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συν bonus, ενώ η Μίλαν θα εισπράξει 45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Με την αναμέτρηση Crystal Palace Manchester City 0-1 στο ημίχρονο ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Πρέμιερ. Η Μπάγκερν Μονάχου προηγείται 3-1 της Στουτγκάρτης 72 στην Πρεμιέρα της Bundesliga. Για δεύτερη αγωνιστική στη Σερία, η Μίλαν φιλοξενεί τη Βενέτσια με το μάτς στο 0-0 περίπου στο 53 στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Λα Λίγκα. Σαλαντέρ έρθει νωρίτερα 3-2 και σε εξέλιξη Αλαβές Βιγιαρεάλ 0-0 περίπου στο μισάωρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνεχίζει το Fight Club.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της Stoiximan. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν.
1: Δεύτερο, Fight Club. Και θα τα πούμε για τις σκληρώσεις όπως πρέπει να τα πούμε. Στα ράτα. Mm. Εγώ είμαι έτοιμος, θέλω να σου πω.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι έτοιμος από σήμερα. Θα τα πω. Θα μας βρήσουν, όσοι να μας βρήσουν, θα μας αποθεώσουν.
2: Θα μας βρήσουν, τι.
1: Αλλά ας γίνει. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ΑΕΚ. Πριν ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, θέλω να πω το εξής. Μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις στην αθλητικογραφία αυτής της χώρας είναι ότι όταν έρχεται. Όταν προκύπτει κλήρωση κατά την οποία τα ποπουδέλια σφίγγουν πάρα πολύ άσχημα, εντάξει, αυτό που γράφεται είναι κλήρωση-πρόκληση. Εντάξει, θέλω να το πω. Είναι, είναι μια σταθερά της ελληνικής αθλητικογραφίας αυτή.
2: Okay.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν έχει Ρεάλ μέσα, City έξω, Dortmund έξω, Ρώμα μέσα, Σαχτάρ έξω, στο Λονδίνο έξω δηλαδή, Stamford Bridge, Γαλατά μέσα, Λάσκ Λίντσερ μέσα και Κόμο έξω. Η κλήρωση πρόκληση της ΑΕΚ.
2: Εντάξει.
1: Θέλω να πω το εξής. Η μεγαλύτερη μου χαρά είναι ότι θα έρθει ο Μουρίνιο εδώ. Mm-hmm. Εντάξει, και θα δούμε αυτό το τέτοιο. Φυσικά θα δούμε τις γραφικότητες και νομίζω ήδη τις βλέπουμε. Σκάκι, Νίκολης, Μουρίνιο, δηλαδή θα τα
2: εντάξει,
1: δούμε.
2: Το κάνει Μότσαρτ αυτό.
1: Το κάνει Μότσαρτ. Ναι, το δεν... κάνουν και οι δικοί μας.
2: Αν ναι, ναι, θέλω να πω, ναι, ναι, μας προλάβανε.
1: Είναι ωραία, είναι, ναι, ωραία, είναι, ωραία. Είναι, ωραία αυτά. Είναι ωραία αυτά. Αντικειμενικά τώρα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να προσδοκάσει πολλά πράγματα. Αυτό νομίζω συμβαίνει. Από πόσους βαθμούς θα μαζέψει, εγώ δεν μπορώ να πω. Μονοψήφιος μου φαίνεται ο αριθμός. Βαθμό που θα μαζέψει. Πόσοι ακριβώς. Δεν ξέρω.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Έτυχε να συζητήσω με αρκετούς φίλους της ΑΕΚ τελευταίες μέρες. Ναι. Μου και ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με, την, με τη Λεύσκη.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις, υπάρχει από τη μία μεριά η άγρια προσμονή για να παίξει η ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Και από την άλλη υπάρχει πάντα η ανησυχία ότι ναι, εκεί που θα πάμε όμως, τι θα μας βρει.
1: Ναι.
2: Όταν παίξει Champions League. Θα σε βρει και θα σε βρούνε καλές ομάδες. Ως επιτοπλίστων οι ομάδες θα είναι καλές. Ειδικά αν δεν είσαι εξής, στα πάνω γκρουπ δυναμικότητας για να πεις ότι θα αποφύγω κάποιες από αυτές.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Θέλω να πω, πας να παίξεις Champions
1: League.
2: Το λέω γιατί ξέρεις, υπάρχει από τη μία το ναι, μωρή ομαδάρα που διαλύσαμε τη Λεύσκη. Ισχύει. Και από την άλλη, πω, τι έχει να γίνει τώρα.
1: Υπάρχει χαρά του παιχνιδιού, δεν μπορεί να υπάρχει απέτηση εδώ πέρα.
2: Υπάρχει χαρά του παιχνιδιού, υπάρχει ότι παίζει τη μεγάλη διοργάνωση με τα μεγάλα παιδιά, ότι πας να παίξεις μεγάλες ομάδες, πας να δειγματίσεις την πραμάτια σου απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Οι παίχτες που θα χτυπάς θα έρχονται πιο εύκολα. Οι παίχτες που θες να πουλήσεις θα φεύγουν σε υψηλότερη τιμή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κέρδη από τη συμμετοχή σου και μόνο στη League Face Champions League.
1: Πας να ανεβάσεις το πρεστίζ σου στην πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Αυτό πας να κάνεις.
2: Δεν είναι το οικονομικό μόνο. Προφανώς και το οικονομικό είναι ότι ξεκινάς.
1: Όχι,
2: το μήνυμα 24 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι πολύ... καθόλου τα οικονομικά.
2: Ρε παιδί μου, καθόλου. Για Ελλάδα τα 24 εκατομμύρια που ξεκινάς και μπορεί να πας όσο είναι να πας, είναι πολύ μεγάλη πρίκα.
1: Οπωσδήποτε. Αυτό δεν αφορά τον προπονητή και τους παίχτες.
2: Όχι, αλλά αφορά το πώς θα φτιαχτεί η ομάδα. Δηλαδή έχεις χρήματα, αφορά και το σήμερα και αφορά και του χρόνου.
1: Ναι.
2: Γιατί θα πάρεις χρήματα τα οποία θα μπορέσεις. Αν θέλει, και ο Μάριος Ηλιόπουλος δείχνει ότι θέλει, τα χρήματα τα ρίχνει μέσα. Παίρνει παίχτες.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα να πεις τα έσοδα μου φέτος από την Ευρώπη ήταν 7 εκατομμύρια, mm-hmm. 6 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, και άλλο πράγμα τα έσοδα μου είναι 24 και μπορεί να γίνουν και παραπάνω.
1: Ναι.
2: Για το αύριο της ομάδας, δεν κοιτάς μόνο τη χρονιά αυτή.
1: Ναι.
2: Κοιτάς και την επόμενη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί σου. Μαζί σου. Και να μετρήσεις και τις δυνάμεις σου και να δεις και που είσαι. Και... όλα αυτά είναι ένα σωρό πράγματα που συμβαίνουν.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνω την ανησυχία του τύπου πω με αυτές τις ομάδες. Απ' τη μία, απ' την άλλη, έχεις μια άγρια χαρά, ρε φίλε, γιατί θα παίξεις με αυτές τις ομάδες που τόλμησες από την τηλεόραση και λες: εγώ πότε θα παίξω με αυτές. Και ό,τι γίνει. Κάπου μπορεί να κάνεις την έκπληξη, κάπου μπορεί να πατήσεις την πανανόφουλα και να φας πολλά γκολ. Μπάλα είναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και στις μεγαλύτερες ομάδες μπορεί να συμβεί. Έχουμε δει να παίζουν μεγάλες ομάδες και να τρώνε 5 και 6 και 7 η μία απ' την άλλη. Θα τύχει. Θα τύχει όμως και η καλή βραδιά στην οποία θα κάνεις το κάτι παραπάνω.
1: Βεβαίως.
2: Το λέω για τους φίλους όλων των ομάδων.
1: Βεβαίως.
2: Διότι ξέρεις, ο φόβος στην πραγματικότητα υπάρχει σε εμάς, τους φιλάθλους και τους οπαδούς.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει σε ομάδες. Οι ομάδες δεν φοβούνται. Ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Ξέρουν, παίξουν με τη Ρεάλ. θα παίξει με τη Σίτη στο Λονδίνο. Ξέρουν και ο Νίκολη και η Πέκ, το ξέρουν. Απλώς... Δεν φοβούνται.
1: Όχι, δεν φοβούνται. Η συζητησούλα που γίνεται και όντω, δηλαδή υπάρχει ένα νόημα για μένα στη συζήτηση λίγο, ειδικά έτσι όπω είναι πλέον οι ευρωπαϊκέ διοργανώσει, να δούμε λίγο το πρόγραμμα με ποια είναι. Όχι τόσο για την ΑΕΚ, δεν ισχύει τόσο για την ΑΕΚ, ισχύει όμω για του υπόλοιπου πολύ και το λέω από τώρα. Ότι είναι αλήθεια ότι όταν έχει 8 αντιπάλου, α πούμε προκειμένου ή 6, α πούμε όπω έχει ο Παναθηναϊκό, οι οποίοι είναι διαφορετικής δυναμικότητας και διαφορετικού επίπεδου, είναι αλήθεια ότι θα ήθελες με τους πιο αδύναμους να πας προς το τέλος. Για τον απλούστατο λόγο, για μένα, στο δικό μου το μυαλό, ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλες οι ομάδες στην αρχή μπαίνουν με τρομερά όνειρα και ελπίδες. Και δηλαδή, ναι. Είναι διαφορετικό να βρεις την Τορένσε, την όποια, ας πούμε, τη Λας Κλίντσερ που μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ. Λέω τώρα, διαλέγω τη Λας Κλίντσερ από εδώ, να την βρεις στον πρώτο παιχνίδι με το να την βρεις στο τελευταίο σου παιχνίδι.
2: Απ' την άλλη μεριά, εάν φτάσεις προς το τέλος που θα παίξεις με τους αδύναμους που λες και έχεις ένα βαθμό.
1: Εντάξει, θέλω να πω, πάει και έτσι κι αλλιώς.
2: Καλό είναι να έχεις μαζέψει κάνα ποντουλάκι από την αρχή. Γιατί αυτό που έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός που έκαναν 3 στα 3 στο τέλος δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Όχι, όχι, ήταν πράγμα.
2: Δηλαδή έφτασε πολύ στριμωγμένος με έναν βαθμό. Είχε χάσει τις ευκαιρίες του στην πρεμιέρα με την Μπάφο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε χάσει την ευκαιρία του με την Άιντχόφεν που ποια ήταν που σοφαρίστηκε στο τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε χάσει ευκαιρίες να μαζέψει πόντους, βρέθηκε πολύ στριμωγμένος. Μπράβο το που το έκανε, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει και πολλές φορές. Να είσαι με έναν βαθμό, να θες τρεις νίκες στα τρία τελευταία μάτς και να τις κάνεις.
1: Απίθανο. Πολύ δύσκολο.
2: Και τα δύο εκτός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι με αντιπάλους της πλάκας, και τα δύο εκτός.
1: Καθόλου, καθόλου. Ήταν μεγάλη υπέρβαση η περσινή για τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά περιμένουμε να δούμε αυτά. Με μεγάλη χαρά όλος ο κόσμος, δεν είναι έγκυος. Όλοι περιμένουμε να τα δούμε αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς.
2: Μα είναι και ωραία ομάδα η έκρηση. Ναι. Δηλαδή, ξεπερνάμε τις οπαδικές μας διαφορές. Φτάνεις να παίξεις Champions League. Πέρα από αυτούς που θα εύχονται να τρώει η ΑΕΚ 10 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Όχι, ο καθένας μπορεί να εύχεται ό,τι θέλει. Ποδοσφαιρικά, αυτό που μας δείχνει η ΑΕΚ πέρυσι και στο ξεκίνημα το φετινό, είναι ένα πράγμα το οποίο θες να το δεις.
1: Ναι.
2: Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει αρχές, έχει δομή. Έχει. Θες να το δεις αυτό το πράγμα πια σε υψηλότερο επίπεδο.
1: Ναι. Όπως ακριβώς το λες. Όπως ακριβώς το λες. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Είχε μια καλή κλήρωση, δεν είναι κακό να το πούμε. Κακό να το λέμε, είχε μια καλή κλήρωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, μην πιάσουμε τώρα μία-μία ομάδα, τι απέφυγε, τι θα μπορούσε κτλ. Ας μείνουμε στις ομάδες που του έτυχαν. Ο Ολυμπιακός είχε μια καλή κλήρωση. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Άρα, το γεράκι του κύριο Θοδωρίδη. Γιατί πάντα σκληρώσει. Όταν έχει κάποιο κακή κλήρωση, α, μα κατάκοσε ο Θοδωρίδη. Όταν έχει καλή κλήρωση, α, μπράβο στο Θοδωρίδη, ξέρει, λε και πηγαίνει και βάζει τι δαχτύλε του μέσα στη γυάλα για να βγουν τα. Είναι η γνωστή πλάκα που γίνεται.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάλι εδώ εγώ λέω για το πρόγραμμα. Έχει σημασία και ίσως περισσότερη σημασία στην περίπτωση του Ολυμπιακού, διότι ο Ολυμπιακός προφανώς θα κυνηγήσει πρόκριση. Οπότε έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία εδώ.
2: Ναι, το πρόγραμμα.
1: Για παράδειγμα, ναι, να βρει την Χόφενχάιμ, ξέρεις, στο Καρεσκάκι προς το τέλος και όχι στην αρχή. Άγω για τον Κώστα Νικολακόπουλο που έλεγε και σοφά θα έλεγα. Ότι επειδή ο Ολυμπιακός γενικώς στις αρχές της χρονιάς είναι λίγο ακόμα υποδιαμόρφωση, πόσο μάλλον τώρα που έχει αλλάξει το μισό του ρόστερ, περιμένει και άλλες μεταγραφές και θα χρειαστεί καλή διακοπή εθνικών ομάδων, λέω εγώ, για να αρχίσει να μοντάρεται. Έλεγε ο Κώστας Νικολακόπουλος, μακάρι η Μαρσέη και εκτός το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή να μην το έχουμε.
2: Ακούει ο κ. Θοδωρίδης για να το φτιάξει. Να φτιάξει το προγραμματάκι. Πώς το δω. Ακούει, φαντάζομαι. Ακούει.
1: Λοιπόν. Εγώ λέω Ολυμπιακός εδώ πέρα, μεγάλη αισιοδοξία θέλω να σου πω. Πιστεύω να μαζέψει γύρω στους 15 βαθμούς από τα παιχνίδια αυτά.
2: Ωραία, να δούμε.
1: Μπορεί και κάτι παραπάνω, γύρω στους 15 λέω. Δεν ξέρω αν οι βαθμοί αυτοί θα του φτάσουν. Γιατί νομίζω ότι ο πύχης εδώ πέρα, κάπως τέθηκε και από τις δηλώσεις του Προέδρου σήμερα, πιο ψηλά δεν πάει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι ο στόχος ο πρώτος δεν θα είναι το να περάσει, είναι το να περάσει οκτάδα. Να περάσει δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να πάει στα play-off του 9-24. Και νομίζω ότι με αυτούς τους αντιπάλους που έχει και κυρίως με τους τέσσερις κάτω που του έκατσαν, τη Γιαγκελόνια δηλαδή, την Τσέλιε, την Τορένση και την Χόφενχάιμ, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και να το κάνει καλά.
2: Εντάξει, με την προϋπόθεση. Ναι, ποιον Ολυμπιακό θα δούμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που είδαμε με την Αϊμέγεν Δεν είναι μια ομάδα που λες, ακόμα και τις τέσσερις ομάδες που λες αυτές τις έχει εύκολα.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Αυτό γίνεται με μια λογική του να δούμε τον Ολυμπιακό, ναι, όπως ήταν πέρυσι στα παιχνίδια που έπαιξε. Δηλαδή να τον δούμε σε full κατάσταση.
1: Το καλό κακό για τον Ολυμπιακό.
2: Με ενσωματωμένες μεταγραφές και με.
1: Ναι, γιατί αυτό, το καλό κακό, ναι, είναι το εξής. Όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το πρόγραμμα, η πρώτη αγωνιστική είναι το Σεπτέμβριο, ναι, μέσα Σεπτεμβρίου, και οι επόμενες στα μέσα Οκτωβρίου, γιατί μεσολαβεί αυτή η διακοπή. Ναι, ναι. Οπότε εκεί είναι που θα μεταστεί. Όχι ο Ολυμπιακός. Όλες οι ομάδες λιγότερο, ας πούμε, από όλες, η ΑΕΚ, που είναι ούτως ή άλλως η πιο έτοιμη και πιο ρολαριστή από πέρσι. Για τον Ολυμπιακό όμως είναι, ξέρεις, τύπου να πάμε λίγο στην πρώτη αγωνιστική, μήπως ό,τι καταφέρουμε να μαζέψουμε από εκεί. Η ομάδα του Ολυμπιακού προφανώς και του Παναθηναϊκού, η ομάδα το ίδιο, mm-hmm, και του Όφη, να βάλουμε και τον Όφη φυσικά, mm-hmm, μέσα. Όλες για μένα θα μοταριστούν, νομίζω ότι ήδη οι προπονητές εκεί στοχεύουν, δηλαδή να πάμε στη διακοπή, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ομάδα και να ξεκινήσουμε μετά τη σεζόν κανονικά. Κάπως έτσι το βλέπω, έτσι όπως φτάσαν τα πράγματα. Και από αυτό εξαιρώ την ΑΕΚ για τους προφανείς λόγους.
2: Η διακοπή για την οποία μιλάμε, γιατί λέμε η διακοπή, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να κάνουμε κτλ. Όταν σου λείπουν παίχτες πολύ στη διακοπή, έτσι, γιατί στη διακοπή φεύγουν όλοι οι διεθνείς, yeah, φεύγουν οι Έλληνες.
1: Yeah.
2: Όλοι έχουν λίγο πολύ, έχουν παίχτες που θα φύγουν. Μετά μένεις να δουλέψεις με ποιους. Δηλαδή άμα σου λείπουν 6 παίχτες εντεκάδας. 7. Τι θα βγει διακοπή, τι θα σου δώσει δηλαδή.
1: Συμβαίνει αυτό.
2: Οπότε και αυτό δεν είναι, ξέρεις.
1: Πόσους διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα. Ας πούμε, λοιπόν, είναι Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω να σου πω αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω και πού θα κάτσει πίλια με τις, να κλείσουν μεταγραφές. Ναι. Μπορεί να είναι παίχτες που είναι αδιεθνείς και να είναι και παίχτες που να έχουν και ταξίδια υπερατλαντικά.
1: Ναι.
2: Φεύγουν να πάνε προς το Μεξικό. Θέλω να σου πω. Δεν είναι και πάντα αξιές λύση. Α, έρχεται η διακοπή, α, θα δουλέψουμε.
1: Δεν είναι, αλλά ότι χρονικά κάπως έτσι το βλέπω. Δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να γίνει για τον Ολυμπιακό.
2: Ντάξει.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στον Όφη, στο Europa. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά.
2: Τεράστια.
1: Και νομίζω για τον Όφη ισχύει περίπου, δηλαδή πρέπει πιο κοντά, νομίζω, θέλω να πιστεύω η λογική, με αυτή τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή, ότι πάμε στο Europa League, που είναι ενδεχομένως μία διοργάνωση που θα δυσκολέψει τον Όφη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Θυμίζω, Leverkusen μέσα, Μπενφίκα έξω, Anderlecht μέσα, Ρεν έξω, Sturm Graz έξω, Lech Poznan μέσα, Hoffenheim μέσα και Hapoel Berseba έξω. Διότι είναι μια ομάδα που θα ενισχυθεί βεβαίως, αλλά έχει ένα μικρό ρόστερ.
2: Αυτό είναι.
1: Ο Όφη, το οποίο είναι θέμα και θα είναι θέμα σε αυτές τις διοργανώσεις. Από την άλλη, ξέρεις, τόσο μεγάλη η χαρά. Νομίζω ότι η λιγότερη κουβέντα γενικώς περί απαιτήσεων ή οτιδήποτε άλλο θα γίνει στην Κρήτη. Ξέρεις, από οπουδήποτε αλλού. Και ελπίζω Όφη, ξέρεις, πραγματικά, νομίζω για τον Όφη θα το να μαζέψει εμπειρίες. Δεν πιστεύω που μπορεί να μαζέψει πολλούς βαθμούς. Κύριους 3, 4, 5, 6, κάπου εκεί. Εγώ μιλάω και πολλούς ενδεχομένως. Λοιπόν, αλλά και μόνο η χαρά και η συμμετοχή νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή. Και μακάρι να του δώσει και την όθηση μαζί με τα έσοδα, να τώρα που λες εσύ. Ναι. Τα έσοδα, η προοπτική, η γενιά από φάκια η οποία έρχεται. Η χορηγή ακριβώς να κάνουν την ομάδα να αλλάξει εμπειρουσιαστικά και να είναι ανταγωνιστική έτσι ώστε να μπορεί να συμμετάσχει και του χρόνου ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για τον Παναθηναϊκό, τώρα ο Παναθηναϊκός, στον οποίο έτυχαν, θυμίζω, παιχνίδια Φράιμπουργκ έξω, Μπράιτον μέσα, Μπόρατς μέσα, Καϊράτ έξω, Τσέσκα Σόφιας μέσα και Νόρτζελαντ έξω.
2: Για κόμφερες, αυτό το λέει και ο Διονύσης και το συζητήσαμε και έξω, ναι, για κόμφερες δεν είναι εύκολη κλήρωση. Είναι μάλλον δύσκολη κλήρωση για κόμφερες. Δηλαδή, κόμφερες περιμένεις κάτι πιο, ας πούμε, ναι, βατό, σαν ονόματα μιλάω. Και του έχει κάτσει και του Παναθηναϊκού η στραβή να έχει ταξίδια σε δύο έδρες, οι οποίες η μία στο Καζακστάν είναι στο Διαολτιμάνα, είναι μεγάλο ταξίδι και αν του τύχει και προς το τέλος μπορεί να έχει πάρα πολύ κρύο, δηλαδή αν είναι τελευταία, πρώτη-τελευταία
1: αγωνιστική, ναι,
2: εκεί στο Δεκέμβρη μπορεί να είναι κρύο, το ίδιο και
1: θυμίζω
2: με
1: την... Θυμίζω, έχουμε δύο αγωνιστικές στο Δεκέμβριο και μάλιστα τη μία πίσω από την άλλη, 10 και 17 Δεκεμβρίου, ναι, είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές.
2: Αν του κάτσει του Παναθηναϊκού και η Νόρτζελαν, το λένε, η ομάδα του Καζακστάν θα δυσκολευτεί. Δηλαδή θα δυσκολευτεί εννοώ με τις συνθήκες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και το ταξίδι.
1: Βέβαια.
2: Γι' αυτό έχει σημασία το πρόγραμμα. Να πω και ο Θοδωρίδης να φτιάξουμε λίγο και εδώ πέρα μια καταστασούλα κάπου να τους παίξουμε όταν θα έχει μια ζέστη. Να μην
1: Συμφωνώ. Και εδώ πέρα υπάρχουν, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν, όπως βλέπεις τις ομάδες, υπάρχουν δύο απόλυτα πρέπει, η Μπόρα Τσικιτσέσκα Σόφιας. Mm-hmm. Δηλαδή, γκέλα εκεί ίσον. Ξεχάστε τα.
2: Καμία ελπίζει, ναι.
1: Ξεχάστε τα. Δηλαδή, να ξέρει και από τους 6 βαθμούς και μετά να δει αυτό που λες. Το πρόγραμμα και τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Το θέμα είναι και για τον Παναθηναϊκό. Συζητάμε για ποιον Παναθηναϊκό. Αν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τον τωρινό, αυτό που βλέπουμε στα παιχνίδια αυτά, λες ότι δεν υπάρχει. Θέλω να ελπίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο στην πορεία και όταν θα μπαίνουν και οι παίχτες που έχουν αποκτηθεί περισσότερο στο παιχνίδι. Γιατί τη στιγμή που μιλάμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία κουβέντα για καμία σίγουρη νίκη. Τη στιγμή που μιλάμε. Επειδή όμως θα υπάρχει χρόνος και θα πέσει δουλειά και οι παίχτες που έχουν έρθει και όποιος άλλος εκκρεμεί να έρθει, θα δώσουν παραπάνω ποιότητα και βάθος και rotation και όλα αυτά στον προπονητή. Ελπίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο που θα βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό να είναι ανταγωνιστικό στα παιχνίδια που έχει να δώσει. Mm-hmm. Αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν. Αυτά μια γρήγορη. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα μαζέψει 10 βαθμούς και θα περάσει. Το λέω από σήμερα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι. Μια γρήγορη. Και τα υπόλοιπα, πώς το λένε, μετά στις αγωνιστικές τους. Λοιπόν. Και τα τρέξαμε λιγάκι όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί καλή και άγια η Ευρώπη. Αλλά σαν την Super League δεν έχει. Δεν έχει ό,τι και να λέτε. Σαν την Super League δεν έχει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη πλήρης αγωνιστική. Mm-hmm. Δηλαδή με 7 παιχνίδια. Σημαίνει αυτό κανονικά. Τα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και τον κύριο Χάρη εδώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει έρθει αυτή η άγια ώρα να μάθουμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε. Αύριο Σάββατο. 29 Αυγούστου στις 7.30 στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή. Άσος.
2: Άσος.
1: Βόλος Ηρακλής. Στις 9.30 αύριο επίσης στο Αγρίνιο ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα.
2: Άσος.
1: Άσος, συμφωνώ. Έχει χου, είναι η αλήθεια, αλλά άσως. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή, στις 7.30, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. Χου.
2: Είμαι μεταξύ χου και άσου, κυρίως γιατί ο Όφη είναι ακόμα, ξέρεις, και με την κούραση και με όλα τα θέματα. Θα πω άσους εγώ.
1: Χάρη. Χ. Στις 8 και 4 της Κυριακής, περίεργη ώρα για να ξεκινάει παιχνίδι, είναι αυτή είναι η αλήθεια, στο Περιστέρι ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
2: Χ.
1: Εντάξει, χ και άσου. Είμαι μεταξύ χ και άσου.
2: Άρη.
1: Χ και εγώ. Στις 9 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Διπλό.
2: Διπλό.
1: Στις 9 στο Απόστολο Νικολαίδης, Κυριακή είμαστε ακόμα, η Κηφισιά θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Διπλό.
2: Διπλό.
1: Και κλείνουμε. Τη Δευτέρα κλείνει.
2: Ωραία είναι τα βάλανε την Κυριακή τα παιχνίδια των τριών περίπου ίδια ώρα. Ωραία μόντα αυτό.
1: Πάκο Ολυμπιακό Άρης.
2: Ναι, ωραία μόντα. Μπράβο ρε παιδιά. Ναι, να βγάλουμε τα μάτια μας δηλαδή. Εμείς που θέλουμε να δούμε και τον ένα και τον άλλο, να βγάλουμε τα μάτια μας να δραθούμε στο ζάπινγκ. Ωραία το κάνατε. Μπράβο. Χαθήκαν οι ώρες και οι μέρες να παίξουν οι άνθρωποι.
1: Έλα, τώρα που το λες.
2: Καλά τώρα.
1: Πρώτη φορά ξαναγίνεται.
2: Ωραία. Φτιάξτε τώρα, φίλε. Δηλαδή τώρα πρέπει να δηλαδή ο καθένας βλέπει μόνο την ομάδα του. Γιατί να μας αρέσει να βλέπουμε όλες τις ομάδες όσο μπορούμε. Ναι. Και έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Γιατί να μπορούμε να τα δούμε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.
2: Διπλό.
1: Διπλό. Τι κοντσέρτο για πολύ χώρα ήταν αυτό, συμφωνία.
2: Χαμός.
1: Τι
2: να λέμε τώρα, το να ξέρω.
1: Τι κουρδισμένη ορχήστρα ήταν αυτή σήμερα.
2: Τρομερά πράγματα.
1: Πώς έγινε έτσι. Αρχή πρωταθλήματος, έτσι και είμαστε όλοι χαλαροί.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα μωρέ, εντάξει.
2: Έλα, το έχουμε τώρα.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια. Χάρη αν έχουμε δελτίο, μας λες. Λοιπόν, το Ισπανία-Πορτογαλία για τον όμιλό μας. Στο θυμίζω προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, έτσι, μπάσκετ. 70-63, λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Το Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Ιταλία τελείωσε 78-76. Πάλα Σίτι 1-3 στο 70. Αλαβές Βιγερεάλ 1-0 ημίχρονο. Μίλαν Βενέτσια 1-0 λίγο πριν το 80. Το Μπάγερν Στουτγκάρδη τελείωσε 5-1. Λίλ Παρί παραμένει το 1-0 στο 70. Ρίο Αβε Σπόρτινγκ παραμένει το 0-4 στο 50 λεπτό. Γκέντς Λεμπιριγκί Μπουγιούξεχερ τελείωσε 1-1. Χρόνιχερ Φορτούνα τελείωσε 2-3. Γκέγκ Μπέβερεν τελευταίο δεκάλεπτο είναι στο 4-0 το παιχνίδι. Το Λέγκια Σλάσκ τελείωσε 1-1. Κρεμονέζε Μόντενα τελείωσε 0-3. Τενερίφη Σπόρτινγκ στο 70 0-1. Μπόχουμ Όσναμπρικ 0-1. Καθυστερήσεις το βλέπω. Πάμε σε δελτίο και γυρίζουμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα είχε ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ΕΚ ΝΕΟ χορηγεί σε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της ΕΚ ΝΕΟ διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβασης σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν. Περισσότερα από τα μισά χρήματα εντοπίστηκαν και διασφαλίστηκαν από την αρχή καταπολέμησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Στο Νεπάλ οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 580 ανθρώπων και 2.500 αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Winsport FM 94,6. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η παλιά του Τιλίδη με τον Ζιντάν. Το γύρισμα του Ζιντάν, η κεφαλιά και η Γιουβέντους πετυχαίνει με τον Ιντζάγκη το 1-0. Είναι ο Φιλίππο Ιντζάγκη αυτός που στο 83ο λεπτό ανοίγει το σκορ εδώ στο τελεάλ του Τωρίνου. Η παλιά του Ζιντάν υποδειγματική και ο Ιντζάγκη εκτελεί τον Σμάιχελ από κοντά 1-0.

0: Κύριε Κώστα, θα έρθετε στο όροφο διαμέρισμά μου στη Σκάρπιζα να δούμε μαζί ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης για να κάνουμε κοκούνινγκ. Γιατί ο Χιουντάι Βεντουράτος.
1: Είναι ο κύριος Θοδωρίδης για την UEFA ότι ο Λευτέρης Λαζάρου για το Βαρούλκο.
0: Ο πρόεδρος έχει μεγαλείο ψυχής και διπλωματίας. Είπε τη λίμνη Lake America. Και όχι όπως είπε Lake of America. Δεν τα λέτε όμως αυτά, υποστηριχτές της Woke Agenda.
1: Κύριε Γιάννη, επειδή τυρανάτε την καρδιά μου με το απαράμιλο στυλ σας, θέλετε να έρθετε το σπίτι μου να αλλάξουμε μαζί το χάρτη της Ευρώπης?
0: Ο Κάντσελ Ναγκόμεθ λέει: εδώ Χάλαντ έκοψε την κοτσίδα και κουρέστηκε full metal jacket. Επιτέλους έγινε άνθρωπος και έπαψε να είναι ένα βρέφος ύψους 1,95. Μάλιστα.
1: Κοίτα να σου πω: έκανε τη διαφημίση του με τα σαμπουάν. Γιατί με εκείνο το μάλι μπορούσε να κάνει με τα σαμπουάν και τα λοιπά. Τις έκανε, προφανώς σου λέει: τώρα φτάνει.
0: Καλύτερο. Πάμε για άλλες διαφημίσεις τώρα.
1: Καλύτερο τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Ναι. Γνωμούλα μου.
0: Σνεφίλ Νέβιλ λέει: όταν στην Ελλάδα ο Καρβασαράς γινόταν αμφιλοχία, οι σύμβουλοι του Τραμπ ζητούσαν από τον μπαμπά τους να τους πάρει popcorn.
1: Το ψευδόνυμο από τον κύριο Γιάννη έμαθα το σεξ και από τον Μαραθιανό το κοκοφλέξ είναι πιασμένο. Όχι κοκοφλέξ, παιδιά. Ο κοκοφλέξ λέγονταν άνθρωπος. Ο παίχτης της Λεύσκης.
0: Ο κοκοφλέξ, προφανώς. Δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο
1: που ίσως. Τι άλλο μπορεί να είναι?
0: Δεν ξέρω. Μαραθιανός, ποτέ δεν ξέρεις. Πίτα Σακελαρίου λέει: στην αρχή νόμιζα για το ρόλο 10.30 ότι ήταν ο Έλληνας Χούλιο Ιγκλέσιας. Τελικά έμαθα πως είναι ο Φίλιππας Νικολάου. Ο Ζηταβή Νεκρή λέει: είναι το μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω. Το μοναδικό τραγούδι που θα έπρεπε να στείλουμε στους κουτόβρακους δανειστές μας στα χρόνια των μνημονίων μαζί με ένα μήνυμα αντε για κορόιδα.
1: Με διαπραγμάτευση αρχή Σαλιαρέλα με ρωτά σήμερα. Μπορούμε να ονομάσουμε το Αγρίνιο Μαϊάμι? Έχω κάτι χωράφια στο Αγρίνιο και θέλω να τα πουλήσω για παραθαλάσσια. Βεβαίως. Γιατί να μην μπορούμε?
0: Why not?
1: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, τα πάντα.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Άλεξ. Όταν στη Θεσσαλονίκη μιλάει με τουρίστε και του λέω ότι είναι από Θεσσαλονίκη, πάντα προσθέτει την πρότασή του: it's the second bigger city of Greece. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Να διορθώσω τον γκουρού, λέω η Μισή Κιούμπριακ. Πρακτικά αδύνατο είναι να αποφύγει το θάνατο, την εφορία και τον Ετιέν Καμαρά.
1: Είναι η UEFA για τον Νικολογιάννη ό,τι το Ιράν για τον Τραμπ?
0: Αυτά με τα βάθη χρόνου είναι δικαιολογίες της πλάκας. Δύο μήνες έκλεισαν τα γήπεδα και καθάρισαν. Ένα χρόνο βγήκαν τα αλκοτές στο δρόμο παντού και έπεσε το ποσοστό από 8-1%. Αυτά που λέγαμε με αφορμή το Γκεντουζή.
1: Αυτό το τραγούδι το που ακούσαμε νωρίτερα του Δημήτρη Κόκοτα το αφιερώνουμε στον κύριο Γιάννη που μας τυρανάει και μας αναστατώνει αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ανάφτρα, λέει ο Βαρίστος.
0: Βαρίστος.
1: Βαρίστος.
0: Προσωπική απορία. Φέτος το καλοκαίρι δεν κεράσαμε λόγω του τυφώνα Κουπέπεπ. Πότε επιτέλους επιστρέψει στη βάση του μπας και γράψουμε κανένα πετάλωμα? 6 νησιά γύρισα.
1: Θα δούμε από κοντά Εμπαπέ, Μουρίνιο, Βίνι, Μπέλιγχαμ και τα άλλα παιδιά. Αλλά το ερώτημα από τη στιγμή που η κληροτίδα έβγαλε Ρεάλ είναι: εσάς θα σας δούμε στον ΑΟ, κύριε Κώστα? Λέει ο Δαλματίας Αμέδια. Αν με καλέσετε, αν θέλει να με καλέσει κάποιος σε μια σουίτα να πάω, πολύ ευχαρίστως να έρθω, ναι, με τα χαράς. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, την εκτίμησή μου για την ΑΕΚ την έχω δηλώσει. Δεν είναι. Δεν το κάνω για τη Ρεάλ δηλαδή μόνο. Το κάνω γιατί θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι να το δει.
0: Γιατί είναι ηλίθιο όταν λέγαμε στον Νοπολιτικά, αν δεν ίσχυε είναι τον Νοπολιτικά, πού θα βάζαμε τώρα? Ένα τρίκι βγάλουν μόνο για τον Κεμάλ θα έπρεπε να επιτραπεί. Ναι, ίσως το διευκρινίσαμε. Είναι ηλίθιο τον Νοπολιτικά, γιατί το ποδόσφαιρο και η πολιτική είναι σφιχταγκαλιασμένα από τη γέννηση του αθλήματος μου.
1: Ναι, είναι. Δεν είναι ηλίθιότητα το να, να ανεβάζει κάποιο σε μια Παλαιστίνη ή να μην αφήνουν, ξέρω εγώ, το ψευδοκράτος στην Κύπρο να ανεβάσει. Προφανώς αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία έχεις απάνω να μην πεις αυτό, μην ανεβάσεις πάνω γι' αυτό, μην αναφέρεις το άλλο, μην το ένα, μην το άλλο. Φτάνουμε σε ένα σημείο που αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα δεν έχει εφαρμογή στην πραγματική ζωή.
0: Λοιπόν. Ένα τρίλημα από τον Ιμισκιού Μπρέγκλε. Είναι ο Λούζα ο Μπόβιο. Ο Μπόβιο είναι ο Λούζα. Μανχάιμ από το πρωτόκολλο. Όχι, δεν μπορεί να διαβαστεί αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια. Τα βλέφαρα βαραίνουν με το που καθίσει την καρέκλα του Μπαρμπέρι. Κάποιοι τον παίρνουν κιόλα, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Όχι, λέω.
0: Όχι.
1: Όχι, λέω.
0: Όχι. Και καλό είναι να μην το κάνει, ειδικά όταν έχει πάει για ξέρισμα.
1: Καλά.
0: Εάν συμβαίνουν αυτά.
1: Πια. Δεν ξέρω. Εγώ έχω πει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο ψυχολογικά με πιέζει πάρα. Δεν το χάνει ποτέ. Να πάω να έχει τη φαλτσέτα στο λαιμό του άλλου. Δηλαδή να σκέφτομαι να φτερνιστεί, α πούμε.
0: Ναι.
1: Το πιο απλό, να φτερνιστεί.
0: Εγώ δεν το έχω κάνει.
1: Δεν το τρέμω.
0: Ενώ μου αρέσει ω διαδικασία.
1: Πάρα πολύ
0: σκέφτομαι,
1: να το βλέπω σε άλλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχω δει και πάρα πολλέ ταινίε με μπαρμπέριδε που κόβουν το λαιμό του άλλου. Αλλά θέλω να πω ότι ένα τύπο με μια φαλτσέτα στην καροτίδα μου. Που μπορεί, ας πούμε, να έχει νεύρα από οτιδήποτε που του έχει στη ζωή του, ας πούμε. Μπορεί να πέσει κάτι κάτω και να κάνει θόρυβο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, να πέσει ένα πιστολάκι κάτω.
0: Ναι, οτιδήποτε, ναι, οτιδήποτε.
1: Δεν θέλω να έχει μια φαλτσέτα στην καροτίδα μου. Επίσης, το μόνο μέρος που μπορεί να κοιμηθείς είναι στο λουτήρα.
0: Ναι.
1: Το μόνο δηλαδή στο κομμωτήριο, αν πας και σου λύσει το μαλλί και πέφτει και ένα απαλό μασάζ, εκεί είναι το μόνο μέρος που μπορεί να σε πάρει ο ύπνος. Mm-hmm. Όχι στην καρέκλα του κομμωτή ή του κουρέα.
0: Μεγάλη αλήθεια. Οι 8 στους 10 οδηγούς τζιπ φέρονται λες και τους ανήκουν όλοι οι δρόμοι και παρκάρουν στη μέση σε θέση για δύο οχήματα με το γελίο πρόσχημα ότι είναι μεγάλο το αυτοκίνητο.
1: Παλιότερα ίσως, δεν νομίζω πια ότι. Καταρχάς, οι μισοί έχουν κάποιο τζιποειδές ούτως ή άλλως. Κάποιο SUV έχουν πια οι μισοί άνθρωποι πλέον. Είναι το μου χρωστάς έναν Αύγουστο για το ελληνικό τραγούδι ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την 7η τέχνη και ο Φιλεπτάκανε τόσο σπουδαίο, ναι, συμφωνώ, αν είναι τόσο σπουδαίο, ναι.
0: Ο Τρεις και ο Κούκος λέει το εξής. Πριν λίγο καιρό είχε στείλει ακροατής μήνυμα για την ύπαρξη παιδικού σταθμού στον Άλυμο με όνομα Μικρές Πατούσες. Επιβεβαιώνω, έχω περάσει πολλάκι από εκεί αρκετά άβολο.
1: Ο Υπτάμενος και Τσέλτεναμ λέει: δεν ξέρω γιατί, αλλά μου ήρθε στο μυαλό ο Λαουτάρο ο Ρινάλντι. Πού να βρίσκεται άραγε αυτός ο μπόμπερ των αντίπαλων εστιών. Ο Ρινάλντι.
0: Ο Ρινάλντι.
1: Να παίζει ακόμα ο Ρινάλντι.
0: Να το δούμε, γιατί είναι ενδιαφέρον. Τι να κάνει ο Ρινάλντι άραγε. Λοιπόν, ο Λαουτάρο ο Ρινάλντι. Ο Λαουτάρο Ρινάλντι, θέλω να σας πω ότι βρίσκεται χωρίς ομάδα από το Γενάρη του 26.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είναι δεν έχει κλείσει καν τα 33, οπότε δεν γνωρίζω για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και μισό λεπτό να δω αν μπορώ να βρω και περισσότερες ίσως πληροφορίες. Τελευταία του ομάδα. Λοιπόν, μετά τον Παναθηναϊκό, θυμίζω τον Λαουτάρο Ρινάλντι ήρθε στα 23 του στον Παναθηναϊκό, μετά από 13 γκολ σε 47 εμφανίσεις με την Αργεντίνος Juniors. Καλά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη Wikipedia, μετά τον Παναθηναϊκό έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Μπρέσια, Βερακρούζ, Ουνιβερσιδάδ Σαν Μαρτίν, Τέμπερλεϊ, Αλντοσίβι, Τιρόλ, Τιρόλ 2, Deportes La Serena και Rambla Juniors ήταν η τελευταία του ομάδα. Mm-hmm. Σε όλες αυτές τις ομάδες, σύμφωνα με τη Wikipedia, ξαναλέω, mm-hmm, εντάξει, έκανε 63 εμφανίσεις
1: σε αυτές
0: τις 9 ομάδες, σας αναφέρω, 63 εμφανίσεις και σημείωσε 11 γκολ. Αυτά.
1: Είχα να επιλέξω να βροντίξω με Best of Lisa Ann Compilation. Είμαι παραγωγός της Sport FM. Είδα τη θερινή αλήτικη φωτό του Τσαούση και άλλαξα γνώμη. Λέω επιμηκητής αντίχειρα. Το έχει αυτό ο κύριος Γιάννης. Ξάπτη. Πάθη.
0: Δεν κατάλαβα να ρωτήσω αν εννοείται την Καμαρά ο Μαύρος Αλέξανδρος Τσιόλης. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνω.
1: Ο Καμαρά, επειδή τον έχουμε κράξει όλοι και εγώ τον έχω γράψει και νέο πλεσί, λέω αν. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή ο νέος Βιεϊρά, αλλά προς το παρόν θυμίζει περισσότερο ο νέο Πλεσί. Χθες ήταν καλός. Να πούμε ό,τι θέλετε για τον Καμάρα των προηγούμενων παιχνιδιών. Χθες ήταν καλός. Δεν ήταν κακός.
0: Άντε να το πούμε.
1: Ναι, να το πούμε. Όχι, να λέμε τις αλήθειες. Να τον κράζουμε όταν δεν παίζει καλά. Όταν παίζει καλά, να λέμε καμία μισή καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν. μπορούμε να μετονομάσουμε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη σε Παπακαλιατέικα και να επιτρέπει μόνο ρομαντικές ταινίες με διαφορά ηλικίας. Καλό. Mm-hmm. Ατεράστια αλήθεια αυτό που στέλνει ο Βασίλης Γιούγκερμαν, mm-hmm. ότι όσο πιο παλιακό το ταβερνάκι, τόσο περισσότερο παλατζάρει το ένα πόδι σε κάθε τραπέζι και θέλει κομμάτι χαρτί mm-hmm. για να ισορροπηθεί και να μην χαρτώνει. Ναι, mm-hmm. σκληρό χαρτώνει.
1: Η Σαλίση των Πλερών λέει κάτι που ενδεχομένως το έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι να αναφέρεται. Λέει, μιας και πιάσαμε τους παιδικούς σταθμούς, στην Πάτρα υπάρχει σε κεντρικό δρόμο βιβλιοπωλείο με σχολικά, το οποίο λέγεται το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Πιθανόν το έχουμε ξαναπεί, καλό είναι να το επισημαίνουμε.
0: Ναι.
1: Αν το έχουμε ξαναπεί, ίσως γιατί οι άνθρωποι που βγάζουν αυτά τα ονόματα, ναι. καλό είναι να δουν τις ταινίες ναι. από τις οποίες βγαίνουν σωστό, αυτά τα ονόματα. Ναι.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια ότι όσοι έχουν μείνει πιστοί στο φραπέ χρησιμοποιούν για τσαντάκι μπανάνα. Θα έλεγαν, θα ήθελαν.
1: Θα ήθελα και εγώ. Δεν ναι. ξέρω. Να μας πούνε οι φανς του φραπέ, αν έχουν και τσαντάκι μπανάνα.
0: Ναι. Το δισκοκύλι Γκοζάλης νομίζω ότι ναι, είναι πιασμένο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Γραφείο τελετών στο χωραργό, το χέρι του Θεού. Αν φύγω, λέει, να με πάτε εκεί, να έχω ένα κοινό με το Θεό, λέει ο Παπάριος.
0: Τι δουλειά έκανε ο Καμαρά πριν γίνει ποδοσφαιριστής φέτος.
1: Είναι καλά τώρα, εντάξει. Ακούγοντας χθες την κρίνια του Νικολογιάννη, είπα, είναι σίγουρα ο τύπος που σε γάμο μαλώνει με τον παπά για το αν θα πληρωθεί μετρητά ή με κάρτα. Και τώρα, συγγνώμη, αυτό μου δημιουργεί ένα ερώτημα το οποίο θέλω μια κανονική απάντηση από όποιον γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Έχουν POS οι εκκλησίες που να πληρώσεις με κάρτα?
0: Αν έχουν?
1: POS.
0: Οι εκκλησίες.
1: Ναι. Ενώ όταν πας να πληρώσεις για μια τελετή, για ένα γάμο, για μια βάφτιση και πάει να πληρώσεις κάποια χρήματα στην εκκλησία. Έχουν, μπορεί να πληρώσεις με κάρτα?
0: Νομίζω
1: είναι ειλικρινέστατη η απορία μου.
0: Νομίζω όχι.
1: Ωραία. Αν ξέρει κάποιος, αν έχει πληρώσει κάποιος.
0: Δεν ξέρω κιόλας, 100%.
1: Να μας πει. Να μας πει. Είναι ο Λαοτάρο Ρινάλντι για τον κύριο Κώστα ότι ο Μαμούτε για τον κύριο Γιάννη? Όχι, δεν είναι τόσο λατρεμένος όσο είναι ο κύριος Μαμούτε για τον κύριο Γιάννη, όχι.
0: Και όσο πιο παλιακό το ταβερνάκι επίσης, λέει ο Άντρας Φαφούτης, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι χαλασμένο το POS.
1: Θα έλεγε κάποιος, ναι.
0: Λέει ο Λευτέρης, το έχει πει και ο Ρόι Κέντ. Το ότι πληρώνουμε να δούμε κάποιους παίκτες να παίζουν δεν σημαίνει πως μας ανήκουν και μπορούμε να τους βρίζουμε τα ιερά και τα όσια.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε. Ε? Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρά.
1: Όλες δεν διαθέτουν, ναι, ναι. Άπα για το ψάξεις τώρα εδώ.
0: Τι λες τώρα.
1: Αυτό είναι και για το παγκαρί. Ενώ για δωρεές που μπορείς να κάνεις. Μέχρι και τη δωρεά με POS μπορεί να την κάνεις. Για τη δωρεά με POS το έχω δει σε κάποια εκκλησία. Είχε τύχει να το δω παλιότερα ότι συμβαίνει. Γίνεται και στο εξωτερικό και είδα και στην Ελλάδα τουλάχιστον ένα ναό. Για πληρωμές τελετών δεν ήξερα ότι γίνονται με POS. Θα μου πεις αν έχεις POS, γιατί να μην το χρησιμοποιείς παντού. Γιατί ας σου πει άλλος δεν έχω λεφτά πάτερ. Βγάζεις το POS και λες έχεις. Δεν το ήξερες αλλά έχεις. Είναι θεϊκή παρέμβαση αυτό το πράγμα. Γιάννη, δεν θέλω να πεις αυτά που σκέφτεσαι.
0: Τρώγω πάρα πολύ.
1: Βλέπω στα μάτια σου να πεις πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν πρέπει να τα πεις.
0: Θέλω να πω πράγματα.
1: Το ξέρω, το βλέπω στα μάτια.
0: Για τους ήχους που πρέπει να βγάζει το POS της εκκλησίας.
1: Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω να πεις τίποτα. Δεν θέλω να πεις. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πεις. Ναι, άστο να πεις. Έχουμε γλιτώσει τη σφαίρα τόσα χρόνια ξιστά. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που ρώτησα για το POS. Δεν φταίς εσύ. Εγώ αυτό το παίρνω πάνω μου. Πάνω μου το λάθος.
0: Έχω πληρώσει η εκκλησία της Γλυφάδας όχι μόνο με POS αλλά με κλάρνα τρεις άτοκες.
1: Ήπια δύο φραπέδες σήμερα, μου ξυλώθηκε το φερμουάρ στην μπανάνα και την πέταξε η γυναίκα μου πριν μέρες. Έχω παραγίνει καινούργια.
0: Τι λένε στην κοπέλα μου που πήρα διαρκές του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και μου λέει: αν είναι να πηγαίνει συνέχεια γήπεδο, διάλεξε τι θες, εννοώντας αυτήν τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ωραία αυτά.
1: Καθόλου ωραία δεν είναι.
0: Δεν είναι ωραία αυτά, sorry τώρα.
1: Δηλαδή, καθόλου ωραία δεν είναι, δηλαδή το να σε καταπιέζει είναι λόγος να τη πει τον Παναθηναϊκό και στο καλό, εκτός εάν δεν βρίσκει ποτέ και για κανένα λόγο χρόνο για την κοπέλα σου. Δηλαδή, αν είναι το μπάσκετ, αν μετά θες να κάνει με τους φίλους σου, αν μετά θες να πάρει και την μπάλα του Σαββατοκύριακο. Αν επιλέγεις άλλα πράγματα και τελικά δεν μένει καθόλου χρόνος για εκείνη, έχει κάποιο δίκιο που γκρινιάζει. Οπότε δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Αν όμως είναι το μοναδικό πράγμα που κάνεις για πάρτι σου, θέλει να πάει να δεις την ομάδα σου, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα στην Ευρωλίγκα, sorry κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το mail του φίλου, να το ξαναδιαβάζω. Το έχει πει και ο Ρόι Κέντ. Το ότι πληρώνουμε να δούμε κάποιους παίκτες να παίζουν δεν σημαίνει πως μας ανήκουν και μπορούμε να τους βρίζουμε τα ιερά και τα όσια. Και δεν ξέρουμε σε ποια ψυχολογική κατάσταση μπορεί να βρίσκονται και ποιο είδους προβλήματα περνάνε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1: Λέει κάποιος στο Leeds, παίρνω κεριά τις Κυριακές στην εκκλησία με POS, έχουν minimum 5 λίρες για το ηλεκτρονικό παγκάρι. Mm-hmm. Ναι.
0: Ναι. Ο Άριχαν Σόλο λέει επαναπατρισμός μετά από μερικά χρόνια στο εξωτερικό. Δεν θυμώνω εύκολα στο τιμόνι, αλλά ήδη έχω ευχηθεί σε διψήφιο αριθμό φωνιάδων να βρουν τη γυναίκα τους στο κρεβάτι με τον κολλητό τους. Είναι επειδή έχει πέρασει πολλά χρόνια στο εξωτερικό γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Ναι.
1: Στη συζήτηση για POS, γιατί στην ταβέρνα σε ρωτάνε από την αρχή πώς θες να πληρώσεις μετρητά ή καρτούλα, ΣΥΚ. Τι διαφορά θα κάνει, λέει ο Στάσος Παπουτσέλης.
0: Δεν το έχω συναντήσει αυτό.
1: Στην αρχή και εγώ ποτέ. Όταν ήρθε να πληρώσεις, σε ρωτάνε. Και εγώ αν, πίσω, αν στην αρχή σε ρωτάνε.
0: Όπως ρωτάνε παντού.
1: Ναι, αν στην αρχή σε ρωτάνε, ας πούμε, αν θα πληρώσεις POS, εννοείς μήπως φτύσουν μέσα.
0: Ο Μερακλής που αργό λέει από γραφείο τελετών στα χιλιοτραγουδισμένα Χανιά κυκλοφορεί ατάκα «Βάζω το χώμα, βάζεις το σώμα». Πω, πω, πω, πω, πω.
1: Τι πω, πω, Γιάννη μου, δεν είναι και τίποτα που δεν θα μας συμβεί σε όλους.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω σιγά τώρα, το πιάνουμε και το κάνουμε λες και θα γλιτώσουμε, είναι ο Χαϊλάντερ. Τι θα κάνουμε.
0: Φίλος λέει «Τιμή φίλο». Που όταν βλέπει οκταμισάρι νέτο και πάνω να περπατάει στον δρόμο όλο αυτοπεποίθηση, αυτός την κοιτάζει και μετά γυρίζει αδιάφορα μέσα στο βλέμμα του αλλού, παρόλο που κυλάει μέσα του, γιατί χάνει το ένα λεπτό θαυμασμού, ώστε να της βάλει το μικρόβιο της αμφισβήτησης για το αν είναι όντως να ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιμένει εκείνη το μικρόβιο της αμφισβήτησης από εσένα, ναι. Από εμένα και από το φίλο σου. Ναι.
0: Ελάτε.
1: Ωραία, φίλο την Τάνκαν. Αν και ο Ολυμπιακός, αν σε βάζει τέτοια ψευδοδηλήματα η κοπέλα.

0: βαθμούς δηλωτής και με τέτοιο. Φραπέ πίνουν εκεί. Ξέρουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Υπάρχουν πολλοί λάτρεις του φραπέ ακόμα που δεν την έχουν αλλάξει με τίποτα.
1: Ναι, ναι. Ναι, με. Λοιπόν, και φίλο Tim Duncan mail. Λέει κατά τη διάρκεια τη απουσία σα, άκουσα αρκετές εκπομπές κονσέρβα. Έπεσε λοιπόν στην εκπομπή που αναφέρθηκε και αποθεώθηκε το όνομα του Βελίξ. Αυτή η πληροφορία μου έφερε τη θύμηση για μια πολύ περίεργη συνύπαρξη που έχω βιώσει. Εδώ κύριε Γιάννη, να σα ζητήσω συγγνώμη, θα μιλήσω για πράγματα άγνωστα σε εσά. Φαντάρο λοιπόν, στι αρχέ του αιώνα, πέρασε σε νησί του Βορείου Αιγαίου ένα σχολείο ανορθόδοξου πολέμου για 1,5 μήνα. Η λογική ήταν, επειδή είμαστε μικρή σειρά, μαζευτούμε όλοι συμμετέχοντε σε ένα νησί. Μαζευτήκαμε λοιπόν στη Μυτιλίνη, όπου μα καλοδέχτηκε διοικητή με το όνομα Κέσαρα. Ο απολαυστικό συνδυασμό ήταν ότι ένα εκ των συμφάνταρων ονομαζόταν Γαλάτη. Παρτάλι όσο γινόταν ο συμφάνταρο Γαλάτη, στρατόταυλο ο Κέσαρα, όπω έπρεπε από το όνομά του, είχαν αμφότερη γίνει το αστείο μεταξύ μα του τύπου Γαλάτη και κυνηγάει ο Κέσαρα. Ένα απόγευμα Κυριακή λοιπόν, μετά το μάθημα πατρεδογνωσία, παίζαμε μπάσκετ, φυσικά με τα άρβυλα. Κύριε Γιάννη, για να σα δώσω ένα μέτρο σύγκριση, είναι σαν να παίζει ποδόσφαιρο στο ξερό τη Χαλκιδόνα, στον Ταμάρι, στο Κατράκιο με σπαντρίγε. Το παιχνίδι διέκοψε μια Άφρικα Twin που σκάει από το πουθενά μέσα στο στρατόπεδο, σηκώνοντα με τι γκαζιέ σκόνη παντού, σταματώντα το γήπεδο ανάμεσά μα. Ο οδηγό του θηρίου ήταν ο Δίκα, που βρήκε διασκεδαστικό να αφήσει το σπίτι του και την οικογένειά του κυριακάτοικο και να κάνει καταδρομική στο στρατόπεδο. Ο σκύλο πήδηξε πάνω από το σύρμα του στρατοπέδου από την πίσω μεριά που είχε μισοπέσει, ακριβώ δίπλα σε μια υπερυψωμένη σκοπιά. Η σκοπιά, όταν έκανε τον ντου ο Δίκα, ήταν κενή. Ο συμφάντα που έπρεπε να φυλάει κανονικά εκείνη την ώρα ήταν ο Γαλάτη, που τα είχε γράψει κλάρα του και ήρθε να παίξει μπάσκετ. Όταν έπεσαν οι καμπάνες την επόμενη μέρα σχεδόν σε όλους μας, όταν έφτασε τον εν λόγω συμφάνταρα, του έδωσε 20 φι, προσθέτοντας με φωνή 4 στρατιωτική. 2000 χρόνια πέρασαν, πάλι Κέσαρα σε άφτωσε. Αν έχει συμβεί, είναι τεράστια ατάκα. Είναι τεράστια ατάκα, έτσι. Τεράστια. Πραγματικά.
0: Λέει κάποιος συγκίνηση για τα άρθρα που βγήκαν για τρίτη φορά και με τίτλο «Πόσο καλά κουμπώνει το δεξί μπακ στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ».
1: Όντως, όντως. Λοιπόν...
0: Ο Στάθος Παπουτσέλης λέει «Στις φετινές καλοκαιρινές διακοπές, εμείς οι εργάτες της φάμπρικας από τα ξένα, ερωτηθήκαμε σε τουλάχιστον 4 διαφορετικές ταβέρνες σε Αχαΐα, Ηλία». Σε Αχαΐα και Ηλία, προφανώς για το προκαταβολικά, αν θα είναι πιο εσύ.
1: Ναι. Να κλείσουμε το μήνυμα. Φραπέ Πασόκ, Mercedes 180, Μάλμπορο, κατοστάρι, μέσος πατέρας μας 1990, mm-hmm. το οποίο είναι τεράστια αλήθεια. Και πριν ευχαριστήσουμε ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν.
0: Και τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου κλπ. Τους πολύτιμους συνεργάτες, θα λέγει κανείς. Να αποχαιρετήσουμε πολύ αγάπη.
1: Με πολύ πολύ αγάπη και πολύ πολύ συγκίνηση το Διονύση Δεσίλα και τον Ηρακλή Αντίπα που σήμερα θα κάνουν την τελευταία τους βραδινή εκπομπή.
0: Θα πάνε το μεσημέρι, μην αγχωνόμαστε μαζί με Σταύρο Χρονοθήμιο, θα πάνε το μεσημέρι.
1: Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε, 2-4 από Δευτέρα θα τους ακούτε, αλλά καταλαβαίνετε, ξέρετε, η συνήθεια είναι δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Όπως ξέρετε και ειδικά οι συνήθειες που κρατάνε χρόνια, όπως οι ραδιοφωνικές καλή ώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνετε ακόμα και εμείς. Δηλαδή είναι η συνήθεια του να χαιρετάμε έναν άνθρωπο, να μιλάμε εδώ
0: να λέμε
1: με τα παιδιά κάθε βράδυ.
0: Τους αποχαιρετάμε πραγματικά με πολύ αγάπη. Ήταν πολύ καλή παρέα, όχι μόνο ραδιοφωνικά για όλους, αλλά και για εμάς ήταν πολύ καλή παρέα. Εδώ στις κουβέντες που είχαμε στα διαλύματα ή μετά το τέλος της εκπομπής. Θα μας λείψουν.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ήταν πολύ καλή παρέα και για εσάς.
0: Βεβαίως.
1: Το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε και από τα μηνύματά και από πράγματα που είναι μετρήσιμα τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να τους ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία στην καινούργια τους ζώνη και την καινούργια τους ώρα.
1: Έτσι.
0: Να υποδεχτούμε επίσης με πολύ αγάπη τους διαδόχους τους.
1: Βεβαίως. Το κάνουμε τη Δευτέρα πιο καλά. Αλλά... Τον Νίκο Ράλη και τον Μανώλη Μουσουράκη. Οι οποίοι θα είναι το καινούργιο 12-2.
0: Η απαλλαγή τους. Είναι η απαλλαγή.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Η φρεσκάδα.
0: Έρχονται οι νέοι.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα.

Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Επί που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
1: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την απόκτηση του Ιμιράν Λούζα για 3-1 χρόνια ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός στο σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του Τζέικοπ Νίστρου, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεδομένη πρόθεση του Τριφυλλίου για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προχωρήσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνική Μπάσκετ, που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρώτο σκόρ ο Καλάθης με 17 πόντους. Κάναμε κατάκτηση τρίπλας. Πρέπει να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, λέει ο Βασίλης Πανούλης, που έστρεψε την προσοχή των παικτών του στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύσει με την Πέτρη για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμου Παμπλο Γκαρσία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για το δεξιό μπακ Ντοντό, πάντα στη λίστα και ο 5-7 στο Ρήνο. Ανοιχτή ακόμα παραμένει η υπόθεση του εξτρέμου της Σεβίλης Ρούμπεν Βάρκας, ενώ για τη θέση του χαφ βασικοί υποψήφοι είναι οι Φρέντρουπ και Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γκνιν Ούγκρες, της προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει φόρ, δεξιμπάκ και στόπερ, επόμενες κινήσεις για το δικέφαλο του Βορρά, ενάρεση στην Πορτογαλία και το μέσο της Μπράγκα, Βίτορ Καρβάλιο, με απαντινή προπόνηση, άσχη και προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η ΑΕΚ, με αλλαγές στην 11 του πλάνου του Μάρκο Νίκολης για τον αγώνα με την Κηφισιά. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ, περήφανος που είμαι μέλος της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε, το μήνυμα του Πίλιου για την πρόκριση στη League Face του Champions League. Στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει βρίσκεται ο Βόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση του Europa League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης, για ντεμπούτο ετοιμάζονται Μανού Γκαρσία και Ρίτσα. Στην Πανέλα Βασκούντε εκδικητή ο Καντεβέρο που αποθεραπεύτηκε με τρεις αγωνιστικές, συμμορήθηκε για την αποβολή του σωμάτου με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας. Ερωτήματα προς το νέο και το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που αγγλούσε ο Μουστάφα Φαλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, εξέφρασε μέσω ανακοίνωση Καρέ Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον ενυπέκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πλαθμάτου Super Bet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιούνιος Αστέρας Άκτορ Β, Ελαστήριου Απόλλωνας Καλαμαριάς, Άνθες Καλυθέα Νικηβόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Είμαστε σε City of Luz και 4-1 της Crystal Palace στο μάτσο που άνοιξε την αυλαία για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League. Η Bayern Μονάχου συνέδρισε 5-1 της Stuttgart στην πρεμιέρα της Bundesliga. Για την δεύτερη αγωνιστική στη σειρά μιλάμε Valencia 2-0 στην αυλαία της τρίτης La Liga, Salander Elche 3-2 και Alavés Villarreal 1-0 περίπου στο 27ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εκτελεί ο Ελαραμπή, παίρνει την κεφαλιά, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, εσύ το έπανε, εσύ είσαι, 0-1 Ολυμπιακός και τώρα αρχίζει τα ωραία, 5-23 λεπτό, το παστέλο σας είσαι, να το από τη σημερινή φάση, έδειξε και την καρδιά, 1-0 Ολυμπιακός, 1-0 εδώ στο Λονδίνο, στο 54, είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό, είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό από το τσάφ του Λένο, για να δούμε τελευταία ελπίδα. Για να δω το Βασούρας, όλοι και ανεβαίνει και ο Σα που του λέει περίμενε. Για να πει και ο Σα, όλα για όλα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Εκτελεί ο Βασούρας, δεν είναι καλή, παραπερνάει από όλους. Ο Μαρ, πάλι για το Βασούρα, γεμίζει. Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, Θα πεθάνουμε, έχει φάει το ζάχαρο 5. Δυο μαντήρες θα να τελειώνουμε, δεν σε τίποτε, ναι! Είναι ιστορικό περιπρόκριση του Ολυμπιακού. Ανέτρεψε το παιχνίδι μέσα στο Λονδίνο. Σε ένα κουβάρι όλοι παίχτες. Ο Τζιμίκα τρέχει κουτσένοντα. Κυνηγάνε τον Ελλάδα μπήλε και παίζουν κρυφό. Ο κόσμος κρατιέται με νύχια και με δόντια για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μυθικές οι στιγμές οι οποίες ζούμε. Έχουν πάει πια στο πέταλο 6.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή τον Μαρτίν. Που τόσα έχει ακούσει, που συνεχίζει τον Ολυμπιακό στους 16.
6: Τζούρισιτς ζητάει μια κίνηση από τους συμπαίκτες του. Τη βρίσκει στο Μαξίμοβιτς. Μαξίμοβιτς Βιντερσκι το σουτ. Γκολ!
7: Γκολ 1-0! Καταπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 5! Γκαρούν Βιντερσκι και 1-0!
8: Γκολ! Γκολ!
7: Φοβερό γκολ!
8: Τι κολλάρα ήταν αυτή από τον Σβιντέρσκι! Τι κολλάρα ήταν αυτή από
7: τον Σβιντέρσκι! Ο Μαξίμοβιτς ο Σβιντέρσκι με τη μία με τα αριστερό κρεμάει τον τερματοφύλακα!
8: Φοβερό γκολ!
7: 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 5!
6: Θα πάει στο 1-1 ενός Τζούρισιτς. Θέλει στήριγμα. Σουτάρει ο Τζούρισιτς, μπλοκάρει. Ευκαιρία γκολ!
7: 2-0 ο Παναθηναϊκός!
8: Γκολ!
7: Το 19! Πρέπει να είναι ο
8: Μαξίμοβιτς!
7: 2-0 ο Παναθηναϊκός! Απίστευτο!
6: Ωραία ενέργεια του Σιώπου, αποφεύγει για αντιπάλους. Πετάει κάθετα για τον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς από αριστερά. Πάντα Τζούρισιτς. Σουτάρει ο Τετέ. Γκολ!

0: Αθναϊκός.
1: Γκολ! Τρομερό γκολ! Ο Τούριτζης
0: ξυστρώνει. Συρτό σου του τετέ στη δεξιά γωνία του ύψους περιοχής ο Βραζιλιάνος. Και ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-2 στο 55.
1: Συγγνώμη Διονύση, όλα τα λεφτά είναι ο Κοτός. Ο Σιώπης έχει κλέψει την μπάλα. Έχει βρει, έχει γυρίσει με δύο αντιπάλους. Έχει δώσει κάτι την πάσα στο Τζούρισιτς. Αυτός τη γυρνάει στο τετέ. Και αυτός σημαδεύει γωνία. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2.
0: Λήξη. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2. Η μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Τελευταία φορά που παίζει το τραγούδι.
0: Τελευταία φορά, ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και είναι, η...
1: είναι περίεργη η παρασκευούλα ζάχαρη μέλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι η τελευταία... το τελευταίο αυτεράδιο. Γιατί ως γνωστόν από Δευτέρα πάμε μεσημέρι. Το έχουμε ανακοινώσει.
1: Κάτσε, γιατί πάει το έξω.
0: Ναι, πήγαινε. Το έχουμε ανακοινώσει, το έχουμε πει. Από Δευτέρα θα είμαστε 2-4. Οπότε αυτή απόψε η εκπομπή είναι το τελευταίο αυτεράδιο. Είναι εντάξει. Τελευταία απόψε μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε το 18, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει την μπάλα. Και πλέον μετά από τόσα χρόνια, με συζητήσεις με εσάς, με άπειρες ραδιοφωνικές ώρες, με συμφωνίες, με διαφωνίες, με εντάσεις κάποιες φορές, με νεύρα κάποιες άλλες, πάρα πολλά πράγματα τα οποία συζητούσαμε όλα αυτά τα βράδια, πλέον θα τα συζητάμε το μεσημέρι μαζί με τον Ηρακλή φυσικά και με τον Σταύρο Χωροθύμιο. Οπότε μπαίνει ένα τέλος στο αυτεράδι, μια εκπομπή η οποία, και σας ευχαριστούμε φυσικά, αγαπήθηκε από εσάς, και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς, γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν, γιατί δεν πήγαμε σε ένα σταθμό που δεν είχε ακροαματικότητα, μην είμαι και εγώ υπερβολικός. Ξεκινήσαμε τέλος πάντων κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό από την αρχή, να καθιερώσουμε μια εκπομπή Δευτέρα Παρασκευή. Εδώ τι με τον Ηρακλή. Έλεγα για την εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Την αγαπήσατε αυτήν την εκπομπή. Αγαπήσαμε κι εμείς αυτήν την εκπομπή για την Βραδινή Ζώνη. Κάναμε διάφορα κατά καιρούς.
1: Α, και πολλά κανά.
0: Και πλέον πάμε με σήμερα. Το... σήμερα θα πάμε διαφορετικά.
1: Εννοείται.
0: Έτσι δηλαδή.
1: Και θα σας πούμε και πότε θα ανοίξουμε τις γραμμές. Δεν θα είναι από την
0: αρχή. Πιο μετά θα τις ανοίξουμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία στους.
1: Βεβαίως.

0: τα οποία θα αναλάβουν το βράδυ στον Νίκο Δωράλη και τον Μανώλη Μουσουράκη, που από Δευτέρα θα είναι μαζί σας και θα κάνουν και θεματικά, όπως ξέρω, διάφορα πραγματάκια ανάλογα
1: με την επικαιρότητα. Εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, ανάλογα με την επικαιρότητα. Οπότε...
1: Γιατί να μην κρατήσουμε, λέει, το τραγούδι και το μεσημέρι. Κοίτα, φυσικά τα παιδιά να πάνε καλά. Είναι...
0: Το τραγούδι ήταν το αυτεράδιο.
1: Ναι.
0: Ήταν το αυτεράδιο. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, θα πάμε. Είναι μεγάλο ταξίδι όλο αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι τώρα. Πρώτα απ' όλα, Διονύση, επειδή εγώ ξέρεις, έκανα συνέχεια 12-2, δεν έκανα άλλη ώρα.
0: Ναι.
1: Ποτέ στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, μόνο μα χώνανε κάμια φορά. Λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος, αν μπορείς και. Και εδώ, αλλά και στο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την τριετία που ήμουν τότε στο 24. Με σένα έχω κάνει το μεγαλύτερο διάστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχεις ξεπεράσει Σότο, για να τα λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Που κάναμε μετά και στο 24.
0: Το 18 δεν ξεκινήσαμε, καλά, δεν τα πα.
1: Ναι, ρε, 18 πρέπει.
0: Α, και εσύ πρέπει να
1: βάλεις. Ρίχνει Διονύση, αφού είμαστε. Εγώ, εσύ και ο Άκης.
0: Ναι.
1: Ο λόγος, ας πούμε, που εσύ μπορεί να τρελαίνεις, έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία και μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Δεν έχει. 18, άρα 8 χρόνια.
1: 7 δεν πει τώρα.
0: 26 έχουμε.
1: Ναι. 8.
0: 26 έχουμε, φίλε μου. Τελειώνει. Το μέσα του 26 είμαστε.
1: 8 χρόνια είμαστε.
0: 26 έχουμε.
1: Ναι, τώρα θα κλείνει εδώ. Ναι, τώρα
0: ξεκινήσαμε θα κλείνει. Όταν άρχισε η σεζόν του 18.
1: 11 Νοεμβρίου ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Παραλίγο 7 μήνες και.
1: 11 Σεπτεμβρίου, το θυμάμαι.
0: Ωραία, 7 ναι. Χρόνια και. Ναι. 11 μήνες.
1: Ναι, τόσο.
0: Τι 11, παραπάνω. Ναι. 11 μήνες και.
1: Ήταν. Εντάξει, κοίτα, έπρεπε να γίνει. Να γίνει μια αλλαγή. Είναι καλές οι αλλαγές γενικά στη ζωή. Εγώ έχω κάνει αρκετές. Ακόμη και τότε που γίνεται και ατζέντης. Δηλαδή που παράτησα τη δημοσιογραφία. Βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Τώρα το μεσημέρι που δεν έρχομαι εγώ τώρα να κάνουμε εκπομπή με φως, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ έχω κάνει μεσημέρι.
1: Εσύ άσε.
0: Αλλά σε άδειες ξέρετε τι.
1: Εγώ δεν ξέρω το μεσημέρι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Δηλαδή θα έχει πλάκα τώρα να είμαστε στο μικρόφωνο και να έχει κύπελο και
0: θα τύχουν και αυτά. Θα έχει κύπελα, θα έχει, ξέρω εγώ. Αναμετρήσεις, κάτι θα έχει κάποιες φορές.
1: Κάποιες φορές θα έχει. Εντάξει, δεν θα αλλάξει το ύφος, παιδιά, της εκπομπής, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Δηλαδή, το πάμε στο πιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Δεσίλας θα μπορούσε, βέβαια.
0: Όχι, θα το πάμε αφού
1: να,
0: τώρα.
1: Να το κάνει λίγο
0: μαζί, να κάνουμε. Μαζί να κάνουμε εκπομπή. Σε αυτό καθιερωθήκαμε, να το πω έτσι, σε αυτό δέσαμε. Οπότε έτσι θα το πάμε. Τώρα, επειδή το μεσημέρι μπορεί να έχει επικαιρότητα κάποιες φορές, εκεί θα αλλάξει.
1: Μα θα έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκινάμε εμείς και τελειώνει
0: μετά. Ήταν πιο δύσκολο να τον φέρουμε το βράδυ.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να συμβεί. Οκ. Okay. Αλλά ο βασικός κανόνας εκπομπής θα είναι ο ίδιος. Η βασική ιδέα, δηλαδή, είναι οι γραμμές, όπως ήταν και πριν, δηλαδή, το μεσημέρι. Έτσι με τον Πάπη. Τώρα θα είμαστε και με τον Σταύρο, φυσικά. Οπότε θα τα λέμε από Δευτέρα 2 η ώρα. Λοιπόν.
1: 2 η ώρα ξεκινήσει. Κοίτα, εσύ είχες ξεκινήσει, μου είπες.
0: Εγώ
1: βράδυ πριν από μένα. Είχα
0: ξεκινήσει το 7, αλλά έκανα τότε.
1: Εγώ ξεκίνησα το
0: 7. Για 3 χρόνια ή 4. Όχι, θα σου πω. Μέχρι να φύγω φαντάρος. Όχι, ψέματα. Μέχρι το 11 κάπου εκεί έκανα 2-5 τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Δευτέρα, Τρίτη. Και το Σάββατο 11-1. Είχαν βάλει τότε 11-1 γραμμές για να κλείνει πιο νωρίς το πρόγραμμα του Σάββατο. Έτσι είχαν αποφασίσει. Μετά πήγα. Πέμπτες, μέχρι να φύγω φαντάζομαι, Νικολογιάννη έκανε εκπομπή για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και εγώ έκανα Δευτέρα για Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Πήγα φαντάρος, γύρισα, έκανα με το Διώγο.
1: Το έχουμε πει, ερυθρόλευκο τρένο.
0: Ναι, με το Διώγο έκανα εκπομπή. Δεν θυμάμαι τις μέρες, να σου είμαι ειλικρινής. Δεν θυμάμαι τις μέρες. Και μετά έκανα με το Μιαούλη. Με το Μιαούλη κόντρα επίθεση, τη λέγαμε την εκπομπή. Μετά με τις διαφοροποιήσεις του σταθμού, άλλαξε τη νύχτα, σταμάτησα εγώ από νύχτα, έκανα που και που, ξέρω εγώ, αν κάποιος έλειπε κτλ. Και μετά επέστρεψε εσύ από το 18 και σερεί κάθε βράδυ. Το έγινε.
1: Ναι.
0: Με εμένα.
1: Εσύ το πρώτο τραγούδι που είχες σου ήταν.
0: Θα πάμε πρώτα με τα δικά σου που είναι περισσότερα. Γιατί θα
1: Εντάξει,
0: σου
1: θα
0: πω.
1: Τα σπάσουμε.
0: Θα σου πω.
1: Θα τα σπάσουμε. Θα βάζω σπάσουμε. Δύο δικά μου. Γιατί εγώ έχω.
0: Ένα δικό σου, ένα δικό μου και μετά. Ναι, και θα συνεχίσουμε.
1: Κοίτα, εγώ θα ξεκινήσει πολύ με Κασάμπια.
0: Άκου. Εγώ έχω, είναι ιδιαίτερο το δικό μου.
1: Το βάλω αργά.
0: Όχι, θα σου πω. Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Άκου, θα βάλουμε πρώτα δύο δικά σου.
1: Mm.
0: Και μετά πάμε σε ένα δικό μου.
1: Κοίτα,
0: μετά
1: πρώτο,
0: ένα δικό σου, ένα δικό μου.
1: Το πρώτο τραγούδι που, που είχατε το Fire από τους Κασάμπια.
0: Ναι, θα το πάμε κάπως έτσι, παιδιά, και θα ανοίξουμε πιο μετά τις γραμμές.
1: Όταν έκανα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Έκανα μόνος μου και μετά ήταν η δεύτερη. Ρίχτω, ρε, χαρή.

0: Λοιπόν,
1: αυτό το πότε ήταν?
0: Αυτό 7.
1: Όταν ξεκίνησες, ε. Μάλιστα.
0: Μόλις είχε.
1: Για είπαμε, επειδή θέλει επιχειρήματα, το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα.
0: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Την επικαιρότητα την έχετε ακούσει, κληρώσεις,
0: ναι,
1: μεταγραφές.
0: Γιατί
1: αυτά θα τίποτα τα πούμε και μετά τη μία που θα βγάλουμε γραμμές.
0: Καλά, γιατί είναι και τίποτα σίγουρο. Λοιπόν.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε τελειώνουν. Τρεις του μηνός δηλώνουν ότι οι λίστες τελείωσε το πανηγύρι.
1: Και μετά πότε αλλάζεις?
0: Μετά αλλάζω το 10. Όχι, σταματάω το 10 που έγινε ατζέντης.
1: Ναι.
0: Και τρομερές ιστορίες εκεί. Με μοιραλάσεις και τέτοιες τα ξέρεις. Και επιστρέφω με σούτο.
1: Ναι, έκανε
0: ο σούτος με τον Τσάρλι. Και έφυγε ο Τσάρλι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Και με πήραν το τηλέφωνο από το Sport FM και συζήτησα και ήρθα να κάνουμε το σούτο. Εντάξει, το οποίο. Πολύ καλές εκπομπές. Με το σούτο. Είχε αυτά τα περίεργα, δηλαδή που έμενα άφωνος που έλεγε που λέγαμε τα φιλέτα τα ράβια.
1: Σήμα.
0: Τη στολή ύμνου. Σήμα ήταν το Rewired. Άντε, βάλτε και το Rewired.

0: Και έχει δίκιο ο φίλος, το 13 ξεκίνησα με σούτ. Σταμάτησα το 11. Το 11 είχα φύγει νομίζω και 10 με 11. Περνάνε πολλά, πολύ εύκολα τα χρόνια τότε που γίνανε τζέτης. Και μετά από κανένα χρόνο με πήρε ο Σπορεφέμ. Οπότε έχει δίκιο ο φίλος ότι ήταν 13 ή 12 και 13. Εντάξει, ευχαριστώ για πολλά μηνύματα που έρχονται ότι με ακούει ένας φίλος από τα. Ήταν 15 ετών και τώρα είναι 30 και πολλοί όπως ο Λάμπρος και τα άλλα τα παιδιά που στέλνουν εδώ μηνύματα τόσα χρόνια. Είναι περίεργο. Να του και ο Αρχίδης από το Αμβούργο που λέγει με σου του άρχισε να σ' ακούω, λέει και τώρα είμαι 31. Είναι μου είναι περίεργο που θα αφήσω εγώ τη νύχτα πολύ μετά από τόσα χρόνια, γιατί μόνο νύχτα ήμουνα. Και μ' άρεσε, και μ' αρέσει η νύχτα. Απλά καμιά φορά λες ότι ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν λέω ότι δεν θα άντεχα μία ή δύο χρονιές βράδυ, αλλά οκ. Okay.
1: Είναι ξέρετε τους παίκτες.
0: Ναι, τι.
1: Κάποια στιγμή λες...
0: Κρεμάνε τα παπούτσια τους.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κρεμάμε τα μικρόφωνα.
1: Εντάξει. Όχι. Δεν είναι το ίδιο. Απλά ναι. Πάμε άλλη ώρα.
0: Πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο σάλα.
1: Για
0: να παίξουμε ποδόσφαιρο σάλα.
1: Ή σαν κάποιου παίκτε οι οποίοι, ποδοσφαιριστές οι οποίοι ναι. Γυρνάνε πίσω όσο μεγαλώνουν.
0: Ο γνώστη του.
1: Καταλαβαίνω. Ναι. Πάμε προ τα πίσω.
0: Ο ραδιοφωνικό γνώστη και τέτοιο, τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι.
0: Κοίτα. Είναι άλλη ώρα. Είναι άλλη ώρα. Εντάξει, τώρα θα πάμε με σένα. Να μου πει τι έχει κάνει.
1: Καλά, εγώ θα σου πω τώρα. Ναι. Κοίτα να δει. Όταν έκανα εγώ 2-5,
0: ναι.
1: Τα ξεκίνησα, μου είχαν πει ότι πρέπει να βάζεις λαϊκά. Γιατί τότε ήταν ο Γερασίμου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μετά, όταν μου είπαν θα κάνεις τη Δευτέρα Τρίτη, ο Γερασίμου έκανε Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Και θέλανε να διατηρήσουν.
0: Α, στο 2-5 λες.
1: Στο 2-5 τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Θέλανε λοιπόν στο σταθμό να διατηρήσουν ότι το βράδυ παίζουμε λαϊκά.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να παίξω τα λαϊκά του Γερασίμου. Το ήταν άλλο επίπεδο. Λοιπόν, να είναι καλό Βασίλη.
0: Ναι.
1: Και μου είχαν πει βρες ένα σήμα. Ξέχασα εγώ να βρω σήμα. Και πάω να κάνω την πρώτη εκπομπή. Και είναι η ώρα 2:03. Νομίζω ήταν ο Σταθερόπουλος ηχολήπτης. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος. Νομίζω. Και. Τι έγινε.
0: Τι είπα.
1: Και. Μου λέει σήμα, του λέω ρε φίλε, δεν έχω βρει. Και πετάει μόνος του αυτό το οποίο μετά το κρατήσαμε για το 2:05. Το οποίο έμεινε. Δεν ξέρω αν το θυμούνται κάποιοι έτσι παλαιότεροι. Θα το ρίξουμε. Νομίζω, ξαναλέω, ήταν Σταθερόπουλος, ο οποίος το πέταξε τυχαία.
0: Το βάλε έτσι, ναι.
1: Ναι, και λέω, άσε, βάλε το, κράτα το. Ναι. Άλλη εποχή, μιλάμε για 2007. Ναι. Το έχουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι σου στείλα, αυτό σου στείλα.
0: Εντάξει, δεν στείλα, είναι αυτός, δεν είναι. Δηλαδή, να γίνεται κανένα λάθος, ξεχάσει κανένα μικρόφωνο, πουθενά.
1: Περίμενε, θα σου στείλω κάτι. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Τέλος πάντων, και έμεινε, να σου είμαι ειλικρινής, μετά από κάποιο διάστημα δεν μου πολύ άρεσε και θα πω μετά πώς το αλλάξαμε.

0: Λοιπόν, και έτσι μπήκε αυτό.
1: Δεν σε είχα δηλαδή γιατί.
0: Όχι, όχι. Απλά μου λένε πρέπει να βάλει λαϊκό κτλ. Τόσο και το ρίξε. Νομίζω ξαναλέω ήταν ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Και το βάλε και.
1: Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Μετά τα άλλαξα. Ξέρεις, αλλά θα το βάλουμε πιο μετά.
1: Την πρώτη φορά που έκανα, η πρώτη εκπομπή που έκανα. Μου λέει το Χιλάκη, θα ανεβαίνει πάνω Δευτέρα να κάνει εκπομπή. Του λέω ότι θα έχει κάποιον εκεί, γιατί μπορεί να τα. Ναι, εγώ ήμουν εφημεριδά.
0: Ναι.
1: Ποιο είχε έρθει και έχει μείνει μέχρι τη μία το βράδυ, μία τα παρατήσω.
0: Την πρώτη εκπομπή.
1: Στην πρώτη.
0: Δεν ξέρω. Είχε
1: ρεζέρβα. Δηλαδή ήταν
0: πίσω. Ρεζέρβα.
1: Όχι. Ρεζέρβα είπα, δεν είπα. Όχι, ρεζέρβα. Λοιπόν, Βάγιο Τσούτσικα.
0: Καθόταν να παίξω.
1: Του λέω, γάσο, μπορεί να μην έχει τηλεγραφέ, μπορεί να μην έχει το ένα το άλλο, δεν θα φύγω εγώ. Του λέω, δεν κάθομαι. Και. Λοιπόν. Τέρε, πρώτη εκπομπή το 7, ισχύει αυτό. Πρώτα το Βάγιο. Και ήταν ο Βάγιο απ' έξω. Και μου λέει, αυτό γίνεται, μου λέει, κοιτά, είχε γραμμέ. Καλά, καλά, του λέω, περίμενε. Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ. Εν τω μεταξύ, τότε κάποιο θα συνέχεια και δεν βάζα διάλειμμα 12.30, 1. 9.30 και άμα, μπορεί να βάζα και μία και τέταρτο και κάτι για τσιγάρο.
0: Ναι. Τότε το στούντιο κάπνιζε.
1: Όχι, βγαίναμε έξω.
0: Κάπνιζε. Εντάξει, καλά. Για το τασάκι.
1: Όχι, έκανα μετά. Μέσα. Καλά. Ναι, έκανα. Με σου τον έχει πεθάρει.
0: Ναι. Παιδιά, μετά τη μία θα ανοίξουμε. Ναι. Μετά τη μία.
1: Βρωμάνε τα ρούχα μου λέει. Εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, για πες το επόμενό σου.
1: Μου λένε εδώ, ξέρεις, μπορείς στην αρχή το Fire είχε μπει, μου λέει φίλος ήταν το 9, ότι το 9 πρέπει, ήταν όταν ξεκίνησα να κάνω περισσότερες εκπομπές που ήθελε σήμα. Στην πρώτη εκπομπή

0: θυμάμαι ότι είχα βάλει πολύ μικρό και έπαιζε. Ναι. Και μου λέει, και μου λέει ο Μαζιάς, θα βρίζω χελάκες κάτω. Τι είναι αυτό που βάζει.
1: Ναι.
0: Ναι, ήταν τότε εκείνη στη.
1: Για πες το τρίτο σου.
0: Το τρίτο είναι με Καραέδρο. Και πραγματικά με συγκίνησε ένα φίλο που θυμήθηκε ότι κάναμε 10 το πρωί με τον Καραέδρο δύο φορές το 24. Γιατί ήλπε ο Διαμαντόπουλος, νομίζω, είχε πάει σε Final Four.
1: Ναι.
0: Κάπου είχε πάει. Ή με την Εθνική σε Final Four, δεν θυμάμαι. Και μας βάζει εμένα με τον Καραέδρο να κάνουμε 10 η ώρα. 12-2 και 10 το πρωί. Ναι. Λοιπόν. Όπου ξέρεις τι είχε συμβεί τότε. Τι είχα κάνει τον Καραέδρο, μην το πιστεύει. Λέω, δεν θα περάσει το 2 ώρα. Δω, τώρα τι θα λέμε. Ήταν εντελώς διαφορετική εκπομπή. Εμείς είχαμε αρχίσει να μιλάμε τώρα για σελπτισάδικα με τον Καραέδρο στι 10 το πρωί. Δηλαδή, κάπου όπα. Και έχω πάρει τηλέφωνο τον πράκτορ και του λέω: για βάλε τα 9 για να περάσει το 2 ώρα. Ξέρεις το. Τότε που παίζα, ξέρεις που πέρασε πολύ, που παίζα εκείνο. Και βλέπω τις κληρώσεις για να περάσει. Αλλά με Καραίδρο ήταν, φίλε, αλλάξαμε στυλ στο τραγούδι. Και ήταν το Take the Gold από Σιγκόν Ζιρβένς.
1: Γέρικτο.
0: Ματάρα.

0: Λοιπόν.
1: Κομματάρα, φίλε. Κομματάρα.
0: Λοιπόν, και για να σου βάλω και εγώ το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πάω στο χελάκι τότε και του λέω, coach, έτσι τον λέγαμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να αλλάξω ύφος. Οκ, θέλετε ελληνικά το βράδυ, αλλά να αλλάξω ύφος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μην βάζω. Ναι, μου λέει, οκ, άλλαξε απλά το βράδυ ελληνικά. Ήταν, δεν ξέρω, τότε είχαν.
1: Πότε αυτό.
0: Το 10. Το 9, δεν
1: θυμάμαι. Πριν δεν μου το είχε πει ποτέ για τα ελληνικά.
0: Μετά τα σταμάτησαν. Είχαν τότε.
1: Όχι, εμένα ποτέ όμως. Και πιο πριν και πέρα. Δεν είχα.
0: Μετά το σταμάτησαν. Τέλος πάντων. Όχι, σου λέω για πιο μετά.
1: Το 2-5.
0: Ναι, ναι. Okay. Το 2-5, όχι το 12-2. Το 12-2 βάζει ό,τι θέλει. 2-5, επειδή ο Γερασίμου το είχε καθιερώσει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων και το αλλάζω τελείως. Το πάω σε άλλο ύφος. Και επιλέγω Τζίμι. Τζίμι Πανούση. Ρίχτω.

0: Λοιπόν, αυτά για με τα σήματα κατά καιρούς.
1: Και σήμερα,
0: έλα.
1: Όχι, κοιτάζω να διαβάζω μηνύματα.
0: Ναι, πολλά μηνύματα.
1: Και με τα γραφικά μηνύματα.
0: Και με τα γραφικά μηνύματα, θα τα πούμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θες να ανοίξουμε από τώρα γραμμές ή να το πάμε λίγο ακόμα.
1: Κοίτα, είναι πέρα, τέταρτο είναι. Δεν έχω θέμα κανένα.
0: Θες να βάλουμε διάλειμμα τώρα και να επιστρέψουμε.
1: Ναι.
0: Το αντί για μία, να το βάλουμε τώρα και να επιστρέψουμε και να πάμε γραμμές.
1: Ναι, με, δεν έχω θέμα. Ναι,
0: ωραία. Οπότε ρίχτω τώρα, Χαρή.
1: Ναι, ναι, και δύο.
0: Ρίχτω τώρα. Θα ανοίξουμε τις γραμμές 2195-79-283-45, τελευταία εκπομπή. Θα μιλήσουμε για ό,τι μα ό,τι θελήσετε εσείς, όπως κάνουμε πάντα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε πάμε να βάλουμε το break τώρα και θα επιστρέψουμε με εσάς και με τις γραμμές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μετά το 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση, πάμε στα πέναλτι. Δραγκόφσκι πάει στο τέρμα του, όλοι όρθιοι, όλοι αγκαλιασμένοι εκ του Παναθηναϊκού, το ίδιο και της Σαχτάρ. Η Σαχτάρ θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Ναζαρίνα παίρνει φορά, εκτελεί, δοκάρι, το χάνει. Και τώρα παίρνει ο Ιωαννίδης, παίρνει φορά ο Ιωαννίδης, εκτελεί γκολ. Στην αριστερή γωνία, στη δεξιά, ο Ρίζνικ, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Τομπίας, γκολ, έπεσε ο Ντραγκόφσκι αριστερά, έφυγε ψηλά το γκολ από τον Τομπίας. 1-1. Ετοιμός ο Γερεμέγε.

0: Παίρνει φορά. Στέλνει γκολ. Προσποιήθηκε ο Άλεξ Γερεμέγεφ. Στείλε την πάσα αλήθεια όπως και ο Ιαννίδης. Παίρνει φορά, πολύ φορά. Εκτελεί γκολ. Έπεσε ο Ντραγκόφ και πάλι σωστή γωνία, αριστερά γκολ. Προσποιεί το Σιώπης, όχι το χάσε. Δεν είναι καλό πέναλτι, το βγάλε. Χωρίς νίκη, δεξιά γωνιά. Εβερτον, γκολ. Σε αριστερή γωνιά ο Ντραγκόφ, δεξιά το πέναλτι του Εβερτον. 3-2 η Σαχτάρ. Για το τέταρτο πέναλτι του Παναθηναϊκού θα πάει ο Τσιριβέγια. Τελεί γκολ. Στη δεξιά γωνιά έπεσε. Ορίζει καλά ο Τσιριβέγια, τόσο λέει στα δίχτυα. Βγάζει το Ρεντραγκό. Το βγάζει ο Ντραγκόφσκι! Έπεσε στη δεξιά γωνιά ο Ντραγκόφσκι και το βγάζει! Το βγάλε ο Ντραγκό. Λαρουρί, out! Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση. 3-3. Νομίζω είναι ο Ενρικέ. Έλα Ντραγκό. Κάτω πάλι. Το βγάζει και ο Ντραγκόφσκι γι' αυτό! Ναι, Ρεντραγκό! Στην αριστερή του γωνιά. Το 3-3 παραμένει. Πάει ο Ντραγκόφσκι στο Μαντσίνη και τον φυλάει. Στο κεφάλι, σαν να του λέει βάλτο να φύγουμε με την πρόκριση. Μαντσίνη παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ! Γκολ ο Μαντσίνη! Η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό! Καρές και πανηγύρια και όλοι ένα κουβάρι! Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα με ήρωα τον Τρακόφσκι και τελευταίο εκτελεστή τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Ο Παναθηναϊκός 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ παίρνει την πρόκριση στα πλέον στην Europa League.
1: Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρα.
2: Φορτούνης έχει λίγο χώρο, από τις κόντρες όμως της τσιπάει ο Τσικύριο και παίρνει ο Ελκαμπή, Ελκαμπή!
3: Πάντο! Γκολ! Γκολ! Γκολ Ελκαμπή! Και πέφτουν όλοι! Πάνε εκεί που είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού! 1-0 Ολυμπιακού! Εδώ με τον Ελκαμπή! Εδώ θα αναγραφεί η ιστορία! Το καλύτερο ξεκίνημα! Στο 17ο λεπτό! 1-0 με τον Ελκαμπή που έχει χάσει το μέτρημα πώς έχει βάλει! Πώς έχει βάλει! Στη σέντρα η γηπεδούχη 1-0 Ολυμπιακός! Μέσα στο Βίλα Παρ! Πάμε! Γκολ! 0-2! 0-2 Ελκαμπή! Τι ζούμε πάλι! Στο 29-0-2! Έχει παγώσει το Βίλα Παρκ. Έχουν πανηγυρίσουν. Αυτός ο φωνιάς που εμφανίστηκε, ο Ελκαμπή φέτος, που τα παστελώνει το ένα μετά το άλλο, έφυγε στην πλάτη εκεί στα στυλιάρια που έχουν για σκόπερ και πρέπει να παίρνω από 100 εκατομμύρια λίρες ο καθένας. Τους έφυγε στην πλάτη. Πάρε να έχεις 0-2 Ελκαμπή στο 29. Πέρασε και τον Όλσεν, πλάσαρε. 0-2 θρύλος εδώ με την Αγγλία. 0-2 θρύλος. Πάλι στη σέντρα η Αγγλία. Και τώρα πρέπει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός τον ίδιο ρυθμό που τα έχουν χαμένα. Φορτούνης, κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι, πέναλτι. Είναι πέναλτι. Έχει βρει στο χέρι του Ρότσερς από την κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 55. Ο Ελκαμπή απέναντι από τον Όλσεν. Ελκαμπή, γκολ! Γκολ! 2-3! Τον έχεινε στην αριστερή γωνία! 2-3 με χάτρι και Ελκαμπή! Στο 56! Ζήλα Ολυμπιακός 2-3! Έσε στον Ιωροχή, κάνει το σουτ κόντρα! Γκολ! Γκολ! 2-4! 2-4 σε συνεπτά! Με τον Έσε! Έκανε το σουτ ο Έσε! Η μπάλα κόντραρε! Κάπου σε ένα σώμα άλλαξε πορεία και γίνεται το σκορ 2-4. Φοβερά πράγματα. 4 γκολ Ολυμπιακός μέσα στο Villa Park. Τα όλοι όρθιοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι 2.500 που έκαναν εδώ το ταξίδι. Σφυρίζει, τόλιξε ο Ολυμπιακός. Είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 4-2 μέσα στην Αγγλία. Με χάτρικ του Ελκαμπή και το γκολ του Έσε, το πρώτο γκολ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει. Να έρθει σε μια ομάδα που κάνει πάρτι στην Αγγλία που είναι στην τέταρτη θέση και να της ρίχνει 4. And now, Miss Aston, come to Piraeus for Greek Hospitality. Τα λέμε σε μια εβδομάδα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και πάμε σε ρί. Ανοίγουμε τις γραμμές. 2-10-95-79-2-4-5. Είναι πολύ χαλαρό για σήμερα. Έχουμε πολλά, έχουμε κληρώσεις, μεταγραφές. Οπότε θα τα σχολιάσουμε όλα.
1: Μεσημέρι,
0: μεσημέρι, ναι, θα κοιμηθούνε. Θα μου βάλει τέτοιο κομμάτι.
1: 2-5, εντάξει. Να το βάζει εκεί πολύ.
0: Για το μεσημέρι. Εσύ μιλάς για μεσημέρι ανέπνο.
1: Εγώ κοιμάμαι μεσημέρι. Εσύ έχεις κοιμηθεί ποτέ?
0: Αν μπορούσα, μπορεί να κοιμόμουν. Δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Γινόταν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ανοίξουμε.
1: Ναι. Έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε λοιπόν εκεί πέρα, 3-4.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, ρε, γίγαντα.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Έλα, ρε, λέω.
2: Επειδή λοιπόν είστε απόλυτα ταιριαστό δίδυμο, και αυτό είναι κοινή ομολογία όλων μας, το σύμπαν φρόντισε λοιπόν ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο μετά, ο γείτονάς μου, ο φίλος μου, ο καλός ο Διονύσης, να κάνει αυτό το ωραίο ταξιδάκι στο Καϊράτ.
1: Έτσι. Αλλά πρέπει να του είναι Δεκέμβρη.
2: Αυτό σκεφτόμουν, ότι είναι άλλο να κάτσει τώρα νωρίς και άλλο να πάει τώρα με μείον 28.
1: Το στο γήπεδο μέσα δεν επηρεάζεται η ομάδα. Καμία ομάδα δεν επηρεάζεται, γιατί είναι κλειστό.
2: Είναι κλειστό, γήπεδο. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Έχει τόσο, κοίτα, είχε τόσο κρύο που ήταν την ώρα του μάτσα, νομίζω είχε φτάσει στους μείον 32. Ωραίο, ε. Μείον 32.
0: Κοίτα, άμα...
1: Είναι θερμενόμενο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή νιώθεις κρύο. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν αντέχεται. Είναι σαν να είσαι εδώ μια μέρα που έχει
0: αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: κρύο.
0: Το σημαντικό, γιατί θα σου πω, γιατί άντε έξω, πες, θα πας κάπου, θα έχεις ζητηθεί, θα περπατήσεις, θα βρεις αμάξι να μείνεις. Το σημαντικό είναι το γήπεδο.
2: Το πρόγραμμα είναι αύριο στο μεταξύ, έτσι.
1: Μέχρι την Κυριακή.
0: Κυριακή. Το θέμα είναι ότι να είναι ζεστά εκεί που κάθεσαι. Δηλαδή αν είναι θερμενόμενο.
1: Είναι. Δηλαδή,
0: κάπως θα παλευθεί.
1: Νιώθεις το κρύο.
0: Απλά δεν νιώθεις το μείον
1: 20. Όχι, όχι, όχι.
0: Αντιθέτως, το έχω ξαναπεί στο Ελσίνκι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τι θερμενόμενο εκείνο το γήπεδο. Ήταν τώρα

0: Ναι,
1: το...
0: γιατί δεν μας είχαν θέσει, τέλος πάντων να πάμε.
1: Έστω, ναι, δηλαδή ο Ηρακλής, ας πούμε, ο Ηρακλής άκες μπήκε, μπορεί να έχει μπει μέσα στο κήπεδο χθες, με αυτό το πράγμα.
2: Πρώτα απ' όλα θα μου είχε ανέβει το ζάχαρο.
1: Καλά, ναι.
2: Το μάτς είναι δεδομένο, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να το διαχειριστώ. Ο Διονύσης, εντάξει, είναι πολύ... Είναι πολύ πιο επαγγελματίες.
0: Δεν είναι επαγγελματίες, έχεις εσύ. Είναι ο καθένας ως χαρακτήρας. Κοίτα να δεις. Και εγώ χθες από το 80 και μετά και κυρίως στην παράταση ήμουν. Αν είχες δηλαδή μια κάμερα.
2: Εγώ σε είχα. Έχω κάνει εικόνα.
0: Σε κατάσταση. Αλλά εντάξει, τι να κάνω.
2: Σε ξέρω.
1: Το καταλάβαμε όλοι από το χαμόγελο που είχες μετά στο τέλος. Εντάξει, είχες. Εκεί είναι και λογικό.
0: Πρόσεχε τώρα, θα σου πω το εξής χθες. Επειδή και εκεί που πήγαμε είχε να μα βάλει ένα μπουθ με ένα παράθυρο. Που το έχω ξαναδεί αυτό, που άνοιγε το παράθυρο,
2: ναι,
0: για να κάνει μετάδοση και ήταν, αν καθόσουν, δεν έβλεπε το γήπεδο. Οπότε κάναμε όλη τη μετάδοση 120 λεπτά όρθιοι. Σκέψτε τώρα, όρθιοι.
2: Ναι.
0: Και έτσι όπως πήγε το μάτς, τελείωσε το παιχνίδι, κατέβηκα κάτω, έκανα το post-game. Μετά νόμιζα ότι.
2: Είχε παίξει σύμπαλα.
0: Ότι με κοπανάγανε 5 μέρες. Φαντάσου ότι εγώ, που δεν είμαι. Θα πιω, ρε παιδί μου, δεν είμαι ο τύπος που λέω. Όπου θέλω να πιω κάτι. Μετά έλεγα, θέλω να πάω στο ξενοδοχείο, να αλλάξω, να βγω έξω και να πιω μια μπύρα. Να σβήσω, να χαλαρώσω. Ήταν δύσκολα χθες, εντάξει, ήταν δύσκολα πολύ.
1: Ηρακλή, στο γκολ του ΕΣΕ στο Villa Park,
2: ναι,
1: την ώρα που έχεις κοντέψει να πετάξει μικρόφωνο, αυτά, ακούγεται η άλλη φωνή που ακούγεται στο πάθος του Βερβελέ.
2: Όχι, ο Λευτέρης.
1: Ακούστηκε ένα δεύτερο έτσι από το βάθος της.
0: Α, επίσης, μια και λέμε για γήπεδα, το ξέχασα, το στείλω φίλος. Μασαλία θα πας.
2: Πιθανότατα, ναι.
0: Αυτό που θα ζήσεις, θυμίσου του κουβέντα μου, το έχω ξαναπεί, στο βελοντρόμ, δεν θα το έχεις ζήσει άλλο γήπεδο.
2: Κοίτα, φίλε, το...
0: Θυμίσου την κουβέντα μου, θα μου πεις
2: μετά το μάτς. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει τη Φενέρ.
0: Καλά, θα μου πεις μετά το μάτς.
2: Κοίτα, είναι τελείως διαφορετικό ένα μάτς ομίλου.
0: Σίγουρα, ρε παιδί, μιλάμε τώρα για...
2: Και όχι, ας πούμε, που πήγαινε στα ημιτελικά. Καλά, δεν σου είπα ότι θα κόβω βόλτες.
1: Ηρακλής στο βελοντρόμ πρέπει να είναι τρίτη και φαρμακερή, έτσι. Έχουμε, νομίζω, στις δύο προηγούμενες, μία το...
2: Το δύο, είναι το με το πέναλτι στο τέλος,
1: το δύο πέναλτι. Και το πρόσφατο, ναι.
2: Όχι, είχαμε κερδίσει και με Φετροβατζίδη. Από παλιά γέστε.
1: Α, όχι, ναι, έχουμε κάνει και, θυμόμουν, το... Με το COVID, που είχαμε παίξει επί COVID στη Μασαλία. Είχαμε χάσει.
0: Έγινε, Ηλία, να προχωρήσουμε.
1: Άντε, γεια, παιδιά, θα πούμε τη Δευτέρα, γεια.
2: Τρομερή παλιά γεστική.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χρήση, τι κάνουμε.
2: Έλα, Μαρίνα μου.
0: Τι κάνει.
3: Πήρα και εγώ να σας χαιρετήσω. Γενικά, παιδιά, είστε η πρώτη εκπομπή που άκουσα βράδυ, να πω την αλήθεια. Μετά από πάρα πολλή χρόνια, δηλαδή, που ξανά άκουσα βράδυ από το 19. Και αυτό ο φίλος μου, ο Μάνος, να πω την αλήθεια, το παιδί που είχε γνωρίσει στον Μπέρμιγχαμ και ο Ηρακλής, αυτός με είχε παρακινήσει τότε. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Το μόνο το ότι η συντροφιά αυτή του 12-2 που είχαμε με εσάς και σε άτομα που δουλεύουν αργά το βράδυ 12 είναι πολύτιμη. Και όλα αυτά που ακούμε και όλα αυτά που έχουμε ζήσει, γιατί κατά τα ψέματα και δύο ευρωπαϊκά και δύο μπορώ να πω στον Μπάσκετ έχουμε ζήσει και στον ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός Ηρακλής. Δεν έχω να πω πολλά, είναι ότι...
0: Με εμένα στούντιο, αυτό που το βάζεις.
2: Ο άχαστος εσύ.
3: Ναι, έλα, ναι.
2: Ο άχαστος εσύ, όταν πήγαινε παράταση και παίζαμε γύρω από δεσίλα στούντιο, μετά βραδινό το μάτς, άχαστος.
0: Γενικά με τις παρατάσεις το έχω.
3: Αυτό τη δείχνει και όλα αυτό, είναι
2: ευρωλίγκα.
0: Πέναλτι παρατάσεις. Μόνο με Άγιαξ.
2: Μόνο με Άγιαξ.
0: Μόνο με Άγιαξ. Όλα τα υπόλοιπα είναι.
2: Καλά, και εκεί πρέπει να. Ακόμα να εκτελείται πέναλτι.
3: 15 πέναλτι. Λοιπόν, χάρηκα που σα γνώρισα και από κοντά. Αυτά έχω να πω για τώρα. Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Είστε πανηδύνικοι.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ναι. Έλα, φίλε.
4: Χαίρετε. Λοιπόν, Γιώργος από Ηλιούπολη.
2: Ω, τι κάνετε, κύριε Γιώργο.
0: Πώς είστε.
4: Τώρα είμαι καλά.
2: Ναι, γιατί είχετε και καιρό να πάρετε.
4: Τώρα είμαι καλά.
2: Μπράβο.
4: Πριν δεν ήμουν καλά. Mm-hmm. Τώρα είμαι καλά όμως, ευτυχώς. Σώθηκα. Αυτό λοιπόν, είναι. Γιατί η ζωή σου είναι πάρα πολλά

0: πράγματα. Και πραγματικά είδα που λένε το χάρο με τα μάτια μου, ευτυχώς. Θες λοιπόν, αυτά. Συμβαίνει στη ζωή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα κλπ. Λοιπόν, ένα μεγάλο δίδαγμα στο Παναθηναϊκό για τους παίκτες είναι το εξής.
1: Λίγο το τηλέφωνο, κύριε Γιώργο.
2: Πείτε στον αέρα να κάνει και εκεί.
0: Λοιπόν, δεν θα πρέπει καμία... Ορίστε.
2: Για πάμε, γιατί έχει αέρα εκεί που είστε. Ή είστε μέσα αναμνηστήρα, τι έχει.
0: Τώρα, ακούγαμε καλά.
2: Τώρα είναι μια χαρά.
0: Ωραία, λοιπόν. Δεν θα πρέπει σε καμία στιγμή να υποτιμούν καμία ομάδα. Γιατί όλα αυτά που τραβήξαμε χτες ήταν το γεγονός ότι μετά το 2-0 δεν πήγε και ένα τρίτο να τελειώσει το θέμα. Και όλα αυτά, οι συνέπειες, η κούραση, η αγωνία και οτιδήποτε άλλο και η τύχη, και η τύχη πολλές φορές της ομάδας ήταν αυτό που είχε σαν αποτέλεσμα να παίξουν τα νεύρα μας. Πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν άλλη φορά θα πρέπει οι παίκτες μας να είναι προσεκτικοί, να έχουν πάντοτε συνεργασία ώστε να μπαίνει το γκολ να τελειώνει ότι αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν έχουμε καμία απολύτως όρεξη, πραγματικά δηλαδή, τα νεύρα μας να παίζουν και αυτό στο σημείο να λέμε ότι το μάτς το χάσαμε. Αυτό ενώ επί της ουσίας ήταν εμείς είμαστε καλύτεροι από την Χράντετς και όχι αυτή από εμάς. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει και Θεός, επικράτησε η δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν άλλη φορά όσοι για τους παίκτες θα πρέπει να μάθουν αυτό. Να τελειώνουν τους αγώνες, να τους καθαρίζουν. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί μετά δεν ξέρεις τι συνέπειες έχουν. Εχθές είχαν κρεμάσει όλοι. Ευτυχώς ο Θεός δεν κλείθηκε και τουλάχιστον στο τέλος με τον πέμπτη πήρε την πρόκριση ο Παναθηναϊκός, να πει και δικαιούτο. Όσον αφορά τους καινούργιους αντιπάλους, επειδή δεν έχω την κλήρωση, μπορείτε να μου τους επαναλάβετε.
2: Τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Περιμένετε να σου πω, το πρόγραμμα δεν έχει βγει, να σου πω εντός και εκτός. Λοιπόν, για να τα έχω όλα μπροστά μου.
1: Δεν έχει βγει το
2: εντός εκτός. Όχι, εντός εκτός έχει βγει.
1: Ναι, η ημερομηνία, ναι.
2: Ναι,
1: η σειρά του και η σειρά των αγώνων.
2: Δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εντός ο Παναθηναϊκός θα έχει την Brighton, την Μπάνια Λούκα και την Τζέσκα Σόφιας και εκτός τη Φράιμπουργκ, την Καϊράτ και την Νόρτζελαντ. Θα μάθουμε το πρόγραμμα.
0: Βατώ το πρόγραμμα και ελπίζω ότι τότε δηλαδή θα έχει συναρμονιστεί καλύτερα η ομάδα, θα παίζει πολύ καλύτερα γιατί παίζει καλά, αλλά ακόμα καλύτερα ούτως ώστε να έχει και τα παιδικά αποτελέσματα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία σε εκπομπές σας, ό,τι ώρα και αν είναι, γιατί ο κόσμος σας ακολουθεί, οπότε λοιπόν αποτελείται ένα κομμάτι της συντροφιάς του ανά πάσα στιγμή, ό,τι ώρα και αν είναι. Καλή μέρα να έχετε, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Αργύρης Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Αργύρη.
3: Λοιπόν, θέλω λίγο να σχολιάσω αυτά που τις δηλώσεις του Προέδρου, του Ευάγγελου Μαρινάκη σήμερα.
1: Ναι.
3: Δεν θα πω για την κλήρωση, γιατί έτσι κι αλλιώς και πέρσι λέγαμε ότι ήταν καλή η κλήρωση και τελικά την πρώτη αγωνιστική τα κάναμε σαλάτα.
1: Ναι, αλλά προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Στο τέλος κοιτάς.
3: Προκρίθηκε, ναι, εντάξει. Αλλά τουλάχιστον με αυτούς που θεωρητικά λέγαμε ότι είναι βατή, αντί να πάρουμε την νίκη τέλος πάντων, να πάρουμε τις βάθμους, πήραμε ένα χ με την ψυχή στο στόμα.
1: Καλά, με τρεις νίκες πέρασαμε στο τέλος. Αν δεν κάναμε το 3-3 δεν περνούσαμε.
3: Ναι. Εντάξει, δεν λέω, ναι. Κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League πέρσι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι για τις μεταγραφές, για αυτό που δήλωσε ο Πρόεδρος. Αυτά που είπε ήταν σαφή δικαιολογημένα φυσικά. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω,
1: ναι,
3: με το απλό μου το μυαλό, ας πούμε, είναι ότι εφόσον η Ελλάδα δεν είναι δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, που εύκολα τραβάει αξιόλογους παίκτες, όπως είπε, σε νεαρή ηλικία, για ποιο λόγο για ποιο λόγο έχει ξυλώσει όλη τον ελληνικό κορμό της ομάδας, έτσι, και αναγκαστικά εξαρτούμαστε κάθε χρόνο από το τι μεταγραφές θα έρθουν απ' έξω.
1: Ολοκληρώστε, για σας πω.
3: Και μάλιστα όταν πριν δύο χρόνια οι νέοι του Ολυμπιακού σηκώσανε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δηλαδή από αυτά τα 11 παιδιά, μόνο Μουζακίτης άξιζε. Όλοι οι υπόλοιποι τους έχει δώσει δεξιά και αριστερά. Λες και...
1: Από εκείνα τα 11 παιδιά λοιπόν στην πρώτη ομάδα είχαν πάει, ήταν ο Μουζακίτης φυσικά, ήταν ο Κοστούλας 2, ήταν ο Μπακούλας που έχει κάνει και δύο προετοιμασίες με τον Ολυμπιακό 3, ήταν ο Παπακανέλος 4, ήταν ο Κουτσίδης. Αυτά τα παιδιά ουσιαστικά, γιατί δεν είναι το ότι υπήρχε ταλέντο, φυσικά και υπήρχε γιατί κατακτήσανε το Youth League, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν όλοι και οι 11, μακάρι να μπορούσαν να μπορέσουν να παίξουν, ξέρεις, στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι από αυτές τις φουρνιές, τις πολύ καλές φουρνιές που μπορεί να βγάζει μια ομάδα, να μπορέσεις να σταθούν, να σου πω εγώ, 3 παιδιά από τα 11. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση που να γίνει, ξέρεις, από τους νέους στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί αφού είσαι και Ολυμπιακός, Αργέννη μου, και θα το καταλαβαίνεις, και αυτό μπορεί να συμβεί και στις άλλες ομάδες, αλλά θα μιλήσουμε για τη δική μας, είναι και τεράστια η πίεση. Και άμα έρθουν και δύο αρνητικά αποτελέσματα, υπάρχει πελώρια γκρίνια. Γιατί ακόμα και ο Κοστούλας, σου θυμίζω, στην πρώτη εμφάνιση του Κοστούλα στο Βόλο, στην πρεμιέρα, που τον είχε βάλει ο Μεντιλίμπαρ που δεν ήταν καλός, και εδώ πέρα υπήρχαν κάποιοι φίλοι που βγαίνανε και μου έλεγαν: Ηρακλή, ακόμα δεν είναι έτοιμος και δεν μπορεί ο Κοστούλας, είναι πιτσιρικάς. Όχι. Ναι. Αυτά γίνονται. Ένα. Όσον αφορά το να ξυλώσει τον ελληνικό κορμό, πρώτα απ' όλα, σίγουρα για μένα είναι λάθος που δεν έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός στη φετινή μεταγραφική περίοδο και για να ευέβρισκε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είχε συμφωνήσει με την Άξουρ για τον Γιαννούλη, γιατί θέλουν και Έλληνες που να μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την ευρωπαϊκή λίστα. Το θέμα είναι ότι ο Τζολάκης δεν έμενε. Δεν ανανέωνε το συμβόλαιο του, έλεγε σε ένα χρόνο και ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό το παιδί. Και πήγε, ας πούμε, στην Αγγλία και ξεκίνησε, μάλιστα, και με εντυπωσιακή εμφάνιση κοντά στη United. Ο Κοστούλας ήρθε μια πολύ μεγάλη πρόταση πέρυσι. 35 ήταν μπόνους, αυτά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορείς εύκολα να την αρνηθείς. Ο Μπακούλας στάθηκε άτυχος, που είχε κάνει τους χιασούς και πάει στη Ρίο Άβε και εκεί τραυματίστηκε και το παιδί προσπαθεί να επανέλθει. Μου προκαλεί, ξέρεις, έκπληξη το γεγονός ότι ούτε στη Ρίο Άβε έπαιξε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με πολλά παιχνίδια ο Παπακανέλος. Που είχε. Δεν είχε παίξει. Δεν είχε παίξει. Ναι, τον ήξερε ο Σιλαδόπουλος. Μαζί το πήρανε το Youth League. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι μακάρι και από τα παιδιά που ήταν φέτος στην προετοιμασία, λέω για το Φίλι που είναι μεγαλύτερος και για το Σιόζιο, να μπορέσουν να πάρουν και χρόνο συμμετοχή. Θα πάρουν στο κύπελο, αλλά θα σιγά σιγά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει και Έλληνες παίκτες. Τώρα δεν σου μιλάω για τις τελευταίες 5 μέρες της μεταγραφικής περίοδου που γίνεται ο κακός χαμός και αλλάζουν τα δεδομένα από μισάωρο σε μισάωρο. Δηλαδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Πέτερσεν και τον Ντοντό και τι γίνεται. Γιατί το πρωί ήταν Πέτερσεν, το μεσημέρι είναι Ντοντό, το βράδυ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Λοιπόν, ότι αλλάζουν πολλά πράγματα και το ξέρω, γιατί και όταν είχα περάσει εκείνο το διάστημα, το εξάμηνο από ατζέντες και σε. Εγώ δεν ασχολιόμουν με τις μεγάλες ομάδες τότε, στο γραφείο, και ήταν και λογικό. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα την τελευταία πραγματικά στιγμή. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, παιδιά, να ανακοινωθεί ο παίχτης. Ή τουλάχιστον το. Γιατί πλέον και που έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, έχουμε δει, μπορεί να κοπεί στα ιατρικά, μπορεί να χαλάσει. Να χαλάσει τον deal στα οικονομικά την τελευταία στιγμή, να ζητήσει ο ποδοσφαιριστής κάτι περισσότερο. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες. Είναι η ομάδα να θέλει να γλιτώσει κάποια χρήματα στο τέλος των συζητήσεων. Και πρέπει να ακούσει, να δει την ανακοίνωση. Τώρα που έχουν έρθει οι μηνύματα, τι θα κάνουμε τι θα γίνει με το δεξιμπακ. Παιδιά, 5 μέρες είναι. 5. Θα τελειώσουμε, θα ηρεμήσουμε. Όλοι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Νομίζω ότι σου απάντησα.
3: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι σίγουρα από τα νέα τα παιδιά κάποιοι θα ξεχωρίσουν, κάποιοι θα μείνουν λίγο στο μετέχνιο, κάποια ίσως να μην κάνουν. Αλλά άλλο είναι να πεις ότι απλά ότι αυτοί περνάνε και οι υπόλοιποι δεν με νοιάζουν, και άλλο είναι να πεις θα επενδύσω σε κάποια παιδιά και σιγά σιγά θα βρουν τα βήματά τους. Τώρα το λέω
2: πάμε
3: αυτό
2: λίγο γρήγορα γιατί... να πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι.
2: Ξεφύγαμε.
3: Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ο λόγος που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός τώρα είναι ότι από την περσινή χρονιά οι μεταγραφές δεν κάτσανε. Μείναν οι ίδιοι παίκτες.
1: Μα υπήρχε και παραδοχή ότι τα τελευταίες φορές οι μεταγραφές δεν βοήθησαν. Δεν έπιασαν στον Ολυμπιακό. Έγινε, θα έχουμε και να τα λέμε και μεσημέρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα είναι γραμμές. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Τα φιλιά μας, το φίλο μας τον Λουκά που μας στέλνει το βήμα. Γεια σου, Λουκά Κίγαντα.
1: Βεβαίως.
2: Για πάμε παρακάτω.
1: Θα σου πω για ποιο ταξίδι που μου λέει να προτείνω τα τέσσερα εκτός. Αν μπορεί να πάει ένας φίλος.
2: Βασαλεία, μάλλον, περίμενε. Εμπειρία τρομερή έδρα αυτή, το ξαναλέω, αλλά θέλει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή έξω. Το λέω ειλικρινά, δεν το διαφοβήσω. Κάποιον θέλει προσοχή. Ναι.
1: Κοίτα, τη μία φορά έχει πάει επί COVID ο Ολυμπιακός εκεί. Ήταν, δεν υπήρχε.
2: Ναι. Πήγε. Δεν ξέρω αν θα πάρει. Στην εδώ θα πάρει. Όταν είχε πάει Παναθηναϊκός δεν πήρε.
1: Δεν είχε πάρει.
2: Όχι.
1: Τα αποφασίζουν
2: έφαγε. Δεν δώσανε. Γιατί είχε γίνει και η ιστορία με τους παουτζίδες.
1: Α, μπράβο.
2: Χάμος.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ναι.
1: Και το 5% σε γήπεδο της Μαρσέγγι είναι μεγάλο.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μικρό.
2: Ναι, βάλε είναι πόσο χωρά, 65. Είναι μεγάλο νούμερο. Ναι.
1: Είναι ναι. Περίπου 3.500 εισιτήρια.
2: Εκεί. Ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε.
1: Έλα, ρε, Άρη.
4: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
2: Καλά, ρε, Άρη.
4: Λοιπόν, με έχετε συγκινήσει σήμερα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα, μεταγραφήστε για τίποτα. Θα σας κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Να σας πάω λίγο πίσω. Εγώ, αυτό που μου έχει μείνει είναι μεταξύ Σοβαρού και Αστείου που βάζατε στοιχήματα ποιος θα βγει πρώτος και πώς κατάφερα να έβγαινα να εγώ. Που έλεγε ο Ηρακλής, θα έβγω
2: στην κάποτε έβγαινε συνέχεια πρώτος, ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε και οι δύο, γιατί αν θυμάμαι καλά ήσασταν από το 18 και το έχω συνδυάσει με την πρόκληση της Μίλαν εγώ.
1: Ισχύει.
2: 18, ναι.
4: Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, Διονύση είχε κάνει ένα απίστευτο δίδυμο με το σούτ ο Ηρακλής. Ναι. Και όταν σε πρωτοάκουσα δίπλα του λέω μακάρι να βρει αυτή τη χημεία. Και εν τέλει όχι μόνο τη βρήκε, πιστεύω ότι έχετε και μια φιλία πλέον αληθινή εκτός από επαγγελματική.
1: Εδώ μου λέει να το
4: λοιπόν,
1: πατρέψω.
4: Από εκεί και πέρα.
1: Εσύ λέει.
4: Ναι.
1: Από την Κόλυφο, λοιπόν. Φίλος του Παραθυριακού.
4: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω να μου πει ο καθένας από τη μεριά του τις τρεις καλύτερες στιγμές που έχει ζήσει στο ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια. Με την ομάδα του τις τρεις καλύτερες και τις τρεις χειρότερες. Σαν εκπομπή.
2: Εκπομπή.
4: Ναι, σαν εκπομπή. Που κάνετε και οι δύο.
2: Εκπομπή,
4: να μην
2: πει
4: δηλαδή ο Ηρακλής τρεις καλύτερες του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
2: αυτεράδιο.
4: Ναι, στο ράδιο, βρε.
2: Αυτεράδιο, από την εκπομπή τη δική μας.
4: Ναι, από την εκπομπή αυτή. Να μπει στις τρεις καλύτερες και τις χειρότερες. Θα το κάνουμε λίγο flashback.
1: Στις μεγάλες δίκες, ας πούμε, όταν ήταν εκτός έδρας, που είναι η θέση που μπορεί να πει ότι είμαι. Ήμασταν και οι δύο, ήμασταν έξω. Δηλαδή θα βγαίναμε κανένα λίγο μετά την εκπομπή να μιλήσουμε με το. Μετά το ΠΕΝ. Δεν είναι δηλαδή ότι το έχουμε έτσι. Μπορώ να σου πω ραδιοφωνικές στιγμές.
2: Επίσης το πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο δεν είχαμε εμείς. Για να πούμε ότι το βράδυ έχουμε εγώ. Κάποιες κάναμε που και που, αλλά δεν.
1: Στην αρχή μας βάζανε.
2: Ήταν καθιερωμένο, ναι. Τώρα στιγμές. Στιγμές ανάλογα τι εννοείς εσύ, στιγμές.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω και το, θα σου πω το μυαλό και στο Sport FM. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μην σου πω ότι βρέμει. Δεν γίνεται.
2: Α, εσύ πας για μετάδοση.
4: Εγώ σου λέω που είσαι μαζί με το Διονύση.
1: Με το Διονύση.
2: Κοίταξε, είχαμε πάρα πολλές στιγμές που είτε έβγαλε ένα γέλιο με ακροατές κτλ. Είτε λέγαμε τι ακούμε τώρα. Δηλαδή, ποιος
4: θα ποδοσφαιρικά δηλαδή.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω χειρότερη στιγμή που έλειπε ο Διονύσης βέβαια. Εκείνο το ναι. Πρώτο βράδυ δεν ξέρω, είχε άδεια δώρο, δεν το θυμάμαι.
4: Ναι.
1: Ήταν με διαφορά δηλαδή και δεν βάζω καμία άλλη. Ήταν τα Τέμπη. Ναι.
4: Καλά, αυτό. Και μάλιστα ήμουν και πρώτος και θυμάμαι που γύριζες και έλεγες ότι έχουμε έναν με δύο
1: ναι.
4: Τέτοιο. Και κλείνω το τηλέφωνο και όσο πέρναγε η ώρα και τα μαθαίναμε είχαμε τρελαθεί. Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Θυμάμαι ότι μου είχε έρθει μήνυμα. Γιατί εγώ δεν κοιτάζω, ξέρεις, δεν έχω ανοιχτές τηλεοράσεις όταν κάνω εκπομπή. ή θα κοιτάξω, ξέρεις, και τα πολιτικά site. Και μου τόσο λένε να σε ακροατήσω μήνυμα ότι έχει συμβεί αυτό.
2: Ιδιαίτερες στιγμές ήταν όταν κάναμε επίσης εκπομπές με COVID.
4: Ναι, αυτό πήγα να σου πω, παιδιά. Η βοήθεια που είχατε κάνει και θυμάμαι τον Ηρακλή, μία δόση, δεν ήσουν έτσι, Διονύση, στο
1: στούντιο.
4: Δεν γινότανε. Και είχε φέρει ο Ηρακλής ένα γιατρό,

0: Μεγάλη βοήθεια, μεγάλη βοήθεια. Καλά, εντάξει, τότε, υπάρχουν τόσα σημα... πολλά.
1: Δεν θα ξεχάσω εγώ ποτέ τότε που άντε στο φεύγα τώρα από την εκπομπή, οι δρόμοι είναι άδειοι. Τότε με κόμμα που το πηγαίναμε μια εβδομάδα, ένας μια εβδομάδα στο στούντιο βάσει πρωτοκόλλου, θυμάμαι που έφευγα από το σπίτι για να έρθω εδώ, έφευγα λίγο νωρίτερα εγώ, γιατί τότε έκανα και βάρδιες. Οπότε έφευγα 4-5. Και ήταν ερήμη πόλη τότε.
0: Και θα σας πω και κάτι που θα το πω. Λοιπόν, και κλείνοντας για να μην κρατώ τη γραμμή, καταρχήν η εκπομπή θα είναι στο στυλ που είναι τώρα και το βράδυ, θα είναι το μεσημέρι. Άρα μιλάμε για ότι θα βγαίνουμε πάλι 2 φορές εβδομάδα, έτσι.
1: Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορώ λόγω της δουλειάς, θα προσπαθώ. Η στεναχώρια εγώ που πήρα μεγαλύτερη από εσάς ήταν 60% που είχατε κάνει μίας που βγαίναμε κάθε μέρα. Που οι 5 μέρες γίνανε 2. Βέβαια το καταλαβαίνω ήταν ανθρώπινο γιατί έπρεπε να μιλήσει ο κόσμος. Ναι. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις, οι παγάσιδες λόγω μας κάνανε περικοπή 60%. Ναι. Και γέλαγα μάλιστα όταν το έλεγα. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ το μόνο δύσκολο και κλείνω με αυτό είναι ότι πιστεύω ότι η δυσκολία που θα έχετε τώρα θα είναι στο να διαχειριστείτε που δεν θα δουλεύετε βράδυ. Είναι ένα κομμάτι σημαντικό, διότι ξέρεις, έχει συνηθίσει ο οργανισμός, έχει αυτό, θα έρχεται το βράδυ, θα λες τώρα τι κάνω, που είμαι, τι αυτό. Εντάξει, θέλετε χρόνο προσαρμογής αυτό.
1: Θέλει λίγο, ναι, στην
0: αρχή. Ναι, θέλει, γιατί μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, να συνεχιστεί και να ήρθατε και όπως ήσασταν γουρλίδες στο βράδυ, στα αθλητικά, να το πω και από τον Ηρακλή, να είσαστε και το μεσημεριανό. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας δώσατε, τα βράδια. Κάνατε πολύ καλό στον κόσμο, και που δούλευε και που σας άκουγε. Και να συνεχίσετε πιο δυνατή το μεσημέρι. Πραγματικά το έχω μέσα από την καρδιά μου.
1: Γινάρη μου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, χάρηκα πολύ, παιδιά, που τα είπαμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ακούγομαι.
3: Βεβαίως.
2: Ωραία, επιτέλους, παιδιά, που πω. Γιατί είχα πάθει, το είχα πει 15 φορές. Νομίζω ότι στο τέλος θα μιλάω με τον εαυτό μου. Καλησπέρα, παιδιά, Κώστα, από την Μητώ είμαι.
3: Γεια σας.
2: Είχαμε μιλήσει Ηρακλή και χθες και σε είχα πει έτσι λίγο τις ευχές μου. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Εσείς θα βγαίνετε τώρα μεσημέρι όλες τις μέρες ή κάποιες μέρες?
3: Δευτέρα Παρασκευή.
2: Α, μπράβο, κανονικά. Άρα το δεύτερο ερώτημα μου είναι το εξής. Έχουμε τέλος εποχής ενός μεγάλου δεινόσαυρου. Συγγνώμη για την έκφραση δεινόσαυρου. Ενός δημοσιογράφου. Δεν φεύγει
1: ο Μπάμπης. Το έχουμε πει. Ο Μπάμπης φεύγει, πάει αλλού.
2: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα. Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
3: Μα γι' αυτό έγινε και η αλλαγή σε συνδυασμό με το που πήγα και εγώ να φύγω. Ο Μπάμπη ήταν στο.
1: Και δεν πήγαμε 2-4.
3: Ναι.
1: Δεν τρώγαμε το. Ο Μπάμπη για να μα
3: θεωρούσε. Δηλαδή, Παναγία.
2: Α, μάλιστα.
3: Ο Μπάμπη είναι στο.
2: Αυτό, όχι ότι αποσύρεται λόγω.
1: Όχι, όχι.
2: Να το πω έτσι σε αγωγικά ηλικία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι,
2: όχι. Μετακόμιση έχουμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετακόμιση της κολόνας, πραγματικά. Δηλαδή, όσο θυμάμαι το Sport FM, θυμάμαι και τον Πάπα Χριστόγλος.
3: Εγώ ήταν ιδρυτικός τέλος.
2: Γι' αυτό, τι λέμε. Γι' αυτό λέω, ναι, πραγματικά. Οκ. Σας εύχομαι τα καλύτερα, παιδιά. Πραγματικά, το βραδινό είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα, λόγω αλλαγής στη δουλειά μου, θα είναι λίγο δύσκολο να σας ακούω. Θα σας ακούω λίγο on demand, ενδεχομένως. Θα λείψετε από την βραδινή ζώνη. Τα παιδιά αντιστοίχως θα κάνουν και αυτά τη δουλειά τους όπως μπορούν καλύτερα. Δεν ξέρω πώς, έτσι για να κλείσω λίγο με αυτό.
1: Θα τους μάθω και θα σας μάθει, λέω σιγά σιγά.
2: Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά, έτσι για να κλείσω λίγο ρε εσύ Διονύση, πραγματικά έχω ζήσει μάτι και μάτι δηλαδή, αλλά ιδίως το χθεσινό παρακολουθούσα λοιπόν το ρολόι, πέρα από το μάτι και το ρολόι, δεν κατέβηκε ποτέ κάτω από 129. Ποτέ.
1: Καλμή λες.
2: Ναι.
1: Άσπρος. Ήταν δύσκολο.
2: Δηλαδή λέω σήμερα θα μείνω, δεν γίνεται.
1: Όχι, εντάξει, μην φτάσουμε σε βόλες. Αλλά σε καταλαβαίνω, ήταν δύσκολα, πολύ.
2: Εγώ
1: έχω πολλά χρόνια να θυμηθώ. Βασικά δεν θυμάμαι ποτέ παιχνίδι με τέτοιον αντίπαλο και να έχει στην παράταση ο Παναγιώτης.
2: Σε εισαγωγικά, δεν το δεχόμουν από αυτή την ομάδα να αποκλειστούμε, ρε φίλε. Σε εισαγωγικά, έτσι πάντα το λέω. Γιατί όλα γίνονται και όλα επιτρέπονται.
1: Άλλο αυτό,
2: αλλά αυτό το πράγμα που ήταν και κάτι άλλο, πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Το έχω πει και άλλες φορές και κάποιοι και λένε και από κάτω. Τέλος πάντων, πρέπει να λυθεί κάπως, με κάποιο τρόπο, όχι μόνο με διαβήματα, με κάπως παραπάνω, το θέμα με τη διαιτησία. Βάρη χωρίς βάρ αρχίζει και γίνεται ενοχλητικό.
1: Ωραία.
2: Και όχι μόνο στο Παναθηναϊκό πλέον.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που πήρες.
2: Να είσαι καλά, ρε φιλαράκι, και καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Δεν γίνεται, λέει, τελευταία εκπομπή χωρίς βασίλειες.
3: Ναι. Βγήκε χθες.

0: Ναι. Ο Βασιλάκης από τον Καματέρα έχει καιρό.
1: Όχι, δεν έχει τόσο. Okay. Είχε βγει την τελευταία εβδομάδα που είχε σταδία.
0: Α, οκ. Okay. Να βγουν οι Βασιλίδες, αν ακούνε. Ναι.
2: Διονύση Κυρακλή, καλημέρα.
1: Κύριε Ανδρέα, εδώ είναι.
2: Κοίτα, Διονύση Κυρακλή μου.
1: Τι κάνετε, κύριε Ανδρέα.
2: Είμαι σε επαρχία και περιμένω πολύ ώρα να μιλήσω.
0: Ελάτε, κύριε Ανδρέα.
1: Τώρα πείτε τα, εδώ.
2: Ναι, καλημέρα, Διονύση μου. Σας εύχομαι καλή αρχή να έχετε με την καινούργια ώρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θα σας βολεύει να παίρνετε το Διονύση να ρωτάτε μεσημέρι.
0: Κάτσε, να σου πω.
2: 2 με 4.
1: Βεβαίως, 2 με 4. Δύο με τέσσερι.
2: Για το Σταύρο Χρωτοθύμιο.
1: Ναι.
2: Τι μου, δεν μου λες, Διονύση μου, θέλω να σου κάθε για το Λούζα. Ανακοινώθηκε σήμερα,
0: Ανακοινώθηκε, ναι.
2: Δεν μου λες, ρε Διονύση, το βιογραφικό του Διονύση του Λούζα. Πού έχει που το παίξα αυτός ο παίκτης.
0: Από τη Γότφορντ τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ήταν αρχηγός στη Γότφορντ. Είναι 27 ετών.
2: Ναι, πριν τη Γότφορντ.
0: Θα σας τα πω τώρα όλα.
2: Θα σας τα πω.
0: Απλά να σας πω και τα υπόλοιπα. Είναι διεθνής με το Μαρόκο. Είναι χαφ. Οχτάρι. Έπαιζε και εξάρι στη Γότφορντ, αλλά περισσότερο εξάρι playmaker. Ήταν στην ΑΝΤ προηγουμένως και ήταν και συμπαίκτης του Τσιριβέγια.
2: Ήταν στη League One.
0: Στην ΑΝΤ, ναι.
2: Στη League One.
0: Ναι, League One.
2: Στη League One,
0: ναι. Ναι.
2: Και μετά από τη Γότφορντ ένα εξάρι πήγε στην
0: Λοριάν. Στη Λοριάν.
2: Και εκεί πέρα στη League
0: One. Αυτά ξέρετε, τι με ρωτάτε. Αφού τα ξέρετε, λέω, τι με ρωτάτε.
2: Όχι, λέω, ήταν σε League One και στην Λεροάν.
0: Ναι.
2: Με την εθνική Μαρόκο, πόσο συμμετοχή έχει, ρε, Διονύση,
0: από το Σουρούζα. Μισό λεπτό, για να σου πω ακριβώς. Έχει αρκετές τώρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, θα σου το πω, μισό. Ναι. Με το Μαρόκο έχει... έχει 15.
2: 15 σπίτες και 2 γκολ.
0: Σωστά. Αφού τα ξέρετε, τι με ρωτάτε.
1: Επιβεβαίωσα.
2: Θα πάρει και άλλο καφέ.
0: Θα πάρει κι άλλο, ναι.
2: Έγινε λίγο νησί μου, ναι.
0: Αυτά ήτανε. Τόσο γρήγορος γιατρής δεν έχει υπάρξει ποτέ.
1: Κάτι έγινε γιατί το κλείσε.
0: Ναι. Πάμε, ναι. Εντάξει.
1: Πρέπει να ξαναβγεί.
0: Όχι. Τι είπα, έγινε, γεια.
1: Κάτι θα το βγει.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Έλα, ρε Μιλτό.
3: Τι έγινε.
1: Τι γίνεσαι.
0: Καλά, φίλε.
3: Καλά. Λοιπόν, με ενέπνευσε ο φίλος που πήρε πιο πριν και είπε για τις τρεις στιγμές που είχατε χειρότερες, καλύτερες.
0: Ναι.
3: Θα πω και εγώ, εντάξει, εγώ έχω 1,5 χρόνο που σας παίρνω τηλέφωνο, γιατί πιο πριν δεν μπορούσα. Δεν ξέρω και τώρα στις μεσημεριανές αν θα μπορώ να καλώ. Θα σας πω τις τρεις κορυφαίες, λοιπόν, στιγμές που είχα εγώ όταν μιλούσα μαζί σας. Η μία, αν θυμάστε, Ηρακλή, είναι που ο Διονύσης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν από τότε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός του Κύπελλου.
0: Ναι.
3: Καλά, εδώ, πέρα από τον καιρό. Ναι. Είναι που από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία της εκπομπής ήταν κορυφαία εκπομπή. Μιλούσαμε για κάτι Πρίαμους Χοτέλ, κάτι τέτοια, αν θυμάσαι. Και εγώ ήμουν στο σπίτι και ένιωθα, τέλος πάντων... ήταν η πρώτη φορά που σας έπαιρνα από το σπίτι μου και όχι απ' έξω όπως είμαι τώρα και ένιωθα μηχανία γιατί είχα και οικογένεια μέσα και λέγατε τέτοια.
0: Και λες τώρα τι τους έβαλαν να ακούσουν.
3: Πώς?
0: Και λες τι τους έβαλαν να ακούσουν.
3: Ναι, δηλαδή κοιτούσα μη είχα το νου μου να ξυπνήσουν και τα είχα χάσει. Εσείς ήσουν στη Θεσσαλονίκη που τους άκουγαν με καθυστέρηση, με τέτοια, ήταν λίγο περίεργη που ήταν, εντάξει, που να τη θυμόσαστε τώρα. Η άλλη ήταν με το κάμπνου, κορυφαία. Που είχα πληρώσει 175 ευρώ
1: ναι,
3: και
1: εσύ
3: ήσουν άρρωστος, μιλούσε το τηλέφωνο και έλεγες να πάει 5 ευρώ το νερό στο λαγανάκι, κάτι τέτοια.
0: Α, ναι. Θυμάμαι, μου λέγεται εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Η άλλη ήταν τώρα πρόσφατα που πήρα πριν το Μουντιάλ. Πώς?
1: 5 ευρώ το νερό,
3: Όχι, να πάει 5 ευρώ το νερό, λίγο ο Νιόνιος. Αν έρχονται δηλαδή διακοπές στην Ελλάδα. Και το άλλο είναι που σας πήρα πριν το Μουντιάλ. Που λέγαμε, που κάναμε ο καθένας τι θυμάται από τα Μουντιάλ και εγώ μιλούσα με 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση.
0: Α, ναι, το θυμάμαι. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη.
3: Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη, εντάξει, μερικές στιγμές. Α, μήπως είναι και τώρα κορυφαία στιγμή που έρχεσαι αέρας εδώ που είμαι, τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
3: εγώ πάντως... Ναι, λοιπόν, μ' ακούτε κανονικά τώρα.
0: Κανονικά.
3: Ναι. Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ, δεν ξέρω, είπα αν θα μπορώ να σας καλώ λόγω της δουλειάς. Ναι, σίγουρα θα σας ακούω. Κάποια στιγμή θα βρω ευκαιρία να σας καλέσω. Εντάξει, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου ωραία, για τις ωραίες στιγμές.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε Μιλού.
0: Πάμε σε άλλο ένα φίλο και μετά το τελευταίο διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Χαίρετε, γεια σα.
1: Γεια σα.
4: Γεια σου, Ηρακλή, γεια σου, Διονύση Αντώνη, Παναθηναϊκό.
0: Γεια σα, Αντώνη.
1: Α, με τα αεροπλάνα.
0: Με το Αντώνη, ο μηχανικό. Ναι.
4: Που ήμασταν δίπλα, ρε Διονύση, το καλοκαίρι εκεί πέρα, αλλά.
1: Πού?
4: Εσύ. Στην παραλία, στην Καλαμάτα. Σου στείλα και στο Facebook. Μου
0: στείλε και μήνυμα, ναι. Ήμουν στο, το βράδυ, λες.
4: Ναι, ναι.
0: Το, πού ήμουν, στο.
1: Και πού δεν βρεθήκατε. Και πού δεν βρεθήκατε.
0: Αλμύρα.
4: Ήταν στο δίχε πάρτι εκεί πέρα.
0: Είδε,
4: ένα...
0: Το είδε όταν. Μου στείλε όταν είχα φύγει.
1: Ναι. Ε, καλά, εντάξει.
4: Είδα το στο. Εμεί κάθαμε να ξέρει εκεί πέρα μέχρι
1: την
4: ώρα και βλέπαμε τα αστέρια.
1: Έκανα την άλλη μέρα.
0: Δεν ξέρω, κάπου πήγα, ξέρω που πήγα.
4: Κάπου
0: όχι, την άλλη μέρα ψέματα.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα έφυγα ή για να πάω στο χωριό μου ή έφυγα για ταξίδι. Στη Σόφια που ήταν.
4: Ναι, ναι, παίζαμε αγώνα τότε. Ήταν εκείνη η μέρα που ήταν τα πρισταστέρια, αν θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
4: Που είχε γίνει η έκλειψη και αυτά και παίζαμε... Και καθόμασταν εκεί πέρα, κάναμε μπάνιο το βράδυ, ωραία ήταν.
0: Ναι.
4: Και εγώ τώρα σας πήρα και εμένα τελειώνει τα ταξίδια και αλλάζω και εγώ βάδι, δηλαδή και το βράδυ πλέον δεν θα είμαι, οπότε θα σας ακούω καλύτερα μεσημέρι.
0: Ναι.
4: Να ξέρετε είναι πολύ καλύτερα για σας, για το σώμα σας και την υγεία σας, αλλάξετε το ωράριο αυτό. Είναι τεράστια καταπώνηση.
0: Ξέρεις πόσο καιρό εγώ έχω, θα σου πω κάτι. Ξέρεις πόσο καιρό εγώ έχω να κοιμηθώ όπως κοιμούνται οι νορμάλ άνθρωποι.
1: Ποιοι είναι οι νορμάλ άνθρωποι?
0: Οι νορμάλ άνθρωποι, ας πούμε, που δουλεύουν το πρωί.
1: Ναι.
0: Κοιμούνται, δηλαδή, άντε 12 έχουν κοιμηθεί.
1: Εσύ πιστεύεις ότι θα κοιμηθείς 12 η ώρα?
0: Περίμενε, θα σου πω. Κάποιος φορές θα τύχει. Στην αρχή με τίποτα. Δηλαδή, εγώ αυτό να το, έχω να το κάνω, πρέπει να τύχει να μην δουλεύω, να είμαι διακοπές και να είμαι κομμάτια.
1: Θα κοιμάσαι, παιδί μου, 12 η ώρα.
0: Στην αρχή. Δεν θα γίνει με τίποτα.
1: Ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
0: Άκουσε να σου. Στην αρχή με τίποτα. Θα περάσει καιρό. Κάποια στιγμή όταν θα ξυπνάω 8 η ώρα. Γιατί θα ξυπνάμε νωρίς πλέον.
1: Ναι, καλά, εγώ ξυπνούσα.
0: Κάποια στιγμή.
1: Εγώ έχω γεράσει πια, ξυπνάω.
0: Στις
1: αποστολές ψάχνω καφέ εγώ το πρωί.
4: Παιδιά, μέσα σε 3 εβδομάδες θα συνηθίσετε και θα πηγαίνει η ρολόι. Δεν είναι.
0: Ναι.
4: Συνηθίζει το ο οργανισμός. Δηλαδή 12 η ώρα θα έχει τις ίδιες αντοχές.
0: Ο καλύτερος ύπνος είναι να κοιμάσαι 11-12.
1: Ναι.
0: Να ξυπνάς
4: το καλύ... 11, 11 με 7.
0: Ο καλύτερος.
4: Ο καλύτερο.
1: Ναι. Το 11 και 7.
0: Το σώμα, ναι.
1: Δύσκολο το βλέπω. Το
0: 7 ναι,
1: το...
0: ρε παιδί μου.
1: Το 7 θα το έχω.
4: Καλά, 11 δεν γίνεται. 11 δεν γίνεται. Θα κοιμηθείς 12.30.
1: Και τι δεν θα βλέπουμε τα μάτια, παιδιά μου.
0: Όχι, ρε
1: παιδί μου. Θα
4: παίζει NBA. Θε να βλέπει NBA.
1: Όχι. NBA.
0: Έχουμε
1: το πρωινό. Έχουμε
0: το πρωινό,
4: δε. Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, άμα. Πόσε φορέ τελειώνει η Ευρωλίγκα 12 η ώρα και 11.30. Άμα είναι μάτια στην Ισπανία.
4: Ναι, καλά. Γιατί και εδώ πέρα 10 ώρα τα βάζουν τα μάτς μέχρι να πας στο γήπεδο να γυρίσεις και αυτά τελείωσες. Τέλος πάντων, ρε Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Είδα που ανέβασε η Watford, τέλος πάντων, ότι ευχαριστεί το Μπέκτη και όλα αυτά και έφυγα από κάτω στο επίσημο, στο X, να δω τα σχόλια από τους οπαδούς τους. Γιατί, ξέρεις, καταλαβαίνεις λίγο από εκεί πέρα τι περίπου γίνεται και βλέπω πάρα πολλά σχόλια που λένε για το χαρακτήρα του. Δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ οξύθυμος και ότι πολύ καλός παίκτης και αυτά, αλλά ο χαρακτήρας του είναι, ξέρεις. Και είναι που αυτό, είδα και λίγο αυτό... τις κάρτες, ότι παίρνει καρτούλες. Δηλαδή δεν είναι ήσυχος.
0: Ναι. Η Μαροκίνη είναι λίγο περισσότερη.
1: Ο Αλκαμπή δεν είναι.
4: Ούτε ο Ναΐ είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αρκετή Μαροκίνη είναι λίγο περίεργη. Αλλά τι να
4: σκοτώ, εσύ μιλάς για το σύνολο
0: των δεν έπαιρνε, αλλά έκανε άλλα.
4: Των ανθρώπων, όχι των αθλητών.
0: Έκανε
4: αλλά λέμε. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, έχεις κάποιο ωραίο προτάσμα.
0: Και εγώ τα έχω διαβάσει. Απλά ξέρεις, περισσότερο εγώ όταν έψαξα τον παίκτη, στάθηκα λίγο να δω τα χαρακτηριστικά του. Η παίκτη είναι καλό αριστερό πόδι, καλά φάουλ, πολύ καλά φάουλ.
4: Κοιτάς όμως και το χαρακτήρα.
0: Ναι, ρε παιδί, απλά λέω εγώ.
4: Περισσότερο
0: στα... έψαξα να βρω πρωτοποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά. Οχτάρι παίζει και στο 6, αλλά όχι 6 κόφτης.
1: Θα παίρνει την μπάλα, playmaker.
0: Μπράβο, τέτοιο στυλ. Κάπως έτσι είναι ο πόδος ο συγκεκριμένος. Πατάει αρκετά για τις δύο πλευρές του γηπέδου. Όχι, ξέρετε, θα πάρει. πατάει αρκετά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Δηλαδή, αν το χύπημα του είναι και στις φωνιές που κάνει και στις δύο πλευρές του γηπέδου, box to box δηλαδή. Αυτά. Αυτά.
4: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάρουμε εξάρι?
0: Θα πάρει ένα ακόμη οχτάρι.
4: Σίγουρα όχι εξάρι.
0: Γιατί υπολογίζει και το Λουζά στο 6.
4: Το 6.
1: Δεν θέλει εξάρι.
0: Δεν θέλει εξάρι κόφτη. Το κλασικό κόφτη.
1: Ναι, καρεμπέ δεν θέλει, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Ναι. Να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ πέρυσι με τον Νίκολη είχε εξάρι. Κάποιοι προπονητές είναι εξαρτά τι θέλουν. Θυμάσαι που έκοψε το Γιόνσον. Και φωνάζανε οι εκδίδες στην αρχή. Κόβει το Γιόνσον. Γιατί είναι τι θέλει ο κάθε προπονητής.
4: Επειδή ο προπονητής, κοίτα, εμένα γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι δηλώσεις του. Και ο τρόπος που μιλάει, δηλαδή μετά τον αγώνα, αυτά που είπε είναι απολύτως σωστά.
0: Βεβαίως.
4: Δηλαδή μου άρεσε που τα άκουσα από τον προπονητή. Και επειδή αναγνωρίζει τα λάθη του, εγώ θεωρώ ότι βλέπει ότι δεν υπάρχει εξάρι στην ομάδα. Είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το ξέρει.
0: Δεν θέλει εξάρι πάντως κόφτη. Αυτό φαίνεται. Φαίνεται ότι θέλει κάτι διαφορετικό. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Από αυτά που βλέπουμε και το πώς θέλει να παίζει.
4: Εντάξει, απλά επειδή ακούγεται και κάποιοι άλλοι λένε ότι θα πάρει σίγουρα εξάρι, κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
4: Δηλαδή, ρουλέτα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, Αντώνη μου.
4: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέψουμε. Έχει δίκιο ο φίλος. Επική στιγμή λέει με αντίπα να φτιάχνει Instagram. Και αν του λέω, δεν ξέρω πώς να ανεβάσει story. Όντως.
1: Έτσι, εδώ είχε γίνει.
0: Εδώ είχε γίνει, ναι, live. Φοβερή ιστορία, τι είπαμε, πάμε Λάντερσον, δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε έχω τι θυμάμαι.
0: Τι έχεις πει για την πάμε Λάντερσον?
1: Έχω.
0: Δεν στο κρύβω, στο στρατό.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε έχω τι θυμάμαι, φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Έχει δίκιο ο φίλος βέβαια εδώ.
0: Τραγουδάκι.
1: Θα παίζει Ολυμπιακός παράταση και δεν θα έχεις δασίλα.
0: Ναι,
1: πάμε διάλειμμα. Κάπως θα το φτιάξω αυτό.
0: Τραγουδάκι και επιστρέφω. Ναι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
9: Μιχάλος Τσόχος.
8: Αλλά αυτό.
10: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
11: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι. Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
10: Μην μιλάτε όμως και οι δύο, για θα μιλάω και θα αναφέρω.
11: Ναι, είναι και δεν καταλαβαίνω.
10: Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
11: Μίλα, κάρπετ.
8: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1919 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
12: Αγοράζω όσο κι όσο.
8: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
13: Λεβαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
8: Έχει μείνει λίγο πίσω, ελιά μου.
13: Έτσι, ναι.
8: 1900, κιόλας δε.
14: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
8: Τι είπε?
14: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
13: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
8: Τι λέει, ρε φίλε!
13: Και πλασταριστά.
8: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, ρε εσύ, Άτζελα.
15: Αχώνη, κόλλα.
8: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
16: Όλα το σλούσα όλα εγώ.
17: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
18: Βράζει, Κριστίνα.
17: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτό.
1: Λοιπόν, να πω στο φίλο που ρωτούσε πριν για ποιο από τα 4 ταξίδια σου αξίζει να κάνει. Αν και δεν έχω πάει, δηλαδή είναι. Και στα 4 δεν έχω. Και στις 4 αυτές τις πόλεις που παίζει ο Ολυμπιακός δεν έχω πάει. Ούτε στη Μασσαλία, ούτε στη Ρεν, ούτε στο Τσέλιε. Ο Κυριάκης Γεωργίου έχει πάει 2 φορές σε μια χρονιά. Και στο Τωρέν, δεν είναι, το Τωρέν θα παίξει στη Λισαβόνα. Μου έχουν πει ότι η Λισαβόνα είναι πανέμορφη. Δηλαδή, αν και έχει απευθείας πτήση κιόλας, ούτε αξίζει φίλε να κοιτάξει όταν θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Τωρέν. Τώρα το Τσέλιε. Και η Ρεν, έχει πάει, δεν έχει πάει.
0: Ναι. Εντάξει, όχι κάτι φοβερό.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν λέω άσχημα, έχει εκεί. Πλατεία και
1: εκεί ήταν που είχε βγει στην πρωινή εκπομπή και κάνανε δίπλα και σου κάνανε σουτ. Κάτι ήταν μια.
0: Α, ναι. Εκεί πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
0: Που είχα βγει από ένα καφέ.
1: Μπράβο.
0: Και κάτι δίπλα είχαν από ένα σχολείο.
1: Σαν μάθημα.
0: Ναι, κάνανε μάθημα στο καφέ. Ναι. Κάπως το κάνανε. Και μου έλεγαν να κάνω ησυχία.
1: Φράιμπουργκ είναι πάρα πολύ ωραία πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω πάει 2 φορές. Μία την έχω ξεχάσει, την άλλη εντάξει. Και το είχαμε. Βέβαια ήταν η χρονιά που πήραμε το conference. Και είχε χάσει Ολυμπιακός 5-0
0: στο. Το θυμάμαι.
1: Είναι ωραία πολύ.
0: Ναι.
1: Μαζεμένη. Έχει αρκετά πράγματα και να.
0: Να δεις.
1: Ξέρεις, εντάξει, να δεις. Τι να δεις τώρα σε μια μέρα.
0: Μια μέρα, ναι.
1: Ναι. Αλλά είναι ωραία πολύ.
0: Για πάμε στον κόσμο. Ναι.
1: Αλλά θέλω. Έλα, αρχηγέ μου.
2: Τι κάνετε, αδέλφια, δεν το πιστεύω.
0: Νάτος ο Βασίλης.
1: Έλα, ρε Βασίλη.
0: Ένας από τους Σταρ.
2: Τελευταίες εκπομπές. Εσείς δεν με κάνετε Σταρ. Βασικά, all together, όλα μαζί. Οι καλύτερες στιγμές για μένα είναι όταν έβγαινε με τα fake profile ο Οικονομάκος και έλεγε για κουπέλες. Και από τις κακές στιγμές ήταν εκεί που τον κλείσατε και δεν εξέτησε την ποινή του κλεισίματος και έβγαινε και έβριζε. Ελπίζω να φτιάξει εκπομπή στο YouTube τέτοια ώρα με το After Dark, After Radio, να βγαίνετε και να κάνετε YouTube, γιατί όχι.
1: Α, ναι, να κάνουμε και ένα 12-2. Ναι, δείτε, στις θέσεις.
2: Ναι, έστω 12-2, 11 με 1, αν θέλετε να κλείνετε νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Πώς το συζητήκαμε, ρε Βασίλη, αυτό.
2: Αφού βγαίνει η Ζιονή στο Παναθηναϊκός 24 και εγώ τόσες πολλές εκπομπές...
0: Άσε αυτά τώρα, μην τα μπλέκεις όλα μαζί.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να τις παρακολουθώ, αλλά εσάς μεσημέρι θα βγαίνω. Αλλά δεν μπορώ να λέω τόσο για επιστημονικά, γιατί το βράδυ καλύτερα. Να πω κάτι επιστημονικό.
0: Για πες το επιστημονικό.
2: Το έχω ακούσει στο ProNews.gr. Λέει... Έχουν φτιάξει χιλιάδες ρομπότ, τώρα στην Κίνα έγινε 2 λεπτάκια. Έγινε φεστιβάλ ρομπότ. Ρομπότ που είναι για εργαστήριο, ρομπότ που καθαρίζει το δρόμο, ρομπότ τροχονόμος, ρομπότ αστυνομικός, έχω να σου δείξω. Ό,τι θες ρομπότ. Διάβασα στο Pro News, έχουν φτιάξει οι Κινέζοι στρατό από ρομπότ, κανονικό, αντί για ανθρώπους, θα πολεμάνε ρομπότ ο πόλεμος, πως τώρα πολεμάνε drones. Αλλά αυτό παραμένει κρυφό, λέει το ProNews.gr. Το είδα και στην τηλεόραση και μερικοί φοβούνται την Κίνα, γιατί έχει υπάρξει μαζική παραγωγή ρομπότ, ανθρωποειδών. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη. Μακάρι να μην έφευγε ο Μπάμπης να σαν βράδυ. Ελπίζω κάτι να αλλάξει στο σταθμό. Να σας βάλουν ξανά βράδυ. Γιατί μου αρέσει εμένα το βράδυ. Αλλιώς έτσι και αλλιώς εγώ θα βγαίνω μεσημέρι. No problem. Αλλά άλλο το μεσημέρι. Αλλιώς αν κάνετε μια εκπομπή στο YouTube. Μ' ακούτε, παιδιά?
1: Βεβαίως.
2: Και αν μπορείτε να κλείσετε με το Τσάου Μπέλα, το ιταλικό, μπορείτε, παιδιά.
0: Εντάξει, Βασίλη μου.
1: Πώς σου ήρθε αυτό?
0: Έλα,
2: το άκουγα, αν πατήσεις Τσάου Ντε Μαπέλ, Τσάου Μπέλα Ντε Κάζα Ντε Μαπέλ, έχει βιντεάκι, ναι.
0: Την Ντε Μπαπέλ. Κάζα Ντε Μπαπέλ.
2: Ναι,
0: Μπέλα
2: ναι.
0: Τσάο. Τι τσάο Μπέλα. Βασιλή.
2: Μπέλα Τσάο, συγγνώμη, συγγνώμη. Περιμένω τώρα να αρχίσει και 3,5 ώρα πιάνω την Ιντιπέντε Σανταφέ. Περιμένω τη Μπόκα Τζούνιος, ώρα 3,5 ώρα.
0: Ναι.
2: Και έχω να ξενυχτήσω. Καλή συνέχεια, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα και αν μπορείτε να κλείσετε με τον Μπέλα Τσάο.
0: Μάλιστα.
1: Μπέλα Τσάο, λοιπόν.
2: Φιλάκια, μιλάμε το μεσημέρι.
0: Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου.
2: Γεια.
0: Επόμενος φίλος.
3: Ναι, ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
3: Έλα, τι γίνεται, Ρέρακλη.
1: Καλά.
3: Ο Γιάννης από Πειραιά είμαι, με έχεις ξανακούσει.
1: Το ξέρω, Γιάννη.
3: Δεν μου λες τι γίνεται με τη μεταγραφή του Πέτερσεν, τι έγινε τελικά. Χάλασε, δεν χάλασε, τι έγινε.
1: Ανοιχτά όλα. Υπομονή.
3: Γιατί σου λέω. Γιατί μου έλεγε ο άλλος, του βρήκαν ιατρικά. Ρε, παιδιά, πότε προλάβει, λέει ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν είναι θέμα τέτοιο. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο που λες εσύ. Απλά προέκυψε και από το βράδυ. Είχε βγει, αλλά έγινε γνωστό το μεσημέρι. Και κατά τη μία και τέταρτο, μία και είκοσι, ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολύ το ντοντό της Φιωρεντίνα. Που είναι.
3: Ο ντοντό, λοιπόν. Ναι. Θέλω να σα πω κάτι.
1: Είναι, τον είχαμε δει πολύ καλά.
3: Καλά, δεν είναι. Ο ντοντό είναι φουλ επιθετικό μπακ, ναι. Αλλά δεν αμήνεται όμως. Θα το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Είναι πολύ επιθετικό μπακ, αυτό ισχύει, αλλά είναι πολύ καλό παίχτη.
3: Πολύ καλό επιθετικό μπακ, αλλά δεν αμήνεται. Ενώ ο Πέτερσεν είναι ισορροπημένος. Είναι και επιθετικά καλός και είναι και ανασταλτικά καλός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Αδερφέ, δεν τους έχω δει. Δεν έχω δει τον Τοντό, το ξέρω.
0: Είναι καλός παίκτης.
3: Πάντως, κοίταξε τι γίνεται και η συμπεριφορά η όλη. Τον έφεραμε τον άνθρωπο στην Αθήνα και του είπανε δεν μας κάνεις. Αυτά δεν είναι.
1: Καταρχήν δεν του είπανε δεν μας κάνεις. Δεν του έχουν πει ακόμα το δεν μας κάνεις. Δεν υπάρχει αυτό.
3: Τι σου είπανε, περίμενε, τι του είπανε.
1: Εδώ αυτό δεν μπορώ να δεν το ξέρω.
0: Είναι ανοιχτά. Και θα δούμε αύριο.
3: Για πες μου, δηλαδή, εσύ τι ξέρεις. Γι' αυτό σε ρωτάω για...
1: Εγώ ξέρω ότι είναι και οι δύο στη λίστα. Δεν ξέρω αν θα αποκτήσουν και οι δύο στο τέλος, γιατί ο Πέτερσον πρέπει να παίζει και αριστερά. Θα το δούμε αυτό. Εγώ λέω να κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.
3: Και πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας ότι ο Ντοντό μάλλον πιάνει θέση ξένου, έτσι. Δεν είναι κοινοτικός.
1: Αν δεν το έχω δει αυτό. Εντάξει, είναι χρόνια στην Ιταλία. Να σου πω.
3: Είναι χρόνια, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο, δεν είναι το θέμα.
1: Κάτσε ένα λεπτό εκεί. Ένα λεπτό να σου πω.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Mm. Και μην ξεχνάς κάτι, θα σου πω να το θυμηθείς. Όταν έριξε ο Καϊλ Καμπί τον γκολ στη Φιωρεντίνα τότε στο τελικό που πήραμε του Κόνφερας, η επίθεση ξέρεις από ποια μεριά έγινε από τον Έσαι. Από τον Ντοντό.
1: Τότε να τον πάρουμε, τι μισή έγινε.
3: Έφυγε ο Έσαι από εκεί από τον Ντοντό, ας πούμε, τράβηξε τη σέντρα και το φίδεψε ο Καϊλ Καμπί. Γιατί έχει ένα κακό, στο λέω εγώ.
1: Όχι, δεν
3: είναι. Μπροστά είναι φουλ επιθετικό μπάλα, αλλά ξεχνάει να γυρίσει πίσω.
1: Δεν έχει διαβατήριο.
3: Τι πράγμα?
1: Δεν γράφει εδώ ότι έχει διαβατήριο.
3: Δηλαδή δεν είναι ανασταλτικά τόσο καλός. Και εμείς επιθετικό μπακ από εκεί έχουμε. Ο Σαλιακάς είναι επιθετικό γεωνής μπακ ή κάνω λάθος?
1: Μα ξανεβαίνει, έχει τις έντρες του Σαλιακάς.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλει μπακ πίσω του το οποίο να είναι καλό και ανασταλτικά. Από εκεί πέρα για το χαφ συζητάνε για το Δανού της
1: Τετιάς. Και της Τζένοα και ο Άλβαρες είναι μεγάλη λίστα και σίγουρα υπάρχει και όνομα που πάλι δεν έχει γραφτεί, όπως ας πούμε και του Ντοντό προέκυψε.
3: Το κακό είναι ότι πρέπει, λέει, μέχρι την Πέμπτη να έχουν δώσει τους φέχτες.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Θα δώσεις τη λίστα. Οπότε και αυτό σου λέει ότι, αδερφέ, Παρασκευή είναι. Θα έχει ξεκαθαρίσει το.
3: Ό,τι γίνει μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι
1: την Πέμπτη. Μία η ώρα.
3: Α, μπράβο. Δηλαδή, ό,τι γίνει εντός Σαββατοκύριακου, δηλαδή. Ώστε Δευτέρα να έχουν υπογράψει αυτή με Τρίτη, έτσι.
1: Και Τετάρτη μπορεί να γίνει και Πέμπτη μπορεί να γίνει, λόγω τραβηγμένα. Έχουν πώς
3: το θέμα είναι να μην είναι τελευταία στιγμή, γιατί τους χρειάζεται τους φέστες.
1: Καλά, τώρα τελευταία στιγμή, τώρα αν θα είναι Δευτέρα ή αν θα είναι Τετάρτη, είναι μικρό το κακό εδώ που έχουμε φτάσει.
3: Για το εξτρέμ τώρα το αριστερό, εμένα μου αρέσει και αυτός ο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αυτός ο Ρόκα είναι ωραίος φέστες.
1: Τώρα που μπήκε αλλαγή με τον Ατρόμητο, έδειξε πολλά πράγματα. Βοήθησε πολύ. Γενικά η αριστερή.
3: Είναι μπουκαδόρος, είναι δυνατός παίχτες. Έχει σπάσιμο και μπαίνει και μέσα στην περιοχή. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να ρίχνει τα γκολ.
1: Η αριστερή πλευρά με την Κνηθιάν και Ρόκα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό το μισάωρο που έπαιξα μαζί χοντρικά στο Άσυλο.
3: Και είναι παίχτες τσαμπουκάς, δεν φοβάται, ας πούμε. Λοιπόν, χαιρετώ και καλή εκπομπή, παιδιά, και θα κάνει αφορά. Δεν μου λέτε το μεσημέρι, θα βγάζετε και ένα ρεπόρτερ εκεί πέρα.
1: Όχι. Μόνο αν προκύψει.
3: Και μία ερώτηση τελευταία. Ο Μπάμπη σε ποιο σταθμό πάει?
1: Στο Μέγκα.
3: Α, πάει στο Mega Channel, μάλλον θα βγαίνει σε τηλεόραση.
1: Έτσι. Όχι, κάνει ραδιόφωνο το Mega.
3: Τι πράγμα?
1: Θα έχει και ραδιόφωνο το Mega.
3: Α, το Mega φτιάχνει ραδιόφωνο.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό έλεγε τον Μπάμπη, κατάλαβα. Έγινε, γεια μας.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Πάμε.
4: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Μακή.
4: Είναι η τελευταία καλησπέρα,
1: ναι,
4: που σας στέλνω.
1: Α, ξέρω, μεσημέρι, καλησπέρα.
4: Γιατί από Δευτέρα θα λέμε χαίρετε.
1: Ναι. Α, ναι, οκ. Okay. Σωστό.
4: Αν είμαστε ξύπνοι. Λοιπόν, Ηρακλή, εγώ πιστεύω ότι ο Διονύσης θα θυμάται πιο πολύ από σένα.
1: Ναι.
4: Όταν ξεκινήσατε μαζί,
1: ναι,
4: μήπως ξέρεις ποιος σας έκανε ποδαρικό?
0: Πρώτος.
1: Πρέπει να ήσουν εσύ και μετά ο Μπένετ.
4: Εγώ ήμουνα.
1: Και μετά βγήκε ο Μπένετ.
4: Όχι ο Μπένετ.
1: Βγήκε ο Μπένετ, αλλά δεν θυμάμαι.
4: Από εκεί μετά.
1: Ναι.
4: Λοιπόν. Πιστεύω ότι επειδή πήγε καλά το ποδαρικό που σας είχα κάνει, θα κοιτάξω
0: μας
4: τη Δευτέρα.
0: Και δεύτερα, ναι.
1: Να κάνει.
4: Θα κάνω ποδαρικό.
1: Για να μου λοιπόν πεις, Ηρακλή, τι θα γίνει με τον Μπακ.
4: Ναι. Με ποιο?
1: Με τον Μπακ.
4: Όχι, δεν είναι. Αφού έχει διαπιστώσει εγώ τόσο καιρό ότι ανακατεύομαι μεταγραφές.
1: Ναι.
4: Περιμένω να γίνουν μεταγραφές, να δω τους παίχτες και μετά αρχίσω να λέω για τον Α, για τον Β, ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει. Και όπως βλέπεις, δύο παίχτες, οι δύο, οι πιο πολλοί παίχτες που δεν άρεσαν σε μένα, είναι υποδιούχμο. Κάποιοι έχουν φύγει και κάποιοι είναι έτοιμοι να εκπαραθυρωθούν. Και ήδη μερικοί που ήταν κομβικοί, Ηρακλή μου, όπως ξέρεις, δεν είναι πλέον, όχι κομβικοί, δεν θα βλέπουν και εντεκάδα.
1: Θα τα δούμε όλα.
4: Λοιπόν.
1: Κοίτα, θα χρειαστούν παίχτες, γιατί είναι η Ευρώπη, είναι πολλά τα μάτς.
4: Δηλαδή τόσους παίχτες που παίρνουμε, αν αυτοί που έρχονται αξίζουν και δεν είναι φούσκες, πολλοί από τους παίχτες που τους υπάρχοντες δεν θα βλέπουν καν...
1: Καλά, δεν πρόκειται να κοίτα, αν αποκτηθούν δύο χαφ, θα φύγει χαφ. Αν αποκτηθούν δύο εξτρέμ, θα φύγει εξτρέμ. Δεν βγαίνει. Περίμενε, θα είναι πέντε μέρες...
4: Ευτυχώς που βλέπω και μένει ο Σιπιώνη.
1: Θα ζήσουμε εγώ με Σιπιώνη.
4: Θέλεις από την πίεση των ακορτών φιλάθλων. Θέλεις επειδή
1: είδαν ότι... Δεν είναι το...
4: Γιατί είναι
1: και θέμα προπονητή.
4: Οι πιο πολλοί από εσάς λέτε καλά λόγια για τον Σιπιώνη. Αυτό κάπου περνάει η Ηρακλή. Λένε φίλα. Λέτε κι εσείς.
1: Όχι ρε Μαγκή. Εκείνη τι θα πει ο προπονητής. Αν θα του πούνε ότι υπάρχει πρόταση π.χ. για το Σιπιώνη.
4: Ηρακλή, αν θυμάσαι, και θα κλείσω με αυτό, όταν ήταν να πάρουμε τον Μπασινά, αντιδράσανε οι φύλαθοι και ο Μπασινά
0: δεν θυμήθηκε αυτό.
1: Ναι. Άλλο αυτό. Τώρα ο Σιπιώνη τώρα δεν ήταν θέμα Μπασινά, είναι άλλη περίπτωση.
4: Θέλω να πω ρε παιδί μου, γιατί ήταν ότι θα πήγαινε δανεικός. Αυτό ακούγαμε. Και ευτυχώς, μακάρι να τον βάλει στην Τρίπολη, να παίξει καλά και να μείνει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εύχομαι καλά η καινούργια σας. Όνομα βρήκατε?
0: Μπάλα μεσημέρι.
4: Πάλι είναι. Ναι. Μοιάζει με το μόνο μπάλα, αλλά καλό είναι και
0: με τον Τάλα μεσημέρι.
4: Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Για πάμε σαν ακούμε λογικά τελευταίος ακροατής για το Αυτεράδιο. Συνολικά, ιστορική στιγμή. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε.
5: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
5: Ο Σάκης από τη Ζάκηλ, τι κάνεις ρε
1: παιδί μου? Έλα, πατρίδα.
0: Γεια σου, Σάκη.
5: Εγώ, παιδιά, θα χαραπαεί το κοκαλάκι σας. Ξέρετε γιατί επιστημονικά το έχω ψάξει? Ο άνθρωπος, ο εγκέφαλος, ο παιδιά, αν δεν κοιμάται τη νύχτα, δεν ξεκουράζεται. Δεν βγάνει τις ουσίες. Γι' αυτό και οι δουλειές εξενύχτηκες και εργάγανε οι άνθρωποι γρήγορα. Δηλαδή να κοιμηθείς 8 ώρες την ημέρα, Διονύση Ραχτή, δεν ξεκουράζεται ο κέφαλος.
0: Ναι.
5: Άντε κοιμηθεί νύχτα. Λοιπόν, τώρα φίλε, θα ξανανιώσετε.
1: Θα δείξει. Φίλε, εγώ δεν το έχω
5: να κάνει. Να το βιώσεις και να μου πεις, φίλε, θα κοιμάσαι μία δύο ώρες το βράδυ το σκοτάδι και θα ξυπνάς και θα έχεις γεμίσει.
0: Άμα είναι ξυπνάς δύο ώρες, τι βάψαμε, θα ξαναρχίσουμε νύχτα.
5: Λαχτείτε, παιδιά. Λοιπόν, θα σας παίρνω και το μεσημέρι. Καλές αγράς να έχετε, πιστεύω ότι είστε πολύ φοβοροδόγο. Είσαστε αξιόπιστα παιδιά, σαν δημοσιογράφοι και για τους φιλάθλους. Δεν προχαγείτε και θα έχουμε ωραίες εκπομπές.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
5: Και καλό, όχι μόνο να έχουμε και ωραίες μπαλαιόν. Και ένα τελευταίο ρε παιδιά να πω προσφερικό. Η Ιρακλή Διονύση, ξέρεις τι δεν μ' άρεσε, φίλε, αυτό που είδα με τις ομάδες μας στην Ευρώπη και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.